Για Κορτσόπο μιλάει, δεν μιλάει για Πουρόπο. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Παρέα με το Τσαλιμτζή. Και όχι μόνο φυσικά. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε μέχρι τις 6 με ένα ποντιακό παρακάθι.

Με Παναγιώτη Ασλανίδη. Δεν το λέω Αχιλέα πάλι. Μπερδεύτηκα γιατί εχθές. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Υπάρχει το messenger της Ελπίδας Ιωαννίδου. Και φυσικά αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

0: Καλή σου μέρα, Ελπίδα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε ρηγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλώς σε βρέθαμε ξανά άλλο μια ανάδα, Μετρόπολης 95 και 5, στην εκπομπή σε Ριγιάννη με το Γιάννη, από τις 3 μέχρι τις 6 ούστο
0: Πετινολάλεμαν
1: λοιπόν. Απόψε, απόψε τελευταίο Σαββατοκύριακο του Κερασινού, Γιάννη.
0: Του Ιουνίου βέβαια.
1: Βγαίνει ο Ιούνιος, καλά νομίζω ότι πήγε. Πολύ καλά με δροσούλες.
0: Πήγε καλά, ναι. Στην Ευρώπη δεν πήγε καλά, τους έχεις σκίσει εκεί πέρα.
1: Στην Ευρώπη πραγματικά είχανε καύσωνα και μάλιστα δεν ήτανε προετοιμασμένοι, δεν ήτανε συνηθισμένοι.
0: Πού να συνηθίσουν.
1: Οπότε...
0: Στη Γερμανία το 30% των σπιτιών έχει ερκοντήσιο.
1: Ναι.
0: Τρέχαν όλοι να πάρουν μισθήρες, να κάνουν, να ράνουν.
1: Έτσι. Λοιπόν, κλείνει με δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Ο Κερασινός λοιπόν, η μία πραγματοποιήθηκε στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας Σεργιανάκια μου στις 22 Ιουνίου. Για μία ακόμη φορά η εκδήλωση απέδειξε ότι η ποντιακή παράδοση παραμένει ζωντανή, δυναμική και βαθιά ριζωμένη στις νεότερες γενιές. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς και τις αφηγήσεις αναδείχθηκε η διαχρονική δύναμη του ποντιακού πολιτισμού να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας και να κρατά άσβεστη τη συλλογική μνήμη. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες λίγο, Γιάννη. Ήταν
0: Όχι.
1: Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση.
0: Όχι, δεν το παρακολούθησε καθόλου.
1: Ωραία. Επίσης όμως κλείνει και με τον ακριτικό κύκλο από τον σύλλογο, τον ιστορικό αυτόν σύλλογο, τους ακρίτες της Σταυρούπολης, που έχουν ένα εξαήμερο εκδηλώσεων που έχει ξεκινήσει από τις 26 Ιουνίου, δηλαδή από την 5η μέχρι και την 3η. Εκεί λοιπόν πάρα πολλοί καλλιτέχνες όπως ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος, ο Γιώργος ο Στεφανίδης, ο Ματθαίος ο Τσαχουρίδης, ο Θεόφιλος ο Πουταχίδης, όλοι αυτοί θα κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ τους φίλους που θα πάνε να ακούσουν. Και εμείς απόψε θα ταξιδέψουμε. Πού θα ταξιδέψουμε? Από την ιστορική Κρόμνη του Πόντου με υψόμετρο 2.000 μέτρα στα νότια της Τραπεζούντας, στην ιστορική Κρόμνη με τα ξακουστά παρχάρια, την Κρόμνη του Φίλωνα του Κτενίδη, τα ονομαστά μεταλλεία της Κρόμνης, αλλά και την πατρίδα των προγόνων του Παναγιώτη Ασλανίδη, έτσι μην το μπερδέψεις.
0: Μια ζωή αχιλλέα φωνάζα.
1: Ακούμε λοιπόν, ενώ ακούμε στα τραγούδια, στη λύρα, τον τεράστιο δεξιοτέχνη της ποντιακής λύρας, τον Παναγιώτη τον Ασλανίδη. Καλημέρα, καλημέρα σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλημέρα.

0: Καλημέρα τον ξενοφόνο τον Θεοδωρίδη. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρε και σε όλα τα τρεχαντήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα ξενοφόντα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Κοτζόπουλο που λέει καλημέρα φίλε σε εσένα και την κυρία Ελπίδα. Σήμερα έχουμε ταξίδι από την ιστορική Κρόμνη, κυβωτό του ποντιακού ελληνισμού μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Κωνσταντίνε, την αγάπη μου.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή την Κελάζογλου, καλημέρα Γιάννη Σεργιάννη λέει και ελπίδα μας, καλό ξημέρωμα με την ωραία εκπομπή σας.
1: Καλημέρα γλυκό κορτσόπον, καλημέρα Φωτεινούλα μου, να σε καλά, να σε καλά. Δεν βλέπω κάποιο άλλο.
0: Τη Βούλα την Καρυπίδου, τη βλέπεις?
1: Όχι, όχι.
0: Καλημέρα στη Βούλα την Καρυπίδου λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα ελπίδα μου, γλυκιά και σε όλη τη Σεργιανό παρέα μας. Άλλο ένα υπέροχο παρακάφ ξεκίνησε, σας ακούμε και σας απολαμβάνουμε. Σας φιλώ και σας χαιρετώ όλους.
1: Έτσι, έτσι, τώρα το είδα λοιπόν. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Βούλα την Καρυπίδου, που είναι σχεδόν πάντα στα ποντιακά αυτά τα παρακάφια που κάνουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Βούλα μου, την αγάπη μου.

0: Στη λίρα λοιπόν και στο τραγούδι Παναγιώτης Ασλανίδης.
1: Παναγιώτης Ασλανίδης, τεράστιος.
0: Ο Πάντζο.
1: Ο Πάντζον. Τώρα λοιπόν, καθώς ερχόμουν Γιάννη έτσι λίγο πιο πριν, σκέφτηκα έτσι 2-3 λέξεις έτσι να βάλω στη σειρά, γιατί πιστεύω ότι ένα στίχος, μία στροφή μπορεί να αλλάξει, αν όχι τον έξω κόσμο, τον εσωτερικό μας κόσμο. Πιστεύω στη δύναμη των λέξεων εν τέλει. Για κοίτα λοιπόν να δούμε, σου αρέσει. Πάντζο λέω σύρον το τοξάρ, η πόντι χορεύνε. Τα τέρτια και τα βάσανα ασπάνε καπατεύνε. Τρανώντε σον το όνεμαν, τρανών εν και η χάρις. Τι κρόμ τα ρασία τερούν, εσέν το παλικάρι. Εχάθανε τα μέρα μου, πάντα αρωθυμούμε. Αρσύρον πάντσο το τοξάρ, άλλο κι θα λαρούμε. Εγρήξες?
0: Όχι. Είναι ένα live που το γούσταρε πάρα πολύ και το γούσταρε ο Αχιλλέας ο Ασλανίδης.
1: Ο αδερφός του.
0: Και πολλές φορές είχαμε βάλει πάρα πολλές φορές αυτό το mix.
1: Είναι από τον τετραπλό αυτόν?
0: Όχι. Αυτό είναι από ένα μονό της Βάση παλιό. Από το τετραπλό έχω πάρα πολλά. Έχουμε εδώ πέρα όλα του Παναγιώτη.
1: Είναι πάρα πολλές οι συνεργασίες του, πάρα πολλοί οι δίσκοι που έχει βγάλει.
0: Είναι μια ιστορία μόνος του.
1: Είναι μια ιστορία ολόκληρη.
0: Και μια σχολή μόνος του.
1: Και μια σχολή, ναι, η σχολή της Καλαμαριάς με κορυφαίους μέσα σε αυτούς, από τους πιο σημαντικούς.
0: Θυμάμαι όταν είχε έρθει στο στούντιο, μία ή δύο φορές είχε έρθει. Αλλά είχε θύματα με τα παιδιά του δηλαδή. Τα παιδιά δηλαδή εννοώ τους, αυτούς που μάθαινε λίρα, νταούλη, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Είχε θύμα μαζί τους βέβαια. Να τους στείλουμε την αγάπη μας στον Παναγιώτη.
1: Ναι, και να είναι καλά
0: τον
1: πάντα.
0: Ασλάν. Γεια σου ρε Πάντζο.
1: Παναγιώτης ο Ασλανίδης είναι μια σχολή μόνος του πραγματικά. Ένα κεφάλαιο τεράστιο.

0: Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Ο Πόντος είναι λατρεία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε για την παράδοση.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Σε ευχαριστούμε και σένα που είσαι στην παρέα μας. Να είστε καλά κι εσείς, γιατί χωρίς εσάς.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, εννοείται. Είναι σημαντικό γι' αυτό.

Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Καλημέρα στο Νικολάκη από την Κατερίνη. Γεια σου ρε γρήπη. Κάτσε να πάρω ένα παυσίπονο εδώ πέρα. Να αντεπώ να συνέρθω λίγο. Μακριά από εμάς.

0: Πολύ παραπονιάρησε εσύ, Κωνσταντίνε, από τα Μαδανιά. Καλώ σε βρέθαμε, λέει. Το ξέχασε, λέει, να το πει.
1: Εγώ μήπως έγινε τώρα η ενημέρωση, Κωνσταντίνε, γιατί τώρα το είδα.
0: Τώρα το είδες.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα, καλώ σε βρέθαμε, έτσι.
0: Έλα, βρε, τώρα έμαθα και το
1: ποντιακό.
0: Έμαθα και το ποντιακό, πάνω θεμάσαι.
1: Αζάιμε.
0: Κάνει και παράπονα, παραπονιάρη. Γεια σου, ρε γραμματέα Κωνσταντίνε.

0: Μην ξεχνάτε, 3η 7 Ιουλίου 2026. 3η 7 Ιουλίου. Όταν η ελπίδα γίνεται νότες. Οχτώμιση ώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μια μουσική βραδιά για τα παιδιά και την ελπίδα. Υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ για το παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ. Μουσική διεύθυνση Ευάγγελος Αραμπατζής.
1: Είναι η συμφωνική ορχήστρα των νέων, νομίζω, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι έτσι. Η συμφωνική ορχήστρα των έτσι. Φίλων, σύλλογος φίλων συμφωνικής ορχήστρας νέων Ελλάδος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα τραγουδήσουν ο Μπάμπης ο Βελισάριος, ο Λευτέρης ο Αδριανός το φιλαράκι μου, η Ειρήνη Καλαμαράκη, η Μαρία η Καρλάκη, ο Δημήτρης ο Σπυρίδης, η Κωνσταντίνα η Χριστίδου, ο Πότης ο Σαλκέας, ναι. Γιώργος Σαμαράς, μουσική διδασκαλία. Τρίτη, 7 Ιουλίου, παιδιά, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Hey.
0: Να βοηθήσουμε τα παιδιά στο ογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ. Όλες οι εισπράξεις πάνε εκεί. Mm-hmm.

Καλημέρα να πω και στην φίλη μου τη Φρόσο, τη Φρόσο την Κορενάρου. Καλημέρα λέει, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, συντονίστηκε μόλις τώρα ένα όμορφο κορίτσι που είναι στην παρέα μας. Να είσαι καλά την αγάπη μου Φροσούλα.

0: Αυτοί οι αυτοσχεδιασμοί είναι ιδιαίτεροι, έτσι.
1: Δεν παίζουμε, δεν
0: του Παναγιώτη, έτσι, του Ασλανίδη.
1: Θέλω να ακούσουμε εκείνο το δεκάλεπτο με τον αργότερα φυσικά, με τον Χρύσανθο.
0: Ναι.
1: Εκείνο το δεκάλεπτο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Περίπου 4 χρόνια συνεργάστηκε με τον Χρύσανθο και δάσκαλός του βέβαια ήταν ο μεγάλος ο Γόγκος ο Πετρίδης.
1: Ο Γόγκος ο Πετρίδης.
0: Έτσι.

0: Να καλημερίσω τον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο, στα κόκκινα φανάρια, που μου λέει ωραίο αφιέρωμα Θείο Γιάννη. Άμα είσαι σιγάνε ψιό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα σε πλάκωνα στο ξύλο 10 φορές την ημέρα. Καλημέρα το Χριστάκη το Σχιαμήτρα, το Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν στο φούρνο του ΣΑΜ, σε όλους τους υπέροχους αρτοποιούς μας που δίνουν κάθε βράδυ τον αγώνα, έτσι και εμείς το πρωί βρίσκουμε φρέσκο ψωμάκι και καλούδια.
0: Αρτοποιοί, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Μην ξεχνάμε τους αρτοζαχαροπλάστες. Ναι.
1: Έτσι, έτσι το πακέτο. Καλημέρα και στην Γέλη του.
0: Έτσι, η Αγγελική
1: του. Πόντια, έτσι, έτσι, τη Γαρίτ.

0: Ηλίας ο Κορδοματζής λέει θείος από το θεϊκός, λέει. Μας παρεξήγησες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Την ευλογία μου τέκνου. Ευλογία Κυρίου.
1: Ευτυχώς το διόρθωσες, Ηλία.
0: Και έλεος έλθει εφημάς.
1: Ευτυχώς. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Γιώτα. Αυτό το όμορφο κορίτσι, τη Γιώτα.
0: Έχει πάψει προπολού να είναι κορίτσι.
1: Καλημέρα την αγάπη μου.
0: Γιώτα Φλωρινιώτησα, καλημέρα.
1: Έτσι, έτσι. Καλημερούδια.
0: Έχει πάψει προπολού να είναι κορίτσι, αλλά τέλος πάντων.
1: Βέβαια, ένα κορτσόπον όμορφο.
0: Κάποια πουρόπα. Μην το παίζετε κορτσόπα. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες από τον Άρτο στην Κοζάνη λέει: Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους.
1: Καλημερούδια, καλημέρα Κοζάνη.

Έχουμε κλείσει μισάωρο, παιδιά, στα δύο μάτς που έχουμε σε εξέλιξη για το παγκόσμιο. Στο 0-0 είναι Ουρουγουάη, Ισπανία 0-0 και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, και αυτό είναι στο 0-0.

0: Γίνονται γέφυρα μνήμης και συγκίνησης, φωτίζοντας την ιστορία, τη δύναμη, τη ζωή και την αξία της παράδοσης. Έτσι λοιπόν, παραδοσιακός, χαρισματικός, ταλαντούχος, τεράστιος, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ο απόψινός μας λυράρης, ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης. Ανήκει στην τρίτη γενιά των προσφύγων και είναι ένας από τους σημαντικότερους λυράριδες της γενιάς του. Ξεσηκώνει τους χορευτές με τον ιδιαίτερο ρυθμό του στο δοξάρι. Και όπως μας λέει, επειδή χορεύω και ο ίδιος, ξέρω τι χρειάζεται ο χορευτής κάθε στιγμή. Αν και αρχικά ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο ως δεξίμπακ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η λύρα τον κέρδισε από πολύ νωρίς. Ξεκίνησε να παίζει λύρα σε ηλικία μόλις 10 χρονών, με μία μικρή λύρα. Ο Γόγος ο Πετρίδης υπήρξε συγγενής και μέντορας του. Ο Ασλανίδης περιγράφει τον Γόγο ως έναν εξυγχρονιστή που έβαλε στοιχεία από τον μπουζούκι στη λύρα χωρίς να αλλοιώσει την παράδοση. «Πάρε ό,τι μπορείς», του έλεγε ο Γόγος, παροτρύνοντάς τον να κλέψει τεχνικές. Πολύ ψηλά είχε και τον Τσανάκαλη. Συνεργάστηκαν στενά για 4 χρόνια επίσης με το Χρύσανθο. Ο Ασλανίδης εξήρε τη φωνή του σημειώνοντας ότι άπλωσε το ποντιακό τραγούδι και το έκανε πιο μελωδικό. Ο Παναγιώτης λοιπόν Ασλανίδης γεννήθηκε το 1947 στην Καλαμαριά σε ένα σπίτι φτιαγμένο από ξύλα και αμιαντόπλακες. Γονείς του ο Χρήστος Ασλανίδης και η Σοφία Λαλίδου. Αυτό λοιπόν το σπίτι παράγκα θα το λέγαμε το άφησαν οι Γερμανοί φεύγοντας. Και οι δύο γονείς του ποντιακής καταγωγής από την Κρόμνη και Κουταΐση. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η αλληλεγγύη ήταν ο κανόνας επιβίωσης. Θυμάται χαρακτηριστικά τη λάσπη στους δρόμους της τότε Καλαμαριάς και τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και το σεβασμό που υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους. Από το 1965 συμμετείχε στη λαογραφική εκπομπή της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκη συνεργαζόμενος με τα μεγάλα ονόματα στη Λύρα, την ποντιακή λύρα, όπως το Γόγο τον Πετρίδη, το Δάμονα τον Ιωσιφίδη, το Χαράλαμπο τον Εφρεμίδη, το Φίκο τον Καλυφατίδη, τον Τάκη τον Σαχινίδη και άλλους. Το 1967 εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά στο κέντρο του Μελανίδη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, συνοδεύοντας το Χρύσανθο, το Χρύσανθο Θεοδωρίδη. Η πρώτη του ηχογράφηση έγινε το 1973 στην εταιρεία Vasipap με το δίσκο «Ποντιακή Αντίλαλη νούμερο 1», συνοδεύοντας τον Παυλάκη τον Δραμινό, τη Γιώτα Παπαδοπούλου και τον Τάκη τον Παπαδόπουλο. Ακολούθησαν δεκάδες συνεργασίες και ηχογραφήσεις, συνολικά 10 δίσκοι βινιλίου και 10 CD. Ο ίδιος ο Πάντζον μάγεψε την νεολαία με τον ρυθμικό του τρόπο παίξηματος και έφερε πολλούς νέους κοντά στον παραδοσιακό τρόπο ποντιακής διασκέδασης. Η πορεία τους φραγίζεται με πολλές συνεργασίες και δισκογραφικές δουλειές με όλους σχεδόν τους πόντιους καλλιτέχνες, με κορυφαίο σταθμό τον τετραπλό δίσκο 25 χρόνια Ασλανίδης, 30 χρόνια Vasipap. Μέχρι σήμερα παραμένει ενεργός ως ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της ποντιακής λύρας της μεγάλης σχολής της Καλαμαριάς. Τον έχουμε δει, τον έχουμε ακούσει στο Λατομείο ο Γιάννη, όπου ήταν
1: μαζί με τον Σιδηρόπουλο,
0: μαζί με τον Γιώργο τον Σιδηρόπουλο,
1: τον Άντων Βαγγέλη,
0: τον Ιτζεβίδη,
1: ναι,
0: στη Λύρα ο Ακριτίδης ο Δαμιανός. Επίσης σήμερα θα είναι στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια εκδήλωση εκεί από την Ένωση Ποντίων Πανοράματος. Και για τους νέους, και αυτό έτσι είναι σημαντικό να το πούμε Γιάννη, δίνει μία συμβουλή ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης να μελετούν την παράδοση και τις διαφορετικές περιοχές όπως είναι η Ματσούκα, η Κρόμνη, η Σάντα για να μην χαθεί η ταυτότητα. Ακόμη όμως τους παροτρύνει να μην απορρίπτουν τα νέα ακούσματα αλλά να κρατούν ως βάση τον αυθεντικό ήχο. Έτσι λοιπόν σε γενικές γραμμές σας είπα λιγιά.

πράγματα για τη βιογραφία του Παναγιώτη του Ασαλανίδη. Πρέπει να πω, Γιάννη, επίσης ότι ο δάσκαλός του, ο Γόγκος ο Πετρίδης, ήταν ο μέντορας του, είπαμε, αυτός που τον εισήγαγε έτσι σε κόσμους, θα λέγαμε, μέσα στην ποντιακή λύρα, μέσα στον χώρο αυτό. Προσπάθησε να πάρει τις τεχνικές του, τους αυτοσχεδιασμούς του, και μάλιστα σε ένα διάλογο εκεί ρωτάει ο Παναγιώτης ο Ασαλανίδης στο Γόγκο τον Πετρίδη, πώς έπαιξες αυτό το τραγούδι έτσι με αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο, και του απαντάει ο Γόγκος ο Πετρίδης ότι ήταν ένας αυτοσχεδιασμός της στιγμής, εσύ βρες το δικό σου στυλ, του λέει. Έτσι λοιπόν τον ενθάρρυνε με αυτό που σας λέω, να βρει λοιπόν τα δικά του πατήματα με δάσκαλους, όπως είπαμε, τον τεράστιο, τον Γόγκο τον Πετρίδη, αλλά και τον Τσανάκαλη, τον Γιάννη τον Βλασταρίδη.

Έχει γίνει κάτι η Γιώτα Φλωρινιώτησα και με παίρνεις για δεύτερη φορά. Αν έχει γίνει κάτι, πάρε με στο κινητό, σε παρακαλώ. Γιατί αργότερα σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο, οπότε αν δεν έχει γίνει κάτι,

Καλημέρα Θεοχάρη, καλημέρα Γίγαντα από τη φάμπρικα. Παρέ έχω τα ρομπότια μου. Καλημέρα σε όλους, λέει, καλή εκπομπή. Για να σε βγάλω στον αέρα. Καλημέρα. Έγινε κάτι? Έλα. Όταν θέλετε να μιλήσετε, ή θα μιλήσετε στον αέρα, ή αλλιώς εν ώρα εκπομπής, δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνο.

Όταν επιμένετε να πάρετε τηλέφωνο εν ώρα εκπομπή, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει έξω ή κάτι συμβαίνει σε εσάς. Τώρα να πάρετε και να μας πείτε καλημέρα και τα λοιπά, θα ανοίξω κάποια στιγμή γραμμές, θα μας πείτε καλημέρα. Μη μου χαλάτε το ωραίο πρωινό. Α. Μετά εγώ φταίω, Ελπίδα, κατάλαβες τι γίνεται. Μετά εγώ φταίω. Είναι παράξενος ο Γιάννης, είναι απότομος ο Γιάννης και τα λοιπά. Για κοιτάξτε λίγο στο καθρέφτη όλοι και όλες.

0: Ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε, λέει, καλή εκπομπή, 27 βαθμούς. Χαιρετίζω την παρέα, την Πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιαννίδου. Εσένα Γιάννη και τις άλλες. Εμένα πάντα με βάζει με τις άλλες.
1: Ναι.
0: Μάλλον με κάνει κέφι.
1: Καλημέρα, καλημέρα πατριωτάκι Μάικ, να είσαι καλά. Ζεσταθήκατε πάρα πολύ εκεί.
0: Να άναψε το πουλάκι σας.
1: Και εδώ αρχίσαμε να ζεσθενόμαστε. Άσε,
0: δεν το συζητάω. Ψάχνω να βρω μια κρύα γυναίκα για να μπορέσει να μου κάνει δροσιά, να μου δώσει τώρα που είναι καλοκαίρι.
1: Θα βρεις, δεν μπορείς.
0: Κρύα όμως, έτσι, όχι ζεστή. Μη θέλει μπουλκουμέ, δεν γίνεται. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα και στην παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σεριανάκη Τέο, Τσέρεκ, να είσαι καλά, την αγάπη μου.
0: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, καλημέρα Γιάννα ρε, καλημέρα Ελπίδα, καλό ξημέρωμα, καλό παρακάθι να έχουμε, να δελεύω σας μέχρι το πετινολάλεμα. Τσάκαλε μου λέει.
1: Τσάκαλε.
0: Γεια σου Γιάννενα.
1: Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Βαγγέλη, την αγάπη μου.

0: Μερακλώθηκε σε βλέπω, ε.
1: What?
0: Μερακλώθηκε σε βλέπω.
1: Βέβαια. Κάτσε να κλείσω στο ένα το στούντιο εδώ πέρα το φως να μην με βλέπεις.

0: Έτσι, 16 χρονών κορτσόπων. Αυτό είναι κορτσόπων, 16 χρονών. Όχι που ρόπο 70. Έμα. Άντε μέχρι τα 20-25 μετά. Καλημέρα στην Καλόγρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τη γερόντισα. Μετά τα 25. Άστε.
1: Πολύ χαμηλά έχεις βάλει το όριο, νομίζω.
0: Αυτό είναι ο πύχης. Να δουλεύουν αυτές, όχι να δουλεύω εγώ. Εργάτης εγώ θα γίνω. Όλοι οι άντρες παθαίνουμε μηνίσκο. Ναι ρε παιδιά, εντάξει. Να πάθετε κι εσείς λίγο μηνίσκο.
1: Να προσέχετε.
0: Να πάθετε κι εσείς λίγο μηνίσκο.

0: Μετά από αυτό θα ακούσουμε κάνα 2-3 διπάτ έτσι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Παναγιώτη Ασλανίδη.
1: Διπάτ, ναι, βέβαια.
0: 2-3 διπάτ έτσι. Ένα.
1: Θα τα χαρίσουμε σε όλους και όλες.
0: Ένα.
1: Έτσι, σε όλη την παρεούλα.
0: Να καλημερίσω τον Δημήτρη Δολέκη, τον Φιλοπόντιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το φύλακα άγγελο και στον όμιλο Μετρομήτια.
1: Που ακούει.
0: Είναι ακούει.
1: Συντονισμένος και ακούει.
0: Δεν μας έχει στείλει μήνυμα, φυσικά γραμμένους μας έχει, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα σου στείλει τώρα όπου να είναι.

0: Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο όμορφο κορίτσι, τη Μέλπο. Τη Μέλπο την Καροφυλάκη που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα.
1: Γεια σου Μέλπο. Μαζί το είπαμε.
0: Την αγάπη μας, καλημέρα. Συντονίστηκες, ε!

0: μόνο ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης μπορεί να κάνει αυτά, αυτά που κάνει και με όλη αυτή τη διάθεση έτσι όπως, όπως είναι πάνω στη σκηνή, πραγματικά σε απογειώνει η Γιάννη, δεν ξέρω. Έχεις βρεθεί.
1: Πολλές
0: φορές. Έχεις βρεθεί έτσι και τον έχεις δει και στο
1: και στο στούντιο βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο, Σεργιανάκια μου, ότι από την Καλαμαριά, την όμορφη Καλαμαριά όπου εγκαταστάθηκε και ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης, δεν ξέρω, λίγα πράγματα θυμίζουν την τότε Καλαμαριά, Γιάννη. Σήμερα η σημερινή Καλαμαριά έχει την στάση αυτή τη γνωστή, τα απολυμαντήρια, εκεί όπου είχαν...
2: μόνο αυτή η στάση είχε μείνει.
0: Είχαν αράξει τα καράβια που έφερναν τους πρόσφυγες λοιπόν εκεί, η στάση λοιπόν αυτή γνωστή, τα απολυμαντήρια, και επίσης είναι το σπίτι του Γόγου του Πετρίδη και το άγαλμα που είναι εκεί στο κέντρο στην πλατεία, και αυτό νομίζω το έχεις δει στην οδό μεταμορφώσεως. Χάρηκα λοιπόν γιατί περνώντας κάποια στιγμή από εκεί στην καρδιά της Καλαμαριάς, εκεί στην οδό μεταμορφώσεως, είναι το άγαλμα αυτού του σπουδαίου του πόντιου του Λιράρη του Γόγου του Πετρίδη. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ποντιακή μουσική παράδοση. Το μνημείο αυτό, Γιάννη, τοποθετήθηκε το 1987, τρία χρόνια μετά το θάνατό του, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά του. Το άγαλμα λοιπόν τον απεικονίζει καθιστό, ντυμένο με κουστούμι, να κρατά και να παίζει τη λύρα. Βρίσκεται στην εισίδα της οδού μεταμορφώσεως, πολύ κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, ακριβώς απέναντι από το πατρικό σπίτι του Γόγου του Πετρίδη, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρουσία του στην περιοχή που τόσο αγάπησε. Αυτό λοιπόν το άγαλμα που ήταν κάπως αφημένο, Γιάννη, έτσι στην κακοκαιρία, στις βροχές κτλ., έχει συντηρηθεί και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Πραγματικά χάρηκα, γιατί μπορούσες και να το αγνοήσεις έτσι περνώντας από εκεί, ενώ τώρα δεσπόζει έτσι και φαίνεται πολύ καλύτερα. Αν περάσουν φίλοι μας έτσι από εκεί και το δούνε, θα παρατηρήσουν τη διαφορά. Λοιπόν, μία είναι η στάση λοιπόν τα απολυμαντήρια, και επίσης είναι και το άγαλμα αυτό το εμβληματικό του πόντιου Λιράρη του Γόγου του Πετρίδη στην Καλαμαριά. Βέβαια, όπως θα πούμε και παρακάτω, υπάρχει η Ένωση Ποντίων της Καλαμαριάς, η Αδελφότητα Κρομναίων που επίσης στεγάζεται στην Καλαμαριά και άλλα ποντιακά σωματεία. Αυτά.

0: Ο Ναούμος Αλιάρας μου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Ευχαριστούμε ακόμη μία φορά για το τέλειο αυτό πρόγραμμα. Πόντιος δεν είμαι, λέει, λατρεύω όμως τα ποντιακά τραγούδια και επίσης όλοι οι παντελονάτοι φίλοι μου είναι πόντιοι. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Ναούμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Σεργιανάκη.
0: Γεια σου φιλαράκι,
1: μισό λεπτό. Στην παρεούλα μας.
0: Να σου στείλω ένα χεράκι να μπορούμε να τα λέμε στο Messenger.

0: Διπάτ, κύριε.
1: Έτσι, όπως λέει η πόντια ποιήτρια, χαρισμένα. Διπάτ, κύριε, χαρισμένα.
0: Είναι στην αγκαλιά του Μορφέα ακόμα η πόντια ποιήτρια.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Μόνο που της έχετε βγάλει το όνομα, αυτό μάλλον. Εγώ συντονίζομαι πάντα, λίγο πιο πριν, λίγο αργότερα, τι να κάνω. Είμαι και εργαζόμενο κορτσόπον.
0: Εργαζόμενο είσαι, κορτσόπο έχεις πάψει προπολού να είσαι. Δεν ξέρω, Ναόμ, θα μπω τώρα μέσα να δω. Μου έστελες στην επίσημη σελίδα του σταθμού, κάτω από τη φωτογραφία, εκεί που είναι τα σχόλια, έτσι. Για να μπω μέσα.

0: Δεν φτάνει που την έχουμε δίπλα μας. Μας λέει το μικρόφωνο διπάτη, μας το γράφει κιόλας. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Και έχω να σου πω ότι προχθές σου το είπα, νομίζω. Δεν είχε βάλει, είχε βάλει ομάλ, είχε βάλει κάτι τίκ, ας πούμε, γρήγορα, τρομαχτά κτλ. Διπάτ όμως δεν είχε βάλει. Πήγαμε λοιπόν και του είπαμε ότι οπωσδήποτε θα βάλεις χορούς σε διπάτ και σίγουρα το έκανε εδώ στην Τούμπα και χορεύει. Διπάτ κύριοι λοιπόν, χαρισμένα. Και να πούμε καλημέρα.
0: Βρήκε τον πελάτο, DJ.
1: Βρήκε τον πελάτο. Να πούμε καλημέρα και στο Μανώλη από το Σίδνεϊ που λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα από την Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ για το ωραίο ποντιακό παρακάθ. Είναι ωραίο ξεκίνημα προς το Σαββατοκύριακο. Τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να είστε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Σίδνεϊ που χειμωνιάζει εκεί, ε. Καλημέρα,
0: ναι, Μανώλη μου. Ναι, Μανώλη
1: να
0: είσαι
1: καλά,
0: καλημέρα.
1: Την αγάπη μας.
0: Ναούμ, όχι, δεν έχει έρθει στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, παιδιά, που έχω σηκώσει την ανάρτηση για τον Αχιλλέα Σλανίδη που λέει ποντιακό παρακάθ. Εκεί που λέει σχόλια, πατήστε το και εκεί θα γράψετε κάτι. Μη στέλνετε inbox και χαζά χαμένα αυτά.

0: Να στείλουμε και την καλημέρα μας στον αγαπημένο το συνάδελφο τον Αλέξανδρο που λέει «Σας ακούω, καλημέρα». Την αγάπη μας Αλέξανδρε, και εμείς έχουμε δει ότι συντονίστηκες μόλις τώρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά. 2-31-111-95-50. 2-31-111-95-50. Σταθερή γραμμή, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε και αν γουστάρετε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Μην παίρνεις από αυτό το τηλέφωνο, ρε φίλε, δεν ακούγεσαι.
1: Δεν ακούγεσαι, καλά, κλείνω.
0: Αυτό έχω πει 500 φορές, την άλλη φορά θα σε μπλοκάρω κατευθείαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα στον Άρχοντα και στην Αρχόντισά μας.
0: Γεια σου, παλικάρι μου,
3: καλημέρα,
0: γεια σου, Μωυσή.
3: Καλημέρα, Μωυσή, δεν φτάσει.
2: Όλα καλά, όλα καλά, να είστε καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ, Μωυσή.
2: Να σας πω λίγο μια ιστορία με τον...
0: Πες την, να.
2: Χρήσανθο.
3: Ναι,
2: εγώ
3: ναι, ναι.
2: Ήμουνα στο χτέλ, εις πράκτορα.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς καταρχάς.
2: Και το συνάντησα στη Χαλκιδόνα. Εκεί απογορευόταν να πάρουν επιβάτες για τη Θεσσαλονίκη. Τον είδα, τον φώναξα. Λέει θα σε γράψουν, έλα το λέω μέσα. Τον έβαλα πίσω στο κάλισμα. Πηγαίναμε το λέω ένα πίσιμο με τη λίρα, δεν μπορώ να τα πω και τα ποντιακά. Λέει ποιο θέλεις. Λέω πέθανε εμπόρ να παίρνελο. Η μάνα μου όταν ήμουν μικρός αυτό το τραγούδι το τραγουδίσε.
3: Έτσι.
2: Και το τραγούδισε.
3: Ο Χρύσανθος, ε.
2: Χρύσανθος, εκεί το γνώρισα.
3: Έτσι, έτσι.
2: Εκεί το γνώρισα, ναι.
3: Τεράστιος ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης, βέβαια.
2: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Ναι. Να σε καλά.
2: Την αγάπη μου να έχετε.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μωυσή. Αιδονή Λαλίαν ο Χρύσανθος, ε.
0: Βέβαια. Πάμε στο Κορτσόπο. Έλα, Πουρόπο, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, όχι και Πουρόπο, ναι.
0: Πουρόπο είσαι, γυναίκα
4: και
0: πάνω.
4: Και ο κορίτσι ακόμα.
3: Καλημέρα, Σοφάκη.
0: Γυναίκα πάνω από τα 30 είναι
4: καλημέρα,
0: Πουρόπο.
4: Καλημέρα, Ελπιδάκη μου.
3: Είσαι καλά.
4: Ο κορίτσι ακόμα.
0: Μη φωνάζεις, βρε Παναθεμάσαι, μη φωνάζεις.
3: Είσαι καλά, Σοφάκη. Από
4: ένα κορίτσια είμαι εγώ.
0: Ρε, μίλα πιο απαλά, ρε, πιο γλυκά, ρε, πιο γλυκά μίλα, ρε, πιο σεξουαλικά, ρε, πιο σεξουαλικά, ρε, μίλα, ρε.
3: Είσαι καλά,
4: Σοφάκη.
0: Άντε που τα μπορώ αυτά.
4: Αυτά στο Ρωτόπουλο πάνε πουλατά.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
4: Αυτό το πουλάει κάτι τέτοια.
0: Τέλος
4: τι κάνεις, Ελπιδάκη μου?
3: Καλά είμαι, Σοφάκη μου. Εσύ πώς είσαι? Είσαι καλά?
4: Καλά, καλά. Α, λέω καλά, το παλεύω.
3: Προσπαθείς. Έτσι καλά
4: το
3: να είσαι.
4: Το παλεύουμε, προσπαθούμε.
3: Να προσπαθείς, ναι. Σοφάκη μου. Εντάξει, η ζωή έχει και τέτοια.
4: Έτσι είναι. Έτσι, περιμένω τα παιδιά
3: μου
4: τώρα, την Κυριακή έρχονται.
3: Από Γερμανία, ε?
4: Όχι, είναι εκδρομή στην Τουρκία. Από Τουρκία θα έρθουν εδώ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, με το καλό.
4: Μωρό.
3: Με το καλό να δεχτείς και τη μικρή, ε, την εγγονούλα σου.
4: Ναι, τη μικρή μαζί,
3: έτσι,
4: ναι.
3: Ωραία, είναι περίπου.
0: Άντε να είσαι καλά, φιλάκια.
4: Καλημέρα μου, σε όλη την παρέα, την αγάπη μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Σοφάκη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα. Έλα ρε Ανθοπόλη, έλα ρε Ανθοπόλη.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
5: καλημέρα το διαμάντι του σταθμού.
3: Πού να δεις, γκριμάτσες.
5: Το διαμάντι, εντάξει, τι να κάνουμε. Ανεκτήμητη αξία, έτσι.
3: Πώς είστε, Μάικ?
5: Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν πολύ του μέταλλο κάτι πιο πάνω το διαμάντι, αλλά σμαράγδι, δεν ξέρω.
3: Ναι, το διαμάντι νομίζω, ε. Το διαμάντι είναι, βέβαια.
5: Το διαμάντι
3: είναι το
5: καλύτερο, έτσι. Όπως και να το κάνεις, ό,τι και να επεξεργασία να το κάνεις, όπου και να το βάλεις, γυαλίζει. Με ό,τι και να το ταιριάξεις, έτσι ακριβώς είναι.
3: Ξεχωρίζουν τα διαμάντια.
5: Μπράβο, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και η Ελπίδα ξεχωρίζει από μένα τον Τενεκέ, κατάλαβες τι γίνεται.
5: Εντάξει, εσύ είσαι λίγο ασήμι, λίγο χρυσός, εντάξει.
0: Είσαι, ρε, προχώρα παρακάτω.
3: Λίγο απ' όλα. Πώς είστε στη Γερμανία?
5: Όλη την παρέα, έχασα 20 λεπτά.
3: Δεν πειράζει. Εχθές,
5: παιδιά, 42-43 βαθμούς είχε πάει. Το απόγευμα, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία,
5: πράγματι. Αυτό δεν υποφέρει.
3: Είδα και μία ανάρτηση, Μάικ, που έκανε το Πατριωτάκι ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης και λέει πλαντάξαμε, δεν πάει άλλο.
5: Ναι, δεν έχουν και κλιματιστικά εδώ τα περισσότερα.
3: Γερμανία,
5: δηλαδή, εγώ από το φορτηγό να κατεβώ, έχω εντάξει κλιματισμό, αλλά να κατεβείς κάτω μόνο σε κάτι σούπερ μάρκετ, τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι. Ναι. Ναι, δεν είστε προετοιμασμένοι για τέτοιες καιρικές συνθήκες.
5: Όλη η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη, εντάξει.
0: Μη φωνάζεις, βρε, μη φωνάζεις δυνατά, βρε, Παναθεμάσαι, ρε.
3: Εδώ έχουμε όλοι σχεδόν κλιματιστικά.
5: Ναι.
3: Γιατί...
5: Γι' αυτό έρχομαι και εγώ την άλλη εβδομάδα στην Ελλάδα.
3: Άντε με το καλόν, με το καλόν.
5: Ναι.
3: Ωραία, ωραία.
5: Λοιπόν, έγινε, άντε.
3: Να σε καλά.
5: Σας ακούμε, άντε. Σας χαιρόμαστε.
3: Καλημέρα, Γερμανία.
0: Άντε, καλά.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: την καλημέρα και από μένα και την αγάπη μου.
0: Καλώς την.
3: Γεια σου Έλενα Σοκυλκής.
0: Ευαγγελία.
3: Αχ, συγγνώμη. Γεια σου Ευαγγελία. Ασοκυλκής Μεραία.
6: Και από το τηλέφωνο καμιά φορά αλλάζουν και λίγο.
3: Ναι. Πώς είσαι, λοιπόν, Κορτσόπαν?
6: Δεν μπορούσα να μην πάρω, γιατί είναι ιδιαίτερη βραδιά.
3: Ιδιαίτερη βραδιά, Ποντιακό.
6: Θα μπορούσα να μιλήσω και μαζί σου γι' αυτό.
3: Παρακάθ.
0: Άντε καλά.
6: Λοιπόν, να χαιρετήσω και εγώ την παρέα, την κυρία Σοφία που την άφησε λίγο πριν. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Ξέρετε, εσείς για μας που είμαστε μόνοι είσαστε το κάτι άλλο.
3: Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου, να είσαι καλά.
0: Είναι αυτό που λένε, είσαι μόνη, φάει ένα λεμόνι, κατάλαβες τι γίνεται.
3: Αυτό είναι.
6: Να αποδεσμεύσω κι εγώ τη γραμμή.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
6: Και εδώ είμαστε και όταν δεν παίρνουμε σας ακούμε.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Κορτσόπου, ναι, μορφόν. Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας, κυρία μου. Θα μιλήσετε τέλει. Κυρία Φλωρινιώτησα, θα μιλήσετε ή όχι?
7: Ναι, κύριε Φλωρινιώτησα. Μην μαλώνεις τα ημένα μου.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, ρε εσύ,
7: Γιώτα. Εγώ δεν έχω να κουβουλιστεί εδώ που σας πήγαινε την κλίματα. Είπα, αυτό δεν θα πει στη ζωή μου. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Εγώ βάζω τους όρους. Λάθος κάνεις. Εδώ θα σταματήσεις. Θα με ακούσεις, stop. Θα με ακούσεις, stop. Τους όρους εγώ τους βάζω.
7: Για Νίκο, άσε με να μιλήσω.
0: Ακούς τι σου λέω. Τους όρους εγώ τους βάζω. Δεν τους βάζεις εσύ. Ούτε κανένας ακροατής. Μίλα τώρα με την ελπίδα.
7: Δεν το κατάλαβες τι είπα.
0: Μίλα με την ελπίδα, σου είπα.
3: Καλημέρα, Γιωτούλα.
7: Ελπιδάκι, κορτσάρα μου, συγχαρητήρια. Τι αφήγηση ήταν αυτή. Τι ελληνική γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείς. Έχω να ακούσω τα αυτιά μου να μιλάνε όμορφα κάτι χρόνια.
3: Εντάξει, αγαπημένη μου, και εσείς να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά που έχεις φύγει τώρα, είσαι εκτός.
7: Αγάπη μου, κορίτσι μου καλό.
3: Έγινε, και
7: αυτό τον γκρινιάρι, αυτό τον γκρινιάρι θα τον γδάρω καμιά μέρα.
3: Έγινε.
7: Αφού δεν έχω εγώ κινητό να σας πάρω και να σας στείλω μήνυμα εκείνη την ώρα που ευχαριστιόμουν εγώ.
0: Όχι, έκανες κλίση συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχεις.
7: Για να σου πω,
0: δεν με ενδιαφέρει τι εννοείς εσύ.
7: Όχι.
0: Καλημέρα. Να μην σε βρίσω, δεν θέλω. Να μην σε βρίσω στον αέρα, εντάξει.
3: Καλημέρα.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω Θεό, εγώ τη μητριά μου τη μάνα δεν καταλαβαίνω, να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
0: Τελευταίος, παιδιά, μην καλή άλλο. Καλημέρα.
8: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Το παλεύουμε, κυρία μου, εσείς.
3: Έλα. Είστε.
8: Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε, μας κάνετε συντροφιά με τα ποντιακά σας. Είστε μια καταπληκτική παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου.
3: Καλημέρα.
0: Επίσης, να έχεις και εσύ καλό ξημέρωμα. Και ένας ακόμα φίλος, 518, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Τώρα ακούγεσαι πεντακάθαρα.
3: Καλημέρα.
9: Σας ευχαριστούμε, κυρία Ελπίδα και Γιάννα ρε μου, για το ποντιακό παρακάτω που κάνατε. Εμένα ο γόγος όταν ήμουν 9-10 χρονών με πήγαινε ο πατέρας μου και από τον Πράσινο Μήλο που μέναμε, Γιάννη και η κυρία Ελπίδα, και έτσι στο κρατήριο. Είναι λίγο πολύ στο σπίτι του γόγου. Πήγα μόνο μία εβδομάδα. Γιατί μετά και στη γειτονιά με φωνάζει τα παιδιά ο πόντις με τη λίρα με αυτά. Εγώ το πήρε στραβά παιδάκι και τα παράτησε και το έχουμε μετανιώσει πάρα πολύ.
3: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να σε καλά πάλι, καράκι μου.
9: Και τουλάχιστον ήμουν γεμάτος γιατί έκανα και χοροδιδάσκαλος. Γιάννη,
0: έλα.
9: Κυρία Ελπίδα, έκανα και χοροδιδάσκαλος.
3: Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά πάλι, καράκι μου. Φυλάκια.
3: Έλα, Μαριά.
0: Φυλάκια.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, το κλείνω το τηλεφωνικό κέντρο. Θα τα ανοίξουμε και αργότερα. Για να ακούσουμε μουσικούλα, θα τα ανοίξουμε και αργότερα να μιλήσουμε.

Άλλο στην επίσημη σελίδα του σταθμού και άλλο στα μηνύματα, Ναούμ. Τα μηνύματα βλέπεις, δεν το λέω, εντάξει. Το 9.55 κενό και τα λοιπά. Σε αυτά τα μηνύματα μη στέλνετε μηνύματα. Δεν έχω τη σελίδα στα χέρια μου. Εντάξει.

Δεν έρχεται καύσωνας, αλλά σε λίγες μέρες έρχονται μελτέμια παιδιά που θα φτάσουν και στα 9 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Υπάρχει όχι κόκκινος, τρεις φορές κόκκινος για φωτιές. Μη βγει κανένας βλάκας και ανάψει φωτιά ή ανάψει, ξέρω και εγώ, να κάψει κανένα χόρτο ή να κάνει κανένα τροχό, έτσι. Ξεχάστε τα αυτά. Μετά δεν σας θέλει Μητσοτάκης άμα πάμε βάζουμε μόνοι μας φωτιά. Ούτε ο Τσίπρας έφταιγε παλιά, ούτε ξέρω και εγώ ο στρατηγός άνεμος.

0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια έτσι για την Καλαμαριά, Γιάννη. Από αυτό που ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης ο Τριανταφυλλίδης, δείτε πως περιγράφει, Σεριανάκια μου, τις συνθήκες στην Καλαμαριά τότε. Λέει λοιπόν, γεννήθηκα το 1940 και μεγάλωσα στην Καλαμαριά σε ένα σπίτι με τούβλα που τα παρασκεύασαν με νερό από τη θάλασσα. Όμως τα τούβλα λιώσανε αφού το νερό ήταν αλμυρό.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι αναγκαστήκαμε για 2 χρόνια να μένουμε σε σκηνή. Ηλεκτρικό και νερό δεν υπήρχαν, παρά μόνο μία βρύση από την οποία παίρναμε όλοι στη γειτονιά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν ειδικά τον χειμώνα, όταν έβρεχε όλος ο προσφυγικός συνοικισμός μετατρεπόταν σε ένα απέραντο λασπότοπο. Μία πηχτή λάσπη που κόλλαγε σαν βδέλα στα παπούτσια, σε όσους τυχερούς διέθεταν παπούτσια. Έτσι λοιπόν εμείς οι πόντιοι πήραμε το παρατσούκλι τσαμούρια, που σημαίνει λάσπη, λασπωμένη. Η ανέχεια μας στιγμάτισε σαν αναμένο σίδερο, αλλά δεν μας έκαψε. Νικήσαμε τη φτώχεια, το ρατσισμό και την αδιαφορία της πολιτείας. Έτσι λοιπόν, για να... Είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, Γιάννη, αλλά αυτές ήταν οι συνθήκες που μεγάλωσε και ο Παναγιώτης Ασλανίδης μέσα σε μία παράγκα.
1: Όλοι οι πόντι
0: εκεί. Όλοι οι πόντι είναι στην Καλαμαριά.
1: Στρωματσάδα κάτω, 20 άτομα σε ένα τετράγωνο δωμάτιο.
0: Μέσα στη ζέστη, ακριβώς, σε συνθήκες υγρασίας, με νερό, με... να μην υπάρχει νερό παρά
1: μόνο στην βρύση. Και όλοι αυτοί οι λαθροεισβολείς που έρχονται τώρα έχουν τα αρκοντήσια τους. Έχουν εκείνο, έχουν τ' άλλο, έχουν λεφτά από το κράτος.
0: Καμία...
1: Και βγαίνει το ανιστόρητο. Άντε να μην του ρίξω ένα μπινελίκι από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκείνος ο Βλάκας ο ανιστόρητος. Και λέει ότι οι Πόντιοι δεν ήταν Έλληνες, λέει, που ήρθαν από εκεί.
0: Καμία σύγκριση Καμία σύγκριση δεν μπορεί να σταθεί.
1: Όχι στο 3, στο 0 να πάτε.
0: Στις συνθήκες τότε, με τις συνθήκες που έρχονται σήμερα, με τον τρόπο που έρχονται, καμία σύγκριση, Γιάννη.
1: Μα τότε ερχόταν οι Έλληνες στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι ο κάθε πικραμένος Πακιστανός, Αφγανός, Νιγηριανός, ξέρω και εγώ, και από το Κονγκό.
0: Όσοι ήταν τυχεροί και μπόρεσαν να έρθουν.
1: Ναι, γιατί οι υπόλοιποι πεθαίνανε.
0: Στους δρόμους και μέσα στη θάλασσα πνίγηκαν πάρα πολύ και πέθαναν πάρα πολύ, έτσι.
1: Παναγιώτης Κρανής, καλημέρα Θεσσαλία, καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα.

0: Άντε λοιπόν να ταξιδέψουμε, σε Σεργιανάκια μου, εκεί στα παρχάρια της Κρόμνης, της Κρόμνης στον Πόντο, με 2.000 υψόμετρο, στα νότια της Τραπεζούντας, τα ξακουστά παρχάρια της λοιπόν, και να δούμε πώς ήταν οι ασχολίες, πώς ήταν η ζωή, ποια ήταν η αγάπη, η ιδιαίτερη αγάπη των Κρομναίων για την πατρίδα τους, όλα αυτά, και πώς ιδρύσανε στη συνέχεια εδώ την αδελφότητα των Κρομναίων στην Καλαμαριά. Κρόμνη λοιπόν, μια αλυσμόνητη πατρίδα και τιμή για τους Κρομναίους να γεννηθούν, να ζήσουν αλλά και να ταφούν στα χώματά της. Μια κομμόπολη λοιπόν πλησίων κοντά στην Τραπεζούντα, η κεντρική συνοικία της Κρόμνης που λέγεται Σιαμανάντων στη σημερινή εποχή. Καλλιέργησε λοιπόν πολιτισμικά γονίδια που κληρονόμησε και καταξιώθηκε σαν γενέθλια γη, την ποντιακή γη ήταν η Κρόμνη. Ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της κρυμνώδους θέσεώς της, σε απόσταση 3 ώρες στα νότια της Τραπεζούντας και βόρειο-ανατολικά της Αργυρούπολης. Το υψόμετρο της περιοχής ανέρχεται σε 2.000 μέτρα, όπως είπαμε και πιο πριν. Στα βόρεια λοιπόν συνορεύει με το οροπέδιο της Ματσούκας και το χωριό Λαραχανή, ανατολικά με το οροπέδιο της Σάντας, στα νότια με τα χωριά Ήμερα, Λιβάδι, Λικαστή και δυτικά με τα χωριά Παρτίν, Βαρενού, Μουσάντων. Η Κρόμνη λοιπόν ήταν ο αγαπημένος τόπος καλοκαιρινής εξόρμησης των τραπεζουντέων. Καταλαβαίνετε, Σεργιανάκια μου, ότι επειδή είχε υψόμετρο 2.000, ήταν οι παραθεριστές, ας το πούμε έτσι, που ανέπαιναν το καλοκαίρι για να περάσουν εκεί αυτούς τους μήνες. Οι ενορίες της και οι συνοικισμοί της ονομαστεί Σιαμανάντων, Μαντζάντων, Φραγκάντων. Πολλές φορές ακούμε στα τραγούδια κάποιους έτσι από αυτούς τους συνοικισμούς και λέμε τι σημαίνει. Είναι λοιπόν οι ενορίες και οι συνοικισμοί αυτοί που σας αναφέρω τώρα, Σιαμανάντων, Μαντζάντων, Φραγκάντων, Γλούβενα, Ζεμπερέκια, Σιανάντων, Αληθινός, Μόχωρα, Σαράντων, Κοδονάντων, Ρακάν, Τσαχματάντων, Ρουσταμάντων, Νανάκ και Λωρία. Είναι λίγο οι ονομασίες αυτές λίγο ασυνήθιστες, αλλά έχουμε ακούσει όμως πολλές φορές σε τραγούδια Αληθινός και Μόχωρα. Ο Γιώργος ο Στεφανίδης έχει ένα τραγούδι τέτοιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, η ιστορία λοιπόν της περιοχής είναι από τους αρχαίους χρόνους τα μεταλλεία αποτελούσαν εκεί λοιπόν τον κυριότερο πλουτοπαραγωγικό πόρο των κατοίκων της περιοχής. Όταν καταλήθηκε η αυτοκρατορία των Κομνηνών το 1462, οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τους Έλληνες για την εξόρυξη της μεταλλοφόρας γης, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν την ειδικότητα αυτή. Και έτσι εξηγείται η παροχή προνομίων στους μεταλλουργούς. Ονομαστά ήταν τα ορυχεία Αργύρου της Χαλδίας, η οποία από τον 16ο αιώνα και εξής έγινε το καταφύγιο των διωκωμένων χριστιανών. Από όλα τα μέρη του Πόντου κατέφευγαν εκεί για να αποφύγουν τις πιέσεις των Τούρκων. Μέχρι και το 1856 ο πληθυσμός της Κρόμνης έφτανε τις 4 με 5.000, αγαπημένοι μου. Οι περισσότερες οικογένειες επιδίδονταν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και μεταλλουργία και λίγες οικογένειες ζούσαν στην Τραπεζούντα. Στα μεταλλεία της περιοχής που λειτουργούσαν υπό την προστασία του κράτους τότε, οι Κρομναίοι αποτελούσαν την αριστοκρατία της Κρόμνης. Επίσης, άλλες ασχολίες των κατοίκων της Κρόμνης ήταν επαγγέλματα που επιδίδονταν στην αρχιτεκτονική, την ξυλουργική, την ξυλογλυπτική, την υποδηματοποιία, ραπτική, σιδηρουργική, χαλκουργία, χρυσοχοΐα και αρτοποιία. Η καθημερινή τους ζωή, έτσι όπως περιγράφεται, είναι τις μακρές νύχτες του χειμώνα, για να περνά η ώρα πιο όμορφα, οι Κρομναίοι συγκεντρώνονταν σε νυχτέρια που τα έλεγαν παρακάθια. Οι γυναίκες καθόριζαν σε ποιο σπίτι θα μαζευτούν. Η κάθε μία έφερνε και το εργόχειρό της, που ήταν συνήθως το αδράχτη ή το πλέξιμο χονδρής μάλινης κάλτσας.
1: Ενώ τώρα τι κάνουνε, φέρνουν το κινητό μαζί για να μιλήσουμε τον κόμενο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τώρα αυτό.
1: Για πάμε συνέχεια.
0: Να το πούμε.
1: Να μην ανοίξω το στόμα μου.
0: Οι άνδρες λοιπόν, Γιάννη, συζητούσαν για τα συμβάντα της ημέρας, έως ότου κάποιος θα έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία για να αρχίσει τη διήγηση ενός γεγονότος παρελθόντος χρόνου και να επισύρει την προσοχή των άλλων. Σε αυτά λοιπόν τα καθημερινά τα παρακάθια, η νοικοκυρά της οποίας στο σπίτι γινόταν η μάζοξη συνάντηση, συνήθως κερνούσε καφέ ή λουκούμι.
1: Οπα.
0: Ό,τι είχανε.
1: Λουκουμάκι. Έτσι.
0: Ή και οτία, ας πούμε.
1: Οτία, έχω καιρό να φάω οτία.
0: Είπα ότι σήμερα θα... Δεν πρόλαβα, ναι, πραγματικά. Έτσι λοιπόν, στα πιο επίσημα παρακάθια συμμετείχαν και λιράριδες και τραγουδιστές. Έτσι λοιπόν τα βράδια καλό. Αυτά μεταλλάσσονταν πραγματικά σε ένα βράδυ μαγικό. Το δείπνο ήταν πλούσιο σε αυτή την περίπτωση και το παρακάθ παρατηνόταν και πέρα από τα μεσάνυχτα. Διάχυτη ήταν η χαρά και η ικανοποίηση και των επισκεπτών αλλά και των οικοκυραίων, μιας και δεν ήταν η εκπλήρωση μιας τυπικής υποχρέωσης, αλλά πήγαζε από την εκδήλωση πραγματικής χαράς. Έτσι λοιπόν. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε για την Γκρόμνη.

0: Τεμόνι Κάρδε Γεραλίν.
1: Έτσι, πληγωμένη. Γερά, Γιάννη, είναι η πληγή. Γεραλής λοιπόν είναι ο πληγωμένος. Τεμόνι Κάρδια Γεραλίν, είναι πληγωμένη η καρδιά μου. Στη λύρα, Παναγιώτης Ασλανίδης.
0: Ασλάν.
1: Τραγουδάει η Σοφία Νικολαίδου.

0: χώρος.
1: Λετσίνα.
2: Λετσίνα είναι.
0: Λετσίνα, ναι.
2: Πώς λέμε ρετσίνα δηλαδή.
0: Λάμδα είναι, καμία σχέση.
2: Και μια σερενίτσα μετά. Άντε και να κότσαρε. Να πάμε λίγο μετά σε Στάθη Νικολαίδη και Μενετζίδες και να ακούσουμε Χρύσανδο, αυτό που θέλω, που μου αρέσει.
0: Ωραία.
2: Μια μισή ώρα αφιερώσαμε σε ένα τεράστιο λιράρι.
0: Λιράρι.
2: Σε ένα τεράστιο άνθρωπο πάνω απ' όλα, Πόντιο, Ποντιάρα.
0: Έτσι είναι αφιερωμένοι.
2: Ένα τραντέλενα.
0: Σήμερα.
2: Τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

0: και τρεις χάριτες. Κορίτσια, σταματήστε, θα μας πετάξετε τα μάτια έξω δηλαδή, εντάξει. Ανεβάζουν φωτογραφίες από τη θάλασσα, ξέρετε, με τα μαγιό τους και τα έτσι τους. Πήγα να μπω τώρα στον τοίχο μου και μου πεταχτήκαν τα μάτια όξω. Εμείς οι άντρες δεν το έχουμε αυτό περισσότερο με το μάτι.
1: Έτσι.
0: Στις γυναίκες όχι και τόσο.
1: Έτσι νομίζω.

0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γιάννης Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλύτερος ήτανε και είναι στη λύρα ο φίλος ο Πάντζιον.
1: Έτσι, ο Πάντζιον λοιπόν μετά το ξαρέασι
0: γεια σου ρε Γιάννη Αμπρικίδη.
1: Στην καρδίαν βρούλαν. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Νέστορα.
0: Ναι.
1: Να αγάπη μου, καλημέρα.

0: Ωραία φωτογραφία του βρήκα πάντως τον Παναγιώτη, ε. Στα νιάτα του.
1: Ναι, είναι.
0: Στα νιάτα του, ναι, κλασική.
1: Νεότερος, αλλά εντάξει, δεν έχει αλλάξει και πολύ, η αλήθεια είναι.
0: Έχουν ασπίσει στα μαλλιά του μόνο.
1: Εντάξει.
0: Τα μαλλιά με σπήραν.
1: Εσπρίναν. Ναι, εσπρίναν. Άσπρισαν.

0: Σήμερα γιορτάζει ο Σαμψόν, παιδιά.
1: Το
0: δεν
1: όνομα.
0: Έχω δει όνομα εγώ Σαμψόν. Το όνομα, ναι, εντάξει.
1: Συνήθιστο, νομίζω.
0: Και η μέρα δεν υπάρχουν φυσικά στην Ελλάδα. Υπήρχαν το μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βούλγαρους στη μάχη της Βέτρινας, Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Τον Ντεμίρ Χισάρ.

Από μικρή φαινόμασταν ότι θα μεγαλώσουμε. 1962 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100 λεπτό της παράτασης λόγω σκότους. Οι φύλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ φοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελούχος εκείνη τη χρονιά.

Το 1976, παιδιά, είχαμε την επίθεση στο Έντεμπε της Ουγκάντας. Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες και 12 μελές πλήρωμα, προερχόμενα από το Τελ Αβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα ρίξει 4 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Έντεμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση των Ισραηλινών κομμάντων.

0: αρχηγός των τότε κομμάτων ήταν ο συνταγματάρχης Γιώχαν, άκου να δεις τέτοια, Γιώναντάν Νετανιάχου, αδελφός του σημερινού πρωθυπουργού του Ισραήλ,
1: ναι,
0: που μπήκε στην Παλαιστίνη. Δεν άκουσα.
1: Τα κράτη έχουν και αυτά μνήμη.
0: Γίνεται χαμός. Έγινε χαμός, βέβαια, βέβαια.

λοιπόν, Σεργιανάκια μου, μία αλυσμόνητη πατρίδα και κεντρική συνοικία της Κρόμνης, όπως είπαμε, Σιάμα Νάντων. Είπαμε επίσης για τις ενορίες, είπαμε ότι περίπου 4 με 5.000 ήταν ο πληθυσμός μέχρι το 1856, είπαμε για άλλες ασχολίες των κατοίκων, όπως και για την καθημερινότητά τους. Τα παρχάρια όμως στην Κρόμνη, λόγω της γεωφυσικής θέσης τους, ήταν γνωστοί και ήταν γραφικά πλούσια οροπέδια που έσφυζαν από ζωή και κίνηση τα καλοκαίρια. Ένας τόπος ιδιαίτερα εξειδανικευμένος, τιμημένος από μικρούς και μεγάλους, αλλά και από την ποντιακή μούσα. Ο παρχάρης λοιπόν, στον πληθυντικό τα παρχάρια, είναι σύνθετη λέξη, Σεργιανάκια μου, και προέρχεται από τις λέξεις παρά και χωρίων, δηλαδή δίπλα στο χωριό. Έτσι λοιπόν, ονομαστά τα παρχάρια της Κρόμνης ήταν τα Λιβάδια, τα Λεπογιανέσα, τα Καλύβα και το Μεντζίτ. Το λίκνο του ποντιακού τραγουδιού υπήρξε η Κρόμνη. Η Κρόμνη λοιπόν και τα περίφημα δίστιχά της, τα τραγούδια της που έχουν μείνει στην παράδοση και την ιστορία του πόντου ως κρομέτκα τραγωδίας. Επίσης να πούμε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι οι λυράριδες και οι τραγουδιστές της Κρόμνης έλεγαν πως είναι οι καλύτεροι της περιφέρειας. Η αγάπη των Κρομναίων για την πατρίδα τους ήταν μοναδική. Αυτή την υπέρτατη αγάπη την εξέφρασε και μέσα στο δημιούργημά του «Καμπάνα του Πόντου» ο Φίλωνας Οκτενίδης, ο οποίος καταγόταν από την Κρόμνη, ένα δοξασμένο πραγματικά τέκνο της Κρόμνης που έγραψε το «Ει Μαύρο Κρόμ». Σαρασίας πεγενέθεν και τράνινεν σαχώματα σόνταν θαύκετε τον παράδεισο της Κρόμνης που έγραψε το «Ει Μαύρο Κρόμ». Σαρασίας πεγενέθεν και τράνινεν σαχώματα σόνταν θαύκετε

0: της Κρόμνης του Πόντου, ενώ είναι γνωστή για την ετήσια αναβίωση, και το έχουμε πει αυτό πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, του παραδοσιακού ταφικού εθήμου. Η Ένωση, η Αδελφότητα των Κρομναίων της Καλαμαριάς είναι αυτή που υλοποιεί το ταφικό έθιμο την Κυριακή του Θωμά. Στη βιβλιοθήκη επίσης της Αδελφότητας Κρομναίων υπάρχει πλούσια και αξιόλογη συλλογή βιβλίων, εθνικά κοιμήλια, επιστολές μελοθάνατων Ελλήνων στην Αμάσια και διάφορα άλλα βιβλία. Στην αίθουσα ακόμη του Λαογραφικού Μουσείου έχουν συγκεντρωθεί λαϊκά όργανα, έργα λαϊκής τέχνης, φωτογραφίες, είδη της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής των ποντίων, τα αρχικά καταστατικά συλλόγων και οργανώσεων, έλεγχη προόδου σπουδαστών του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας, σκεύη εργαλεία που τα έφεραν από τον Πόντο και τα δώρισαν μέλη και φίλοι της αδελφότητας. Υπάρχει ακόμη. Η αδελφότητα, λοιπόν, να πούμε και αυτό, Γιάννη, ότι στεγάζεται στην οδό Πουλαντσάκη 40 στην Καλαμαριά. Υπάρχει λοιπόν ακόμη αίθουσα πνευματικών εκδηλώσεων στο κτίριο όπου πραγματοποιούνται διαλέξεις, χωροί, συναισθιάσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της Καλαμαριάς. Ακόμη υπάρχει μεικτό χορευτικό συγκρότημα με παραδοσιακές ενδυμασίες από τα αξιολογότερα στον ποντιακό χώρο, με πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως και ο ξενώνας στον ευρύτερο χώρο της Ιεράς Μονής στην Παναγία Σουμελά, στην Καστανιά η Μαθίας. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, Γιάννη, και αν έχεις δει. Αυτός είναι λοιπόν ο ξενώνας των Κρομναίων εκεί στην Καστανιά της Ιμαθίας. Λοιπόν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να πούμε ότι καταβάλουν ιδιαίτερες και υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε όσα κληρονόμησαν από τους παππούδες όχι μόνο να διαφυλαχτούν αλλά και να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά με απότερο σκοπό την προβολή και διάδοση της ιστορίας και του πολιτισμού της αλυσμόνη της πατρίδας. Έτσι λοιπόν, μερικά λόγια είναι και αυτά που σας είπα για την αδελφότητα των Κρομναίων στην Καλαμαριά. Από την Κρόμνη λοιπόν του Πόντου στην προσφυγική Καλαμαριά, στην αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς.
1: Να γυρίσουμε πίσω αρκετά χρόνια. 1978, Στάθης Νικολαίδης και με τζεντζίδες.
0: Ναι, εδώ θα ακούσουμε και τον Πάντσον τον Τσαλιμτσίν, ναι. Έτσι.
1: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον πρόεδρο ΠΑΟΚ Πολύχνης.
0: Καλημέρα, Γιάννε.

0: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στη Βρύουλον, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Καλημέρα κύριε Γιάννη και κύριε Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο και ζήτω πόντος.
1: Καλημέρα Στέφανε, ζήτω πόντος έτσι.

0: Και Ασλανίδη τσαλέμιζες.
1: Το εντόπισες,
0: καλά. Ένα από τα αγαπημένα μου όταν ανέβαινα στο μαγαζί μου παλιά στο σαλούν και καθόμουν DJ για να τους παίξω μουσική τον κόσμο, έμπαινα έτσι με όμορφα ποντιακά γιατί τα γουστάριζαν πάρα πολύ και τον είχα σε δίσκο αυτό. Από τη Βάσιμπα φυσικά, ναι, από τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο και την Κατερινούλα, την Κετούλα.
1: Και με τσεντζίδες.
0: Έβαινα. Όπως εκείνο το αίμα, ένα έμορφο κορτσόπον.
1: Ποιόλες.
0: Σε ένα γεφυρόπον, έμορφο κορτσόπον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σε ένα γεφυρόπον. Και αυτό είναι πολύ αγαπημένο.
0: Αυτά τα δύο τραγούδια.
1: Και το Ικόρε πιεν σομπαρχάρ.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ένα ωραίο τυπάτ.

0: μικροφωνισμοί είναι από την ηχογράφηση, δεν είναι από εμάς, εντάξει. Ναι, ναι. Και έχει πολύ φάση εκεί πέρα που λέει χτυπάει, πρόσεχε τη γύρωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιά αυτά όλα ήταν.
1: Αυθεντικός ο Κρυσάνθος.
0: Πηγαίνανε με γύρωση αυτά τότε σε έναν νησιωτή, ας πούμε. Εκεί.
1: Και μην διανοηθεί κανένας να μίλαγε έτσι, ενώ ο ίδιος τραγουδούσε. Πραγματικά είναι αγένεια όταν ο άλλος είναι έτσι, τραγουδάει για τον κόσμο, να ακούγεται ένας χαμός έτσι.
0: Μια οχλαγωγία,
1: ναι. Ένας ναι με τον άλλο. Και μόνο το περιστέρ, τη χαράμψη, τη καφέρ, ούς να γέρουμε πουλιμ, ακρατώ σε ένα σοσέρ, ούς να γέρουμε σούλα,

0: Çiçekisin ki manuşak meliyim, çiçekisin ki manuşak meliyim.
1: Όταν μίλησες εκεί για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εντάξει, τι να κάνω. Νόμιζα θα μιλούσες για τον Γιώργο τον εγγονό του πρίγκιπα.
2: Α, όχι.
1: Γι' αυτό νόμιζα θα έλεγες.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Να το βάλουμε κάποια στιγμή, εντάξει.
2: Εντάξει, ναι, αργότερα.

0: Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει: μου φτιάξατε την ημέρα με τα έμορφα τραγωδίας. Λελεύω τεμέτερον τη ρίζαν, πόντος μωρέ άψιμον.
1: Α, καλημέρα στον πατριωτάκι μου. Το Γιάννη το Μαχαιρίδη συντονίστηκε.
0: Καλημέρα λέει. Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα σε όλη την νυχτερινή παρέα και καλό Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησα και εγώ με το καναρινάκι για το πρώτο δρομολόγιο του Σαββάτου. Στη δέκατη μέρα με καύσωνα, πρωτόγνωρο για τη Γερμανία, με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες και για τόσο μεγάλη διάρκεια. Και για σήμερα αναμένεται να περάσει θερμοκρασία του 40 βαθμούς, αλλά από αύριο θα έχουμε αποκλιμάκωση με τη μέγιστη θερμοκρασία την ερχόμενη εβδομάδα να μην ξεπερνά τους 27 βαθμούς. Είδαμε, λέει.
1: Καιρός ήτανε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καιρός ήτανε να δροσίσει λίγο.
0: Να μην έρθει σε εμάς μόνο, αυτή είναι η πλάκα.
1: Αλίμονε, τουλάχιστον έχουμε κλιματιστικά. Εκεί ήταν εντελώς απροετοίμαστοι. Άστα να πάνε.
0: Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη και στην κυρία Ελπίδα. Την αγάπη μου, όμορφο αφιέρωμα απόψε. Είχα την τύχη να το γνωρίσω εκεί στα Λατομεία του Μεσαίου. Ίσως το 22. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη εκεί στη Νέα Υόρκη και την Αναστασία την αδερφή σου, την αγάπη μου. Να προσέχετε και το μικρό.
0: Ναι. Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας.
1: Καλημέρα Αντώνη και σε εσένα την αγάπη μου.

0: Καλημέρα φίλε Γιάννη και την καλημέρα μας στην κυρία Ελπίδα και σε όλο τον Πόντο. Μένω και με οδός λέει Κρόμνης. Καλημέρα μας λέει στον κύριο Καρυπίδη, στον ποιητή μας εκεί στα Τσακάλια στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη, στην παρέα. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου ρε Στέλια από Πέτρου Συνδίκαρ, το ποιός μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είδες λοιπόν, μένει στην οδό Κρόμνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολλές ονομασίες, τραπεζούντος, κερασούντος, Κρόμνης, έχουν τις ονομασίες από εκεί, από την πατρίδα, την αλυσμόνη, την πατρίδα.

2 λέει, είναι ένας ιδιαίτερος χορευτής, τσαλιμτσής, και αυτός είναι ο Πλούταρχος ο Κανετίδης. Είναι πολύ γνωστός σε όλα τα ποντιακά γλέντια παρίσταται και έχει αφήσει σχολή και αυτό στο χορό, θα λέγαμε. Πολύ καλό.

0: Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου. Καλημέρα πικολαμπίδες της νύχτας.
1: Βαρβάτι αγκί, κράτη το παστόν αγκί, κράτη το παστόν.
0: Να και ο Σάκης ο Βλιάκος. Καλημέρα παλικάρι μου.
2: Καλημέρα
0: στα κουμπιά. Άλλη φορά παραγείωση βαράει.
2: Έτσι, έτσι.

0: Ο Σάκης ο Πιάκος λέει καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Με υγεία, χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Σεργιανάκη, το Σάκη τον Πιάκο, καλημέρα στα όμορφα δουλειά και στην παραγωγή του. Είδα εκεί που ανεβάζει.
0: Έχει πράγμα, ναι, αλλά δεν μας έστειλε κανένα κυβότιο.
1: Α, διάφορα.
0: Δεν μας έστειλε κανένα κυβότιο εκεί.
1: Πολλά θες και εσύ ένα κυβότιο.
0: Τι θα πει, δεν το κατάλαβα, βέβαια, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Έτσι, μόνο για μία σαλάτα.
0: Ο άλλος γιατί μας έστειλε ένα κυβότιο με αυτά τα καΐσια. Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν δοκίμασα ούτε
0: Θα τρώει μόνος το μόνο φαγάς.
1: Μόνος.
0: Εγώ είπα μόνο φαγάς.

0: το κομμάτι.
1: Άντε και μια και μιλούσαμε για καλαμαριά, μια και μιλήσαμε για καλαμαριά με τον Παναγιώτη, λίγο, τον ναι. Ασλανίδη.
0: Και τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς, γιατί η ομάδα
1: είναι Απολλωνάρα.
0: Μεγάλη σημασία. Έτσι.
1: Ανέβηκε φέτος.
0: Ένωναν τον κόσμο και ενώνουν τον κόσμο.
2: Στη μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα του Πόντου, Απόλλωνα Καλαμαριάς. Με πολλή αγάπη και πάθος προς αυτήν, ο λιράρης και τραγουδιστής Νίκος Ιωαννίδης.
1: Τι είναι αυτό?
2: Για πάντα.
1: Κάτσε, εγώ ένα άλλο έψαχα να με να βρούμε.
0: Καταλάβεις αυτό,
1: μάλλον.
0: Όχι, αυτό.
1: Δεν πειράζει.

0: και σέβανε στο γήπεδο του Απόλλων τα παιδεία.
1: Καλημέρα τους σεκιουριτάδες μου, τους φύλακες, τους bodyguard που λέω εγώ. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα. Το ξαδερφάκι μου, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, εξαιρετικά την καλημέρα μου. Και ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης έπαιζε στον Απόλλωνα.
2: Ναι.
1: Μικρός, ναι.

0: σωστά, μαν. Μια και με Καλαμαριά. Γιώργο Μαζουλοξής, ο αρτοποιός μας εκεί στο Άρτου Γεύσης.
1: Καλημέρα στην Προεδράρα του Γιώργου.
0: Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα το Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά, το Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς.
1: Το φίλο μας τον...
0: Χαράλα Μπες.
1: Μπάμπι.
0: Γεια σου Μπάμπι. Δεν μας έκανε, όπα, να χαρώ εγώ, αλλά της...
1: Σταθήκος Νικολαίδης, παρακαλώ.
0: Δεν μας έκανε αναπάντητη ο Ζόρς. Μάλλον δεν ακούει.
1: Λες να είναι αγκαλιά με τον Μορφέα.
0: Μωρέ, με τη γυναίκα του είναι αγκαλιά, αλλά τέλος πάντων.

Μπαρσελονάρα, προσφυγικές ομάδες δημιουργήθηκαν παντού και αποτελούσαν μία διέξοδο, για ψυχαγωγία, διέξοδο, πολλά πράγματα, ένωση, σύνδεση.

0: όπως είπαμε, έπαιξε για λίγο και ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης στον Απόλλωνα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Αχιλλέας έπαιξε, αλήθεια, όχι.
1: Στον Απόλλωνα, όχι.
0: Όχι.
1: Ο Αχιλλέας έπαιξε στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό. Σε αυτές τις δύο ομάδες νομίζω μόνο.
0: Ωραία.

0: Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει: Πλούταρχος είναι το λάβαρο του Πόντου, ελπίδα. Αυτός είναι ο Τάκης ο Μπαβακίδης.
1: Έτσι. Αντίστοιχα στο χώρο, ο Πλούταρχος ο Κανετίδης. Έτσι. Πολύ γνωστό σε όλους τους πόντιους. Και σαν χωρώντας πρώτος.
0: Ο Χάρης ο Τσιομπανούδης, καλημέρα στο όμορφο παρεάκι, σας καμαρώνουμε, χτύπη το δίδυμο. Καλημέρα Χάρη μου, καλημέρα τα παιδιά εκεί στο φούρνο του Γιάννη, αλλά στην Περεβού, στην γειτονιά σου.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη γειτονιά μου και στο όμορφο αυτό παρεάκι που είναι κάθε νύχτα εκεί στον αγώνα, το δύσκολο αυτόν αγώνα των όλων των αρτοπιών.
0: Ναι, όλοι.
1: Καλημέρα στο Χάρη, τη Δέσποινα, την Ελένη, τη Φόνη, το Δημήτρη, το Βασίλη. Όλοι μαζί.
0: Τους θυμάσαι όλους.
1: Για να ετοιμάσουν πρωί-πρωί τα καλούδια.
0: Αιωνία η μνήμη σου.
1: Ξέρεις λοιπόν, η μυρωδιά αυτή του φούρνου, Γιάννη, το πρωί, καθώς ξημερώνει εκεί γύρω στις 5.30.
0: Όταν ψήνεται εκεί τα πάντα όλα.
1: Μυρίζει όλη η γειτονιά. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Φούρνος του Γιάννη λοιπόν, στην Περεβού, τη γειτονιά μου.
0: Τρία τραγουδάκια για τον πατέρα μου ζήτησες.
1: Ναι, γιατί τον Ιούνιο, τον Κερασινό, έχουμε και τη γιορτή του πατέρα.
0: 21 του μηνός.
1: Γιάννη, στις 21 πραγματικά. Πάρα πολλά πράγματα έχουν γραφτεί για το ρόλο της μητέρας στην εξέλιξη της μάνας και έχουμε κάνει και εκπομπή αφιερωμένη στη μάνα Σεργιανάκια μου, για το ρόλο που παίζει η μάνα στην εξέλιξη του παιδιού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο πατέρας δεν έχει το ρόλο του Γιάννη και μάλιστα πολύ σημαντικό. Παλιότερα η έκφραση αυτή «ας είναι και ξυλένιος», δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι, θυμίζει την παρουσία, την παρουσία του πατέρα.
0: Όχι.
1: Πολύ σημαντικό λοιπόν. Στην εξέλιξη επίσης του παιδιού πολύ σημαντική η παρουσία
0: ίσως
1: του πατέρα.
0: Ίσως εγώ μεγάλωσα χωρίς πατέρα, οπότε εντάξει.
1: Όταν ο πατέρας απουσιάζει, Γιάννη, δεν υπάρχει πρότυπο ταύτισης για το αγόρι. Ή πολλές φορές μπορεί είδες λοιπόν,
0: είχα
1: αυτό
0: το
1: θα
0: το
1: έλεγα.
0: Γρηγόρη,
1: αναπληρώνεται λοιπόν από κάποιο άλλο, είτε συγγενικό πρόσωπο, είτε φιλικό πρόσωπο, είτε κουμπάρι κτλ.
0: Είχα το θείο μου
1: το
0: Γρηγόρη λοιπόν τον Μπουζουξή, γι' αυτό έγιναν τέτοιους μπαγλαμάς εγώ.
1: Έτσι. Λέμε. το παραδέχεσαι.
0: Ναι, εννοείται. Τι...
1: Λοιπόν, λέμε πολλές φορές και ανατρέχουμε σε κάποια πράγματα, Σεργιανάκια μου, ότι τέλειοι γονείς δεν υπάρχουν, σίγουρα έχουμε αδυναμίες, έχουμε ελλείψεις. Αυτό όμως που λείπει πολλές φορές είναι η παρουσία του γονιού, αυτό οι παρόντες γονείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γι' αυτό τα παιδιά έχουν χαλάσει τώρα τελευταία. Έτσι. Και βλέπεις σκοτώνουνε, κάνουνε, ράνουνε, συμμορίες, αυτό... κακό. Ο πατέρας δουλεύει το 8ωρό του και μετά πηγαίνει δουλεύει delivery.
1: Ναι.
0: Η μάνα δουλεύει το πρωί, τα παιδιά μένουν στη γιαγιά ή στον παππού ή οπουδήποτε και μετά πηγαίνει και μέχρι να φτιάξει κάτι, να κοιμηθεί, να κάνει φαγητό, να πλένει πιάτα, να κάνει, να συμμαζέψει. Δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά τα σπίτια, οι οικογένειες όπως είναι παλιά.
1: Γιάννη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, όμως όταν φέρνει κανείς στον κόσμο παιδιά, έστω και λίγο χρόνο ποιοτικό και να καθίσει να μιλήσει και να ακούσει, να αφουγκραστεί τα παιδιά, ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι θέλουν να μας πούνε, ακόμα και με την αρνητική συμπεριφορά τους, τι θέλουν να μας πούνε, επιβάλλεται.
0: Δεν υπάρχει όμως σημερινή εποχή, δεν υπάρχει τίποτε.
1: Γιατί αργότερα θα εισπράξει, είναι αυτό που λέμε, ότι ό,τι σπείρεις, αυτό θα αφαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: η επικοινωνία χτίζεται από την πολύ μικρή ηλικία. Ακόμη από την γέννηση του παιδιού.
0: Ο κόσμος δουλεύει σε δύο δουλειές και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
1: Ωραία.
0: Γυρνάει το βράδυ. Εκεί τι θα γίνει. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
1: Ποιος
0: γιατί
1: θα
0: κατευθύνει. Αν δεν πάει να δουλέψει ο πατέρας, έτσι, γιατί πολλοί έχουμε συζητήσει και λέμε τις κουβέντες αυτές για την οικογένεια, αλλά αν δεν πάει να δουλέψει ο πατέρας, δύο δουλειές και δεν φτάνουν.
1: Τα παιδιά όμως πρέπει να τους δώσουμε το πρότυπο.
0: Ωραία, ας μην κάνουμε παιδιά τότε.
1: Αξίες και κατεύθυνση.
0: Να μην κάνουμε
1: εγώ
0: παιδιά
1: τώρα,
0: τότε.
1: Σκέφτηκα λοιπόν να μοιραστώ λίγο εδώ στην παρέα ποιος ήταν ο ρόλος του πατέρα στον Πόντο, έτσι, και βρήκα διάφορα έτσι πράγματα που νομίζω είναι ενδιαφέροντα και θα τα μοιραστώ τώρα έτσι στην παρέα απόψε. Ο ρόλος λοιπόν του πατέρα ήταν ο στυλοβάτης στην οικογένεια, στην παραδοσιακή ποντιακή οικογένεια και ήταν καθοριστικός, Γιάννη. Υπήρχαν δηλαδή ξεκάθαροι ρόλοι και αυτό είναι σημαντικό. Καθώς λοιπόν αποτελούσε τον ανδιαμφισβήτητο αρχηγό της εκτεταμένης πατριαρχικής οικογένειας. Οι οικογένειες στον Πόντο ήταν πατριαρχικές, δηλαδή
0: τώρα αρχικός, δεν υπάρχουν πατριαρχικές οικογένειες.
1: Ήταν ο πατέρας.
0: Γιατί οι μάνες έχουν πιάσει τον πάπα από τα, να μην πω από πού. Εντάξει, άτε μην ανοίξω αυτό το θέμα.
1: Είχε
0: τώρα.
1: Είχε λοιπόν την απόλυτη ευθύνη για την προστασία του σπιτιού, της οικογένειας, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, τη διαχείριση των οικονομικών και την καθοδήγηση των νεότερων μελών.
0: Και όταν κάτι έλεγε ο πατέρας, όλα τα μέλη της οικογένειας, μάνα, γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά,
1: εκτεταμένη οικογένεια,
0: ήτανε τελειωμένο. Έτσι. Αυτό που είπε ο πατέρας είναι νόμος.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα, τι λες ρε εσύ, έχουμε δικαιώματα εμείς. Δεν πάτε στο διάλογο λόγω που έχετε δικαιώματα.
1: Φτάσαμε στο άλλο άκρο.
0: Φτάσαμε
1: στο άλλο άκρο λοιπόν. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Μην
1: ο πατέρας,
0: το...
1: Σεργιανάκια μου, γιατί... αναλάμβανε το κύριο βάρος της εργασίας και της διατροφής της οικογένειας. Οι πόντιοι ζούσαν σε πολυμελείς οικογένειες, μην
0: εννοείται,
1: το ξεχνάμε και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Και επικεφαλής μάλιστα ήταν ο γυρεότερος άντρας, ο παππούς ή ο προπάπος. Φρόντισε για την κάλυψη των αναγκών όλων των μελών και διαχειριζόταν τα κοινά έσοδα, γιατί μπορεί να υπήρχαν κάποιοι αδέρφια που μένανε μαζί στην οικογένεια, είχαν και αυτοί έσοδα. Ο γυρεότερος λοιπόν ήταν αυτός που φρόντιζε για τη διαχείριση των κοινών εσόδων. Ο πατέρας επίσης ενέπνεε σεβασμό, πειθαρχία και τιμή. Ήταν ο θεματοφύλακας των παραδόσεων, των ηθών, της αγάπης για την πατρίδα και της βαθιάς χριστιανικής πίστης. Όταν λέμε πολλές φορές ότι έχουμε χάσει τις αξίες, μιλάμε για τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Για το σεβασμό, την πειθαρχία, την τιμή που πρέπει να αποδώσουμε και σε έναν μεγαλύτερο άνθρωπο.
0: Ναι,
1: αν τα ισοπεδώσουμε
0: ναι,
1: όλα...
0: Ναι, αλλά ο πατέρας πρέπει να σέβεται, έτσι, και τη γυναίκα του.
1: Ο σεβασμός, ναι, το είπαμε, πρώτο το
0: δεν
1: είπαμε
0: να σέβεται, δεν μπορεί να σέβεται δηλαδή αν το σέβονται όλοι οι άλλοι και αυτός να είναι με τις γκόμενες.
1: Αυτό, τώρα δεν, αυτό δεν είναι κάτι, ας πούμε.
0: Σημερινή εντάξει. Εποχή αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές όμως.
1: Αυτά είναι εντάξει. Η κατάντια.
0: Αυτά,
1: Γιάννη, είναι η κατάντια.
0: Άμπραβο.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι πολλοί άνδρες έφευγαν για εργασία στην ξενιτιά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων. Μέχρι την επιστροφή τους, η μητέρα ήταν αυτή που αναλάμβανε να παίξει το ρόλο και του πατέρα.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι την επιστροφή του. Η φιγούρα του πατέρα που αποδίδεται με τη λέξη «ο Κύρης».
0: Ο Κύρης, ναι, έτσι. Ναι, ο Κύρης.
1: Συνδύαζε την αυστηρότητα με την αγάπη και ήταν σύμβολο Κύρους, αποτελώντας τον βράχο ασφάλειας για την οικογένεια. Να υπάρχουν και μερικές εκφράσεις, ας πούμε, που το δείχνουν αυτό. Λέει «ο Κύρη με τον Χοβαρτάς και εγώ είμαι παιδίνατ, θα εφτάγω τα δουλεία σατ να παίρω την ευχήνατ». Ή «ο Κύρης έτον Χοβαρτάς και η μάνα σου Φραντάλα, πώς εγρήξαν και πήκανε άμονε σεν παλάλα». Μερικές εκφράσεις λοιπόν. Αυτοί οι στίχοι δείχνουν ακριβώς τη σχέση αίματος και αγάπης του παιδιού προς τον πατέρα και αντίστροφα. Ακόμη τα ψυχικά χαρίσματα ή τα ελαττώματα του πατέρα ακολουθούσαν και τα παιδιά κάποιες φορές, ενώ όμως μπορούσε να συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή κάποιες φορές το μήλο δεν έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Και πάλι εκεί ο στίχος με τρόπο σαρκαστικό υπογράμμιζε αυτό το γεγονός. Δηλαδή πως σε κάνανε εσένα που βγήκες παλάλα, που βγήκες τρελή, έτσι. Η κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική ηθική μάλλον ήταν πολύ αυστηρή πολλές φορές όταν τα παιδιά δεν ανταποκρίνονταν στο χρέος να γυροκομίσουν τον πατέρα τους. Η μεγάλη αγάπη του παιδιού προς τον πατέρα επιβεβαιώνεται επίσης και στο ακριτικό ποντιακό τραγούδι «Τη τρίχα στο γεφύρ», όπου ο πρωτομάστορας δεν τολμάει να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κακό στον κύρι του. «Αν δίγωσε», λέει, «τον κύρι μου, άλλον κύριν πακέχω». «Δεν έχω δεύτερο κύρι». Έτσι, ένας είναι ο Κύρης, ένας είναι ο πατέρας. Αλλά και στις ερωτικές σχέσεις των νέων, η ιδιότητα του πατέρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Πολλές φορές ο γαμπρός προσεγγίζει τον πεθερό για να τον κερδίσει και λέει «εγώ τη μάνας είπατο, Εσύ πέα τον κύρις, εκείνος εν καλόκαρδος και χαλάν το χατήρις. Όταν όμως ο πατέρας της κοπέλας αρνείται την αποδοχή του γαμπρού, τότε δέχεται την κατάρα του και λέει «Ανάθεμα, ανάθεμα, κόρη τεσόν τον κύρι, το υποφέρω λίγα ειν κι άλλο πολλά να σύρει». Έτσι λοιπόν, Σεργιανάκη μου, βλέπετε η μεγάλη αγάπη του πατέρα για τα παιδιά, αλλά και των παιδιών για τον πατέρα, είναι κάτι το οποίο χτίζεται καθημερινά. Και αυτές οι λέξεις, ο σεβασμός, η πειθαρχία και η τιμή, είναι ίσως πράγματα που λείπουν από την δική μας εποχή και πολλές φορές όταν κάνουμε συζητήσεις τα αναφέρουμε, αλλά στην πράξη πρέπει να τα δείχνουμε και εμείς στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, Ιούνιος και η γιορτή του πατέρα. Έκρινα ότι έπρεπε να πω δύο λόγια και για αυτό το κομμάτι, αν και σήμερα ο ρόλος του πατέρα, όπως είπαμε και πριν, έχει αλλάξει. Ο πατέρας συμμετέχει όλο ένα και περισσότερο, γιατί και η καθημερινότητα το απαιτεί, αλλά κυρίως γιατί οι αντιλήψεις μας γύρω από την ποιότητα της σχέσης του πατέρα με τα παιδιά έχουν αλλάξει.

0: Εγαμόθανε τι είναι?
1: Εγωμόθανε, γέμισαν με δάκρυα τα μάτια μου. Εγωμόθανε, ναι.
0: Εγώ το διάβασα, εγαμόθανε και λέω τι έγινε.
1: Δάκρυσαν τα μάτια μου.
0: Κατάλαβα.
1: Όλα ανάποδα τα βλέπεις απόψε.
0: Τι να κάνετε. Ζεσταίνουμε μάλλον γι' αυτό.
1: Μάλλον.

0: Τελικό αποτέλεσμα Ουρουγουάη Ισπανία 0-1. Κακός. Το πιάσαμε, αλλά κακός. Ας το είχα να ήθελα. Η Ουρουγουάη τελείωσε με 10. Και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο 0-0. Τώρα στις 6, παιδιά, θα ξεκινήσει Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο την ίδια ώρα. Όπου βλέπω τους Ισπανούς θέλουν να κάνουν ακόμα και στο τάβλι να παίζουν.
1: Γιατί έτσι?
0: Δεν τους πάμε τίποτα. Από το 87 τότε που ο προπονητής της ομάδος μπάσκετ της Ισπανίας έβριζε τον Γκάλι και τα πήρα στο κρανίο. Σιγά τον άνθρωπο, λέει, που θα μας νικήσει. Κατάλαβες?

0: Ακούμε λοιπόν τον Αντέμε Κις από τα Σούρμενα παρακαλώ, και τα τραγούδια που ακούμε έτσι και από αυτόν το δίσκο είναι Ασυντραπεζούνταν στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε και αυτό, Γιάννη, δεν ξέρω, για τον Αμάραντο, αυτό το λουλούδι που στην Ελλάδα συναντάται κυρίως στις περιοχές της Πρέβεζας, της Θεσπρωτείας και των νησιών του Ιωνίου, ή αλλιώς λέγονται τα δάκρυα της Παναγίας, έχουν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ποντιακό ελληνισμό, Σεργιανάκια μου. Η ανθεκτικότητα του φυτού συμβολίζει την επιβίωση και την αναγέννηση των ποντίων, τη ζωή απέναντι στο θάνατο που επέφερε η γενοκτονία των ποντίων. Ονομάζονται και δάκρυα της Παναγίας, όπως σας είπα, που συμβολίζουν τον πόνο των Ελλήνων για τη χαμένη τους πατρίδα, τον Πόντο. Στα Αμάραντα υποδηλώνεται η βαθιά ριζωμένη πεποίθηση πως ο ποντιακός ελληνισμός θα συνεχίσει να μεγαλουργεί. Το αίσθημα αισιοδοξίας το οποίο αντανακλάται στο Αμάραντο λουλούδι υπερεκφράζει κάθε σκοτεινή πτυχή της γενοκτονίας. Υπερκεράζει, ναι. Τα αγριολούλουδα λοιπόν των παρχαριών του Πόντου είναι αντικείμενα μελέτης της ποντιακής λαογραφίας, δημιουργώντας ιστορία χωρίς να το γνωρίζουν. Αξίζει να αναφερθεί πως το λογότυπο για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία στο γράμμα G χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι σταθμοί του ποντιακού ελληνισμού και οι πορείες θανάτου. Στην απόλυξη της πορείας του γράμματος του G υπάρχει ένα μπουκέτο κίτρινα λουλούδια. Το έχεις παρατηρήσει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι τα αμάραντα λοιπόν του Πόντου που υποδηλώνουν ότι είμαστε ζωντανοί ακόμα και συνεχίζουμε να διαδίδουμε τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό και το λογότυπο συμπληρώνει η φράση «Η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο». Αυτά λοιπόν είναι τα αμάραντα ή αλλιώς δάκρυα της Παναγίας. Έτοιμο το είχες? Άπαιχτος.
1: Από τον Μπιλ Κάρας θα τα ακούσουμε.
0: Ο αμάραντος.

0: Κάνει πολύ αέρα. Ωραία, εντάξει, ωραία αγορά ήταν
1: το
0: αυτή.
1: Δεν το λες και πολύ.
0: Βρε καλή είναι, καλός αέρας είναι. Για την τιμή που είχε 8 ευρώ, πόσο ήταν 8,5, τι λες. Για να είναι μυστηράκι λέμε εδώ πέρα του υπολογιστή που είναι αστέρι.

0: Πλάκα, πλάκα, φτάσαμε 20 λεπτά μετά από τις 5.
1: Μετά από τις 5. Και εδώ λοιπόν η Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Τι μου έστειλε, λες εσύ?
0: Δεν ξέρω, αμάραντο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Τα λουλούδια, μπράβο Ελένη, εκεί στη Νέα Υόρκη. Τα κρατάς, ε? Μπράβο βρε Ελένη, με συγκίνησες τώρα. Κοίτα να δεις, ε? Κοίταξε.
0: Το είδα.
1: Γεια σου Ελενίτσα μου, να προσέχεις το χάταλον. Γεια σου Αναστασία εκεί στη Νέα Υόρκη. Γεια σας κορίτσια μου.

0: Ένα σόλο μπορώ να έχω. Αφού μου αρέσει το σόλο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ λέω να λελεύωσε στην Ελένη τη Μελισσινός, γιατί είναι και στην εικόνα, παρακαλώ, της Παναγίας.
0: Τα λουλούδια.
1: Τα
0: ναι.
1: λουλούδια. Και αυτό λέω είναι περήφανη η διασπορά που κρατάει τις παραδόσεις. Γεια σου, Ελενίτσα μου.

0: Η στίχη.
1: Χρήστος Αντωνιάδης.
0: Χρήστος Αντωνιάδης. Υπέροχη η πένα του Χρήστου Αντωνιάδη, ο ποιητής του Πόντου.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. Αν θέλετε να πούμε κάτι, εδώ είμαστε. Να σχολιάσετε κάτι, να μοιραστείτε μαζί μας κάτι ή να μας πείτε απλώς μια καλημέρα. 2-31-111-95-50.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο σας που μας κάνετε και κλαίμε για τα παλιά που μας έχουν πει οι γονείς μας για το Πόντο.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ιωάννη μου, κάτι είχες πει για τους πατέρες.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πολλά είπα.
1: Εγώ στερήθηκα τον πατέρα μου κάποια καλά παλικάρια τότε με τα άλογα που κατεβαίναν και στέγανε. Και κάψαν και τον πατέρα μου. Και έμεινα κυλάφανος μέσα στην κοιλιά.
2: Κυλάφανος.
1: Μεγάλωσα με τη μανούλα μου.
2: Όπως και μεγάλωσα.
1: Τρία παιδιά, ορφανά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λένε και ο πατέρας χρειάζεται μέσα στην οικογένεια.
0: Εννοείται.
2: Γι' αυτό τα ανέφερα.
1: Και πρέπει και η μανούλα η γλυκά που προσφέρει πάρα πολλά.
2: Έτσι είναι,
1: Γιάννη. Κατάλαβες τι εννοώ, Ιωάννη μου. Κάψανε και το σπίτι μας, κάψανε τα πάντα και φύγανε μετά.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου, φυλάκια.
2: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Να σε γερός. Να σε γερός.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα,
0: Γιάννη.
2: Καλημέρα. Να σε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε, ρε παιδιά.
3: Το κλείσα.
0: Έλα, παλικάρι μου.
3: Καλησπέρα,
0: Σάββα
3: είμαι.
0: Έλα, Σάββα μου.
2: Έλα, Σάββα
0: μου.
3: Καλησπέρα, κύριε Αλβίδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά είστε, μπράβο, μπράβο. Εγώ, Γιάννη, μου σ' ακούω Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή.
0: Πηγαίνεις
3: δεν μπορώ να σε στείλω μήνυμα. Δεν ναι. Και τώρα ζορίζομαι να πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει,
3: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
3: Να είστε καλά. Ακούω τις εκπομπές σας όλες. Ανελιπώς.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.
3: Κυρία Ελπίδα, από τον Κώστα, έχει τον Ιασονίδη από την Ινόη.
0: Από την Ινόη.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Ινόη.
3: Πολύ φίλοι, είμαστε πάρα πολύ φίλοι με τον κύριο Κώστα.
2: Την αγάπη μου. Ινόη αγαπημένη.
3: Λοιπόν, σε όλα τα σεργανάκια την αγάπη του Σάββα με τα ψάρια, να είστε καλά και ό,τι αγαπάτε.
0: Καλή πώληση.
3: Και σε άλλα με υγεία να
0: είμαστε. Καλή πώληση. Καλοπούλητα να είναι, αγόρι μου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και από τον ένα το Σάββα πάμε στον άλλο το Σάββα τώρα.
4: Αυτό κοίτα να δεις. Λίγο, καλημέρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
2: Από τα φλογητά.
0: Από Σάββα σαν τα φλογητά.
2: Καλημέρα.
4: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλημέρα, Σάββα.
4: Καλημέρα την Ελπίδα.
0: Mm-hmm.
2: Να είσαι και καλά.
4: Και το Γιάννη βέβαια οπωσδήποτε.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έτσι.
0: Εμένα με λες καλημέρα κάθε μέρα. Την Ελπίδα τη λες.
4: Καλημέρα.
0: Κάτσε τώρα.
2: Λέμε. Και μαζί. Σχεδόν.
4: Ωραία, καλή βάρδια.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
4: Ωραίο το τραγούδι του Καζαντίνη τελευταία.
0: Έχουμε το πρόσωπο.
4: Να είστε καλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Όπα, σε έκλεισα χωρίς να το... έκλεισα γρήγορα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν πειράζει. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα μου, αγαπημένα μου αδέρφια.
0: Καλημέρα και σε σένα.
5: Γιάννη και Ελπίδα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
5: Ευχαριστώ και το Σάρβα.
2: Γεια σου, Κώστα. Από την Ινόη. Καλημέρα, λοιπόν, στην υπέροχη.
5: Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να σπάρω. Δεν μπορώ, ρε. Είναι δύσκολο από εδώ. Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνω.
5: Πρώτη φορά. Έχω πόσο καιρό έχει, ένα μήνα. Συνέχεια μπαίνω, αλλά δεν. Πρώτη σήμερα.
0: Τι να κάνω. Σας
5: υπέροχα. Ευχαριστώ για όλα.
2: Είναι οι γραμμές κατηλημένες.
5: Πρώτη σε όλα για το δικό μας το ΣΟΙ, το Μιλέτη που λένε.
2: Για τα ποντιακά, να είσαι καλά κι εσύ.
5: Πάρα πολύ.
2: Κώστα, εκεί στην υπέροχη Ινόη, που κάποια στιγμή θα την επισκεφθώ.
0: Να είσαι καλά.
5: Εγώ περιμένω, για να δεν μεταγραφεί.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, φυλάκια.
2: Φυλάκια μου,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Προσκύνες 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας για λίγο ακόμα. Δεν θα πάμε σε ενημέρωση, το κάνουμε, ξέρετε, κάθε φορά τώρα το έχουμε λόγω ποντιακά, δεν πάμε σε ενημέρωση καθόλου. Θα διαβάσουμε έτσι λίγο το πρωτοσέλιδο της Metro Sport και αν υπάρχει κάποια μεγάλη είδηση, εντάξει.

0: Αυτοί είναι πρόσφυγες ανιστόρητα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κυνηγημένη μια ζωή αδικημένη, στιβαγμένη σε παράγκες να μας πνί.
0: Όχι να πληρώνεις 5.000 ευρώ, που πού τα βρήκανε.
1: Σκυνηγημένη
0: για να τους μεταφέρουν ντεμέκ στην Ευρώπη. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Ποιος ήταν ο Κοτζιάς, ήταν αυτός, νομίζω ο Κοτζιάς πρέπει να ήταν.

0: Ωραία, βλέπω δεν θέλετε να μιλήσετε, οπότε κλείνουμε το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά, για να συνεχίσουμε το τελευταίο μισάωρο. Ετοιμαστείτε, στις 6 έρχεται ο Απόστολος Μακριανίδης, έρχεται ο κουρσάρος μας. Δεν ξέρω, η Δόμνα δεν μας έστειλε, δεν μου έκανε απάντητη, ούτε πήρε
1: να
0: τηλέφωνο.
1: Καλημέρα,
0: να πούμε καλημέρα.
1: Η Δόμνα έχει στείλει τη και στο παρεάκι της την Ελένη από το μεσαίο τη Μερόπη και το Χρήστο. Την αγάπη μας να στείλουμε. Καλημερούδια.
0: Ο Βαγγέλης Οδόγραλης μου λέει καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σεργενοπαρέα και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σένα παλικάρι μου καλούς δρόμους, τρεχατήρια μου.
1: Καλημέρα,
0: όλα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, την αγάπη μου.
0: Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα από την πολύ παθιέβεια, πάμε για σχόλα μας σε λίγο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, Τάσος Φύλακας. Και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Παιδιά, τις επόμενες μέρες, νομίζω από Δευτέρα είναι, ή Κυριακή, δεν θυμάμαι, ενδιάστοι περιπτώσεις σταματήστε, δεν κάνουμε καμία δουλειά στην Ήπεθρο. Και όταν ανάβουμε αυτό το ρημάδι, το τσιγάρο, το σβήνουμε, το πατάμε, το βάζουμε μέσα του σε νερό, κάτι κάνουμε, δεν το πετάμε στο δρόμο. Εντάξει.
1: Κάπου πήρε φωτιά εδώ. Χθες νομίζω ήταν που έτρεχαν από τσιγάρο έτσι που πετάχτηκε.
0: Είμα ναι, τι πλάκα κάνουμε τώρα. Λέει ο άλλος, έλα ρε, στην άσφαλτο το πέταξα. Όχι. Θα περάσει το αμάξι το επόμενο, θα το σμπρώξει το τσιγάρο, το ρίξε πάνω στα τέτοια στα χόρτα, τελείωσε μετά. Ντουμάνια σε όλο το μέρος. Μην είστε ζώα. Μην είστε γαϊδούρια. Και ανάβετε, όσοι ανάβετε τσιγάρο, όσοι κάνετε δουλειές, όσοι καίτε, όσοι κάνετε και ράνετε τώρα με αυτή τη ζέστη την οποία έχει, είστε πραγματικά γαϊδούρια. Και συγγνώμη από τα γαϊδουράκια, έτσι, συγγνώμη από τα γαϊδουράκια. Όχι από εσάς, εσείς παρά είστε γαϊδούρια. Τώρα το έχω κλείσει, παιδιά, το τηλεφωνικό κέντρο.

0: Να στείλουμε καλημέρα και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούρση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα ποιητάκια του τα δύο, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο, καλημέρα την Τριανταφυλίτσα. Να, μια τόση δά μικρούλα Τριανταφυλίτσα.
1: Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα. Καλημέρα να πούμε και στο Θόδωρο τον Κουνατίδη που λέει καλημέρα Πουλόπομ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι χαιρετισμού στον Άρχοντα. Καλή συνέχεια. Για τον Κουνατίδη που λέει καλημέρα Πουλόπομ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι χαιρετισμού στον Άρχοντα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου.
1: Και σε σένα.

0: Πάρε, πάρε τηλέφωνο, πάρε. Όταν ανοίγω γραμμές, παιδιά, δεν παίρνετε τηλέφωνο. Φρόσο, Φρόσο, την είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φροσούλα, πάρε Φρόσο. Τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε. Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Φρόσο, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, έλα. Σε τις μήνυμα, πάρε. Α, πήρε, παίρνει, παίρνει, άστο, άστο, παίρνει, παίρνει. Έλα Φρόσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Φροσούλα. Καλημέρα Φροσούλα μου, τι
2: καλημέρα,
1: κάνεις?
2: Καλημέρα Ελπιδούλα μου, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλημέρα και στη Μέλπο να πούμε, που συντονιστήκατε από την αρχή μέχρι
2: από
1: τις 6 παρά.
2: Και μέχρι και το τέλος. Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Γεια. Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Γεια σου κορίτσι μου, γεια σου Φροσούλα.
2: Είμαστε καλά. Mm-hmm. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Δροσερό να είναι.
2: Να είναι, να είναι. Όχι τόσο. Να πάει και ο κόσμος έξω να κάνει κανένα μπάνιο.
0: Ναι, να κάνει. Να μην είναι κρύο. Δροσερό είπα, δεν είπα κρύο.
2: Να είναι κανονικό, τόσο όσο.
0: Α, μπράβο.
1: Την αγάπη μου Φρόσο μου, να είσαι καλά. Είναι υπέροχη η Φρόσο σε ό,τι κάνει μαζί με τη Μέλπο. Και τα δύο αυτά τα κορίτσια
0: είναι
1: υπέροχα.
0: Να
1: είστε καλά, κορίτσια μου, να είστε καλά. Την αγάπη μου.
2: Ευχαριστούμε και σε εσάς. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κάνατε.
1: Να είστε καλά.
2: Ήδη έχει ξημερώσει για τα καλά. Φαίνεται να είναι καλά. Καθαρό ουρανό βλέπω.
1: Ωραία.
0: Ναι, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
2: Θέλω να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ναι, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Φρόσο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να
1: είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο. 642, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε. Κλείστε ρε το ραδιόφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Σέκλεισα. Σέκλεισα εγώ. Δεν γίνεται ρε παιδιά, είπαμε κλείνετε το ραδιόφωνο. 6.42 σε έκλεισα. Κλείστε το ραδιόφωνο και πάρε τηλέφωνο, εντάξει.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Ελένη η Μελισσινός από τη Νέα Υόρκη μου γράφει τώρα, Γιάννη, ότι από την Ορντού πήρα το ματσάκι. Το άλλο, λέει, το πήρα από τα 100 χρόνια της γενοκτονίας εδώ, αλλά είναι από τον Πόντο.
1: Από την Ορντού, ε. Και εγώ, ναι. Και εγώ από την Ορντού έχω χώμα.
0: Ποιο, ναι, σε ένα βαζάκι, έχεις,
1: σε ένα βαζάκι χώμα, βέβαια.
0: Επίσης, λέει, άκουσα πως στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης έχουν τα στέφανα των γονιών της αείμνης της Άννας Θεοφυλάκτου. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Στην Εύξηνο Λέσχη υπάρχουν πάρα πολλά κοιμήλια, Ελένη μου. Δεν το ξέρω συγκεκριμένα για την Άννα την Θεοφυλάκτου. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, κοιμήλια από την πατρίδα. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Να είσαι καλά.

0: Καλημέρα σε αυτούς που με αγαπάνε και σε αυτούς που με μισούνε.
1: Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Βέβαια. Αλλά να ξέρουν ένα πράγμα. Για να μισείς πολύ έναν άνθρωπο, πρέπει να το λατρέψεις πιο μπροστά.
1: Τι λες, αλήθεια.
0: Γιάννης από κάτω, υπογραφή. Δεν να χαθείτε να χάνεστε.
1: Ακούμε και φιλοσοφικά.
0: Δεν να χαθείτε να χάνεστε.
1: Πράγματα πρωί-πρωί, ε. Φιλοσοφίες.
0: Αμπελοσοφίες τις λέω αυτές.
1: Αμπελοφιλοσοφίες.
0: Ναι. Ο πίσπουλιν, ο πίσπουλιν. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για να ακούτε.
1: Εντάξει, κάθε ένας όμως έχει κάτι μοναδικό.
0: Έλα
1: και το
0: τώρα,
1: Σεριγάνι
0: τώρα.
1: Έχει κάτι μοναδικό.
0: Σιγά τώρα.
1: Εντάξει τώρα. Πώς λες, πόσα τώρα. Χρόνια ράδιο.
0: 49, μονό. Πάμε για 50. Τι έγινε.
1: Εντάξει. Ήδη...
0: Ποιος από αυτούς εδώ που κάνει ραδιόφωνο.
1: Ήδη για απόσυρση.
0: Τώρα πώς έτσι. Έχω αποσυρθεί ήδη και τότε το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Και δεν το πήρες χαμπάρι.
0: Ούτε ο καπετάνιος μου το πήρε χαμπάρι.

0: Δεν συμφωνώ, Γιάννη, με αυτό που λέει ότι ουδής αναντικατάστατος.
1: Ουδής.
0: Πιστεύω βαθιά ότι κάθε ένας είναι μοναδικός σε αυτό
1: τώρα,
0: που κάνει. Ακριβώς έτσι. Και εσύ βάζεις το μεράκι, την ψυχή σου σε αυτό που κάνεις.
1: Σιγά τώρα.
0: Και οποιοδήποτε, νομίζω, κυρίως αν δεν αγαπά αυτό που κάνει, δεν μπορεί να έχει επιτυχία.
1: Πάμε
0: έτσι
1: παρακάτω.
0: Λέω εδώ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτά.

0: Τι ακούμε? Ακούμε Παναγιώτη Ασλανίδη
1: Γιώργο
0: και Σιδηρόπουλο.
1: Γιώργο Σιδηρόπουλο, Παναγιώτη Ασλανίδη.
0: Συνεργασία χρόνων θα έλεγα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: εκεί στο Λατομείο που πήγε πάρα πολύ καλά, Γιάννη. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά, Σεργιανάκια μου, η αγαπημένη μου η Μέλπο μου έστειλε μία συνταγή για τα οτεία. Δεν έφτιαξε όμως.
1: Ναι, εγώ έχω να φάω καιρό οτεία, ρε, να πάρει.
0: Γεια σου, Μέλπο. Λέει λοιπόν, δεν πρόλαβα ούτε
1: τελευταία εγώ. Τελευταία πρέπει
0: ήτανε
1: να μου έφερε.
0: Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα που με έφερε. Από εκεί που πήραμε, που αγοράσαμε.
0: Ακριβώς,
1: λίγο,
0: από
1: ναι,
0: εκδηλώσεις. Λοιπόν, αλεύρι λέει, χρησιμοποιούμε για όλες τις χρήσεις 500 γραμμάρια.
1: Χελωτία, χελωτία.
0: Περίμενε. Ακούς, Μέλπο. Αλεύρι λοιπόν για όλες τις χρήσεις 500 γραμμάρια, γιαούρτι 200 γραμμάρια στραγγιστό, 2 αυγά, ζάχαρη 2-3 κουταλιές της σούπας και το σπορέλαιο βέβαια που είναι για τηγάνι. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και το γιαούρτι και προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη. Ανοίγουμε με τη χλαού. Ξέρεις το ένα η χλαού?
1: Νο.
0: Η Ελένη Μελισσινός ξέρει όμως.
1: Πες το.
0: Η χλαού είναι ο πλάστης.
1: Α,
0: μπράβο αυτό.
1: Εγώ αλλιώς το λέω, ας πούμε, εντάξει.
0: Δεν ξέρω πώς το λες. Στα ποντιακά είναι χλαού.
1: Α, εντάξει.
0: Έτσι λοιπόν με το πλάστη.
1: Εγώ στα ελληνικά το λέω δονητή.
0: Πού ταιριάζει.
1: Συγγνώμη, γιατί δονίζει επάνω στο ζυμάρι και το απλώνει.
0: Δονεί. Εντάξει.
1: Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Η χλαού λοιπόν είναι ο πλάστης. Ανοίγει τη ζύμη έτσι σε πάχος μισό εκατοστό περίπου. Φτιάχνεις παραλληλόγραμμα και στη μέση είναι μία τρύπα όπου βάζεις τη μία άκρη αντίθετα από την άλλη.
1: Άμα σου λέω, εγώ μιλάμε για τρύπες, άμα σου λέω για δονητή, εγώ φταίω.
0: Έτσι,
1: μετά.
0: Έτσι λοιπόν τα πλάθεις αυτά και μετά τα βάζεις σε καυτό σπορέλαιο και γίνεται αυτό το αφράτο έτσι γλύκισμα.
1: Βάζεις και κανέλα από πάνω όμως.
0: Αν θες, προαιρετικά.
1: Όχι, εγώ θέλω, εγώ η κανέλα μου αρέσει πολύ.
0: Προαιρετικά λοιπόν. Έτσι γίνεται αυτό λοιπόν το... Τα οτεία που μοιάζουν κιόλας με αυτιά, έτσι, γιατί η μία άκρη περνάει μέσα
1: στο
0: από την άλλη.
1: Και έχει οτεία. Στο πέρα και έχει οτεία.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει η Ελένη. Εγώ δεν έχω δει πάντως. Εγώ δεν έχω δει. Είναι λίγο πολύπλοκα κάπως στη διαδικασία τους, τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Και πολύ για να τα τηγανίσεις, έτσι. Και αυτά είναι τα οτεία, τη συνταγή που είπαμε από την προηγούμενη φορά που την είχαμε σε εκκρεμότητα. Θα φτιάξουμε, δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Καλή επιτυχία λοιπόν, Σεργιανάκια μου.

0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας εκεί στη Μελβούρνη, τον Χάρη τον Μπεΐδη που λέει καλημεροσπέρες από την ασπρόμαυρη Μελβούρνη.
1: Καλημέρο, καλησπέρες είναι βρε
0: παιδί. Καλημεροσπέρες, καλησπέρες από τη Μελβούρνη λοιπόν. Καλημέρα στο Σεργιανάκη τον Χάρη τον Μπεΐδη, χρόνια πολλά στη γυναίκα του που είδα κάποια ανάρτηση. Νομίζω ότι ήσουν εδώ Ελλάδα Χάρη, δεν ξέρω επέστρεψες κιόλας. Θα μας πεις την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παλιά έκανε ένα μήνα για να φτάνει με το καράβι κάτω. Τώρα σε 8, σε 7 ώρες, 7-8 ώρες εκεί είναι.
0: Να στείλουμε και την αγάπη μας στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Πέρθ.
1: Α, ναι,
0: στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τσαβέλα. Δεν ξέρω, τον χάσαμε. Λες να είναι στην Ελλάδα.
1: Μάλλον επάνω στο Σούλι είναι αυτός.
0: Στο Σούλι είναι. Και δεν ακούει τίποτα. Μάλλον. Για στείλε κανένα μήνυμα, Ανδρέα Τσαβέλα, αν ακούς.

0: Μετρόπολης 95 και 5 Σεριάννη με το Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Εκπέμπουμε πάντα εδώ από τη Σπηλιά. Συνδεόμαστε με το Μετρόπολης 95 και 5 και την πάντα των FM, πάντα στερεοφωνικά, στα 320 kbps. Σήμερα κοντά μας, εδώ δίπλα μας,
1: εκτάκτως,
0: ναι, προσκεκλημένη, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ξεφυλίζουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Στα παρακάθια λοιπόν αυτά τα ποντιακά, κοντά σας και η Ελπίδα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σιγά, λιώσανε τα καλώδια, περίμενε.
1: Είναι κάτι σαν τα οτία που είπες πιο πριν.
0: Περίμενε λίγο, ναι, περίμενε λίγο. Κάτσε, θα πέσουν σταγόνες από το πλαστικό ρε που λιώνει.
1: Καλημέρα, καλημερούδια, Σεριανάκια μου και στους ξενιδεμένους μας. Να είστε καλά, την αγάπη σε όλους σας στέλνω. Την αγάπη μου.
0: Καλημέρα σας. Ωχ, Παναγία μου, τι κάνουμε πρωί
1: πρωί. Λοιπόν, άκου τι μου λέει ο Χάρης από τη Μελβούρνη.
0: Τι έπαθε αυτός.
1: Λέει, παρακαλώ, ναι, ήμουν, λέει, 6 εβδομάδες.
0: Μπράβο,
1: και ούτε έστειλε ένα μήνυμα, ούτε έστειλε ένα μήνυμα, Χάρη.
0: Τέτοιος...
1: Αλλά δεν με είδε κανένας, λέει.
0: Τέτοιος παιδίς είσαι, ρε.
1: Ήταν ταξίδι, λέει, αστραπή για τον πατέρα μου, λέει, και μόνο.
0: Α, 6 εβδομάδες, ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι καλά όλα.
1: Να είναι καλά, δεν ξέρω.
0: Θα μας γράψει, θα μας γράψει.
1: Μου γράφει κάτι. 6 εβδομάδες, λοιπόν. Γεια σου, Χάρη.
0: Γεια σου, Χάρη μου, να σε καλά.
1: Γεια σου, Μελβούρνη.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη, το κρεοπόλι μας εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Και όπως λέει η Ελπίδα, καλημέρα στο εκλεκτόν.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολείο της Τούμπας, τον Κωνσταντίνο Μουχάλη και στην όμορφη οικογένειά του, γιατί μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει κανένας
0: τώρα. Πώς θα μπορείς μόνος του?
1: Έχει τη στήριξη λοιπόν της όμορφης οικογένειάς του. Ευχαριστούμε για όλα, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλημερούδικα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο, το Σαμλίδη, και στον εγγονό του. Ο εγγονός του πήγε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 16 χρονών το παλικαράκι.
1: Ναι, εγώ είναι 16 χρονών με μεγάλη χαρά, γιατί φέρει και το όνομά του αλλά και το επίθετο.
0: Όλα μαζί, Γιώργος Σαμλίδης ο νεότερος. Βέβαια, βέβαια. Έτσι.
1: Λέει λοιπόν ο Χάρη, συνεχίζει και μας λέει ότι το γρηγορότερο ταξίδι, λέει, είναι 24 ώρες.
0: Α, τόσο καλά.
1: Από τη Μελβούρνη εδώ,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, γιατί πηγαίνει, πιάνει Μπαγκόνγκ, πιάνει Βιετνάμ. Δεν έρχεται κατευθείαν το αεροπλάνο εδώ, βέβαια, ναι, έχει δίκιο. 24 ώρες κάνει, ναι.
1: Να σε καλά, Χάρη.
0: Λάθος δικό μου, Χάρη. Σε ευχαριστώ που μας ενημέρωσες.
1: Τα καλύτερα ευχόμαστε και για τον πατέρα σου.
0: Να καλημερίσουμε λοιπόν την ψαλομευτική γονίτσα μας, την ψαλοταβένα πρίγκιπα εκεί στην Αγία Τριάδα, όλα τα παιδιά εκεί. Τον Παντελή τον πρίγκιπα, τον Γιαννάκη τον Σαμλίδη, τον Ντόλι τον Σαμλίδη, τον Νικόλα. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, την πρίγκιπέσα μας την κυρία Βαγγελιό, τον κύριο Γιώργο, την Αγνή. Την Αυγή και λέω Αγνή. Αγνή στην ψυχή, το ίδιο είναι. Καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα, καλημέρα στην Κρεαταγορά, καλημέρα στην Λάχαναγορά μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλή πώληση, παιδιά, τα ψάρια σας.
1: Στο Γιώργο είπαμε καλοπούλητα.
0: Δεν με έστειλε μήνυμα ούτε με πήρε ο Γιώργος, αλλά εμείς θα το πούμε όμως.
1: Καλοπούλητα, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Φτάσαμε ένα τσιγάρο, παιδιά, δρόμο μέχρι τις 6, έτσι λέγαμε παλιά. 12 λεπτά χτυπούσε η καραμούζα όταν κάναμε νυχτερινή, για να πάμε να κάνουμε τσιγάρο, ας πούμε, 12 λεπτά. 12 λεπτά.
1: Όλα τα θυμάσαι.
0: Πότε, αιωνία η μνήμη.
1: Όλα τα θυμάσαι. Στην Καλαμαριά, όμως, Γιάννη, είναι ένα καφενείο που λέγεται Χαμόδρακας, επειδή σήμερα έχει την τιμητική της
0: είναι...
1: η Καλαμαριά.
0: Εντάξει, δεν είναι καφενείο.
1: Ήταν. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Χαμόδρακας καταγόταν από την κήτα της Μάνης και υπηρέτησε σαν αξιωματικός του ελληνικού στρατού στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά τον τραυματισμό του με διαμπερές τραύμα στον αριστερό πνεύμονα, επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές του 1922 με εντολή του στρατού να ασχοληθεί στην Καλαμαριά με την αποκατάσταση των προσφύγων που θα έφταναν από τη Μικρά Ασία. Το ήξερες αυτό?
0: Όχι.
1: Εκεί λοιπόν γνώρισε ένα μικρό παραθαλάσσιο καφενείο στην τότε σχεδόν έρημη παραλία της Νέας Κρίνης, γνωστό ως καφενείο το κύμα του Κουτσο Γρηγόρης.
0: Αχα.
1: Το 1926...
0: Μιλάμε, παιδιά, για το γνωστό Χαμόδρακα.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πριν την παλιά γενική κλινική, την Παναγία που, ναι, λέγαμε, έτσι,
1: έτσι.
0: Που πρέπει να ντρέπεστε όλοι οι υπουργοί που κλείσατε το νοσοκομείο αυτό, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Κλείσατε και το λιμωδόν, έτσι. Ού να χαθείτε να χάνεστε.
1: Και τι όμορφο κτίριο.
0: Έλατε,
1: έτσι. Έλατε. Που ρημάζει και αυτό ρημάζει.
0: Έτσι, θα ρημάζει, θα πέσει κάτω. Ναι.
1: Το 1926 αγόρασε το κτίριο και άρχισε να το αναπτύσσει, δημιουργώντας την επιχείρηση που αργότερα θα έπαιρνε το όνομά του και σαν ένα τόπο συνάντηση σε ολόκληρη την περιοχή. Το κατάστημα λοιπόν ξεκίνησε σαν καφενείο και σημείο εξυπηρέτησης των ψαράδων της περιοχής, εξελισσόμενο σταδιακά σε φημισμένη ψαροταβέρνα. Χάρη λοιπόν στη δραστηριότητά του, το καφενείο και η περιοχή της Αρετσούς άρχισε να προσελκύει επισκέπτες και να αναπτύσσεται ως παραθαλάσσιος προορισμός αναψυχής. Μέσα σε λίγα χρόνια η ταβέρνα Χαμόδρακας έγινε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Το εστιατόριο πέρασε στις επόμενες γενιές και σήμερα είναι υπό την διαχείριση του Παναγιώτη Λεωνίδα Γκόφα, έτσι λέγεται, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.
0: Καλημέρα όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στο Χαμόδρακα. Όταν βαφτίσαμε την Καλενή και η Χριστίνα, στο Χαμόδρακα έγινε το τραπέζι το μεσημέρι.
1: Α, δεν
0: είναι. Ναι.
1: Α, είδες λοιπόν. Όλα συνδέονται με έναν τρόπο, ε.
0: Καλενή και η Χριστίνα. Το φωταχτέρι μου. Για πάμε,
1: έτσι,
0: για πάμε, μια και το είπαμε τώρα.
1: Η Καλλινίκη λοιπόν, θα το αφιερώσουμε στην Καλλινίκη το ποίημα που έγραψα και που το έχουμε ξαναμοιραστεί βέβαια.
0: Δεν πειράζει,
1: εδώ,
0: άλλη μια
1: στην
0: καλό.
1: Στην ποντιακή διάλεκτο παρακαλώ, για την Καλλινίκη Χριστίνα το φωταχτέρι μου.
0: Την εγγόνα μου δηλαδή, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Την εγγονή του παππού εδώ του Γιάννη, που για χάρη της κάνει το δρομολόγιο καθημερινά. Κωνσταντινοπολίτικα νέοι επιβάτες.
0: Ούτε αέρας μην την ακουμπήσει.
1: Τώρα θα το κάνουμε ποίημα κι αυτό.
0: Γιατί οπλίζω και έρχομαι. Να μην στην πορεία σας.
1: Καλλινίκη λοιπόν φωταχτέριμ, το όνομα και η χάρις, όλεν την γίνε μάεψαν να ίνουμε γουρπάνης. Λελεύσε ο παππούς να τρώει τα άσπρα τα ψίας, σαμαλία τα κορδέλα συστρανώνιε μορφίας. Ολί μαύρα το μάτωπας, έμνοστος φραντάλα, τερό και αφουκρός εψί με πίκες με παλάλα. Δέμορφα τραγωδείς και φτάς βα βα βα βα, ο παππούς εις τσιλτεύκεται τσακώθαντα οβά. Είσαι την παρχαρή τσιτσέκ, να είσαι προκομέντσα ή αναδύσε ο Θεόν, να είσαι βλοημέντσα. Άλλο κι λέω ετράνινα και είμαι ο παππούς, λέω πως ενεώθα πουλό ποντικοσούς. Αυτό είναι για σένα. Δεν θα λες ότι μεγάλωσα, είμαι για απόσυρση και είμαι παππούς.
0: Είμαι για απόσυρση,
1: ναι.
0: Τι είμαι τώρα.
1: Λοιπόν, θα λες ότι ξανάνιωσα, σε ξανάνιωσε η Καλλινίκη.
0: Καλά, ναι.
1: Δηλαδή και είσαι σαν ένα πουλάκι
0: της,
1: από την Κοτούλα.
0: Πού είναι το πουλάκι, πού είναι, έφυγε το πουλάκι.
1: Το πουλάκι τσίου.
0: Τσίου, τσίου το πουλάκι, ας το πουλάκι
1: λοιπόν,
0: έφυγε.
1: Για την Καλλινίκη το φωταχτέρι μου αυτό. Έχουμε γράψει και στην Ελληνική βέβαια.

0: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
1: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
0: Ιησούς Χριστός, Νικά.
1: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
1: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Φιλιά, φιλιά,
3: φιλιά.
2: Πού?
3: Το πουλάκι σου, το κορισάκι σου, καλύτερα.
2: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Ναι, σπάει τώρα το πουλάκι.
5: Όχι και πουλάκι. Κοντζαμαετός.
6: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
7: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη, λέει.
8: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
7: Βρες, θα βγάλω φύγει από εδώ.
4: Λοιπόν, εγώ να σου πω... Ότι η Ελένη μου στείλε από τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, το μωρό. Αχ, Ελένη, τι να σου πω. Να είστε καλά, ένας κούκλος. Είναι πολύ μικρούλι, ε.
2: Είναι
4: πολύ μικρούλι.
2: Να το χαίρεστε, να το χαίρεστε. Δώστε ένα φιλάκι από μένα.
4: Να το χαίρεστε.

Εκεί στους νέους επιβάτες, άμα θα ακούγατε κανένα μωρό να κλαίει, θα φωνάζατε την αστυνομία. Ενώ όταν ακούσατε ένα σκυλάκι να κλαίει, φωνάξατε την αστυνομία. Μη στο διάλα από εδώ, μπαγλαμάδες, χωρίς τέλεια. Φιλόζωοι της οπίστειας τρύπας όλοι. Φιλόζωοι, αλλά αφήνετε τα σκυλάκια έξω, και τα γατάκια στο δρόμο. Και όταν πάει να τα μαζέψει κάποιος, να τα πάει κάπου, να τα δώσει ένα σπίτι ή να τα δώσει μια προοπτική να βρουν ένα σπίτι, εμείς τα αγαπάμε και τα ταΐζουμε. Εμείς το διάλογο από εδώ, ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Φιλόζωοι, έτσι είναι οι φιλόζωοι, ρε. Όλα αυτά τα δέσποτα τα σκυλάκια από εσάς είναι και τα γατάκια. Τα παίρνετε στο σπίτι και όταν δεν μπορείτε να τα κουμαντάρετε, έτσι, γιατί κατουράνε, γιατί χέζουν, γιατί κάνουν οτιδήποτε, αντί να δώσετε κανένα φράγκο σε κάποιον ειδικό να έρθει να τα εκπαιδεύσει, το παίρνετε και το πετάτε στο δρόμο. Φιλόζωοι, μην χαθείτε να χάνεστε.

0: Καλό καλοκαίρι και σε σένα, Σάκη Πλιάκο. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, θα έχουμε τρεις μέρες εκπομπή. Δευτέρα πρωί, Τρίτη πρωί και Τετάρτη πρωί. Μετά ξεχάστε με για 4-5 μέρες, εντάξει.
1: Προσέχεις την Καλλινίκη, μάλλον, ε.
0: Δεν άκουσα.
1: Θα προσέχεις την Καλλινίκη.
0: Θα προσέχω την Καλλινίκη, βέβαια.
1: Έχεις δουλειά, βέβαια.
0: Θα πάω στην Καλαμάτα, κάτω.
1: Καλαμάτα.
0: Τι να κάνω.
1: Έτσι, έτσι.

0: Άντε σιγά μα πρέπει να κλείσουμε.
1: Έφτασε η ώρα για το πετεινό λάλεμα, ναι.
0: Πάει, τελείωσε.
1: Εντάξει, απόψε πάντως κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι και πάλι.
0: Πραγματικά.
1: Μέχρι εκεί την Γκρόμνη του πόντου Σεριανάκια μου, με τόσο υψόμετρο, τα 2.000 μέτρα, στα νότια της Τραπεζούντας, με τα ξακουστά παρχάρια, την Γκρόμνη του Φίλωνα του Κτενίδη, την Γκρόμνη των προγόνων του Παναγιώτη του Ασλανίδη, του Πάντσου του Τσαλιμτσί. Αξίες μοιραστήκαμε που δεν ξεχνιούνται, ακόμα και η φτώχεια ήταν με αξιοπρέπεια. Τα επιδιορθώναμε όλα, λέει σε κάποιο σημείο, γιατί σε κάθε πράγμα βλέπαμε την αξία του. Τώρα πια ζούμε στην εποχή του χρησιμοποιώ και πετάω, όλα μιας χρήσης, από τα ρούχα, τα παπούτσια μέχρι τις φιλίες, τους έρωτες και τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, εμείς με τις αξίες του πόντου πάντα στην καρδιά μας λέμε ότι ο πόντος συνεχίζει να ζει, να συγκινεί και να ενώνει, μεταφέροντας την ιστορία και τις αξίες του από γενιά σε γενιά. Καλημέρα σας την αγάπη μου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά,
1: και σε σένα Γιάννη την αγάπη μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Ελπίδα, να είσαι καλά. Αφού σας πω ότι σαν σήμερα το 2009 έφυγε ο Σπύρος ο Καλογύρου, είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Ο Έλληνας ηθοποιός μας. Έφτασε η ώρα, σιγά μα να σας αφήσουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης, έρχεται ο κουρσάρος μας, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 9. 9 η ώρα θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Κώστα Παπαζαφυρίου και στην παρέμβαση. Μέχρι τις 12, 12 με 1, Δήμος Βαρδάκης, τα παιδιά της πιάτσας, 1 με 4, Γιώργος Μάντζιος και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Μουσικά θα είμαστε από τις 1 μαζί, στις 3 η ώρα θα ξεκινήσουμε κανονικά το Σεριάνι. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ελπίδα να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου σε όλους. Γεια σας, Σεριανάκια μου. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Αυτό το κάτι που...
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
11: Ύστερα, όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιδί.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
13: Απολύτως.
12: Τις κάλψες.
14: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.

0: Είσαι κομμουνιστής?
1: Όχι.
0: Είσαι αριστερός?
1: Όχι.
0: Είσαι δεξιός?
1: Όχι.
0: Είσαι κέντρο?
1: Όχι.
0: Είσαι πακ?
1: Όχι.
0: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
1: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
0: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
1: Όχι.
0: Ήταν όμως ο παππούς σου?
1: Όχι.
2: Έχετε ώρα?
1: Όχι.
3: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή

0: και αυτή που θα μου λέει Νίνα!
1: Οικογενειακό συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ενέχειρο δανειστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
2: Τι είπε.
3: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
2: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
1: Φρόνημα.
2: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
1: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάμε.
2: Πάλι πατάτες.
1: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
4: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
5: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
6: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
5: Για να μείνετε ο λίγον, τι.
1: Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός. Σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
5: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ, τσακώνεις ένα δινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσημο.

όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απειλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχει αλώσει, έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως λέτε. Δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από

Είναι μια μπουρδα. Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικοδόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικοδόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ.

0: την τουρκική μειονότητα ως μια εθνική ομάδα. Και εμείς μια χαρά Τούρκοι είμαστε στην τουρκική δράση. Δεν μπορείτε να διορίσετε ταυτότητες. Διορίζετε Τουρκίδες, διορίζετε Ιμάμιδες, διορίζετε Βακουφικούς. Δεν μπορείτε να διορίσετε εθνικές ταυτότητες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτή ήταν πάντοτε και αυτή θα παραμείνει να είναι.
1: Λοιπόν, στην παρουσίαση που κάνατε, είδαμε να παρουσιάζονται τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες είναι και η εργαλειοποίηση που έχει ξεχαστεί να αναφερθεί και όπως για παράδειγμα η δράση του ΝΤΕ κατά του ελληνικού κράτους και η προσπάθεια του να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας που είναι και γνωστή αυτή η δράση. Οι συνεχείς αθελληνικές τοποθετήσεις φαίνεται από την απέτηση να αναγνωριστεί η μουσουλμανική μειονότητα ως τουρκική κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια νομική πολυμερή συνθήκη και το άρθρο 45 λέει ξεκάθαρα ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική. Όποιος θέλει να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης και επιδιώκει τον ιστορικό αναθεωρητισμό, θα το πω ξεκάθαρα, είναι επικίνδυνος. Το ΝΤΕΠ, ένα κόμμα που είναι μετεξέλιξη του μειονοτικού κόμματος που ίδρυσε ο Αχμέτ Σαδίκ στη Θράκη, όπως έχετε αναφέρει προηγουμένως η κυρία Σάφοβλου, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει κρύψει ποτέ τη σχέση του με το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Απόρριξη αυτής της εργαλειοποίησης που αναφέρομαι είναι οι δηλώσεις ειδικές σας ότι είναι ένα τουρκικό κόμμα και ότι ανήκεται σε μια μειονότητα που είναι εθνική και θρησκευτική και το έχετε αναφέρει και προηγουμένως, προσπαθώντας την ίδια ώρα να καπηλευτείτε τους Έλληνες μουσουλμάνους όπως είναι οι κομμάτι. Και να ολοκληρώσω τα όσα θέλω να πω, θύματα αυτής της εργαλειοποίησης των μειονοτήτων είναι και η πατρίδα μου η Κύπρος, που οδήγησε στο πραξικόπημα των Τουρκοκυπρίων το 1963 στην προσπάθεια να καταλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και ακολούθως την τουρκική εισβολή που ελπίζουν, αφήσαστε και μέρη μειονότητας, να καταδικάζεται αυτές τις ενέργειες.

Μήνας έχει 27, τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Καλημέρα σας από το Μετρόπολης 95,5, από το Κουρσάρικο. Αγίου Πιερίου, Πρεσβυτέρου, Μάρτυρου, Σαμψών του Ξενοδόχου. Αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας σήμερα 6 και 4 ακριβώς. Νταν, βγήκε ο ήλιος, 20 και 51 πρώτα λεπτά. Ήτι 9 λεπτά πριν τις 9 θα δύσει. Γιορτάζει ο Πιερής, ο Πιέρος, ο Πιέριος, ο Πιέρης, ο Πιερίων, η Πιερία, η Πιέρα και ο Σαμψών. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.

σημαντικά γεγονότα και σαν σήμερα, τα οποία συνήθως τα αναφέρουμε στις εκπομπές μας. Εν έτη 1822, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής μικρής δύναμης Μανιατών, και ο Ιωάννης Ραζικότσικας με μεσολογγίτες, 600 άνδρες όλοι και όλοι, αποβιβάστηκαν στις ακτές της Ηπείρου, ενίσχυσαν τα στενά των πολιορκημένων σουλιωτών στην Κιάφα. Με εθνική μοναξιά, με όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα, με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, συνεχίζουμε. Ανταρσία στο θρυλικό θορυκτό του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ποτέμκιν Ταβριτσέσκι. Φαντάζομαι να είδατε εκείνη την ασπρόμευρη μη ομιλούσα ταινία, που θεωρείται ένα από τα κινηματογραφικά έργα τέχνης. Έξω από την Οδυσσό ήταν αγκυροβολημένο το Ποτέμκιν. Το πλήρωμά του στασίασε. Οι ναύτες κατέλαβαν το σκάφος, πέταξαν στη θάλασσα τους αξιωματικούς, ύψωσαν την κόκκινη σημαία και κάλεσαν το ρωσικό λαό σε γενικευμένο ξεσηκωμό, με συγχωρείτε, εναντίον του τσάρου. Δυο σημαντικότατα γεγονότα για μας, για τους Έλληνες. 1913, οι Έλληνες νίκησαν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας. Το νέο Πετρίτσι δηλαδή, Βέτρινα τον λέγανε τότε, και απελευθέρωσαν το Σιδηρόκαστρο. Σαν σήμερα, ενώ μια ναυτική μοίρα το ίδιο χρόνο, την ίδια ημερομηνία, εν έτη 1913, μια ναυτική λοιπόν μοίρα με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη ελιμενίζεται στην Καβάλα, απελευθερώνοντας την πόλη από την βουλγαρική κατοχή. Εδώ είναι ο έρωτας που... Γιατί από κατοχές ας το να πάει. Και σήμερα έχουμε ένα είδος κατοχής, μπορούμε να πούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, φιλοτουρκισμός. Το τι γίνεται στη Βόρεια Ήπειρο, στα κατεχόμενα της Κύπρου. Σαν σήμερα, εν έτη 1929, ιδρύθηκε μια τράπεζα η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια, η Αγροτική Τράπεζα της

για πυρηνικά και σήμερα. 1954 ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο κοντά στη Μόσχα, στην τότε Έψιλον Σίγμα Δέλτα Δέλτα, τότε που ήταν η Σοβιετική ακόμα Ένωση, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει όπως ήταν τότε, αλλά πάντως βλέπω ότι μεγαλώνει σιγά σιγά για μια ακόμη φορά.

0: 1976, πώς την θυμάμαι εκείνη τη μέρα, νέο παιδί τότε.
1: Αγωνιά.
0: 1976, οι Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού κατέλαβαν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες, 12 μελές πλήρωμα. Το αεροπλάνο προερχόταν από το Τελ Αβίβ. 4 Ιουλίου έληξε η περιπέτεια στην Ουγκάντα, στο Έντεμπε. Εκεί έγινε μια αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομμάντων. Στο μεταξύ, η Γαλλία σαν σήμερα παρεχώρησε ανεξαρτησία στο Τζιμπουτί εν έτη 1977, ένα άλλο από τα γεγονότα τα οποία καταγράφτηκε στο ιστορικό γίγνεσθε. Ενώ σαν σήμερα ο Αλέξης το 2015 έκανε ένα διάγγελμα. Όταν ακούς διάγγελμα κάτι συμβαίνει, προκήρυξε δημοψήφισμα για τις 5 Ιουλίου με ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας όπως το ορίζουν οι θεσμοί. Και στη συνέχεια τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το ναι θα είναι αρκετά περισσότερο από ότι θα είναι το όχι, και το ναι ξεπέρασε το 60% και το ναι έγινε και το όχι έγινε ναι. Η ντροπή της ντροπής, ο ντροπής.

Είχαμε λοιπόν και άλλα γεγονότα. Νομίζω ότι ανέφερα τα σημαντικότερα, αυτά τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε λογικά να γνωρίζουμε όλοι, αλλά όπως είπαμε, εμείς εδώ ξεχνάμε, παιδιά. Ξεχνάμε πολύ γρήγορα ακόμη και τα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουμε και να τα συμπεριλαμβάνουμε στην έκρηξη της συνείδησής μας όταν πάμε να ψηφίσουμε. Κάτι όμως το οποίο δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται. Ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, να μου το θυμηθείτε. Ώρα Ελλάδος 6 και 27 πρώτα λεπτά. Θα ταλαιπωρηθείτε στον περιφερειακό, κλειστός ο δρόμος από ανατολικά προς δυτικά, έτσι εδώ στην γνωστή γέφυρα του πανοράματος. Θα πάρετε την ανηφορία. Όσοι θέλετε να πάτε πανόραμα θα πάτε δεξιά, όσοι θέλετε να έρθετε εκεί είστε πάρα πολύ προς την πόλη, προς την Κατερίνη κλπ. Θα κόψετε αριστερά την Κατηφόρα. Θα ξαναστρίψετε δεξιά προς τους Ελαιώνες, γιατί και από εκεί και κάτω ο δρόμος είναι πάλι κλεισμένος, και θα βγείτε στον περιφερειακό όπως έχει γίνει τώρα τελευταία. Αυτά.

0: Με βαθμούς θερμοκρασίας 24 με 25 ανάλογα σε ποιο σημείο της πόλης βρίσκεστε αυτήν την ώρα.
1: Σαν το κέρι που σβήνει από το...
0: Να ξεκινήσουμε από το μοναστήρι. Να πούμε στο μοναστήρι η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως να έχουμε και λίγη συννεφιά εκεί, αλλά σχεδόν παντού όλη τη μέρα ηλιοφάνεια. Να πάμε μέχρι την Αμόχωστο. Να πούμε ότι στην Κύπρο το καλοκαίρι πήγε. Έχει και κάποιες συννεφιές, αλλά από εδώ και πέρα τα πάντα θα είναι ηλιοφανή ολόκληρη την εβδομάδα. Η θερμοκρασία μάλιστα Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα φτάσει στην Αμόχωστο στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και θα ξαναπέσει Πέμπτη, Παρασκευή 4 με 5 βαθμούς. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε εκεί 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Αργυρόκαστρο ενδεχομένως να έχουμε βροχούλα προς το βραδάκι, έτσι μετά τις 7-8. Αλλά θα έχουμε και εκεί το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ηλιοφάνεια και βαθμοί σε Κελσίου 31 στο μεσημέρι, 33 θα είναι αύριο.
1: Να πιήσε, στέρεψε η πηγή.
0: Και να έρθουμε λίγο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στην τοπική διάλεκτο στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, που τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην πόλη. Συμβαίνει στην πόλη ότι καταλάβαμε αυτή την εβδομάδα, παιδιά, καλοκαίρι, και ήρθε και η χθεσινή σε πολλές περιοχές βροχούλα μεσημεράκι και απογευματάκι προς βράδυ, και ήρθαν και κεραυνοί και ήρθαν και αστραπρόβλοντρα που λέει και... Έτσι ο αδερφός του Γρηγόρη, και όπως καταλαβαίνετε και εσείς, σιγά σιγά αυτή η αστάθεια θα μας περάσει κάπου διαφορετικά. Μετά τις ασταθείς ημέρες έρχεται το καλοκαιράκι. Οπότε μπήκαμε λοιπόν στο καλοκαίρι και για να δούμε λίγο τι θα έχουμε άλλες βροχές. Δεν βλέπω κάτι. Ναι, βλέπω από τις 12 και μετά συννεφιές και κάποια αστραπόβροντα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της βόρειο-δυτικής και κεντρικής Ελλάδας. Εδώ Θεσσαλονίκη θα μας πιάσει. Εδώ είμαστε στο όριο, γύρω-γύρω όλοι, και στη μέση ο καιρός της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι σαν και χθες, λιγότερα τα φαινόμενα την Κυριακή, σχεδόν καθόλου τη Δευτέρα. Πάμε λίγο στην υπόλοιπη χώρα, μιας και ξεκίνησα να λέω τον καιρό, για να μην τον συνεχίσω στη συνέχεια, γιατί έχουμε να ασχοληθούμε και με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και στην σημερινή εκπομπή. Για να δούμε λίγο αέριδες θα έχουμε, γιατί Σάββατο είναι σήμερα. Κάποιοι μας ακούτε σε παραθαλάσσιες περιοχές, κάποιοι άλλοι θα πάτε το βαπόρι για να πάτε στα νησιά και όχι μόνο. Για να δούμε εδώ μέσα στο Θερμαϊκό, καλά είναι τα πράγματα. Βοριάδες είναι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο από τα κεντρικά προς τα νότια φτάνουν αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, και τα 6 με 7 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Πουθενά 4 μποφόρ δεν βλέπω να ξεπερνάν στο Ιόνιο οι βοριάδες, κάπου στα ανοιχτά ενδεχομένως και 5. Και να πάμε λίγο έτσι σε άλλες θερμοκρασίες, να δούμε. 34 βαθμούς θα χτυπήσει το θερμόμετρο ψηλά στα Δίκαια στον Εύρο, ενώ στην Καβάλα μπορεί να πιάσουμε και τους 36 βαθμούς σε Κελσίου σήμερα, με 35 μεταξύ εκεί Σερών και Δράμας. Γενικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε 33 βαθμούς, 34, 35, έτσι θα έχουμε αρκετά καλό καιρό. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί το πρωί είχαμε 16 παιδιά βαθμούς Κελσίου, τι ωραία, τι καλά. Να πάμε λίγο δυτικά, που επίσης οι μεγάλες θα είναι θερμοκρασίες σήμερα. 35 βαθμούς θα έχουμε στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Ένα 36 βλέπω στην Κεφαλονιά, 37 με 38 μεταξύ το κομμάτι της Δυτικής Πελοποννήσου. Ξεκινάμε από πάνω από Πάτρα, κατεβαίνουμε κάτω, πηγαίνουμε Πύργο, παρακάτω Ζαχάρο πρέπει να είναι εδώ, αυτό το σηματάκι που είναι πιο μικρό από τον Πύργο. Ζαχάρο πρέπει να είναι εδώ, η ωραία παραλία Ζαχάρο ως γνωστόν, και παρακάτω φτάνοντας μέχρι την Μάνη, Καλαμάτα κλπ. Εκεί οι θερμοκρασίες θα πλησιάσουν και τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με την πρωτεύουσά μας να έχει γύρω στους 34. 34, 35, 36, ανάλογα την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Συνήθως στις θάλασσες κοντά η θερμοκρασία είναι καλύτερη, έτσι, συνήθως λέω. 36 θα έχουμε Ρόδος και Καστελόριζο, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς στην Κρήτη, 37 ενδεικτικά θα έχουμε στη Σάμο, 34 θα έχουμε στη Χίο και 34 θα έχουμε στον κάμπο στην Λάρισα. Τα πάμε όλα, έτσι, 33 βαθμούς θερμοκρασίας θα έχουμε στα Μουδενιά, εδώ στη Χαλκιδική. Τα πάμε όλα, έτσι, τα πάμε όλα, γιατί πέρασε η ώρα και δεν βάλαμε διαφημίσεις και ξεπεράσαμε αρκετά, έτσι, δύο λεπτά και κάτι. Πάμε διαφημιστικά. Χαλκιδική, τα πάμε όλα, έτσι, τα πάμε όλα, γιατί πέρασε η ώρα και δεν βάλαμε διαφημίσεις και ξεπεράσαμε αρκετά, έτσι, δύο λεπτά και κάτι. Πάμε διαφημιστικά, πάμε.

0: Ζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Βυζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Τα μηνύματά σας τα γνωστά στο Κουρσάρος Μακ. Κουρσάρος Μακ. Κάπα μη κεφαλαία, πάντα ελληνικά γράμματα. Αν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, ξεκινάτε το μήνυμα με όχι. Αν θέλετε να διαβάζω μόνο το μήνυμά σας, όχι, όχι, μπροστά στο μήνυμα.

Καλημέρα, Χριστό, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη. Πολύ νωρίς το πρώτο μήνυμα, έτσι, βραδιάτικα θα έλεγα, από τον καλό μου φίλο τον Αναστάσιο τον Καζατζίδη, από το γνωστό Τάσο. Καλημέρα λοιπόν σε μένα, σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Η Βενιζουέλα ήταν ένα στημένο παιχνίδι του Αμερικανού για τα δικά του συμφέροντα που εξυπηρετούν το σύστημα μπροστά στα υπόλοιπα χειρότερα σημεία των καιρών που θα ακολουθήσουν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνει, φίλε Κουρσάρε. Τα λέμε την Κυριακή από τον αγαπημένο σου ακροατή Τάσο. Αναστάσιος Χατζήλας, Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα, αδερφέ Απόστολε. Ναι, Χατζηλίας είναι. Χατζηλίας, γιατί έχει και εδώ στο γιώτα τόνο, γι' αυτό. Από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλή εκπομπή. Χατζηλίας, να το λέω, Αναστάση, για βάλε έναν τόνο να βλέπω. Από τα Άγια Μετέωρα, ο φίλος μου ο Κάπτεν Κώστας, μια μηχανή μου στέλνει ένα αντίσκηνο που πήγες. Καλημέρα, φίλε Απόστολε, από Καλαμάκι Πλαταμόνα, δεύτερο μπανάκι και ακούω τα ποντιακά. Άκουγες το Γιάννη νωρίτερα και σου γράφω. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Πάω για βουτιά. Μάλιστα, άκουγες το Γιάννη με την ποιήτριά μας νωρίτερα, γιατί άκουσα και εγώ τουλάχιστον ένα ημίωρο από την εκπομπή, έτσι, σε έναν τόπο που άλλοι ξυλώνονται ως γνωστόν και άλλοι μπαλώνονται. Στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα Γιάννητσά, Μαρία, Μέρη, Γιώργο, Γιάννη, καλή σας μέρα. Τη φίλη μου τη Σοφία από τη Σκίδρα που είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή με αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τον Ιδρύ Λευκάδας. Είμαι εδώ για μια απονεμένη καλοκαιρινή σεζόν. Σε ευχαριστώ για την παρέα.

Να είσαι καλά, Γιώργο. Για να με βλέξει. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος. Αποστόλη, καλημέρα, ρίχτα και σήμερα δεν αντέχουμε πια. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κατζωθήκες, εγώ ξυλώθηκα και συμπαλώθηκες. Από την Καλαμαριά ο Τάσος, ο Καρελίτο, με την καλή του εκπομπή, με την καλημέρα του. Ήρθε η ώρα του Ερντογάν, πολύ σύντομα θα του δώσει το φυλάκιο Νετανιάχου. Όσο για εμάς, ραγιάδες, μια ζωή. Ναι, θα σας πω τις ειδήσεις. Έχει σχέση με αυτό το οποίο λέει ο Τάσος, όταν πάμε στην γεωπολιτική ειδησιογραφία σήμερα. Ο φίλος μου Γιάννης από την Ελευθερούπολη, την καλημέρα του. Από τη Στουτγκάρδη, ο άλλος ο φίλος μου Γιάννης, την δική του καλημέρα. Δεύτερο μήνυμα από Στουτγκάρδη, Γιώργος. Γεια σας παιδιά, γεια σας Έλληνες και της Στουτγκάρδης, του κόσμου ολόκληρου και φυσικά της Γερμανίας. Μας ακούτε πάρα πολύ εκεί. Ο φίλος μου Νικήτας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο εργασία Απόστολος και Μετρόπολης 95,5. Η φίλη μου η Βασιλική από εδώ, από τη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, με τα συζύγου, καφεδάκι, δροσούλα, βαθμή 24 στο μπαλκόνι. Τέλεια, υπέρ τέλεια, καλή μου φίλη. Επίσης αντρόγυνο από τα Γρεβενά, η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Εκεί πρέπει να έχει περισσότερη δροσιά. Ευχαριστώ για τα καφεδάκια, τις ωραίες φωτό κατά διαστήματα που μου στέλνετε συνέχεια. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Τριανδρία είναι εδώ, είναι μαζί μας. Απόστολε και ωραία τραγούδια βάζεις, αλλά εντάξει δεν μπορούμε να τα ακούσουμε ολόκληρα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, είναι έτσι το στυλ της εκπομπής. Η δημοσιογραφική είναι εκπομπή, η δημοσιογραφική είναι εκπομπή. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από το κέντρο της πόλης, Αποστόλη, ποιους καλεσμένους, αν είναι δυνατόν να μας πεις, θα έχει σήμερα. Καταρχάς θα πάμε 7.30 στο Ηράκλειο, συμβαίνουν πολλά και διάφορα εκεί, θα μας τα πει ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης. Και μετά Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διότι τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις και χρειαζόμαστε και μια ανάλυση, έτσι ας πούμε, να πω επιστημονική ανάλυση, να πω πραγματιστική ανάλυση, μάλλον να πω το δεύτερο. Ο Τάσος ο Επιτροπάκης, καλημέρα από Πολύπαθη Εύβοια. Σε 24ωρη επιφυλακή και σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Προσέχουμε και δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τάσος φύλακας της πιστοποιημένης και συγγνώμη και πιστοποιημένος εθελοντής Δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Γεια σου Τάσο. Τα υπόλοιπα μηνύματα εντός τακτού χρονικού διαστήματος.

Τα μεγέθη ιδιαίτερα των οικονομικών, παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, πιστέψτε μου, διακατέχονται από μια τραγικότητα. Όλα τα στοιχεία δυστυχώς είναι εις βάρος του λαού. Τα πολλά πολλά χρήματα μπαίνουν στις τσέπες ελαχίστων, πολύ λίγων. Και από την άλλη θα έχουμε εκλογές, υπάρχει μια προεκλογική περίοδος, τελικά δεν ξέρουμε αν θέλουν να κάνουν την έκπληξη αυτή της κυβέρνησης, έχουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει, οπότε αν γίνει καμία έκπληξη θα γίνει για να μην γίνει αργότερα η αποπληξία. Μέχρι και η ηλεκτροπληξία πολιτική μπορώ να πω. Βέβαια το πρωτάθλημα που θα κριθεί, έτσι, το πρωτάθλημα θα κριθεί στις μονοεδρικές και στις διεδρικές. Γι' αυτό πήραν όλοι Σβάρνα και τις λαϊκές αγορές ασχέτως εάν τους υδρίζουν. Η μάχη αυτοδυναμίας ήδη κρίνεται ως μάχη αδυναμίας, γι' αυτό περιμένουμε το αυταπόδεικτο εμείς και όχι αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται από διαφόρους και εταιρείες και διαφόρους. Ο δεύτερο τρίτος τέταρτος μπορεί να είναι τρίτο δεύτερο τέταρτος, έτσι, και από κοντά να είναι ο πέμπτος και να είναι πολύ κοντά στον πρώτο. Μία, νομίζω πιο ζώρικη περιοχή, παρότι εκεί δεν μιλάμε για μονοεδρίες, η Θεσσαλία. Εκεί θα κριθούν πολλά, μέσα ιδιαίτερα από τα πλημμυρισμένα. Το ξέρουν αυτό στα κόμματα, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ενώ η μεγαλύτερη αιμορραγία θα χρειαστεί εντατική, έτσι, έτοιμο να είναι και το οξυγόνο. Από εκεί και κάτω να σας πω πέμπτο-έκτος πάνω από τον μπάζωμα. Δυτική Μακεδονία, μέγα ερωτηματικό για το σημερινό κυβερνητικό σχήμα και τους υποψηφίους του. Οι κακές γλώσσες αναφέρουν ότι μεγάλα ονόματα θα λείψουν από τα κολώδη έδρανα.

Το μόνο το οποίο εδώ και χρόνια έτσι σε αυτόν τον τόπο έχει σταθερότητα, φαντάζομαι ξέρετε τι είναι, η διαφθορά.

0: Έτσι, με έλεγε ο φίλος μου ο Νίκος, με έστειλε μια επιστολή από την Κοζάνη, γιατί λέει πρέπει να γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Δεν ανέφερε πουθενά βέβαια για το Σκοπιανό, δεν ανέφερε για μνημόνια, δεν ανέφερε για δημοψήφισμα, τέλος πάντων. Και σε ένα σημείο μου γράφει ο φίλος μου ο Νίκος, αυτό που άκουσα πάρα πολύ και εγώ από τα τηλεοπτικά κανάλια, ότι άμα γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός θα φορολογήσει τους εφοπλιστές, λέει, το ανακοίνωσε. Να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Ήταν πρωθυπουργός ποτέ ο Τσίπρας και δεν τους φορολόγησε? Ήτανε? Αλήθεια λέτε τώρα? Πότε ήταν πρωθυπουργός και δεν τους φορολόγησε? Να σας πω τι έγινε, παιδιά, να σας πω να ξέρετε τι έγινε. Αύξησε τη φορολογία των εφοπλιστών, το διάβασα. Το διάβασα και έψαξα να βρω κι εγώ πώς την αύξησε, ρε παιδί μου, ο Τσίπρας. Και μπράβο το αν το έκανε αυτό, σκέφτηκα. Να βγω στην εκπομπή να το πω. Και τι βρίσκω, Αύξησε, λέει, τη φορολογία των εφοπλιστών μέσω της εθελοντικής εισφοράς. Εθελοντικής εισφοράς. Δηλαδή, χρηματική συνεισφορά που καταβάλλεται με τη θέληση κάποιου και όχι έπειτα από νομική υποχρέωση ή καταναγκασμό. Μην αυτοδουλεύεστε λοιπόν αυτοαπατημένοι. Όποιος και να είναι στην κυβέρνηση κοεπόμενος, ο λαός θα την πληρώνει. Σε κάποιες πολιτικές όλους το ίδιο καλούπι τους μοντάρει. Καταλάβετε το.
1: Άνοιξη τραγούδι, ο ήλιος πιναβλή. Έλα να αγαπηθούμε σε μια βουνοπροφή.
0: Είστε και κάποιοι, ρε παιδί μου, στα μηνύματα που έχετε αρρωστημένη φαντασία. Ό,τι και να γίνει όμως, φαντασία παραμένει. Διότι η πραγματικότητα ήδη ξεκίνησε το δρόμο της από νέα αφετηρία, για όσους το έχετε καταλάβει.

0: 2010-2026. Μικρομεσαίοι, δηλαδή μέσα σε 16 χρόνια. Μικρομεσαίοι, μικροσυνταξιούχοι, νεόπτωχοι, αγοραστική δύναμη μείον 30%. Τα λεφτά πήγαν και εξακολουθούν σε τσέπες λίγων και σε κάποιον που στον ακάλυπτο φύτεψαν φούντα. Είναι γωνία, δεν έχει καλό σήμα εκεί που είναι η φούντα. Δεν πιάνει το Predator. Α, να μην ξεχνάμε επίσης να πούμε και πέντε λόγια για την ενέργεια, έτσι, ότι δεν κινδυνεύουμε από τη ρήπανση της Κίνας. Δεν κινδυνεύουμε από τη ρήπανση της Ρωσίας. Δεν κινδυνεύουμε από τη ρήπανση της Αμερικής. Δεν κινδυνεύουμε από αυτήν της Ινδίας ή της Γερμανίας. Δεν κινδυνεύει από αυτές τις χώρες, της ρήπανση αυτών των χωρών όλη η ανθρωπότητα. Κινδύνευε από τη ρήπανση της Πτολεμαΐδας. Οι Πτολεμαίοι θα σώσουν τον πλανήτη για μια ακόμη φορά. Πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν, πώς θα σώσουμε την Αθήνα? Πετώντας τα σκουπίδια στον Πειραιά. Τώρα τα πετάμε στα Σκόπια.
1: Η άνοιξη τραγούδιο, ήλιο στην αυλή, έλα να αγαπηθούμε.
0: Τώρα εδώ αυτό που μου στέλνει ο φίλος μου ο Νίκος, που πληρώνουν για να παίρνουν ψήφους από το Στρωμά και λοιπά. Ναι, για να δούμε λίγο αν τα νούμερα είναι επακριβή. Αν τα νούμερα είναι υπακριβή, είναι 10.000 ψήφοι, 200.000 ευρώ. 200.000 δια 10.000 είναι 5 μηδενικά τα όλα. 4, 20 ευρώ η ψήφος. 20 ευρώ η ψήφος. Φτηνούργια. Από εδώ να ξεκινήσει από την, την Καλαμαριά, να πας μέχρι τα Διαβατά, ένα 20 είναι. Φτηνούργια. Φτηνούργια. Φτηνούργια. Ούτε στον Ευρωπόταμο δεν φτάνεις. Σου τρώνε το 20 στο δρόμο. Δεν πάτε καλά.

0: Να σας πω λίγο και για την ενέργεια. Να σας πω πριν πάω τι σχεδιάζουν να κάνουν. Να ακούσουμε λίγο τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ. Δεν τα λέω εγώ. Έτσι, δεν τα λέω εγώ. Τα είπε ο αντιπρόεδρος. Θα είναι καλό νομίζω να τον ακούσουμε λίγο για να καταλάβουμε κι εμείς πώς παίζεται το παιχνίδι. Αλλά εδώ η ιστορία είναι ότι τα είπε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ. Εμείς δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πούμε κάτι άλλο. Να τον ακούσουμε λίγο, παρακαλώ. Να τον ακούσουμε και να πάω μετά στο θέμα.
1: Λιγότερο volatile. Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποδίκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα των ΑΠΕ και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έριξες, Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω. Άρα σε αυτό πρέπει κάπως να είμαστε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει προφανώς. Αυτό είναι πολιτική, αυτό είναι δημόσιος διάλογος και αυτό είναι και δημοκρατία. Άρα η ενέργεια, λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πολιτικό αντικείμενο διαβούλευσης και είμαστε σε μια περίοδο διεθνώς, όπως αναφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις, στο οποίο αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν, είτε γεωπολιτικές, είτε πολέμων, είτε η Ευρώπη που προσπαθεί να βρει στρατηγική και να αποφασίσει, ας πούμε, τι θα κάνει, επηρεάζουν προφανώς και την εσωτερική μας αγορά.
0: Αυτά τα κλικ, κλακ που ακούγονται από κάτω είναι τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, που έρχονται κατά διαστήματα και τα βάζω στα ακουστικά μου συνήθως όταν έχω ηχητικό για να κόβω, επειδή δεν τα βλέπω, για να τα λέω έτσι, να κόβω το ηχητικό, να λέω τα μηνύματα. Με συγχωρείτε λοιπόν αν καμιά φορά ακούγεται αυτό το τσακ τσακ, αναγκαστικά δεν το ακούω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έρχονται λοιπόν αρκετά μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο, επειδή μιλάω τώρα για την ενέργεια. Τι είπε τώρα ο αντιπρόεδρος? Είπε ότι αυτό που συμβαίνει με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα σχεδιάζουμε επενδύσεις για μπαταρίες αποθήκευσης από ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία. Από ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία. Εκεί δηλαδή που παρά τις δικαιολογίες αποθηκεύουμε με πάμφθηνες τιμές αγοράς, έτσι, και αγοράζουμε όταν χρειαστεί ανάγκη ακριβότερα. Δηλαδή πουλάει μια εταιρεία πάμφθηνα, την αποθηκεύει εκτός Ελλάδος την ενέργεια, εισάγει η ίδια εταιρεία ακριβότερα και κερδίζει ενδεχομένως και διπλά, την ώρα που ο δείκτης αποθηκευτικής ενέργειας της χώρας μας είναι 2%, προτελευταίο στην Ευρώπη. Και η Βουλγαρία έχει αποθηκευτική δύναμη 52%. Η Ρουμανία έχει περίπου 20%. Και αυτό που λέμε ΑΔΜΙΕ, η ΑΔΜΙΕ τι είναι? Είναι ελληνική? Όχι, έχουν 24% συμμετοχή στην ΑΔΜΙΕ οι Κινέζοι. Έχει πάρει και ένα κίτρινο χρώμα δηλαδή, έτσι, για να τα λέμε όλα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες, χαιρετισμούς από τη Χίο, από τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Κατσάρο. Από το Λονδίνο ο Βασίλης ο Αδαμίδης, καλημέρα αγαπημένη μου φίλε Απόστολε, καλή εκπομπή, να βουτάς τακτικά στο μαστίγιο μέσα στο καυτό λάδι για να είναι πιο ποιοτικά τα ραβδίσματά σου σε όλους αυτούς που βασανίζουν και ξεπουλάνε την πατρίδα μας, δώσε και σώσε. Ο Θεόδωρος ο Βουρουτζής, καλημέρα Αποστόλη από Στουτγκάρδη και Καρπερί Σερών. Σήμερα 40 βαθμούς στη Στουτγκάρδη. Καλή ακρόαση και υπομονή σε όλους. Και καθαρό μυαλό, επιτέλους τελευταία ευκαιρία, νομίζω. Αν εννοείς τις εκλογές, Θόδωρε, αυτό εννοείς. θα σου πω ότι θα είναι οι πιο περίεργες εκλογές που θα ζήσει ο τόπος. Κανείς δεν ξέρει απολύτως τίποτε. Κανείς δεν ξέρει απολύτως τίποτε. Ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, εντάξει, φαίνεται ότι θα είναι πρώτη, έχει τη μεγαλύτερη βάση. Το άλλο κόμμα με τη μεγάλη βάση, το Πασόκ, δεν υφίσταται όπως το γνωρίζαμε πριν κάποια χρόνια με Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθαν μετά οι Σημαντικοί και το λαμπόγιαλο λίγο μπαχαλοποιήθηκε. Ο Βασίλης ο Ευθυμίου, καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους από εξωτικό Αϊγιάννη. Πραγματικά ο Αϊγιάννης είναι εξωτικός. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, δεν έχει σημασία πόσο ψεύτης είμαι εγώ, αλλά πόσο ήτα, λάμδα, γιώτα κλπ. Είστε εσείς. Αναφερόμενο σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Καλημέρα, καλή εκπομπή από την όμορφη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εύχομαι σε όλους μια ευχάριστη μέρα, μας στέλνει ο Αλέξανδρος. Η φίλη μου η Παναγιώτα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Ο Γιώργος ο Νεράντζης, good morning Αποστολή, να είμαστε γεροί, να δουλεύουμε για να πληρώνουμε. Ελπίζω να τα πάμε καλά σήμερα, ερωτηματικό, το σεβασμό μου. Ο Τάσος επανεμφανίστηκε έτσι στα μηνύματα. Να πω τον κύριο Καραγουστάνογλου ότι το καλύτερο δελτίο ειδήσεων είναι από το Άγιο Όρος. Λέγανε κάποτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αναφερόμενος σε όλα αυτά τα οποία είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας για το πέσιμο του Ερντογάν, για το διαμελισμό της Τουρκίας. Μετά το Ιράν είναι ο στόχος ο Ερντογάν και η Τουρκία από την αιμοσταγή Εβραίο Νετανιάχου. Αντί ο ζωή, θα χορέψουμε τον χορό του Ζαλόγκου όλοι μας. Σιγά σιγά με το μαλακό. Τάσο με το μαλακό. Με το μαλακό τώρα θα ακούσουμε για τους Τούρκους. Καταρχάς να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω, επειδή οι Τούρκοι θα πάρουν έτσι τις μηχανές που θα βάλουν στα αεροπλάνα τους, είναι τέταρτης γενιάς, δεν είναι πέμπτης, δεν είναι stealth, γιατί τα stealth έχω την εντύπωση ότι ποτέ θα τα πάρουν σε πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ανθρωπότητα, Τάσου. Άμα δεις τις πρωινές ειδήσεις, έτσι, τις πρωινές ειδήσεις, θα δεις ότι οι Ιρανοί ισοπεδώνουν ξανά αμερικανικές βάσεις. Ο πέμπτος στόλος φεύγει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπάνε επίσης. Είπαν ότι χτυπήσαμε Συρή και Χορμούς. Και ο Βάνς είπε θα πρέπει να τα βρούμε. Συζητούνε οι άνθρωποι βομβαρδίζοντας, χτυπώντας ο ένας τον άλλον και δεν ξέρω αν πέφτουν και πυρηνικά. Να πούμε τι γίνεται τώρα στην άλλη ιστορία αυτή τώρα με την Ουκρανία. Άλλη ιστορία αυτή με την Ουκρανία. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν κανονικά. Δεν νομίζω, δεν βλέπω τόσο δυνατούς τους Ουκρανούς παρά την βοήθεια από την Ευρώπη. Αυτό το για την Ουκρανία το σχέδιο επιθέσεων 40 ημερών έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο σημαίνει πάρα πολλά. 40 ημερών σχέδιο ανακοίνωσε λοιπόν ο Ουκρανικός στρατός εναντίον της Ρωσίας με drones. Σχέδιο λέει αυτοκτονίας. Να πούμε ότι σε πραγματικό πεδίο οι Ουκρανοί συνθλίβονται. Οι Ρώσοι προχωρούν ακατάπαυστα. Και ο άλλος κηρύσσει σχέδιο αυτοκτονίας 40 ημερών. Και η Ευρώπη τι κάνει, χειροκροτεί. Τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη, χειροκροτεί. Θα το έχετε καταλάβει όλοι σας. Και έχουμε και σπουδαία θέματα για τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια αυτά τα λέμε με τον κύριο Καρακοστάνογλου συνήθως, ο οποίος γνωρίζει κάποια πράγματα τα οποία τα μεταφέρει, κάποιοι δεν τα πιάνουν, τα μεταφέρει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και πολύ καλά έχω την εντύπωση κάνει, διότι δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Ο διπλωμάτης, ο άνθρωπος που γνωρίζει, προσπαθεί να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο πριν από την κόκκινη γραμμή, παιδιά. Να το θυμάστε αυτό. Ένα μέτρο πριν από την κόκκινη γραμμή. Διαφημιστικά μηνύματα επανερχόμεθα. Κάτι δεν πάει καλά με τους Τούρκους και τους Ισραηλινούς. Από τότε, εδώ και λίγο καιρό, που κάναν και δεύτερη άσκηση οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους, κάτι δεν πάει καλά μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν και πρέπει να προβληματίζουν όλα αυτά την Ελλάδα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Εδώ μαζί με Up Home. Up Home, ένα καινούριο κατάστημα που άνοιξε στη Θέρμη, στο κέντρο, στην Καραολή και Δημητρίου 12. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάμε, συμβουλευτική διακόσμηση από το Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, στη Θέρμη.

0: όνειρά μας.
1: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσεκή. Παπάς Μπέκερι, Γιάννη Χαλκίδη 36. Παραδοσιακά βουτήματα. Σπεσιαλιτέ τριλέτσε. Τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάντι. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36. Μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Συνεχίζουμε. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και σεβόμενοι την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο. Προϊόντα Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου στέλνει φωτογραφία λίγη ώρα πριν. Πόση ώρα έχουμε, πριν από 15 λεπτά. Μου στέλνει φωτογραφία από την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα Μιχάλη. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Ελασσόνα μου στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Η φίλη μου η Ανθή από την Καλαμαριά, καλημέρα Αποστόλη, πες τα. Τα χαιρετίσματά μας και στο φίλο μας τον Κώστα από τα Διόδια του Πολυμήλου που μου στέλνει κάθε φορά σημαντικά στοιχεία, γενικά για διάφορα οδικά έργα κλπ. Κλπ. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο είναι εδώ, είναι μαζί μας. Από τη Στουτγκάρδη ο φίλος μας ο Νίκος, την καλημέρα του. Από τη Νέα Σκιώνη ο Θανάσης, τη δική του καλημέρα. Να επαναλάβω, όσοι στέλνετε μήνυμα και θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, ένα όχι μπροστά παιδιά, έτσι γράφτε όχι και μετά πάει το μήνυμα. Για να μην μπερδευόμαστε. Η γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο, όπως λέγαμε, δεν είναι καλή και επειδή έλεγα υπάρχουν σημαντικά πράγματα να πούμε. Υπάρχει μια εξέλιξη η οποία, εντάξει, θα ερχόταν και κάτι τέτοιο. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και μάλιστα μέσα στις ημέρες θα υποβάλει ψήφισμα στην Κνεσέτ. Οπότε ακόμα ένα μήνυμα στον Ερντογάν στέλνει ο Νετανιάχου. Μία κίνηση σε αυτήν την κρίσιμη χρονική περίοδο νομίζω ότι έχει έναν παγκόσμιο συμβολισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις σήμερα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας βρίσκονται στο χαμηλότερο από ποτέ σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Για να δούμε τι θα βγει και από αυτό το θέμα. Όλο και έρχονται πιο κοντά αρνητικά το Ισραήλ με την Τουρκία, όπως έχουμε καταλάβει.

Θα με ρωτήσετε τώρα, η Ισραηλινή κυβέρνηση αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας. Από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, συζητείται ότι μετά την αναγνώριση για τις γενοκτονίες των Ασσυρίων και των Ελλήνων, τώρα πρέπει να αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Άρα κάτι δημοσιεύματα ότι κάποια δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν, αν αναγνώρισε το Ισραήλ ή δεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων, μέσα από τα δημοσιεύματα τα οποία διαβάζουμε και εμείς στον ξένο τύπο. Να σας διαβάσω παραδείγματος χάρη, να βρω κάτι εδώ, να σας το διαβάσω. Τι λένε: η γενοκτονία των Ασσυρίων δεν αποτελεί υποσημείωση της ιστορίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένου του ποντιακού ελληνισμού, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια δευτερεύουσα ιστορική αναφορά. Και οι συντάκτες έχουν και ένα συνεχές σχέδιο εξόντωσης να αναφερθεί μέσα στα ιστορικά βιβλία του Ισραήλ. Και υπάρχει μία ανάλυση, να τη βρω και αυτή εδώ στο στικάκι μου, να δω τι υποστηρίζει αυτή η ανάλυση. Εδώ είμαστε. Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες δολοφονήθηκαν, εκδιώχθηκαν, εξαναγκάστηκαν σε βίαιους εξισλαμισμούς, εξαφανίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και στη συνέχεια η ίδια η ύπαρξή τους αφισβητήθηκε. Τα σπίτια τους πέρασαν σε άλλους, οι εκκλησίες σήκησαν, η απουσία τους μετατράπηκε σε εργαλείο άρνησης της ιστορίας. Είναι αυτό το οποίο μεταδίδεται από κάποιους από το Ισραήλ. Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια για αυτό το θέμα αφού βρω περισσότερα στοιχεία. Και όλα αυτά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, την ώρα που υπάρχει νέα στρατηγική, που το Ισραήλ λέει ότι είναι απειλή εναντίον μας, η Τουρκία κρατά ανοιχτό διάβλο με τη Χεζμπολάχ. Όπως και με τη Χαμάς, όπως και με τους Χούθη, τους οποίους βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί και δεν μιλάνε τώρα τελευταία.

0: Κλείνω την γεωπολιτική ομπρέλα προς το παρόν και πηγαίνω τώρα κάπου αλλού, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο, δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν ξέρω κατά πόσο σωστή είναι αυτή η έκφραση ακόμη και μέσα από ένα τραγούδι, αλλά τα στοιχεία τα οποία έχω βρει για τους αστέγους είναι φοβερά, παιδιά. Είναι φοβερά για τους αστέγους στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Βέβαια η Ισπανία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία πρώτο ξεκίνησε τις κατασχέσεις με την αστυνομία, να βγάζει κόσμο, κρεβάτια και ντουλάπια στο δρόμο.
1: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα.
0: Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, άστεγη Ιούνιος 2026. Σας μιλάω για στοιχεία μέχρι 15 Ιουνίου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 745.652 άστιγοι συν 83.000 το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το 20 αυτών είναι ηλικίας 55 ετών και άνω. Αγγλία 2026, ο αριθμός των αστέγων καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον 134.210 νοικοκυριά βρίσκονται σε προσωρινά καταλήμματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερα από 176.000 παιδιά. Υπολογίζεται ότι στην Αγγλία ο συνολικός πληθυσμός που αντιμετωπίζει πρόβλημα ξεπερνάει τις 300.000. Μπορεί η Αγγλία να μην είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη, έτσι, μαζί με την Αμερική, την Αυστραλία και κάποιες χώρες της Ασίας, έτσι, από ό,τι λένε ο δυτικός κόσμος, ο πιο πολιτισμένος κόσμος.
1: Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε
0: Λονδίνο, 3.944 άτομα κοιμούνται στο δρόμο σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια ενός χρόνου η τελευταία ετήσια έκθεση αναφέρεται σε 13.231 άτομα. Στο μεταξύ, μέσα στο 2025 έγιναν 5.160 κατασχέσεις σπιτιών σε Αγγλία και Ουαλία από τις τράπεζες. Τα δίκτυα των τραπεζών, των φαντς, είναι απλωμένα παντού. Η κοινωνία παντού κλονίζεται. Την άλλη όψη, λίγα κανάλια τη δείχνουν, λίγα ραδιόφωνα τη μεταδίδουν, λίγα site την προβάλλουν.
1: Στράφτη και βροντά και ένας διαβάτης πέρπατα.
0: Έψαξα και για την Ελλάδα. Για τους αστέγους της Ελλάδας δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επίσημη κεντρική καταγραφή. Σύμφωνα με αποσματικές έρευνες και εκτιμήσεις ειδικών, ο αριθμός των αστέγων στην Ελλάδα ξεπερνά τα 1.000 άτομα στην Αθηνά, ενώ προβλήματα έχουν άλλα 790 άτομα στην πρωτεύουσα που φιλοξενούνται. Γενικά εκτιμάται πως σε ολόκληρη τη χώρα άστεγοι είναι πάνω από 20.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Έλληνες και ηλικίας 50 έως 60 ετών. Και να έρθουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, πού θα μπορούσε να πάει άραγε αυτή η ανταπόδοση, πώς λέγεται, της εκκλησιαστικής περιουσίας? Σε τσέπες κάποιον ή στη φτωχολογιά? Θεσσαλονίκη μετρήθηκαν το 2024-25 μόνο στο κέντρο της πόλης 350 άστεγοι που κοιμούνταν στους δρόμους. Ίσως θυμάστε την ιστορία του παππού Αναστάση που μάζευε χαρτόνια για να τα πουλήσει και να πάει τα ρούχα του στο καθαριστήριο, και όταν πήρε 125 ευρώ από πώληση χαρτονιών, επισκέφθηκε και τα δύο εγγόνια του για να τα δώσει από ένα πενιντάρικο το καθένα. Την θυμάστε αυτή την ιστορία? Αλλά τι ωραία μας τα λένε στις τηλεοράσεις. Τι ωραία, πόσο ωραία πηγαίνει, πόσο όμορφα αυτή η χώρα, πόσο πολιτισμένος είναι ο κόσμος μας.
1: Κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. κάπου δεν θα έχουν ψωμί. Κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα.
0: Αλλά το χρήμα έρχεται, το χρήμα μοιράζεται, το χρήμα υπάρχει. 2019-2027. Και διαχείριση, παιδιά, 80 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ. 80 δις στρώθηκαν στο τραπέζι. Χορηγοί, γκρούεζες, ρουσφετολόγοι και ο λαός με τα full pass. Τώρα πόσο κάνει? Όσο για το ασφαλιστικό, άργησαν τα παιχνίδια, μεταρρύθμισαν το σύστημα, έλεγαν για να σωθούν οι συντάξεις. Και τώρα,
1: όσοι
0: δύο βελάκια διακρίνω στον πίνακα. Το πρώτο είναι να δούμε πόσο χρονών θα βγει στη σύνταξη, και το δεύτερο εάν τελικά πάρεις αυτά που σε παρακράτησαν και δικαιούσε.
1: Την ώρα που μιλάμε.
0: Και πώς το είπε αυτό ο κύριος Στουρνάρας, τον προσέξατε, το παρατηρήσατε? Μη βασίζεστε, λέει ο Στουρνάρας, μόνο στη δημόσια σύνταξη. Μόνο στη δημόσια σύνταξη, δηλαδή πληρώστε και κάποια ιδιωτική εταιρεία για σύνταξη ιδιωτική μεθαύριο. Και έτσι, ναι, Έλληνα εργαζόμενε, σε βάζουν στο κλίμα για να πληρώνεις κι άλλα και να βγαίνεις να λες, έλα μωρέ, θα δώσω και αυτά τα λίγα τα οποία παίρνω κάτι παραπάνω, όταν και αν βγω στη σύνταξη να πάρω μια διπλή σύνταξη, ρε παιδί μου. Σε βάζουν στο κλίμα, Έλληνα, μην αντιδράσεις εσύ, μπες στο κλίμα. Επικαιροποίησε το κλίμα εσύ αυτό της κοροϊδίας, του δουλέματος. Σιγά σιγά θα παίρνεις ασφάλεια, θα σε κάνουν παρακρατήσεις και τελικά θα παίρνεις ασφάλεια μόνο αφού κλείσεις το μαγαζάκι σου από την ιδιωτική ασφάλιση. Θα έχεις να παλεύεις και με τις συνεχείς αυξήσεις. Αρχίζουν και χάνουν το νόημά τους οι εξαγγελίες περί δίθεν ελέγχου της κατάστασης. Κόστος ζωής πάνω, ανατιμήσεις συν καθημερινά, λογαριασμοί ενέργειας επίσης, παρενέργειες πολλές, αξιοπρεπείς μισθή μείον. Όσο για την ιστορία με την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάποιοι αντιδράτε ώρες-ώρες που βάζω το σποτάκι κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη, που είπε ο Αλέξης. Μια στιγμή. Άκουσα σε εκπομπή TV ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε μάχη για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Okay, ερώτηση. Το πέρασε με ακλόνητο νόμο? Τα κατάφερε? Να σας πω τι έγινε. Να σας πω τι έγινε για να δούμε και την πραγματικότητα ποια είναι. Μάρτιος 2019 ψηφίζεται ο νόμος 4605 ρύθμιση χρεών σε πιστωτικά ιδρύματα για την προστασία πρώτης κατοικίας. Και φυσικά όσων επιχειρηματιών είχαν πάρει δάνειο με υποθήκη πρώτης κατοικίας, με προϋπόθεση η αξία του ακινήτου, προσέξτε την προϋπόθεση, η αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ. Εάν στις οφειλές της περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Και σε κάθε άλλη περίπτωση τα 250.000 ευρώ. Αυτό είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Οι τράπεζες δε ήταν υποχρεωμένες να ρυθμίσουν τα δάνεια επί ακινήτων πρώτης κατοικίας δικαστικώς. Όχι δια νόμου του κράτους. Δικαστικώς. Και έρχεται ο Ιούλιος του 2021, μια νέα τροπολογία για κύρια κατοικία του οφειλέτη, εάν η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας.

0: για το ΙΚΑΣ.
1: Και να έρθω λίγο, επειδή μίλησα για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, έτσι, να έρθω λίγο στην Ελλάδα. Να έρθω λίγο εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Τελευταία πενταετία έχω τα στοιχεία. Καθεστώς πληστηριασμού 25.000 πρώτες κατοικίες. Επαναλαμβάνω, καθεστώς πληστηριασμού 25.000 πρώτες κατοικίες. Πάνω από 180.000 ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι είναι εμπλεκόμενοι ή ήδη έχουν αλλάξει χέρια. 180.000. Σε τράπεζες και φαντς πήγαν από πληστηριασμούς 9.876 ακίνητα μέσα στο 2025. Όσο για ολικούς πληστηριασμούς, προγραμματίστηκαν περισσότεροι από 61.000 και ολοκληρώθηκαν περίπου 43.300.

αυτό που μας προβάλλουν συνέχεια. Αγοράζουν οι Κινέζοι, αγοράζουν οι Ινδοί, αγοράζουν όλοι. Επενδύσεις κάνουν, λιμάνια. Τι κερδίζουμε εμείς? Τι θα κερδίζουν τα πολλά? Ακούμε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια ενεργειακή υπερδύναμη στην Ευρώπη, σε έναν κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέφτουν 20, 22, 23, 24 δισεκατομμύρια. Σε ποιους πέφτουν στο λαό πέφτουν τα δισεκατομμύρια αυτά? Σε εμάς πέφτουν αυτά τα λεφτά? Στο λαό πέφτουν τα χρήματα? Ο λαός κερδίζει κάτι? Σε 10-15 εταιρείες ακόλουθες των κυβερνήσεων πέφτουν τα χρήματα σε κάθε εκλογική περίοδο και έπειτα. Ό,τι προλάβει ο καθένας. Έτσι είναι. Ζούμε στη χώρα κάθε παπηγιόν και το φιόγκο του. Κάθε φιόγκος και το

Και να μην ξεχνάμε, καλοί μου φίλοι, ότι αυτοί που εξακολουθούν να υπόσχονται στο λαό καλύτερες ημέρες είναι οι ίδιοι που φιλοτέχνησαν μνημόνια και εθνικές υποταγές. Από την άλωση της Τριπολιτσάς έχουμε να δούμε άσπρη μέρα.

Περνάει η ώρα, θα πρέπει να πάμε σε τρία λεπτά και σε διαφημίσεις. Να έρθω λίγο και στα μηνύματά σας, έτσι για να μην τα αφήνω για πολύ αργότερα. Ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλε μου αγωνιστή και σε όλους τους πατριώτες αυτής της πανέμορφης χώρας. Όντως οι εκλογές που έρχονται θα είναι μέσα στην τρέλα. Δεν ξέρει πολύ κόσμος. Αυτό Γιάννη είναι αλήθεια και ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τον επακριβή αριθμό ψήφων της κάλπης. Εγώ κρατάω όλες τις δημοσκοπήσεις όπως τις έχω κρατημένες από όλα τα χρόνια για να έρθω μετά την εκλογική διαδικασία στην επιτυχία ή αποτυχία και αυτών των δημοσκοπήσεων. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα, πώς το λες σήμερα? Άργησα γιατί άπλωνα την κομματική μου μπουγάδα. Ένας είναι ο αρχηγός, ο κοτσομπασισμός. Ο φίλος μου ο Σάββας από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Βέρεια, επίσης αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο Ανέστης από την Καλαμαριά είναι εδώ μαζί μας. Αποστόλη, δεν ξέρω αν είπες για τον περιφερειακό δρόμο. Είπα, ναι, είπα στην αρχή, είναι κλειστός εκεί στο πανόραμα, στη γέφυρα. Που γκρεμίστηκε και γίνεται καινούργια τώρα, τι γίνεται? Είναι κλειστός ο δρόμος, παίρνετε την ανηφοριά προς τα πάνω, την ανηφορίτσα, ακριβώς πριν την παλιά γέφυρα και κόβετε μετά αριστερά, έτσι, για να κατεβείτε κάτω, να πάτε προς την Κατερίνη, να έρθετε εδώ προς τα Κωνσταντινοπολίτικα, να πάτε προς την Καβάλα, να μπείτε ξανά στην περιφερειακή κλπ. Εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Το πρωί που πέρασα εγώ δεν είχε και αστυνομία και γινόταν ένας πανικός. Είχαμε καμιά, πόσο να υπολογίσω, 500 μέτρα ουρά. Και επάνω εκεί στο φανάρι, μετά που ανεβαίνει ο δρόμος για το πανόραμα, δεν υπήρχε ένας αστυνομικός τουλάχιστον να διευκολύνει την κίνηση, αφού τα φανάρια ανάβουν μόνο από δύο κατευθύνσεις τώρα. Δεν ανάβουν από τρεις ή από τέσσερις. Οπότε νομίζω ότι ένας αστυνομικός εκεί θα βόλευε την κατάσταση. Ίσως έχει ήδη πάει. Νομίζω ότι κατάλαβε και η αστυνομική αρχή και η υπεύθυνη το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί. Ο Πέτρος ο Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, με υγεία και ευτυχία. Να είσαι καλά φίλε Πέτρο. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα με τα καλά του πάντα λόγια. Η φίλη μου η Έφη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, εργαζόμαστε και σε ακούμε και μας αναγκάζεις να ξυπνάμε και το Σάββατο λίγο μετά τις 6.30 να σε ξανακούσουμε. Βλέπω εδώ την Φωτεινή από την Πτολεμαϊδα, μου στέλνει λουλουδάκια, καφεδάκια και τα υπόλοιπα. Καλημέρα Φωτεινή. Από την Ελασσόνα ο φίλος μας ο Παύλος, δύο γεμάτα μηνύματα, αλλά θα πρέπει να τα ελέγξω πριν τα πω. Και από τους Γεωργιανούς από πάνω από τη Βέρεια. Παλιά περνούσαμε από εκεί όταν πηγαίναμε από την Καστανιά στην Κοζάνη. Ο φίλος μου ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα Γεωργιανή. Καλημέρα και στους φίλους που με ακούνε και μου στείλανε ωραία πράγματα από τον τρυπόταμο.

0: Ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα. Μηνύματα που θα έρθουν από εδώ και στο εξής, θα τα πω αργότερα. Προσέχετε λίγο πλέον στους δρόμους, έχουν κίνηση οι δρόμοι, ο κόσμος πηγαίνει σε παραθαλάσσιες περιοχές, σε λίγο θα αυξηθεί η κίνηση και για την Χαλκιδική. Να είστε προσεκτικοί στην περιφερειακή οδό, παιδιά, ακολουθήστε τις πινακίδες όσο λέει η πινακίδα 60, λέει άντε το πολύ πολύ πηγαίνετε 65-70, μην πηγαίνετε περισσότερο. Έχω δει πράγματα και θάματα τις τελευταίες ημέρες στον περιφερειακό δρόμο. Δηλαδή πως ένας τα κατάφερε και δεν έφυγε να μπει στις μπάρες και είχε και άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν λέγεται. Με τι ταχύτητα πήγε και πως τον βγήκε ο άλλος μπροστά. Χρειάζεται λίγη υπευθυνότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε υπεύθυνοι. Κάθε δίλη. Αλλά από την άλλη δεν σας τρομάζουν ούτε τα καινούργια ραντάρ που μπαίνουν σιγά σιγά και εδώ στην Θεσσαλονίκη, ούτε τίποτε. Πόσοι περνάνε με κόκκινο δεν λέγεται. Ανάβει πράσινο φανάρι και θα πρέπει να μην ξεκινάμε αμέσως, να κοιτάμε λίγο δεξιά και αριστερά παρακαλώ. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα μέχρι την Κρήτη, μέχρι το Ηράκλειο θα πάμε. Αν έτσι ο Γαβαλετάκης έχει να μας πει αρκετά σπουδαία πράγματα, αρκετή ειδησιογραφία, έχουμε να τον ακούσουμε καιρό. Και μετά, λίγο μετά τις 8, ο λέκτορας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για γεωπολιτικά και ελληνοτουρκικά κατά κύριο λόγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές είναι θνητοί, live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε

0: Συμβουλευτική διακόσμησης Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Είδη σπιτιού και είδη δώρων Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο, στη Θέρμη. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη 2 καταστήματα, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2. Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Πάμε Κρήτη, πάμε Ηράκλειο, πάμε Ανέστη Γαβαλετάκη. Ανέστη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα σε εσένα και στους αγωνιστές.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί στον δρόμο, γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, άμα διαβάσει κανείς τις ειδήσεις, έτσι συνεχόμενα που το αναφέρουν αυτό και στα site και στην τηλεόραση κατά διαστήματα και σε ραδιόφωνα, νομίζω ότι σε κανένα δίμηνο θα είναι έτοιμος ο δρόμος.
1: Έτσι, δίμηνο, έχεις πληροφορίες τέτοιου είδους.
0: Συνέχεια γίνεται ο δρόμος. Δεν γίνεται. Τόσα χρόνια γίνεται, δεν πρέπει να τελειώσει κάποτε.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Ναι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Εδώ θα το κάνουν τέλειο.
0: Ναι, όπως και το μετρό εδώ στην Καλαμαριά.
1: Το κάνουν σιγά σιγά έτσι για να το απολαμβάνουν.
0: Ναι. Δεν
1: θέλει δουλειά ακόμα.
0: Για πες μας κι άλλα.
1: Εδώ η Κρήτη, ναι, πραγματικά, εάν θέλανε να το φτιάξουν το δρόμο, θα το φτιάχνανε σε 2-3 χρόνια. Αυτό θα πάει μέχρι το 30 τώρα.
0: Αν ήταν στην Κίνα, σε 3 μήνες.
1: Ο προγραμματισμός λέει ότι θα πάει μέχρι το 30.
0: Μέχρι το 30?
1: Μέχρι το 2030.
0: Το 27 δεν ήταν να... Το 27 δεν ήταν να γίνει.
1: Το 27 ήταν να γίνει το 81. Το 81 ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Να το λένε, να το συζητάνε.
0: Δεν πιστεύω να... Το σεισμό εσύ τον κατάλαβες, όχι έτσι?
1: Εδώ στην Κρήτη.
0: Ψηλός, ένας ψηλοσεισμός έγινε.
1: Λέει, όχι, εγώ...
0: 6 και... 7 παρά.
1: Λόγω
0: 3,6, εντάξει, δεν ήταν πολύ. Ανατολική Κρήτη 3,6. Τίποτε, ψηλοπράγματα.
1: Λόγω όγκου για να κουνηθώ θέλω λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Ναι. Παρότι το ιστιακό βάθος ήταν χαμηλά, ήταν 5,8 χιλιόμετρα. Τζερμιάδο Λασίθι βλέπω εδώ.
1: Τζερμιάδο είναι στο οροπέδιο.
0: Ναι. Άρα ήταν στη μέση, στο κέντρο.
1: Ναι, ναι,
0: πάνω κάτω. Κέντρο-ανατολικά, ναι, δηλαδή, στο κέντρο της Κρήτης, ας πούμε.
1: Ναι, εκεί δεν μασάνε οι οροπεδιώτες, δεν μασάνε γιατί τους λένε κασογόνα τους.
0: Για ποιο λόγο?
1: Θα σου πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Αυτοί φυτεύουν πατάτες. Η πατάτα για να τη μαζέψει μετά από τη γη χρειάζεται να πατήσει τα γόνατα κάτω και όσο περπατάνε στα γόνατα για να μαζέψουν τις πατάτες. Έχει πολύ καλή ενέργεια στην πατάτα και βγάζουν και πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Οι οροπεδιώτες είναι, θα σου πω ότι είναι από τους πιο προκομμένους Κρήτες. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία δουλεύουν στη γη, δουλεύουν με τη γη, ζουν και ζούσαν από τη γη και αυτά που βγάζουν πάντα είναι πρώτης ποιότητας και πάντα εργατικοί.
0: Ναι. Τι γίνεται, Ανέστη? Συνεχώς βλέπω επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών, Γάβδο, Κρήτη κλπ. Συνέχεια, όταν μιλάμε συνέχεια, συνεχώς.
1: Είμαστε στην πρώτη προτίμηση των ανθρώπων αυτών. Μας προτιμούν γιατί δεν υπάρχει πίσω κάποιος να τους κρατήσει, να τους πει δεν περνάτε. Οπότε μας προτιμούν. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο θα έρχονται περισσότεροι. Δηλαδή όσο δεν κουνάει φύλλο τώρα σε λίγο καιρό που θα φτιάξει ο καιρός ή δεν θα έχει τεμπελιτέμια, ούτε αέρα, ούτε τίποτα, θα έχει κόσμο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, Απόστολε, δεν υπάρχει κάποιος που να πει θα μείνετε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος να τους οργανώσει. Δηλαδή τώρα προσπαθούν να φτιάξουν δομή. Η Κρήτη... προσπαθούν με τον ένα τρόπο με τον άλλο να βρουν πού θα πάνε τους τέτοιους τουρίστες που έρχονται από την Βόρεια Αφρική. Δεν έχουν φτιάξει μια δομή και η δομή δεν ξέρουν πού θα τη βάλουν. Δηλαδή όποια να έχουν γίνει προτάσεις δεν τα καταφέρνουν να συνδέσουν. Ναι,
0: όταν λέμε τουριστικές αφίξεις, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν και τους λαθρομετανάστες.
1: Όχι.

0: Γιατί είπες αυτοί οι τουρίστες από τη Βόρεια Αμερική, γι' αυτό.
1: Αυτοί είναι οι ακάλεστοι τουρίστες. Αυτοί είναι όλοι inclusive όμως, έτσι. Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και είναι αναπληρωμένα. Έρχονται κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Τους παίρνει το λεωφορείο, τους πάει σε ένα χώρο του φιλοξενίας και από εκεί μετά τρώνε, πίνουν κτλ. Δωρεάν εντελώς.
0: Ναι, αυτό το οποίο διαβάζουμε τώρα, γιατί δεν είμαστε στην Κρήτη να ξέρουμε, και λέει, είναι αλήθεια δηλαδή ότι οι αρχές, παραδείγματος χάρη στα νότια του νομού Ηρακλείου, διαχειρίζονται, έγραφε μια είδηση χθες, καθημερινά εκατοντάδες νέες αφίξεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή, αν πούμε εκατοντάδες είναι δύο, δεν θα πούμε περισσότερες την ημέρα.
1: Ναι, ναι,
0: 200 έχει, ένα μήνα πόσο βγαίνει.
1: Ναι, έχει πολύ.
0: Ήρθαν 6.000 άτομα σε ένα μήνα.
1: Απόστολ έχει
0: μόνο στην Κρήτη.
1: Απόστολ έχει πάρα πολύ κόσμο. Καθημερινά, ναι, καθημερινά.
0: Και αυτή
1: και με μεγάλη πληρότητα στο καραβάκι που έρχεται, έτσι, γιατί είναι over.
0: Ωραία. Εκεί πέρα είναι και μη κάπα όμικρον, είναι και η ελληνική.
1: Χαμός.
0: Και το ελληνικό λιμενικό, είναι και η Frontex, είναι και τι άλλο μπορεί να είναι εκεί.
1: Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει.
0: Τίποτα. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι τον μη κάπα όμικρον.
1: Ναι.
0: Ελέγχονται αυτοί, τι είναι, πήγε ποτέ η αστυνομία να τους πει? Είστε 10 άτομα από τη ΜΚΑ Όμικρον, ελάτε εδώ. Ταυτότητες, ποιοι είστε, από πού ήρθατε, έχετε άδεια αυτό παραμονή στην Ελλάδα?
1: Απόστολε, αυτό δεν το γνωρίζω, πώς δεν γνωρίζει κανείς ποιοι είναι αυτοί που τους υποδέχονται, έτσι.
0: Ναι, γίνεται αυτό να ερευνήσουμε. Πήγε η αστυνομία να τους μαζέψει αυτούς τους οποίους ειδικεί. Περιμένουν κάποιον, ποιοι είναι αυτοί? Είναι πράκτορες από την Τουρκία, είναι πράκτορες από τη Συρία, είναι τζιχαντιστές, είναι από το Ιράν. Είναι από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι των ΜΚΑ όμικρον? Τι θα πει κάνουμε μια ΜΚΑ όμικρον, να αφήνουμε και λίγο μαλλί, βάζουμε και ένα σκουλαρίκι και ένα δαχτυλίδι στη μύτη και είμαστε υπέρ όλων και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και ντυνόμαστε έτσι ότι είμαστε των ΜΚΑ όμικρον. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε πώς να πω, τον ίδιο τον άνθρωπο, αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τη φύση. Τελικά μήπως αγαπάνε την τσέπη τους μόνο, τους έλεγξε κανείς?
1: Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση, όπως δεν μπορώ να τα απαντήσω. Δεν μπορώ να τα απαντήσω.
0: Ποιος μπορεί να απαντήσει?
1: Το μόνο που γνωρίζω.
0: Ο κύριος υπουργός μπορεί να απαντήσει, παραδείγματος χάρη.
1: Ο κύριος υπουργός.
0: Ο διοικητής της αστυνομικής αρχής εκεί μπορεί να απαντήσει. Ο περιφερειάρχης μπορεί να απαντήσει. Οι δήμαρχοι της περιοχής μπορούν να απαντήσουν.
1: Δύσκολο.
0: Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή έχουμε 10-15 είκους ανθρώπους από ΜΚΑ όμικρον που ενδεχομένως να μην ξέρουμε ποιοι είναι και δεν απαντάει κανείς και δεν έγινε ποτέ έλεγχος ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και μπορεί να είναι και πράκτορες, ας πούμε, έτσι.
1: Έχετε πάρα πολύ κόσμο.
0: Όπως θέλετε.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Και το μόνο που κρατάνε είναι ένα καλό τηλέφωνο. Όλα τα χαρτιά τους 9 στους 10 δεν κρατάνε τα χαρτιά. Οπότε έχω τις δηλώσεις 9.
0: Και έχουμε τώρα τις δομές. Δεν ξέρω πόσες δομές είναι, αλλά διάβαζα χθες ότι αντιμετωπίζουν, λέει, ζητήματα υπερπληρότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ας πούμε? Κοιμάται ο ένας απάνω στον άλλον, ναι.
1: Κοίταξε να δεις κάτι.
0: Δεν έχουν να φάνε. Πληρώνουν κάτι περισσότερο για να έχουν φαγητό. Έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη τους και ένα άλλο ερώτημα και θα συνεχίσει αν έστει, με συγχωρείς.
1: Όχι.
0: Με συγχωρείς. Αυτοί που ήταν 3.000 και 5 για να έρθουν στην Ελλάδα. Έτσι. Το αεροπλάνο πιο φτηνό θα τους έβγαινε.
1: Ναι, αλλά το αεροπλάνο θέλει χαρτιά.
0: Να έχουν χαρτιά. Γιατί να μην δεν έχουν χαρτιά, δεν κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι αν είχαν τα χαρτιά θα ερχόταν κανονικά. Θα πρέπει να πάρουν βίζα.
0: Και θα ερχόταν 2-3.
1: Θα ερχόταν 50, όχι 200.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να δηλώσεις για ποιο λόγο θα είσαι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο σύστημα το να περάσεις από τα διαβατήρια και όλα αυτά.
0: Καταλαβαίνει ο κόσμος, καταλαβαίνει.
1: Απλά είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Καταλαβαίνει και αυτούς που κυβερνάνε σήμερα στην Ελλάδα και αυτούς που δεν ξέρουν αν η θάλασσα έχει σύνορα και θέλουν να κυβερνήσουν. Τους έχουμε καταλάβει όλους.
1: Στην ίδια κατηγορία είναι, πώς το λέμε, νομίζω ότι είναι
0: μακριά. Μην κυβερνήσουν και μαζί στο τέλος. Περίμενε. Ακόμα δεν είδαμε τίποτε ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο το μόνο που μας ενδιαφέρει, αγαπητέ μου και καλέ μου φίλε Ανέστη, ξέρεις τι είναι? Είναι ποιος έφυγε από ποιο κόμμα. Για εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος και από ποιο κόμμα έφυγε. Με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα θα πάει από αυτό που θα φύγει. Για να βγάλω τα συμπεράσματά μου.
1: Υπάρχει καρέκλα άδεια.
0: Συγγνώμη. Γιατί θα σκεφτώ, μήπως τον έβαλαν κάποιοι άλλοι να πάει εκεί για να τους διαλύσει. Για να σου πω αυτό που σκέπτομαι, έτσι δεν είναι? Και επειδή καταλάβαν όλοι ότι εγώ μιλάω για την κυρία Καριστιανού, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την κυρία Καριστιανού, το ξέρεις, έτσι. Καμία. Αλλά και από άλλα κόμματα φεύγουν. Και πηγαίνουν κάπου αλλού, εκεί που υπάρχει η καρέκλα. Και δημιουργούν μετά συγκυβερνήσεις.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Αυτή την εποχή στην Κρήτη υπάρχει ένας προβληματισμός στο τι θα γίνει την αυριανή ημέρα. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, τι θα ψηφίσουμε. Αυτό συζητιέται μόνο, δεν ακούς κάτι άλλο. Δεν έχει, ο κόσμος, αν εξαιρέσει τους ανθρώπους που τρώγανε, τρώνε και θα τρώνε από κάποιους σχηματισμούς κομμάτων, Δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει ή που να έχει αποφασίσει. Δηλαδή όλοι είναι στο ρωτάμενο, ένα στον άλλον. Και ψάχνουμε να βρούμε τα δυνατά σημεία του κάθε σχηματισμού, πολιτικού σχηματισμού. Ψάχνουμε να βρούμε το τι μπορεί να μας βοηθήσει για να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην Ελλάδα, στον χώρο μας. Θα σου πω το εξής, Απόστολε. Φέρνουν τους τουρίστες αυτούς τους αλλοδαπούς από τη Βόρεια Αφρική και έρχονται και τους πάνε στο λιμάνι. Στο λιμάνι όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ελληνικών. Δεν το διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο. Είναι του Γκριμάλντι. Έχει πουληθεί το λιμάνι. Έχει νοικιαστεί για κάποια χρόνια. Και του λέει ο Γκριμάλντι, του λέει εδώ αυτός που διαχειρίζεται το λιμάνι, φίλε μου, εγώ δεν θέλω εδώ αυτούς τους τουρίστες. Πάτε σου πήγαινε όπου θέλεις. Κατάλαβες. Το λιμάνι έχει δοθεί για κάποια χρόνια στη διαχείριση του Γκριμάλντι. Και σου λέει εδώ μου 1200, 3500, 600, 100. Όχι, δεν θα τους έχεις εδώ. Πάρ' τους, βγάλ' τους έξω από το χώρο μου. Ο χώρος αυτό το διαχειρίζομαι εγώ πλέον. Δεν είναι του ελληνικού δημοσίου. Και αν είναι του ελληνικού δημοσίου, είναι μέχρι ένα σημείο. Αλλά τη διαχείριση την έχει μια ξένη εταιρεία, ο Ιταλός. Αυτός που έχει αγοράσει τις μηνωικές γραμμές. Mm. Και σου λέει, εδώ είναι μαγαζί μου. Που σε παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε έξω τον κόσμο που δεν μου χρειάζεται. Δεν μπορεί να μου χαλάει την εικόνα.
0: Αφού αγόρασε το λιμάνι, ας βάλει η ιδιωτική αστυνομία να φυλάει το λιμάνι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Απλά είναι το θέμα. Εμείς πληρώνουμε δηλαδή τον Ιταλό, τον αστυνομικό, για να κάνει το χατήρι αυτού που πήρε το λιμάνι και αυτό τον πληρώνουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και δεν αστυνομεύεται η μισή Ελλάδα, επειδή πέραν από έχουμε να φυλάμε και πολιτικούς, ενδεχομένως και ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφους και θα πρέπει να έχουμε τώρα και φύλαξη αυτών οι οποίοι αγοράζουν τα λιμάνια, δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν το έχω καταλάβει.
1: Και φαντάσου μια εποχή υπήρξε μεγάλη μάχη, υπήρχε μεγάλος προβληματισμός για το ποιος από τους δύο διαχειρίζεται το λιμάνι και τον Πέριξ χώρο. Μέσα στο λιμάνι ήταν η λιμενική αστυνομία. Έξω από το λιμάνι και στην παραλιακή υπήρχε διαφωνία αν αυτός ο χώρος έπρεπε να αστυνομεύεται από το λιμενικό ή από την αστυνομία την κλασική. Δηλαδή υπήρχε και εκεί μια διαφωνία. Ψάχναν να βρουν ποιος έχει ρόλο πού. Και τώρα σου λέει ο Γκριμάλντι, σου λέει έχω εδώ πέρα 1200-2000 άτομα, πάρ' τα από εδώ φύγε. Πάρ' τους φύγε. Γι' αυτό υπήρξε αυτή η μεγάλη αναταραχή.
0: Γιατί μου χαλάς το πρεστής, μου χαλάς την εικόνα.
1: Αυτό ακριβώς. Μου χαλάς εδώ το χώρο μου. Εγώ το χώρο τον πληρώνω και τον έχω διαχειρίσει για να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Δεν τον έχω για να έχω εδώ πέρα τους αλλοδαπούς που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική να μου το παίζουν παραπονούμενοι και κλαούρδες. Αν το έχω εδώ πέρα κάθε μέρα όλη μέρα. Κατάλαβε, δηλαδή υπάρχει και εκεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και γι' αυτό μπήκανε στη διαδικασία τώρα ο κύριος Πλεύρης να ζητάει επιτακτικά από την περιφέρεια και από τους δήμους να τους δείξουν χώρο που θα πάνε τους ξένους, που θα πάνε τους αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα, Ανέστη, ένα άλλο θέμα για να φύγουμε λίγο από την λάθρο μετανάστευση. Είναι αυτή η υποστελέχωση η οποία υπάρχει και στην Κρήτη και δημοσιεύτηκε τώρα τελευταία στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι ένα θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μάλιστα σε μια περίοδο τουρισμού, ο οποίος τουρισμός δεν είναι όπως άλλες χρονιές, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε. Φτιάχνουμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο και παίρνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος από τον κόσμο που έχει προβλήματα, και από το Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα κλασικά original νοσοκομεία της Κρήτης, μεγάλο νοσοκομείο, φτιάχνουν τα ΤΕΠ. Έχουν μπει σε προγράμματα και φτιάχνουν τα ΤΕΠ. Και ρωτάω και μιλάω με γιατρούς, με ανθρώπους που είναι μέσα στον χώρο. Παιδιά, αν δεν φέρουν κόσμο με συνδευτές γιατρούς, είναι σαν να βάλεις καινούργια ντουβάρια, κάνεις ανακαίνιση σε ένα σπίτι χωρίς να έχεις μέσα τον άνθρωπο που θα το δουλέψει. Δηλαδή αυτό που λείπει πλέον από τα νοσοκομεία, και το ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ ειδικά, που ο κόσμος το χειμώνα είναι 600.000, το καλοκαίρι μπορεί να έχει 2 εκατομμύρια. Είναι ο γιατρός, είναι νοσηλεύτρια και το βοηθητικό προσωπικό. Έχει τεράστιο πρόβλημα στα νοσοκομεία, τεράστια πρόβλημα.
0: Εγώ διάβαζα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Παχνή δεν λέγεται, αν θυμάμαι καλά.
1: Πανεπιστημιακό, ναι.
0: Το Πανεπιστημιακό, το οποίο είχε, του Ηρακλείου δηλαδή, το οποίο από τις 85 θέσεις Έτσι, είναι, έχει 48, δηλαδή λείπουν από τους 48 μέχρι τους 85. Λείπουν άλλες περίπου 40 θέσεις. Λείπουν. Δεν υπάρχουν αυτή την. Υπάρχει υποστελέχωση.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Και κάποιοι από αυτούς δεν είναι και μόνιμοι. Έτσι, είναι εποχικοί.
1: Κοίταξε να λες κάτι. Τα παιδιά που παίρνουν. Αυτό που θα πω τώρα είναι και η πραγματικότητα. Και αυτό θα το δουν και οι φίλοι μας που μας ακούν στα δικά τους νοσοκομεία και ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία που παίρνουν εφημερίες. Αυτοί που δουλεύουν και είναι μέσα στις εφημερίες, δηλαδή ένας γιατρός που κάνει ειδικότητα και είναι στα ΤΕΠ, όταν θα τελειώσει από την Ελλάδα, όταν θα πάρει το πτυχίο, όταν θα πάρει ειδικότητα, ανάλογα σε ποια ειδικότητα είναι, είναι περιζήτητο στο εξωτερικό, ξέρεις γιατί, αδερφέ. Γιατί όταν στην Ελλάδα βλέπει 100-150 περιστατικά την ημέρα, όταν θα πάει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, που είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, εκεί ξέρεις ότι είναι κομάντο για αυτούς. Έχει τέτοια γνώση, έχει διευθετήσει και έχει μπει σε τόσα πολλά περιστατικά, που θέλοντας και εμείς γίνεται κομάντο της δουλειάς. Δηλαδή είναι τσάκαλος, πώς θα το πούμε στα ελληνικά, τσακάλι, γιατί έχει δει πολλά περιστατικά, έχει δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων ασθενών, έχει διαχειριστεί πάρα πολλούς αρρώστους και πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Οπότε πηγαίνοντας στο εξωτερικό, αυτός ο πιτσιρικάς που έχει πάρει την ειδικότητά του, είναι περιζήτητος. Γιατί έχει διαχειριστεί ένα νοσοκομείο. Εγώ προχθές πήγα, γιατί έπρεπε να πάω για μια φίλη στο γιο, και ο χαμός στα ΤΕΠ, ο χαμός. Μα δεν υπάρχει κάπου που για να πεις, και σου λένε θα μπουν τα αποτελέσματα στις 2 ώρες. Στις 2 ώρες να βλέπουν οι πιτσιρικάδες, γιατί μέσα με έναν επιμελητή, να βλέπουν δεκάδες περιστατικά. Μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Είναι, κοίταξε να σου πω κάτι, τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Τώρα, το τι λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, καλά είναι αυτά που λέει, τα ξέρει και αυτό ότι λέει ψέματα κάπου, δεν τα λέει όπως πρέπει. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Πρέπει να φέρει κόσμο, να πληρώσει κόσμο, να μπει κόσμος. Τα νοσοκομεία στερείται προσωπικό.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία άμα κάποιος καθίσει να αναφερθεί στα νοσοκομεία, στο θέμα υγείας κλπ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο από την... διαφεύγει εμένα εδώ από την Κρήτη γενικότερα. Γιατί είπαμε τουρισμός ανέστη δεν υπάρχει όπως τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ο τουρισμός, όπως το λέει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Λένε. Ναι. Αυτό που βλέπω
0: εσύ τι βλέπεις,
1: για άλλη μια χρονιά τα χρήματα τα παίρνουν τα ξενοδοχεία. Για άλλη μια χρονιά το all inclusive είναι αυτό που κερδίζει και αφήνουν τα μαγαζιά που είναι απ' έξω από την πόλη, απ' έξω από τα ξενοδοχεία, τα αφήνει χωρίς μεροκάματο. Ναι. Όταν ένα ξενοδοχείο, όπως το λες, τα δίνει όλα. Σου δίνει πρωινό, σου δίνει δεκατιανό, σου δίνει μεσημεριανό με επιλογές, σου δίνει πισίνα, σου δίνει pool bar, σου δίνει spa, σου δίνει mini market, σου δίνει νύχια, σου δίνει κομμωτήριο, σου δίνει... μασάζ, σου δίνει κριτική βραδιά, λαϊκή βραδιά. Αυτός ο τουρίστας δεν θα βγει να πάει έξω να κάνει την βόλτα. Θα βγει έξω μόνο να περπατήσει, να χωνέψει.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγει να κάνει βόλτα έξω. Κατάλαβες.
0: Είναι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, να ξέρεις ότι ο τουρίστας ο οποίος έρχεται ιδιαίτερα από τα Βαλκάνικα, ο άνθρωπος δεν έχει κι αυτός, έτσι. Είναι... υπάρχει πρόβλημα σχεδόν κάπου τώρα παντού. Ξέρεις τι κάνει, παίρνει και το ταπεράκι στην παραλία, κάνει τον μπάνιο, τρώει, παίρνει και ένα παγωτό, κάνει μια βόλτα, ξανακάνει μπάνιο και πηγαίνει σπίτι. Τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ας
0: το σκεφτούμε και λογικά.
1: Έπρεπε να περιοριστεί, έπρεπε να μπει με προδιαγραφές. Έπρεπε να μπει με προσοχή το inclusive. Δηλαδή βλέπεις περιοχές όπως είχε Σόνισο, είχε τα Μάλια. Έπρεπε να γίνει με περιορισμό. Θέλεις all inclusive, ωραία, δεν θα μου τάξει όλα μέσα. Θα μου κόψει τα μαγαζιά τα μικρά. Δεν μπορώ, ωραία. Θέλεις all inclusive, θα πας με ποσόστοση, 50% all inclusive και το 50% με αλακά. Δεν μπορώ. Ωραία. Δεν μπορείς. Πάρε μου 100% προσωπικό, το οποίο θα είναι Έλληνες. Ή ένα μεγάλο ποσοστό Έλληνες. Δεν μπορώ. Κάπου εκεί θα πρέπει να υπήρχε μια χρυσή τομή. Δηλαδή δεν γίνεται όλα να πηγαίνουν για τα ξενοδοχεία, υπέρ των ξενοδοχείων.
0: Πάντως τα στοιχεία τα οποία μάζεψα, για να σου πω εγώ για τον τουρισμό, λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλίνες, όπως αναφέρεται, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και αυτό λέει οφείλεται και στο Μουντιάλ Γιατί δηλαδή το Μουντιάλ, γιατί οφείλεται, δεν μπορείς να δεις τηλεόραση άμα θέλεις να δεις τον αγώνα. Το Μουντιάλ, αυτό δεν μπορείς να το καταλάβω. Και λόγω ακρίβειας. Η ακρίβεια βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, και αυτοί που κάναν διακοπές παλιότερα 15 και 20 ημέρες και ένα μήνα ακόμη πιο παλιά, τώρα κάνουν μια εβδομάδα, 5 μέρες, έρχονται στην πιο κοντινή παραλία, κάπως έτσι πηγαίνει πια νομίζω το καλοκαίρι για τον Έλληνα.
1: Απόστολε, θα σου πω το εξής. Εχθές μιλούσα με έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει εγγυαζόμενα αυτοκίνητα. 120 στον αριθμό. Ξέρεις πόσες άδειες κυκλοφορίες και πόσες πινακίδες έχει πάρει σε πόσα αυτοκίνητα? Στα 70.
0: Ναι.
1: Τα 60 δεν τα έχει πάρει ακόμα. Και είμαστε Ιούλιο. Ξεκινάμε Ιούλιο μετά από 2-3 μέρες. Full season. Δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει χρήμα. Ο τουρίστας που έρχεται σου λέει: εγώ θα κάψω στο ξενοδοχείο μου, θα φάω, θα πιω, τα υπά. Ναι. Όλη η μέρα θα τρώω και όλη η μέρα θα κοιμάμαι.
0: Ναι, βέβαια, για να δούμε τι θα γίνει και τους επόμενους μήνες. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, ο Ιούλιος και μέχρι το 15 Αύγουστο είναι η πολύ μεγάλη κίνηση από το εξωτερικό.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν κατέβει ο Έλληνας, που ο Έλληνας αυτός που θα κατέβει έχει μια παραπάνω επιλογή. Ο Έλληνας έχει μάθει να χαλάει χρήματα στις διακοπές. Δεν ξεκινάει με το που κάνει διακοπές να ξεκινήσει.
0: Και μόλις τελειώσουν, φεύγει. Κάπως έτσι κάνει. Βάζει, βάζει το κομπόδεμά του στην άκρη. Τόσα μπορώ να πάρω, τόσα μπορώ να ξοδέψω.
1: Από τα 120 αυτοκίνητα που έχει ο Παύλος.
0: Δεν ξανοίγεται πια δηλαδή ο Έλληνας.
1: Από τα 120 αυτοκίνητα έχει πάρει πινακίδες και δουλεύουν τα 70. Τα 60 τα έχει ακόμα και περιμένουν το πόσα έχει ο τουρισμός, που θα ανέβει η δουλειά για να πάρουν τις πινακίδες.
0: Ναι. Μήπως είναι και αυτή όλη η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι που ακούει ο τουρίστας που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζει, ακούει τι γίνεται μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, ασκήσεις, διαφωνίες, γαλάζιες πατρίδες. Παίζει αυτό κάποιο ρόλο, λες?
1: Απόστολε, αυτό που ξέρω εγώ από διευθυντές ξενοδοχείων πεντάστερα, έγινε όταν έγινε η πρώτη βόμβα, όταν έπεσε στο Ντουμπάι και όταν έγινε κάτω το πρώτο πανηγυράκι. Οι ξενοδόχοι εδώ πέρα με τα πεντάστερα έβαλαν μια αύξηση 5 με 7%. Σου λέει, δεν θα πάνε. Ντουμπάι δεν θα πάνε από εκεί κάτω. Οι πελάτες του πεντάστερου ψάχνουν πεντάστερο. Δεν πάνε σε apartments και δεν πάνε σε εγγυαζόμενα δωμάτια. Θα έρθουν σε πεντάστερο. Αυτοί πήραν κόσμο και θα πάρουν κόσμο, αλλά είναι αυτοί που τους κρατάνε μέσα και δεν αφήνουν έξω να βγει έξω να κάνει βόλτα, να πάει σε μια ταβέρνα, να πάει σε ένα mini market, να πάει σε ένα σουβενίρ, να πάει σε ένα οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έρχονται οργανωμένοι, φεύγουν οργανωμένοι και το μόνο που λένε ότι πήγα στην Κρήτη σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πήγα στην Κρήτη. Κλείστηκα σε ένα ξενοδοχείο και μέχρι εκεί ήταν οι διακοπές.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα μου στέλνουν, με έστειλαν διάφορα μηνύματα. Και ένας φίλος από τα Χανιά, καλημέρα λέει και σε εσάς. Σύφης από Χανιά, Σύφης. Λέει τώρα εδώ πέρα, μου στέλνει και φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα. Ναι. Και λέει, έγινε και εδώ ένας μικρός σεισμός. Τι να πούμε, δεν έπρεπε καν να τον αναφέρουμε. Όταν βλέπουμε εδώ, με έστειλε κάτι φωτογραφίες με κατεστραμμένα σπίτια κλπ. Και έβλεπα την ειδησιογραφία στο προηγούμενο διαφημιστικό που έκανα. Και έλεγε ότι οι νεκροί μέχρι τώρα. Έβλεπα την τελευταία ειδησιογραφία. Είναι 920, πάνω από 50.000 αγνοούμενοι, και υπάρχει μια πόλη, Λα Γουάιρα, που έχουν μετατραπεί πολλά κτίρια σε σωρούς ερειπίων, και οι κάτοικοι και τα σωστικά συνεργεία φτάνουν από όλο τον κόσμο και αναζητούν ίχνη ζωής. Το θέμα είναι τώρα το εξής εδώ πέρα. Έβλεπα κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ότι η Βενεζουέλα, λέει, λόγω φτώχειας δεν έχει γερανούς, δεν έχει γκρέιτερ, δεν έχει αυτά τα βαριά μηχανήματα τα οποία μπορούν να σηκώσουν τους τοίχους.
1: Θα πάει καιρός να τους μαζέψουν.
0: Πώς ακούγεται αυτό το πράγμα?
1: Θα πάει καιρός να τους μαζέψουν.
0: Πώς ακούγεται αυτό το πράγμα? Είναι μια χώρα η οποία δεν έχει τα απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων της.
1: Θα πάει καιρός να τους μαζέψουν, ναι. Μέχρι να πούνε οι εξκαφείς θα πάρουν χώματα και μπάζα και όλα και ανθρώπινα μέλη, θα τα πετάνε στα κάπου αλλού.
0: Τι να πει
1: κανείς. Να πω ότι στα Χανιά είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις της Κρήτης.
0: Εννοείται. Της Ελλάδας θα λες, στα Χανιά, όχι της Κρήτης, της Ελλάδας θα λες.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι μια από τις, στην πεντάδα των ωραίων πόλεων, όπως και το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος, και τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο να ομορφύνουμε, να κάνουμε έτσι να μακιγιάζ.
0: Πώς θα το ομορφαίνετε, θα κάνετε κυκλικούς κόμβους?
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Έχεις δει κυκλικό κόμβο στην Ελβετία, ας πούμε? Έχεις δει κυκλικό κόμβο στην Ελβετία? Με το δρόμο γύρω-γύρω κόκκινο, με τις διαγραμμίσεις κίτρινες. Έχεις δει, με φωτισμό υπέροχο.
1: Εδώ για να
0: βάζεις γύρω γύρω πρασινάδα. Εδώ πηγαίνεις μέχρι την Κοζάνη και εκεί κοντά στη Βέρεια. Το διάζωμα που έχεις στη Μέση Εγνατία θα πάρει φωτιά καμιά μέρα.
1: Εδώ δεν βλέπεις ταμπέλες, αδερφέ, άστο. Εδώ δεν υπάρχει διαγράμμιση.
0: Ξεχορτάριασμα θέλει το διάζωμα. Και όταν περνάει ο άλλος το βλέπει και με ένα μάτι σου λέει: τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κάνει η περιφέρεια, σου λέει. Δεν κόψαν τα ξερά, θα πάρει φωτιά ο δρόμος. Είναι που είναι μια ολοήρα κυκλοφορία στο μεγαλύτερο. Σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Μια ολοήρα κυκλοφορία στα διόδια ανοιχτά. Και συνεχίζουν το παραμύθι.
1: Εάν στην Κρήτη δίνανε τα χρήματα που έπρεπε να δώσουν λόγω τζίρου, λόγω τουρισμού, λόγω αγροτικών, λόγω θερμοκηπιακών, λόγω και δίνανε τα χρήματα που αξίζει να δώσει στην Κρήτη για υποδομές, η Κρήτη θα ήταν ένα Μονακό.
0: Ναι. Εγώ θα κοιτάξω αύριο να βγάλω έναν. Θα κοιτάξω να ρωτήσω και να, αν μπορέσω να βγάλω και έναν ειδικό στους σεισμούς να με πει αν εκείνο το κτίριο στο ελληνικό αντέχει σε 7,5 βαθμούς. Ρίχτε.
1: Αυτό που έχουν κάνει
0: το μεγάλο, ναι, ναι.
1: Να μην περνάς από κάτω λόγω για αρχή. Ούτε να δούμε τι γίνεται.
0: Τι να περνάω από κάτω, γιατί πρόκειται να ανέβω επάνω.
1: Δεν ξέρω, επειδή οι πληροφορίες μου λένε ότι έχεις αγοράσει.
0: Ναι, βέβαια, τώρα πριν ακόμη γίνει.
1: Και με πισίνα, στον πέμπτο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι. Το όνειρο ζωής ήταν αυτό, ξέρεις.
1: Πώς είναι, σου έχουν κάνει καμιά πρόταση για κανένα ακόμα.
0: Άσε, με κανέναν δεν θα τα λες αυτά. Ξέρω, τώρα είσαι πονηρός. Πονηρός είσαι, άστο. Είσαι
1: πονηρός.
0: Είσαι πονηρός, θες να βγάλω θέματα. Δεν βγάζω. Είσαι πονηρός.
1: Το ρολόι το είδες.
0: Ποιο ρολόι απ' όλα. 8 παρά 2 δευτερόλεπτα.
1: Ας πω καλημέρα, να σας αφήσω να
0: καλημέρα. Γεια σου Ανέστη, καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
11: Διψά για.
10: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
12: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Έλα,
13: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Μητέρα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
27: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
28: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
30: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
33: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Up home στη Θέρμη, ήδη σπιτιού και ήδη δώρων. Up home Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού και συμβουλευτική διακόσμηση. Από ένα νέο κατάστημα Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Up home. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σταριού, σύνδεση άρτος και άνθρωπος πανάρχη. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε και σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερι. Είμαστε εδώ μαζί επίσης με ισορροπία γεύσης και παράδοσης με τυροκομικά Πάικο. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Τυροκομείο Πάικο. Αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: με σημαντικότατη ειδησιογραφία και σήμερα. Από την Ελλάδα και όχι μόνο. Η γεωπολιτική έχει μπει για τα καλά, όπως φαίνεται, στη ζωή μας μετά τους δύο μεγάλους πολέμους. Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αγωνίζεται δεκαετίες τώρα για τα εθνικά θέματα της Ελλάδος και αναλύει την γεωπολιτική, είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε καθηγητά Βενιαμίν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα στους ακροατές μας στην Ελλάδα και στην ελληνική ομογένεια σε όλο τον κόσμο.
0: Μήπως δεν πηγαίνει κάτι καλά με την ανθρωπότητα, μήπως δεν πηγαίνει κάτι καλά με αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε, τι ακριβώς θέλουν από τον κόσμο?
1: Ναι, νομίζω δυστυχώς βέβαια ότι η ανάλυση της διεθνούς κατάστασης μας οδηγεί σε συμπέρασμα ότι οι πλούσιοι περισσεύουν την περιουσία τους, οι φτωχοί γίνονται ακόμα πιο φτωχοί και οι πόλεμοι παγκοσμίως δείχνουν, και δεν είναι δύο, είναι τρεις. Να θυμηθούμε στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη.
0: Ναι, είπα για τους μεγάλους πολέμους πλέον, γιατί τώρα νομίζω ότι αυτό με τη Χεϊσμπολάχ υπολείπεται της Ουκρανίας και φυσικά του Ιράν, έτσι δεν είναι?
1: Υπολείπεται, αλλά
0: υπάρχει.
1: Αν θυμηθούμε ότι το Παλαιστινιακό, όπως και το Κυπριακό, είναι
0: πάνω από
1: 50 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Εκκρεμές, αν η ανθρωπότητα είχε δείξει την ωριμότητα που απαιτείται για να λυθούν τα ζητήματα αυτά, με συνήθως εφαρμογή πρώτων του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων του ΟΗΕ, αλλά και τις απαραίτητες υποχωρήσεις, χωρίς τρομοκρατία, χωρίς ομοιρίες ανθρώπων που δεν φταίνε κλπ. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε λυθεί, και άρα να αποφευχθούν οι εκατόμβες των νεκρών, και διότι το Παλαιστινιακό συνδέεται πολύ στενά με τον πόλεμο στο Ιράν. Καταλαβαίνετε, άρα είναι περίπου η προέκταση του ιδίου πράγματος. Πολλοί φταίνε, και σκέφτομαι, αγαπητέ Απόστολε, αν ομιγέννητο υπάρξει κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο, η Τουρκία κάθε τόσο απειλεί και προχωράει λίγο-λίγο τη γραμμή την πράσινη προς τον νότο βέβαια. Αν υπάρξει εκεί ένας πόλεμος, νομίζω ότι οι συνέπειες θα είναι συγκλονιστικές, πρώτον για την ενότητα του ΝΑΤΟ, γιατί η Ελλάδα φυσικά ίσον Κύπρος, Κύπρος ίσον Ελλάδα, πλειοψηφία πληθυσμού, συντριπτικά και ιστορικότητα του ελληνισμού στην Κύπρο. Δεν θα σταματήσει ο πόλεμος μέχρι να καταστραφεί ο ένας από τους δύο. Λοιπόν, και επειδή εμείς δεν θα ανεχθούμε μετά από τις γενοκτονίες που έκανε η Τουρκία και οι Τούρκοι και επί Σουλτανάτου παλιότερα, πριν την απελευθέρωση της Ελλάδος και μέχρι την απελευθέρωση και των βόρειων περιοχών, είχε γενοκτονήσει με τον γενιτσαρισμό, με το παιδομάζωμα, με συνεχείς σφαγές τον ελληνισμό, και στη συνέχεια επί δήθεν δημοκρατικής Τουρκίας των νεοτούρκων, δηλαδή που εδώ στη Θεσσαλονίκη κορόιδεψαν τους υπόδουλους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι θα αλλάξει κάτι, και αυτό που άλλαξε, τα λέω γιατί έχω και μια ομιλία μεθαύριο και συχνά αναλύω τα θέματα.
0: Πού είναι αυτή η ομιλία?
1: Η ομιλία θα γίνει στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, στο γνωστό κτίριο γωνία Βασιλίσσης Όλγας και Μαρτίου, την Τρίτη που μας έρχεται, στις 8 το βράδυ. Το κάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα και σύλλογοι καπαδοκών από το Προκόπη και λοιπά. Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, και είναι ελεύθερη είσοδος όσοι θέλουν να ακούσουν τα ιστορικά
0: και τι ώρα είναι,
1: αλλά και το νομικό πλαίσιο, τι σημαίνει γενοκτονία, πώς πατάσετε, πώς προλαμβάνετε κλπ.
0: Τι ώρα είναι η εκδήλωση?
1: είναι 8 η ώρα το βράδυ στη Βίλα Μορντόχο, όπως λέγεται.
0: Ναι, λίγο στη Βίλα. Ναι. Πιστεύω ότι την ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Αλλά να επανέλθω ότι εάν, ας το σκεφτούμε, δηλαδή ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των Ουκρανών, των Ρώσων, των Ισραηλινών ή των άλλων Αράβων που προσωπούν τους Παλαιστίνιους και την Παλαιστινιακή Αρχή, να φανταστούμε τι καταστροφές θα γινόντουσαν ομιγέννητο αν είχαμε μία αντίστοιχου μεγέθους εδώ στην περιοχή μας ανάφλεξη, που υπάρχουν όλα τα πυρήκαυστα υλικά.
0: Ακριβώς.
1: Για να γίνει αυτό, λόγω της τουρκικής, του τουρκικού επεκτατισμού, που μας αρέσει να τον λέμε αναθεωρητισμό για να τον κάνουμε πιο κομψό, αλλά η Τουρκία πολύ απλά θέλει να πάρει 150 τόσα νησιά και νησίδες από το Αιγαίο, θέλει να έχει ως θαλάσσια σύνορα τον 25ο μεσημβρινό. Να πω, τα έχω ξαναπεί.
0: Αλλά η Τουρκία, κύριε Καρακοστάνογλου, θέλει να πάρει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν...
1: Ναι, σωστά. Θέλει να ξαναγίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Δηλαδή τώρα οι Τούρκοι, ακόμη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είδατε, πιστεύω, το βιντεάκι το οποίο δώσανε με τάγκς και αεροπλάνα για το ποδόσφαιρο. Και τον Ερντογάν ανάμεσα σε τάγκς και σε αεροπλάνα. Και ξέρετε και τι κάνανε τώρα, τελευταία, μετά από μία ήττα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σε κάποιους στον έξω κόσμο φαίνονται αυτά περίεργα. Σε εμάς δεν φαίνονται περίεργα. Η τουρκική λογική, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να επαναληφθεί ένας αγώνας με την Παραγουάη που έχασαν. Για λόγους τι να σας πω τώρα. Ένας παίκτης, λέει, της Παραγουάης, αυτός που βάλε τον γκολ, είδε το ρολόι του διαιτητή που έπεσε στο... Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά μιλάω. Που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έτρεξε να επιβάλλει διαιτητή στην τάξη, του έπεσε ένα από τα ρολόγια που είχε για τη διαιτησία, είδε το ρολόι, το πήρε για μερικά δευτερόλεπτα ο παίκτης της Παραγουάης, το έβαλε στον καρπό του, κάνοντας πλάκα πριν το επιστρέψει στο διαιτητή, είδε κίτρινη κάρτα και οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα, να πάρει δηλαδή κόκκινη επειδή πήρε το ρολόι και να αποβληθεί. Και αφού δεν έγινε αυτό, σημαίνει ότι υπήρξε εις βάρος της Τουρκίας μεροληπτική διαιτησία και ζήτησαν τον επανέλθον αγώνα. Ειλικρινά, δεν είναι χιούμορ.
1: Είναι απίστευτα.
0: Είναι δημοσιευμένο, δημοσιεύθηκε. Είναι μια τουρκική λογική.
1: Δεν είναι
0: αυτή.
1: Τουρκική λογική. Είναι τουρκικός τσαμπουκάς.
0: Να σας πω εγώ τι είναι. Είναι μια οπισθοδρομική λογική από μια χώρα που δεν θέλει να είναι πολιτισμένη ούτε οι ποδοσφαιριστές της που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Κοίταξε, αγαπητέ μου Απόστολε, οι 130 χώρες υπερψήφισαν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία ήταν μία από τις τέσσερις η οποία την κατεψήφισε και έκτοτε μάχεται, πολεμάει για να μην ισχύσει και στην Ανατολική Μεσόγειο και στις δικές της οριοθετήσεις που εκκρεμούν με την Ελλάδα. Και εκκρεμούν, παρά το ότι η Ελλάδα από το 1974 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή είχε ζητήσει και είχε προσφύγει και μονομερώς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δηλαδή χωρίς τη συμφωνία της Τουρκίας, διότι η Τουρκία δεν δεχότανε, ήθελε να μην εφαρμοστεί το δίκαιο. Είναι δυνατόν μια σύμβαση την οποία την έχουν αποδεχτεί όλα τα παράκτια κράτη με εξαίρεση την Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν ορισμένες ενστάσεις για τα πυρηνικά τους υποβρύχια κλπ. Έχουν εφαρμόσει όλες τις σοβαρές και κρίσιμες διατάξεις, π.χ. για τις ζώνες των νησιών, για την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα με τη νέα της μορφή κλπ. Άρα η Τουρκία κοντράρεται με όλη την ανθρωπότητα επειδή δεν την εξυπηρετεί το δίκαιο της θάλασσας όπως διαμορφώθηκε, και το δίκαιο της θάλασσας το έχουν αποδεχθεί όλες οι χώρες του κόσμου ουσιαστικά. Γιατί υπάρχουν και μικρά κράτη τα οποία δεν έχουν.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη,
1: έχουν θάλασσα.
0: Να ξεφύγουμε λίγο από τη ραδιοφωνική λογική. Ας πούμε ότι δεν κάνουμε εκπομπή και μιλάμε μεταξύ μας, είμαστε δύο. Και με ρωτούσατε εσείς τι ακριβώς με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι οι Τούρκοι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι είναι.
1: Βεβαίως.
0: Νούμερα.
1: Νούμερα
0: είναι. Τι ακριβώς είναι. Τους αφήνουν και αλωνίζουν. Να σας πω παραδείγματος χάρη τι γίνεται τώρα μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν, που του παρέχει συνέχεια ο Τραμπ, ο φίλος μας. Πολιτική στήριξη, που του δίνει έναν αναβαθμισμένο ρόλο κατά διαστήματα στις διαπραγματεύσεις για τη Μέση Ανατολή, που του προσφέρει στρατιωτική συνεργασία, που έρχεται το Κογκρέσο λέει όχι, μην τους στέλνεις αεροπλάνα και αυτός θέλει να τους στείλει αεροπλάνα, που παίρνουν κάθε λίγο και λιγάκι ο Τραμπ και παίρνει τηλέφωνο τον Ερντογάν και συζητάνε για το Ιράν, για τη Συρία, για το Λίβανο, για τη Μέση Ανατολή. Και η κυρία Γκυλφόιλ εδώ πηγαίνει στα πανηγύρια και ο πρέσβης της Τουρκίας από την άλλη πλευρά και τι δεν έχει πει εναντίον της Ελλάδος.
1: Ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα...
0: Καταρχάς δεν είναι Αμερικανός. Αμερικανός έγινε.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω την εθνική.
0: Είναι σαν τους ποδοσφαιριστές.
1: Μάλιστα.
0: Της Γερμανίας και της Γαλλίας και όλων των υπολείπων χωρών.
1: Δεν γνωρίζει ιστορία, δεν είναι καν διπλωμάτης, είναι χρηματομεσίτης και με τέτοια λογική χρηματιστηριακή βλέπει τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που το λέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλούς διπλωμάτες, γιατί δεν έστειλαν έναν σοβαρό διπλωμάτη με εμπειρία σε διεθνή ζητήματα εκεί. Γιατί θέλουν να κάνουν business οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν.
0: Φταίει η αμερικανική πολιτική ή φταίει η δική μας διπλωματία?
1: Φταίει.
0: Τι ακριβώς?
1: Η δική μας αφωνία. Διότι όταν εμείς με ψήθυρους ή με μια ανύπαρκτη για μένα διεκδικητικά γλώσσα και προσπαθούμε να μιλήσουμε είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τουρκικό επεκτατισμό και δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τότε οι διεθνείς παράγοντες και οι φίλοι μας στην Ευρώπη θα πούν, μα αφού εσείς συζητάτε, κάνατε ήρεμα νερά δήθεν, κάνατε ήρεμους αέρεδες διαμάχες, τον εναέριο πόλεμο ας το πούμε, που ακόμα μπορεί να μην έχει οδηγήσει, αλλά προχθές τιμήσαμε τον ήρωα τον Σαλμά, ο οποίος μετά από αερομαχία με τους Τούρκους, ακριβώς για να μην χτυπήσει ο ίδιος αεροσκάφος, το οποίο το είχε λοκαρισμένο, το είχε κλεισμένο στο δικό του στόχαστρο, έχασε τον έλεγχο κατεβαίνοντας σε χαμηλό ύψος και σκοτώθηκε και κατεστράφει βεβαίως και το αεροσκάφος του. Όλα αυτά που άμα τα αθροίσει κανείς, οι αεροπόροι μας έχουν δεκάδες στην πορεία των χρόνων βέβαια, δεκάδες απώλειες, και η απώλεια ενός πιλότου είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και από την απώλεια αεροσκάφους, ξέρετε. Γι' αυτό και οι Τούρκοι, μη έχοντας πιλότους, τους είχε βάλει ο Ερντογάν στη φυλακή ή δεν τους εμπιστευότανε, γιατί από αυτούς είχε ξεκινήσει το πραξικόπημα του 2016. Και έτσι, επειδή τους βόλευε αυτούς, δέχθηκαν και υπέγραψαν αυτήν την συμφωνία για να μην γίνονται παραβιάσεις και παραβάσεις, και τώρα έχουν επανέλθει με πιο επιθετικό ρυθμό, με οπλισμένα αεροσκάφη, και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε, γιατί αυτοί τώρα έχουν...
0: Κάποια σοβαρή εμπλοκή θα γίνει, δεν
1: υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όταν τώρα στις 7 Ιουλίου, σε μια εβδομάδα, θα πάνε τα κράτη του ΝΑΤΟ, τα 31 κράτη του ΝΑΤΟ με τους εκπροσώπους τους, σύνοδος κορυφής, πρωθυπουργούς, προέδρους, θα πάνε στην Άγκυρα για να κάνουν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Θα απαιτήσουμε κάτι από εκεί εμείς? Θα πούμε παραδείγματος χάρη τα...
1: να καταγγείλουμε, αγαπητέ μου Απόστολε.
0: Πέραν της καταγγελίας, επειδή... Συγγνώμη κύριε Καρακοστάνογλου,
1: μισό λεπτό. Λέω, η καταγγελία θα πρέπει να συνοδευτεί από απαιτήσεις.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αλλιώς
0: δηλαδή,
1: θα πούμε, στέλνεις... θα μπλοκάρουμε όλο το σύστημα
0: Ωραία.
1: Της λήψης αποφάσεων στο ΝΑΤΟ.
0: Έρχεται μια εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και θα πάρει ο Τούρκος για να βάλει στα δικά του αεροπλάνα το μηχανικό μέρος από τα αμερικάνικα. Δεν θα πρέπει να προβάλλουμε, να απαιτήσουμε να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλης χώρας του ΝΑΤΟ αυτά τα αεροπλάνα, παραδείγματος χάρη. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, να μην το ξεχάσω, επειδή μιλήσατε για αεροπλάνα, βεβαίως. Όταν οι Τουρκοί έχουν τον Μπαξίση, οι Τούρκοι πληρώνουν. Όταν πήγε ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, έκανε απλώς μία διπλωματική συνάντηση για τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τουρκική αεροπορία ανακοίνωσε μετά ακριβώς την επίσκεψη του Ερντογάν και τη συνάντησή του με τον Τραμπ συμφωνία για αγορά 225 αεροσκαφών Boeing.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ μιλάμε χρήμα, είναι μπαξίση. Σου λέει, ακριβώς, μου κάνεις το χατήρι και εγώ αγοράζω. Πιέζω το λαό μου, δεν έχει να φάει, αλλά αγοράζω. παίρνω από την Αμερική, παίρνω από εσάς. Εσείς τι θα κάνετε για μένα?
1: Ακριβώς.
0: Το ελληνικό λόμπι τι κάνει? Ωραία, και λέω εγώ τώρα, το ελληνικό λόμπι. Όλους αυτούς που ακούμε που χρηματοδοτούν τα αμερικανικά κόμματα, και το ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό. Σωστά. Δεν παίζουν κάποιο ρόλο αυτοί οι άνθρωποι? Δεν παίζουν κάποιο ρόλο οι Έλληνες στο λόμπι? Έχουν αλλάξει φυσιογνωμία διπλωματίας? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει ένα άλλο πρόσωπο σε αυτήν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και να καταγγείλει τον τουρκικό επεκτατισμό, λέγοντας ότι εάν η Τουρκία δεν φύγει, δεν αποσύρει άμεσα τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο, που πρόσφατα ακούσαμε ότι τα διπλασίασε και τίποτα δεν έγινε. Σκεφτείτε δηλαδή εμείς να διπλασιάζαμε, που πρέπει να το κάνουμε, τις δυνάμεις μας και να βάζαμε και πυράβλους στα νησιά. Δεν θα αντιδρούσε η Τουρκία? Εμείς διπλασίασε τα στρατεύματά της και βελτιώνει τις θέσεις της, συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου, με καλώδια ηλεκτρισμού, μεταφοράς δεδομένων και με σωληναγωγούς για καύσιμα και για νερό και για παροχή υδροδότησης. Συνεπώς όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία κάποια μέρα ή κάποια νύχτα, όπως είπε ο πρόεδρός της, θα μας κάνει την έκπληξη και θα πει ενσωματώνονται τα κατεχόμενα στο τουρκικό κράτος. Αυτό θα κάνει.
0: Δεν θα πρέπει πριν να τους κάνουμε καμία έκπληξη εμείς?
1: Πραγματικά θα έπρεπε.
0: Το σκέφτηκε ποτέ κανείς αυτό από τη διπλωματία μας?
1: Ναι, μια ευνηδιαστική ουσιαστικά επίθεση από τα νότια, που έχουν δυνατότητα με το σύγχρονο πυροβολικό να φτάνουν μέχρι και την τελευταία και το τελευταίο σημείο της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου, να βομβαρδίσουμε τις δυνάμεις τους και να γίνει επίθεση.
0: Αν μας κάνουν τον έξυπνο.
1: Ανακατάληψης. Δεν υπάρχει.
0: Αν αρχίσουν να απειλούν πραγματικά, αλλιώς δεν θα υπάρξει άλλη λύση. Αν αρχίσουν να απειλούν
1: αυτά
0: πραγματικά.
1: Που κάνουν είναι απειλές σε πρακτικό επίπεδο. Mm. Και το ότι ζητάνε το μισό Αιγαίο και ζητάνε μισό Αιγαίο σημαίνει ότι ο μεσημβρινός, ο 25ος, που αν έρχεται από τα βόρεια σαν γραμμή νοητή στους χάρτες, τέμνει τον νομό Ξάνθης και καταλήγει μοιράζοντας το Αιγαίο στα δύο και αφήνοντας όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που είναι και πολύ πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα, στην τουρκική πλευρά ελέγχου της θάλασσας με βάση τον 25ο, που είναι απαγορευμένο, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν νησιά ελληνικά μέσα σε τουρκικές θαλάσσιες ζώνες, γι' αυτό και υπάρχουν όλες τις διατάξεις της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, για να αποτρέψουν τέτοια ενδεχόμενα. Και φτάνει μέχρι τον νομό Ηρακλείου, άκουγα μιλούσες με έναν κριτικό νωρίτερα. Λοιπόν, άρα μέχρι εκεί θα φτάνει η τουρκική θάλασσα. Μπορεί ελληνική κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη ή οποιονδήποτε άλλο να το αποδεχτεί αυτό? Μπορεί, αν υπάρξει επίθεσης ή άλλη επιθετική κου χαρακτήρα ενέργεια στην Κύπρο, να σταθεί η ελληνική κυβέρνηση?
0: Να σας πω κάτι, αυτοί που οι οποίοι κυβερνάνε, αυτοί που συναλλάσσονται, οι διπλωμάτες, ξέρουν ιστορία. Θέλουν παραδείγματος χάρη οι Τούρκοι τη Σάμο. Σωστά. Σύμφωνα δηλαδή με την ιστορία, ο πρώτος κάτοικος της Σάμου ήταν κάποιος από την Αρκαδία, ο Αγκαίος, ο οποίος είχε πάρει μέρος και στην αργοναυτική εκστρατεία. Η Σάμος παλιά λεγόταν Ιδρύλη. Είχε πηγές μελάμφυλου, φυλής, ανθεμής και τα λοιπά, τα ονόματά της. Έχουν καμιά σχέση όλα αυτά με τους Τουρκούς?
1: Οι Τούρκοι
0: έχουν καμιά σχέση? Έχει σχέση ο Αγκαίος από την Αρκαδία, έχει σχέση με τους Τουρκούς? Τα ξέρουν αυτά οι πολιτικοί μας?
1: Οι Τούρκοι ζούσανε μέχρι ουσιαστικά το 1000 μετά Χριστόν. Το 1071 έγινε η μάχη στο Μαντζικέρ, που δυστυχώς ο Βυζαντινός αυτοκράτορας την έχασε. Ήταν η πρώτη ήττα των Βυζαντινών. Σταθεροποιήθηκαν οι Τούρκοι. Κακώς άρχισαν να τους χρησιμοποιούν ως μισθοφόρους οι αντιμαχόμενοι υποψήφοι για αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Εδώ είναι η τραγικότητα της προδοσίας, και έτσι τους δώσαν τη δυνατότητα, περάσαν απέναντι, κάναν την Ανδριανούπολη πρωτεύουσά τους, και όταν η Κωνσταντινούπολη έμεινε χωρίς περιοχή γύρω της εδαφική, με ελάχιστες περιοχές, τότε έπεσε. Γιατί? Διότι νωρίτερα το 1204 οι σταυροφόροι δήθεν ή πραγματικά της Δύσης ήρθαν και την κατέλαβαν, και επί 50 χρόνια, να τα ακούει ο ελληνικός λαός αυτά, δεν μας τα λένε με την σωστή τοποθέτηση.
0: Ποιος ελληνικός λαός να τα ακούει? Να τα ακούει ο Μητσοτάκης, να τα ακούει ο Τσίπρας, φυσικά, να τα ακούει ο Ανδρουλάκης, όχι, να τα ακούν όλοι αυτοί. Αυτοί θα τα ακούσουν, αυτοί κυβερνάνε.
1: Εκεί ότι το 1204 οι σταυροφόροι κατέλαβαν.
0: Να διαβάσουν, να μορφωθούν και να καταλάβουν ότι η θάλασσα είναι έδαφος. Και η θάλασσα έδαφος είναι.
1: Ιδίως μάλιστα όταν είναι διάσπαρτη, αποδεσπόζοντας τον θαλάσσιο.
0: Και να αλλάξουν τα βιβλία της ιστορίας να γράψουν την αλήθεια. Να αλλάξουν τα βιβλία της ιστορίας να γράψουν την αλήθεια. Και ανάλογα με τι γράφουν οι γείτονες, να γράψουν και οι δικοί μας. Να γράψουν για την Λίβρο, να γράψουν για την Τένεδο. Να το κάνουν κάθε χρόνο τα παιδιά μάθημα.
1: Αυτό το οποίο μιλώντας σε πέρσι στις 26 Μαρτίου.
0: Να προβάλλουν, συγγνώμη, τα κατεχόμενα της Κύπρου. Τα κατεχόμενα να προβάλλει η ελληνική πολιτεία της Κύπρου. Να γράψει ολόκληρο βιβλίο για τα κατεχόμενα, να το μοιράσει στα σχολεία.
1: Ακούστε.
0: ΕΛΜΙΕΠ και πώς λέγονται.
1: Ο ελληνικός
0: και τους πληρώνουμε.
1: Ο ελληνικός λαός δεν θα ανεχθεί άλλη πρόκληση από την Τουρκία. Αυτό πρέπει να το ξέρουν. Είτε η δική μας η πολιτική, οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα, αλλά είναι πολύ καθυστερημένα και πολύ λίγα. Οι Τούρκοι ανήγγυλαν ότι θα φτιάξουν 200 Καάν. Είναι αυτό το αεροσκάφος, το οποίο θέλουν να το δείχνουν ότι είναι το αντίστοιχο τουρκικό των F-35. Φυσικά δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να διαφεύγει από τα ραντάρ. Τώρα, αν το δώρο που είπε θα τους κάνει στην επίσκεψή τους για τη σύνδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Ερντογάν υλοποιηθεί, το πιθανότερο θα είναι να δώσει αμερικάνικους κινητήρες στα τουρκικά αεροσκάφη, το οποίο το πρόβλημά τους ήταν ως τώρα δεν είχαν επαρκείς κινητήρες σωστούς και σύγχρονους. Αν το κάνει τώρα, θα δείτε πόσο θα αλλάξει η τουρκική επιθετικότητα προς τα χειρότερα απέναντι στην Ελλάδα. Και να ξέρουν Αμερικανοί, Νατοικοί και Ευρωπαίοι ότι αν υπάρξει ανάφλεξης εδώ, η ανάφλεξη μετά από τα τόσα που έχει τραβήξει, 1,5 εκατομμύριο διωγμένους και σκοτωμένους από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, αυτά θα υπάρξουν παλικάρια στην Ελλάδα που να τα συζητήσουν και να τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος επίσης πρέπει να μάθει ότι το 1821 και 1822 οι Τούρκοι εξόντωσαν και παλούκωσαν, δηλαδή ανασκολόπησαν το 27.000 Έλληνες της Θεσσαλονίκης. Το άκουσες ποτέ αυτό?
0: Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε. Έχω πολλά μηνύματα.
1: Και να διαβάσω ένα βιβλίο για να τα πω σε διάφορες ομιλίες. Από τους 34.000, οι οποίοι οι υπόλοιποι από το 27, δηλαδή που σώθηκαν, πήγανε στην ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης, κάθισαν ποιος ξέρει πόσα χρόνια και άρχισαν σιγά σιγά να γυρίζουν.
0: Πέρασε ο χρόνος.
1: Άρα οι Έλληνες έπαψαν να είναι η πρώτη εθνική ομάδα και έγιναν οι Τούρκοι και οι Έλληνες Εβραίοι.
0: Να τα πούμε κάποια άλλη φορά. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Με συγχωρείτε πολύ για τον τόνο της φωνής, αλλά στην πατρίδα μας γίνονται πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Ξεφεύγουν από τη λογική.
1: Να ξέρουν ότι η Ελλάδα με παλικάρια στην κυβέρνηση και στο στράτευμα που υπάρχουν. Χθες είχαμε την ορκομοσία εδώ, τα πτυχία των 250 αξιωματικών των καλύτερων από την Ελλάδα που υφητούν στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. Αυτοί δεν πρόκειται να κλείσουν το στόμα τους, και οι σωστοί πολιτικοί ηγέτες, όταν η Τουρκία θα έχει κάνει όλες τις επεκτατικές κινήσεις και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι θα σφυρίζουν αδιάφορα και θα τους δίνουν αεροσκάφη και οτιδήποτε άλλο.
0: Πολλά μηνύματα και από τον Καναδά. Μου στέλνει κάποιος φίλος ένα μήνυμα και λέει, δεν θέλει να πω το όνομά του, όταν αναγνώρισε η ελληνική κυβέρνηση τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία, και έτσι τα ξέρει όλος ο κόσμος, τι να κάνει και το λόμπι, τι να κάνουμε και εμείς που φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε, και με δείχνει πάρα πολλά στοιχεία τι ακριβώς συμβαίνει με φωτογραφίες στο Οντάριο του Καναδά. Βέβαια αυτά τα δω αργότερα, δεν μπορώ να τα δω τώρα, καταλαβαίνετε, και άλλα μηνύματα έχω τα οποία
1: είναι
0: θα κοιτάξω.
1: Πολιτικού επίπεδου, ναι, προδοσία.
0: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς. Και δυστυχώς για την Ελλάδα και για τον τόπο.
1: Εθνικός ενδοτισμός, ενώ μπορούσαμε, είχαμε το διπλωματικό δυναμικό να πιθαναγκάσουμε εμείς τα Σκόπια, να λέγω ενδοτισμός, ενώ μπορούσαμε, είχαμε το διπλωματικό δυναμικό να πιθαναγκάσουμε εμείς τα Σκόπια, να λέγω

0: Αν συνεταίρους μας εκεί.
1: Μιξέλ, επειδή το θέλουν οι δικοί μας, επειδή παρουσιάζουν μια δειλία στην πολιτική.
0: Όταν τα παλικάρια οι πολιτικοί μας, αν υπάρχουν και ελπίζω ότι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνών κόμμα, αλλά και στα άλλα κόμματα που θα κατεβούν στις επόμενες εκλογές.
1: Υπάρχουν σίγουρα, ας αντιδράσουν.
0: Σηκώσουν τη σημαία της πραγματικής ιστορικής ελληνικότητας της περιοχής και στο επίπεδο το ιστορικό που είναι οι ταυτότητες, οι εθνικές και
1: παρά
0: τα
1: 25.
0: Ονόματα, τότε θα καταλάβουν οι Ευρωπαίοι τα λάθη τους, αλλά θα λένε μα τι να κάνουμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση έδωσε και έκανε αυτή τη συμφωνία. Εδώ είναι οι ντροπές μας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
1: Διεθνής διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου ήταν μαζί μας. Διαφημιστικά μηνύματα, πρώτη φορά ίσως με 5 λεπτά καθυστέρηση, έτσι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κόψε και μοίρασε.
17: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
18: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια.

0: κάνει. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ναι.
3: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ μαζί στο Μετρόπολης 95,5. Μέχρι 2026, 13 χρόνια για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά, φτάνει. Αρχίζουν σιγά σιγά, γίνονται οι δρόμοι γύρω από τους σταθμούς του μετρό, μπαίνει καινούριος φωτισμός, φεύγουν οι σιδεριές. Απόστολος Γκόγκος, καλημέρα. Από το Περτούλι Τρικάλων, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μουτσιάνας. Καλή αντάμωση, λέει, στα φετινά Πανελλήνια ανταμώματα Σαρακατσανέων. Θα μας τα πεις αυτά, Γιώργο. Καλημέρα στο Σάββα το Λαζαρίδη από το Πανόραμα. Καλημέρα επίσης στο Πανόραμα τον Ορέστη τον Πίθα. Μας έχει φάει το ξενύχτη με το Μουντιάλ, το οποίο απέδειξε ότι δεν υπάρχουν πλέον φαβοροί και outsiders. Αν και είμαι, λέει, τι είσαι, γερμανοτρεφής είσαι, κάτσε να δούμε, αν και είμαι γερμανοτρεφής, το απόλαυσα χθες στα ξημερώματα. Βίβα Εκουαδόρ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, Ανδρέα από την Κοζάνη, σε λίγο, μη βιάζεσαι, ακόμη έχουμε, είναι και 45, έτσι έχουμε γύρω στα 12-13 λεπτά ακόμα εκπομπής. Κάτι λείπει, κάτι φταίει, αυτό είναι σίγουρο. Παλιά λέγαμε, έτσι, αγοράζαμε λάδι, παραδείγματος χάρη, ένα κιλό, μετά το κιλό έγινε ένα λίτρο. Αλλά το λάδι το λίτρο, έτσι, δεν είναι ένα κιλό, είναι 915 γραμμάρια. Το ένα λίτρο είναι 915 γραμμάρια, αλλά δεν είναι ένα κιλό. Γιατί το λίτρο είναι μονάδα όγκου. Το γραμμάριο είναι μονάδα βάρους. Το λίτρο είναι ένα κιλό σε νερό. Όταν λέμε ένα κιλό, έτσι, σε νερό είναι το λίτρο. Παραδείγματος χάρη αγοράζουμε ηλιέλαιο. Το ένα λίτρο που λέει απ' έξω είναι 920 γραμμάρια, δεν είναι ένα κιλό, είναι λιγότερο δηλαδή από το κιλό που αγοράζαμε παλιότερα. Ή ξέρω εγώ, ένα κιλό αλεύρι δεν υπάρχει. Ένα κιλό αλεύρι είναι ένα κιλό. Ένα λίτρο αλεύρι, αν δείτε λίτρο και δεν δείτε κιλό, είναι 550 το πολύ πολύ γραμμάρια, αναλόγως του τύπου του αλευριού. Ή ξέρω εγώ, λένε απ' έξω παγωτό ένα λίτρο. Ξέρετε πόσο είναι το λίτρο το παγωτό? Μέχρι το πολύ πολύ ανάλογα το παγωτό 550 γραμμάρια. Το πολύ πολύ. Από την άλλη πλευρά, το γιαούρτι, επειδή έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό, που περιέχει ένα λίτρο, έτσι, κοντά στα 1040 γραμμάρια, έχει λίγο παραπάνω. Γιαουρτάκι να παίρνουμε. Ο φίλος μου ο Στάθης μου στείλε πάρα πολλά σχετικά με φυτοφάρμακα, έτσι... Πάρα πολλά πράγματα, έχουν δει και κάποια βιβλία βλέπω, δεν έχω ανοίξει ακόμη το φάκελο. Σήμερα το πρωί με τον παραδώσανε να ανοίξω το φάκελο, να δω ποιος από πού μου έχει στείλει, από ό,τι βλέπω εδώ, από ό,τι τάπιασε τουλάχιστον να παίξω, κάποια βιβλία πρέπει να είναι μέσα, κάποιες σημειώσεις, θα τα δω όλα αυτά και σας ευχαριστώ όλους και για τα στοιχεία τα οποία μου δίνετε διαδικτυακά, διότι ως γνωστόν, όπως και αν το κάνουμε, εμείς είμαστε και παραμένουμε εμείς, έτσι.
1: Άιντε πάμε.
0: Για το δημογραφικό, καλέ μου φίλε Στάθη από την Έδεσα, εντάξει, ευχαριστώ για τα στοιχεία που μου στείλες, έχω και εγώ πολλά. Λέμε για το δημογραφικό, δεν είναι ότι δεν λέμε, λέμε κατά διαστήματα, έτσι αναφερόμαστε και σε αυτό. Δαμιανέ από τον Καναδά, καλή σου μέρα, ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μου γράφεις.
2: Μένα μόνο τον οχαβά, με ψέματα και μπλα μπλα μπλα.
0: Για να δούμε, είναι κάποια μηνύματα τα οποία δεν διάβασα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τώρα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Θα με επιτρέψετε, Άγγελος Μαραγδής, Γιάννης Αποστολίδης, από το περιβόλι της Παναγιάς, Αναστάσιος, ο αδερφός Αναστάσιος, όχι άλλες αλυσμόνητες πατρίδες, πρέπει να τελειώνει αυτή η τουρκική προπαγάνδα κλπ. Η φίλη μου η Λίνα, την καλημέρα της με τα καλά της πάντοτε λόγια. Καλημέρα Λίνα, να είσαι καλά. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιάννης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο άλλος ο Γιάννης από το Μανχάιμ επίσης ακούει. Επανεμφανίστηκε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Λίντς. Τελικώς λέει Γαλλία-Αγγλία. Έτσι το βλέπεις,
2: είμαστε εμείς και δεν μας άλλαξε κανείς.
0: Και από την Αλεξάνδρεια ο φίλος μου ο Νίκος, από ό,τι βλέπω αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι θα γράφετε ένα όχι μπροστά για να μην λέω το επώνυμό σας. Νίκο, καλημέρα. Εσένα Πέτρο σε διάβασα, το Πέτρο Καραβίδα, διάβασα το μήνυμά σου, πρέπει να το έχω διαβάσει. Καλημέρα και σε σένα.

Έτσι πάμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και καιρό. Ωραία, τι άλλο έχουμε? Έχουμε καιρό, πρέπει να πάμε και λίγο στη Φόρμουλα 1, να πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας.

0: Ο καιρός λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Στο Μοναστήρι ο καιρός θα έχει λίγα σύννεφα το μεσημεράκι, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία, καλοκαίρι και εκεί. Ο καιρός στην Αμόχωστο και στην Κύπρο γενικότερα, 36 βαθμούς το μεσημέρι στην Αμόχωστο, 38 και 39 από Δευτέρα, Τρίτη μέχρι την Πέμπτη. Θα πέσει θερμοκρασία, ηλιοφάνεια παντού, λίγα τα μποφός. Στους Αγίους 40 ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από ό,τι βλέπω εδώ το απόγευμα. Καλός καιρός, 32 βαθμοί σε Κελσίου.
1: Ίδια πέσα όλες οι νύχτες μας και μέρες, με δυο όνειρα λείψα και δανεικά.
0: Βροχούλες λίγες θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα κατά κύριο λόγο της κεντροδυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας. Είναι αυτές οι μπόρες, οι καταιγίδες, η αστάθεια η οποία διέπει την εποχή του σήμερα με τα καιρικά φαινόμενα. Οι αέριδες είναι βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, αλλά στο Αιγαίο φτάνουν σε πολλές των περιπτώσεων και στα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν ξεπερνούν τους 4.
1: Να μου γελάς.
0: Όσο δε για την θερμοκρασία, 34 βαθμούς πάνω στον Εύρο στο Τριεθνές, 36 θα πιάσει στην Καβάλα με 35 εκεί μεταξύ Δράμας και Σερών, 33 βαθμούς θα έχουν τα Μουδανιά. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη τα είπαμε και εδώ η θερμοκρασία θα είναι, έτσι θα είναι όριστη εδώ η θερμοκρασία, μέχρι και 34 βαθμούς θα φτάσουν οι θερμοκρασίες εδώ στη δική μας περιοχή, στην κεντρική Μακεδονία, ενώ στη δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς σε Κελσίου. Η Φλόρινα θα έχει 28 με 29 βαθμούς το μεσημέρι, 33 στον κάμπο στη Λάρισα, 35 σε όλη την βορειοδυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο 36 στην Κεφαλονιά, 37 θα χτυπήσει μεταξύ Πύργου, Πατρών και ακόμη προς τα κάτω προς το Μοριά. Θα έχουμε 36 εκεί πέρα, ενώ πιο δροσερά στην Κόρυθο, 32 βαθμοί η θερμοκρασία. Και θέλω να βλέπω ότι εδώ σε περιοχές της Αθήνας η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή από ό,τι θα είναι εδώ. Παραδείγματος χάρη 34 εδώ βλέπω σε μια περιοχή έξω από τις Σέρες, 32 στην Αθήνα. Μάλιστα. 34 βαθμούς στο Καστελόριζο, 36 στη Σάμο, 31 στην Μυτιλίνη, λίγο πάνω, γύρω στους 30 και λίγο πάνω βαθμούς στην Κρήτη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, βοράς ή νότος. Αυτά και με τον καιρό, αυτά με τα καιρικά φαινόμενα της ημέρας, κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ μαζί με τα οπτικά Κάτανας, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρυκοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης σε δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 και στην Πτόλεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Θα πάμε σε λίγο στην φόρμουλα με App Home. App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. App Home, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε, στη Θέρμη, App Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο, συμβουλευτική διακόσμηση.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στην Αυστρία, στο Spielberg. 8ος αγώνας για φέτος. Δεν έχουμε αγώνα sprint. Η κυριαρχία έλαβε τέλος για τη Mercedes στη Βαρκελόνη. Η συνέχεια με τις αναβαθμίσεις των κατασκευαστών θα έχει suspense. Η νίκη του Hamilton με την Ferrari ήταν η πρώτη του με το μονοθέσιο αυτό. Κατατακτήριες δοκιμές σήμερα Σάββατο, το απόγευμα στις 5 πλέον. Ο αγώνας αύριο θα γίνει στις 2. Πάμε FP1, Kimi Antonelli Mercedes. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ, στη συνέχεια Mercedes. Όσκαρ Πιάστρη, Μακ Λάρεν, Μακ Φερστάπεν, Red Bull, Lewis Hamilton, Ferrari. Ήταν οι πρωτεύσαντες στο FP1 για να έρθει το FP2 και να ξαναδείξει αυτό που λέμε ο Αντωνέλη τις ιδιαιτερότητες του. Ξανά πρώτος με τη Mercedes, ακολούθησαν οι δύο McLaren με Πιάστρη και Νόρις αντίστοιχα. Ο Max Verstappen στην τέταρτη θέση, ο Hamilton ακολούθησε με τη Ferrari, με το Γιωργάκη το Russell να ακολουθεί. Για να δούμε τι θα δούμε την αυριανή ημέρα, που θα έχουμε φαντάζομαι και τις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Schumacher. I eat Aunt the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina.

Δια. Πάμε λοιπόν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ξεκινάω από Φιλανδία, ξεκινάω από τον αγώνα Ελσίνκι Κουόπιο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ποδοσφαιρικά σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ πιστεύω θα δούμε θέαμα και γκολ, γκολ, γκολ και over. Γκολ, γκολ και over στον αγώνι Ελσίνκι Κουόπιο. Πάμε Μουντιάλ. Η πρωτιά του ομίλου στο Μαϊάμι κρίνεται από τον αγώνα Κολομβία-Πορτογαλία και φυσικά την Πορτογαλία την βλέπω καλύτερη ομάδα. Χ2 και γκολ γκολ. Κολομβία-Πορτογαλία, Χ2 και γκολ γκολ. Για να έρθω στην πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας, στον αγώνα Στάμπαεκ Μπρίνε, 5 η ώρα νωρίς σήμερα το απόγευμα, γκολ γκολ. Δεύτερο σημείο ο Άσος. Γκολ γκολ, δεύτερο σημείο ο Άσος, Στάμπαεκ Μπρίνε.

Ήμασταν εδώ, κυρίες και κύριοι, με το βασικότερο αγαθό που είναι το ψωμί, με Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36 στην περιοχή Χαριλάου, με σύνδεση άρτου και ανθρώπου, πανάρχη, με τη διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε, συνεχίζουμε παραδοσιακά. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε καθημερινά τον υπέροχο καφέ μας. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη. Επίσης στη συντροφιά μας ήταν τα αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Μαζί μας ήταν το τυροκομείο Πάικο, φέτα pop, μπάτζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα γιαούρτι πρόβιο στο τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών. Έδεσας όπως τότε, όπως παλιά. Σε δύο λεπτά θα έχουμε και ειδησιογραφία της ημέρας από την κυρία Μπίκου.

0: Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με την δική του παρέμβαση. Όπως γίνεται κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Στην κονσόλα, στον ήχο, στο καντράν, Ιωάννης Δησυράπης. Γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Λάμπρου.
1: Thank you.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Εδώ μαζί ήμασταν σε αυτή την εκπομπή, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα κρατάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια.
2: Καλής.
0: Όπα, και άλλα λέει. Τι έγινε, ακόμα δεν θέλεις. Χαίρετε κύριε. Πάμε αμέσως δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό ακριβώς.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε ασπασία?
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικότερα στις 7 και 4 κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό του που κινούνταν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία, καθώς το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Κλειστός είναι και σήμερα ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου πηλαίας πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αποκαρδιωτικά είναι τα πλάνα από ντρόουν που καταγράφουν την ανίποτη καταστροφή στη Βενεζουέλα λίγα μόλις 24 ώρα μετά τον φωνικό διπλό σεισμό που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.360 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου. Με επιθέσεις σε στρατιωτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν χθες Παρασκευή τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Γεια σας.
1: Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
14: Δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
20: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
19: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
23: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
24: Η Hellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
25: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
26: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
25: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
26: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
25: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
26: Καθημερινά?
25: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
26: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας.
1: Δυνάμωσε το παιδί μου.
0: Από μία ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και από έναν σε τεράστιο άγχος πλανήτη. Ο ασύλληπτος, ο περίεργος, ο εξωγήινος, ο τεράστιος σεισμός που έγινε στη Βενεζουέλα έχει προβληματίσει όλη την Ιφίλιο. Δύο σεισμοί οι οποίοι είχαν μικρή διαφορά ένας από τον άλλον, αλλά ο δεύτερος, επειδή έγινε 5 λεπτά μετά τον πρώτο, θεωρείται χίλιες φορές ισχυρότερος του πρώτου. Σεισμοί οι οποίοι τις έχουν παραλληλήσει με 2.000 ατομικές βόμβες σαν και αυτές που ρίξανε στη Χειροσίμα. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κατασκευή του πλανήτη και εμφανίζονται κάθε τόσο σε διάφορες χώρες, όπως έγινε αυτός ο σεισμός. Ο σεισμός αυτός έχει καταλύσει την επικαιρότητα του πλανήτη από τη μέρα που εμφανίστηκε. Για μερικές μέρες όλοι θα ασχολούνται με αυτό, θα ξεχαστούν οτιδήποτε άλλα συμβαίνουν και συνεχεία θα επανέλθει η ανθρωπότητα στην καθημερινή ρουτίνα και στα καθημερινά προβλήματα τα οποία τα δημιουργούν οι λίγοι οι οποίοι είναι τα αφεντικά του πλανήτη Γη. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τους Έλληνες είναι οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Οι πόλεμοι της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας στείλανε ισχυρούς πυροβολισμούς στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και δολοφόνησαν τις τσέπες μας. Και την ίδια στιγμή η αγαπημένη μας πατρίδα ανατείναξε την τελευταία ενεργειακή ελπίδα της χώρας. Μια πατρίδα που έχει μια περίεργη κυβέρνηση. Το πετρέλαιο πέφτει διεθνώς, η βενζίνη πέφτει διεθνώς, αλλά το πέσιμο των τιμών δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η τιμή του πετρελαίου είναι 57 ευρώ από 100 τόσο που ήταν, αλλά η βενζίνη έχει 19,70 από 20,90 που είχε. Ισχυρούς πυροβολισμούς έριξαν στις τιμές του πετρελαίου και το φυσικό αέριο οι στημένοι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Αλλά για να επανέλθουμε στα πριν τους πολέμους επίπεδα θα χρειαστεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, ειδικά στην Ελλάδα, και μέχρι τότε η τσεπούλα του ταλαιπωρημένου οικονομικά Έλληνα πολίτη θα αντιμετωπίζει δυσάρεστες επιπτώσεις και καταστάσεις. Και όλα αυτά, όλα αυτά κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που η μεγάλη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέστρεψε την τελευταία ενεργειακή ελπίδα της χώρας, ανατινάζοντας τους εξκαφείς με τους οποίους γινόταν η εξορίξη στο Λιγνίτη στην Κοζάνη, εξκαφείς οι οποίοι ήταν πανάκριβοι από απόψεως τιμής όταν κατασκευάστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο η κυβερνησάρα που έχουμε όχι μόνο έβαλε τέρος σε μια από τις τελευταίες πραγματικές πηγές φθηνής ηλεκτροπαραγωγής που έπρεπε να έχει η Ελλάδα, αλλά έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Έλληνες πολίτες. Προτιμάμε η χώρα μας να είναι απόλυτα εξαρτημένη από εισαγόμενο αέριο και πετρέλαιο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας θα πληρώνει ακριβότερο ρεύμα και βενζίνη.

Κυρίες και κύριοι, αντί να έχουμε εφεδρίες, η Κουτσή Μαρία γνωρίζει σε αυτή τη χώρα, την αρχαία αυτή χώρα, η Κουτσή Μαρία γνωρίζει τον πλανήτη Γη που κατοικείται από ανθρώπους, ότι οι εφεδρίες, οι εναλλακτικές λύσεις, οι οικονομίες, τα χρήματα είναι τα μυστικά για να μην έχει πρόβλημα μια χώρα και ένας άνθρωπος. Αντί λοιπόν τα μεγάλα πολιτικά όντα τα οποία κυβερνά την Ελλάδα να διατηρήσουν σαν εφεδρία το λιγνίτι της Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε σε περίοδος κρίσης, προχώρησε στην καταστροφή του τεχνικού και μηχανικού εξοπλισμού. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά τη βενζίνη σήμερα, παρότι το γεγονός ότι έπεσε πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου, από 1,92 ευρώ, ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν ένα πολύ βαρύ βαρύδι για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος, καθώς τα αποθέματα διεθνώς πετρελαίου έχουν εξαντληθεί, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, ή βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης, και οι τιμές για να επανέλθουν πρέπει να επανέλθουν τα αποθέματα πετρελαίου σε φυσιολογικά επίπεδα. Χωρίς αποθέματα δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, χωρίς γεμάτο το ρεζερβουάρ δεν μπορείς να ξεκινήσεις ένα ταξίδι για την Αθήνα. Σε αυτό πρέπει να υπολογίσουμε ότι ακόμα και η Ρωσία έχει προβλήματα εξαγωγών το πετρέλαιο μετά τα συνεχή χτυπήματα που κάνουν οι Ουκρανοί σε δεξαμενές και δηληστήρια. Πρέπει να καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για προεκλογικές παραμυθιακές δηλώσεις που κάνουν οι διάφοροι από την κυβέρνηση σχετικά με τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν, διότι είναι οξύμορο το σχήμα να λέμε ότι μια χώρα που έχει λιγνίτη δεν τον χρησιμοποιεί, διότι η παραγωγή λιγνίτη δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει η Ελλάδα. Θυμάμαι όμως ότι το 2016 και μπορείτε να το γράψετε σε ένα χαρτάκι για να το βλέπετε, να το βάλετε και σε μια κορνίζα, ο αγαπημένος μου κύριος Μητσοτάκης, πριν γίνει πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο λιγνίτη, έλεγε ότι η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Αυτά έλεγες, κύριε Μητσοτάκη, πριν γίνεις πρωθυπουργός. Και μετά που έγινες πρωθυπουργός, ποιοι σε ανάγκασαν να σταματήσετε την παραγωγή λιγνίτη, λέγοντας διάφορες ιστορίες για αγρίους, όταν ο λιγνίτης πηγαίνει στα Σκόπια και ξανάρχεται σαν ενέργεια την οποία την πληρώνουμε πανάκριβα και οικονομάνε επιχειρηματίες όπως είναι ο Μυτιλινέος? Για νου ευθύνη είναι η αποδοχή ενός συστήματος το οποίο λέει ότι όποιος χρησιμοποιείται το λιγνίτη θα πληρώνει ρήπους? Ποιοι είναι οι ρήποι οι οποίοι βγαίνουν από το λιγνίτη? Δεν βγαίνουν ρήποι από το λιγνίτη της Γερμανίας και της Πολωνίας? Ή απότομα η Ελλάδα έγινε πιο πολιτισμένη και πιο προηγμένη χώρα από τη Γερμανία? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρουμε ότι η αλήθεια είναι άλλη. Ρήπους πληρώνουμε γιατί η κυβέρνηση δεν είχε ζητήσει εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία και η Πολωνία, κύριε Μητσοτάκη, εξακολουθεί να βγάζει λιγνίτη και πληρώνει χρήματα για τους ρήπους που έχει ο λιγνίτης και συμφωνήσανε να διακόψουν την παραγωγή λιγνίτη από το 2038 στο 2049, όταν δηλαδή θα είναι έτοιμες να το κάνουν ανώδυνα. Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να ξέρεις ότι ο λιγνίτης είναι ο καφέ χρυσός, ο οποίος για δεκαετίες όθησε την πατρίδα μας στην ανάπτυξη και στο μεταπολιτικό οικονομικό θαύμα. Το πιο φοβερό σε όλα αυτά είναι ότι αυτοί οι οποίοι το παίζουν ότι κυβερνάνε την πατρίδα μας είναι οι ίδιοι οι οποίοι διατείνονται σήμερα ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβός γιατί πληρώνουμε πρόστιμα για ρήπους. Να πείτε την αλήθεια. Πληρώνουμε πρόστιμα γιατί η κυβέρνηση δεν ζήτησε εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάνουν οι Γερμανοί και οι Πολωνοί. Γιατί δεν ζητήσατε εξαίρεση, κυβερνηταράδες πολιτικοί που δεν ξέρουν του πάνε τα τέσσερα, όταν για προσωπικά σας προβλήματα, όταν για την καριέρα σας, όταν για μέλη των οικογενειών σας, όταν θέλετε να εξυπηρετήσετε δικούς σας ανθρώπους, τότε για να γίνει αυτό το οποίο θέλετε, ζητάτε εξαιρέσεις. Επομένως, κυρίες και κύριοι,
πρέπει να γνωρίζετε ότι η δυνατότητα επιστροφής στο Λιγνίτη είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οποία την κατέστρεψαν καταστρέφοντας τις μηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες υπήρχαν στην περιοχή. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι γελάει ο κόσμος όταν βλέπει πώς λειτουργεί αυτή η χώρα σχετικά με τα θέματα τα οποία έχει γύρω από την παραγωγή ενέργειας. Αρκεί να οικονομάμε. Ποιοι οικονομάνε και το ποιοι πεινάνε δεν μας ενδιαφέρει. Ή να οικονομάνε οι λίγοι και να πεινάνε οι πολλοί. Μας είπε κανένας ότι οι Τούρκοι κατασκευάζουν πολεμικά πλοία. Γνωρίζουν ότι ήδη κάναν την πρώτη εξαγωγή πολεμικού πλοίου στην Ουκρανία, στη Ρουμανία. Γνωρίζουν ότι κατασκευάζουν αντιτορπιλικά και πούλησαν ένα αντιτορπιλικό στη Ρουμανία, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας. Περιμένω στην εκπομπή μου μια επίσημη πολιτική θέση από την κυβέρνηση, η οποία αντί να ακούγεται διαστόματος Μητσοτάκη να οθεί το λαό για να ψάξει τα φθηνά σούπερ μάρκετ, ας μας πει για τα θέματα που έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να οθεί τον λαό και να του λέει, λαέ μου, πες μέσα σε ένα αυτοκίνητο και άρχισε να κάνεις μια περιοδία στα σούπερ μάρκετ ρωτώντας ποιο έχει τις φθηνότερες τιμές για να πάει να αγοράσει τα προϊόντα από αυτό. Είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, αντί να υπάρχουν πολιτικές θέσεις, αντί να υπάρχουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης της χώρας, ειδικά στην παραγωγή πολεμικού υλικού, να ασχολούμεθα πώς θα βγει ο λαός να ψάξει για τα σούπερ μάρκετ? Ο Μητσοτάκης θα του το πει. Κάθε άνθρωπος βλέπει την τσέπη του, κρίνει τη δυνατότητα της τσέπης του και προσπαθεί να αγοράσει λιγότερα φτηνότερα προϊόντα. Επομένως, κύριε Πρωθυπουργέ, το πνεύμα δεν πουλιάται πλέον στους Έλληνες, γιατί σας πήραν χαμπάρι. Σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική ενδιαφέρεται πρώτα για την καριέρα του και μετά για τα υπόλοιπα τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όσοι όλοι έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, είτε είναι ενεργοί είτε πρώην, είναι όλοι βολεμένοι, όλοι οικονομημένοι, και σε γενικές γραμμές διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα δεν προόδευσε όπως έπρεπε να προοδεύσει, όπως προοδεύσαν άλλες χώρες Ευρώπης, σε κατασκευές δρόμων, στις κατασκευές γεφυρών, την εκμετάλλευση με επιστημονικό και βιομηχανικό τρόπο του τουριστικού επίπεδου της και πολλά άλλα πράγματα. Είναι τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές τις οποίες έχουμε. Δεν θα μιλήσω για πολλές περιοχές της Ελλάδας, θα μιλήσω για τη Χαλκιδική. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στη Χαλκιδική, όταν έρχονται και μας παραμυθιάζουν οι πολιτικοί και μας λένε τις διάφορες ιστορίες περί Λιγνίτη, όταν έχεις το σούπερ οικονομικό Λιγνίτη που λέγεται τουρισμός και πας στη Χαλκιδική και βλέπεις ότι όλες οι περιοχές από τότε που ήμουν μικρός και μεγάλωσα μέχρι σήμερα είναι ίδιες, χωρίς καμία πρόοδο, χωρίς καμία τεχνολογία, χωρίς καμία εγκατάσταση, χωρίς κανένα έργο, χωρίς καμία γέφυρα, χωρίς έργα για να μην υπάρχει έλλειψη ύδατος στη Χαλκιδική, όταν πολλές περιοχές στη Χαλκιδική το καλοκαίρι που έρχονται χιλιάδες τουρίστες έχουν έλλειψη από νερό. Θα μας πει τίποτα για αυτά τα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης? Θα μας το πει? Δημοκρατία έχουμε? Ή εκμεταλλεύονται τους αστείους δημοκρατικούς νόμους που έχουμε περί βουλευτικής ασυλίας? Ή κάνουν ότι γουστάρουν ενώ ξέρουν εκ των προτέρων δεν θα τιμωρηθούν? Μας έχουν δημιουργήσει, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία η οποία κάθε μέρα ασχολείται με τον Αβραμόπουλο. Κάθε μέρα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο ασχολούνται με τον Αβραμόπουλο. Ό,τι έκανε ο Αβραμόπουλος πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύστημα και από τη δικαιοσύνη και από τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου εμάς. Αν θέλετε να μας ενδιαφέρει, να μας πείτε την αλήθεια. Δεν θα λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό σχετικά με όλους αυτούς οι οποίοι ψηφίζονται το λαό παραμυθιάζοντάς τον και εν συνεχεία καλοπερνάνε, θησαυρίζουν και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα μας. Ποια είναι η ωφέλεια που έχει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η μόνη ωφέλεια που έχει είναι ότι πήρε τα χρέη, πήρε τα φέσια, πήρε ότι είχα δημιουργήσει η πολιτική τα δισεκατομμύρια και μας τα κάνουν με δόσεις, όπως κάνεις με δόσεις όταν πάρει αγοράσεις ένα διαμέρισμα και το λες να το πληρώσω σε 4 χρόνια. Έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι η πολιτική της χώρας. Εξαρτάται από τα ξένα συμφέροντα. Και όταν δεν έχει ανεξάρτητη πολιτική, η οποία οφείλεται σε μια ισχυρή οικονομία, η οποία οικονομία είναι διαπραγματεύσιμη και ελεγχόμενη από ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία,
Τότε η πατρίδα μας δεν έχει κανένα μέλλον και την απόλυτη ευθύνη την έχουν αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, διότι λένε ότι η ψήφος στην Ελλάδα πλέον δεν χρειάζεται. Να πάτε όλοι να ψηφίσετε. Είναι το δυνατό μήνυμα που πρέπει να στείλετε στο πολιτικό σύστημα, ότι θα ψηφίσετε το 100% για να τους δώσετε να καταλάβουν ότι ο Έλληνας πλέον ενδιαφέρεται για την πατρίδα τους. Δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσετε. Αν ρίξετε άκυρο, λευκό ή οτιδήποτε άλλο. Να πάτε να ψηφίσετε, διότι μόνο έτσι θα αποδείξετε ότι αγαπάτε και υπηρετείτε την πατρίδα μας.

0: just you and I wonder why.
1: Είναι δυνατόν να μου στέλνουν μήνυμα και να μου λένε ότι όποιος θέλει να πουλήσει τα αρνιά του σαν κρέας θα τα πουλάει χωρίς σηκωταριά? Είναι δυνατόν να μου λένε κτηνοτρόφοι ότι τους αναγκάζουν να σκοτώνουν το πρόβατο, να βγάζουν τη σηκωταριά και μετά να το πουλάνε σε αυτό που το αγοράζει? Για ποιο λόγο βγάζουν τη σηκωταριά? Γιατί δεν μας εξηγούν γιατί βγάζουν τη σηκωταριά και μετά θέλουν να το πουλήσουν στην αγορά? Τι έχει η σηκωταριά? Γιατί δεν βγαίνει κάποιος επιστήμονας, κάποιος γιατρός, κάποιος υπεύθυνος να μας το αναλύσει? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για τουρισμό? Είναι δυνατόν να μιλάμε για οδικά δίκτυα πόλεων? Χοροπηδάει όλη η Θεσσαλονίκη, λες και είναι κουνιαμπέλα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για καθαριότητα όταν το σύμπαν βρωμάει στην κυριολεξία? Είναι δυνατόν να μιλάμε για υπόγειες εγκαταστάσεις όπως είναι η ίδρυση, το ρεύμα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι δεκαετίες πίσω και κάθε μέρα βλέπουμε σκαμμένους δρόμους, κομμένα ρεύματα και κομμένα νερά, όπου γίνονται κάτι μπαλώματα για να επανέλθει η λειτουργία του ρεύματος και του νερού, χωρίς να γίνονται κάθετες, οριζόντιες και μόνιμες για το μέλλον εγκαταστάσεις? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο? Όλα τα σαράβαλα κυκλοφορούν στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά να έχουμε μισθούς οι οποίοι είναι μισθοί πείνας και δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων Έλληνας που να μην χρωστάει, όταν η χώρα του δίνει το καλό παράδειγμα που χρωστάει σήμερα 400 τόσα δισεκατομμύρια? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η κινητή τηλεφωνία, το κινητό τηλέφωνο, να μην λειτουργεί όπως λειτουργεί σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου? Είναι δυνατόν σήμερα να μην έχεις κινητό τηλέφωνο, να μην έχεις σήμα σε πολλές περιοχές της πόλης που ζεις? Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Και παίρνεις τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και σε παραμυθιάζουν και σου λένε αποκλείεται, εδώ δείχνει ότι έχουμε σήμα? Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι δήμαρχοι δεν επιτρέπουν να μπουν οι κολόνες, οι κεραίες σε ικανοποιητικό αριθμό που πρέπει να έχουν οι κινητές τηλεφωνίες για να έχει σήμα το σύμπαν? Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει και κανένας σας να μην διαμαρτύρεται. Το κοτσομπολιό είναι το μοναδικό άθλημα που γνωρίζει ο Έλληνας. Κοτσομπολιό, τίποτα άλλο. Άλλο κοτσομπολεύω και άλλο ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να στείλω μαθήματα σε αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, για να πάνε από εκεί που έρθουν και να βλέπουν την εξουσία με τα κιάλια. Γι' αυτό θα ψηφίσετε όλοι σας στις επόμενες εκλογές. Θα γίνει σκοπό της εκπομπής. Όλοι θα πάνε να ψηφίσετε. Θέλετε μαύρο, θέλετε κίτρινο, θέλετε άκυρο, θέλετε ό,τι θέλετε, θα πάτε να ψηφίσετε. Ούτως ώστε να δω όταν βγουν οι εκλογές να πούνε ψήφισε το 89,2% των Ελλήνων και μετά να μάθουμε τα αποτελέσματα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις, Μαρία, και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να...

0: παστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα κάνω ένα διάλειμμα από την αναφορά που έκανα προηγουμένως και θα καλημερίσω έναν φίλο, το Θανάση. Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαζεφυρίου.
1: Με πληροφόρησε πριν από μία ώρα ο Θανάσης ότι η αγαπημένη μου Βάσια, μία φίλη η οποία είναι 50-60 χρόνια φίλη μου, πέθανε επειδή είχε πρόβλημα στην υγεία της. Ήταν στο σπίτι της. Καλέσανε στις 11.30 ώρα το νοσοκομιακό, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Μητσοτάκη. Ακούς, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεωργιάδη. Καλέσανε 11.30 ώρα το νοσοκομιακό και το νοσοκομιακό πήγε στις 4 παρατέταρτο με παρέμβαση της αστυνομίας. Και δυστυχώς η Βάσια πέθανε. Σε ακούω, Θανάση.
2: Έτσι ακριβώς έγινε το περιστατικό. Η Βάσια ζούσε μόνη της.
1: Αυτή η υπέροχη γυναίκα.
2: Ναι, ναι, όντως. Την ήξερε όλος ο κόσμος εδώ στη γειτονιά. Ήτανε παλιά τραγουδίστρια και δυστυχώς ζούσε μόνη της. Τώρα πρέπει να πλησιάζει τα 80. Είχε ένα θέμα υγείας τον τελευταίο καιρό που προέκυψε και ήρθαν χθες δύο φίλες της για να τη βοηθήσουν. Είδαν ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση και πήρανε αυτές πρώτες 11.30 ώρα στο ΕΚΑΒ. Μετά ήρθαν και με διαμαρτύρηθηκαν ότι δεν έρχεται το νοσοκομιακό και αρχίζω και παίρνω εγώ τηλέφωνα, 10 τηλέφωνα ίσως. Αφού περνούσαν οι ώρες, πήρα στις 3,5% αφού δεν είχα πλέον άλλη επιλογή. Σε 1/4 ήρθε το ΕΚΑΒ και παράλαβε τη γυναίκα. Πήγαμε στο Ιπποκράτιο και μαθαίνω ότι με το που πήγε έπαθε ανακοπή και εξέπνευσε δυστυχώς.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ζει στον κολοφόνα του ψέματος, στον κολοφόνα των υπερβολών και στον κολοφόνα της πλήσης στο εγκεφάλαιο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει για οτιδήποτε συμβαίνει στην πολιτική διαδικασία της χώρας μας, ενώ είναι υπουργός υγείας και έπρεπε να μιλάει μόνο για την υγεία. Αυτό το περιστατικό δεν είναι μόνο ένα απλό περιστατικό ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Τη δουλειά τους αυτή που έχουν σχέση με τη μεταφορά των ασθενών, αλλά είναι και θέμα εισαγγελέα. Πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη και να διερευνήσει για ποιο λόγο ένα επίγον περιστατικό που καλέσανε νοσοκομιακό να πάει σε 11.30 πήγε στις 4.30 παρέμβαση αστυνομίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
2: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Να είσαι καλά, ρε φιλινάδα μου, εκεί που είσαι, εκεί που σε έστειλε το σύστημα.

Κυρίες και κύριοι, αν στην κυβέρνηση νομίζουν ότι ξεπέρδεψαν με την κυρία Κοβές, είναι γελασμένοι. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρευσε σαν απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία ζητούσε πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση υποστήριξε ότι την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και την ανάγκη νέας και σταθερής λειτουργίας που συμβαίνει στον ίδιο στην Ευρώπη πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Η κυρία αυτή έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δυναμικά και άγρυπνα στελέχη ευρωπαϊκής καταπολέμησης διαφθοράς, με το ελληνικό κλιμάκιο να χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις. Μια κυρία η οποία με το δυναμισμό και με την επαγγελματική εφαρμογή του επαγγέλματός της έχει τρομάξει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την παρανομία και δεν είναι λίγοι. Φτάσαμε σημείο, κυρίες και κύριοι, τη χώρα μας να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε και να εμφανίζεται η κυρία Κοβέζη, η οποία παλεύει για μια ισχυρή και ανεξάρτητη αποτελεσματική ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία δεν θα εμποδίζεται από εθνικές ιδιαιτερότητες. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα πάντα περιορίζονται από τις κυβερνητικές ιδιαιτερότητες και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αν νομίζουν ορισμένοι ότι η δημοκρατία λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε ας βγουν να μας εξηγήσουν όλα αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν κάθε μέρα και τα οποία αποκρύπτονται, διότι η πλήση του εγκεφάλου από την λανθασμένη εντό εισαγωγικών ενημέρωση έχει ξεπεράσει κάθε όρια λογικής και σχέσης με την ενημέρωση του πολίτη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι μιλάνε για δημοσκοπήσεις. Όλοι μιλάνε για εκλογές. Το καλοκαίρι που έρχεται θα δείξει εάν πάμε σε εκλογές πρόωρες ή όχι. Διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τις πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, όποτε καπνίζει στην αντιπολίτευση, να αρχίσει να πιέζει για να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια και τα 4 χρόνια είναι ο χρόνος, μέχρι τις επόμενες εκλογές δηλαδή, που είναι ο κατάλληλος για να κριθεί μια κυβέρνηση αν πέτυχε ή όχι. Επειδή οι πολιτικοί θέλουν να είναι στην επικαιρότητα και επειδή οι πολιτικοί ερμηνεύουν ότι μόνο με την πίεση θα είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα και στη διαφήμιση μέσω των δελτίων ειδήσεων, πάση και κάνουν τη δουλειά τους και ξαναεκλεγούν ή εκλεγούν ορισμένοι που δεν έχουν εκλεγεί, ο Έλληνας δεν φταίει σε τίποτε, η δημοκρατία μας δεν φταίει σε τίποτε, η χώρα μας δεν φταίει σε τίποτε. Πρέπει να αποκτήσουμε σταθερή, στιβαρή και τετράγωνη δημοκρατία. Κανένας πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να προσφεύγει στις κάλπες όταν κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Αν ο Μητσοτάκης φοβάται μην χάσει τις εκλογές, είναι δικό του θέμα. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν με τη λήξη της τετραετίας. Όμορφα και ωραία. Διότι οι δημοσκοπήσεις γίνανε ένα καινούριο επάγγελμα, το οποίο ειδικά φέτος έχει μεγάλη όρεξη να μας δείχνουν 10 δημοσκοπήσεις τη μέρα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν κυρίως 2 πράγματα. Αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ελπίζει σε ανάκαμψη ή θα μείνει κολλημένη σε χαμηλά ποσοστά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει παραπάνω από εκεί που είναι, γιατί δεν έκανε απολύτως τίποτε από αυτά τα οποία ήλπιζαν να κάνει το 42% που την ψήφισε. Απ' την άλλη μεριά, η Νέα Δημοκρατία έχει μπλέξει σε μια σειρά από δικαστικές συμπληγάδες και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να αλλάξει με επίγοντα τρόπο την πολιτική ατζέντα, η οποία άρχισε να βγάζει σπυράκια με πίον. Έχουμε την περίπτωση του Αβραμόπουλου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι δεν έχει αποδειχθεί τίποτε, αλλά η εντύπωση έχει δημιουργηθεί. Η εντύπωση έχει δημιουργηθεί από τους Ευρωπαίους. Αν δεν έχει δημιουργηθεί τίποτε, ας υπακούσει στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αβραμόπουλος να πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον κρίνουνε, και αν είναι αθώος, είναι αθώος. Αν δεν είναι αθώος, θα αποφασίσουν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Δεν μπορεί για ένα πολιτικό να προσβάλλουν κάθε μέρα τον Έλληνα πολίτη με την πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να του κάνουν αθώνοντας τα μέσα ενημέρωσης κάποιον ο οποίος κατηγορείται για κάτι, και για τον πολίτη ο οποίος ταλαιπωρείται να πάει στα δικαστήρια και περιμένει σαν ένα ταλαιπωρημένο ανθρώπινο
ώρες στα δικαστήρια για να γίνει η δίκη του και τελικά δεν γίνεται, διότι παίρνει παράταση, δεν τελειώνει το δικαστήριο όπως πρέπει, να μην ασχολείται κανένας. Ο Αβραμόπουλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες. Εάν δεν του αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει. Θα ακολουθήσει, κύριε Μητσοτάκη, τις διαδικασίες όπως ακολουθεί κάθε Έλληνας πολίτης, ο οποίος οφείλει να είναι πειθαρχημένος απέναντι στη δικαιοσύνη, όπως του λέτε όλοι ότι πρέπει να πειθαρχεί απέναντι στη δικαιοσύνη, την οποία έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά κατοικιών από κατοίκους των Βαλκανίων. Στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία, πρωταγωνιστές στην αγορά κατοικιών από τα Βαλκάνια είναι οι Βούλγαροι. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα πρωτοφανή κατασκευαστικό και επενδυτικό περαιτό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Καβάλας και στο Δήμο Παγκαίου. Παράγοντας αγοράς με τηλεφώνησε θες και μου είπε ότι τουλάχιστον 2.500 νέες κατοικίες που βρίσκονται υπό κατασκευή αλλάζουν ιδιοκτησιακό χάρτη και πηγαίνουν σε ιδιοκτησία Βουλγάρων και Άνω Βαλκανίων. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολύ ισχυροί Βούλγαροι κεφαλαιούχοι. Η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε στο ευρώ. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν δεν διαψεύδονται, διότι οι ισχυροί Βούλγαροι κεφαλαιούχοι βρίσκουν ότι είναι πολύ ωραίο να επενδύσεις στις μαγικές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας, οι οποίες όλες ποτίζονται από την αγαπημένη μας θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα λίγα τελευταία χρόνια περισσότερες από 3.500 κατοικίες έχουν πουληθεί σε Βούλγαρους αγοραστές στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό το οποίο συμβαίνει και γελάω στην κυριολεξία το εξής. Οι Βούλγαροι αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Έχουν μέχρι ένα μεγάλο ποσό το δικαίωμα, χωρίς να το δικαιολογήσουν, να το φέρουν στην Ελλάδα και να αγοράζουν σπίτια. Οι Έλληνες, από την άλλη μεριά, πηγαίνουν και στείλουν μαϊμού εταιρείες, πολλοί από αυτούς στη Βουλγαρία, και αγοράζουν αυτοκίνητα με βουλγάρικες πινακίδες. Εάν θέλετε να ικανοποιηθεί η περιέργειά σας, όταν βλέπετε κάνει αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες, ρωτήστε τι κάνετε καλά στον οδηγό, θα σας πει καλά, είμαι Έλληνας. Πάνε, στείλουν εταιρείες στη Βουλγαρία, αγοράζουν στο όνομα της εταιρείας αυτοκίνητο πανάκριβο, διότι στη Βουλγαρία δεν έχει δασμούς και τα λοιπά και την κλοπή που υπάρχει στην Ελλάδα όταν αγοράζουμε αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα, πανάκριβα αυτοκίνητα τα οποία στην Ελλάδα δεν τολμάει να τα πάρει κανείς, να τα αγοράζουν στο όνομα των βουλγαρικών εταιρείων Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν στήσει στις εταιρείες αυτές και να κυκλοφορούν με αυτά στην Ελλάδα όμορφα και ωραία, με μια που πλέον η Βουλγαρία βρίσκεται στην Ευρώπη, όταν αυτό γινόταν σε μεγάλη ένταση πριν η Βουλγαρία μπει στην Ευρώπη. Επομένως, υπάρχει ένας αυτοκινητιστικός επενδυτικός πυρετός από τους Έλληνες στη Βουλγαρία για τα αυτοκίνητα και ένας επενδυτικός κολοσσός πυρετός από τους Βουλγάρους που θέλουν να αγοράζουν σπίτια εδώ στην Ελλάδα. Όμορφα και ωραία πράγματα. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι έχουμε τον χειρότερο στόλο αυτοκινήτων στον κόσμο. Έχουμε ό,τι σαράβαλο μπορεί να κυκλοφορήσει και θέλω να ξέρω όταν έρθει η ώρα της υποχρεωτικότητος να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, θέλω να ξέρω τότε τι θα κάνουν οι Έλληνες και πώς θα αντικαταστήσουν όλα αυτά τα σαράβαλα από απόψεις χρονικού προσδιορισμού μοντέλα τα οποία κυκλοφορούν στην πατρίδα μας. Μπορεί να τα προσέχουν, μπορεί να τα κάνουν, αλλά όταν αυτοκίνητα είναι 20 και 25 ετών, να με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση με τη μοντέρνα τεχνική. Αυτή είναι η Ελλάδα, κυρίου Μητσοτάκη. Τον αναφέρουμε πρώτο γιατί αυτός κυβερνάει σήμερα και όλων των προηγούμενων πολιτικών, οι οποίοι κάναν την Ελλάδα υποανάπτυκτη, την αφήσανε χωρίς ανάπτυξη, χωρίς βιομηχανίες, χωρίς οικονομικό σύστημα κερδοφόρο, χωρίς τίποτε. Ενδιαφερότανε μόνο για την οικονομισιά της και κοροϊδεύανε με τα χειρότερα λόγια συνεχώς τον ελληνικό λαό, ο οποίος έτρωγε το παραμύθι, θησαυρίζαν οι πολιτικοί και παραμιλούσε στη φτώχεια και στην πείνα ο Έλληνας δυστυχισμένος πολίτης.

Για ποιο λόγο δεν αναπτύσσεται η οικονομία στην Ελλάδα? Δυνάμωσε το λίγο, παιδί μου, αυτό. Ο κύριος Τσιράπης με τα 10 μαγικά του δάχτυλα θα προσφέρει αυτές τις τεράστιες παλές μουσικές επιτυχίες. Γιατί η οικονομία δεν αναπτύσσεται?

μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το δημόσιο, αλλά οι τράπεζες. Μπορεί άπαντος να πιστεύουν ότι το δημόσιο φταίει για τα χάλια της ελληνικής οικονομίας, αλλά οι τράπεζες είναι οι κυρίως υπεύθυνες για το δράμα της ελληνικής οικονομίας. Χρόνια τώρα στη φουκαριάρα τη χώρα μας συζητάμε για γραφειοκρατία, συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις και φοροδιαφυγή. Το δημόσιο έχει πραγματικά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον παρά τα προβλήματα προσπαθεί με όσους έχουν επαγγελματική συνείδηση να κινείται και να ξυγχρονίζεται. Οι ελληνικές τράπεζες, αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, που για τρίτη φορά θα εκλεγείς και θα είσαι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μυστήρια πράγματα, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν λες και είμαστε στο 2005. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να γνωρίζουν οι τράπεζες, είναι η ελληνική οικονομία. Και χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, ο τρόπος που λειτουργούν οι τράπεζες δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μου τρόπο λειτουργίας γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και με το πώς θα νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργεί μια τράπεζα καλύτερα. Φτάσαμε στο σημείο ότι το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, απασχολούν το 85% του ιδιωτικού τομέα, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Κι όμως μια αναπτυσσόμενη εταιρεία με τζίρους δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση ανεξάρτητα αν έχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ακόμα για να ανοίξει απλά ένα εταιρικό λογαριασμό. Για να ανοίξεις, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Στουρνάρα, ένα εταιρικό λογαριασμό στις τράπεζες, πρέπει να συναντήσετε για να μαζέψετε ένα πακέτο έγγραφα, απαιτήσεις, εγγυήσεις, προσωπικές εγγυήσεις, χρονοδιαγράμματα και συχνά ένα ηχηρό όχι που φαίνεται να έχει γραφτεί από επιτροπή. Οι τράπεζες έχουν χτίσει τα πιστωτικά τους μοντέλα γύρω από μεγάλες επιχειρήσεις και ακίνητα. Οτιδήποτε άλλο δεν κολλάει στο καλούπι που έχει δημιουργηθεί στις τράπεζες, διότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ένα καλούπι το οποίο διαλέγει ποιους θα χρηματοδοτήσει. Και όποιος γουστάρει από τους τραπεζίτες, από τον διοικητή κύριο Στουρνάρα και από όλους αυτούς που έχουν διατελέσει υπουργοί οικονομικών, ας πάρει τηλέφωνο εδώ και να μου πει υπό ποια λογική είναι εκατομμύρια Έλληνες χρηματοδοτήθηκαν από τις τράπεζες χωρίς να έχουν τα απαραίτητα οικονομικά ισχυρά στοιχεία σαν εγγύηση, με αποτέλεσμα σήμερα τα εκατομμύρια αυτά Έλληνες να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην τράπεζα, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να εξαφανιστούν, να πτωχεύσουν και να επαναχρηματοδοτηθούν με 65 δισεκατομμύρια τον ελληνικό λαό πριν από 2-3 χρόνια για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν. Ποιος ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη του κράτους που λέγεται Έλληνας για αυτό το θέμα που συμβαίνει με τις τράπεζες? Ποιος? Κανένας απολύτως. Η πλήση του εγκεφάλου, η σιωπή, το κρύψιμο σοβαρών ειδήσεων, η ασταμάτητη πλήση του εγκεφάλου με τη μέθοδο της παραπληροφόρησης είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι η μόνη χώρα που λειτουργεί και λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό είμαστε αρχαία χώρα, αλλά υποανάπτυκτη στο μοντέρνο και σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, το οποίο σαν θεμέλια έχει μια ισχυρή οικονομία. Ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ? Γιατί δεν αραιώνεται το μετοχικό κεφάλαιο? Γιατί δίνουν μερίδια σε φανς? Γιατί αυτοχρηματοδοτούνται με δημιουργικούς τρόπους? Κάθε μέρα χιλιάδες Έλληνες κάνουν συναλλαγές με τις τράπεζες, κάνουν εσωτερικές μεταφορές, κάνουν μεζικές πληρωμές και πολλά άλλα πράγματα. Και η κλασική απάντηση που λαμβάνω στους υπαλλήλους είναι: περάστε από το κατάστημα για να σε ενημερώσουν. Την ίδια στιγμή νέοι παίκτες έχουν ήδη μπει στην αγορά. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην έχει το δικαίωμα, να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να επικοινωνήσει με το υποκατάστημα της τράπεζας που δουλεύει, που συνεργάζεται. Για να μιλήσει τηλεφωνικά με ένα υποκατάστημα τράπεζα σήμερα, παίρνεις ένα σταθερό νούμερο που έχει η τράπεζα με έδρα την Αθήνα και ζητάς και λες: μπορείτε να με συνδέσετε με το κατάστημά σας που είναι στην οδό Τσιμισκή τόσο, για να μιλήσω με τον κύριο διευθυντή?
Έτσι παίρνεις τηλέφωνο στο τηλέφωνο που βρίσκεται στην Αθήνα, περιμένεις να το σηκώσουν, πρέπει να πεις τι ακριβώς θέλεις. Και αφού γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και ταλαιπωρηθείς μερικά λεφτά, τότε σε συνδέουν με το υποκατάστημα που θέλεις να μιλήσεις. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Ποιος δημιούργησε αυτή τη λογική να μην μπορεί ο πελάτης να πάρει την τράπεζα στο τηλέφωνο και να μιλήσει με οποιοδήποτε υπάλληλο θέλει? Τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας? Ποιος θα μας εξηγήσει, κύριε Μητσοτάκη, όλες αυτές τις αηδίες, οι οποίες υποτίθεται ότι γίνονται από ένα σύγχρονο πρωθυπουργό, ο οποίος σπούδασε στην Αθήνα και έμαθε την οικονομία εντός εισαγωγικών, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία που γνωρίζετε εσείς. Σπουδάσατε στην Αμερική, όχι στην Αθήνα, να με συγχωρείτε, και ήρθατε εδώ να κυβερνήσετε την Ελλάδα, όχι λόγω ικανοτήτων, αλλά λόγω του ονόματος Μητσοτάκη, το οποίο έγραψε θεμέλια μαζί με τους Καραμαλίδες και τους Παπαδρέιδες στην ελληνική πολιτική ζωή της χώρας, γι' αυτό και η Ελλάδα είναι ένα χάλι και μισό και δεν έχει καμία απολύτως πρόοδο.

Κυρίες και κύριοι, 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν λυγίσει από τα χρέη. Η ακρίβεια και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν τα νοικοκυριά θα κάνουν να ζουν μέσα σε δραματικές οικονομικές σεισμικές δονήσεις. Τον Ιούλιο, πολλοί λένε ότι θα πάρουν ανάσα από το καύσωνα των οφειλών εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που είναι αυστηρά στριμωγμένοι, καθώς ανοίγει η πόρτα μιας έκφρασης που την ξέρετε εδώ και δεκαετίες και λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Για να δούμε, θα εφαρμοστεί η ουσία του εξοδικαστικού μηχανισμού ή θα τον ακούμε μόνο στα δελτία ειδήσεων? Μέχρι τώρα το όριο για να κάνεις παζάρι ήταν 5.000. Ήταν 10.000, τώρα το πάνε στις 5. 300.000 Έλληνες αναζητούν μια βιώσιμη λύση για τα χρέη τους για να μπορέσουν να ξεφύγουν από ένα δολοφονικό άγχος το οποίο βαρύνει αυτούς που χρωστάνε και τις οικογένειές τους. Σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι, που η ακρίβεια και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις στην πατρίδα μας δοκιμάζουν εντονότατα τα νοικοκυριά και χαλάνε την ήρεμη λειτουργία που πρέπει να έχει ένα νοικοκυριό, αυτό που σας είπα προηγουμένως, εάν λειτουργήσει σαν σημαντική βαλβίδα αποσυμπίωσης, τότε θα δοθεί μια, πώς να το πω, μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους για να μπορέσει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να εξέλθει από την οικονομική ασφυξία και από τα δολοφονικά μέτρα των εφοριών, εφορίες οι οποίες δεν φταίνε τίποτε να τους χρωστάνε οι Έλληνες, Έλληνες οι οποίοι χρωστάνε διότι έχουν ένα ανίκανο κράτος να δώσει οικονομική ευτυχία σε ένα λαό ο οποίος δοκιμάζεται εδώ και αμέτρητες δεκαετίες γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε από μια σειρά ατέλειωτων πολιτικών μετριοτήτων οι οποίοι κυβερνάνε την Ελλάδα από το θάνατο του Καποδίστρια και μετά.

σκοπό. Είχα σκοπό να πάρω μια παράταση 2-3 λεφτά σε ορισμένα πράγματα που θέλω να πω. Αλλά μόλις με ενημέρωσε ο κύριος Τσιράπης ότι η κυρία Μπίκου θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η ακαταμάχητη, η μαγνητική, η τεράστια γοητεία της κυρίας Μπίκου και εμφανισιακά και ελεκτικά όταν λέει το δελτίο ειδήσεων, με αναγκάζει να σας πω πάμε στην κυρία Μπίκου για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το 1990 στα γήπεδα της Ιταλίας γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το Καμερούν, μια ομάδα που λίγοι υπολόγιζαν πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης, κατάφερε να μαγεύσει τους φιλάθλους με το πάθος, τη δύναμη και την τόλμη του παιχνιδιού του. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αϊθαλής Ροζέ Μιλά. Σε ηλικία 38 ετών, ο χαρισματικός επιθετικός ερχόταν από τον πάγκο και άλλαζε τις ισορροπίες με τα γκολ και τις μαγικές ενέργειές του. Οι χαρακτηριστικοί πανηγυρισμοί του δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ έμειναν αξέχαστοι. Το Καμερούν νίκησε την Αργεντινή στην Πρεμιέρα, απέκλεισε την Κολομβία στους 16 και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Παρότι λήγησε στην παράταση απέναντι στην Αγγλία, τα αδάμαστα λιοντάρια είχαν ήδη γράψει ιστορία και είχαν κερδίσει το σεβασμό όλου του πλανήτη.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε επί της Εγνατίας Οδούς ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα. Στο σημείο γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία καθώς το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Κλειστός είναι και σήμερα ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιπλήθηκε στην 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανήκει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, από καρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν την ανίποτη καταστροφή στη Βενεζουέλα λίγα μόλις 24 ώρα μετά το φωνικό διπλό σεισμό που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.360 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου. Με επιθέσεις σε στρατιωτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Έπειτα από εντατικές συνομιλίες, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν χθες Παρασκευή τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Τέλος, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
22: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1-1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1-1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
28: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
27: Και η νομική προστασία?
28: Προστασία, αλλά νομική.
27: Και η απαλλαγή?
28: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
27: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
28: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, παρέα εδώ με τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, με τον Γιάννη Διτσιράπη, τον πριν από λίγους μήνες πατέρα, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο, μας μιλά για το μωρό. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι τα πράγματα σε γενικές γραμμές δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ελπίζουν οι κάτοικοι ακόμα σε όλο τον πλανήτη. Για να πούμε ορισμένες διαφημισούλες, όπως το ζαχαροπλαστείο της Νικηφόρου Φωτεινής. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινής που βρίσκεται Βενιζέλο 54, ένα μαγαζί το οποίο διακρίνεται για τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Τα φιλιά μου και συγχαιρετισμούς μου στην κυρία Μάρθα Γραμμενίδου και στα Χαλιά Θέσα. Ο Νίκος Παπανικολάου με τα τηλεφωνικά κέντρα για Star κάνει θράψη, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης ίσον γεύση, ίσον απόλαυση, ίσον προϊόντα με εξαιρετικές γεύσεις ακόμα και από τα νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138. Θέο Γκουγκουλιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, προσωπικό άψογα εκπαιδευμένο και μηχανικός εξοπλισμός εξαιρετικός. Αξής, ο φίλος μου Αξής Ασέρας, το Παναστασίου 90, το κατάστημα Receptionist, το οποίο είναι πασίγνωστο. Βεβαίως, δεν θα ξεχάσουμε το φορόλ που βρίσκεται στη Μηχανιώνα. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο εξαιρετικό μαγαζί φορόλ που βρίσκεται στο Παξέτσι Φλίκη. Δύο καταστήματα στη Μηχανιώνα και στο Παξέτσι Φλίκη, τα οποία κάνουν θράψη με την ποιότητα των προϊόντων και την εξαιρετική κατασκευή την οποία έχουν. Φορόλ, στη Νέα Μηχανιώνα και στο Παξέτσι Φλίκη. Και αφήνω τελευταίο τον Χρήστο Κουματζίδη, τον εξαιρετικό τεχνίτη, ο οποίος είναι εξειδικευμένος να λύνει τα προβλήματα σε οτιδήποτε διαρροές και υγρασίες έχετε στα ράτσα σας. Ο Χρήστος Κουματζίδης ίσως είναι ο μοναδικός ο οποίος στεγανοποιεί με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που έχετε και σας δίνει και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Δύο προσόντα τα οποία τα έχει επειδή έχει μια εμπειρία πάνω από 30 χρόνια και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνηση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστος, ειδικός ανακαινήσεις σε ικανοποίηση στα ρατσό θερμοπροσώπης θερμομονώσεις. Ο Χρήστος Γουμαζίδης βρίσκεται στην 26 Οκτωβρίου 35 στην περιοχή FIX, σταθερό τηλέφωνο 2315-26793, φορητό τηλέφωνο 6977-628-437. Επαναλαμβάνω το σταθερό τηλέφωνο 2310-526-7993. Κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων τον οποίο να μην αναφέρεται στο ΠΚΠ. Και από τα δελτία ειδήσεων ακούμε αποκαλύψεις έσχους σχετικά με τον ΠΚΠ. Και συγχρόνως πληροφορούμε ότι η οικονομική αστυνομία και ορισμένοι οι οποίοι είναι μέσω σύστημα έχουν βάλει σαν στόχους αθώους αγρότες και αυτοί που ακούμε ότι, ότι κυκλοφορούν με Φεράρι και άλλα πανάκριβα αυτοκίνητα τους έχουμε ξεχάσει, έχουμε ξεχάσει και τα ονόματά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, από τηλέφωνα μου πήρανε, που εμφανίζονται αποκαλυπτικά στοιχεία και μεγάλες συμπτώσεις. Όταν ένας αθώος συλλαμβάνεται, το κράτος δικαίου πρέπει να λειτουργεί. Και στην περίπτωση οικονομικής αστυνομίας φαίνεται ότι το κράτος δικαίου δεν λειτουργήσε, όχι μόνο για ένα συνδικαλιστή αγρότης Ανεστίδη, αλλά και σε πραγματικούς αγρότες από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, τους οποίους με σπουδή βάφτισαν εγκληματίες, όταν διάφοροι που ακούγαμε στο παρελθόν φραπέδες και άλλα φρούτα τους οποίους τους έχουν ξεχάσει, το έχω ξεχάσει, κανείς δεν αναφέρεται τα δελτία ειδήσεων. Ο ΠΚΠ τους έχει αφήσει και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Υπάρχει κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου δεν λειτουργήσε όταν κατά σύμπτωση οι περισσότεροι εξ αυτών που συνελήφθησαν ήταν σε μόνιμη αντιπαράθεση με τον ΠΚΠ. Είναι δυνατόν να μην λειτουργεί άψογα και βαθιά η ανάκριση για να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί και οι πραγματικοί κατηγορούμενοι και απατεώνες που λιμένονται. Τα κονδύλια που λιμενόταν μάλλον τα κονδύλια του ΠΚΠ.
Δεν πρέπει να γίνεται μια βαθύτατη οικονομική ανάκριση σε όλους αυτούς που συλλαμβάνονται πριν τους αποδώσουν κατηγορία και να διαπιστώσουν τα οικονομικά δεδομένα αυτών των αθώων αγροτών είναι εντελώς ανύπαρκτα, με αποτέλεσμα κακώς καταδικάζονται και κακώς φυλακίζονται. Ή θα μιλάμε για κράτος δικαίου, ή θα μιλάμε για ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει στο σύστημα των Ευρωπαίων εισαγγελέων η εντύπωση σε εμάς όλους ότι έρχονται εδώ και συλλαμβάνουν με θολά και χαλκευμένα στοιχεία ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ενοχή και να τους προφυλακίζουν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Μπορεί μια επαναλαμβανεμένη σύμπτωση να είναι σύμπτωση. Οι συμπτώσεις είναι μίες και μοναδικές. Όταν επαναλαμβάνεται ένα πράγμα, πάβει να είναι σύμπτωση. Προφανώς λέω εγώ, και όχι, και εδώ φαίνεται ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της οικονομικής αστυνομίας. Μήπως υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Κράτος έχουμε, κυβέρνηση έχουμε, ας έρθουν και να ψάξουν πώς ακριβώς λειτουργεί η περίφημη οικονομική αστυνομία. Δεν είπε κανένας να μην συλλαμβάνουμε αυτούς οι οποίοι παρανομούν. Δεν είπε κανένας ότι είναι ένοχος όταν κάποιος ξενυχτάει στα χωράφια για να προστατεύσει τα ζώα του. Αλλά αυτό το πράγμα παρεξηγείται. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται στόχοι παρακολούθησης κατόπιν υποδείξεων ομάδων επιόρκων άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τις παρανομίες. Κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πρέπει να την καθίσουν στο χειρουργικό τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών για να κάνουν μια εκβαθέων εγχείρηση στον τρόπο λειτουργίας και στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά αυτούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής και κάνουν κουμάντο, για να δούμε τι σόι έσκος επικρατεί εκεί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μονίμως με το ΟΠΕΚΕΠΕ και για ποιο λόγο οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι η οικονομική αστυνομία, οι αρμόδιοι παράγοντες του κράτους, δεν διερευνούν και αυτή τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού πάνε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, ποιοι θησάβησαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι και ποιοι δεν θησάβησαν και τους έχουν κάνει ενόχους για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους. Συγχρόνως έχουμε και άλλες μάχες σε αυτή τη χώρα, όπως είναι οι μάχες των χαρακομμάτων μεταξύ των κομμάτων που προσπαθούν να είναι αφεντικά σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα κτλ. Και με ενημέρωσαν πριν από λίγο με ένα τηλέφωνο από ένα φίλο ότι έχει ξεσπάσει ο κομματικός πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις πρώτες θέσεις στο βόρειο τομέα των Αθηνών. Ο Γεωργιάδης προηγείται καθαρά και ακολουθεί μονομαχία μεταξύ Χατζηδάκη και Μαρινάκη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα εκλεγεί στην Αθήνα. Μπορεί να γίνεται μια πολιτική μάχη η οποία χαρακτηρίζεται σφαγή και συνοδεύεται από χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, αλλά στην ελληνική πολιτική σκηνή ο ένας προσπαθεί να ξυλώσει τα μαλλιά και να βγάλει τα μάτια του αντιπάλου του προκειμένου να μπει στην εξουσία. Διότι η εξουσία στην Ελλάδα είναι ένα τιμώρητο επάγγελμα. Κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ο νόμος περιευθύνης υπουργών που δεν σε κυνηγάει η δικαιοσύνη οτιδήποτε και να κάνεις. Και έχουμε αυτή τη στιγμή το κλασικό παράδειγμα του φίλου μας του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος περιμένουμε να δούμε αν αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ή όχι, ή αν όλα αυτά τα οποία λέει παραμείνουν λόγια. Επομένως, έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πάρα πολλούς καινούργιους υποψήφιους, μεταξύ των οποίων και τη Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού είναι μια φτιαγμένη πολιτική πυραμίδα, η οποία μόνο στην εμφάνιση έχει μια γοητεία, αλλά στην ουσία δεν έχει καμία πολιτική δομή και πολιτική δύναμη για να μπορέσει κάποιος ο οποίος σκέφτεται σωστά πολιτικά να τη μετρήσει επαρκώς. Υπάρχει μια σειρά ψηφοφόρων
η οποία είναι αντισυστημική. Συνήθως, όταν γίνονται δημοσκοπήσεις, οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι δεν απαντούν και δεν λένε τίποτε. Υπάρχει μια σειρά τέλειων δημοσκοπήσεων, η οποία έχει καταντήσει ενοχλητική, την οποία τη διαβάζουμε στο διαδίκτυο και τα ακούμε στο δελτίο ειδήσεων, και διαπιστώνουμε ότι η πραγματική δύναμη των δημοσκοπήσεων μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από αυτά τα οποία δείχνουν οι μετρήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, περιμένουμε όλο το φθινόπωρο για να δούμε αν αρχίζει να δημιουργείται ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε εκλογές. Εγώ διαφωνώ με τις εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κατά 4 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, πολλή αναφορά γίνεται για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο λίγα συντόμως θα το φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, επειδή ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις στο κόμμα του, το οποίο λέγεται Ελλάς. Πήραμε το όνομα Ελλάς και το κάναμε κόμμα. Αυτό το βάλαμε με ένα λάμπτα βέβαια. Αλλά άλλο να διαβάζεις ένα πράγμα και άλλο να το ακούς. Αν ακούς Ελλάς, εννοείς την πατρίδα σου. Αν το διαβάζεις Ελλάς με ένα λάμπτα, εννοείς κάτι άλλο. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να διαπιστώσουμε πόση δύναμη κρύβει το κόμμα της Καριστιανού, από την οποία παραιτήθηκαν αρκετά στελέχη σημαντικά, τα οποία είχαν αρχηγική μορφή μέχρι πριν μερικές μέρες. Απ' την άλλη μεριά, θέλουμε να δούμε ποια είναι η πραγματική φθορά ενός κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία μετά από χρόνια στην εξουσία. Ενός κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έπρεπε να λέγεται Νέα Δημοκρατία, πρέπει να λέγεται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΑ μικρονέψιλον, γιατί μεγάλος αριθμός φανατικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε σημαντικές θέσεις υπουργείων στη σημερινή κυβέρνηση. Για την άλλη πλευρά, πρέπει να πληροφορηθούμε ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων δυνάμεων. Μεγέθη τα οποία αδιαφορεί ο κόσμος, ο οποίος ασχολείται μόνο με ένα κόμμα, και αυτό το κόμμα δεν είναι πολιτικό, αλλά είναι οικονομικό. Το κόμμα που βρίσκεται μέσα στη τσέπη του παντελονιού του. Και όταν το κόμμα που βρίσκεται μέσα στη τσέπη του παντελονιού του Έλληνα πολίτη είναι άδειο και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις καθημερινές, απλές και μη στοχευμένες, ούτε πλούσιες επιθυμίες λειτουργίας μιας οικογένειας, τότε ο Έλληνας πιο πολύ κοιτάει την επιβίωσή του παρά να ασχοληθεί με τις κομματικές λέψεις και τα συμφέροντα και τα όνειρα όλων αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν μια χώρα η οποία κυβερνάται μεν δημοκρατικά, αλλά μόνο σαν δημοκρατία λειτουργεί. Όταν έχει τον νόμο υπευθύνης υπουργών αφενός και την δυνατότητα ένα κόμμα με μειονέκτημα το 42% να κυβερνάει, ενώ πρέπει να κυβερνάει με 51%. Όταν λοιπόν δεν έχεις προτεραιότητα στα ποσοστά σου να λειτουργεί σύμφωνα με την επιθυμία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, τότε να με συγχωρείτε, η λέξη δημοκρατία κρίνεται και πρέπει να τη βάλουμε εντός εισαγωγικών, γιατί θέλει μεγάλη ανάλυση αυτό το οποίο εμφανίζεται σαν δημοκρατία στην Ελλάδα.

Να στείλω τα φιλάκια μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Πίτσαρη. Πιτσάρη να με συγχωρείτε, λάθος ο τόνος. Εξαιρετικός φίλος ο Κώστας Πιτσάρης. Ειδικά όταν λέει το καλημέρα με 10 α στο τέλος, δείχνει την αγάπη που τρέφει για τον κύριο Κώστα τον Παπαζαφυρίου, που είναι φίλος με τον Κώστα τον Πιτσάρη. Κάθε μέρα, όπου και να ανοίξει και όπου να στραφείς από εδώ και πέρα, βλέπεις τη λέξη δημοσκόπηση. Πολλοί λένε ότι ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στην αντιπολίτευση. Άλλοι λένε ότι δίνουν πολύ διαφήμιση στον Τσίπρα. Αλλά προσέξτε, υπάρχει και κάποιος Βελόπουλος με ένα κόμμα Ελληνική Λύση, το οποίο θα είναι η έκπληξη όταν έρθουν οι εκλογές. Διότι τα πολιτικά συστήματα, όπως έχετε καταλάβει, ποτέ δεν έχουν σχέση με αυτούς που διαφημίζονται. Τέτοια διαφήμιση που γίνεται στον Τσίπρα και στο κόμμα που έκανε μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση, διότι αυτοί που διαφημίζουν το κόμμα του Τσίπρα ξεχνάνε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δίμευσε την ελληνική περιουσία, εφήρμοσε τα μνημόνια, υπέγραψε τα μνημόνια, δεν τήρησε καμία από τις υποσχέσεις οποίες έδωσε, όπως η κατάργηση του φόρου των ακινήτων. Δεν προσέφερε τίποτε το θετικό στην εξωτερική πολιτική της πατρίδος και στην εσωτερική λειτουργία αυτής. Είχε ορισμένα μπερδέματα με διάφορα στελέχη του κόμματος, τα οποία απεχώρησαν τους πρώτους μήνες, τα οποία έχουν σχέση με την αριστερή πλευρά του κόμματος. Και σήμερα στην Ελλάδα εφαρμόζεται απόλυτα η παροιμία που λέει ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Το όπλο των πολιτικών δηλαδή είναι ότι ο κόσμος ξεχνάει. Είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα να έχει πολιτικό περιβάλλον στο λαό, το οποίο στις δημοσκοπήσεις το δίνει στη δεύτερη θέση? Είναι δυνατόν? Εγώ θα το φιλοξενήσω τον Τσίπρα, και δεν πιστεύω να πει όχι, για να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, για να δούμε ποια είναι η λογική σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τα προβλήματα από τα οποία κληρονόμησε ως περασμένους, διότι το χρέος που είχε η Ελλάδα όταν βγήκε ο Τσίπρας πρωθυπουργός δεν είχε καμία ευθύνη ο Τσίπρας, το κληρονόμησε ως προηγούμενους. Αλλά θέλω να μάθω τον τρόπο με τον οποίο συνήψε τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους, τον τρόπο με τον οποίο υπονόμευσε και υποθήκευσε την περιουσία της χώρας για τα μνημόνια, και για ποιο λόγο δεν ζήτησε μια έκπτωση του χρέους, σαν μια χώρα η οποία έχει στρατηγική συμμαχία όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα ρωτήσουμε για να δούμε αν από την άλλη πλευρά υπάρχουν δύο κρίσιμα στοιχεία, τα οποία, δύο κρίσιμα στοιχήματα μάλλον θα έλεγα, τα οποία έχει ο Μητσοτάκης στο μυαλό του και τα οποία θεωρούν ότι έχει κάποια ελπίδα για το μέλλον. Ο Μητσοτάκης λένε ότι επιθυμεί εκλογές το 2027, γιατί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν ανεβαίνουν. Αλλά από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι άλλο επιθυμώ εκλογές και άλλο θα κάνω εκλογές ή δεν θα κάνω. Απ' την άλλη πλευρά, δύο δυνατά πακέτα παροχών θα δώσει η κυβέρνηση από ό,τι λένε για το Πάσχα του 27, τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Συγχρόνως είναι πολιτική ανοησία οι πρώιες εκλογές και η δεύτερη κάλπη, όταν η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα είναι στο 27 με 28%. Έχουμε και το φίλο μας στο Σκηνά, ο οποίος ξανά γίνει υπουργός και κόβει από αγρότες εκατομμύρια κονδυλίων εγκλωβισμένων στα δίκτυα τελεχώρησης Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα εντάξει σε ρύθμιση τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρέπει να ντρεπόμαστε με τα δάνεια του ελβετικού φράγκου. Πρέπει να ντρεπόμαστε στη γεωργία, κυρίες και κύριοι, ότι τα δάνεια του ελβετικού φράγκου έχουν καταντήσει μια γελία ιστορική κατάσταση, η οποία κρατάει εδώ και δεκαετίες, από ανθρώπους που πίστηκαν επί τράπεζα να δανειστούν σε ελβετικό φράγκο, το οποίο συνεχεία πήρε τα ύψη με αποτέλεσμα τα χρέη των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που δανείστηκαν χρήματα να πολλαπλασιαστούν, και σήμερα να υπάρχουν αμέτρητοι Έλληνες που χρωστάνε σε ελβετικό φράγκο, και να προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει τρόπους να κάνουν μια ρύθμιση η οποία είναι ανθρώπινη. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτοί οι οποίοι είναι καλοπληρωτές και πληρώνουν, σκέφτονται για ποιο λόγο αυτός ο οποίος πληρώνει δεν έχει κανένα όφελος στην Ελλάδα, και αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν είναι πάντα πρωταγωνιστές στις ταινίες χρέους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Συγχρόνως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένας πόλεμος για τα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση τρέμει μην έρθει σε ρήξη με τράπεζες και τα φανς. Φανς τα οποία τα αφήνει να λειτουργούν, φανς τα οποία δεν τα αντιμετωπίσει. Φανς που κανένας από την κυβέρνηση δεν βγήκε να μας πει
τι ρόλο παίζουν αυτά τα φανς τα οποία αγοράζουν δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων έναντι πενιχρών τιμών και κανείς δεν γνωρίζει με ποιο δικαίωμα οι τράπεζες πουλάνε στα φανς έναντι χαμηλών τιμών δάνεια τα οποία χορηγήσαν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πλήρωσαν. Αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε αν έχουμε χρόνο αύριο, διότι οι οικονομικές αναπτύξεις πάντα θέλουν και έναν ιδιαίτερο χρόνο από απόψεως τοποθέτησης. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στους καλεσμένους.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Τα ξημερώματα το Βέλγιο ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία επικρατώντας με 5-1 και εξασφάλισε την πρωτιά του 7ου ομίλου. Ενώ την ίδια ώρα η Αίγυπτος έμενε στο 1-1 με το Ιράν και περνούσε ως δεύτερη. Νωρίτερα για τον 8ο όμιλο η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης και την έστειλε σπίτι της με το πράσινο ακροτήρι να γράφει ιστορία αφού πέρασε ως δεύτερο μετά το 1-1 με τη Σαουδική Αραβία. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική στους τρεις τελευταίους ομίλους. Στις 12 τα μεσάνυχτα Κροατία Γκάνα και Παναμάς Αγγλία για τον 12ο όμιλο. Στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12:30. Καλή σας ημέρα.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης!
10: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
14: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
13: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
14: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
13: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι. Διψάς
15: για μπάλα με ένα συνένα.
16: Δίψα για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο.
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 8133. Καθημερινά και Σάββατο.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Θα δούμε
22: την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όρι.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ωραίο φαγητό.
7: Υπέροχη μουσική.
8: Φουλ.
6: Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
10: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα. 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310 682 385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
14: Μετρόπολης.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι μετά τον ωρημαγδό στην κυριολεξία διαφημίσεων. Ευχάριστο μεν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο χρόνος είναι πολύτιμος για μας που έχουμε το στόμα σε επαφή με το μικρόφωνο. Και να καλημερίσω το σημείο αυτό την αγαπημένη σας και μου και αγαπημένη μου κυρία Πανταζή Βάσου, την πασίγνωστη δικηγόρο. Καλημέρα κυρία Πανταζή. Κυρία Πανταζή, με ακούτε? Με ακούτε? Τι διάλογο γίνεται ρε παιδί μου? Τι θα γίνεται όποτε βγάζουμε κόσμο αυτή τη δουλειά, θα γίνεται? Είναι τηλεφωνία αυτή? Κύριε Πανταζή, με ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω κανονικά. Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους και σε όσους μας ακούν.
0: Ως πολιτισμένη χώρα. Παραδείγματος χάρη, στο γραφείο μου έχω μια κάμερα για να ξέρω τι γίνεται και έχει επαφή με το κινητό μου. Από το σπίτι μου δεν μπορώ να έρθω σε επαφή. Συνεργάτες μου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το γραφείο γιατί είναι πιο κοντά στα σπίτια αυτών. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και πάω στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Μόσχα που είναι 5 χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος και το κινητό τηλέφωνο χτυπάει καμπάνα. Είπα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα κινητά τηλέφωνα, κυρία Πανταζή.
1: Εντάξει, γενικότερα έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν τεράστια θέματα και ασφάλειας και στη δημόσια

0: διοίκηση, αλλά γενικότερα και στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό το τελευταίο έγκλημα που έλαβε χώρα στην Καλυθέα. Είναι αδιανόητο το ότι μιλάμε τώρα για σφαγιασμό ανηλίκων 15 ετών, κύριε Παπαδαφυρίου, για οπαδικά. Δηλαδή σε μια χώρα, και μιλάω σε μια πόλη που έχει θρυνήσει θύμα οπαδικής βίας, ένα νέο παιδί, τότε τον Άλλη και τον Καμπανό, και καθημερινώς γινόμαστε μάρτυρες οπαδικής βίας, είναι αδιανόητο το ότι μιλούμε πλέον για συμμορίες ανηλίκων, οι οποίοι μαχαιρώνουν μέσα σε κεντρικές πλατείες για οπαδικά ζητήματα.
1: Και το πρόβλημα αυξάνεται και πληθύνεται.
0: Αυξάνεται και πληθύνεται, διότι το πρόβλημα ξεκινάει από την οικογένεια, τα έχουμε ξαναπεί, από δύο γονείς οι οποίοι στα πλαίσια του να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται, δουλεύουν απεριόριστες ώρες και οι δύο, δεν υπάρχει επικοινωνία με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα διαρκώς στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και στα social media, τα οποία δεν είναι προορισμένα για ηλικίες οι οποίες δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα ψυχολογικό και συνειδησιακό υπόβαθρο. Και το σχολείο πλέον έχει μετατραπεί απλά σε μια αποθήκη των παιδιών που τα παρκάρουν πολλές φορές οι γονείς χωρίς να έχουν άλλη ουσιαστική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς για λίγες ώρες, μέχρι να φύγει το πρόβλημα από πάνω.
1: Οι εκπαιδευτικοί δεν φταίνε.
0: Κατά την άποψή μου, φταίνε περισσότερο οι γονείς.
1: Και εμείς είχαμε εκπαιδευτικό. Εμένα ο πατέρας μου ήταν γιατρός και τον εκτιμούσαν άλλα τα χρόνια και τον εκτιμούσαν απόλυτα σε όλη την πόλη.
0: Ναι, αλλά
1: και φάγαμε χαστούκι από τους καθηγητές και όταν το είπαμε στον πατέρα μου, είπα καλά σε κάνανε.
0: Ακούστε λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι πλέον ζούμε σε μια παιδοκεντρική πραγματικότητα κοινωνική. Εγώ είμαι εναντίον αυτού του μοντέλου. Ο γονιός πρέπει να είναι το αφεντικό του σπιτιού.
1: Συμφωνώ
0: και
1: όχι
0: το παιδί το αφεντικό του σπιτιού. Πλέον με όλα αυτά τα μοντέλα ξένης διαπαιδαγώγησης, ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εισαχθεί στη χώρα, βλέπουμε μητέρες και πατεράδες σε απόγνωση να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με τους μικρούς δικτάκτορες που μεγαλώνουν, και πλέον έτσι και κάνει παρατήρηση ο δάσκαλος ή τολμήσει και πει κάτι. Είδατε τι έγινε πάλι στη Βόρεια Ελλάδα με την εκπαιδευτικό, η οποία αυτοκτόνησε, διότι δεν μπορούσε πλέον να οριοθετήσει μία τάξη σχολική, διότι οι ίδιοι γονείς δεν δεχόντουν ότι τα παιδιά τους έχουν θέματα. Θα σας πω ότι συλλαμβάνονται ανήλικοι, ενημερώνουμε τους γονείς, και οι γονείς το μόνο που μας ρωτάνε είναι ποια είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα, μόνο δικαστικά. Και όταν τους εξηγούμε ότι αυτό πρέπει να τους προβληματίσει είναι ότι σε αυτή την ηλικία τρέχουν στα αστυνομικά τμήματα και όχι αν ο αστυνομικός θα γράψει αυτό ή το άλλο στην κατάθεσή του. Το μόνο που ακούμε ως μόνιμη υποδόση είναι εντάξει, είναι παιδιά.
1: Δεν μου λέτε, κυρία Πανταζία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνολογία αυξάνεται με τεράστιους ρυθμούς, μήπως είναι αδύνατον πλέον να υπάρχει η οικογενειακή πειθαρχία και η οικογενειακή αγάπη που υπήρχε στο παρελθόν, όταν η τεχνολογία επηρεάζει απόλυτα την νεολαία η οποία έχει δηλητηριαστεί και το βλέπουμε κάθε μέρα?
0: Δημιουργούμε ανοριακά παιδιά και μεταγενέστερα δημιουργούμε ανοριακούς πολίτες. Και θα σας πω βέβαια ότι εγώ χαιρέτησα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση την νομοθετική ρύθμιση που πέρασε επιτέλους, η οποία υπάρχει βέβαια ευρωπαϊκά και έχει ενσωματωθεί πια και στη χώρα μας μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών, για την απαγορευμένη χρήση του ίντερνετ και των social media κάτω των 15 ετών. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο έχει αλλάξει η ψυχοσύνθεση των παιδιών μας, λόγω της απεριόρισης χρήσης του διαδικτύου.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά όλο αυτό προέρχεται και από το μοντέλο αλλαγής της ελληνικής οικογένειας. Μην ξεχνάτε ότι τις περασμένες δεκαετίες κατά κόρον εργαζόταν ο ένας από τους δύο γονείς. Συνήθως η μητέρα ήταν αυτή που έμενε πίσω και φρόντιζε, μέσα σε εισαγωγικά το φρόντιζε.
1: Να τρως, να πίνεις, την καθαριότητα.
0: Να βλέπει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή είχαν μοιραστεί οι ρόλοι.
1: Έτσι ήταν, όπως
0: το λέτε. Όταν και η μητέρα και η γυναίκα βγήκε στην αγορά εργασίας, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για να επιβιώσει μια ελληνική οικογένεια, και μετά μην αναρωτιούνται γιατί δεν γεννάνε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες παιδιά, δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν. Γι' αυτό δεν γεννάνε. Καταλαβαίνετε ότι πλέον τα παιδιά έχουν μείνει με δεκάδες, με ανεξέλεγκτα μέσα στα σπίτια, και αυτό όλο δημιουργεί μία διαταραχή στην επικοινωνία που υπάρχει, με τα παιδιά μας στην ουσία να είναι μικρά αγρίνια τα οποία επιζητούν προσοχή.
1: Θέλω λίγο να αλλάξουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Και να μιλήσουμε για το ΠΚΠ, διότι εντύπωση προκαλεί σε όλο τον κόσμο, εντύπωση προκαλεί η εντονότατη επιμονή της Ευρωπαίου Εισαγγελέας, η οποία με ισχυρά στοιχεία αποδεικνύει πάρα πολλά πράγματα, και η αδιαφορία, η τεχνητή αδιαφορία ή παραπληροφόρηση που επιχειρείται σχετικά με τη λειτουργία του ΠΚΠ, ο οποίος τελικά ήταν ένα μαγαζί το οποίο οικονομούσαν πάρα πολύ και την πληρώνουν άνθρωποι, από ό,τι διαβάζω, που δεν φταίνε τώρα τελευταία, και αυτοί που φταίνε κυκλοφορούν ελεύθεροι με τη βούλα του νόμου να τους υποστηρίζει.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και μία είδηση, διότι δεν πέρασε σαν βασική είδηση την εβδομάδα που μας πέρασε. Εσείς δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώνετε ο κόσμος, κύριε Παπαζαφύριου, για αυτά που δεν λένε τα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα. Απορρίφθηκε η προσφυγή της κυρίας Κοβέση στον Άριο Πάγο. Για ποιο λόγο είχε κάνει προσφυγή η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Είχε πει ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
1: 5 χρόνια.
0: Είναι 5 χρόνια οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Εσείς εδώ τους κάνατε 2. Γιατί όμως εμείς τους κάναμε 2? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Η άποψη της ομιλούσης είναι ότι τους κάναμε 2 για να έχουμε τον έλεγχο τους καταρχήν. Να βλέπουμε περίπου τι γίνεται και μην τους αφήσουμε ανεξέλεγκτους καμιά πενταετία και μας βγάλουν καμιά πενταριά σκάνδαλα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Δεν θα επιβληθεί η άποψη της κυρίας Κοβέση?
0: Όχι. Απορρίφθηκε λοιπόν με πλειοψηφία, μειοψήφισαν 10 ευρωπαγίτες η προσφυγή και τελικώς οι δικοί μας Ευρωπαίοι εντεταλμένοι, γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτά πάντα. Ξεχωρίζουμε για αυτά, για αυτού του είδους πράγματα, δεν ξεχωρίζουμε για άλλα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται δημοκρατία όμως. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
0: Θα σας πω λοιπόν, εδώ φαίνεται πάλι ότι υπάρχει μια προσπάθεια ελέγχου του θεσμού με μια μικρότερη διάρκεια δραστηριότητα και αρμοδιότητα των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για μένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα μεγάλο κομματικό μαγαζί στο οποίο εξυπηρετούνταν οι μέτεροι. Υπήρχε μια γραμμή ότι δώστε, εξυπηρετήστε, όλοι αυτοί είναι οι ονοί ψηφοφόροι μας. Βέβαια, προσέξτε τώρα, σε ένα κράτος ανταλλαγής το οποίο έχει μάθει και τον πολίτη να λειτουργεί έτσι. Διότι το ΟΠΕΚΕΠΕ για να λειτουργήσει έπρεπε να πάει, να πας και εσύ και να ζητήσεις το ρουσπέκι.
1: Δεν μπορεί να διαφορετικά, δεν γίνεται ο πολίτης.
0: Δεν λειτουργούσε μονομερός. Επομένως λοιπόν, σε αυτή τη διαμόρφωση ενός ιδιότυπου, θα μου επιτρέψετε να την πω τη φράση, κομματικού στρατού, δημιουργούνταν λοιπόν κομματικοί στρατοί, οι οποίοι επειδή ταΐστηκαν όλο αυτόν τον καιρό, θα δίνανε και την απαραίτητη ψήφο στήριξη και θα προσκομίζανε, διότι όταν μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, να ξέρετε, μια οικογένεια είναι 500 ψήφοι. Μην νομίζετε ότι είναι όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας ή στην κεντρική Ελλάδα, διότι όλοι εκεί έχουν τόσο μεγάλες συντεκνιές που λένε αυτοί, κουμπαριές και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μια οικογένεια μπορεί να σου φέρει με το μισό χωριό. Επομένως λοιπόν, για μένα φυσικά και ήταν ένα κομματικό μαγαζί, υπήρξε συνεργασία και κρατικών αξιωματούχων και πολιτών και ενδιάμεσων, οι οποίοι κάνανε τους κομφερασιέ. Κατασπαταλήθηκε απίστευτο ευρωπαϊκό χρήμα. Έτσι, σε μια χώρα, ξαναλέω και θα το λέω όσο μου δίνω τη δυνατότητα, που δεν υπήρχαν 80.000 ευρώ για να φτιαχτεί τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και να θρυνεί και να μην
1: πολύ ωραία.
0: 57 νεκρούς.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, στη Γαλλία υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος ο οποίος κυκλοφορεί με βραχιολάκι. Στη Νότιο Κορέα είναι φυλακή ένας πρώην πρόεδρος. Στην Αργεντινή, μία που ήταν πρόεδρος, τι ήταν, συνελήφθη γιατί πήγε και πήρε ένα ακριβό ρολόι και έδινε εξηγήσεις μια εβδομάδα για να το δικαιολογήσει. Στην Αμερική, ένας σημαντικότατος Αμερικανός γερουσιαστής είναι στη φυλακή για 12 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά, τώρα έχουν σύσκεψη οι γερουσιαστές στα 2 χρόνια, έτσι γίνεται στην Αμερική, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει την πρωτοκαθεδρία ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ισοή δημοκρατία έχουμε εμείς? Μήπως έχουμε δημοκρατία της πλάκας όταν το 41% γίνεται πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική και μιλάμε για δημοκρατία?
0: Εμείς έχουμε τη δημοκρατία του δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
1: Άρα δεν είναι δημοκρατία αυτό.
0: Έτσι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Για τον οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Μην περιμένετε ποτέ ελληνικό ένταλμα σύλληψης για πολιτικά πρόσωπα. Εάν δεν γίνει η απαιτούμενη συνταγματική αλλαγή του άρθρου 86, θα παραμένουμε το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που έχουν τα πολιτικά πρόσωπα ασυλία και ξαναλέω για εγκλήματα, όχι για πολιτική δραστηριότητα. Και ο κύριος Αβραμόπουλος σε ευρωπαϊκό κράτος βγήκε στα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα και είπε την εξής φράση: σιγά μην απολογηθώ σε κανέναν κερατά από αυτούς. Και είδατε να ανοίγει καμία μύτη.
1: Μισό λεπτό, εδώ είπε.
0: Να το είχε πει κάποιο άλλο πολιτικό
1: πρόσωπο. Εδώ είπε άλλο ο Αβραμόπουλος. Είπε, θα αποσυρθώ από την ασυλία μου, θα, για να πάω να δώσω εξηγήσεις.
0: Καλά, επειδή εγώ έχω χορτάσει από αυτές τις θα αποσυρθώ από την ασυλία μου. Το που θα αποσυρθώ από την ασυλία μου, καταρχήν, να ξέρετε, στα ελληνικά κοινοβουλευτικά δρόμενα είναι ήδη συμφωνημένο ότι δεν θα σε ψηφίσουμε. Οπότε πες εσύ ότι θα αποσυρθείς. Εδώ όμως είναι παντελώς αδιάφορο αν ο κύριος Αβραμόπουλος θα αποσυρώταν ή όχι, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, στο οποίο δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο η ευρωπαϊκή του ασυλία.
1: Θα εφαρμοστεί το ένταλμα?
0: Θα εφαρμοστεί, θα σας πω ότι πρέπει να εγκριθεί από δικαστικό όργανο ελληνικό, εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενοι λόγοι. Δεν το έχω δει το ευρωπαϊκό ένταλμα, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει η απαιτούμενη διαδικασία. Εμένα όμως με ξενίζει το θράσος.
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο.
0: Είναι ένα πρόσωπο από τις ευρωπαϊκές αρχές και βγαίνει δημόσια και σου λέει ότι τους αποκαλώ κερατάδες και δεν θα απολογηθώ σε κανένα.
1: Πολύ ωραία. Τι δουλειά έχει ο ευρωβουλευτής με τις ελληνικές αρχές? Οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να αποφασίσουν, αφού είναι ευρωβουλευτής.
0: Δεν είναι εν ενεργεία ευρωβουλευτής.
1: Ήταν όμως εν ενεργεία, αλλά εφαρμόζεται ο νόμος ευρωβουλής.
0: Πρέπει να εκδοθεί στην ουσία, σαν έκδοση είναι η διαδικασία, δεν είναι ακριβώς αυτό, από ελληνικό όργανο, νομίζω ότι είναι το Συμβούλιο Εφετών. Για να δοθεί στις αρμόδιες αρχές. Εγώ ξαναλέω όμως, είναι εντυπωσιακή η έπαρση, το εγώ, την αίσθηση το καταδίωκτο που έχει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, και εδώ έγκυται τώρα, γιατί είμαστε πλέον σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, να δει ο ελληνικός λαός τα προγράμματα των κομμάτων, και δεν νοείται να έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία υποστηρίζουν ακόμα την ύπαρξη του άρθρου 86.
1: Ρίβος.
0: Δηλαδή το να κρύβεται ένα πολιτικό πρόσωπο πίσω από μια ιδιότυπη ασυλία και να μην τιμωρείται για εγκλήματα που έχει κάνει.
1: Εμένα η πολιτική μου από αυτή την εκπομπή είναι ότι πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο όπλο, διότι όταν, ας πούμε, σου λέει ο Έλληνας, έλα μωρέ, τι να ψηφίσω, δεν βαριέσαι, και πάει και ψηφίσει το 50%. Ενώ πρόσφατα στην Ουγγαρία πήγε το 85%. Στην Τουρκία πήγε το 93,5% την πρώτη φορά και το 94,7% τη δεύτερη φορά, όταν γίνανε και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και εδώ πέρα έχουμε μια εποχή εφαρμογής δημοκρατίας στους πολίτες αυτής της χώρας, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό είναι
0: η
1: το συμπέρασμα.
0: Η εποχή ευνοεί πάντα τον πρώτο. Αυτό είναι το δικό μας σύστημα, το εκλογικό σύστημα. Εγώ χαιρετίζω πάντα τη δημιουργία και την ύπαρξη πολλών κομμάτων. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, δεν μπορεί να μην κάπου από όλους αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς που θα έρθουν στην πορεία, να μην ταιριάζει πουθενά.
1: Πολύ ωραία.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, εγώ ξαναλέω, ναι, ότι έχουμε μία τεράστια αποχή, και στην ουσία ποιοι ψηφίζουν και ποιοι βγάζουν κυβερνήσεις. Αυτό που είπαμε πριν, ξαναγυρνάμε στο ΠΚΠ, οι κομματικοί στρατοί, οι οποίοι έχουν καϊστεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Όταν λοιπόν ο Έλληνας πολίτης δεν πάει να ψηφίσει, στην ουσία διαιωνίζει μια υπάρχουσα κατάσταση.
1: Θέλω να μου πείτε με βάση τη νομική σας γνώση και με βάση τη λογική, τι θα πει δημοκρατία όταν υπάρχει μια έκφραση της ελληνικής γλώσσας που λέγεται ενισχυμένη αναλογική. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να παίρνω 41%, να βγάζω 117 βουλευτές, και με την ενισχυμένη αναλογική να γίνονται 125. Πρώτον, κλέβω βουλευτές από άλλα κόμματα για να εφαρμοστεί η ενισχυμένη αναλογική, επειδή είμαι πρώτος. Και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, ας πάρουμε πάνω από 27% και θα εφαρμόσουμε πάλι αυτά τα συστήματα. Είναι δημοκρατία αυτή?
0: Είναι δεδομένο ότι πάλι θα πάμε σε ενισχυμένη αναλογική. Εγκαταλείφθηκε η απλή αναλογική που είχε εφαρμοστεί μόνο την πρώτη φορά στις εκλογές του 23 του Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, του 23, θα πάμε σε ενισχυμένη αναλογική. Γιατί είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά πλέον που κινούνται τα κόμματα, όπου σου λέει δεν θα μπορέσω να σχηματίσω κυβέρνηση και θα πρέπει να μπω σε μια λογική κυβερνήσεων συνεργασίας, που αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα σε αυτόν που θέλει να κυβερνήσει. Αφενός με, γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν τα προγράμματα, αφετέρου όμως γιατί είναι σαν να ανοίγει την κουτάλα και την κατσαρόλα και για άλλους. Να το λέμε όσοι έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η ενισχυμένη αναλογική, δυστυχώς, για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, είναι το μόνο εκλογικό μοντέλο που μπορεί να δουλέψει, διότι βλέπετε ότι με την απλή αναλογική φτάνουμε σε κυβερνητική.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι μια πλασματική βουλή στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έχεις στην ουσία 30 φυτευτούς βουλευτές, να το πούμε έτσι λαϊκά, να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι οποίοι στην ουσία είναι μια κλήρωση που γίνεται σε ποια περιφέρεια θα κάτσει και θα εκλεγεί βουλευτής. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν κάτι έτσι να εκπαιδευτούμε ως πολίτες, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι στην εκπομπή σας, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί κόσμος, οπότε ταξιδεύω στη Βόρεια Ελλάδα, μου λένε όλοι για την ραδιοφωνική σας εκπομπή. Να σας πω λοιπόν ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και για το πολιτικό προσωπικό που στέλνουμε στη Βουλή. Δηλαδή, για μένα η τελευταία κοινοβουλευτική περίοδος ήταν από τις χειρότερες σε ποιότητα προσωπικού που έχω ζήσει, και είμαι 43 χρονών και είμαι μέσα σε μια δουλειά η οποία είναι μέσα στην κοινωνία.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται δημοκρατία? Δηλαδή προσβάλλουμε και βιάζουμε τη λέξη δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω όμως και θα με επιτρέψετε ότι υπάρχουν και κόμματα, ναι, τα οποία λειτουργούν ως παραμάγαζα προσωπικότητων συγκεκριμένων. Ήδη βλέπετε ότι υπάρχει ένας διάλογος στη δημόσια σφαίρα.
1: Ωραία.
0: Που ο αρχηγός βάζει εκ των προτέρων ποιους θέλει να είναι να εκλεγούν βουλευτές. ένα συγκεκριμένο κλειστό κλαμπ ανθρώπων και αυτοί εκλέγονται.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πραγματικά να ψηφίζουμε κόμματα τα οποία δεν είναι ένας.
1: Μισό λεπτό, αυτό έχει γίνει μόδα. Όταν αυτό το πράγμα γίνεται μόδα.
0: Έχει γίνει μόδα, να σας θυμίσω ότι στην Πλεύση Ελευθερίας έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες ότι ήταν προμοιρασμένες από πριν οι έδρες ποιος θα πάρει ποιον.
1: Γνωστό.
0: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Γνωστό.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία. Όχι, όταν λέω αυτή τη στιγμή ο αρρωστημένος επηρεασμός του Έλληνα, ο οποίος είναι γεμάτος προβλήματα, δεν του δίνει να έχει σωστή πολιτική συνείδηση, γιατί τον ενδιαφέρει η οικονομική συνείδηση. Αλλά δεν βλέπω αντιδράσεις. Όταν μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια για την ιστορία των Τεμπών, θέλω να μαζευτούν άλλα 2 εκατομμύρια για τα οικογενειακά προβλήματα που έχουν οι Έλληνες και πολλοί από αυτούς δεν έχουν να φάνε. Γιατί, εκεί γιατί δεν μαζεύονται. Με αποτέλεσμα η κυρία Καριστιανού να ξεχάσει τα Τέμπη και να ασχολείται με το πολιτικό σύστημα και ήδη την εγκαταλείψανε διάφορα στελέχη, διότι πολλοί βλέπουν την αλήθεια, την ανακοίνωσα εγώ την αλήθεια από αυτή την εκπομπή και δικαιώνομαι απόλυτα.
0: Κοιτάξτε, ήμουνα πολύ επιφυλακτική. Θυμάστε ότι όταν είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις το χειμώνα, σας έλεγα ότι τα 2 εκατομμύρια κόσμου των Τεμπών δεν κατέβηκαν για την κυρία Καριστιανού, ούτε για τον κύριο Τάδε ή την κυρία Τάδε, κατέβηκαν για το πάγιο αίτημα της δικαιοσύνης.
1: Κατέβηκαν.
0: Κατά την άποψή μου, ήταν λάθος το timing πριν τελειώσει αυτή η ποινική διαδικασία της να απολυτευτεί σεβαστή απόφασή της, κατανοητή, και για το λόγο τον οποίο το κάνει κατανοητό, απλά εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, διότι δυστυχώς φαίνεται ότι ένα ολόκληρο κίνημα δεν θα θέλα εγώ προσωπικά να το καπηλευτεί ή να καπελωθεί από μια κομματική.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια έκφραση που λέει.
0: Τα Τέμπη ήταν πανελλαδικά, πανκομματικά και πανιδεολογικά.
1: Υπάρχει μια έκφραση που λέει, να με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή είναι, για να συνεχιστεί είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε έγινε στο παρελθόν.
0: Δεν διαφωνώ. Για μένα όμως πρέπει να κοιτάξουμε τις δημοσκοπήσεις και να δείτε κάτι συγκλονιστικό, κύριε Παπαζεφυρίου. Το μεγαλύτερο αίτημα των Ελλήνων πολιτών για να αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν είναι η ασφάλεια. Δηλαδή ότι δεν θα έχω κανένα περίεργο πολιτικό θέμα τύπου να κλείσουν οι τράπεζες, να μην πληρώνουμε τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας κτλ. Άρα, εάν δεν σοβαρευτεί και η αντιπολίτευση και δεν εμφανίζει μια σοβαρή εικόνα, μην αναρωτιούνται γιατί δεν αλλάζει μετά η κυβέρνηση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι πρέπει να γίνει σοβαρό πολιτικό
1: πρόγραμμα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συμβαίνει αυτό το πράγμα όταν οι τράπεζες κλείσανε ουσιαστικά, ανεξάρτητα αν δεν βάλαν λουκέτο. Πήραν 65 δισεκατομμύρια κατ' εμέ, το κάνανε 57 αυτοί μετά, κατ' εμέ 65, από τα οποία θα επιστρέψουν μόνο τα 5 για να λειτουργήσουν και δεν έγινε ένα τεράστιο θέμα σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλά, εδώ να σας θυμίσω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή εμφανίζει ως δεύτερο κόμμα, το κόμμα ενός πρωθυπουργού που ψήφισε για εσάς τους Βορειοελλαδίτες στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κλείσαν οι τράπεζες και πηγαίναμε και πέραμε στις ουρές 300 ευρώ.
1: Επίτηδες το έκανε
0: και
1: γιατί θέλει.
0: Ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται τώρα, λες και έχουμε πάσει λοβοτομή. Λοβοτομή όλοι, λες και δεν ζήσαμε εμείς στην Ελλάδα του 15-19. Τρομακτικό αυτό. Εμφανίζεται ως ο σωτήρας. Ποιος? Ο ίδιος άνθρωπος που είπε εγκαταλείπω την πολιτική γιατί απέτυχα.
1: Πολύ ωραία, σας πληροφορώ ότι επίτηδες το είπε για να με εκνευρίσει, γιατί θα τον καλέσω στην εκπομπή.
0: Δεν εκνευρίζομαι με αυτό το φαινόμενο. Δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης πλέον.
1: Το όπλο το. Μισό λεπτό λίγο. Στάλιν έλεγε: το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών.
0: Λύθη.
1: Και επειδή έχω μία ερώτηση, επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω να διακόψετε λίγο. Θα σας κάνω μία ερώτηση. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για την καταστροφή των μηχανημάτων σχετικά με το υλικό το οποίο. Με το λιγνίτι. Και δεν έχει λεχθεί τίποτα και τα μηχανήματα αυτά κάνανε μέχρι 1,5 δισεκατομμύριο.
0: Είναι συγκλονιστικό το ζήτημα αυτό. Το είδα, έκανε μία ερώτηση και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Γιώργος Μανούσος, νομίζω στην Βουλή, με τη συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες εκεί της Κοζάνης. Κοιτάξτε, ο λιγνίτης, ειδικά για την Δυτική Μακεδονία, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Ναι, μισό λεπτό, συγγνώμη, πάλι σας διακόπτω. Αυτό το κάνανε και οι Γερμανοί όταν φύγανε από την Ελλάδα. Ρημάξαν όλες τις υποδομές γιατί ήταν κατακτητές. Εδώ εμείς είμαστε κατακτητές και τα κάναμε αυτά.
0: Εδώ έχουμε προβοκατόρικες ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί ζήτημα ασφάλειας και ζήτημα πόρων. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω στη λογική ότι υπάρχουν Έλληνες που λειτουργούν και σκέφτονται μακριά.
1: Ποια είναι η ασφάλεια να το καταστρέψει τα μηχανήματα, είναι ασφάλεια.
0: Ακριβώς αντίθετο, αυτό λέω και εγώ.
1: Κλειδώνει τα μηχανήματα και δεν λειτουργούν και άστα εκεί που είναι.
0: Όχι, άστα εκεί που είναι, μέχρι να σκάσει το πρόβλημα, να έχουμε πάλι νεκρούς και τραυματίες και μετά να λέμε, ποιος φταίει, ο τάδε του τάδε του τάδε του τάδε. Αν δείτε στη δικογραφία για τους σιδηροδρόμους, στην υπόθεση για την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή στο ειδικό δικαστήριο, τη δεδαλώδη διαδρομή για να αποδοθεί ευθύνη σε έναν δημόσιο λειτουργό, θα τρομάξετε κύριε Παπαζαφυρίου. Στον ίδιο ας πούμε γενικό γραμματέα, ο ίδιος γενικός γραμματέας μπορεί να έχει 500 μοιρασμένες αρμοδιότητες και όλοι αυτοί μεταξύ τους να μην συνεννοούνται.
1: Περιμένουμε τη δικαιοσύνη και κάτι... Ναι, θέλω να σας πω...
0: σε μια χώρα που αν πλημμυρίσει, συγγνώμη, το φρεάτιο, αναλόγως που βρίσκεται, είναι άλλος υπεύθυνος.
1: Ή αν σκοτώσεις μια γάτα, σου βάζουν 50.000 πρόστιμο από ό,τι διάβασα
0: σήμερα.
1: Έχω
0: συζητώ, έχουμε φτάσει τους σκύλους και τις γάτες να τις θεωρούμε σημαντικότερες από τους ανθρώπους.
1: Σωστόν. Λοιπόν, είστε δημοφιλέστατε, άμα δείτε μηνύματα εδώ πέρα, εγώ δεν μας πάει στο κομπιούτερ, θέλω να τα λέμε πιο συχνά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την έτσι πάντα ωραία κουβέντα που κάνουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ειδικά φυλάκια στο καινούριο τέκνο.
0: Τα δώσω στο μικρό μωράκι τώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 1990 στα γήπεδα της Ιταλίας γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το Καμερούν, μια ομάδα που λίγοι υπολόγιζαν πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης, κατάφερε να μαγεύσει τους φιλάθλους με το πάθος, τη δύναμη και την τόλμη του παιχνιδιού του. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αϊθαλής Ροζέ Μιλά. Σε ηλικία 38 ετών, ο χαρισματικός επιθετικός ερχόταν από τον πάγκο και άλλαζε τις ισορροπίες με τα γκολ και τις μαγικές ενέργειές του. Οι χαρακτηριστικοί πανηγυρισμοί του δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ έμειναν αξέχαστοι. Το Καμερούν νίκησε την Αργεντινή στην Πρεμιέρα, απέκλεισε την Κολομβία στους 16 και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Παρότι λήγησε στην παράταση απέναντι στην Αγγλία, τα αδάμαστα λιοντάρια είχαν ήδη γράψει ιστορία και είχαν κερδίσει το σεβασμό όλου του πλανήτη.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
12: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα. Στο σημείο γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία καθώς το φορτηγό μετέφερε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Κλειστός είναι και σήμερα ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν την ανίποτη καταστροφή στη Βενεζουέλα λίγα μόλις 24 ώρα μετά τον φωνικό διπλό σεισμό που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.360 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, συστημάτων υγείας και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνα, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Τέλος, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κόψε και μοίρασε.
24: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι μετά τον διαφημιστικό καταράκτη για να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Μαρδά.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Μαρδά?
1: Ωραία.
0: Ήρεμα σας βλέπω παρόλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, είναι ήρεμα τα νερά, αλλά από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να γίνουν φορτουνιασμένα.
0: Θέλω να μου πείτε ένα περίεργο πράγμα το οποίο το συζητάνε πάρα πολύ και μπορείτε να μου πείτε εσείς μια απάντηση. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για συμφωνία ειρήνης εκεί κάτω στον κόλπο και από την άλλη μεριά να γίνονται συνέχεια βομβαρδισμοί?
1: Από την αρχή είχα πει ότι θα πρόκειται για μια ανακοχή με βομβαρδισμό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πράγματι, είχαμε εχθές αλληλοβομβαρδισμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί χτύπησαν ένα εμπορικό πλοίο που παρεύει τους κανόνες πλεύσης προς τα στενά του Ορμούς. Και σε αντίπεινα οι Αμερικάνοι χτύπησαν εγκαταστάσεις ραντάρ και πυραυλικές εγκαταστάσεις.
0: Τότε τι σοι ειρήνη θα υπάρξει εκεί?
1: Μα είναι μια ειρήνη στον αέρα. Είναι η συμφωνία της συμφωνίας, ο διαφωνία.
0: Πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί αυτή η ειρήνη? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα εφαρμοστεί.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής και τα δύο μέρη, προσέξτε, ας πούμε και χθες, χτύπησε ο ένας, χτύπησε και ο άλλος, σταματάνε. Πιστεύω ότι και τα δύο μέρη θέλουν μια μακρά περίοδο ανασύνταξης. Ειδικώς δε καίγεται γι' αυτό, όχι τόσο για να σύνταξει,
0: ο Τραμπ.
1: Για να καίγεται γι' αυτό ο Τραμπ. Γιατί? Διότι του είπαν οι σύμβουλοι του ότι, πρόεδρε, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τότε σε ένα μήνα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Και στρατό να στείλει εκεί πέρα θα έχει τεράστιες απώλειες.
1: Μα αποδείχθηκε ότι το κράτος του Ιράν έπαιξε σωστά το υπερόπλο που έχει, τη γεωγραφία, δηλαδή τα στενά του ορμού.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως αντιστάθηκε, ο κόσμος υπέστη θυσίες, είναι πάνω από 4.000 νεκροί και 120-140 κορίτσια, μαθητές. Θυμόσαστε όπου ένας Αμερικανός
0: το σχολείο.
1: Χτύπησε ένα σχολείο. Λοιπόν, και η άλλη πυρηνική σε εισαγωγικά δύναμη του Ιράν είναι η θρησκευτική θεοκρατική πίστη.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή
1: είδαμε
0: ότι όλοι οι Ιρανοί ήταν επιθαρχημένοι για να ξέρετε αν υπάρχουν αντιρρήσεις.
1: Βεβαίως, καταρχάς δεν έγινε ούτε μία διαδήλωση.
0: Σαν λαός ήταν επιθαρχημένοι.
1: Το διάστημα, φυσικά, εννοείται ότι πρόκειται για ένα απέσιο δικτατορικό καθεστώς
0: εν
1: ονόματι του Θεού.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά ξέρετε, αυτά τα καθεστώτα τώρα δημιουργούν μια συνείδηση και αυτή τώρα η πολιτική ηγεσία, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι υποκατηγορία για τη στέρηση των πολιτικών ελευθεριών. Αυτή η πολιτική ηγεσία καθαγιάστηκε.
0: Ακριβώς.
1: Διότι αντιστάθηκε στον αμερικάνικο υπεριαλισμό.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέγαμε παλιά.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα, για ποιο λόγο ο κύριος Τραμπ έχει τόσο καλές σχέσεις με τον Ερντογκάν, του δίνει κινητήρες για τα F-110 και τα μαχητικά Καν, και από την άλλη μεριά, για να γίνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να πάρει την άδεια από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο μπορεί να το υπερπηδήσει όταν είναι. Γιατί αν γίνει αυτό το πράγμα, δεν συμφέρει στρατιωτικά σε εμάς.
1: Ναι, καταρχάς να εξηγήσω γιατί. Προσέξτε, ο Ερντογάν και γενικά η Τουρκία μπορεί να είναι απίθαρκος σύμμαχος, αλλά είναι σύμμαχος. Σε αυτό το διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία, εγώ έχω καταγράψει τουλάχιστον 25 ενέργειες του Ερντογάν υπέρ της Δύσης και των ΗΠΑ. Να πω ένα παράδειγμα. Βοήθησε να γίνουν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη και είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δεύτερον, βοήθησε να γίνει συμφωνία για τα σιτηρά, να περνούν τα πλοία, και έτσι η Ευρώπη και η Αφρική και η Ασία δεν στερήθηκε το σιτάρι. Βοήθησε επίσης με Μπαϊρακτάρ την Ουκρανία, έκανε εργοστάσιο στην Ουκρανία, να φύγησε ένα πολεμικό πλοίο και το έστειλε στην Ουκρανία. Βοήθησε σε συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας ώστε σε αυτόν τον Ουκρανικό πόλεμο να μην χρησιμοποιηθούν πυρηνικά. Άνοιξε την πύλη προστώσης προς τη Συρία, Μπαμπ Αλουατία λέγεται, για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και να μην υπάρχει εκεί εξέγερση των πεινασμένων. Και το πιο σημαντικό, κάρφωσε ο Ερντογάν που είναι το κρυσφύγετο του Αλ Μπαγδατή, του αρχηγού των Ισλαμιστών, του ISIS, του Ισλαμικού
0: ωραία,
1: κράτου.
0: Πολύ ωραία. Άρα,
1: κατά σύμπτωση, κύριε Παπαζαφυρίου, το σπίτι του αρχηγού των τρομοκρατών ήταν 1000 μέτρα από ένα τουρκικό φυλάκιο. Καταλαβαίνετε, όταν ο Ερντογάν δίνει το κεφάλι του αρχηγού του ISIS στον Biden, στον Biden τα έκανε αυτά, έτσι. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένη η Αμερική?
0: Ναι, είναι υποχρεωμένη, αλλά την άλλη μεριά έχουμε να κάνουμε με έναν ικανότατο πολιτικό ηγέτη, ανεξάρτητα αν είναι Τούρκος, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε πάντα είναι στην επικαιρότητα και στη διεθνή επικαιρότητα. Και εμείς δεν είμαστε ούτε στην ανθή επικαιρότητα.
1: Ναι, κοίταξε όμως, αυτός ο έξυπνος πιάστηκε και από τη μύτη. Γιατί το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Διότι πήρε τους ρωσικούς πυράβλους και του είναι οι κυρώσεις τώρα ότι δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Προσέξτε. Μπορεί να υπερπηδήσει το Κογκρέσο. Καταρχάς, χθες το State Department έστειλε ειδοποίηση στο Κογκρέσο ότι προτίθεται να πουλήσει τους κινητήρες F-110 για να πάνε στο εθνικό μαχητικό που κατασκευάζει 5ης γενιάς στη Τουρκία και λέγεται ΚΑΑΝ.
0: Η οποία Τουρκία πούλησε και ένα διτορπιλικό στην Ουκρανία. Κατασκευάζει και διτορπιλικά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, να με συγχωρείτε.
1: Στη Ρουμανία, ναι. ΚΑΑΝ σημαίνει αρχηγέτης.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το πρόγραμμα του εθνικού μαχητικού που θα κατασκευάζεται αποκλειστικά με διάφορα πάρτι από άλλες χώρες, αποκλειστικά όμως από την Τουρκία. Σε αυτό το πρόγραμμα έχει μπει και η Αίγυπτος, η φίλη και στρατηγική μας σύμμαχος. Επιπλέον η Ινδονησία έχει προπαραγγείλει 40 κομμάτια. Τώρα, πώς μπορεί να υπερπηδήσει το Κογκρέσο? Υπάρχει αντιπολίτευση στο Κογκρέσο, δηλαδή στη Βουλή και στη Γερουσία. Αλλά ο Τραμπ μπορεί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας και να θέσει κατά κάποιο τρόπο θέμα κομματικής πειθαρχίας στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές. Κάποιοι μπορεί να λακίσουν, αλλά σε τέτοια ζητήματα όταν γίνεται επίκληση μπορεί να υπερψηφιστεί η πρόταση του Λευκού Οίκου και του State Department. Άρα και άμεσα να μην δοθούν, κατά την άποψή μου, έχει ανοίξει το παράθυρο.
0: Και άμα δεν δοθούν, τι έγινε, κύριε Μαρδά? Τώρα κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος πραγματικότητος και αυτή την πλήση του κεφάλου μας κάνουν, αυτά πάντα πουν αλλού. Και άμα, ναι. Δηλαδή μπορεί να μας πούνε αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο η Τουρκία είναι τόσο πανίσχυρη στις διεθνείς σχέσεις και κάθε μέρα αναφέρεται το τι κάνει και μας δεν μας υπολογίζει κανένας? Και βλέπω τώρα ο τρόπος που βλέπω εγώ να αντιπροσωπεύουν οι ηγέτες της Ελλάδος τα διάφορα, με κάνουν και γελάω. Μίλησε κανείς για τον ελληνικό στρατό, μίλησε κανείς γιατί δεν βγάζουμε ούτε σφαίρες, μίλησε κανείς ότι έχουμε ανύπαρκτη στρατιωτική βιομηχανία, μίλησε κανείς ότι έχουμε ανύπαρκτο τουρισμό, ότι έχουμε ανύπαρκτη γεωργία. Τα πάντα είναι ανύπαρκτα στην Ελλάδα.
1: Και θέλουμε και τα 12 μίλια μας.
0: Και θέλουμε και τα 12 μίλια. Για να πάρεις 12 μίλια.
1: Πρώτα τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ακριβώς.
1: Προσέξτε, πολύ εύστοχα λέτε. Γιατί όλοι, κυρίως οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι αναλυτές, οι διεθνολόγοι, οι αποστρατοί, τους περισσότερους τους ακούω και γελάω κυριολεκτικά. Θα πάρει, δεν θα τα πάρει. Και να μην τα πάρει, σε 2-3-5 χρόνια θα έχει τα πρώτα κομμάτια του εθνικού μαχητικού.
0: Α, ακριβώς.
1: ΚΑΑΝ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με αμερικανικούς κινητήρες.
0: Αρκεί αυτό.
1: Άρα θα εξισορροπήσει τα δικά μας F-35 που ξέρετε πώς θα τα έχουμε εμείς. Θα πάνε οι πιλότοι το 2028 να εκπαιδευτούν και θα γυρίσουν μετά το 2030. Το πρόγραμμα.
0: Τότε θα έχουν βγάλει διαστημόπλια.
1: Το πρόγραμμα για να τα πάρουμε διαρκεί 5 με 10 χρόνια. Προσέξτε. Άρα με το εθνικό ΚΑΑΝ για τους κινητήρες τους Αμερικάνικους εξισορροπεί προοπτικά τα δικά μας F-35. Εμείς έχουμε F-16 αναβαθμισμένα σε επίπεδο Viper. Viper σημαίνει οχιά. Πώς εξισορροπεί η Τουρκία? Με τα Eurofighter.
0: Τα οποία τα κατασκευάζει αυτή.
1: Έχει αυτά τα εξυγχρονίζει. Τα F-16 τα εξυγχρονίζει.
0: Όχι, για τα ΚΑΑΝ λέω.
1: Ναι, αβεβαίως τα ΚΑΑΝ. Άρα λοιπόν τα Viper που θα έχουμε εμείς θα τα αντιστοιχίσει με τον εξυγχρονισμό που κάνει η
0: ίδια. Πολύ ωραία.
1: Και να τελειώσω. Και τα Rafale που έχουμε εμείς και λέμε ότι έχουμε υπεροχή θα τα εξισορροπήσει με τα Eurofighter. Έχει πει OK η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.
0: Κύριε Μαρδά, δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν. Έτσι, οτιδήποτε λένε πλέον δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει βιομηχανίες αυτοκινήτων εκεί έχουν εγκατασταθεί που βγάζουν αυτοκίνητα. Έχει τουριστικά θέατρα στην Νότια Τουρκία τα οποία είναι εξωγήινα κατασκευαστικά. Βγάζει πολεμικά πλοία, βγάζει μίνι αεροπλανοφόρο, βγάζει και εμείς δεν βγάζουμε από απολύτως τίποτε και βλέπουμε να ο Πρωθυπουργός λέμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας θα πάνε να επιθεωρήσουν. Τι να επιθεωρήσουν? Είναι δυνατόν η χώρα αυτή να μην έχει τουλάχιστον μια στρατιωτική βιομηχανία για να παράγει βασικά πολεμικά εξαρτήματα τα οποία έχουν σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις? Ας μην βγάζουμε αεροπλάνα. Κάτι να βγάζουμε επιτέλους.
1: Ξέρετε ότι τα F-16 που είχαμε, η παρτίδα που είχαμε παραγγείλει επί του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τα ανταλλακτικά τα προμηθευόμαστε από το εργοστάσιο της εταιρείας της Σμύρνης στην Τουρκία.
0: Τα βλέπετε. Θέλω να μου πείτε, Τι συμβαίνει με τους Ρώσους και την Ουκρανία, παρατραβάει ιστορία εκεί πέρα. Η ισχυρότητα της Ρωσίας αρχίζει και φαίνεται ότι πρέπει να έχει προβλήματα ανεξάρτητα αν εμφανίζουν άλλα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα τελευταία οι Ουκρανοί να κάνουν άγρια χτυπήματα στο βάθος της ρωσικής επικράτειας με ντρόνς.
1: Προσέξτε, σήμερα το πρωί, 4 Ουκρανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνικού, Φλαμίνγκο είναι ο τύπος, έπληξαν το εργοστάσιο κατασκευής συστημάτων εκτόξευσης πυράβλων, Τιτάν, στο ρωσικό Volvograd. Οι Ουκρανοί έχουν πάρει τον αέρα, το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά, των Ρώσων. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο εξελιγμένη σε τεχνολογία δύναμη σε drones.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια νεκρούς.
1: Κοιτάξτε, λέει, ανεπίσημα οι νεκροί πρέπει να είναι 300.000 από τους Ρώσους και καμιά 150.000 από τους Ουκρανούς. Οι τραυματίες Ρώσοι πρέπει να είναι 600.000.
0: Οι Ρώσοι είναι πιο πολύ νεκροί από τους Ουκρανούς.
1: Ναι, διότι είναι επιτιθέμενοι, ναι. Είναι περισσότεροι. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε τον Ζελένσκι να έχει ένα προβάδισμα στρατηγικό και ηθικό. Σε μερικούς Έλληνες δεν αρέσει ο Ζελένσκι επειδή είναι λέει κοντός και ήταν ηθοποιός. Μα αυτός ο ηθοποιός ύψωσε το ανάστημά του στον Πούτιν, στον πιο πανίσχυρο αδίστακτο ηγέτη.
0: Εγώ δεν το κρίνω έτσι το θέμα. Εγώ κρίνω πώς είναι δυνατόν η Ρωσία να γνωρίζουμε ότι έχει διαφορετική δυναμική και να αποδεικνύεται ότι έχει διαφορετική.
1: Γιατί είναι η μορφή του αγώνα τέτοια. Δεν μπορεί να κάνει γενικό βομβαρδισμό με τα αεροσκάφη της στο Κίεβο. Θα προκαλέσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Και το αποφεύγει.
0: Γίνεται μελετημένος ο πόλεμος. Δεν έχει δηλαδή. Δεν έχει ναζιστική λογική.
1: Μία σου και μία μου γίνεται. Δηλαδή χτυπάει ο ένας με πυράβλους, απαντάει ο άλλος με πυράβλους.
0: Για λίγο πέστε μου για τη Μελώνη και το Ζελένσκι.
1: Λοιπόν, η Μελώνη είπε προχθές, παιδιά, τέρμα δεν στέλνω πια άλλα λεφτά στο Ζελένσκι. Να σημειώσω ότι το τελευταίο κονδύλι που εστάλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 90 δισεκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση, για εξοπλισμούς και για τη λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Πώς θα πάρθουν αυτά τα λεφτά πίσω, κύριε Μέρδα?
1: Μα ποτέ δεν θα τα πάρουμε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ δεν θα τα πάρουμε πίσω.
0: Δηλαδή, αντί εμείς να διεκδικήσουμε όταν κάναμε τα παζάρια για το μνημόνιο μια έκπτωση στο χρέος 15-20%, να κάνουμε παζάρια λόγω της στρατηγικής θέσης κτλ., πληρώσαμε μέχρι τελευταία δραχμή, υποθηκεύσαμε τα πάντα. Και εδώ δίνουν δισεκατομμύρια συνεχώς στην Ουκρανία και ο μήνας έχει 9.
1: Μα κοιτάξτε, εδώ πρέπει να στείλουμε το λογαριασμό στο Ζελένσκι. Και ακριβώς. Να του πούμε ότι σου έχουμε δώσει αυτά και αυτά τα όπλα, κοστίζουν τόσα. Έχουμε στερηθεί την αγορά της Ρωσίας για τα φρούτα μας και για τα άλλα τα προϊόντα τα αγροτικά. Στερηθήκαμε ίσως και 1 εκατομμύριο Ρώσους τουρίστες που σημαίνει τουριστικά έσοδα. Τα όπλα που σου έχουμε στείλει είναι τόσα, άρα μας οφείλει σε αυτό το ποσό.
0: Κύριε Μαρδά, όταν μια χώρα είναι παιδάκι των Ευρωπαίων, υπακούει πιστά στους Ευρωπαίους, είναι υπαλληλάκι των Ευρωπαίων, είναι οικονομικό δουλάκι των Ευρωπαίων, όταν χρωστάς είσαι δούλος, αυτό λέει η επιχειρηματική πολιτική, και ισχύει για όσους χρωστάν, άρα ισχύει και για τα κράτη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία κρατική προσωπικότητα για να μπορεί να επιβάλλει όρους. Γιατί να μην στέλνουμε φρούτα στους Ρώσους δηλαδή. Οι Τούρκοι γιατί τα είχαν καλά με όλους και με τους Ρώσους.
1: Επειδή στοιχηθήκαμε στις κυρώσεις στο εμπάρκο αγροτικών και άλλων προϊόντων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι πάνω από 20 τα πακέτα κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο Τούρκος γιατί έχει τέτοια επιρροή, δηλαδή με τους Ουκρανούς καλά, με τους Αμερικάνους καλά, με τους Ρώσους καλά, με όλους καλά.
1: Ο Τούρκος έχει καλύτερο στρατηγικό οικόπεδο και ένα ηγέτη ο οποίος ρισκάρει. Εμείς ρισκάρουμε. Όχι. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Ξέρετε ποιοι ρισκάρουνε.
1: Να συμπληρώσω. Γιατί οι Αμερικανοί χαϊδεύουν τον Ερντογάν. Διότι στο Αφγανιστάν η Τουρκία έστειλε μια ταξιαρχία καταδρομέων και είχε 8 νεκρούς από τρομοκρατικές συνέργειες των Ισλαμιστών. Εμείς, ξέρετε, τη στείλαμε ένα τάγμα μηχανικού και ανοίγαμε δρόμο.
0: Ωραία. Αυτό το ρισκάρι που είπατε, το έλεγε και ο Νάσης. Ο αυτοδημιούργητος ρισκάρι. Αυτός που είναι δημιούργημα μιας οικογένειας, δηλαδή είναι φτιαγμένος για κάτι, δεν ρισκάρει. Αν είσαι επιχειρηματίας από τον Ωνάση, ρισκάρεις. Ο Ερντογκάν δούλευε σε λαϊκές αγορές, το ξέρετε πώς μεγάλωσε, με στερείς κτλ. Αυτός ο άνθρωπος ρισκάρει. Και σήμερα τον αντίπαλο, έλεγε ο Ωνάσης, για να μην νομίζουν τα λέω εγώ, πρέπει να το σέβεσαι για να πας πιο μπροστά από αυτόν και να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Ο Ερντογκάν, σαν τους δικούς μας πολιτικούς, θέλει 10 για πρωινό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Είπα προηγουμένως ότι είναι ένας ξεχωριστός μεγάλος ηγέτης στην περιοχή.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο σας.
1: Με τα αρνητικά της διακινδύνευσης.
0: Δεν μπορεί να μην είναι εξαρνητικά.
1: Ναι, εντάξει. Ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος για θυσίες, πιστεύετε?
0: Όχι.
1: Γιατί ακούω διάφορους αναλυτές να πάρουμε τα 12 μίλια, να μπούμε στην ΑΟΣ της Κύπρου, να επεκτείνουμε, να ενώσουμε τις δύο ΑΟΣ, δηλαδή λες και είμαστε η στρατιωτική υπερδύναμη.
0: Επειδή έχετε μεγάλη ακροαματικότητα και έρχονται τα μηνύματα τέλειωτα, μήπως νομίζετε ότι υπάρχει εθνική συνείδηση από τις παρελθούσες γενναίες των Ελλήνων? Ο Έλληνας σήμερα κοιτάει πώς να ζήσει, πώς να επιζήσει. Έχει τρομερά, η σιωπή του Έλληνα μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει μια φοβία στην καθημερινότητα, γιατί προτεραιότητα έχει η οικογένειά του πώς να την ταΐσει. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας. Εδώ γίνεται όργια κάθε μέρα. Όργια στην κυριολεξία. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, εγώ λέγω με κάτι άλλο.
1: Στην πορεία της ιστορίας, ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι ήταν και συγκρατημένος, μερικές φορές και δηλός, και άλλες φορές ηρωικός και με μια έξαρση.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε 500 χρόνια δουλείας. Βάλτε και τους Ρωμαίους πιο πίσω. Και στο τέλος πρέπει να ξαναγεννηθούμε με την αρχαία λογική, να γίνουμε οι αρχαίοι Έλληνες, για να έχουμε, γιατί τη λέξη Ελλάδα την ξαναφέραμε στην Ελλάδα, ξέρετε πότε.
1: Μετά πρέπει οι πολιτικές ηγεσίες όλων των κομμάτων να ετοιμάσουν λαό για τα δύσκολα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: διότι
0: μπράβο.
1: Αν έχουμε τώρα ήρεμα νερά, όσο είναι ήρεμα βέβαια, μεθαύριο μπορεί να μην είναι ήρεμα τα νερά και να πάμε σε μια κρίση με την Τουρκία και θα τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ και θα τρέχουμε στα καταφύγια. Που τα καταφύγια είναι κάτι υπόγεια εκκλησιών στα νησιά μας, κάτι αίθουσες της Πράκας δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, και σας λέω, ας πούμε ότι η Τουρκία κάνει ένα αποκλεισμό ενός νησιού μας, έτσι. Πώς αντιδρούμε εμείς? Θα πέσουμε στα παντοπολία και στα σούπερ μάρκετ?
0: Δεν έχουμε συνέχεια τέτοιους αποκλεισμούς. Γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε το θέμα με τα ναυτικά μίλια? Να το ξεκαθαρίσουμε. 12 ή 6, να τελειώνουμε.
1: Όχι. Κοιτάξτε, η διεκδίκησή μας θα είναι πάντα 12.
0: Πολύ ωραία.
1: Να παραιτηθούμε. Εκτός και αν παραιτηθεί η Τουρκία από τις διεκδικήσεις της.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Έχουμε πάνω από πόσο, 140% δημόσιο.
0: Γιατί δεν αντιμετωπίζονται οι προτάσεις μεγάλων επιχειρήσεων στην Αμερική που λένε να εκμεταλλευτούμε το Αιγαίο με μια οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελλήνων, Τούρκων και επιχειρήσεων? Διότι έτσι πώς γίνεται που λέμε εμείς το Αιγαίο είναι δικό μας και οι Τούρκοι λένε είναι δικό μας, το πετρέλαιο δεν βγει ποτέ και θα υπάρχει η πείνα.
1: Λοιπόν, η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, δηλαδή η θαλάσσια στήλη, κατά ένα συντριπτικό ποσοστό είναι ελληνικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ελληνική επικράτεια, ελληνικός χώρος.
0: Πώς προστατεύεται
1: γιατί,
0: αυτή η επικράτεια?
1: Διότι έχουμε διάσπαρτα και μεγάλα και μικρά νησιά, άρα έχουμε μια στρατηγική ενότητα στο Αιγαίο.
0: Ναι,
1: πρώτα να ξεκαθαρίσουμε με τους Τούρκους τι είναι δικό μας και τι δικαιούνται εκείνοι, τι δικαιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου, και μετά μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία.
0: Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν οι κατάλληλοι ηγέτες.
1: Η Τουρκία δεν το δέχεται.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω το μισό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει τέτοια.
0: Άρα, εκμετάλλευση σε Αιγαίου δεν πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό το ρίξαμε στο Ιόνιο. Γιατί πολύ αργά το θυμηθήκαμε το Ιόνιο.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Γι' αυτό και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν επεξέτειναν τα χωρικά έδετα στα 12 μίλια, διότι αυτό θα σημαίνει πόλεμος. Και το έχω ξαναπεί, κάτι που δεν λένε οι αναλυτές, ότι κόντρα στα 12 μίλια δεν είναι μόνο η Τουρκία που θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Αλλά είναι και η Αμερική και η Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί από το Αιγαίο έχουμε 40.000 διελεύσεις πλοίων. Θα πάμε εμείς με 12 φρεγάτες 50 ετών που έπρεπε να έχουν αποσυρθεί και να εμποδίσουμε τον έκτο στόλο και τον ρωσικό στόλο σοβαρά?
0: Δεν μου λέτε για
1: ποιο. Μια μεγάλη φρεγάτα έχουμε.
0: Επειδή δεν έχω χρόνο, για ποιο λόγο έγινε τόσο γρήγορα τα Σκόπια με τον κύριο Τσίπρα να είναι δεύτερος, ενώ έβγαλε το όνομα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία? Και για ποιο λόγο υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό το κράτος θα γίνει μια εκμετάλλευση μεθαύριο για να ελέγξει το λιμάνι Θεσσαλονίκης, και από την άλλη μεριά βλέπουμε μια συνεχή επένδυση Τούρκων μέσω τραπεζών, μια τράπεζα που έχουν εκεί τουρκική στη Θράκη, η τράπεζα αυτή την τουρκική αγοράζει συνέχεια κίνητα?
1: Καταρχάς θέλω να θυμίσω ότι με τη συμφωνία που έκανε ο Τσίπρας για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, κατοχυρώθηκε με το άρθρο 13 το δικαίωμα της χώρας αυτής ως περίκλειστης να έχει ΑΟΣ στο θερμαϊκό κόρπο.
0: Τον έχει ήδη.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, υπήρχε προηγουμένως και ο διάδρομος και η διευκόλυνση που είχε η Σερβία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τώρα, όσον αφορά την τράπεζα την τουρκική, τη ΣΑΕΡΕΤ, πώς λέγεται, εκεί πρέπει να υπάρχει το έλεγχος του ελληνικού κράτους, οι δικές μας υπηρεσίες, να δούνε τι αγοράζουν, τι πουλούνε και να είμαστε έτοιμοι για αντίδραση.
0: Αγοράζουν ασταμάτητα ακίνητα, δίνουν δάνεια και το δάνειο είναι δικαίωμά τους να το δώσουν και δεν τους ενδιαφέρει να πληρωθεί το δάνειο, γιατί αν δεν πληρωθεί το δάνειο, κυριότης της περιουσίας γυρίζει στην τράπεζα και όταν η τράπεζα έχει στηθεί από το, τουρκικό κράτος, πάνε να πει ότι αυτό είναι το σύστημά τους.
1: Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια υπήρχε μια ανεπίσημη γραμμή να μην τους δίνουμε εμείς δάνεια από τις δικές μας τράπεζες και να τα αποτελέσματα. Ήρθε η τουρκική τράπεζα και τους δίνει φανερά ή κρυφά δάνεια. Λοιπόν, ας κάνει και το ελληνικό κράτος την αυτοκριτική του,
0: σωστά,
1: διότι υπήρχε μια ανόητη πολιτική διακρίσεων και διοικητικών περιορισμών. Και ξέρετε, επειδή έχω πάει στην περιοχή, ξέρετε, μου έλεγαν όλοι, σχεδόν όλοι, έχουν από ένα σπιτάκι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καταλάβατε λοιπόν, γιατί, ε?
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβάντερ Plast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα

0: καζίνο και το κέρδισε.
1: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Αυτό το κάτι που...
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Καλημέρα, κύριε Φράγκο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάθηριου. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι μου κάνετε, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω να μου πείτε, τι συμβαίνει με τον κύριο Αβραμόπουλο? Διότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν Ευρωβουλευτής. Και θέλω να μάθω ποιες είναι οι ευθύνες ενός Ευρωβουλευτή και αν ανακατεύεται και η ελληνική δικαιοσύνη στις ευθύνες ενός Ευρωβουλευτή όταν αυτός ανήκει στην Ευρωβουλή.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος για την ακρίβεια, δηλαδή είχε μια θέση πολύ ψηλή, μια θέση που έχει η Ελλάδα μόνο έναν επίτροπο αναφυτεία ουσιαστικά, και το όνομά του είχε εμπλακεί στο Qatargate, ένα σκάνδαλο το οποίο είχε συνταράξει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά τις Βρυξέλλες και όλη την Ευρώπη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Ένα σκάνδαλο στο οποίο δυστυχώς πρωταγωνίστησαν και υπήρξαν πολλοί Έλληνες πολιτικοί εμπλεκόμενοι. Η τελευταία εξέλιξη είναι το ένταλμα σύλληψης που υπήρξε έναντι του Αβραμόπουλου. Αλλά για μένα, κύριε Παπαζαφύρη, αυτό που είναι σημαντικό, αυτό που πρέπει να αναδείξουμε, δεν είναι ότι οι Έλληνες που είναι στα ευρωπαϊκά όργανα είναι ενδεχομένως διεφθαρμένοι
0: ή
1: κάνουν περίεργες κινήσεις. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι για να υπάρχουν εντάλματα σύλληψης στις Βρυξέλλες και να μην υπάρχουν στην Ελλάδα, κάπως καλύτερα δουλεύει το σύστημα στις Βρυξέλλες.
0: Όχι, πρέπει να μας προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Δηλαδή,
0: η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος, δεν έχει πολλά στενά.
1: Η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος και η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο αποκούμπι που έχει ο πολίτης για να νιώθει ότι ζει σε μια χώρα που του παρέχει κάποια στοιχεία.
0: Πολύ ωραία. Πράγματα. Και τι απάντηση ήταν αυτή που έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος? Δεν πάνε να κάνουν τι θέλουν.
1: Κοιτάξτε, πέρα από την απάντηση του κύριου Αβραμόπουλου, εγώ αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος προτιμάει και επιλέγει και ζητάει να δικαστεί και να γίνουν έρευνες στην Ελλάδα. Αυτό για μένα είναι όλη η ουσία και δείχνει.
0: Υπό ποια λογική να γίνουν οι έρευνες στην Ελλάδα όταν είχε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Αβραμόπουλος?
1: Αυτό, κύριε Παπαζαφύρου, προφανώς έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε πολύ καιρό, τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τον τρόπο που διορίζει τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις.
0: Μισό λεπτό, πάλι θα σας διακόψω. Τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη της Ελλάδος και όλα αυτά τα οποία λέτε με την ιστορία του Αβραμόπουλου, από τη στιγμή κατά την οποία εσείς αυτή τη στιγμή είστε ευρωβουλευτής, δεν είστε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οτιδήποτε κάνετε, οι διαδικασίες έχουν, ελέγχεστε την Ευρωβουλή.
1: Έτσι. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάποια αδικήματα που έχουν
0: τελεστεί. Η Ευρωβουλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τη δικαιοσύνη της, δεν είναι?
1: Ναι, και στο τέλος της μέρας, κύριε Παπαζαφυρίου, όταν ένα αδίκημα έχει τελεστεί στο Βέλγιο, υπεύθυνη είναι η βελγική δικαιοσύνη.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή,
1: όταν υπάρχουν καταγγελίες και υποψίες ότι κάποιος έχει πάρει παρανόμως χρήματα στο Βέλγιο, υπεύθυνη είναι η βελγική δικαιοσύνη.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος, το αδίκημα που λένε ότι έκανε, δεν το έκανε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό το έκανε.
1: Από ό,τι φαίνεται, εμείς δεν είμαστε δικαστές, αλλά.
0: Αυτό που συζητάμε δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη.
1: Αυτό στην ουσία ζητάει να κάνει η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη. Ζητά να γίνει άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, ώστε να μπορέσουν να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραία. Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη έχει κανένα πρόβλημα με τον κάθε Αβραμόπουλο και τον κάθε Παπαζαφυρίου
1: και τον
0: κύριο Φράγκο? Έτσι
1: δεν
0: λειτουργεί η δικαιοσύνη.
1: Έτσι λειτουργεί.
0: Ακριβώς. Τι μας ενοχλεί δηλαδή? Πρέπει να τους δίνουμε και συγχαρητήρια.
1: Και όταν είσαι και αυτό που λένε καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, ο ίδιος έπρεπε να προτρέξει στη βελγική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, όλο το τελευταίο διάστημα, κύριε Παπαζαφυρίου, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι σε μια σειρά από σκάνδαλα που όχι έχουν συνταράξει, έχει γίνει, η κατάσταση πλέον είναι αειδιαστική, ειδικά με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια σειρά από σκάνδαλα βλέπουμε τους Έλληνες να ελπίζουν και να αγωνιούν για να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ουσιαστικά, διότι έχουν χάσει κάθε ελπίδα προς την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι απαράδεκτο σε μια σειρά από έρευνες που ζήτησε να γίνουν η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά, που αντί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα διεφθαρμένο κόμμα με διεφθαρμένους υπουργούς και βουλευτές, να στηρίξουν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς Αυτοί έφεραν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα όργανο το οποίο το έχουν φέρει όλοι αυτοί που είναι υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι εκείνοι που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αντί να στηρίξουν το έργο και τις έρευνες, τι έκαναν, βγαίνουν στα κανάλια μια σειρά από υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν να μας πούνε ότι δεν δουλεύει σωστά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Εάν θέλουν αυτοί, ας βγουν σε μένα. Εδώ να βγουν. Εκεί που βγαίνουν είναι προσυμφωνημένες οι ερωτήσεις.
1: Μα αυτό ακριβώς. Δεν τολμούν να βγουν σε ένα. Όχι σε ένα δημοσιογράφο με κατεύθυνση, σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος είναι αντικειμενικός.
0: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Αν βγαίνουν στη δική σας εκπομπή που θα τους γινόντουσαν κάποια πολύ εύλογα ερωτήματα, θα βλέπαμε τι θα απαντούσαν. Δηλαδή, γίνεται να βγαίνουν υπουργοί για να.
0: Ναι, αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Η Ευρωβουλή δεν έπρεπε να λειτουργεί με τα δικά της τεκμήρια και τη δικιά της λογική και το δικό της βιβλίο λειτουργίας. Τι ανακατεύεται, Ευρωβουλή... τι λέει, έρχεται και λέει θέλω να δικαστώ εδώ και όχι στην Ευρωβουλή.
1: Κοιτάξτε, όπως δουλεύει το σύστημα και όπως είναι η κατάσταση, στο τέλος της μέρας κυρίαρχο είναι το έθνος, το κράτος. Και στο τέλος της μέρας εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως και τα ευρωπαϊκά όργανα, πρώτον για αδικήματα που έχουν γίνει σε βελγικό έδαφος, όπως του κυρίου Αβραμόπουλου, αν έχει γίνει κάτι, γιατί εμείς επαναλαμβάνω δεν δικάζουμε, δεν ζητάμε απαντήσεις. Και δεύτερον, για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως έγινε στην περίπτωση και του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο εγκλήμα των Ντεμπόν με τη Σύμβαση 717 και σε μια σειρά από σκάνδαλα, καθώς η Νέα Δημοκρατία, όποια πέτρα και αν σηκώσει ένα σκάνδαλο.

0: είπε μια έκφραση η οποία δεν τη θυμάμαι.
1: Γιατί εδώ, κύριε Παπαζαφυρίου, κρύβονται πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, πίσω από τις ασυλίες στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα που εσείς το λέτε σε κάθε εκπομπή σας καθημερινά. Στην Ελλάδα, αν χρωστάς κοινόχρηστα 50 ευρώ, μπορεί να σου πάρουν το σπίτι. Και αν έχεις κλέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ακόμη και εκατομμύρια, κρύβεσαι πίσω από το νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Παράδειγμα το ΠΚΠ.
1: Μα και όχι μόνο ΠΚΠ, μια σειρά από σκάνδαλα. Δηλαδή, αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Από το πτυχίο, από την ιστορία με το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, που ένας νέος στην ηλικία μου για να βρει μια δουλειά αναγκάζεται να φύγει.
0: Το οποίο το ξεχάσανε, το θέμα.
1: Μα εδώ είναι τόσο πολλά που ξεχνιούνται, γιατί κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο, είναι πρωτόγνωρο.
0: Όχι, αν λειτουργούσε το σύστημα και οι υπηρεσίες ανάλογα, δεν ξεχνιέται τίποτα.
1: Ναι,
0: αν, διότι αν ήταν επιχείρηση αυτοί οι άνθρωποι και ξεχνούσαν τόσο εύκολα, θα είχαν φαλειρήσει. Αλλά προτιμούν να φαλειρήσουν το ελληνικό κράτος παρά οι ίδιοι.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτά που ζούμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πρωτόγνωρα. Δεν συμβαίνουν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεφτυλίσει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τόσα σκάνδαλα διαφθοράς και τόσα σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, είναι και η ατιμορρησία. Δηλαδή, είναι ότι κανείς από όλα αυτά τα σκάνδαλα, από όλους αυτούς τους υπουργούς, από όλους αυτούς τους γενικούς γραμματείς, από τους βουλευτές που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, από την πολεοδομία μέχρι τα έργα υποδομής, δεν έχει καταλήξει στο σκαμνί. Κανείς.
0: Μα αυτά, είναι μια αλυσίδα όλη αυτή, είναι ενωμένη μεταξύ
1: τους. Μα είναι
0: τους.
1: Μια αλυσίδα και είναι και μια στρατηγική και ένα tutorial ουσιαστικά, ένας κοινός τρόπος διεξόδου, ώστε να μην βρίσκει κανείς μπελά.
0: Δεν μου λέτε, κυκλοφόρησε μια λίστα με τους πολιτικούς και τα λοιπά, υπουργούς και όλα αυτά τα πράγματα, με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν. Υπάρχει μια έκφραση στην Ελλάδα που λέγεται πόθεν έσχες. Πληροφορούμεθα το έσχες, αλλά το πόθεν δεν είναι ημερονόμεθα, οπότε έπρεπε να παρεβαίνει δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα πώς πρέπει να το αντιληφθούμε επιτέλους και να καταλάβουμε ότι μας κορυδεύουμε ψηλό γαζί και η Ελλάδα έχει μια δημοκρατία η οποία έχει δικτατορικά σημεία σε βασικούς μορφούς όπως είναι ο νόμος περιφέρειας υπουργών και πολλά άλλα. Τι σε δημοκρατία είναι αυτή όταν βγάζεις κυβέρνηση με ενισχυμένη αναλογική και με 41% γίνεσαι πλειοψηφία. Εδώ η Τουρκία δεν τολμάει να κάνει τέτοιο πράγμα όταν με 49 και 90 τόσο ο Ερντογκάν δεν βγήκε πρόεδρος και έγινε δεύτερες εκλογές.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε αναδείξει επανειλημμένα. Το πόθεν έσχεση είναι, θεωρώ, μια κοροϊδία.
0: Έσο καταργήσουν.
1: Για να πετάνε στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι δήθεν υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτό που λέτε πολύ σωστά, οι πολιτικοί μπορούν να έχουν, για παράδειγμα, μετρητά στο σπίτι τους χωρίς να τα δηλώνουν. Μπορεί να δηλώνουν πολύ σωστά, όπως αναφέρετε, το τι περιουσιακά στοιχεία έχουν, αλλά κανείς δεν αναφέρει το πώς αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος. Είναι, επαναλαμβάνω, αυτό το σύστημα.
0: Ναι, αλλά για... συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή είστε νέος άνθρωπος και εμάς μας ενδιαφέρουν οι νέοι, το πόθεν, γιατί υπάρχει το πόθεν, γιατί το καταργήσουν. Είναι δημοκρατική απόφαση της ελληνικής δημοκρατίας το πόθεν έσχες ελέγχω από πού τα βρήκα. Γιατί δεν εφαρμόζεται?
1: Γιατί είναι όλοι στο ίδιο σύστημα, είναι όλοι πίσω από το ίδιο σύστημα. Τα κόμματα τα συγκεκριμένα, δηλαδή το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία που έχουν φέρει όλους αυτούς τους προδοτικούς νόμους απέναντι στο έθνος μας, είναι τα κόμματα που χρωστάνε, δύο κόμματα, κύριε Παπαζαφυρίου, που χρωστάνε σχεδόν 1 δις ευρώ. Μην περιμένετε να έχουν διαφάνεια και να λογοδοτούν. Δύο κόμματα, αυτά τα συγκεκριμένα κόμματα έχουν φτωχοποιήσει την Ελλάδα, έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και εμφανίζονται σήμερα ως σωτήρες. Είναι λογικό λοιπόν αυτά τα κόμματα να συμφωνούν, να διαφωνούν μάλλον στα ζητήματα που δεν είναι τόσο σημαντικά και στα σοβαρά, όπως είναι αυτά που πολύ σωστά αναφέρατε, τα σκάνδαλα, όπως είναι η διαφάνεια, όπως είναι το πόθεν έσχες, τα βρίσκουν μεταξύ τους και δεν λέει κανείς το παραμικρό. Προστατεύονται πίσω από τις ασυλίες των βουλευτών και δεν λέει κανείς το παραμικρό.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέγεται δημοσκοπήσεις. Θα μας τρελάνουν οι δημοσκοπήσεις? Έχουν την εντύπωση ότι έχουν να κάνουν με ηλιθίους, όταν ένα κόμμα φτάνει 12% και μετά το πάνε στο 6% ή παίζουν με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας 26,5%, 27,5%, 28%. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, στο εξωτερικό που είστε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις υπάρχουν?
1: Μα πώς συντηρούνται αυτές οι δημοσκοπήσεις? Ένα ερώτημα είναι πώς βιοπορίζονται οι εταιρείες.
0: Σωστό.
1: Επιχειρηματίας, πώς αυτές οι εταιρείες, γιατί στο τέλος της ημέρας δημοσκοπικές εταιρείες είναι

0: εταιρείες. Πώς έχουν κέρδος αυτές οι εταιρείες και πώς έχουν εισοδήματα αυτές οι εταιρείες, πώς έχουν έσοδα. Όταν αυτές οι εταιρείες λοιπόν πληρώνονται από συγκεκριμένα κόμματα, στο τέλος της ημέρας είναι απολύτως αναμενόμενο να προωθούν τα συγκεκριμένα κόμματα ώστε να συντηρείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Εμείς ως Ελληνική Λύση δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, είτε όταν μας εμφανίζουν ενισχυμένους, είτε όταν σε ένα βράδυ μας κόβουν το μισό ποσοστό. Δεν τις σχολιάζουμε. Εμείς βλέπουμε στον δρόμο που κυκλοφορούμε, γιατί εμείς είμαστε ένα κόμμα που ρωτήσεως ο πρόεδρος μας, ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς συνοδείες και προστασίες, ναι, ναι, μπορεί να πάει σε μια λαϊκή αγορά.
1: Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό.
0: Αυτές για μένα είναι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και πλέον αξιόπιστες. Όταν εμείς πήγαμε, για παράδειγμα, εγώ πρέθηκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Κάλυμνο, στη Ρόδο, στην Κώστα, γενικότερα στα Δωδεκάνησα, η αποδοχή και η ανταπόκριση του κόσμου είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Και ας εμφανίζουν ό,τι ποσοστό θέλουν, για παράδειγμα.
1: Ναι, ωραία, αλλά ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει, διότι όταν δεν ψηφίζει. Όταν πάει στην Ουγγαρία το 85%, όταν στην Τουρκία ψηφίζει το 96,5% στις δεύτερες εκλογές, όταν σε διάφορες χώρες που βλέπουμε εκλογές είναι όλοι πάνω από 70-75% και εμείς είμαστε 50-51% με το ζόρι, και όταν το ρωτάς τον Έλληνα γιατί δεν ψηφίσουν, λέει αλλά μωρέ δεν πάνε κτλ. Είμαι της γνώμης ότι το μεγαλύτερο όπλο του Έλληνα για να αποδείξει τι συμβαίνει είναι να πάει να ψηφίσει οτιδήποτε θέλει και οτιδήποτε αισθάνεται ότι πρέπει να ψηφίσει. Όταν αποφεύγει την ψήφο, κάνει καλό στο σύστημα.
0: Μα έτσι ακριβώς, και αν το σύστημα δεν το βόλευε η αποχή, θα είχε κάνει υποχρεωτική τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές.
1: Ο νόμος υπάρχει, δεν τον καταργήσανε.
0: Ναι, αλλά για ποιο λόγο δεν ασχολούνται με αυτόν τον νόμο? Γιατί το σύστημα και η Νέα Δημοκρατία βολεύεται από την αποχή.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο.
1: Ο νόμος υφίσταται, δεν καταργήθηκε. Είναι υποχρεωτική η ψήφιση. Ανεξάρτητα δεν το τηρούν.
0: Μα όχι μόνο δεν εφαρμόζουν το συγκεκριμένο νόμο, το σύστημα κάνει τα πάντα ώστε να αυξηθεί η αποχή. Και τι εννοώ τα πάντα? Οι εκλογές πάντα σε δύσκολα τριήμερα, χαμηλή ενημέρωση ώστε να μην ξέρει ο κόσμος. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Όταν δεν γίνονται καμπάνιες και δεν ενημερώνεται ο κόσμος για το τι διακυβεύεται στις εκλογές και το τι αποφάσεις παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο και τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, πώς θα πάει να ψηφίσει?
1: Δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος να ψηφίσει ο ψηφοφόρος όπου βρίσκεται, εφόσον πλέον υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν εμπιστευόμαστε τα ηλεκτρονικά συστήματα. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ούτε την επιστολική ψήφα, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ο κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει δεν το κάνει γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που μπορεί όντως να έχει κάποια προβλήματα κατά τη μετακίνηση, μπορεί να έχουν κάποιους λόγους υγείας, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες, όπως είναι οι νέοι και οι μεγαλύτεροι που δουλεύουν σε ζώνη, για παράδειγμα. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν ψηφίζει δεν το κάνει συνειδητά. Δηλαδή αδιαφορεί, δηλαδή δεν βρίσκει λόγο στο να πάει να ψηφίσει. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Προχθές και... το βράδυ, σε μια τηλεοπτική εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, ήταν καλεσμένος ο κύριος Βελόπουλος για αρκετό χρονικό διάστημα. Έκανε μια συνέντευξη η οποία έσπασε κόκαλα με αυτά τα οποία είπε. Με ισχυρά αποθεματικά ο λόγος του, με ισχυρά επιχειρήματα ο λόγος του, και όταν έχεις ισχυρό απόθεμα στην επιχειρηματολογία σου, δεν αφισβητείς εύκολα.
0: Κοιτάξτε, σε μια περίοδο που όλοι οι πολιτικοί κάνουν κολοτούμπες, λένε πράγματα και αυτοανερούνται, θεωρώ ότι η σταθερότητα και η πολιτική σταθερότητα στις απόψεις και στις θέσεις είναι για μένα το πιο σημαντικό στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο κύριος Βελόπουλος, πέρα από το ότι είναι ένας πολύ εργατικός, πολύ δραστήριος άνθρωπος που προέρχεται μέσα από την κοινωνία, είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει ζήσει και έχει μεγαλώσει, για παράδειγμα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Να το πούμε καλύτερα, είναι άνθρωπος της πιάτσας.
0: Είναι άνθρωπος της πιάτσας. Ούτε είχε τον μπαμπά του να τον βοηθήσει, ούτε είχε το θείο του, ούτε είναι ανιψιός κάποιου σημαντικού προσώπου. Είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Μεγάλωσε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό. Ξέρει τα προβλήματα καλύτερα από τον καθένα. Και στο τέλος της μέρας, όταν έχει και την πολιτική σταθερότητα, διότι αν μπει κάποιος, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο και ακούσει τι έλεγε ο κ. Βελόπουλος πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, θα δει ότι είναι τα ίδια πράγματα που λέει και τώρα. Αν δει ο Άδωνης Γεωργιάδης τι έλεγε πριν 15 χρόνια και τι λέει τώρα, θα δούμε ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός. Για παράδειγμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτοαναιρείται με αυτό που έλεγε πριν 2 χρόνια, όχι πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι, μισό λεπτό. Πριν γίνει αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θυμάμαι, πριν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, έβγαινε σε διάφορες εκπομπές και έλεγε ακραίες εκφράσεις. Δεν θέλω να σε επαναλάβω.
0: Μα δεν είναι, δεν κρίνω μόνο το.
1: Μα έβριζε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μα δεν κρίνω μόνο αυτό. Ας δούμε λίγο τι έλεγε για τους μετανάστες. Ας δούμε τι έλεγε για τις πανδημίες. Τότε ήταν ο ΙΤΑ 1-1. Ας δούμε τι έλεγε για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ας δούμε τι έλεγε για διάφορα θρησκευτικά εκκλησιαστικά ζητήματα. Ας δούμε τι έλεγε για τους ομοφυλόφιλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης που παρουσιάζεται, βγαίνει στα κανάλια και παρουσιάζεται ως συντηρητικός, όχι μόνο ψήφισε τον γάμο των ομοφυλοφίλων, έκανε και φροντιστήριο στους βουλευτές που ήταν λίγο σκεπτικοί. Δηλαδή ανέλαβε και να τους πείσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είναι πολιτικός και δεν έχει ούτε καν έναν άξονα, μια βασική τοποθέτηση σε σημαντικά ζητήματα. Εγώ θεωρώ λοιπόν, για να έρθουμε στον κύριο Βελόπουλο, ότι όταν έχεις μια σταθερότητα και δεν θυσιάζεις για τα οφήκια το να βάλεις νερό στο κρασί σου, εγώ θεωρώ ότι αυτό εκτιμάει ο κόσμος και αυτό μας ξεχωρίζει, και αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η δύναμη βασική της ελληνικής λύσης που θα μας αναδείξει ως ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.
1: Κύριε Φράγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και με τιμάει πάρα πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Μια εκπομπή που είναι πέρα για πέρα αντικειμενική και έχει και την αντίστοιχη αποδοχή από τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο.
1: Άμα δείτε τα μηνύματα εδώ, θα βάλετε τα κλάματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Μόλις αφήχθηκε ο κύριος Βαρδάκης, ο οποίος σήμερα έχει εμφάνιση μανεκέν, πρέπει να γυμνάζεται εντόνως το τελευταίο διάστημα. Πέντε κάνει παρέα με τον κύριο Διτσιράπη. Το κεντρικό σημείο του σώματος του κυρίου Διτσιράπη, αν το δείτε, έχει επεκταθεί, όπως και του κυρίου Βαρδάκη. Τώρα, σε ποιες ταβερνούλες μου πηγαίνουν τα βράδια, δεν το γνωρίζουμε.

Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα προεκλογικό γίγνεσθε στην καθημερινότητά μας. Οι κυβερνήτες λένε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Απ' την άλλη μεριά δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, αλλά βλέπουμε μια εκλογική συμπεριφορά από όλους αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφοι. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει καθημερινές πυκνές εμφανίσεις. Εχθές τον είδαμε να ασχολείται από οδήγηση αυτοκινήτου ράλι μέχρι τένις τον είδαμε να παίζει, μέχρι πικπον τον είδαμε να παίζει και τι άθλημα τον είδαμε να κάνει. Άρα δεν θα γίνουν εκλογές. Και όλα αυτά τα πράγματα μας προξενούν μια εντύπωση τι σοή δημοκρατία έχουμε, όταν χωρίς να υπάρχει λόγο, όλοι όποτε γουστάρουν μιλάνε για να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια, αν έχουμε δημοκρατία και σοβαρό δημοκρατικό σύστημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι το περάσαμε εδώ? Παίζουμε με τον κόσμο, παίζουμε με τα ταμεία του κράτους, παίζουμε με τα γούστα του κάθε ανώμαλου ο οποίος θέλει να γίνει πολιτικός και δεν λογαριάζει την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας. Σε αυτό σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα το πρωί.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Από καρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν την ανίποτη καταστροφή στη Βενεζουέλα λίγα μόλις 24 ώρα μετά τον φωνικό διπλό σεισμό που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.360 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, συστημάτων υγείας και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Κλειστός είναι και σήμερα ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε επί της Εγνατίας οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της από όπλο στο σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία ως η οδηγός του αυτοκινήτου, που πάτησε και σκότωσε τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως τα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ανάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Πω, πω, πω.
13: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Έλα,
14: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Πεινάω. Για πού είμαι?
18: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
20: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
19: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
20: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
19: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
20: Καθημερινά?
19: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
20: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
21: Plus, plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
22: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
27: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
28: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
29: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
28: Κι εγώ εκεί μπήκα.
29: Κι εγώ.
28: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, την εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο της 12 με εκτιμία θα σκρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη με τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-9090 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955 αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Επαναλαμβάνω, 2310-9090-90 ή αν θέλετε να στείλετε μήνυμα 955 αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54 στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μαστιχωτό παγωτό ντουντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577, παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύοσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη, στον Εύοσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα. Μόστρα. Καλά εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, και δίνει το δικό της ρεσιτάλ γεύσεων. Μύδια χνηστά σπεσελιτέ, λευκός ταραμάς από τα χέρια της σεφ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο, σκορδαλιά, πατάτες, μπέιμπι, σωτέ με καπνιστή ρέγγα, φρέσκα ψάρια, ημέρας, όλα αυτά στο μεζοδοπολείο, εστιατόρια Μόστρα, Μυστακίδη 22, Χαριλάου, προέκταση της Παπάφη απέναντι από το καταπράσινο πάρκο και παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου, ανεβαίνοντας αριστερά την πλαστήρα από την Παπαναστασίου. Μόστρα, Μυστακίδη 22, Χαριλάου, τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-316162. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεσιτάλ γεύσεων γαστρονομίας. Καλή απόλαυση. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Takeaway, εξαιρετικό καφέ χειροποίητα, δροσερά καταπληκτικά φρέσκα τσάγια, καταπληκτικά σάντουιτς. Buna καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Το κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, αγνώστου στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες σας όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Buna Καφέ, αγνώστου στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181, επαναλαμβάνω, 2317-009-181. Buna Καφέ, αγνώστου στρατιώτη 39.

Καλησπέρα σας. Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Είναι η 178η ημέρα του χρόνου, τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Ο φετινός Ιούνιος είχε πολλές ιδιαιτερότητες λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω Μουντιάλ, αλλά όλα τώρα πήραν τη σειρά τους από τη στιγμή που τέλειωσαν και οι σχολικές εξετάσεις, βγήκαν και οι βαθμολογίες. Συγχαρητήρια στα παιδιά που εξασφάλισαν μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν εξασφάλισαν θέση στα πανεπιστήμια. Εύχομαι κουράγιο να διαβάζουν για την επόμενη χρονιά. Και όλοι οι νέοι, όταν βρίσκουν δουλειά, να μην γυρίζουν την πλάτη τους, αλλά να μαθαίνουν, γιατί οι παλιοί έλεγαν «Μάθη τέχνη και άστινε, και αν πεινάσεις, πιάστινε».

0: ξεκίνησαν και οι διακοπές, αλλά όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα άδεια, εμείς οι Θεσσαλονικείς και γενικά οι κάτοικοι του νομού αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε την τύχη από 10 λεπτά μέχρι μία ώρα να βρεθούμε σε πανέμορφες παραλίες, τις οποίες μπορούν να απολαύσουμε καθημερινά. Απολαύστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητά μας απλά και ταπεινά, γιατί όλα τα έχουμε στα πόδια μας και η καλή παρέα μετράει και καλή διάθεση. 27 Ιουνίου σήμερα και 29 και 30 Ιουνίου έχουμε διπλή γιορτή, χρόνια πολλά Παυλάρα. Επειδή τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, πολλοί δήμοι, οργανισμοί, σύλλογοι κάνουν εκδηλώσεις για να ενημερώσουν και συγχρόνως να προφυλάξουν τους πολίτες. Στη σημερινή εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Σκούτα, γιατρό, για να μας ενημερώσει για τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει, για τις εκδηλώσεις που ενδέχεται να γίνουν. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα, κύριε Σκούτα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Βαργάκη, εσάς και τη Μετρόπολη.
0: Κύριε Σκούτα, επειδή γνωριζόμαστε αρκετό καιρό και βλέπω με τι καλή διάθεση πάντα εξυπηρετείτε τον πολίτη, είστε κοντά του και τώρα μέσα από αυτή την θέση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής θα δίνετε η ευκαιρία να ξεδιπλώσετε όλο αυτό το ταλέντο που έχετε.
1: Δεν γίνεται, δεν θα το έλεγα ταλέντο, κύριε Βαρδάκη, θα το έλεγα υποχρέωση.
0: Και γνώσεις, όχι.
1: Έτσι.
0: Και γνώσεις.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση και ως Δήμος και ως συμπολίτες και ως ειδικοί να προσπαθούμε να βοηθούμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα, γιατί πραγματικά τα κοινωνικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό προσπαθήσαμε, συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Όχι, όχι, συνεχίστε, ναι.
1: Ναι, αυτό προσπάθησαμε να αποτυπώσουμε ως Δήμος Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη προσπάθεια η οποία έγινε έτσι δομημένα, συντονισμένα, σε συνεργασία με τους φορείς, σε συνεργασία με τους πολίτες, σε συνεργασία με τους επιστήμονες, με όλους τους φορείς, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να γίνει μια διαβούλευση, να βγουν κάποια, να τοποθετηθούμε σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητάς μας και να βγουν κάποια συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Ήδη θα υπάρχει το πλάνο από τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Αγγελούδη, το πώς θα πορευτούμε πάνω στην κοινωνική πολιτική για τα επόμενα χρόνια, αλλά και θα αναφερθούν και τα συμπεράσματα από όλη αυτή τη διαβούλευση. Αν σκεφτείτε ότι συμμετείχαν πάνω από 20 φορείς, γίνανε πάνω από 50 εργαστήρια, γιατί ήταν ένα τριήμερο εργαστήριο σύνθεσης, διαβούλευσης, συζήτησης. Έτσι, και όλα αυτά θα προσπαθήσουν να αποτυπωθούν εύκολα ή δύσκολα, πώς θα μπορέσουμε να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να χαράξουμε δρόμους.
0: Ξέρετε, κύριε Σκούτα, επειδή περνάμε μια εποχή πραγματικά με πολλές δυσκολίες και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη τους πλέον, διότι αυτά που ακούμε και διαβάζουμε και συμβαίνουν δίπλα μας, ακριβώς δίπλα μας κάθε μέρα, πρέπει πραγματικά όλα αυτά εδώ που έχετε στο μυαλό σας, όλα αυτά εδώ που σαν αντιδημαρχία ξεκινήσατε με τους φορείς που είπατε κτλ., να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Θα είναι επικοινωνία μέσα από τα σχολεία, μέσα από τους δήμους, μέσα από τις κοινωνικές ομάδες. Θα πρέπει κάθε μέρα να γίνονται meeting και εκδηλώσεις.
1: Πραγματικά αυτό το μοντέλο το οποίο θέλουμε να υιοθετήσουμε ως Δήμος Θεσσαλονίκης είναι πλέον από την παθητική συμμετοχή να είμαστε στην ενεργητική συμμετοχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάμε σαν ομπρέλα. Θα απευθυνθούμε στο παιδί και στην οικογένεια. Θα απευθυνθούμε στον ηλικιωμένο. Θα απευθυνθούμε στη γυναίκα που κακοποιείται. Θα απευθυνθούμε στο παιδί που κακοποιείται. Επομένως γίνεται αγώνας και προσπάθεια, υπάρχει ομάδα εργασίας για την πρόληψη της παραβατικότητας, για την πρόληψη και την εξάρτηση των ουσιών. Υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας οι οποίες δουλεύουν καθημερινώς, συσκέπτονται για την αστεγία, είναι πολλά τα προβλήματα. Έτσι, και τα βλέπουμε ορατά όλοι μας οι συμπολίτες, τα βλέπουμε στην καθημέρα πράξη. Έτσι. Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την εικόνα της πόλης αλλά και την ουσία της πόλης.
0: Μα ξέρετε, οι πολίτες όλοι μας, εμείς που απαρτίζουμε την κοινωνία, τους δήμους, το ίδιο το κράτος. Θα πρέπει να κάθε μέρα να έχουμε ενημέρωση, γιατί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είδα ότι 7 θεματικές ενότητες που αναπτύξατε στο τρίμερο που πέρασε πραγματικά ήταν πολύ ουσιαστικές και πιάνει τον κάθε ένα πολίτη σε κάθε φάση της ζωής του που βρίσκεται.
1: Πραγματικά, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί πέρασαν πάνω από 1000 συμπολίτες μας από όλες αυτές τις δράσεις. Κατέθεσαν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους, τα εμπόδια που υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα αυτά θα τα λύσει η αυτοδιοίκηση, αλλά σίγουρα πρέπει να τα βάλουμε σε ένα δρόμο. Έτσι, και σε συνεργασία, είτε με το κεντρικό κράτος, είτε με τους φορείς που ασχολούνται, τους ειδικούς, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε είναι κοινωνικοί λειτουργοί, είτε οτιδήποτε, και με τους συμπολίτες, να μπορέσουμε να χαράξουμε δρόμους και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα.
0: Ξέρετε, εμείς οι πολίτες μόνο σχολιάζουμε και δεν βοηθάμε όλοι ο ένας τον άλλον, και επίσης πρέπει και εμείς να οθούμε σε εσάς το κίνητρο, έτσι ώστε να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι συναρθρήσεις, γιατί εάν δεν πούμε σε εσάς το θέμα, το πρόβλημα κτλ, δεν μπορεί ο κάθε ένας είτε από όποια θέση είναι να το γνωρίζει.
1: Μα είναι φυσικό αυτό που λέτε, δεν είμαστε όλοι ειδικοί σε όλα, ούτε εγώ είμαι ειδικός σε όλα, έτσι. Θα κάτσω, θα διαβάσω, θα ενημερωθώ από τον άνθρωπο που ασχολείται με το αντικείμενο και θα προσπαθώ να ακούσω και να δω τι είναι καλύτερο για την κοινωνία, τι είναι καλύτερο για τον κόσμο μας. Δεν το συζητάμε.
0: Πάντως τα θέματα που αναπτύξατε, ενεργός αναπηρία και ενεργός ζωή, από το ιδρυματικό στην αυτενέργεια, παιδί, οικογένεια, ενεργός γύραση, άνθρωποι σε κατάσταση κίνδυνο βίας, νοικοκυριά με επισφαλή κατοικία, κοινωνική, δημοτική προσιτή, ενεργειακή κατοικία, άτομα και νοικοκυριά σε κατάσταση οικονομικής και ενεργειακής φτώχειας, οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, μακροχρόνια άνεργοι, φτωχοί, εργαζόμενοι, όλα αυτά που αναπτύξατε πραγματικά δεν τα είχαμε ζήσει 3 δεκαετίες, αλλά ήρθε το σήμερα που πραγματικά μας το βρίσκουμε μπροστά μας, κύριε Σκούτα.
1: Γι' αυτό θα δουλέψουμε, για όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε. Είναι βούληση και του Δημάρχου και της κοινωνίας, των πολιτών και γενικότερα και ως άνθρωποι, να προσπαθήσουμε να σκύψουμε πάνω σε όλα αυτά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σκούτα, γιατί εσείς σαν γιατρός περάσετε όλα τα στάδια της επιστήμης και των σχολείων. Πολλά από αυτά πρέπει να διδάσκονται από το δημοτικό, κύριε Σκούτα, από το γυμνάσιο. Βγάζουμε ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο κτλ. Και δεν ξέρουμε να περάσουμε τη διάβαση απέναντι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλει δουλειά πολύ. Έτσι. Εκπαίδευση. Έτσι.
0: Γιατί μέσα από την εκπαίδευση και από την παιδεία, το παιδί παλιά τα μάθαινε όλα αυτά από την οικογένεια. Αλλά βλέπουμε σήμερα.
1: Και βασικά αυτό που λέτε, κύριε Βαρδάκη, θέλει διασύνδεση.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει να καθίσουμε κάτω με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, να συνεργαστούμε, να συνθέσουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί μόνο έτσι θα περάσουν τα μηνύματά μας στα παιδιά.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, παλιά υπήρχε η οικογένεια, την οποία μέσα από την οικογένεια μαθαίναμε όλα αυτά εδώ που συζητάμε σήμερα. Αλλά δυστυχώς η οικογένεια πέρασε σε άλλη φάση και πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πράγματα όπως ακριβώς τα αναφέρατε, κύριε Σκούτα. Λοιπόν, με ακούτε?
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που βγήκατε να ενημερώσετε τον κόσμο και εύχομαι από Δευτέρα Τρίτη που θα βγάλετε και τα συμπεράσματά σας να ξαναμιλήσουμε για να τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να τα μαθαίνει όλα, κύριε Σκούτα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, αυτά όλα που συμβαίνουν. Επιτέλους κάποιοι άνθρωποι ευαισθητοποιηθήκανε και κινούν τώρα τα νήματα για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.

0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Τα ξημερώματα, το Βέλγιο ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία, επικρατώντας με 5-1 και εξασφάλισε την πρωτιά του 7ου ομίλου, ενώ την ίδια ώρα η Αίγυπτος έμενε στο 1-1 με το Ιράν και περνούσε ως δεύτερη. Νωρίτερα για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης και την έστειλε σπίτι της με το πράσινο ακροτήρι να γράφει ιστορία, αφού πέρασε ως δεύτερο μετά το 1-1 με τη Σαουδική Αραβία. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική στους τρεις τελευταίους ομίλους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία για τον 12ο όμιλο. Στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα, Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλό σας μεσημέρι.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Ναι.
10: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων.

0: μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12:39 πρώτα λεπτά και όπως σας είπαμε μέσα από τις εκπομπές δικές μας, εκτός από την ενημέρωση, σας ταξιδεύουμε γιατί μέσα από τα ταξίδια θυμόμαστε αν έχουμε πάει σε κάποια μέρη ή γίνεται κίνητρο για να επισκεφτούμε. Και σε αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, θα επισκεφτούμε ένα νησί που υπάρχει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και είναι ένα νησί πανέμορφο, ένα νησί που έχει το δικό του μοναδικό όνομα στον κόσμο, το πιο μακροβιότερο νησί που έχει τους μακροβιότερους κατοίκους. Και μιλάμε για την Ικαρία. Αμέσως θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των ξενοδοχείων, τον κύριο Θοδωρή Ανδριώτη. Καλησπέρα κύριε Ανδριώτη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Μας δίνετε ευκαιρία έστω τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να τα λέμε, κύριε Ανδριώτη.
1: Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτό το ραντεβού κάθε χρόνο.
0: Κάτι είναι και αυτό, γιατί εμάς μας κάνετε χαρούμενος, γιατί ξέρετε, μας ενημερώνετε και η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, κύριε Ανδριώτη, και δεν ξέρουμε να την αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. 12 μήνες τουρισμό. 12 μήνες είναι υποχρεωτικό, επιβάλλεται. Τι λέτε εσείς?
1: Αυτό νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικό, όχι για τους επιχειρηματίες, αλλά αυτό θα έδινε ζωή και προοπτική για να μείνουν τα νέα παιδιά στα νησιά.
0: Όπως
1: δυστυχώς τα νησιά τα δικά μας προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει για αυτή η δυνατότητα. Ας ελπίζουμε οι επόμενοι που έχονται πίσω από εμάς να το ζήσουν και τα νησιά μας να μπορούν να λειτουργούν σε 12 μήνη βάση και να υπάρχει ζωή και ζωντάνια και ό,τι άλλο φέρνει μαζί ο τουρισμός.
0: Ξέρετε κύριε Ανδριώτη, ξεκινήσαμε λίγο από τα δύσκολα, γιατί όταν δεν είναι δουλειά 12 μήνες και ο εργαζόμενος δεν θέλει να πάει, δεν είναι μόνο οι νέοι. Οι νέοι συμφωνούμε ότι πρέπει για να βρουν το μέλλον τους καταρχάς πάνε σε πανεπιστήμια μεγάλων πόλων. Έτσι δεν είναι? Άρα η πρώτη έξοδος γίνεται από το γυμνάσιο, από το λύκειο προς το πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά θα πρέπει να δώσουμε κίνητρο στους νέους, όπως είπατε πολύ σωστά, να ξαναγυρίζουν στον τόπο τους, γιατί δεν μπορεί αυτή η χώρα, αυτό το μέρος που λέγεται Ελλάδα, να μην έχει 12 μήνες τουρισμό, 12 μήνες ζωή.
1: Νομίζω ότι αν ποτέ καταφέραμε αυτό το στόχο, θα ήταν και ποιοτικότερες οι υπηρεσίες μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις ανθρώπους εκπαιδευμένους και έμπειρους στην εργασία όταν η εργασία αυτή είναι εποχιακή. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να εργαστούν 12 μήνες το χρόνο. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χρειάζεται να εκπαιδεύουμε νέους ανθρώπους εποχιακά, ευκαιριακά. Ενώ αν πράγματι είχε 12 μήνες τουρισμό θα τύχαιναν μόνιμοι άνθρωποι, έμπειροι, που θα γνωρίζαν το αντικείμενο και θα ήταν το επάγγελμα που είχαν επιλέξει να κάνουν στη ζωή τους, οπότε θα ήταν και καλύτερες υπηρεσίες που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε κι εμείς.
0: Το συζητάω αυτό μαζί σας γιατί είστε πρόεδρος των ξενοδόχων Βορείου Αιγαίου και μάλιστα και μιλάμε...
1: Ικαρίας, Βορείου Αιγαίου, πρόεδρος.
0: Εντάξει, έχετε επικοινωνία με όλους τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν πρόεδρος ξενοδόχων, Ικαρίας, έχετε επικοινωνία με όλους.

0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουν. Και το λέω αυτό και το συζητάω μαζί σας, γιατί εσείς το ξέρετε το πρόβλημα. Είστε επαγγελματίας, δεν είστε της θεωρίας. Το βλέπετε κάθε μέρα, το αντιμετωπίζετε μέσα από τη δουλειά σας.
1: Όσον αφορά για τη φετινή χρονιά, νομίζω και το νέο που θεμέτε να ακούσετε, η εικόνα είναι ανάμεικτη.
0: Δηλαδή...
1: Δεν είναι ούτε η καλύτερη χρονιά μας, ούτε μια χρονιά βέβαια καταστροφής. Υπάρχει μια επιφυλαξικότητα. Ιούλιος, Αύγουστος, οι πληρότητες είναι πολύ καλές. Ο Ιούνιος δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Στην Ικαρία αντιμετωπίζουμε και ένα πρόβλημα με τις εκπληκτικές μας συνδέσεις. Δυστυχώς φέτος με αιτία, αφορμή, δεν ξέρω, από το δει ο καθένας, το κόστος των καυσίμων, το πλοίο καθυστέρησε να μπει στα θερινά του δρομολόγια κατά 20 ημέρες, δηλαδή ξεκίνησε πριν, στις 20 του μηνός ξεκίνησαν τα θερινά δρομολόγια αντί για 1η Ιουνίου που ξεκινάνε συνήθως.
0: Δηλαδή αντί να ξεκινήσουμε, συγγνώμη, δηλαδή αντί να ξεκινάει η σεζόν από το Πάσχα πριν ή μετά, ξεκίνησε τα πλοία 20 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς
0: μέχρι τις
1: 20 Ιουνίου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για το νησί μας ήταν όπως ήταν και το Φλεβάρι.
0: Τι λέτε δηλαδή, τώρα.
1: Τρία δρομολόγια είχαμε το Φλεβάρι, τρία δρομολόγια είχαμε και στις 19 Ιουνίου.
0: Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, πρέπει
1: το
0: να...
1: Το μέλλον...
0: Ναι.
1: Όχι,
0: λέω, πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους εσάς και αυτά εδώ να τα επικοινωνούμε εμείς για να τα μαθαίνει ο κόσμος.
1: Δυστυχώς υπάρχει και ένα πρόβλημα έλλειψη ανταγωνισμού, γιατί είναι μονοπωλιακή η γραμμή από την Blue Star Ferries, που βέβαια εξυπηρετεί με σύγχρονο πλοίο, αξιόπλο κτλ. Αλλά από την άλλη, ξέρετε, το μονοπόλιο δεν είναι ποτέ προς όφελος του.
0: Δεν έχει ανταγωνισμό, οπότε.
1: Ναι,
0: ερώτηση. Για να φτάσει κάποιος στην Ικαρία, σε αυτό το πανέμορφο νησί, με αυτές τις καταπληκτικές παραλίες, πώς μπορεί να έρθει, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη ή από την Καβάλα, τέλος πάντων, είναι αυτά τα δύο δρομολόγια τη βδομάδα. Αλλά αυτό που βοηθάει σίγουρα την κατάσταση είναι η καθημερινή πτήση της Αιτζίαν, η οποία σίγουρα εξυπηρετεί τους Θεσσαλονικείς φίλους μας που μας αγαπάνε ιδιαίτερα.
0: Άρα έχουμε καθημερινή πτήση, ναι, με την Αιτζίαν.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό είναι θετικό.
1: Υπάρχει.
0: Αλλά από την Καβάλα δύο φορές την εβδομάδα μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχουμε πάθει.
1: Λοιπόν, όσον αφορά, θέλετε να ακούσετε μια πρόταση.
0: Βεβαίως.
1: Το μέλλον του νησιών μας, των νησιών των δικών μας, είναι το να αποκτήσει το μοναδικό νησί του Βορείου Αιγαίου, μάλλον το ξεκινήσω αλλιώς, που δεν έχει πύλη εισόδου και δεν έχει άμεση πρόσβαση και δεν έχει βίζα με την Τουρκία, είναι η Ικαρία. Δηλαδή είναι και τα μεγάλα μας νησιά, η Λέσβος, η Χίο, η Μυτιλίνη και η Λίμνο, είναι στο καθεστώς της βίζα και έχουν και πύλη εισόδου. Η Ικαρία δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση του τουρισμού από την Τουρκία, η οποία είναι μια τεράστια αγορά και είναι πολύ κοντά μας. Και δεν επηρεάζεται και από όλα αυτά, τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά κτλ.
0: Και γιατί
1: εκεί
0: αυτό...
1: Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από το δημόσιο παράγοντα, από τους τοπικούς άρχοντες, από όλους μαζί τέλος πάντων, να αποκτήσει το νησί μας, να δούμε και εμείς αυτό το καθεστώς.
0: Γιατί αυτό, κύριε Ανδριώτη...
1: Ενώ η Σάμος δίπλα σφίζει αυτή τη στιγμή από Τούρκους τουρίστες, στην Ικαρία δεν υπάρχει ούτε ένας.
0: Και μάλιστα όχι μόνο τα νησιά... Ο Εύρος, ας πούμε, η Αλεξανδρούπολη γνωρίζει μεγάλη ευημερία τουριστική. Ξέρεις τι να έχεις δίπλα σου 20 εκατομμύρια από όλη την Κωνσταντινούπολη. Το ένα εκατοστό, το ένα χιλιοστό να έρχεται είναι νούμερο και μάλιστα έρχονται και με λεφτά.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πλούσιοι, όχι μεσαία τάξη, πλούσιοι, 10 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι στη Τουρκία. Είναι μια τεράστια αγορά για τα δεδομένα τα δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνει εκεί, γιατί είναι βιώσιμο, εύκολο και είναι θέμα να κινηθούν ο μηχανισμός.
0: Μάλιστα. Εσείς το προτείνετε πάντως και καλώς κάνετε και το προτείνετε. Σήμερα τώρα τι τουρισμό, από ποιες χώρες έχετε τουρισμό?
1: Τώρα είναι πολύ συλλεκτικό αυτή τη στιγμή, είναι κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης, Γάλλοι, κυρίως Γάλλους έχουμε αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Με γκρουπ κινούμαστε επίσης. Είναι μια εποχή που μας επισκέπτονται γκρουπ από διάφορα γραφεία από όλη την Ελλάδα. Έχουμε περιπατικό τουρισμό. Εναλλακτικό μορφιών τουρισμού.
0: Ωραία, αυτή, ωραία. Αυτά πολύ...
1: Ακόμα το Ιουλίου...
0: Ναι. Πολύ ωραία είναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπάρχουν βορειοευρωπαίοι που μένουν και το χειμώνα?
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μικρή παροικία Γάλλων, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι, έχουν προσαρμοστεί στη ζωή μας εδώ, είναι μέρος της τοπικής μας κοινωνίας και με πολύ χαρά συναστρεφόμαστε μαζί τους.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο, κύριε Ανδριώτη. Το νησί Ικαρία, γιατί έχει βγάλει αυτό το όνομα ότι υπάρχει μακροζωία? Τι καταφέρατε, πώς το καταφέρατε?
1: Νομίζω ότι αφορά τις γενιές, σίγουρα για τις προηγούμενες γενιές, είναι νομίζω δύο παράγοντες υπάρχουν. Αφενός υπάρχει κάποια μορφή κληρονομικότητας, από την άλλη ήταν και τρόπος ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι τρώγανε, ασκούσανε, υπήρχε σωματική, έντονη σωματική άσκηση λόγω του ανάγλυφου του νησιού μας. Και η διατροφή τους ήταν σίγουρα πολύ καλύτερη από τη σύγχρονη διατροφή. Αυτά συνδυαστικά με μια κληρονομικότητα νομίζω έχει οδήγηση σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, κρατήστε αυτή.
1: Ελπίζω και οι επόμενες γενιές να ακολουθήσουν το παράδειγμα.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Μας. Κρατήστε αυτή την κληρονομικότητα, διότι αυτή η ζωή είναι μία και μοναδική, τουλάχιστον την απολαμβάνουμε. Και εσείς, αφού το βρήκατε αυτή τη συνταγή, κύριε Ανδριώτη, κρατήστε την και όλα θα πάνε καλά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι να έχετε και να.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να τα λέμε, ναι, να είστε καλά. Και καλό. Πιστεύω να περνάνε όλοι καλά που έρχονται οι τουρίστες και οι καλεσμένοι σας.
1: Καλό μεσημέρι στην πανέμορφη πόλη σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ακροατές τηλεφωνούν και λένε ότι έξω από τα Μουδανιά έγινε κάποιο τροχαίο και η ουρά φτάνει μέχρι τα Φλογητά. Καλά είναι να μπαίνουν από τα νέα πλάγια. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό. Από ό,τι λέμε και εμείς στα δελτία ειδήσεων, γίνεται μεγάλο συνωστισμό διότι ο περιφερειακός κόβεται στο σημείο του πανοράματος. Υπάρχει μεγάλη κίνηση αυτή τη στιγμή, υπομονή, ακούτε Μετρόπολης και εμείς σας ενημερώνουμε. Και όπως είπαμε, ό,τι εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη, εμείς θα το λέμε, θα το επικοινωνούμε, διότι τουλάχιστον αυτό είναι που μπορούμε να συμμετέχουμε, να διασκεδάζουμε. Και επειδή στην επανομή σήμερα γίνεται μια πολύ ωραία συναυλία και μάλιστα είναι δωρεάν, θα το μάθουμε τώρα διαστόματος Θεόδωρου Τζέκου του Δημάρχου. Καλησπέρα κύριε Τζέκο.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη και τους ακροατές σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Χαίρομαι που άλλαξε το μοντέλο στο Δήμο Θερμαϊκού και γίνονται πολλά πράγματα και τα επικοινωνούμε τουλάχιστον κάθε 15 μέρες, γιατί ξέρετε αυτά μας έχουν μείνει κύριε Τζέκο, τουλάχιστον απλά και ταπεινά να περνάμε καλά και αφού το φροντίζετε κι εσείς, εμείς πρέπει να το επικοινωνούμε.
1: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και για κάθε Δήμο να προβάλλει θέματα πολιτισμού, να συμμετέχει, να δημιουργεί, να στηρίζει τους συλλόγους. Πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Δήμο Θερμαϊκού, ειδικά αυτή την περίοδο, όλο το χρόνο βέβαια, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο. Σήμερα έχουμε τη συνεργασία μας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Επανομής. Μια συνεργασία που κρατάει πολλά χρόνια. Βέβαια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επανομής έχει ιστορία μεγάλη. Κάθε καλοκαίρι, τέλη Ιουνίου, κάνουμε μια αφιερωματική μεγάλη συναυλία στην παραλία της Επανομής. Φέτος το αφιέρωμα είναι στον Μίμη Πλέσα. Στα τραγούδια του, από τη χοροδία και του Πολιτιστικού Συλλόγου, με εξαιρετικές φωνές. Είναι θεσμός πλέον η καλοκαιρινή συναυλία του Δήμου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Επανομής.
0: Ξέρετε κύριε Τζέκο, είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι εμείς οι Θεσσαλονικοί και του νομού και της πόλης και της Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε τη χαρά μέσα από 10 λεπτά και μέχρι μια ώρα να έχουμε άπειρες παραλίες όπως τις θέλουμε, όπως τις γουστάρουμε, με αμμουδιά, με δεντράκια, με. Και μάλιστα όταν αυτά οι παραλίες συνοδεύονται και κάποιες εκδηλώσεις, δεν θέλει πολλά αυτή η ζωή τέλος πάντων. Είναι έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε και το κάνουμε πράξη αυτό, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας, για τον καθένα μας. Βέβαια βλέπετε τώρα προβλήματα στη μετακίνηση, κυκλοφοριακά, και αυτά λίγο μας στεναχωρούν, ταλαιπωρούν τον κόσμο. Πρέπει όμως να βλέπουμε και αυτά τα ζητήματα των υποδομών, της πρόσβασης και στο Δήμο Θερμαϊκού που δεχόμαστε τεράστια επισκεψιμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών, της προσβασιμότητας. Προγραμματίζουμε 2 κυκλικούς κόμβους εκεί Περαία και νέους επιβάτες. Θα διευκολύνουν την κατάσταση, αλλά οριστικά θα λυθεί αν πάμε και στη διαπλάτηση αυτού του δρόμου που το έχουμε ανοίξει και το θέμα αυτό μαζί με την περιφέρεια. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας ο δρόμος αυτός. Αλλά το βλέπουμε γιατί θα είναι όλο και πιο μεγάλη ανάγκη αυτού του δρόμου. Αλλά να μην σας πάω σε τέτοια θέματα.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα έχει.
0: Να πούμε για την εκδήλωση σήμερα το βράδυ στην παραλία της Επανομής, μπροστά στη θάλασσα, δεν είναι?
1: Μπροστά στη θάλασσα, ένα εξαιρετικό ιδυλιακό τοπίο στο λιμανάκι της Επανομής. Η παραλία της Επανομής είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Είναι εκεί που είναι και το κάμπινγκ, εκεί που ήταν παλιά και η κατασκηνώση του απόδημου ελληνισμού με τα ταβερνάκια, τα παραδοσιακά. Η ομορφιά είναι δωρεάν είσοδος, υπάρχει χώρος εύκολα και να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, να απολαύσουν μια ωραία βραδιά όσοι θέλουν από την πόλη να έρθουν, και μουσικά, ψυχαγωγικά, και μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Έχει και έναν συμβολισμό αυτή η συναυλία. Το ξέρω ότι εσείς γνωρίζετε και έχετε παρακολουθήσει και το έχουμε συζητήσει ξανά, το θέμα της παρέμβασης που πάει να γίνει στην περιοχή εκεί του υδροβιότοπου της Επανομής, που ξεκινάει και από την παραλία εκεί που θα γίνει συναυλία μέχρι τη μύτη του Φαναρίου. Θέλουν να πάρουν 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμο από το βυθό αυτής της περιοχής, που είναι μια παρέμβαση με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην οικονομία της περιοχής, στην αλία, και κάνουμε έναν αγώνα και δικαστικό να αποτρέψουμε αυτήν εδώ την παρέμβαση. Το υλικό αυτό το θέλουν για να μπαζώσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
0: προβλήτα,
1: και να κάνουν
0: ναι.
1: επέκταση του προβλήτα. Ναι. Έχουμε αυτόν τον συμβολισμό σε αυτήν εδώ την συναυλία. Θα γίνει και στο ξεκίνημα μια δεκάλεπτη αναφορά για ενημέρωση του κόσμου και για κινητοποίηση, αν και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και όλοι θα καταλάβουν ότι πρέπει να επιλεγεί άλλη περιοχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την παρέμβαση, την τεράστια στο Θερμαϊκό Κόλπο.
0: Κοιτάξτε κύριε Τζέκο, όλα πρέπει να αντιδρούν και οι πολίτες. Ας γούνε όταν πάμε να ξεκινήσουν, ας γούνε όλοι με τις βάρκες εκεί σε εκείνο το σημείο να αντιδράσουν και να μην μπορεί να πλησιάσει
1: κανένα. Το κάνουν ήδη. Αυτό, αντιδρούν και είναι μαζί μας οι πολίτες. Μάλλον εμείς είμαστε μαζί γιατί οι πολίτες μας σπρώχνουν και εμείς μπαίνουμε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη και
1: σας σήμερα. Περιμένουμε όλους να περάσουμε μια
0: ωραία
1: βραδιά στην επανομή. Σήμερα αφιέρωμα στο πλαίσιο με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Επανομής.
0: Να αφήσουμε τα ωραία που είναι και τζάμπα. Γιατί όχι.
1: Έτσι,
0: θα έρθουμε. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.

Γιατί βαρέθηκες, ίσως να ζήτησες αλλού χαρά, όμως δεν σκέφτηκες πως με

0: Λοιπόν, και μια που είμαστε και στο Δήμο Θερμαϊκού και αύριο θα γίνει ένα πολύ ωραίο πάρτι και θα μάθουμε μέσω του κύριου Στέλιου Μαλαμή, του πρόεδρου της Δήμου Θερμαϊκού, τι πάρτι γίνεται. Καλησπέρα κύριε Μαλαμή.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Εμείς έχουμε τη χαρά να επικοινωνούμε σε όλο τον κόσμο τα πάρτι που γίνονται, γιατί η ζωή είναι ένα πάρτι. Γιατί να μην το διασκεδάσουμε και εμείς πρέπει να τα διοργανώνουμε και να τα επικοινωνούμε. Για πέστε τι κάνετε αύριο στα κύματα, στα Πάλιουρα.
1: Και πολύ καλά κάνετε και εμείς σας παρακολουθούμε. Αύριο στα Πάλιουρα Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, η Δήμη του Θερμαϊκού Νέας Δημοκρατίας κάνει μια όμορφη, δημιουργεί μια όμορφη βραδιά στο Beach Bar Κύμα για να φέρει τον κόσμο κοντά της, για να φέρει όλους τους πολίτες του Δήμου Θερμαϊκού κοντά της και περιμένουμε να έρθει όλος ο κόσμος.
0: Τι ώρα θα ξεκινήσει, αγαπητέ Στέλιο?
1: Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 το απόγευμα.
0: Άρα μπορούμε να έρθουμε με μαγιό.
1: Είστε, εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όλοι είναι καλεσμένοι.
0: Έτσι,
1: με
0: μπράβο.
1: Μαγιό και με... Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ξέρεις τι, Στέλιο, είσαι και νέος και ωραίος. Ξέρεις, πρέπει να λέμε τα πράγματα ότι ελάτε, διασκεδάστε. Η ζωή είναι απλή και ταπεινή. Το λέω κάθε μέρα και το λέω συνέχεια. Και θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτά τα ωραία μέρη. Τα Πάλιουρα, πώς πάει κάποιος στα Πάλιουρα από την Επανομή?
1: Από μέσα από την Επανομή.
0: Μέσα από την Επανομή.
1: Μέσα από την Επανομή. Θα πάει στα επόμενα 5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει στα Πάλιουρα.
0: Το λέμε
1: να
0: αυτό
1: για τον κόσμο να διασκεδάσουμε. Θέλουμε τον κόσμο που είναι κοντά μα να ακούσουμε απόψεις και να γνωριστούμε.
0: Ωραία. Συγχαρητήρια, τα λέμε αύριο και στα Πάλιουρα μετά τις 7.30. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Τα πάρτι θέλουμε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από ό,τι καταλάβατε, είπαμε για, ενημερώσαμε τον κόσμο για τις εκδηλώσεις που γίνονται για το καλό των συμπολιτών μας. Πήγαμε στην Ικαρία, πήγαμε στο Δήμο Θερμαϊκό που σήμερα γίνεται στην Επανομή. Το πάρτι για το Μίμη Πλέσα, η συναυλία, και αύριο η Δήμητο κάνει το πάρτι στα Πάλιουρα. Σε αυτό το σημείο πάμε κυρία Νικηφόρου, παίρνουμε τα γλυκά μας και κατευθείαν πάμε για φαγητό Μόστρα και μετά για καφέ Μπούνα. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Σας ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο, με χαρά και υγεία να ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί μετά τον ισχυρό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, με τις αρχές να επιμένουν στην εκτίμηση για χιλιάδες νεκρούς. Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν ανάγλυφα την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστησαν κτίρια στην πληγήσα Λαγκουάιρα, την ώρα που περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όταν φορτηγό που κουβαλούσε οικοδομικά υλικά εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο ύψος του Σοχού το ρεύμα προς την Καβάλα. Ο οδηγός του φορτηγού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε πως έχασε τη ζωή του. Μισθός παραμένει από χθες το βράδυ ο περιφερειακός στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας για το flyover. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση των οχημάτων σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Πολύ ωραία ταλαιπωρία υπέστησαν περισσότεροι από 1000 επιβάτες πλοίου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Σούδα, όταν προσάραξε σε αβαθή ύδατα λίγο έξω από τη Μήλο εξαιτίας ξαφνικής διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Το πλοίο μεταφέρθηκε στη Μήλο, όπου μετά τους απαραίτητους ελέγχους δόθηκε το πράσινο φως για να συνεχίσει το δρομολόγιο. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά την ώρα που έκανε βολές στρέφοντας το όπλο προς τον εαυτό της. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκαν χθες στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, δήλωσε σχετικά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαμά! έχει τσουλήθρα με νερό.
17: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
22: Μητέρα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
26: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
25: Προσλαμβάνεστε!
27: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
30: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
29: Ποιος μίλησε?
30: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
29: Στον δεύτερο.
30: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
29: Τι?
30: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
29: Μπήκα σωστά.
30: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
31: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
29: Όπου θέλω.
31: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω.
33: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκι!
34: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
35: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
36: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
35: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Εδώ είμαστε μεσημεράκι Σαββάτου, τελευταίο Σάββατο για το μήνα Ιούνιο. Εμίλιο, αποχαιρετάμε και τον Ιούνιο σιγά σιγά, 27 του μήνα, στην καρδιά του Μουντιάλ, τελευταία ημέρα για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουν γίνει γνωστά τα 9 ζευγάρια από τα 16 συνολικά για τη φάση των 32. Σήμερα που έχουμε τα τελευταία 6 παιχνίδια, θα μάθουμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια, θα γίνουν γνωστές και οι καλύτερες τρίτες που θα περάσουν, για να μπορέσουμε να έχουμε την εικόνα για τη φάση των 32 και τα νοκάουτ παιχνίδια που θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από αύριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι λίγο περίεργη η χρονική συγκυρία. Αύριο έχουμε μόνο ένα παιχνίδι και από μεθαύριο πάλι ξεκινούν 3 παιχνίδια την ημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Bet Show Σαββάτου. Ακούτε Μετρόπολης 955 των FM με τον Εμίλιο Γαβριλίδη σήμερα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, το Γιάννη Τσιράπη στο Production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους.

Τρόποι επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή που εκτελογείται από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 54301 με την φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί.

Για το επόμενο τρίωρο περίπου θα είμαστε παρέα, θα κουβεντιάσουμε οτιδήποτε αφορά την αθλητική επικαιρότητα. Είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ, αλλά υπάρχει και εσωτερική επικαιρότητα, ελληνική επικαιρότητα. Πάρα πολλές ειδήσεις για τις οποίες ενημερώνεστε από το metrosport.gr. Στοιχηματικά η εκπομπή με την υποστήριξη του betshow.com, το αγαπημένο σας πόρταλ. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Οι καλοί συνάδελφοι στις επάλξεις όλο αυτό το διάστημα που έχουμε Μουντιάλ, με πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, με τεκμηριωμένες επιλογές από το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα πάει μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Πρακτικά δηλαδή έχουμε ακόμη 22 ημέρες Μουντιάλ. 19 Ιουλίου μεσημεράκι είναι ο τελικός, να σας βάλω στο κλίμα. Είναι Κυριακή μεσημεράκι, τα μάμι είναι ουζάκι. Να δούμε τον τελικό στη Νέα Υόρκη. Η αναμέτρηση. Μεσημεράκι Αμερικής, εδώ είναι βράδυ. Νομίζω ο κόσμος είναι εδώ μεσημέρι, να είδες. Μεσημέρι, δηλαδή, θα βλέπει ο κόσμος ήλιο, θα λέει τι γίνεται ρε φίλε. Και θα έχουμε τους αγώνες για τη φάση των 32, και επειδή πάρα πολλοί φίλοι ρωτούν και για τις ώρες των αγώνων, θα πάμε να τις δούμε παρέα. Θα κάνουμε έτσι μια πρώτη βόλτα στο ότι είχαμε χθες στο παγκόσμιο κύπελο. Με αυτό να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή.

Είχαμε τις αναμετρήσεις της Ουρουγουάης με την Ισπανία, ένα μάτς το οποίο σήκωσε πάρα πολύ κουβέντα για τα όσα έγιναν πριν το παιχνίδι, για την επίθεση αρχηγών της ομάδας των Μπιέλσα, για το γεγονός ότι ο Μπιέλσα τους κάνει μια πολύ πολύ δυνατή προπόνηση, για το γεγονός ότι είχαμε και αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του Μουσλέρα, τον οποίο καταρρύπτουν πολύ, ρίχνουν πολύ ευθύνες για το γκολ της ήττας από την Ισπανία. Όλα αυτά φέρνουν μια πολύ πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην Ουρουγουάη. Η Ισπανία το πήρε το μάτς με ένα γκολ του Μπαένα. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Μουσλέρα στο φινάλε του ημιχρόνου. Ουρουγουάη-Ισπανία 0-2. Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε και πολύ σκληρό παιχνίδι. Η Ουρουγουάη τελείωσε και με 10 λόγω αποβολής του Κανούμπιο στις καθυστερήσεις. Η Ισπανία πέρασε ως πρώτη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

είναι μία από τις ομάδες της Ισπανία που περιμένει κάποιον τρίτο, περιμένει τον αντίπαλό της μετά και τα σημερινά παιχνίδια στους τρεις τελευταίους ομίλους. Η πολύ μεγάλη έκπληξη στον ίδιο όμιλο ήρθε από το Πράσινο Ακρωτήρι, μια ομάδα που λίγοι την υπολόγιζαν, με πολύ πολύ έντονες πορτογαλικές ρίζες και στυλ παιχνιδιού. Πάρα πολλοί παίκτες παίζουν εκεί. Απέναντι στην Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, το Πράσινο Ακρωτήρι έμεινε στο 0-0, ήταν και καλύτερο, θα μπορούσε να κερδίσει. 15-7 ήταν οι τελικές, αλλά έφτασε και ο βαθμός για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και να παίξει τη φάση των 32 με το Μέση. Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι θα παίξουν το επόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου.

Νωρίτερα παρέλειψα να πω ότι η Γαλλία με hat-trick του Ντεμπελέ και ένα γκολ του Ντουέ κέρδισε 1-4 τα δεύτερα της Νορβηγίας, επιλογή του coach των Νορβηγών, του Δανού τεχνικού, να παρατάξει ουσιαστικά την ομάδα του με πάρα πολλές αλλαγές ο coach Solbakken, ο Νορβηγός τεχνικός. Οπότε από τη στιγμή που έμειναν στον πάγκο τα βαριά χαρτιά της ομάδας, δεν χρησιμοποιήθηκε ο Έντεγκαρ, δεν έπαιξε ο Σόρλοτ, δεν έπαιξε ο Χάλαντ, πήρε ρεπό. Κάπως έτσι ήρθε φυσιολογικά το Νορβηγία-Γαλλία, 1-4 η Γαλλία βολευόταν και με την ισοπαλία πήρε και την νίκη και προκλήθηκε και αυτή στην επόμενη φάση. Θα αντιμετωπίσει την Σουηδία την Τετάρτη στη φάση των 32 της διοργάνωσης και η Νορβηγία πέφτει πάνω στην ακτή Ελεφαντοστού. Μία μέρα νωρίτερα θα παίξει την Τρίτη με αντίπαλο την ακτή Ελεφαντοστού. Η Νορβηγία που είχε μειώσει στο παιχνίδι με τον γκολ του Άσγκαρτ, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε και πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Λάρσεν.

Για τον ίδιο όμιλο η Σενεγάλη πέτυχε αυτό που ήθελε, μια ευρεία νίκη κόντρα στο Ιράκ. Το έργο της έγινε πιο εύκολο από το 13ο λεπτό. Ο Σουλάκα αποβλήθηκε ως τελευταίος παίκτης στο παιχνίδι με την Σενεγάλη για τους Ιρακινούς. Η Σενεγάλη είχε προηγηθεί με τον Διαρά στο 4. Στο 13 ήρθε η αποβολή και η Σενεγάλη φόρτσαρε στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0 από τον Σάρ στο 56. 3-0 από τον Γκουέιγ. 4-0 από τον Γκέιγ. 2 σερί γκολ στο 59 και στο 71. Και ο Ντιαγέ στο 82 διαμόρφωσε το τελικό Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Η Σενεγάλη, η οποία θα είναι μία από τις καλύτερες τρίτες που προκρίνονται στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη και Σενεγάλη είναι οι ομάδες που έχουν περάσει ως καλύτερες τρίτες μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Μένουν άλλες τρεις θέσεις και εκκρεμούν σήμερα παιχνίδια. Η Αλγερία με την Αυστρία είναι στους τρεις πόντους. Η Κροατία με την Γκάνα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν. Έχει αποκλειστεί ήδη η Ουρουγουάη.

0: but the voices in my head go. Voices in my head go. Voices in my head go.
1: Τα ξημερώματα είχαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1 σε ένα παιχνίδι που οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν πολύ νωρίς με τον Σαμπέρ στο 5ο λεπτό. Οι Ιρανοί έχασαν πέναλτι με τον Ταρεμί στο 11, σκόραρα με τον Ρεζαϊάν στο 14ο λεπτό και ακυρώθηκε γκολ των Ιρανών για χιλιοστά πραγματικά, ως offside στο 93ο λεπτό. Ένα γκολ που ακυρώθηκε και σήκωσε πολύ μεγάλη κουβέντα.

Γι' αυτό γιατί το Ιράν δεν είναι σίγουρο πλέον. Η Κροατία μπορεί να το περάσει, η Αλγερία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι τρεις ομάδες που απειλούν το Ιράν για να κλέψουν μία από τις τρεις καλύτερες θέσεις που εκκρεμούν πλέον για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Είχαμε και δηλώσεις του Ταρεμή ότι δεν μας ήθελαν στο παγκόσμιο κύπελλο κλπ. Υπάρχει μια πολύ πολύ έντονη δυσαρέσκεια για το ακυρωθέν γκολ των Ιρανών στο φινάλε του αγώνα με την Αίγυπτο.

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Ταρεμή μετά το παιχνίδι. Αυτό το Μουντιάλ είναι καταστροφή για εμάς. Δεν έχουμε τις συνθήκες που αξίζουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, τότε δεν έχουμε να πούμε κάτι. Για εμάς όμως είναι άδικο. Ο Ιφαντίνο μας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όμως δεν έγινε τίποτα. Είναι σαν να μην μας θέλουν να περάσουμε στα νοκάουτ. Είπε πίσω: αγωνιζόμαστε για το λαό μας και θέλουμε να τον κάνουμε περήφανο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Όμως δυστυχώς δεν νιώθουμε ότι υπάρχει ίδια αντιμετώπιση απέναντί μας. Όλα αυτά μετά το χθεσινό Αίγυπτος-Ιράν 1-1. Η Αίγυπτος πέρασε την επόμενη φάση. Θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία για τη φάση των 32 και το Ιράν, όπως είπαμε, πρέπει να περιμένει. Αντίπαλο περιμένει και το Βέλγιο, το οποίο με αυτή την πεντάρα ξεμπούκωσε απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και ουσιαστικά εξασφάλισε και την πρωτιά μετά τις δύο ισοπαλίες που είχε στο ξεκίνημα του ομίλου. Έχασε πέναλτι, μάλλον κέρδισε πέναλτι, το οποίο το πήρε πίσω ο διαιτητής στο 21ο λεπτό, ο Τροσάρ το 0-1 στο 28, ο ίδιος παίκτης το 0-2 στο 50, ο Ντεμπρόινε με ωραίο σουτ στο 66 το 0-3, ο Τζαστ στο 84 το 1-3, Λουκάκου στο 86 και Σαλαμάκη στο 94 το τελικό 1-5. Το Βέλγιο πέρασε ως πρώτο περιμένει αντίπαλο μία από τις καλύτερες τρίτες του Μουντιάλ.

Αυτά έγιναν χθες. Έχουμε 6 παιχνίδια σήμερα που ρίχνουν και την αυλαία της φάσης των ομίλων γενικότερα, για να έχουμε όλα τα ζευγάρια, τα νοκάουτ για αυτή τη φάση των 32, που είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί σε παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 2, θα έχουμε και τον Μπιλάρα για να κουβεντιάσουμε για το σημερινό πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Καρλίτο, γεια σου τα Σάρα μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα και στον Αντώνη. Γεια σου Αντωνάρα μου, να είσαι καλά. Καλές βουτιές παιδιά, όσοι είστε σε κάποια παραλία μας ακούτε, ρίξτε και καμιά για μας, γιατί εδώ βράζει ο τόπος στην πόλη και κάπου πήρε το μάτι μου ότι έρχεται και καύσωνας από εβδομάδα, οπότε ας οπλιστούμε όλοι με υπομονή, τα air condition είναι καλά.

Ένας από τους πιο σοβαρούς ποδοσφαιρανθρώπους στην Ελλάδα, ο οποίος απήχε από την προπονητική τα τελευταία χρόνια και είναι πραγματικά απόλαυση να ακούς να μιλάει για ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Ονιόμπλιας ανέλαβε την ομάδα των Χανίων στην τρίτη εθνική κατηγορία, τον ανακοίνωσε πριν από λίγο, με στόχο να την επαναφέρει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Τα Χανιά λοιπόν θα πορευτούν προπονητικά με τον Νίκο Νιόμπλια στα 61 του χρόνια, ο Κοζανίτης Νίκος Νιόμπλιας, με πολύ πολύ μεγάλη ιστορία και ποδοσφαιρικά αλλά και προπονητικά.

0: Παιχνίδια δεν έχουμε σε εξέλιξη. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε. Έχουμε να δώσουμε και πολλή ειδησιογραφία από ειδήσεις που έρχονται σιγά σιγά και αφορούν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τελευταία είδηση είναι η λύση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Κώστα Αντετοκούμπο που θα υπογράψει τον Άρη. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αναλυτικά. Πάμε στο πρώτο μας break και γυρίζουμε. Stop.
1: Just breathe. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
7: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλίμακα. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Μπετσόου Σαββάτου και το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Και το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις.

Λίγο πριν φύγουμε για το διάλειμμα, ανέφερα για τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Είναι και επίσημη η λύση συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Όπως γράφει στο ρεπορτάζ του στο metrosport.gr ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, ο 29χρονος Έλληνας διεθνής σέντερ, ο οποίος έπαιξε δανεικό στον Άρη στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα συνεχίσει τα κοιτινόμαυρα που την πούμε είναι ελεύθερος. Αναμένεται να επισημοποιηθεί η έναρξη συνεργασίας πλέον με τη μορφή όχι ιδανικού αλλά κανονικής μεταγραφής. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη. Ο έτερος Αντετοκούνμπο, ένας εκ των Αντετοκούνμπο γιατί είναι και πολλοί, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα. Η ομάδα της Πάτρας υπέγραψε για ένα χρόνο τον 25χρονο Άλεξ Αντετοκούνμπο, τον μικρό της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης συνεχίζει στους Miami Heat.

Και ο Θανάσης περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει, αν θα ακολουθήσει το Γιάννη στο Μαϊάμι, αν θα έρθει προς την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά τα οποία ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το Θανάση Αντετοκούνμπο.

Διαβάζω αμερικανικό ρεπορτάζ που αναφέρει ότι ο Θανάσης δεν θα συνεχίσει με τον στο Μαϊάμι μαζί με τον Γιάννη μετά την 30 Ιουνίου, δηλαδή σε τρεις μέρες είναι και τα free agents, οπότε θα μπορεί να εξετάσει προτάσεις με οποιαδήποτε ομάδα του NBA ή εάν δεν βρει εκεί. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για τον Άρη, για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, θα τον ήθελε ο Βασίλης ο Σπανούλης. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει και ο Θανάσης. Η ουσία είναι ότι ο Κώστας συνεχίζει στον Άρη, ο Αλέξης, ο Άλεξ στον Προμηθέα, ο Γιάννης στους Miami Heat. Το ESPN αναφέρει αυτό που ανέφερα, ότι ο Θανάσης δεν ακολουθεί το Γιάννη στο Μαϊάμι και μέσα στα σενάρια υπάρχει και αυτό του Άρη.

Μια που πιάσαμε και το μπάσκετ, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα μπαίνει από εβδομάδα στο παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Την Κυριακή, την επόμενη, στην Σανέλα Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, παίζουμε με την Πορτογαλία. Και ένα πολύ πολύ ενθαρρυντικό γεγονός είναι ότι η ΟΚ ανακοίνωσε ότι έχουν διατεθεί ήδη πάνω από 3.000 εισιτήρια. Κάτι που σημαίνει ότι το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ κόσμο την επόμενη Κυριακή απέναντι στην Πορτογαλία. Stop. Hold my hand. You're beautiful. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Υπάρχει δημοσίευμα από την Κροατία που αναφέρει ότι ο Ντέγιαν Λόβρεν, μετά τη λύση συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε ομάδα της πατρίδας του, και πιθανός προορισμός είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, που μπορεί να δώσει και κίνητρο στον Κροάτη και να καλύψει και τις οικονομικές του απαιτήσεις.

ο Λόβρον, ο οποίος αποχαιρέτησε και τον αποχαιρέτησε και η ΠΑΕΠΑΟΚ για την προσφορά του στον Δικέφαλο του Βορρά. Μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ποδοσφαιρική, εθνική Κροατίας, Λίβερπουλ, μεγάλη καριέρα για τον Κροάτη 37χρονο στόπερ. Μια που πιάσαμε τα του ΠΑΟΚ, περιμένουμε σε περίπου 4 ώρες την άφιξη του Ελουστόντο, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να πέσουν τα συμβόλαια, να γίνει αγώνας δρόμου για να τον έχει διαθέσιμο ο coach Λύση στην Ολλανδία, όπου αναχωρεί την Δευτέρα η αποστολή του ΠΑΟΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η σχετική καθυστέρηση, ο κόσμος περιμένει μεταγραφές, ο coach περιμένει βασικά μεταγραφές για να μπορέσει να έχει ένα σημαντικό κομμάτι ποδοσφαιριστών στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι και τα προγραμματισμένα φιλικά, τα οποία ανακοινώθηκαν και επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την υβριδική τηλεόραση του Open. Την Τετάρτη έχουμε το πρώτο, το οποίο θα γίνει στις 6 με την Beveren, ομάδα από το Βέλγιο, την 1η Ιουλίου. 5η 2, Παρασκευή 3, Σάββατο 4, με την Βέστελο 3 το μεσημέρι. Κυριακή 5, Δευτέρα 6, Τρίτη 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 και 11 Ιουλίου το τελευταίο με την Τβέντε.

0: Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.
1: Τετάρτη με την Beveren, η Beveren η οποία ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία του Βελγίου και είναι και σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας από τον ΠΑΟΚ. Το βελγικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει άλλωστε και 2 εβδομάδες πριν από το ελληνικό. Είναι προγραμματισμένο για 7 και 8 Αυγούστου να ξεκινήσει το ελληνικό 22 και 23.

6 και 5 λοιπόν φτάνει ο Ελουστόντος στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την παρουσία του και την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μια δήλωση σήμερα του Σάστρα, τον οποίο επίσης αποχαιρέτησε χθες η ΠΑΕ. Ένας οι παίκτες που έλυγαν τα συμβόλαιά τους και δεν υπολογίζονταν αποχαιρετούν και οι ίδιοι. Υπάρχει μια δήλωση του Σάστρα ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, είπε ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος αποχωρεί και αυτός από το δικέφαλο του Βορρά. Πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται για στόπερ, για αρκετούς στόπερ. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποχωρήσει ο Κετζιόρα, πήγε στη Δυναμό Κιέβου. Ο Βολιάκο επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Τζένοα. Ο Λόβραν αποχαιρέτησε την ομάδα και πηγαίνει στην Κροατία λογικά. Έχει μείνει μόνο ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει κάνει και αυτόν τον καθαρισμό στο γόνατό του και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 10-15 μέρες δεν θα μπορεί να είναι σε full ρυθμούς προπονήσεων. Κάτι που κάνει ακόμη πιο έντονη την ανάγκη του ΠΑΟΚ να κινηθεί και για δεύτερο στόπερ μετά τον Ελουστόντο. Υπάρχει το θέμα του Χατζηδιάκου. Προσπαθεί ο Χατζηδιάκος να απεμπλακεί από την Κοπεχάγη. Υπάρχει το ενδιαφέρον του δικεφάλου του Βορρά. Το θέμα είναι ότι πιέζει και ο χρόνος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται 23 Ιουλίου να δώσει και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Προφανώς είναι κάτι ξεκάθαρο και δεν αμφισβητείται ότι θα πάνε στην Ολλανδία και αρκετοί πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19. Συγκεκριμένοι στόπερ ο Μπαταούλας και ο Κοτάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τους τσεκάρει ο coach Λύση, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση. Συνθέσει στο στόπερ ο δικέφαλος του Βορρά.

Από εκεί και πέρα, αριστερά στην άμυνα υπάρχει ο Τέιλορ, υπάρχει και ο Μπάμπα, αλλά ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ και η Γκάνα θα προχωρήσει. Μάλιστα, οι παίκτες που θα παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν και υποχρεατικά, νομίζω, οι 10 ή 14 μέρες άδεια μετά. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Μπάμπα δεν θα είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του. Οπότε εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τον Τέιλορ, είναι ο πιτσιρικάς ο Ντούγκα. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Γιαννούλη, ο οποίος θέλει να έρθει, αλλά η Augsburg προς το παρόν είναι ανένδοτη και δεν πέφτει κάτω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ζητάει για τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει και εκεί μια υπομονή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεξιά στην άμυνα υπάρχουν πλέον ο Κένι, έχει γυρίσει από δανεισμό, ο Λίραντζης, ο Σάστρε αποχαιρέτησε. Υπάρχει και το θέμα του Σάντσες, για τον οποίο οι Μεξικανοί έγραφαν τα προηγούμενα 24 ώρα ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του η Άτλας Γουαδαλαχάρα, άλλη μια εκκρεμότητα για τον ΠΑΟΚ. Η θέση η οποία δεν έχει καμία εκκρεμότητα είναι αυτή του τερματοφύλακα, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ με την επιστροφή του Γκουγκεσασβίλη αρχίζει και είναι πολύ πολύ γεμάτος εκεί. Υπάρχει ο Παυλένκα, υπάρχει ο Τσιφτσής, ο Γκουγκεσασβίλη, ο Μοναστηρλής, ο Μπαλωμένος. Είναι αρκετά παιδιά τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση του τερματοφύλακα. Προφανώς υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και στην μεσαία γραμμή. Η διαπραγμάτευση με τον Οσντόεφ δεν φαίνεται να καταλήγει σε γάμο. Η λογική λέει σήμερα που μιλάμε ότι πάμε για διαζύγιο με τον Ρώσο. Με τον Μπιάνκο επίσης δεν υπήρξε φόρμουλα με την Φιωρεντίνα να ανανεωθεί ο δανεισμός του ή να πέσει η ρήτρα του για να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ, οπότε και ο Μπιάνκο αποχωρεί. Υπάρχει η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ, για τον οποίο υπάρχει αυτό το θέμα με το ισχύο και είναι άγνωστο αν θα προχωρήσει σε κάποια επέμβαση ο ΜΕΙΤΕ ή όχι, οπότε και ο ΜΕΙΤΕ είναι ερωτηματικό. Τουλάχιστον γύρισε ο Ζαφίρης, ο οποίος είχε κάποιες επιπλέον μέρες άδειας επειδή είχε παίξει και με την εθνική ομάδα. Ο Ζαφίρης είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, άλλωστε έχει συμβόλαιο, είναι διαθέσιμος. Περιμένουμε να δούμε σε ποια κατάσταση είναι και ο Καμαρά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα και αυτός είναι μεταξύ θεραπείας και ατομικού προγράμματος, οπότε υπάρχει και εδώ ερωτηματικό. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι και εκεί θα χρησιμοποιηθούν αρκετά πιτσιρίκια, ο Τσοπούρογλου, ο Σαρής, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προσφέρει και ο Θημιάνης. Γενικώς και εκεί υπάρχει ένα θέμα για τον δικέφαλο του Βορρά. Έχουν ήδη το φως δημοσιότητας και δύο ονόματα, του Σάντα Μαρία από την Βαλένθια, του Εξαριού, και του Οχταριού που παίζει και δεκάρι και αριστερά, του Πάμπλο Μαρτίνεθ από το Λεβάντε. Μένει να δούμε αν θα προχωρήσουν αυτές οι περιπτώσεις. Όσον αφορά το μεσοπαιδευτικό κομμάτι, ο Ιβανούσετς αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Ο Ντεσπότοφ έχει κάνει θεραπεία και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει. Τουλάχιστον γύρισε και ο Ζίφκοβιτς. Είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση με τον Τάισον, για τον οποίο υπάρχει μια διάθεση να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ για ένα χρόνο με άλλο ρόλο και με κάποια μείωση στις απολαβές του. Περιμένουμε και την απάντηση του Τάισον. Υπάρχει ο Νεαρός ο Χατσίδης, ο Νεαρός ο Μύθος στην επίθεση και ο Γερεμέγεφ που έχει συμβόλαιο. Επέστρεψε από το δανεισμό του και ο Τσάλοφ, περιμένουμε να το δούμε και αυτόν. Επέστρεψε και ο Σορετήρε για το άκρο της επίθεσης. Υπάρχουν ο Κωνσταντέλιας με τον Πέλκα. Εκεί είναι κάπως καλύτερα, θα έλεγα, τα πράγματα, και εκεί αριστερά, με δεδομένο και το ότι είναι ανοιχτή η υπόθεση Τάισον, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποκτήσει και κάποιον εξτρέμ στην αριστερή του επίθεση. Όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, τον χρόνο να πιέζει. 27 Ιουνίου σήμερα, σε 26 μέρες από σήμερα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το πρώτο, με την Δυναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα. Οι δύο ομάδες θα παίξουν νωρίτερα, 9 και 16 Ιουλίου, οπότε 16 ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει τον αντίπαλό του.

Αυτά με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος Ζαΐρης, αύριο θα ανακοινωθεί και η αποστολή των παικτών που θα αναχωρήσουν για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Οπότε θα γνωρίζουμε και ονόματα και πόσοι από τους πιτσιρικάδες θα είναι λογικά αρκετοί. Σίγουρα θεωρώ δεδομένο διψήφιο αριθμό των νεαρών που θα ταξιδέψουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για την Ολλανδία, όπου ο ΠΑΟΚ θα μείνει για περίπου 2 εβδομάδες εκεί. Ανέφερα και τα φιλικά, αρχής γερωμένης από το φιλικό με την Μπέβρεν την ερχόμενη Τετάρτη στις 6.

Έλεγα πριν για τους τραυματίες, ο Καμαρά και ο Θημιάνης είναι οι πιο κοντινοί στο να επιστρέψουν. Έβγαλαν μέρος του προγράμματος χθες να γυρίσουν και να προπονηθούν κανονικά. Είναι έτοιμοι. Ατομικό έκανε πάλι ο Μιχαηλίδης, οπότε θα χρειαστεί χρόνο ο Γιάννης, αυτή είναι η αλήθεια. Θεραπεία από Ντεσπότοφ, Μεϊτέ και Σορετήρη, αυτή είναι ακόμη πιο δύσκολα να μπουν άμεσα στις προπονήσεις του δικεφάλου.

Αυτά με τον ΠΑΟΚ. Θα έχετε ενημέρωση λίγο αργότερα στις 6 με την άφηξη του Ελουστόντο τις λεπτομέρειες από τους καλούς συναδέλφους που θα είναι στο στούντιο. Ποδοσφαιρικά στο κουπόνι μας δεν έχουμε κάτι. Έχουμε παιχνίδια για την Κίνα τα οποία ξεκινούν μετά τις 2 από ό,τι βλέπω, και έχουμε και ένα παιχνίδι στην Φιλανδία. Αυτά μόνο έχει το πρόγραμμα σήμερα. 1, 2, 3, 4, 5 παιχνίδια στην Κίνα από τις 2 και μετά, και ένα παιχνίδι στη Φιλανδία στα επόμενα λεπτά. Θα ξεκινήσουν και αυτά.

Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σε λίγο με τον Μπιλάρα για τα του Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, τελευταία αγωνιστική, τελευταία εξάδα αγώνων, τρεις όμιλοι από δύο παιχνίδια σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε όμιλο, για να βγει και η τελική κατάταξη των 16 ζευγαριών. Έχουν γίνει ήδη γνωστά τα 9. Πάμε να τα θυμίσουμε πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αύριο έχουμε ένα παιχνίδι στις 10 το βράδυ. Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά. Την Δευτέρα έχουμε στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Την Τρίτη στις 8 Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία. Τετάρτη στις 12 Γαλλία, Σουηδία. Πέμπτη στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Παρασκευή στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος. Σάββατο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ζευγάρια από τα 16, άλλα 7 θα γίνουν γνωστά μέχρι και αύριο το πρωί. Once there was a man who had a little too much time on his hand and never stopped to think that he was getting older. But when his night came to an end, he tried to grasp for his last friend. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε να μιλήσουμε και με τον Πιλάρα για το Μουντιάλ. Εγώ να σας θυμίσω και να σου θυμίσω ότι αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμη με αυτά ελληνικών, των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 231-088-9879 ή μπες στο www.nyc.gr. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι επικαιρότητας από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αχίλιο Έξαρχο και γυρίζουμε σε λίγο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, με τις τοπικές αρχές να επιμένουν στην εκτίμηση για χιλιάδες νεκρούς. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν ανάγλυφα την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστησαν κτίρια την ώρα που περισσότεροι από 50.000 κάτοικοι αγνοούνται. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όταν φορτηγό που κουβαλούσε οικοδομικά υλικά εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς την Καβάλα. Ο οδηγός του φορτηγού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε πως έχασε τη ζωή του. Κλειστός παραμένει από χθες το βράδυ ο περιφερειακός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος λόγω εργασιών τοποθέτησης μεταλλικής γέφυρας για το flyover. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση των οχημάτων σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Πολύ όρη ταλαιπωρία υπέστησαν περισσότεροι από 1.000 επιβάτες πλοίου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Σούδα, όταν προσάραξε σε αβαθή ύδατα λίγο έξω από τη Μήλο εξαιτίας ξαφνικής διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Το πλοίο μεταφέρθηκε στη Μήλο, όπου μετά τους απαραίτητους ελέγχους δόθηκε το πράσινο φως να συνεχίσει το δρομολόγιο του. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά την ώρα που εκτελούσε βολές, στρέφοντας το όπλο προς τον εαυτό της. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκαν χθες Παρασκευή στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, δήλωσε σχετικά ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
27: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
27: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
27: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.
0: γιατί αξίζει. Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πεινάω. Για πού είμαι?
4: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
3: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μας επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 2 Μετρόπολης, ακούτε 9.55 FM, είναι το Μπετσό του Σαββάτου. Διαβάζω για την σοβαρή κατάσταση του Ρις Τζέιμς, ο οποίος τελικά έχει τραυματιστεί σοβαρά και θα είναι μια απώλεια για την Εθνική Αγγλίας. Χτύπησε στον οπίσθιο μοιραίο στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα και οι πληροφορίες που έρχονται σήμερα είναι ότι είναι πολύ πιθανό να χάσει και το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλου και θα είναι μια απώλεια για τον Τούχελ, γιατί είναι ο βασικός δεξιός μπακ. Εντάξει, υπάρχει ο Σπέντς, ο Κόντσα, Τσαλόμπα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Τζέιμς είναι μια απώλεια. Πάμε να κουβεντιάσουμε με τον Βασίλη το φινάλε των ομίλων και το τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, είμαι με τα κολλήρια και με καφέδες.
0: Γιατί? Α, γιατί βλέπεις όλα τα παιχνίδια, ναι. Κοίταξε και εγώ τελευταία.
1: Έχω λιώσει στον καναπέ, κοιμάμαι 2 ώρες, ξανακυπνάω. Ξανακυμάμαι, ξανακυμάμαι αυτό.
0: Εγώ έχουμε μαύρους κύκλους έχουμε κάνει, δηλαδή θα τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Μαύρους κύκλους είμαι, σου λέω σε κατάσταση SOS. Να τελειώνει αυτή η τρίτη αγωνιστική, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λίγο μετά θα έχουμε 2 ή 3 παιχνίδια.
1: Ναι, ένα-δύο παιχνίδια και πιο φυσιολογικές ώρες και ένα παιχνίδι μόνο το βράδυ.
0: Ναι, είναι πραγματικότητα.
1: Τώρα είναι πίκρα.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. 22 μέρες μέχρι τον τελικό. Εντάξει, έχουμε
1: ψωμάκι. Όσο για τον Τζέιμς που έλεγες, τι κρίμα αυτό παιδί, ρε παιδί μου, θα είχε κάνει τεράστια καριέρα. Εντάξει, όχι δεν έχει κάνει, αλλά είναι γυάλινος.
0: Είναι λίγο.
1: Έχω ξεχάσει και δεν πρέπει να επιβασικά, όχι να έχω ξεχάσει. Σεζόν που να μην έχει τραυματιστεί.
0: Ναι.
1: Είναι όλα τέτοια μυϊκά. Το μυϊκό του σύστημα.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι γυάλινος.
0: Κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής. Δώσε μας μια εικόνα.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση. Βασικά μου έχει κάνει εντύπωση ότι πολλές ομάδες δεν κυνηγάνε να περάσουν πρωτοδεύτερες. Τους ενδιαφέρει απλά να περάσουν.
0: Να περάσουν, ναι.
1: Σου λέει είναι επιτυχία να βγω και τρίτος. Το είδαμε σε πολλές ομάδες αυτό. Πολλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νορβηγία, να σου δώσω παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε να χτυπήσει το μάτι με τη Γερμανία. Με τη
0: Γαλλία. Δεν ήθελε την πρωτιά.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Περάσαμε. Αδιάφορο.
0: Ναι, τώρα τι να πω τώρα. Ότι ήθελε, ξέρω εγώ, να παίξει με την ακτή και το στόχεψε ο.
1: Μπράβο, ναι, ρε παιδί μου, η Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Μια γαρά μου κάνει ο παλιούλα.
0: Ναι.
1: Ενώ μα κέρδισε να βγαίνει πιο ψηλά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές τέτοιες.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία. Δεν ασχολήθηκε. Εντάξει, πρώτο είμαι, σου λέει.
0: Εντάξει, αυτό είχε μια λογική. Ναι,
1: ναι, είναι πολλές όμως. Δεν είναι μία και δύο. Είναι πολλές.
0: Ναι.
1: Η Κορέα.
0: Ναι.
1: Που έχασα από την Αφρική είναι πολλές. Του λέει εντάξει, α περάσω τώρα πρώτος, δεύτερος. Ο Καναδάς. Μπορείς να πάρει μια σοπαλία. Ο Καναδάς έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα ever που δεν θα παίξει στην έδρα της πλέον.
0: Ναι.
1: Εάν έπαιρνε έστω και μια σοπαλία και έβγαινε πρώτος, θα μένε στο Βανκούβερ. Τώρα χιλιάδες Καναδοί θα αναγκαστούν να μεταδικομίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αν και έτσι πως βλέπω τα μπράκετ, μια χαρά αντιπάλους έχουν.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι φεύγει από την έδρα του.
0: Ναι.
1: Ναι, σου λέει εντάξει, απλά να περάσω ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν χολοσκάω. Αυτό είναι το ένα που μου κάνει εντύπωση. Το δεύτερο είναι ότι τα πάρα πολλά αυτόν γκολ. Αν δεν έχω μετρήσει λάθος, είναι 12 μέχρι τώρα.
0: 12 αυτόν
1: γκολ. Είναι και 13. 12 είναι.
0: Φοβερά.
1: Είναι πάρα πολλά. Και από εκεί και πέρα ότι πλέον, γιατί αρχίζει και ισορροπεί λίγο το πράγμα, αρχίζουν και σκάνε και εκπλήξεις. Γιατί μέχρι τώρα εκπλήξεις, αν εξαιρέσουμε και το Τουρκία-Αυστραλία, όλες ήταν μέχρι το Χ.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε άλλη μπόμπα. Τώρα αρχίζουν επιτέλους και σκάνε. Δηλαδή ξεκίνησε με την Νότια Αφρική, έσκασε μια εκεί. Συνεχίστηκε με το Εκουαδόρ με τη Γερμανία και με ανατροπή. Σκάνε ρε παιδί μου κάτι της. Η Τουρκία της ΗΠΑ θα μπει σαν διάφορη, ναι, αλλά outsider κέρδισε.
0: Ναι.
1: Κάτι κουνιέται τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται. Για να δούμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, θεωρώ ότι normal πάνε τα πράγματα. Συνολικά. Οκ, okay, δεν έχω σχολιάσει κάτι άλλο.
0: Απογοητεύσει η Τουρκία.
1: Α, η Τουρκία
0: τεράστια. Η Ουρουγουάη με αυτό που έγινε με τον Πιάσα.
1: Ουρουγουάη τεράστια.
0: Η Σκοτσέζη, εντάξει, δεν πήγαν.
1: Εντάξει, δεν ήταν απογοήτευση.
0: Δεν ήταν,
1: για τόσο ήταν.
0: Για τόσο ήταν.
1: Η Τσέχη τρελή απογοήτευση. Τσέχη για μένα ήταν η χειρότερη ομάδα. Για τη Σκωτία ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Τσέχη ήταν άθλια. Πονόματος.
0: Και αναγκάστηκε, δεν ξέρω αν το κάνει τώρα τυχαία, ο Σίκ να πει ότι σταματά από την Εθνική που δεν τον πήραν και τα χρόνια.
1: Τίποτα. Η Τσέχη ήταν πονόματος.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πονόματος. Δεν κάναν τίποτα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Κάτι να μας δείξουν. Ακόμα και η IT, λέμε τώρα με το Μαρόκο, πήγε, έπαιξε λίγο, έβαλε 2 γκολ. Οκ, γύρισε σπίτι της, το πράσινο ακροτήρι προκρίθηκε.
0: Προκρίθηκε το πράσινο ακροτήρι, φίλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έβλεπες ότι το παλεύουνε.
0: Θα παίξει ο Γκάρι Ροντρίγκες με το Μέση.
1: Η Τσεχία ήταν για ναι. τα ανάθεμα.
0: Ή την Ισία, εντάξει, το περιμέναμε, δεν ήταν
1: έκπληξη. Την Ισία πάλι το περιμέναμε, δεν είναι έκπληξη.
0: Η Νέα Ζηλανδία επίσης δεν είναι έκπληξη.
1: Ναι, δεν ήταν έκπληξη.
0: Δεν πήγε καλά. Το Ιράν.
1: Ναι. Για μένα οι χειρότερες απογοητεύσεις ήταν οι Τούρκοι
0: ναι.
1: και οι Τσέχοι. Δύο ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
1: Για τους άλλους το περιμέναμε. Οι ναι. Τούρκοι και οι Τσέχοι.
0: Ούτε το Ιράκ ήταν καλό.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι Τούρκοι και οι Τσέχοι. Και η Ουρουγουάη τρίτη.
0: Ναι. Το Ιράν τώρα περιμένει.
1: Το Ιράν εκεί στο τέλος για ένα χιλιοστό που ακυρώθηκε ναι. τον γκολ του. Εντάξει, εμένα δεν με πείραξε γιατί το είχα παίξει σοπαλία με γκολ.
0: Ναι.
1: και το πληρώθηκα.
0: Αν γίνουν τα φυσιολογικά θα μείνει έξω. Γιατί
1: ναι.
0: τι εννοώ, να πάρει η Κροατία κάτι.
1: Να σου πω ποιο φοβάμαι.
0: Ποιο, το Κονγκό.
1: Ότι μπορεί να μην γίνει το Κονγκό. Ναι.
0: Κονγκό, που φυλάμε σου πει.
1: Κοίταξε, γενικά οι Αφρικάνοι, και τα έχουμε και παρότι τα έχουμε πάρα πολύ καλά. Αν ναι. εξαιρέσει την Τινησία, μπορεί να περάσουν όλες. Από τις 8 να περάσουν οι 7.
0: Οι 7.
1: Όλες οι Αφρικανικές, βέβαια.
0: Πέρασε Μαρόκο, Ακτήλ Φαντοστού 2. Αίγυπτος 3. Πράσινο Κοντήρι 4. Σενεγάλη 5.
1: Ναι. Όλες. Κάμπο Βέρντε.
0: Νότια Αφρική 6.
1: Κάμπο Βέρντε 7.
0: 7, ορίστε,
1: ναι. Έχεις μένει δει. Μόνο οι τέτοιες, ναι, ναι, το Κονγκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάνε για 8 στα 8 οι Αφρικάνοι.
0: Ναι. Με το Ουσμπεκιστάν το οποίο...
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να σκάσει παπάκι. Δεν ξέρω, κάτι με τρώει.
0: Ναι,
1: ναι με τρώει. Με τρώει ναι. ότι κάπου μπορεί να γίνει παπάκι. Θα περάσουν 8 στα 8 οι Αφρικανοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, too much ρε παιδί μου.
0: Too much. Ναι, είναι κάπως περίεργο. Θα είναι περίεργο.
1: Ναι.
0: Από
1: εκεί και πέρα, στα παιχνίδια αυτά καθ' αυτά που ναι. έχουν μείνει, αν τα πάρουμε με τη σειρά, Κροατία-Γκάνα απόψε έχω την αίσθηση ότι μια ωραία ισοπαλία βολεύτηκαν όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει να κυνηγήσει η Κροατία την νίκη.
0: Κάτι σε άσοχη με άντερ εγώ βλέπω.
1: Και εγώ. Εγώ το βλέπω για 0-0.
0: Α, για 0-0, ναι.
1: Κοίταξα, η Κροατία με νίκη οπωσδήποτε θα πάει στους 6 βαθμούς, οκ. Okay, αλλά απ' την άλλη και με τους 4 δεν πεθαίνει. Περνάει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και αν το match δεν είναι καθαρισμένο από την Κροατία από νωρίς, μετά το 70-75, γιατί να ρισκάρει.
0: Ναι.
1: Γιατί να ρισκάρει, γιατί άμα χάσει μείνει έξω.
0: Ναι.
1: Με τους 3 και με μείον 1 γκολ, άμα φάει χάτσι και όλα θα πάει μείον 2, αντίο ζωή. Δηλαδή, εδώ ισχύει και το κάλιο 5 και στο χέρι.
0: Κάλιο, ναι, να μην πάρει τα ρίσκα.
1: Αν δεν ισχύει το match νωρίς και μας έδειξε
0: η Γκάνα είναι βασίλη
1: ότι παίζει πολύ άμυνα.
0: Οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν δεχθεί γκολ στο τουρνουά είναι 3. Αργεντινή, Μεξικό, Ισπανία. Η Γκάνα είναι τέταρτη.
1: Η Γκάνα είναι τέταρτη. Και η Ρώσος εσύ. Κάρλος και η Ρώσος.
0: Και από τους 48 να είσαι μέσους 4 κάτι λέει.
1: Βέβαια. Γι' αυτό σου λέω, εάν δεν βγει νωρίς τον γκολ στην Κροατία, νομίζω θα το σταυρώσουμε και θα πούμε εντάξει, ευχαριστώ και πάμε παρακάτω. Το έχουμε δει πολλές φορές, το σχολιάσαμε. Πολλές ομάδες λένε εντάξει, να περάσουμε και πάμε.
0: Και όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Γιώργος Ζαΐρης χιουμοριστικά, μπήκε λίγο μπάμπα στο 94, μέχρι το 95 λέει, το κλείδωσε το χι. Έπαιξε ένα λεπτό.
1: Έπαιξε ένα λεπτό.
0: Ίσα ίσα να κάνει τη συμμετοχή ο Ραχμάν.
1: Παναμά Αγγλία, εντάξει. Να δούμε την ομάδα που θα κατεβάσει Αγγλία.
0: Τι θα κάνει εντάξει, εδώ. Τι λέει,
1: πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα κυνηγήσει πολλά γκολ ο Χάρι Κέιν.
0: Α, ναι.
1: Έχω την αίσθηση θα γίνουν 2-3 αλλαγές. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ας πούμε ο Ρότζερς αντί του Μπέλιγκαμ.
0: Ναι.
1: Αλλά εκτιμώ τον Χάρι Κέιν δεν τον βγάλει.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψει στο αριστερό μπάκο ο Ράιλι λογικά αντί του Σπένς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεκουράσει αυτούς που τρέχουν πολύ. Δηλαδή ο Κέιν δεν έχει θέμα κουράσει. Ο Ντεκλαν Ράις.
0: Αυτό δεν είναι το παιχνίδι που κουβεντιάζει. Αυτό είναι ρε φίλε, το θυμήθηκα. Είναι το ίδιο μάτς που έγινε πριν από 8 χρόνια που έληξε 6-1 και έκανε χάτρικ ο Κέιν.
1: Μπράβο.
0: Λες τώρα να ρίξουμε μια ψηλή 7,5 το
1: δίνει. Εγώ μια ψηλή θα το ρίχνα.
0: Ναι, 7,5
1: ναι, μια ψηλή θα το ρίχνα. Εκτιμώ ότι τον Κέιν δεν θα τον ξεκουράσει.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξει περιφερειακούς. Δηλαδή η πιο βέβαιη αλλαγή για μένα, πέρα από τον Τζέιμς που τραυματίστηκε, θεωρώ ότι θα δούμε στο Ράσφορντ, στο αριστερό άκρο αντί του Γκόρντον.
0: Γκόρντον. Ναι.
1: Η μία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη θα δούμε επίσης στην αριστερή θέση το Ράιλι αντί του Σπενς. Δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι η αριστερή μεριά ήταν Σπενς Γκόρντον. Τώρα θα είναι Ράιλι Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Δύο αλλαγές. Και μία αναγκαστικά στο James 3. Αν θα γίνουν ακόμα δύο, πιστεύω θα ξεκουράσει Bellingham και. Πες τον. Και Declan Rice.
0: Και Declan Rice.
1: Ναι, ναι. Αυτές θα είναι.
0: Mm.
1: Α, και μπορεί και το Σακά αντί του Μαντουέκε. Γενικά θα έχει αλλαγές η Αγγλία.
0: Αλλά
1: θα έχει αλλαγές, αλλά όχι του Χάρι Κέιν.
0: Αλλά αυτός είναι ευκαιρία για τον Κέιν να μπει δυνατά
1: ναι.
0: για τον πρώτο σκόρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω με εξής φούλους ακροατές, μια του φεκιά το hat-trick του είναι 7,5. Κάποιος θέλει να παίξει πιο επιφυλακτικά τα δύο γκολ.
1: Νομίζω ότι έτσι θα γίνει.
0: 2,90. Και τα δύο
1: γκολ.
0: 2,90 δεν το λες και άσχημο. Εντάξει. Το έχει κάνει ο Κέιν.
1: Κολομβία-Πορτογαλία μετά θεωρώ πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Αυτό συμφωνώ. Ενώ μου αρέσουν και τα γκολ.
1: Ναι, και εμένα.
0: Πιστεύω ότι και λόγω. Διάβαζα πριν ότι η Κολομβία μαζί με την Αίγυπτο είναι οι ομάδες με τα περισσότερα φάουλ. Πιστεύω ναι. θα έχει και λίγο.
1: Θα έχει και λίγο. Βολεύεται με το Χ η Κολομβία σίγουρα.
0: Ναι, αλλά η Πορτογαλία όχι. Από τη στιγμή
1: που η Πορτογαλία θέλει μόνο νίκη.
0: Περιμένουμε εμάς πάνω από
1: μπράβο, πιστεύω ρανταν. Ότι αυτή θα ορίσει τον αγώνα. Δεν ρισκάρω αποτέλεσμα, γιατί η Κολομβία έχει κοφτερά δοντάκια. Πολύ κοφτερά.
0: Καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ κοφτερά.
0: Καλό προπονητή, πολύ καλή
1: ομάδα. Ναι, δεν ρισκάρω αποτέλεσμα. Θα έπαιζα αυτό, γκολ και over.
0: Goal και over. Εντάξει, έχει πέσει λίγο, αλλά 2, 5, και πάλι...
1: 2,50-2,40 πόσο είναι κάπου
0: τώρα
1: εκεί.
0: Πήγε στο 2,20. Εντάξει,
1: θα έπεσε.
0: Παίρνει παιχνίδι.
1: Αλλά αυτό θα έπαιζα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα έπαιζα.
0: Εγώ
1: και
0: θα
1: σε
0: έπαιζα...
1: σκορ κάτι, ναι. θα πήγαινα σε ψηλό σκορ. Κάτι σε 2-2, αν λήξει χ, ή 3-2. Δεν θα το απέκλεια.
0: Ακόμη μεγαλύτερο.
1: Έχει υπόψη ότι ένα σκορ μόνο δεν έχει βγει. Δεν νομίζω να βγει εδώ, αλλά λέμε. Δεν έχει βγει ένα σκορ.
0: Το 2-2.
1: Το 3-3.
0: Το 2-2 βγήκε.
1: Όλα τα άλλα έχουν βγει. Όλα.
0: Βγήκε.
1: Ω, βέβαια. Και πάνω από μια φορά εκεί το 2-2.
0: Ναι.
1: Όλα έχουν βγει, όλα. Όλα, μην το ψάχνεις, όλα. Αυτό που σου λέω είναι γκαραντί.
0: Είναι γκαραντί.
1: Δεν έχει βγει το 3-3.
0: Το 3-3, να δούμε τι κάνα 3-3, να πέσουμε κάτω.
1: Εντάξει, τώρα 3-3, πού μπορεί άλλο να βγει.
0: Too much μπορεί να είναι, αλλά...
1: Βαλγερία, Αυστρία που τους βολεύει το Χ, εγώ νομίζω θα το φέρουν 0-0 αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγει 3-3.
0: Εγώ θα έπαιζα και φάουλ εδώ. Είπαμε λίγο πριν, συνολικά. 24,5 είναι τα φάουλ. Τώρα οι κάρτες είναι και λίγο αναλόγως και το, και το πώς θα το βλέπουν και οι διαιτητές.
1: Ναι,
0: γιατί έχουν πάρει και κάτι εντολές να μην βγάζουν εύκολα.
1: Εντάξει, εγώ το Αλγερία Αυστρία δεν το έπαιζα. Τώρα στο 2-0-5, όποιος πρόλαβε και το πήρε ψηλά, καλώς έπραξε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ξεφτύλα τώρα τέτοια σοπαλία.
0: Είναι βολική
1: σοπαλία. Προτιμώ να περιμένω. Αν γίνει κάπου 1-0-0-1, ναι. θα παίξω στο live το Χ.
0: Φαβορεί είναι η Αυστρία μετά, ενώ ναι, μετά ναι. το Χ.
1: Ναι.
0: Φαβορεί είναι η Αυστρία.
1: Εγώ σου λέω, δεν παίζω κάτι pre-game. Εντάξει, τους βολεύει και το γιοτοχή, το ξέρουμε, ναι. Αλλά αξίζει για το live αυτό, αν γίνει 0-1-0, να παίξει μετά το χ. Ελπίζω να μην είναι σαν της Παραγουάη το 0-0 που δεν κουνήθηκε.
0: Δεν κουνήθηκε αυτό, ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: σωστά.
1: Και μένει και ένα Κονγκό Ουσμπεκιστάν για το οποίο είπαμε ήδη. Εμένα εδώ κάτι με τρώει.
0: Ναι.
1: Αυτό κάτι 70... με φαβουρίζει ότι...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μη σκάσει το παπάκι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το Ουσμπεκιστάν, εντάξει, δεν είναι καμιά wow, αλλά...
0: Όχι. Θα παρεύει ναι, τα αλλά... Είναι,
1: ο Κονγκό μην ξεχνάμε ότι θέλει μόνο νίκη. Είναι στον ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και με μείον ένα γκολ. Δηλαδή δεν του κάνει τίποτα άλλο.
0: Μόνο νίκη.
1: Και με τη σοπαλία καταστράφηκε.
0: Όχι. Θέλει μόνο νίκη. Θέλει μόνο
1: μη
0: νίκη.
1: Γίνει κανένα κουλό. Εγώ το σκέφτομαι σοβαρά εδώ.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα τελευταία της πρώτης φάσης.
0: Σε αυτό το παιχνίδι να πω εγώ συμπληρωματικά ότι σφυρίζει ο μέγιστος Γερμανός καρτάγιας Τσβάιερ. Μπορεί να έχει κλωτσιά.
1: Ο φίλος μας ο Φέλιξ.
0: Ο Φέλιξ Τσβάιερ. Μπορεί να έχει
1: κλωτσιά. Έχω την αίσθηση ότι δύο διαιτητές κακούς έχει η Γερμανία.
0: Αυτός σταματάει, μάλλον τιμή είναι και σωστή.
1: Ναι, το ξέρω και οι δύο έχουν το όνομα Φέλιξ.
0: Φέλιξ Μπριχ, ποιος.
1: Ο Μπριχ και ο Τσβάιερ.
0: Ο Τσβάιερ. Εντάξει, ο Μπριχ.
1: Οι δύο Φέλιξ.
0: Λίγο πιο.
1: Ναι. Anyway, εάν διάλεγα συνολικά από τα παιχνίδια που έχουν απομείνει δύο, όπως ακριβώς έπαιξα με στο δόμα και πληρώθηκα, έτσι ο ίδιος θα παίζα και τώρα. Δηλαδή έπαιξα Χ με γκολ την Αίγυπτο. Στο 4 και over 3,5 με γκολ τη Γαλλία.
0: Την Αίγυπτο.
1: Ναι, Αίγυπτο χτες με το Ιράν.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Και over 3,5 με γκολ τη Γαλλία. Το πήρα από το 35 αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 3x4, 3,5x4 πήρα 14 φορές τα λεφτά μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν θα παίζα το ίδιο σήμερα, θα παίζα ξέρωχι το Κροατία Γκάνα.
0: Ξέρωχι το Κροατία Γκάνα.
1: Ναι, και over γκολ. Over 3,5 την Κολομβία. Ναι, αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Και για μπόμπα το Ουσμπεκιστάν. Αγγλία και Αλγερία δεν τα κουμπούσαν.
0: 2-20 και 3-15.
1: Ναι,
0: ναι. Αγγλία είπαμε την τουφεκιά του Κέιν, όποιος θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα βλέπω και υπερθεματίζω αυτό που κουβεντιάζαμε με τον Βασίλη για τον Τσβάιερ. Έβγαλε και στο Αμερική-Αυστραλία 7 κίτρινες, οπότε τις βγάζει εύκολα.
1: Κακός διαιτητής. Για Γερμανός, ειδικά κακός διαιτητής.
0: Το 3,5 εδώ είναι στο 87. Δεν το λες και
1: τώρα μιλάμε για κακούς διαιτητές, εδώ οι Αμερικάνοι χθες έκανε όργια.
0: Ναι, πω άλλο πάλι και αυτό.
1: Πώς μέτρησε το 1-0 της Γερμανίας, δεν έχει καταλάβει άνθρωπος.
0: Αφήσαμε και το Ιορδανία-Αργεντινή, το οποίο εδώ ο Σκανόλι το είπε ότι θα ξεκουράσει το Μέση.
1: Ναι, ξεκουράζει το Μέση, αυτό είναι τελειωμένο. Έχει ξεκουραστεί ο Μέση, αυτό είναι σίγουρο. Το ξεχάσαμε όντως.
0: Αλλά
1: το τελευταίο.
0: Πάλι και τα δεύτερα της Αργεντινής ρε φίλε.
1: Εντάξει, πολλά με λίγα. Θεωρώ ότι θα πάρει παιχνίδι. Εδώ αν μπει εντεκάδα, εδώ αξίζει να πονταριστεί ο Χούλιαν Άλβαρες.
0: Ο Άλβαρες. Ναι.
1: Νομίζω ότι θα του δώσει παιχνίδι τώρα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα ξεμπουκώσει κιόλας. Είναι η ευκαιρία.
0: Και έχει και μια νοοτροπία η Αργεντινή. Ότι και τα φιλικά και όλα πάμε για την νίκη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αποκλειστικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα το παίξει το μάτς.
1: Δηλαδή μετά το Χάρι Κέιν θα παίζα τον Άλβαρες για γκολ σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Άλβαρες δεν παίρνει κάτι άλλο. Τώρα είναι ο 10. Είναι ακριβώς ίδια, μα τα δεις.
0: Ναι.
1: Ένα 14 τα βλέπω εδώ μπροστά μου, και ναι. Η Αργεντινή και η Αγγλία.
0: Και η Αγγλία. Και η Αγγλία.
1: Ας κυνηγήσει κάποιος Χάρη Κέιν over 2,
0: ναι.
1: Και έχουν οι Άλβαρες over 2.
0: 3,75 είναι ο Άλβαρες, 2,90 ο Κέιν.
1: Για μα κάτσε, έκατσε. Ψιλολότο είναι.
0: Πάνω από 10 φράγκα.
1: Ναι, ψιλολότο.
0: Διαδούλα. Και
1: χαλάρα.
0: Και η Ιορδανία δεν έχει και τίποτα να επιδείξει.
1: Όχι τίποτα, όχι.
0: Η λογική λέει θα είναι πολλά με λίγα και αυτό.
1: Μέση για να βγάλουν φωτογραφία μαζί.
0: Έχει η Αργεντινή, το έβλεπα το πρωί, στα τελευταία 9 παιχνίδια, ένα γκολ έχει φάει όλο και όλο, σε ένα φιλικό από τη Μαυριτανία στο 94.
1: Δηλαδή
0: την άμυνά της ο Σκαλόνι, όσο ως παίκτης ήταν καλός αμυντικός και ως προπονητής κοιτάζει να κρατάει το 0 πίσω
1: την έχει μπετόν.
0: Είναι κάτι που παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την Αργεντινή.
1: Και για να προχωρήσουμε λίγο, βλέποντας και τα πρώτα μάτς.
0: Τα 9 έχουν βγει ήδη και έχουμε και αποδόσεις.
1: Ναι, κοίταξα. Νότια Αφρική, Καναδάς, δεν παίζω τίποτα. Θα κερδίσει ο Καναδάς.
0: Τη σέβεσαι την Αφρική. Αν και ο Καναδάς παίζει καλή μπαλίτσα, ενώ
1: καλώς,
0: κατά διαστήματα.
1: Εντάξει, τίμιος. Δύο μέτρες ομάδες. Ο Καναδάς θα περάσει και τώρα και μετά θα σφυρίξει λήξη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και επιτυχία του θα είναι που θα είναι και στους 16.
0: Ναι,
1: εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Δεν θα έλεγα όχι σε ένα πέναλτι.
0: Α.
1: Τσιλουατσούμπαλι πίσω οι Αφρικάνοι.
0: Ο νικητής του Καναδά Νότια Αφρική παίζει με το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Ναι, εντάξει. Μετά θα τερματίσει όπου και να παίξει.
0: Ναι.
1: Θα έπαιζα πέναλτι στο μάτς και νίκη Καναδά.
0: Ναι.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Πολύ δύσκολο. Εγώ θέλω Βραζιλία, την έχω πει ότι την πιστεύω. Έχει ξεμπουκώσει. Δυστυχώς για την Ιαπωνία πάει και πέφτει πάνω, γιατί και την Ιαπωνία την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Την έχουμε σχολιάσει για μαύρο άλογο. Επειδή, πρόκειται να σου πω τώρα, επειδή έχω παίξει Βραζιλία για ψηλά,
0: ναι.
1: Ίσως σε αυτό το μάτς ακόμα και ως bet κάλυψης να παίξω Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία,
1: Τι. Ναι.
0: Πρόκριση, ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αν είναι να αποκλειστεί δηλαδή Βραζιλία,
0: ναι.
1: Ας πάρω τον bet αύριο. Τη Δευτέρα. Να πάρω κάτι πίσω από τα μακροχρόνια μου.
0: 3-20 είναι η πρόκριση.
1: Πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία, μην την υποτιμήσει κανείς.
0: Ναι,
1: εγώ δεν αποκλείω μέχρι και πέναλτι.
0: Εγώ γλυκοκοιτάλω και τον γκολ-γκολ, γιατί η Ιαπωνία
1: και
0: βάζει goal, goal, καλή φάση.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα οι Ιάπωνες.
0: Είναι
1: θα
0: διστάξω
1: να το λέω.
0: Ναι, είναι δίφραγκο. Είναι δίφραγκο.
1: Γερμανία-Παραγουάη, το νου σας. Δυστυχώς είναι η Παραγουάη απέναντι στους Γερμανούς, αλλά ακόμα και αυτή η Παραγουάη, μέτρια Παραγουάη,
0: ναι.
1: Με αυτούς τους Γερμανούς εγώ την έχω. Συγγνώμη, αλλά οι Γερμανοί δεν παίζουν τίποτα. Τίποτα. Η άμυνά τους είναι χάλια. Χάλια μπάζουν από παντού.
0: Ναι.
1: Ο Νόιερ, ειλικρινά, κρίμα που παίζει σε αυτό το Μουντιάλ, χαλάει το όνομά του. Παίζει με βίσμα. Θυμίζω ότι ο Νόιερ είχε πει: σταματώ από την εθνική. Πήγε να πάρει τον Ντεστέγγεν. Και ξαναγύρισε ο Νόιερ.
0: Ξαναγύρισε, τραυματίστηκε.
1: Ναι.
0: Ενώ έπαιζε
1: και
0: ο
1: Νόιερ. Ένα γκολ πίσω από τ' άλλο.
0: Έπαιζε τη Σουτγκάρδη. Ο Νούμπελ τον έφαγε και αυτόν. Ναι.
1: Νίγει τον γκολ το ένα πίσω από τ' άλλο
0: Νόιερ. Και εδώ τον γκολ δίνει δύο.
1: Στιλά είναι. Η Γερμανία θα φάει σίγουρα γκολ. Σίγουρα γκολ.
0: Εδώ δεν αποκλείω λόγω Παραγουάη, αν το πάει και στη δύναμη να έχουμε και τίποτα καρτούλες.
1: Ξαναλέω, οι Γερμανοί είναι πολύ μέτρια ομάδα. Σε πολύ κακό φεγγάρι ο Μουσιάλα με τον τραυματισμό του δεν έχει επιστρέψει αγνώριστο.
0: Ούτε ο Βίρτς.
1: Βάζει το Χάβερτς αντί να βάζει τον Νουντάβ.
0: Ναι, αυτό πάλι.
1: Γιατί από πού να τους πάρεις,
0: ναι.
1: Και πού να τελειώσεις. Είναι μια, δηλαδή, μια μεγάλη φανέλα που λέει Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μέτρια ομάδα σε όλα τις τα επίπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλα τις τα επίπεδα. Προσοχή. Μη σκάσει μπόμπα.
0: Ο Γιάννης τώρα λέει, μαζί με τον Βασίλη λέει, πέναλτι λέει, βάλαν λέει στον Καναδά τον Πινέιρο.
1: Να το.
0: Ναι, ο Πορτογάλος.
1: Ναι, ευκολάκι.
0: Ωραίο
1: πέναλτι. Αυτό είναι πολύ ευκολάκι με τον Πινέιρο.
0: Αυτά είναι.
1: Πολύ ευκολάκι.
0: Τη FIFA, τι ορισμούς.
1: Μορφιές. Από εκεί πέρα, Ολλανδία-Μαρόκο, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ μ' αρέσει το Μαρόκο. Πάρα πολύ μ' αρέσει το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Οι Ολλανδοί, ναι, έχουν fire power, αλλά πίσω μπάζουνε.
0: Ωραίο για το θεατή θα είναι αυτό.
1: Πρόσεξε, θα σου θυμίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ξαναφάγαν γκόλ οι Ολλανδοί αποστημένο με κεφαλιά. Ξανά.
0: Ναι.
1: Προχθές. Έχουν όλα τα γομάρια.
0: Αυτό θα έλεγα. Με Φαντάικ,
1: Φαντεφέν. Όλα τα μουλάρια.
0: Του έβαλε γκόλ
1: αποστημένο.
0: Ο Γκάβα τη Ναϊμέγγεν με κεφαλιά.
1: Το πιστεύει τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γκάβα τη Ναϊμέγγεν και στο προηγούμενο του έβαλε Καμάντα.
0: Ναι, φοβερά πράγματα.
1: Με κεφαλιά αποστημένο, ούτε καν σε open player, επειδή να πει μια ξηραφιά. Μπήκε γκολ, οκ. Okay. Όχι αποστημένο ρε φίλε με τα μουλάρια πίσω τρως τέτοια γκολ. Είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Είναι αστείο.
0: Είναι λειτουργική από τη μέση και μπροστά. Παίζουν όλο ποδοσφαιρά.
1: Αλλά πίσω μπάζουν.
0: Αρχίζει και ο Μπρόμπι να σκοράρει.
1: Εγώ κοιτάω Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Έστω και στα πέναλτι Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ακτή Νορβηγία, ό,τι θες. Ό,τι θες.
0: Αυτό θα είναι ματσάρα κι αυτό. Πού πολλά
1: ματσάρα
0: παιχνίδια
1: έχει. Ναι.
0: Και εδώ ο νικητής παίζει με το Βραζιλίο Ιαπωνία. Ωραία.
1: Γαλλία, Σουηδία, πολλά με λίγα. Μην ασχολείσαι.
0: Σουηδία δεν μπορεί.
1: Μην ασχολείσαι. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν τον
0: Ιωάννη. Οι Γάλλοι αρχίζουν και φορτσάρουν και άμα ξυπνάει και ο Ντεμπελέ.
1: Ναι, ναι, μην ασχολείσαι. Από πού να φυλαχτείτε.
0: Σοβαρεύουν πραγματικά.
1: Από πού να φυλαχτείτε.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατή. Και...
1: είπα Βοσνία τίποτα, θα περάσει η Αμερική, δεν το συζητάω καν. Και σβηστά θα περάσει. Ναι. Σβηστά χωρίς σκέψεις. Αυστραλία, Αίγυπτος. Εδώ θα παίζει Αίγυπτος το 2.40. Mm. Δεν υπάρχει ομάδα Αυστραλία. Τώρα εντάξει, γκλιτσομάχη είναι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για τη φράση, αλλά γκλιτσομάχη.
0: Ο νικητής πέφτει πάνω στην Αργεντινή.
1: Εντάξει, θα ευλογήσει μετά. Ναι. Και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι το άλλο Σάββατο που θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς μετά.
0: Ναι,
1: το άλλο Σάββατο.
0: Ξημερώματα.
1: Ναι, είναι εύκολα η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Εύκολο μόνο. Μέχρι το πράσινο ακροτήρι και τώρα που πέρασε το 32 πανηγύρι κάνει.
0: Κάτι
1: και
0: πούρα, το κάτι τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Το οποίο, by the way, για όποιον ξέρει λίγα από γεωγραφία,
0: ναι,
1: δεν είναι βεβαίως ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι.
0: Ναι. Σαν χώρα.
1: Σαν χώρα.
0: Καμία σχέση δεν έχει.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία
1: αλλά
0: σχέση δεν έχει, αλλά
1: μας αρέσει Κάπο Βέρντε.
0: Είναι Κάπο Βέρντε και
1: ναι,
0: έχει κάνει.
1: Αυτά. Ξαναλέω, εκτός από τα μεσοβδόματα, από τα τελευταία τρεις αγωνιστές που κοιτάω, ξαναλέω τα γκολ στην Γαλλία, Πορτογαλία και το Χ το ξερό στην Κροατία. Από εκεί και πέρα στα νοκάουτ, κυκλώνω η Ιαπωνία κυρίως ως κάλυψη, αλλά και για την ομαδάρα.
0: Mm-hmm.
1: Ως κάλυψη ενός της Βραζιλίας στα μακροχρόνια.
0: Ναι.
1: Κυκλώνω και Παραγουάη έστω και στα πέλα, δηλαδή πρόκριση Παραγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά Μαρόκο. Αναφέρομαι σε τρία outsider.
0: Ωραία. Τα λέμε το άλλο Σάββατο, Βασίλη μου. Να είσαι καλά.
1: Γιώργο,
0: ευχαριστώ.
1: Πολλά,
0: να είσαι καλά.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο. 32 λεπτά μετά τις 2. Ήταν ωραία η κουβέντα με τον Μπιλάρα. Πάμε και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
20: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Και μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς στα μισά και του σημερινού Bet Show, 39 λεπτά μετά τις 2 και το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilogy, τη Super Bet, επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Αναφερθήκαμε πριν στα του ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο να δούμε και τον Άρη, όπου υπάρχει μια ενημέρωση χθες από την ΠΑΕ ότι έκλεισε τις εκκρεμότητες που είχε με την FIFA για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μεταγραφική ενίσχυση ο Άρης, ο οποίος δεν έχει δεν βιάζεται όσο οι ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν μάλλον ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά από την άλλη πρέπει και αυτός να φτιάξει σιγά σιγά το ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Μετά και την ολοκλήρωση μεταγραφής του Tom Dele Basiru, οι κίτρινοι μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις επόμενες κινήσεις. Κινούνται κυρίως στην άμυνα, αυτή είναι η αλήθεια. Και πρώτος στόχος είναι ένα στόπερ, να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά στην άμυνα και έπειτα να υπάρξει ενίσχυση και στην μεσαία γραμμή. Μετά και την απόκτηση του Μπασίρου, ήδη στα χάφ υπάρχει ο Χόγκλα, ο Ράτσιτς, ο Γένσεν, ο Βοριατζίδης, ο Γαλανόπουλος, για τον οποίο δεν έχει πάρθει ακόμη απόφαση για το αν θα σπάσει το συμβόλαιο, θα συνεχίσει, και οι νεαροί αναγκαστικά και λόγω του κυπέλου, ο Χαρούπας με τον Παπασαραφιανό, για την ομάδα του Άρη. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Χόγκλα βρίσκεται ήδη στις πρώτες εβδομάδες αποθεραπείας του, γιατί έκανε επέμβαση στο γόνατο αρχές Ιουνίου. Περίπου 1,5 μήνα θα χρειαστεί για την επάνωδό του. Και η λογική, λέει, θα ακολουθήσει τον Άρη στην Ιταλία και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα είναι έτοιμος εκεί για να μπορέσει να τεθεί στην διάθεση του Μιχάλη Γρηγοριού.

Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτελ, ο οποίος θα ακολουθήσει και μετά τις 4 θα σας δώσει λεπτομέρειες. 7 Ιουλίου φεύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας σε Πτολεμαΐδα και Ιταλία. 7 Ιουλίου είναι Ρίσιο η πρώτη παρουσία και 8 αναχωρεί για την Πτολεμαΐδα. Θα μείνει εκεί μέχρι 13 Ιουλίου και θα επιστρέψει 21 Ιουλίου με 31 Ιουλίου, 10 μέρες θα μείνει εκεί στην Ιταλία, στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια. Εκεί μια χαρά θα είναι ο Στράτελ της Εμίλια, τους πρόποδες των Άλπαιων, από δροσούλα, μια χαρούλα. Έχουν ανακοινωθεί και κάποια φιλικά, ανακοινώθηκε φιλικό με τη Μόντσα, ομάδα πρώτης κατηγορίας, 30 Ιουλίου θα γίνει αυτό το φιλικό. Ο Άρης, ο οποίος μετά από χρόνια δεν παίζει στην Ευρώπη και είναι πιο άνετος χρονικά. Το νέο πρωτάθλημα, θυμίζω, ξεκινάει 22 και 23 Αυγούστου. Περίπου 15 Ιουλίου αναμένεται να έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος.

την ομάδα του Βόλου. Ο Μιχάλης Παναγίδης είναι στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ. Θυμίζω ότι και εκεί προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον οποίο ο Παναγίδης είχε προπονητή συνελπίδων Under 21 στην εθνική ομάδα, οπότε ο Παπαδόπουλος τον εκτιμάει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο παίκτη. Και όπως όλα δείχνουν, πάμε για πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκεζντέπε. Ο Άρης πήρε τα δικαιώματά του και πιθανότητα η Γκεζντέπε από την Τουρκία, εκεί είναι και ο Στοίλοφ προπονητής, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Σούντμπεργκ στη Λεύσκη Σόφιας. Αυτός είναι που τον θέλει και μένει να δούμε τι θα γίνει και τι ποσό θα πάρει ο Άρης από την πώληση των δικαιωμάτων του Σκανδιναβού κεντρικού αμυντικού.

Αυτά και με τον Άρη. Κλείνοντας να πω ότι τα τρία παιδιά που θα ακολουθήσουν την ομάδα στην Ιταλία, οι τρεις πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19, είναι οι Αντωνιάδης, Σιταράς και Καραμαλής. Είναι τρεις παίκτες με τους οποίους θα δουλέψει ο Γρηγορίου, συν τους γνωστούς που ανέφερα και λίγο πριν, τον Παπασαραφιανό, τον Χαρούπα και τον Γκάμτσι. Έξι στο σύνολο οι παίκτες που θα δοκιμαστούν από τον Γρηγορίου. Για το φίλο τον Νίκο που ρωτάει αν υπάρχει θέμα Σιώπη, προφανώς υπάρχει θέμα Σιώπη, αλλά πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και να μπορέσει να καλύψει και τις απαιτήσεις του ο Άρης. Απαιτήσεις οι οποίες από ό,τι λένε και λέγεται είναι περίπου στις 600.000 το χρόνο. Δεν ξέρω αν ο Άρης έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτό το ποσό στο Σιώπη. Το βλέπω λίγο δύσκολο αν με ρωτάτε.

Αυτά και με τον Άρη, για να κάνουμε και μια βόλτα στα της Αθήνας και να επιστρέψουμε και με το Μουντιάλ. Να πω ότι έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια για την Κίνα. Ημίχρονο Λιαονίνγκ Τιερέν Σαντόνγκ Ταϊσάν 0-2. Ημίχρονο στην Φιλανδία Ιλφ Τάμπερε Σεϊναγιόεν 0-0. Ξεκίνησαν άλλα δύο παιχνίδια στην Κίνα πριν από 12 λεπτά. Χενάνσον Ξαν Σανγκάι Πόρτ 1-0. Σενξέγκ Πενξίτη Τσεντούρο Τσέγκ 0-1.

Στο ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ να ξεκινήσουμε, πέρα από τη μεταγραφή του Ζούπκοφ δεν έχει υπάρξει κάτι. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως κινείται πάρα πολύ αθόρυβα, επίρρη μπάλτα. Δεν βγαίνουν και πάρα πολλά ονόματα στην επικαιρότητα. Ο διεθνής Ουκρανός εξτρέμ είναι μέχρι στιγμής η μοναδική προσθήκη της Ένωσης, που ανακοίνωσε και ένα φιλικό με την Σβόλε, βλέπω τώρα. Με Ντεγκράφ στα 12 Ιουλίου, Σαμψουσπόρ 29 Ιουλίου και 26 Ιουλίου με την Σβόλε. Η ΑΕΚ, η οποία έχει χρόνο, γιατί παίζει τελευταία στην Ευρώπη σε σχέση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα γίνει σε δύο στάδια, 6 με 18 Ιουλίου, 23 Ιουλίου με 2 Αυγούστου.

Υπήρξε και αυτή η διάψευση για τον Πεν Ράι, στον οποίο φέρεται να θέλει η Rangers, το διέψευσε η ΑΕΚ, οπότε δεν είστε θέμα. Ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι έχουμε και την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα φανεί εάν θα κατέβει Εμίλια ο πρόεδρος σου υποψήφιος πρόεδρος, ο Γιάννης Αλαφούζος, αν θα τεθεί αντιμέτωπος του Βαγγέλη Μαρινάκη στις εκλογές για το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Έχει γίνει γνωστό ότι θα κατέβει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ξεκάθαρο. Είχε εκφράσει πρόθεση να κατέβει και ο Αχιλλέας Ομπέος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει και η συζήτηση για το Goal Line Technology, που πρέπει να μπει και αυτό. Και τι άλλο. Και το νέο φορμάτ του πρωταθλήματος για την κλήρωση και λοιπά, ημερομηνίες που θα βγουν για το πότε θα γίνει η κλήρωση. 22-23 Αυγούστου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε περιμένουμε την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο στην Super League. Όσο για την απόφαση της ΕΠΟ και τις πρώτες Λανουά για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, αυτή αναμένεται να γίνει γνωστή το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Υπήρξε μια πρώτη επαφή σε καλό κλίμα, με καλή πρόθεση από πλευράς Λανουά, από ΕΠΟ, από τους τέσσερις εκπροσώπους που βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, τον κύριο Άγγελο Σασιάδη από τον ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλεξίου από την ΑΕΚ, τον κύριο Μπουτσικάρη από τον Παναθηναϊκό, τον κύριο Καραπαπά από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και μια απόφαση η οποία, αυτό που λέει το ρεπορτάζ, ότι θα πάρθει σε υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή την απόφαση δεν θα την πάρουν τα στελέχη, θα την πάρουν οι ιδιοκτήτες. Μαρινάκης, Αλαφούζος, Σαβίδης, Ηλιόπουλος. Βάσει κλίματος δεν το αποκλείω πάντως. Θα δίνα ένα 60-40. Να δούμε δηλαδή Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο ΒΑΡ. Κάτι που είχε υιοθετήσει και η Κύπρος πριν από μερικά χρόνια με την παρουσία του Ντομένικο Μεσίνα εκεί, του Ιταλού αρχιδιαιτητή. Αυτά με την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ πάμε στον Ολυμπιακό, που έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Φορτούνη, έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Μοφέο, του Μπακ, δεξιού Μπακ από την Μαγιόρκα, και φορτσάρει για τους επόμενους. Ανακοίνωσε και τον goalkeeper, τον Στουρνάρα. Την ίδια ώρα που και την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε και η λύση συνεργασίας με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη που αποτελεί παρελθόν. Χθες επίσης ανανέωσε τη συνεργασία του για ένα ακόμη χρόνο και ο Ντάνι Γκαρθία. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ολυμπιακός μέχρι και αύριο βράδυ θα έχει πάρει άλλους 4 παίκτες, τον goalkeeper τον Πόποβιτς, τον stopper τον Κάρμο, γυρίζει σε Πάτρια Εδάφη, τον εξτρέμ της Χιρόνα τον Ρόκα, και κυρίως αυτός είναι ο όλα τα λεφτά παίκτης, ο μεσοπτητικός Στάνιτς της Λουντογκόρετς. 16 γκολ και 13 ασίστ σε 55 παιχνίδια πέρυσι με τη Λουντογκόρετς, ο 24χρονος, ο οποίος είναι όλα τα λεφτά. Και διεθνής με την Εθνική Σερβίας πλέον. Κλείνουμε και με τον Παναθηναϊκό, που και αυτός κινείται δυναμικά, με Κοτσόλη και Ζέκα να κάνουν πράξη τα θέλω του Νίστρουπ, του νέου προπονητή, με τους παίκτες να ανακοινώνονται. Ο Ντεφράι αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι διαβάζω τώρα, τη Δευτέρα θα υπογράψει στην Ολλανδία, εκεί που θα ενσωματωθεί άμεσα με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Ίντερ.

Θυμίζουμε ότι έχει αποκτηθεί ο Πένια από την Μπαρτσελόνα ο γκολκίπερ, ο Τσάπρας ο δεξιό μπακ του Λεβαδιακού. Πληρώθηκε και η ρήτρα του Ζαρουρί από, από τη Λανς. Ο Καμαρά, ο χάφο ο δυναμικός, ο οποίος είδε από τη Σαλερουά και μάλιστα σύμφωνα με τους συναδέλφους βγάζει, έχει πολύ καλή παρουσία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και έρχεται και η απόκτηση του Σκοπιανού Center Four της Τούν, ο οποίος πέρυσι ήταν και πρώτο σκόρερ στο ελβετικό πρωτάθλημα.

Ο Ελμίν Ραστόντερ, ο 24χρονος ύψους 1,91 με πολύ καλή παρουσία, επαναλαμβάνω, 15 γκολ και 6 ασίστ πέρυσι στην Ελβετία.

Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Μία είδηση που αφορά Παναθηναϊκό, ποδοσφαιρικό και μπασκετικό είναι ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι θετική ώστε να διεξαχθεί το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Και διαβάζω ότι ενδέχεται να ζητήσει και κλειδάριθμο για να παίζει εκτός έδρας εκείνες τις μέρες. Μιλάμε για ένα τουρνουά το οποίο θα φιλοξενήσει 70 με 75 χιλιάδες αν γίνει εκεί, οπότε αντιλαμβάνεστε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 19 και 20 Σεπτέμβρη, να δούμε τι θα γίνει τότε και πού θα παίζει ο Παναθηναϊκός και αν θα το δοθεί και η Λίγκα, θα έχουμε το χρονικό περιθώριο να πούμε πολλά περισσότερα τότε.

Προφανώς και ο Ηρακλής κινείται πάρα πολύ δυνατά με τα γραφικά από εδώ και πέρα. Έχει αξιολογήσει και οι άνθρωποι, τα στελέχη του, τους παίκτες που θέλει και προσπαθεί να κάνει και την έκπληξη με τον Ινσίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε ο Τσιντόντας, ήρθε ο Γάλλος ο Καϊμπουέ, ο αμυντικός χαφ από την Αμιάν. Περιμένουμε σιγά σιγά. Άκουα τον Γιάννη Τζερβίνη χθες να λέει ότι μέρα παραμέρα, αν όχι κάθε μέρα, ο Ηρακλής από εβδομάδα θα ανακοινώνει μεταγραφές για το ρόστερ που θα αξιολογήσει ο Βάλτερ Ματσάρη. Ανακοινώθηκε και ένα φιλικό με την Πάρμα, Κυριακή 2 Αυγούστου, στην Ιταλία.

Τελευταίο όνομα που ήρθε στην επικαιρότητα είναι ο Ινίγκο Πίνια. Φαίνεται να προτάθηκε και ενδιαφέρει τον Ηρακλή. Είναι κεντρικός αμυντικός, Νουέσκα, Β' Ισπανίας. Φέτος είχε 31 παιχνίδια και μία ασίστ. Έχει παίξει σε Μούρθια, Ελντένσε και Οσασούνα. Και παράλληλα υπάρχει και το όνομα του Ντέβιντ Μπουά. Το είπαμε και χθες. Τον παίκτη, τον οποίο τον 24χρονο fullback τον θέλει ο Ματσάρι. Ο Μπουά, ο οποίος είναι γεννημένος στη Ρώμη, έχει ρίζες από την ακτή ελεφαντός του, έχει παίξει σε ακαδημίες της Ρώμα, έπαιξε σε Κοζέντσα, Τέραμο, Ρέτζο Καλάμπρια, Κατάνια. Πέρσι είχε 25 παιχνίδια, 2 γκολ με την Καραρέζε στην Σέρια B. Έμεινε ελεύθερος και δεν θα συνεχίσει. Είναι μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ηρακλή.

Φτάσαμε στις 3 για να πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα λίγα παιχνίδια που παίζουν ημίχρονο στην Κίνα, Λιανόν Κιερέν Σαντόνγκ Ταϊσάν 0-2. Φιλανδία Ιλπ Τάμπερε Σεϊναγιώεν 0-0. 25ο λεπτό Χενάν Σοξάν Σανγκάι Πόρτ 1-0. Σενξέν Πενκ Σίτι Τσενξούρον Τσενκ 0-1. Μπαίνουν και άλλα δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Κίνας σε 1 με 2 λεπτά. Εμείς γυρίζουμε για να μπούμε και πάλι σε ρυθμούς Μουντιάλ.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
13: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
14: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 3, πολύ γρήγορα στα παιχνίδια που παίζουν. Στα 48 λεπτό Λιαονίκ Τιερέν Σαντόγκ Ταϊσάν 0-2, 50 στη Φιλανδία Ιλφ Τάμπερε Σέιναγιόεν 0-0, 33 Χενάνσον Ξάν Σανγκάι Πόρτ 1-1, Σεγκζέγκ Πενκ Σίτι Τσεγκτσούρον Τσέγκ 0-1. Ξεκίνησαν στο 8 λεπτό άλλα δύο παιχνίδια, Μπέιγκο 1 Γιουχάνθρι Τάουνς 0-0, Τσοντσίν Το Λιάνγκ Τιατζίν Τάιγκερς επίσης το 0-0. Κάναμε τη βόλτα μας στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ, με τα γραφική αναζήτηση οι ομάδες της Super League. Είμαι σε περίοδο μεταγραφών ούτως ή άλλως. Μπασκετικά δώσαμε και την είδηση για τον Κώστα Αντετοκούνμπο που θα συνεχίσει ως ελεύθερος πλέον στον Άρη, αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό, το δανεισμό του εκεί. Θυμίζω επίσης ότι μεσοβδόμαδα έγινε γνωστό ότι οι μπασκετικές υποχρεώσεις για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στο EuroCup θα ξεκινήσουν 29 και 30 του Σεπτέμβρη με την πρώτη αγωνιστική, και η κανονική περίοδος θα τελειώσει 12 και 13 Ιανουαρίου. Είναι η πρώτη φάση, είναι 4 όμιλοι των 8 ομάδων. Θα προκρίνονται οι 4 πρώτοι στη φάση των 16. Είναι το νέο format, με φάση 16, προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικούς.

Και η πρόκριση στους 16 και μετά δεν θα είναι νοκάουτ τα παιχνίδια, ούτε μέσα έξω, θα είναι όποια ομάδα κάνει το λεγόμενο best of three, δηλαδή κάνει πρώτη δύο νίκες. Στις δύο νίκες η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση. Θα έχουμε χρόνο μέχρι το Σεπτέμβριο να τα πούμε και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η μπασκετική GBL θα είναι στην τηλεοπτική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου στο Sky. Μένει να φανεί λεπτομέρειες, όχι οικονομικές, αλλά πόσα παιχνίδια δείχνει η εβδομάδα κλπ. Πού θα τα βλέπουμε, όλα αυτά εν καιρό θα γίνουν γνωστά.

Στο metrosport.gr υπάρχει δημοσίευμα του Νίκολο Σκύρα ότι ο Ηρακλής είναι σε επαφές με τον Ματίας Ντεσίλιο, ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει και πρωταθλήματα στην Ιταλία, τρία πρωταθλήματα. Ο Ντεσίλιο, ο οποίος έχει παίξει μπακ και στη Μίλαν και στη Γιουβέντους και στη Λιόν, και είναι ελεύθερος. Τα 33 του είναι ο Ντεσίλιο. Προφανώς το δημοσίευμα έχει να κάνει και με την παρουσία του Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Λέγαμε πριν με τον Πιλάρα για τους διαιτητές, μόνο για τον Νοτιοαφρική Καναδάς, ανακοίνωσε η FIFA πριν από λίγο, τον Ζωάο Πινέιρο, τον Πορτογάλο, που θα διευθύνει την αναμέτρηση. Αύριο θα γίνουν γνωστοί και οι διαιτητές για τα επόμενα νοκάουτ παιχνίδια. Θυμίζω, έχουμε 9 παιχνίδια από τα 16 να έχουν γίνει ήδη γνωστά στο παγκόσμιο κύπελο. Τα επαναλαμβάνω, αύριο το πρώτο και το μοναδικό, Νότια Αφρική Καναδάς, τη Δευτέρα Βραζιλία Ιαπωνία Γερμανία Παραγουάη, την Τρίτη Ολλανδία Μαρόκο Ακτή Λεβαντοστού Νορβηγία, την Τετάρτη Γαλλία Σουηδία, την Πέμπτη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη, την Παρασκευή Αυστραλία Αίγυπτος και το Σάββατο Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. 9 ζευγάρια εκκρεμούν τα 7 από το φινάλε των τελευταίων ομίλων σήμερα, 6 παιχνίδια τα οποία θα γίνουν από τα μεσάνυχτα μέχρι και τα ξημερώματα.

Την καλημέρα του στέλνει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το Αμέρικα. Μας ακούει κάθε Σάββατο. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Ναι, φίλε μου, 23 παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Ρωτάει για τον Παναθηναϊκό με την Ουγγρική Πάξη. Θα παίξουν οι πράσινοι. Μετά και την κλήρωση που είχαμε για το Conference League, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι, θα πρέπει να κάνει τρεις σερί προκλήσεις για να παίξει όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης φέτος.

9 και 16 Ιουλίου τα παιχνίδια Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 16 του μηνός θα το γνωρίζει και ο ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε 20 Ιουλίου την κλήρωση για τον Ολυμπιακό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και 3 Αυγούστου την κλήρωση για την ΑΕΚ που θα είναι στα play-off του Champions League. Ολυμπιακός στους ισχυρούς με Λιόν Μπόντο Γκλιμπτ και το ζευγάρι της Φενέρ, και η πιθανή αντίπαλή του είναι Ουνιόν Σεντζιλουάζ από το Βέλγιο, Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, Ναϊμέγγεν από την Ολλανδία και ο νικητής Στουρμ Γκρατς Χάρτς

Στα του Μουντιάλ οι 8 καλύτερες τρίτες θα περάσουν. Οι 5 έχουν βγει. Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη. Τώρα που μιλάμε έχουμε Ιράν, Κροατία και Νότια Κορέα. Αλλά εκκρεμούν οι αναμετρήσεις για Αλγερία, για Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και για Κροατία. Εάν έρθουν φυσιολογικά αποτελέσματα, αυτές που θα μείνουν έξω θα είναι η Νότια Κορέα και το Ιράν. Και μαζί με τη Σκωτία και την Ουρουγουάη θα είναι οι άτυχες. Εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη, όπως παραδείγματος χάρη να μην κερδίσει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το αδιάφορο Ουσμπεκιστάν. Δεύτερο γκολ Ιλφ Τάμπερε στη Φιλανδία, Ιλφ Τάμπερε σε ένα UN 2-0 στο 60. Τέταρτο για την Σαϊντόν Ταϊσάν, Λιαονίν Τιερέν, Σαντόν Ταϊσάν 0-4.

Έλεγα λίγο πριν για την ανησυχία στην Αγγλία με τον James, ο οποίος μπορεί να χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά. Υπάρχει ανησυχία και στην Ισπανία για τον Νίκο Williams, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη. Οι φόβοι των Ισπανών κάνουν λόγο για ενοχλήσεις λόγω κόπωσης, φοβούνται θλάση. Και ξέρετε, τις θλάσεις ακόμα και πρώτου βαθμού, επειδή είναι μικρές οι χρονικές πλέον διαφορές μέχρι το φινάλε της διοργάνωσης, αν έχει όντως υποστεί θλάση, ο Νίκο Williams θα χάσει το υπόλοιπο της Ισπανίας με το Μουντιάλ. Το περιμένουμε και αυτή την είδηση τις επόμενες ώρες.

Διαβάζω από την Όπτα και το ρεκόρ του Βοζίνια, του goalkeeper του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση. Σε ηλικία 40 ετών κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε περισσότερο από ένα μάτσο Μουντιάλ. Αυτό το έχουν πετύχει άλλοι δύο στην ιστορία του Μουντιάλ. Αξεπέραστη και οι δύο, ο καθένας με τη χώρα του, ο σπουδαίος Άγγλος Πίτερ Σίλτον και ο εξίσου σπουδαίος Ιταλός Ντίνο

Να δώσω και τις επιλογές του Μπιλάρα για τα σημερινά παιχνίδια. Δύο βασικά επιλογές κράτησε και είπε και ένα fan bet, το hat-trick του Kane στο παιχνίδι με τον Παναμά. Για όσους είστε προληπτικοί, πριν από 8 χρόνια στα γήπεδα της Ρωσίας, Αγγλία-Παναμάς 6-1 με hat-trick του Kane. Τότε 2018 ο Kane τελείωσε πρώτο σκόρερ εκείνη τη διοργάνωση με 6 τέρματα. Οι δύο επιλογές του Βασίλη είναι το goal-goal και over στο Κολομβία-Πορτογαλία και το ξερόχι στο Κροατία-Γκάνα. Yeah.

Εκτός Μουντιάλ είχαμε την πραγματικά εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση της Μίλαν, η οποία έσπασε τα ταμεία της, γιατί το να δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ η Μίλαν, που δεν μας το είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 50 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στη Μίλαν ο Γκονζάλο Ράμος από την Παρί, και με τα μπόνους το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 70. Τελευταία μεγάλη μεταγραφή της Μίλαν είναι από 7 χρόνια, το 2019, είχε δώσει 49,5 για τον Ράφα Λεάο. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για την επίθεση των Ροσονέρι, ο Γκονζάλο Ράμος.

Έχουμε και Wimbledon στο τένις για τους φίλους του τένις. Την Δευτέρα, μεθαύριο, θα έχουμε και την πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει με τον Ούγκο Γκαστόν. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι και το δεύτερο χρονικά παιχνίδι. 3:30 με 4 ώρα Ελλάδος. Από το Nova Sports 6 η αναμέτρηση. Ο νικητής της αναμέτρησης θα παίξει μετά με Τζόκοβιτς. Τζόκοβιτς παίζει με τον Γιμπίν Γκου στον πρώτο γύρο του Βρετανικού Grand Slam. Υπάρχει και το πλήρες πρόγραμμα για το Wimbledon του 2026, τέτοια εποχή. Ξεκινάει την Δευτέρα.

και στοιχηματικά είναι και φαβορή, βλέπω ότι Τσιτσιπάς 1.43 πληρώνει η νίκη του, 2.90 ο Γάλλος Ούγκο Γκαστόν. Φαβορή με 1.50 είναι ο Γιάννικ Σίνερ να κατακτήσει το Wimbledon, ο Τζόκοβιτς είναι στο 5.75, ο Σβέρεφ στο 9.50, ο Σέλτον στο... και ο Τέιλορ Φρίτς είναι στο 18. Ο Τσιτσιπάς είναι... Πού είναι ο Τσιτσιπάς, είναι βασικά... είναι στο 201. Έχει ούτως ή άλλως πολύ μεγάλη πτώση το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας τενίστας.

Μέχρι 12 Ιουλίου θα διαρκέσει το Wimbledon, το οποίο ξεκινάει την Δευτέρα για τους φίλους του τένις από το Nova Sports 6 τηλεοπτικά, οι μάχες και τα παιχνίδια, οι αγώνες.

Η Σάκαρη παίζει την Τρίτη στις 12 με την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και είναι και outsider. 1.62 η Τάουσον, το 2.40 η Σάκαρη. Φαβορεί η Αρίνα Σαμπαλένκα με 4.75, η Ελένα Ριμπάκινα 6.75, η Ίγκα Σφιόντεκ 9.50, η Μίρα Αντρέεβα στο 10, είναι η πρώτη τετράδα των φαβορεί για το γυναικείο Wimbledon και την κατάκτηση. Σάκαρη παίζει στο 151.

Λίγο πριν πάμε στο break, 70 λεπτό στην Κίνα, Λιανόν Τιερέν, Σαντόγκ Ταϊσάν 0-4. Στη Φιλανδία, Ήλβ Τάμπερε, Σεναγιόεν 2-0. Ημίχονα στην Κίνα, Χενάν Σονξάν, Σανγκάι Πόρτ 1-1. Σενγκζένγκ Πενξίτη, Τσενγκτσούρον Τσενγκ 0-1. Και 30 λεπτό, τα δύο παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 3, Μπέινγκο 1, Γιουχάν 3 Τάουνς 0-0. Τσοντσίτο Λιάνγκ, Τιατζίν Τάιγκερς επίσης το 0-0.

Έχουμε και επιλογές Γιώργου Σχιζοδήμου με αφορμή και το μήνυμα του φίλου για την Νορβηγία. Ο Γιώργος είναι σε διακοπές, αλλά πάντα ευπρόσδεκτο στέλνει το σκονάκι του για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα στην Β' Νορβηγίας. Ανοίγω το πρόγραμμα. Τέσσερις επιλογές που με στείλει ο Γιώργος. Να τις αναφέρω, να τις σημειώσετε αν θέλετε να ακολουθήσετε τον Γιώργο Σχιζοδήμο στα νορβηγικά.

0: Έχουμε παιχνίδια για την δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Και ο Γιώργος βλέπει Lin, Hod, Άσο και Over. Strowman, Moss, διπλό και Over. Haugesund, Kongsvinger, Over 3,5 goal. Και Asan Ranheim, Over 3,5 goal. Παραλαμβάνω, Lin, Hod, Άσο και Over. 2,80 η απόδοση. Strowman, Moss, διπλό και Over 3 η απόδοση. Over 3,5 το Haugesund Kongsvinger 1,72. Over 3,5 το Asane Ranheim 1,90. Οι τέσσερις επιλογές του Γιώργου Σχιζοδήμου από την Νορβηγία. Για να πάμε και στο διάλειμμα και να γυρίσουμε με την εκπομπή Σέντρα για το Μουντιάλ by Novbet.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
26: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
25: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
26: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
25: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
27: Είσαι ξύπνιος.
28: Είσαι ξύπνιος.
27: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
29: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε στη Σέντρα by Novibet και εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα, παίζεις στη Novibet. Πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια χρονικά. Τα δύο που έχουμε τα μεσάνυχτα είναι το Παναμάς Αγγλία και το Κροατία Γκάνα. Ξεκινώντας από το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Νέα Υόρκη ανάμεσα στον Παναμά και την Αγγλία. Ο Παναμάς έχει αποχαιρετήσει τη διοργάνωση μετά και την δεύτερη σερή του ΙΤΑ από την Κροατία με 1-0. Ο Χάφο Καρασκίγια που είναι και ο ηγέτης δεν έπαιξε, έχει προπονηθεί, αλλά δεν νομίζω ο Κρίστενσεν σε αδιάφορο παιχνίδι να το ρισκάρει. Δεν ξέρω αν παίξει κάποια λεπτά ως αλλαγή. Φεύγει ουσιαστικά ο Παναμάς με ψηλά το κεφάλι, γιατί οι δύο ήττες που γνώρισε ήταν οριακές και από την Γκάνα και από την Κροατία με 1-0. Είναι το δεύτερο μουντιάλ που παίζει ο Παναμάς, έπαιξε και το 18, έκανε 3 ήττες τότε, τώρα έχει κάνει 2, έχει 5 στις 5 ήττες. Με την Αγγλία, το είπαμε και λίγο πριν, συναντήθηκε το 18, είχε χάσει 6-1.

Η Αγγλία, παρότι γκέλαρε με την Γκάνα, θέλει ουσιαστικά και ένα βαθμό για να πάρει την πρωτιά. Σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές ο Τούχελ. Είπαμε και τον Τζέιμς, ο οποίος έχει το θέμα τραυματισμού του, και ο Σπένς λογικά θα παίξει δεξιά. Ο Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια, ο Κόντσα, ο Γκουεχή και ο Ρίλι οι άλλοι τρεις της άμυνας. Ο Μέινο με τον Έλιοτ, οι δύο χαφ. Ο Έλιοτ είναι και η μεγάλη πώληση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Νότιχαμ. Ράσφορντ, Μπέλιγχαμ, Σάκα και ο Κέιν στην κορυφή. Η λογική λέει πολλά με λίγα, πιθανά τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν.

Την ίδια ώρα στη Φιλαδέλφια η Γκάνα με την Κροατία δίνουν την μάχη τους. Η Γκάνα έχει περάσει με 4 βαθμούς, ψάχνει ένα καλύτερο πλασάρισμα. Η Κροατία με νίκη περνάει δεύτερη με ισοπαλία ως μια από τις καλύτερες τρίτες. Εδώ νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα ρίσκα από τις άρεσμα. Η Κροατία με νίκη περνάει δεύτερη με ισοπαλία ως μια από τις καλύτερες τρίτες. Εδώ νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα ρίσκα από τις

Ο Κεϊρός δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Από την άλλη, για την Γκάνα, αμφίβολος είναι ο γκολκίπερ ο Ζιγκί. Ο Ασαρέλο και κάτω από τα δοκάρια. Με τον Σεναγιά δεξιά, τον Μενσά αριστερά. Ο Πόκου με τον Ατζετέι, οι δύο στόπερ. Σιμπό, Παρτέι και Γιρένκι, οι τρεις χαφ. Σεμένιο, Ζόρνταν Αγιού και Φατάβου, η τριπλέτα μπροστά για την Γκάνα. Ένα παιχνίδι που είναι πολύ πιθανή ισοπαλία. Κάποιος θέλει να ρισκάρει, μπορεί να επιλέξει και την ισοπαλία από το ημίχρονο.

Στις 2.30 στο Μαϊάμι η Κολομβία παίζει με την Πορτογαλία. Παιχνίδι που θα κρίνει την πρωτιά στον Όμιλο. Η Κολομβία θα βγει πρώτη με ισοπαλία. Η Πορτογαλία θέλει νίκη για να την προσπεράσει. Χωρίς προβλήματα οι Κολομβιανοί, με τον Βάργκας κάτω από τα δοκάρια, ο Μουνιός, ο Σάντσες, ο Λουκούμι και ο Μοχίκα η τετράδα της άμυνας, ο Ρίος και ο Λέρμα οι δύο αμυντικοί μέση, Αρίας, Χάμες Ροντρίγκες, Λουίς Δίας και Λουίς Σουάρες στην κορυφή. Η Πορτογαλία ξέσπασε στο Ουσμπεκιστάν και με το ηχηρό 5-0 πάει με καλή ψυχολογία να νικήσει και να πάρει και την πρωτιά στον Όμιλο. Ο Αραούχο που λείπει, ο Τόμας Αραούζο, δεν είναι και από τους βασικούς στόπερ, οπότε δεν είναι και σημαντική η απουσία του, με τον Διόγκο Κώστα κάτω από τα δοκάρια, ο Κανσέλο δεξιά, ο Νούνο Μέντες αριστερά, ο Ρενάτο Βέγκα και ο Ρούμπεν Δίας οι δύο στόπερ, ο Ζωάο Νέβες με τον Βιτίνια στα χαφ, ο Ζωάο Φέλιξ αριστερά, ο Πέδρο Νέτο δεξιά και ο Μπρούνο Φερνάντες πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ένα παιχνίδι το οποίο πιθανότητα θα έχει γκολ, ένα πιθανό γκολ και over, και πιθανότητα λόγω και της ιδιοσυγκρασίας και του παιχνιδιού των Κολομβιανών και της κρισιμότητας της πρωτιάς να έχει και ένταση, να έχει και φάουλ, οπότε μπορεί κάποιος να επιλέξει και το over 25,5 φάουλ.

Την ίδια ώρα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα παίξει με το Ουσμπεκιστάν στην Ατλάντα το παιχνίδι αυτό, με Φέλιτς Βάιερ να σφυρίζει. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκρίνεται με νίκη, καθώς οι 4 βαθμοί είναι αρκετοί για να πάρει μία από τις καλύτερες τρίτες θέσεις. Αλλαγή θα έχουμε από τον προπονητή της τον Ντεσάμπρ. Δεν θα παίξει με πεντάδα στην άμυνα, λογική, λέει, θα παίξει με τετράδα αφού τώρα χρειάζεται νίκη. Οπότε ενδέχεται να έχουμε αυτή την αλλαγή, με Καπουάλντι, του Αντζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μπισάκα, Μοτουσαμί, Σαντική, Μουάκου, ο Μπακαμπού και ο Βίσα στην επίθεση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, το οποίο έρχεται από τη βαριά ήττα με 5-0 από την Πορτογαλία, η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο. Δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες ακόμη και με νίκη, λόγω της διαφοράς τερμάτων. Προβλήματα δεν έχει το Ουσμπεκιστάν, με 3-4-3 θα το παρατάξει ο Φάμπιο Καναβάρο. Χαμηλός ο Άσος, αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ παιχνίδια οι δύο ομάδες από τα πλάγια. Δύο οι επιλογές που μου αρέσουν αρκετά εδώ. Η μία έχει να κάνει με τα corner των Αφρικανών που θα πιέσουν, το λέει η λογική. Το over 5,5 corner Congo είναι στο 2,25. Και η άλλη έχει να κάνει με τα πλάγια. Είναι δύο ομάδες που έχουν αρκετά πλάγια στα παιχνίδια τους. Είναι μια επιλογή που παίζεται και που δίδεται από τις δειγματικές εταιρείες. Στην προκειμένη περίπτωση και από την Novbet προσφέρει την εκπομπή. Το over 40 πλάγια είναι στο 1,87.

Και πάμε και στα πρωινά παιχνίδια. Το Ιορδανία-Αλγερία, το Ιορδανία-Αργεντινή δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Ιορδανία έχει αποχωρήσει από την διοργάνωση, έχει αποκλειστεί. Στο Τέξας θα γίνει η αναμέτρηση. Η Ιορδανία, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε, προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστική και με την Αλγερία και με την Αυστρία. Είναι γεγονός ότι και στα δύο ματς σκόραρε. Έχασε 2-1 και 3-1 αντίστοιχα.

Δεν αποκλείται ο προπονητής από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί να κάνει και αλλαγές. Δεδομένες αλλαγές θα κάνει η Αργεντινή. Αυτό λέει η πληροφορία και το ρεπορτάζ που έρχεται από την Αργεντινή. Και μάλιστα η ενδεκάδα είναι αλλαγμένη αρκετά. Με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από το δοκάρι και τον Μοντιέλ δεξιά. Ο Ταμέντι και Σενέζη, δύο στόπερ. Ταλιαφίκο αριστερά. Λοσέλσο, Παλάσιος, Παρέδες, Τζουλιάνο Σιμεώνε, Νίκο Πας και Ζούλιαν Άλβαρες. Αναμένεται να πάρει ρεπό ο Λιονέλ Μέση, τουλάχιστον να μην χρησιμοποιηθεί στο βασικό σχήμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η νοοτροπία του σκαλώνει. Η Αργεντινή θέλει να νικάει και τα φιλικά και τα επίσημα. Υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Το να κερδίσει η Αργεντινή με πάνω από 2 γκολ, με μείον 2 σε αττικό δηλαδή, σε απόδοση 1,85, είναι νομίζω μια τίμια απόδοση. Από εκεί και πέρα, με δεδομένο θα ξεκινήσει ο Άλβαρες, τα 2 γκολ Άλβαρες, 3,75, τα κουβεντιάζαμε και με τον Μπιλάρα, είναι μια πολύ έτσι ωραία επιλογή.

το άλλο παιχνίδι έχουμε την Αλγερία να παίζει με την Αυστρία. Δύο ομάδες οι οποίες ενδέχεται να βοηθούν με την ισοπαλία. Νομίζω ότι εδώ, έτσι όπως έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες και έτσι όπως έχει πάει το σετ των αποδόσεων, έχει καταποντιστεί η ισοπαλία, την οποία τη βρίσκουμε πλέον στο 2-10. Πάρα πολύ χαμηλά φαβορεί η Αυστρία. Η Αυστρία, η οποία είχε κανένα δυο αμφίβολους, ξεπέρασαν κάποιες ενοχλήσεις οι παίκτες που είχαν θέματα, όπως και ο Αλάμπα. Πιθανή ενδεκάδα και την Αυστρία με Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια, Πράσα, Αλάμπα, Λάινχαρτ, Μουένε στην άμυνα, Σάιβαλτ, Σλάγκερ, Σμιτ, Βάνερ, Σάμπιτερ και στην κορυφή ο Αρναούτοβιτς. Η Αλγερία από την άλλη, του coach Πέτκοβιτς, με τον Ζιντάν, το γιο του Ζινεντίν, τον Λούκα, κάτω από τα δοκάρια, Μπελγκαλί, Μαντί, Σεργί, Νουρί στην άμυνα, Μαζά, Ζερούκι, Αουάρ, Μαχρέζ, Αμουρά και Σαϊλμπί η τριπλέτα στην επίθεση. Κάτι μου λέει ότι σε αντίθεση με το Κροατία-Γκάνα και έχοντας και εικόνα από τις ομάδες, ότι αν αυτή η ισοπαλία βγει, θα βγει με γκολ-γκολ, δεν θα βγει με 0-0. Νομίζω ότι θα έχουμε γκολ και από τους δύο. Οπότε είναι και μια εναλλακτική επιλογή στην ουσία για κάποιον που δεν θέλει να ρισκάρει με την ξερή ισοπαλία που είναι 2-10. Το γκολ-γκολ πληρώνει 2-40, ακόμη πιο πολύ. Αν δεν πάρουν ρίσκα από την αρχή, μπορεί κάποιος να επιλέξει και την ισοπαλία στο ημίχρονο σε απόδοση 2-10 επίσης.

Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, αν συμφέρει την Αγγλία να βγει δεύτερη, αλλά πώς θα βγει δεύτερη η Αγγλία, τι να κάνει. Και πες ότι κάνει χ με τον Παναμά που θα είναι βόμβα μεγατόνων. Άμα έρθει λυχή και το άλλο, πώς θα είναι δεύτερη. Πάλι πρώτη θα είναι. Πρέπει να κερδίσει κάποιος εκ των Γκάνα ή Κροατίας για να βγει δεύτερη. Οπότε δεν νομίζω, φίλε μου Δημήτρη, να υπάρχει το θέμα. Δεν είναι και από τις ομάδες η Αγγλία που συνήθως διαλέγουν αντίπαλο. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Αν βγει πρώτη η Αγγλία, θα παίξει. Βασικά, αν βγει δεύτερη, θα παίξει με τον δεύτερο του γκρουπ ή με την Κολομβία ή με την Πορτογαλία. Αν βγει δεύτερη. Εάν βγει πρώτη, θα παίξει με κάποιον τρίτο. Οπότε θεωρητικά έχει πιο βατό έργο. Και μάλιστα αν περάσει, βλέπω ότι θα παίξει μετά με τον νικητή από το ζευγάρι του Μεξικού. Δεν νομίζω να έχουμε βόμβα μεγατόνων. Ήδη μία γκέλα η Αγγλία την έκανε με την Γκάνα. Με τον Παναμά δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο.

Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί το απόλυτο στέκει του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούεις το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις, μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet, εάν είσαι ξύπνιος.

Οπότε πάμε να ανακεφαλαιώσουμε, αφού θυμίζω πρώτα και επιλογές του Μπιλάρα, ο οποίος κράτησε γκολ-γκολ και over το Κολομβία-Πορτογαλία και ισοπαλία το Κροατία-Γκάνα και έδωσε και το foul bet με hat-trick του Kane σε απόδοση 7,5, ακόμη και 2 γκολ Kane στο 2,88, μια χαρά είναι η τιμή. Αντίστοιχα και τα 2 γκολ του Άλβαρες που θα τραβήξει το επιθετικό βάρος για την Αργεντινή σήμερα με την Ιορδανία πληρώνουν καλά, είναι στο 3,75.

Στο Κροατία Γκάνα πιθανή ισοπαλία, πιθανό και το άσο χ με άντερ για κάποιον που δεν θέλει πολύ να ρισκάρει. Κολομβία Πορτογαλία, πέρα από τον goal goal και over, και το over 25,5 foul μπορεί εδώ να γίνει παιχνίδι. Στο Κροατία Γκάνα υπάρχει και η επιλογή του χ ημίχρονο, ακόμη πιο θεωρητικά safe απόδοση, γιατί λογικά δεν μπαίνουν ρίσκα από το ξεκίνημα οι δύο ομάδες. Στο Παναμάς Αγγλία, το είπαμε για το hat-trick του Kane, τα δύο goal. Με δεδομένο ότι η Αγγλία είχε στα πρώτα παιχνίδια της 8 και 9 κερδισμένα corner, μπορεί να έχει αξία και τα corner της. Το over 6,5 εδώ. Κολομβία-Πορτογαλία τα είπαμε. Το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Εδώ μου αρέσει και, το, και τα πλάγια, το over 40 πλάγια, και μου αρέσει αρκετά και οι κάρτες μου αρέσουν, λόγω Τσβάιερ, ο οποίος και στην πρεμιέρα του με την, το μάτς Αμερική-Αυστραλία έδωσε 7 κίτρινες. Η λογική λέει θα έχει ένταση και εδώ. Over 3,5 κάρτες και αυτό είναι αρκετά πιθανό. Και στο Ιορδανία-Αργεντινή, με δεδομένο ότι η Αργεντινή φυλάει θερμοπύλες στην αμυνά της, έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ στα τελευταία 9 παιχνίδια της, και αυτό ήταν ένα φιλικό με τη Μαυρετανία που δέχτηκε γκολ στο 94. Το διπλό με μείον 2 ασιατικό είναι μια επιλογή. Πιθανά τα 2 γκολ του Άλβαρες, πιθανό και το over 1,5 να νικήσει και να καθαρίσει από νωρίς ο Σκαλόνι. Ενώ το Αλγερία-Αυστρία δεν μπορώ να δω κάτι πέρα από το χ, αλλά και το goal goal με την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες είναι εξίσου πιθανό στο 2,40.

0: Θυμίζω και επιλογές Γιώργου Σιζοδήμου, Lin Hod, Άσο και Over, στην Β' Νορβηγία στις 5, Lin Hod, Άσο και Over, Strowman Moss, διπλό και Over, επίσης στις 5, Over 3,5 το Haugesund Kongsvinger στις 5 και Over 3,5 το Asan Ranheim επίσης στις 5. Στο Νότια Αφρική Καναδάς που είναι αύριο με Πινέιρο, πολύ πιθανό να έχουμε πέναλτι. Είναι λογικό ότι οι διοργανώτερες χώρες παίρνουν και σφυριγματάκια. Ο καταλογισμός πέναλτι είναι στο 3,75. Το να σκοράρει ο Καναδάς με πέναλτι είναι στο 7. Αξιόλογη απόδοση, αν μη τι άλλο. Σε κάθε φαβορεί ο Καναδάς για πρόκριση. Βραζιλία, Ιαπωνία τη Δευτέρα, ένα καλοπληρωμένο γκολ. Γερμανία, Παραγουάη, πολύ χαμηλό ο άσος το 1,41. Την Τρίτη, Ολλανδία, Μαρόκο, 2,15 η Ολλανδία, 3,60 το Μαρόκο. Σε μάτσο, το οποίο είναι δύο πολύ πολύ ποιοτικές ομάδες από τη μέση και μπροστά. Ακτή, Ελεφαντοστού, Νορβηγία, φαβορή Νορβηγία με απόδοση 2. Γαλλία, Σουηδία, δεν μπορεί να την κοντράρει αυτή τη Γαλλία η Σουηδία, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και δικαιολογημένο το 1,33 στον άσο. Όπως και το 1,40 των Αμερικανών που εντυπωσίασαν, αν εξαιρέσουμε την είδα από την Τουρκία και ήταν αδιάφοροι βέβαια, τα δύο πρώτα τους παιχνίδια απέναντι στην Βοσνία. Αυστραλία, Αίγυπτος, η Αίγυπτος φαβορεί με 2,50. Αργεντινή, πράσινο ακροτήριο, ξεκάθαρο φαβορεί Αργεντινή του Μέση, παγκόσμια πρωταθλήτρια, με απόδοση 1,19. Έτσι όπως πάνε οι διασταυρώσεις, θα έχουμε σίγουρα μεγάλα παιχνίδια στη φάση των 16. Ήδη το Γαλλία-Γερμανία είναι πρώτο πυλών, είναι το 1. Καναδάς με Ολλανδία ή Μαρόκο από την άλλη πλευρά. Η Ισπανία με την Αμερική από την άλλη. Μάλλον Αμερική με Βέλγιο πρώτα. Η Ισπανία να δούμε ποιο θα παίξει. Με Κολομβία εκεί θα γίνει χαμός. Με Κροατία. Βραζιλία-Ιαπωνία με τον νικητή ακτήλεφαντο στην Νορβηγία. Η Αργεντινή λογικά με την Αίγυπτο. Στη μάχη των σκόρων ο Λιονέλ Μέση έχει 5. Από 4 έχει ο Βινίσιος, ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Από 3 ο Κούνια, ο Μπρόμπεϊ, ο Τζαστ, ο Σαρ, ο Μανζάμπι, ο Σαϊμπάρι, ο Ουντάβ, ο Ντέιβιτ έχουν από 3 τέρματα. Και είναι εντυπωσιακό που έχουμε 12 αυτογκόλ στο Μουντιάλ Εμίλια. 12 αυτογκόλ. Από ένα αυτογκόλ όλοι. Ο Κάμερον Μπέρτζες, ο Χανί, ο Χουσεΐν, ο Άλα Ραμπ, ο Μπουνού, ο Μπομπαντίγια, ο Αμπουνάντα, ο Μανάη, ο Ταμπακτή, ο Μουχαΐμ, ο Σκύρι και ο Νεμάντοφ. Πίστευτο, 12 αυτογκόλ ήδη στη διοργάνωση και δεν είμαστε ακόμη στα μισά. Αυτό ήταν και η σημερινή εκπομπή στην Σέντρα by Novibet. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Γιώργος Τράτζαλης θα ακολουθήσει σε λίγο με ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Με Μίλο Γαβριλίδη πήγαμε παρέα, Λευτέρη Γατζηπαντελίδη και Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα τα πούμε κάποια στιγμή αύριο με σημεράκι με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Να είστε όλοι καλά.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ώρα
5: Είναι 4.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
21: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
22: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
25: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
24: Πάτα και καμπανάκι.
25: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
24: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πολύ καλησπέρα σας. Στα 10 λεπτά μετά τις 4, Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5. Θα μείνουμε φυσικά λίγο στο Μουντιάλ. Πήραμε σκυτάλι από Γιώργο Μάτζιο με το Σέντρα στο FIFA World Cup. Θα αναφερθούμε και εμείς λίγο στο Μουντιάλ, σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση, στα παιχνίδια που έγιναν, στα παιχνίδια που έρχονται, καθώς από αύριο Κυριακή μπαίνουμε πλέον στην φάση των 32, στη φάση των νοκάουτ αγώνων. Πολύ ενδιαφέρουσα αναμετρήσεις και στο σημερινό πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής οι διασταυρώσεις. Με Εμίλιο Γαβριλίδη στην ηχοληψία, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production, Γιώργο Καραγιάννη στο metrosport.gr και την Κατερίνα Μιχαηλίδη πλέον στη γραμματιακή υποστήριξη.

Θα κάνουμε αναφορά και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που ετοιμάζει πλέον βαλίτσες για την Ολλανδία, τι γίνεται στον Ηρακλή με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις, αλλά και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα δούμε τα νεότερα και στο μπάσκετ αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι γίνεται με τις ομάδες, πώς κινούνται μεταγραφικά, τις αλλαγές που υπάρχουν και γενικότερα. Εδώ είμαστε μέχρι τις 5 για όλη την ειδησιογραφία.

Η τρίτη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με το Βέλγιο να κατακτά την πρώτη θέση, την Αίγυπτο να ακολουθεί στη δεύτερη, εξασφαλίζοντας αφότερες την πρόκρισή τους στους 32 στη φάση των νοκάουτ. Το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση μια εκ των Νότια Κορέα, Σενεγάλη ή της ομάδας που θα τερματίσει τρίτη στον 10ο όμιλο. Θέση που αυτή τη στιγμή έχει η Αλγερία, η Αίγυπτος από την άλλη ξέρει τον αντίπαλό της, θα βρει απέναντί της την Αυστραλία. Μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει 8 ζευγάρια στη φάση των 32 της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Νότια Αφρική, Καναδάς, το πρώτο παιχνίδι που θα έχουμε σε αυτή τη φάση στα νοκάουτ την Κυριακή αύριο στις 10 το βράδυ. Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, σπουδαίο παιχνίδι γιατί οι Άπωνες έχουν δείξει τα δόντια τους μέχρι στιγμής. Γερμανία, Παραγουάι, Ολλανδία, Μαρόκο, επίσης σπουδαίο παιχνίδι γιατί και το Μαρόκο έχει αρκετά υψηλές προσδοκίες, έχει μια πολύ καλή ομάδα απέναντι σε μια Ολλανδία βέβαια που δείχνει και αυτή το δικό της ταλέντο στο φετινό Μουντιάλ. Ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Σπουδαία ιστορική πρόκριση για το πράσινο ακροτήρι θα βρει απέναντί της την παρέα του Μέση και μια χώρα που είναι από τα φαβορί για να κατακτήσει και φέτος το παγκόσμιο κύπελο. Και μόνο που έφτασε εδώ βέβαια το πράσινο ακροτήρι στην φάση των νοκάουτ στους 32 της διοργάνωσης, νομίζω ότι το απολαμβάνει και θα απολαύσουν οι παίκτες της αυτή την αναμέτρηση, γνωρίζοντας ότι είναι το μεγάλο outsider. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι το πράσινο ακροτήρι έκανε και την πρώτη έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ στο 0-0 στην πρεμιέρα του ομίλου κόντρα στην Ισπανία.

Από την βαθμολογία των τρίτων η Σουηδία έχει προκριθεί, Εκουαδόρ έχει προκριθεί, Βοσνία έχει προκριθεί, Παραγουάη έχει προκριθεί και ακολουθούν Σενεγάλη που είναι στο συνδύο, το Ιράν με τρεις βαθμούς, Κροατία στο μείον ένα, έχουν παιχνίδι λιγότερο φυσικά οι Κροάτες, όπως και η Αλγερία που είναι στην ένατη θέση, η Σκωτία, η Ουρουγουάη αποκλείστηκε και το Κονγκό.

Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των νοκάουτ στη φάση των 32 την Κυριακή, όπως είπαμε, στις 10 αύριο 28 Ιουνίου, Νότια Αφρική, Καναδάς. Το πρώτο παιχνίδι, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 το Βραζιλία-Ιαπωνία, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Η Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30, τα ξημερώματα στις 4 το Ολλανδία-Μαρόκο, 30 Ιουνίου, 8 η ώρα ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες διασταυρώσεις που θα έχουμε από τα παιχνίδια. Τα σημερινά που ολοκληρώνουν την φάση των ομίλων. Σημερινά από τις 12 και μετά αρχίζουν οι αναμετρήσεις. Θα δούμε και το πρόγραμμα αναλυτικά.

Στις 12 έχουμε Κροατία Γκάνα και Παναμάς Αγγλία. Στις 2.30 Κολομβία Πορτογαλία Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 Αλγερία Αυστρία Ιορδανία Αργεντινή.

Ο Παναμάς που έχει αποκλειστεί, η Αγγλία χρειάζεται νίκη για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στο New Jersey. Στο Μουντιάλ του 18, θυμάστε όλοι, η Αγγλία είχε διασύρει τον Παναμά με 6-1. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, αυτό το παιχνίδι είχε γίνει την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, και το λέω γιατί το παράδοξο με την Αγγλία είναι ότι τα τελευταία χρόνια, είτε μιλάμε για Μουντιάλ είτε για Euro, την δεύτερη αγωνιστική γκελάρει, όπως έγινε και στο φετινό Μουντιάλ, αλλά σε αυτή την αναμέτρηση στο Μουντιάλ του 2018 είχε κερδίσει με 6-1 τον Παναμά.

με το γνωστό 5-4-1 αναμένεται να παραταχθεί και απόψε το ο Παναμάς, ψάχνοντας το πρώτο γκολ στη διοργάνωση. Δεν έχει πετύχει γκολ και ρεαλιστικό στόχο προφανώς έχει την αποφυγή μια συντριβής από τους Άγγλους, όπως είχε γίνει το 2018. Η Αγγλία, η οποία ψάχνει απάντηση, ψάχνει αντίδραση μετά την ισοπαλία το 0-0 με την Γκάνα στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η ισοπαλία ήταν κάπως αναπάντηχη για τους περισσότερους, γιατί είχαμε δει την Αγγλία τα τρία λιοντάρια να πραγματοποιούν μια εντυπωσιακή ενθουσιώδης εμφάνιση και νίκη στον Ντάλλας με 4-2 κόντρα στην Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Ήρθε όμως αυτό το 0-0 της Γκάνας να προσγειώσει κάπως τους Άγγλους. Βέβαια δεν έγινε ζημιά όσον αφορά την βαθμολογία τους στον όμιλο. Ψάχνουν όμως την νίκη, θα ψάξουν την νίκη απέναντι στον Παναμά για να κατακτήσουν την πρώτη θέση και μπορούν να πάρουν χρήσιμο μάθημα στη διάσπαση κλειστής άμυνας και στο παιχνίδι που ακολουθεί αυτό με τον Παναμά. Το πιθανότερο είναι ο James, ο δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά και ο Rice, οι οποίοι έβγαλαν ενοχλήσεις μετά το τελευταίο παιχνίδι, το 0-0, έχασαν κάποιες προπονήσεις, πιθανότατα να προφυλαχθούν από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Μάλιστα ο Rice είναι και στο όριο καρτών, η λογική λέει ότι θα τον προφυλάξει κόντρα στον Παναμά.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία εξασφαλίζει πρόκριση με νίκη ή ισοπαλία. Υπάρχει βέβαια και ένα ακραίο σενάριο για πρόκριση ακόμη και με ήττα. Η Γκάνα έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά θέση στα νοκάουτ. Χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα ή πιο ευρία νίκη από την Αγγλία για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Ένα παιχνίδι που διεξάγεται στη Φιλαδέλφια. Ερωτηματικό για την Κροατία σε αυτό το παιχνίδι, αλλαγές που μπορεί να κάνει στο αρχικό σχήμα ο Ντάλιτς, καθώς το γκρουπ του δείχνει ότι θέλει φρεσκάρισμα. Φάνηκε αυτό και απέναντι στον Παναμά, το φτωχό αλλά χρυσό 1-0 με τον γκολ του Μπούντιμιρ. Ήταν καθοριστικό το γκολ στο 54ο λεπτό. Πέρασαν διαπυρός και σιδήρου οι Κροάτες από το Τορόντο, έχουν μείνει σε τροχιά πρόκρισης.

απέναντι σε μια Γκάνα η οποία νομίζω μας έδειξε ένα σεμινάριο άμυνας σε χαμηλά μέτρα απέναντι στην Αγγλία. Την κράτησε στο 0, εξασφάλισε πρόκριση σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου και μάλιστα για τρίτη φορά στην ιστορία της η Γκάνα, και πρώτη μετά το 2010 όταν είχε φτάσει ως τα προημιτελικά. Κράτησε μάλιστα ανέπαφη την εστία της και στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου μετά την οριακή νίκη που είχε πετύχει 1-0 με τον Παναμά, και αποτελεί μία από τις μόλις 4 ομάδες του τουρνουά που δεν έχει δεχτεί γκολ. Σκληροτράχυλη η Γκάνα, δύσκολα θα βάλει στην Κροατία. Περιμένουμε ένα παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον.

Στο άλλο παιχνίδι, στον άλλο όμιλο, Κολομβία-Πορτογαλία. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Στις 2:30 τα ξημερώματα και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει πρόκριση. Στα νοκάουτ παίζουν για την πρώτη θέση του ομίλου, με την Κολομβία μάλιστα να βολεύεται και με ισοπαλία. Ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι.

Ακόμη και η μισοπαλία έχουν αυτή την πολυτέλεια οι Κολομβιανοί. Κατακτούν πρωτιά στον όμιλο. Θα δούμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία. Μια Κολομβία η οποία έδειξε και στα δύο παιχνίδια του ομίλου ότι έχει υψηλές βλέψεις, έχει ένα όριμο γκρουπ, ένα γκρουπ που μπορεί απέναντι σε κάθε ομάδα να βάλει δύσκολα. Απέναντι σε μια Πορτογαλία που είχε άμεση αντίδραση κόντρα λόγω της γκέλας που είχε κάνει στην πρεμιέρα απέναντι στο Κονγκό, αυτό το 1-1, άμεση αντίδραση, άμεση απάντηση, εμφατικό 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν, σοου από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος απάντησε στους επικριτές του μέσα στο γήπεδο, όπως ξέρει να κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και νομίζω ότι με φόρα θα πάει να παίξει και απέναντι στην Κολομβία για την πρωτιά του ομίλου. Είπαμε ότι χρειάζεται μόνο νίκη όμως η Πορτογαλία απέναντι στην Κολομβία για να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Το παιχνίδι το Κονγκό αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν που έρχεται από αυτήν την ήττα με 5-0, βαριά ήττα από την Πορτογαλία. 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 2 δέχτηκε στην επανάληψη. Ήταν ανταγωνιστικό το Ουσμπεκιστάν στην πρεμιέρα κόντρα στην Κολομβία, αλλά λήγησε και ήρθε ο διασυρμός απέναντι στους Πορτογάλους στη δεύτερη αγωνιστική. Μοιάζει απίθανο να περάσει το Ουσμπεκιστάν στην επόμενη φάση, ακόμα και να κερδίσει το Κονγκό, καθώς θα έχει μεν 3 βαθμούς, αλλά ο συντελεστής τερμάτων 1-8 αυτή τη στιγμή είναι απογοητευτικός για να ελπίζει. Είναι αλήθεια το Ουσμπεκιστάν.

και στα δύο παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 τα ξημερώματα, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Η Αλγερία προκρίνεται στους 32 με νίκη, για δύο αποτελέσματα αγωνίζεται η Αυστρία. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στο παρελθόν και στο παγκόσμιο κύπελο του 82, έτσι για να σας δώσω και ένα ιστορικό στοιχείο. Η Αυστρία είχε πανηγυρίσει νίκη με 2-1 κόντρα στην Αλγερία.

Αρκετά κατώτερη των προσδοκιών παρουσιάστηκε, είναι αλήθεια, η Αυστρία με αντίπαλο την Αργεντινή. Γνώρισε δίκαια την ΙΤΑ. Η Αργεντινή μάλιστα είχε ολοκληρώσει αυτό το παιχνίδι με 2,36 ex-goal ποιοτικές ευκαιρίες. Το είδαμε αυτό βέβαια και στο γήπεδο, φάνηκε με τις ευκαιρίες που χάθηκαν. Το 2-0 της Αργεντινής ήταν για την Αυστρία. Η οποία θα αγωνιστεί για δύο αποτελέσματα απέναντι στην Αλγερία για την πρόκρισή της. Τώρα, στο Ιορδανία-Αργεντινή. Ένα βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι. Η Αργεντινή έχει προκριθεί ως πρώτη, η Ιορδανία έχει αποκλειστεί.

Μια Ιορδανία που δέχτηκε στα δύο παιχνίδια του ομίλου έχει 0 βαθμούς. 5 γκολ πέτυχε μόλις 2. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει απέναντι στην Αργεντινή. Δεν έχουν προκύψει και αγωνιστικά προβλήματα. Το εντυπωσιακό είναι πως δέχτηκε τα 3 από τα 5 γκολ από κόρνερ. Έχει πρόβλημα στις στατικές φάσεις η Ιορδανία.

Η Αργεντινή που έκανε το απόλυτο, με τον Μέση φυσικά να είναι ο superstar, τα 5 γκολ που πέτυχε στις δύο πρώτες αγωνιστικές, είναι και πρώτος σκόρερ. Δύσκολα θα αγωνιστεί κόντρα στην Ιορδανία ο Ρομέρο, που τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή από τον Οταμέντι στο 57 στον αγώνα κόντρα στην Αυστρία, ως πιθανός παρτενέρ του Μαρτίνες. Αν δεν δοθούν ανάσες και σε αυτόν, στο κέντρο της άμυνας παρουσιάζεται ο Σενέζη. Η λογική λέει πάντως πως ο Σκαλόνι θα ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές του εν ώψη των 32, καθώς είναι και αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι. Όχι ότι θα κάτσει η Αργεντινή να χάσει, αλλά θα ήθελε να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές ο Σκαλόνι, όπως για παράδειγμα έκανε χθες ο Νορβηγός προπονητής. Γιατί όλοι καθίσαμε στις τηλεοράσεις μας να δούμε την κόντρα του Εμπαπέ με το Χάλαντ και ο Χάλαντ έμεινε στον πάγκο. Όλοι έδιναν γκολ Εμπαπέ, γκολ Χάλαντ. Ο Χάλαντ δεν έπαιξε ποτέ, ο Εμπαπέ δεν σκόραρε. Είχαμε το χατρίκ του Ντεμπέλε. Οπότε αυτή την κόντρα στο πρώτο παγκόσμιο του Χάλαντ, την πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ, δεν την είδαμε ποτέ.

Και επίσης, μιας που αναφερόμαστε στο παιχνίδι της Αργεντινής και το Άνος Σκαλόνι κάνει αλλαγές, υπήρξε ένας δημοσιογράφος 91 χρονών στη συνέντευξη τύπου που έκανε τον Σκαλόνι να παραδεχτεί τελικά ότι ο Μέση δεν θα είναι βασικός απέναντι στην Ιορδανία. Αυτές είναι οι όμορφες ιστορίες του Μουντιάλ. Ο Σκαλόνι, ο οποίος δεν ήθελε αρχικά να αποκαλύψει ότι ο Μέση δεν θα πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα της Αργεντινής, όμως αναγκάστηκε να το παραδεχθεί αφού δέχτηκε σχετική ερώτηση από έναν δημοσιογράφο, θρύλο της Αργεντινής, ετών 91.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα μέσα στην Αργεντινή, είναι μια είδηση πως Σκαλόνι δεν ήθελε να την δώσει δημόσια στη συνέντευξη τύπου. Το κρατούσε κρυφό, που λέμε, πριν από το παιχνίδι με την Ιορδανία. Το έκανε γιατί υπήρχε συγκεκριμένος λόγος και αυτός ακούει στο όνομα Μακάγια Μάρκες, 99χρονος, θρύλος στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο, δημοσιογράφος, δήλωσε παρόν στην αίθουσα καλύπτοντας το 18ο παγκόσμιο κύπελο της δημοσιογραφικής του καριέρας. Και μάλιστα, όπως λέγεται στοιχομηθεία στην συνέντευξη τύπου, ήταν χαρακτηριστική. Όταν ο 99χρονος δημοσιογράφος ρώτησε, αφήστε με να σας ρωτήσω, θα παίξει ο Μέση απέναντι στην Ιορδανία ή όχι. Και η απάντηση του Σκαλόνι ήταν αφοπλιστική. Δεν θα απαντούσα ποτέ σε κάποιον δημοσιογράφο για ένα τέτοιο θέμα. Η ερώτηση όμως έρχεται από εσάς και έτσι σας απαντώ. Ο Μέση δεν θα αρχίσει το μάτς, σας σέβομαι τόσο πολύ, είμαι περήφανος που σας βλέπω εδώ. Και μάλιστα, επειδή υπάρχει και συνέχεια, είναι μια ιστορία που βγαίνει από το Μουντιάλ, αυτές οι ιστορίες που μένουν στα παγκόσμια κύπελα. Μάλιστα, ο Σκαλόνι, όταν απάντησε στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο ετών 91, άφησε τη θέση του και πήγε προς τον θρυλικό Αργεντίνο Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για να τον αγκαλιάσει και να βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί του.

0: και με αυτήν την όμορφη ιστορία που βγαίνει από τα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και το Μεξικό, πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης
4: 95.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
14: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Λευτεράκι,
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
25: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο του παγκοσμίου 5,5. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο του παγκοσμίου.

αυτό το κεφάλαιο με το ξέσπασμα του Μπιέλσα για τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης. Μπιέλσα, ο οποίος έκανε την αυτοκριτική του, είχε μια δύσκολη παρουσία η Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, με την χώρα της Ουρουγουάης να μην μπορεί να πετύχει κάτι. Υπήρξαν και αυτές οι κόντρες εντός των αποδυτηρίων. Ο 70χρονος προπονητής, ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ένας σπουδαίος προπονητής, ανέφερε ότι δεν έχω αφήσει κάτι στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης, ένας προπονητής που είναι στη χώρα εδώ και 3 χρόνια και δεν έχει φέρει αποτελέσματα, δεν μπορεί να πει ότι έχει συνεισφέρει. Έκανε την αυτοκριτική του ο Μπιέλσα, αυτός ο σπουδαίος προπονητής. Η τέταρτη θέση στα προκριματικά δεν έχει αξία, ούτε η τρίτη στο Κόπα Αμέρικα, για να μην μιλήσω για την παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είπε μεταξύ άλλων. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που έκανε ο Ουρουγουάη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Τώρα να περάσουμε στα δικά μας, καθώς έχουμε άφιξη σήμερα για τον ΠΑΟΚ, που φαίνεται ότι μετράει αντίστροφα για να ανακοινώσει την πρώτη μεταγραφή του και να φουλάρει για τις επόμενες. Αρίτζελ Στόντο έρχεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα, φτάνει σήμερα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στις 6 ώρα. Είναι προγραμματισμένη η άφιξη του Ελισόντο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκτός απρόπτου, ο Ελισόντο μάλιστα θα ταξιδέψει κανονικά τη Δευτέρα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για την Ολλανδία, εκεί όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης ο οποίος άφησε την σφραγίδα του με την Sociedad, που μέτρησε 313 συμμετοχές σε επίσημα παιχνίδια της Sociedad, έχει κατακτήσει και δύο κύπελα. Είναι μια σημαντική προσθήκη για τον δικέφαλο. Στις 6 ώρα λοιπόν προγραμματισμένη η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί θα είναι ο Χάρης Εμμανουηλίδης, θα είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5 να πάρετε περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερες πληροφορίες για την άφηξη του Ελισόντο, την πρώτη μεταγραφή που αναμένεται να ανακοινώσει ο δικέφαλος.

Η ομάδα βέβαια που κερδίζει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό παζάρι, ειδικά από τους τέσσερις πρώτους της βαθμολογίας που η σεζόν που ολοκληρώθηκε, είναι αν μη τι άλλο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρώσει το 50% του μεταγραφικού σχεδιασμού σε ένα καλοκαίρι που, όπως αναφέρουν στα ρεπορτάζ, αναμένεται να γίνουν 9 με 10 κινήσεις. Έχει προχωρήσει πολύ σημαντικά, ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγραμματισμού του. Έχει ανακοινώσει ως τώρα την παραμονή του Ζαρουρί, καθώς ενεργοποιήθηκε η οψιόν από την ΛΑΤΣ, του Λούκα Τσάβες, για τον οποίο υπήρξε συμφωνία με την Αργεντίνο Τζούνιορ για επέκταση του δανεισμού του. Ακολούθησε η αγορά του Ετιέν Καμαρά από την Σαρλερουά, η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, η απόκτηση του Πένια από την Μπαρτσελώνα και φυσικά ήρθε και η συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφράι. Υπάρχει κλειδωμένη συμφωνία για 1+1 χρόνια. Και φυσικά και ο Ελμίν Ράστοντερ, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία με την Τούν για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μάλιστα δεν αποκλείεται και σήμερα να είναι στην Αθήνα. Και πλέον ο επόμενος στόχος για τον Παναθηναϊκό, ο μεγάλος στόχος, είναι ο Κρίστιανσεν.

Είναι το επόμενο deal που θέλει να κλείσει ο Παναθηναϊκός, η συμφωνία με τη Λέστερ για το δανεισμό του Κρίστιανσεν με οψιόν αγοράς. Να δούμε αν το πετύχει. Πάντως για την ώρα, κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που κερδίζει τις εντυπώσεις στο μεταγραφικό παζάρι.

Από την άλλη, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, ο Άρης έχει ανακοινώσει ήδη την συμφωνία που υπάρχει με τον Μπασιρού για συμβόλαιο 3 ετών από την Watford, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ενισχύει, θωρακίζει τη μεσαία του γραμμή, μια γραμμή που αυτή τη στιγμή με βάση τα υπόλοιπα κενά που υπάρχουν είναι από τις πιο... από τις γραμμές που υπάρχει πληρότητα για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις και πότε θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις. Θυμίζω ότι 7 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση, 8 η ομάδα να χωρεί για την Πτολεμαϊδά, 13 επιστρέφει Ιουλίου, 21 του ίδιου μήνα ταξιδεύει για την Ιταλία η αποστολή, εκεί που θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μέχρι τότε στόχος των κιτρινόμαυρων είναι να ανακαλυφθούν κάποια βασικά κενά του ρόστερ, όπως για παράδειγμα να αποκτηθεί τουλάχιστον ακόμη, να αποκτηθεί τουλάχιστον ένας κεντρικός αμυντικός, δύο κινήσεις θα γίνουν εκεί για να ενισχυθεί η γραμμή της άμυνας, όπως και ένας αριστεροπόδαρος back. Αυτές είναι οι προτεραιότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάντως ο Μπασιρού είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνει στον Άρη και εντάσεις και ενισχύει τη μεσαία γραμμή. Ένας box to box, έχει τα χαρακτηριστικά του box to box half, που θα βοηθήσει στη μετάβαση, δεν θα δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, αλλά θα βοηθήσει στη μετάβαση. Γενικότερα είναι ένας half ο οποίος δίνει δύναμη και θωρακίζει τη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου υπάρχει ο Ράτσιτς, υπάρχει ο Γένσεν, υπάρχει ο Χόγκλα, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε στάδιο αποκατάστασης μετά την επέμβαση που έκανε. Υπάρχει ο Γαλανόπουλος, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και στον χάρτη της επόμενης σεζόν, αλλά για την ώρα έχει συμβόλαιο, είναι στο ρόστερ. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Βοριαζίδης, ο Νίκ, που αγωνίζονται στη συγκεκριμένη θέση, αλλά αυτό που καίει αυτή τη στιγμή τους κιτρινόμαυρους είναι να ενισχύσουν την άμυνα, καθώς εκεί υπάρχουν τα μεγάλα κενά στο ρόστερ. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα ακόμα και στους κιτρινόμαυρους. Χρειάζεται σιγά σιγά να τρέξουν το μεταγραφικό του σχεδιασμό για να κλείνουν ένα-ένα τα μέτωπα και τουλάχιστον μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει για την Ιταλία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, τα φιλικά τα δυνατά που θα αρχίσουν από εκεί και θα συνεχιστούν στην Ελλάδα με την επιστροφή της ομάδας 31 Ιουλίου, να έχει συμπληρωθεί ένα βασικό, να έχει σχηματοποιηθεί ένας βασικός κορμός για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Και από τον ποδοσφαιρικό Άρη να περάσουμε στον μπασκετικό Άρη, όπως διαβάζω και από τον Μπάρι Τρικαλιώτη στο metrosport.gr, κοντά στο να κλείσει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στους κιτρινόμαυρους, καθώς αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Υπήρξε επίσημη ανακοίνωση σήμερα από τους Ερυθρόλευκους για λύση συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του και ο Άρης πλέον μπαίνει δυνατά. Υπάρχει θετικό κλίμα για τον Αντετοκούμπο να έρθει στην Θεσσαλονίκη και αυτός για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.

Τώρα στον Ηρακλή η είδηση έρχεται από την Ιταλία και αφορά τον Ματία Ντεσίλιο, καθώς φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά πλέον, είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές με τον πολύμπειρο Ιταλό δεξιό μπακ 34 ετών. Δεν αποκλείται μάλιστα να έρθει στην Θεσσαλονίκη για τα διαδικαστικά, να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Ένας παίκτης με πολύ πλούσιο βιογραφικό, ένα σπουδαίο βιογραφικό για τον Ηρακλή αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. 40 συμμετοχές με την Εθνική Ιταλίας, πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο με Μίλαν και Γιουβέντους. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρέασαν τη συνέπεια των συμμετοχών του. Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία και ο Ηρακλής προχωρήσει σε αυτή τη σπουδαία κίνηση με τον Ματία Ντεσίλιο.

Θα επιστρέψω λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί μόλις τώρα προέκυψε είδηση, οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τούν στα πράσινα και ο Ράστοντερ για 4 χρόνια. Η πέμπτη μεταγραφική κίνηση για τον Παναθηναϊκό, τη Δευτέρα οι υπογραφές με τους πράσινους, ο Έλμιν Ράστοντερ θα είναι η επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Μια είδηση που προέκυψε μόλις τώρα, αναφερθήκαμε νωρίτερα στις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι πράσινοι, εντυπωσιάζουν με το δυνατό μπάσιμο στα μεταγραφικά, την ενίσχυση που έχουν κάνει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αυτό αφορά στα φιλικά της προετοιμασίας, τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες, καθώς ανακοινώθηκε ακόμη ένα φιλικό που θα δώσει η ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μετά της Ντεγκράφτσα και της Άμσουσπορ θα αντιμετωπίσει και την Τσβόλε στις 26 Ιουλίου. Η ΑΕΚ που θα πραγματοποιήσει στην Ολλανδία την προετοιμασία της στο Apeldoorn και μάλιστα θα γίνει σε δύο στάδια. Το πρώτο θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 18 Ιουλίου, το δεύτερο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Τώρα σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, επειδή αναφερθήκαμε και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στο ΠΑΟΚ και στον Άρη, ο Ολυμπιακός κινείται με γρήγορους ρυθμούς για να κλείσει άλλους 4 ποδοσφαιριστές μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο ένας είναι ο Πόποβιτς, ο γκολκίπερ, ο στόπερ Κάρμο, ο εξτρέμο Ρόκα και ο μεσοεπιθετικός Στάνιτς. Αν δεν προκύψει μάλιστα κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής και για άλλον ποδοσφαιριστή.

Είναι εντυπωσιακό το πόσα χρήματα κινούνται αυτή την περίοδο στο παγκόσμιο, στην Αμερική, στο Μεξικό, στον Καναδά. Υπάρχει μια είδηση όπου αναφέρει ότι η διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου έχει ήδη προσφέρει σημαντική όθηση στην μεξικανική οικονομία, με την οικονομική δραστηριότητα των δύο πρώτων εβδομάδων του Μουντιάλ να ξεπερνά στο Μεξικό, έτσι, ένα δις δολάρια. Όλα αυτά φυσικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, την ενίσχυση της κατανάλωσης γενικότερα στα εστιατόρια, στα μπαρ, στα ξενοδοχεία, στα καταστήματα αθλητικών ειδών που έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, καθώς και η πορεία φυσικά της εθνικής ομάδας του Μεξικού στη φάση των ομίλων, έχουν τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αφήνουν τα λεφτά τους έσοδα 1 δις δολάρια μόνο από τη φάση των ομίλων στο Μεξικό. Εντυπωσιακό αλλά και αναμενόμενο θα έλεγα, καθώς ένα Μουντιάλ πάντα προσφέρει και τεράστια έσοδα στη χώρα που το φιλοξενεί και προκειμένως στις χώρες, στο Μεξικό, στον Καναδά και στην Αμερική.

0: Ανακεφαλαιώνοντας και για να δώσουμε σκυτάλι για το επόμενο δίωρο στον Αχίλλειο Έξαρχο, στις 6 ώρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Λεστόντο για τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα είστε, Μετρόπολης 95,5 για το ρεπορτάζ. Εκεί θα είναι ο Χάρης Εμμανουλίδης στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για την αύξηση του Λεστόντο, το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα, όπως φαίνεται, του δικεφάλου. Και σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, θυμίζω στις 12 η ώρα Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Πορτογαλία-Κόγκο, Ουσμπεκιστάν. Στις 5 Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή. Παιχνίδια που ολοκληρώνουν σε όλους τους ομίλους την τρίτη αγωνιστική, και από αύριο το βράδυ στις 10 μπαίνουμε στην νοκάουτ φάση, στη φάση των 32. Και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα δώσουμε σκυτάλι στον Αχίλλειο Έξαρχο. Μένετε συντονισμένοι, Μετρόπολης 95,5. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο.
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
20: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, Μετρόπολης 95,5 ακούτε, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Αχίλλος έξαρχος πλέον πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 να δούμε παρέα όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε ένα ακόμα απόγευμα Σαββάτου με το παγκόσμιο κύπελο από ποδοσφαιρικής πλευράς, από ποδοσφαιρικές δράσεις, να είναι το γεγονός το οποίο δεσπόζει και κυριαρχεί στην αθλητική επικαιρότητα, όχι μόνο την ποδοσφαιρική αλλά και γενικότερα, με μια διοργάνωση η οποία συναρπάζει γενικότερα όλο τον πλανήτη. Θα δούμε τι έχουμε σχετικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Θα δούμε βεβαίως και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Περιμένουμε πραγματάκια κατά τη διάρκεια του επόμενου δίωρου που θα είμαστε μαζί. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε άφιξη ποδοσφαιριστή, τον Αρίτζε Λουστόντο, τον Ισπάνο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να ενσωματωθεί επί της ουσίας στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, να διευθετηθούν έτσι τα τυπικά, καθώς έχουν έρθει σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Την ίδια στιγμή εξελίξεις έχουμε και στο μπάσκετ, στον Άρη, στην Ευρωλίγκα. Θα αναφέρουμε έτσι μερικές ειδησούλες, εξελίξεις που είχαμε από χθες κυρίως σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα και το EuroCup, αλλά και με τα γραφικά ό,τι περιλαμβάνει το μενού για τις ομάδες Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και στην υπόλοιπη φυσικά αθλητική επικαιρότητα έχουμε ειδησούλες, έχουμε νέα. Βλέπω εδώ και λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει άλλη μια μεταγραφική προσθήκη. Υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ελμίν Ράστοντερ, τον Σκοπιανό ποδοσφαιριστή, τον Σκοπιανό επιθετικό, για τον οποίο υπήρχαν πληροφορίες και φήμες και σενάρια τις προηγούμενες μέρες για τις επαφές του με τους πράσινους. Πλέον αυτό που προκύπτει τα τελευταία λεπτά από την Αθήνα είναι ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει οριστικά με τον Παναθηναϊκό και αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα στην πρωτεύουσα για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι από τις ομάδες η οποία δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο μεταγραφικό παζάρι μέχρι και αυτήν την εποχή, αυτήν την περίοδο, αυτές τις ημέρες. Μεταγραφές αρκετές για τους πράσινους. Ακόμα ένα καλοκαίρι ο Γιάννης Αλαφούζος φαίνεται πως βάζει το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του εν ώψη του επόμενου πρωταθλήματος. Αυτό που μένει να διαπιστώσουμε είναι αν τουλάχιστον αυτή τη φορά θα πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα ή για ακόμη μια φορά ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια τρύπα στο νερό όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Αφήξεις περιμένουμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον και στον Ολυμπιακό. Περιμένουν ενδεχομένως και να έχει ήδη φτάσει ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο μαυροβούνιος τερματοφύλακας με τον οποίο έχουν συμφωνήσει οι Ερυθρόλευκοι. Ο Πόποβιτς, ο οποίος επί της ουσίας θα είναι ο αντικαταστάτης του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην τριάδα των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ προορίζεται για backup του Κωνσταντίνου Τζολάκη κάτω από τα goalpost. Στον Ολυμπιακό υπάρχει φυσικά και ο Δημήτρης Τουνάρας, ο παίκτης ο οποίος πανηγύρισε πέρυσι την άνοδο με τον Ηρακλή στην Super League, από την Super League 2 επιστρέφει στο λιμάνι, επιστρέφει στον Πειραιά και θα είναι και αυτός στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Από εκεί και μετά στον Ολυμπιακό περιμένουν και άλλους ποδοσφαιριστές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει η πληροφορία για τον Ρόκα ότι είναι προχωρημένες επαφές, επί της ουσίας υπάρχει και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή καταρχήν συμφωνία, οπότε οι Ερυθρόλευκοι τον περιμένουν στην Αθήνα. Ο Ζωέλ Ρόκα, εξτρέμιος επιθετικός, ο οποίος αναμένεται να αποκτηθεί από την Τζιρόνα. Για τον Μπάλσα Πόποβιτς θα είπαμε,
τον τραυματοφύλακα που έρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα. Από εκεί και πέρα ο τρίτος, ο οποίος και αυτός προβάρει τα Ερυθρόλευκα, δεν είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι ένας παλιός γνώριμος για τους Ερυθρόλευκους, ο Νταβίτ Κάρμου, ο οποίος αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού, πλέον αναμένεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να επιστρέψει στο Γιώργος Καραϊσκάκης, αλλά αυτή τη φορά έχοντας υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο πλέον και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού, μόνιμο μέλος του ρόστερ, και όχι με την μορφή δανεισμού. Και οι τρεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Για τον Πόποβιτς, οι πληροφορίες και η επίσημη ενημέρωση μιλά για άφιξη αυτή την ώρα στην Αθήνα. Για έναν Ολυμπιακό βεβαίως, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες από χθες το βράδυ ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση και του Πέτρ Στάνιτς από την Λουντογκόρετς, επιθετικού από την ομάδα της Λουντογκόρετς της Βουλγαρίας. Τα βρίσκουν σε ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ολυμπιακός με την Βουλγαρική ομάδα. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής να κάνουμε έτσι μια επισκόπηση των μεταγραφών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Super League, πώς έχουν κινηθεί οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Για αρχή όμως θα ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, πρωτού όμως δώσουμε έτσι την εικόνα το τι συμβαίνει, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στο παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει, από ό,τι βλέπω εδώ διαβάζω, υπάρχει η επίσημη ανακοίνωση και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει ο δικέφαλος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Φρέσκο ρεπορτάζ, πριν από λίγα λεπτά υπάρχει σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media, στους λογαριασμούς της στα social media. Υπήρχε η πληροφορία τις προηγούμενες μέρες, τα είχαμε αναφέρει και στο metrosport.gr. Πλέον υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ. Το πρώτο φιλικό είναι προγραμματισμένο για την 1η Ιουλίου στο Zalt Bommel, στο μέρος που θα γίνει η προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, απέναντι στην Beveren, 1η Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί στις 4 Ιουλίου το φιλικό με την Βέστερλο, και αυτό στο Zalt Bommel, στο προπονητικό, στην περιοχή που θα κάνει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, στις 3.30 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας πάντα, για σε ώρες Ελλάδας θα αναφέρουμε και το σημειώνω αυτό, διότι η σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media είναι σε ώρες κεντρικής Ευρώπης, μια ώρα πιο πίσω δηλαδή από την ώρα Ελλάδος. Οι ώρες που σας λέμε εμείς είναι οι ώρες Ελλάδος, για να γνωρίζετε. 4 Ιουλίου λοιπόν το φιλικό με την Βέστερλο, 4 Ιουλίου είναι το επόμενο Σάββατο, ενώ 1 Ιουλίου είναι την Τετάρτη. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Είπαμε λοιπόν, την Τετάρτη το φιλικό με την Beveren στις 6 το απόγευμα. Το προσεχές Σάββατο, σε μια εβδομάδα από τώρα, το φιλικό με την Βέστερλο. Στις 7 Ιουλίου, Τρίτη, ημέρα Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, επίσης στο Zalt Bommel, φιλικό με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας. Και τέταρτο φιλικό που ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ επίσημο, που έχει κλειδώσει, έχει τσεκαριστεί, έχει φιξαριστεί, φιλικό με την Τβέντε, 11 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο. Και αυτό το μάτς απέναντι στην Ολλανδική Τβέντε στο Χούισεν, όπως αναφέρει εδώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα γίνεται λόγος για δύο φιλικά, όπως βλέπω, 2.90 λεπτά απέναντι στην Τβέντε την ίδια ημέρα, το ένα στις 2 το μεσημέρι και το δεύτερο 90 λεπτό στις 5 το απόγευμα. Αυτά είναι τα φιλικά τα οποία έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία, τα οποία θα μεταδοθούν από το Open, να το δώσουμε και αυτό, καθώς σήμερα έχει επισημοποιηθεί από το πρωί το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Το Open θα μεταδώσει τις φιλικές αναμετρήσεις, τα φιλικά προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.

Μιας και λέγαμε πριν για τον Πόποβιτς, βγήκε και τώρα η είδηση. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Μαυροβούνιος θερματοφύλακας. Αφήχθη πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για λογαριασμό του Ολυμπιακού, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. 26χρονος τερματοφύλακας. Όπως είπαμε και πριν, σημειώνουμε και τώρα, θα είναι θεωρητικά ο δεύτερος goalkeeper, ο backup του Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ την τριάδα των τερματοφυλάκων συμπληρώνει ο Δημήτρης Στουρνάρας. Με την αύξηση λοιπόν του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει την τριάδα των goalkeeper για τη νέα σεζόν. Αυτά σχετικά με κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής που προέκυψαν πριν από λίγη ώρα. Τώρα θα κλείσουμε την παρένθεση των εγχωρίων. Αν θέλετε, θα ανοίξουμε την παρένθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα δούμε τι έχουμε στο Μουντιάλ, καθώς η αγωνιστική δράση συνεχίζεται αμοιώτα. Έχουμε λοιπόν σήμερα δράση σε τρεις ομίλους. Ολοκληρώνεται μάλλον η αγωνιστική δράση στον 10ο, τον 11ο και τον 12ο όμιλο. 6 μάτς περιλαμβάνει το πρόγραμμα της βραδιάς. Για ξενύχτηδες είναι το απόψινο πρόγραμμα, καθώς τα μάτς ξεκινούν τα μεσάνυχτα, δεν έχουμε παιχνίδι νωρίτερα, 10 ή έστω 11 η ώρα. Όσοι θέλουν να δουν, να απολαύσουν ποδοσφαιρική δράση Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πρέπει να περιμένουν στις 12 τα μεσάνυχτα, με τρία πακέτα αγώνων. Στις 12 τα μάτς για τον 12ο όμιλο, παιχνίδια Αγγλία, Παναμάς και Κροατία Γκάνα, είναι το πρώτο πακέτο παιχνιδιών, το πρώτο δίδυμο αγώνων. Ακολουθούν στις 2:30 τα μάτς Πορτογαλία Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν, είναι για τον 11ο όμιλο αυτά τα παιχνίδια. Και στις 5 τα ξημερώματα κλείνει το πρόγραμμα με τις αναμετρήσεις Ιορδανίας, Αργεντινής και Αλγερίας Αυστρίας. Και όχι μόνο κλείνει το πρόγραμμα της σημερινής βραδιάς, κλείνει και το πρόγραμμα, πέφτει η αυλαία της φάσης των ομίλων της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήδη έχει συμπληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το puzzle των ομάδων που έχουν προκριθεί στα knockout. Απομένουν πολύ πολύ λίγες μικρές εκκρεμότητες, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν οριστικά απόψε το βράδυ. Έχουμε και κάποια ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη σχηματιστεί, καθώς υπάρχουν ήδη ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει, όπως είπαμε, την πρόκριση από τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια που αναμένονται στη φάση των 32 και πολύ πιο ενδιαφέροντες αγώνες, οι οποίοι ενδεχομένως θα προκύψουν στη συνέχεια, στη φάση των 16, σε περίπτωση που τα φαβορεί πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης. Θυμίζω έτσι συνοπτικά τι έχουμε από τους πρώτους, από τους ομίλους που έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική δράση. Στον πρώτο όμιλο θυμίζω ότι έχει εξασφαλίσει την πρόκριση το Μεξικό ως πρώτο, έχοντας κάνει το 3-3, τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, το απόλυτο για τους Μεξικανούς, οι οποίοι δεν έχουν δεχθεί και τέρμα στα αυτά τα πρώτα τους τρία παιχνίδια στην διοργάνωση. Την πρόκριση έχει πάρει και η Νότια Αφρική ως δεύτερη, ενώ η Νότια Κορέα, που κατέλαβε την τρίτη θέση με τρεις βαθμούς, είναι αναγκασμένη να περιμένει μέχρι και σήμερα το βράδυ για να δει εάν θα είναι στις 8 καλύτερες τρίτες, εάν θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να παρατείνει την παρουσία της στη συνέχεια του Μουντιάλ, ενώ εκτός διοργάνωσης έχει μείνει η Τσεχία. Στον δεύτερο όμιλο την πρόκριση πήραν ως πρώτη η Ελβετία με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη ισοβάθμισαν στην δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Ο Καναδάς δεύτερος, η Βοσνία Ερζεγοβίνη τρίτη, αλλά δεδομένα είναι στις 8 καλύτερες τρίτες εξαιτίας της υψηλής βαθμολογικής συγκομιδής. Έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των 32, εκτός έχει μείνει το Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία και Μαρόκο με 7 βαθμούς στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα,
με άνεση προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Στην τρίτη θέση Σκωτία με 3 βαθμούς και αυτή είναι αναγκασμένη να περιμένει μέχρι και απόψε το βράδυ, μέχρι και σήμερα, αύριο τα ξημερώματα επί της ουσίας, για να δει εάν θα είναι στις καλύτερες τρίτες για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης, ενώ εκτός έμεινε η IT. Στον τέταρτο όμιλο, πρώτη κατετάγει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η εκ των διοργανωτών του φετινού Μουντιάλ, με 2 νίκες και 1 ήττα την τελευταία αγωνιστική σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία, η οποία και για αυτήν ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, καθώς είχε ήδη αποκλειστεί πριν τη σέντρα στο τελευταίο μάτς, στην τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση. Με 4 βαθμούς, Αυστραλία δεύτερη ως δεύτερη και Παραγουάη ως τρίτη προκρίνονται στα νοκάουτ. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση. Η Γερμανία ως πρώτη, η Ακτή Ελεφαντοστού ως δεύτερη πήραν το εισιτήριο για τους 32, όπως και ο Ισημερινός με τους 4 βαθμούς που συγκέντρωσε. Θα είναι και αυτός στους 32. Εκτός έμεινε η ομάδα του Κουρασάου, η οποία θεωρώ ότι απόλαυσε την παρθενική της παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και ο βαθμός που πήρε απέναντι στον Ισημερινό ήταν μια θετική συγκομιδή για μια τόσο μικρή χώρα χωρίς ιδιαίτερα ποδοσφαιρική παράδοση. Νομίζω ότι η μεγάλη της επιτυχία όλοι το αντιλαμβάνονται και όλοι συνηγορούν σε αυτό και το δέχονται, ότι ήταν η πρόκριση απλά και μόνο η παρουσία της στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της Βόρειας Αμερικής. Συνεχίζουμε στον έκτο όμιλο και εδώ 3 ομάδες έχουν πάρει το εισιτήριο για τα νοκάουτ. Ολλανδία ως πρώτη με 7 βαθμούς, Ιαπωνία ως δεύτερη και η Σουηδία ως τρίτη με 4 βαθμούς θα δώσουν το παρόν στη φάση των 32. Εκτός νυμφώνος έμεινε η Τινησία. Στον 7ο όμιλο, σε παιχνίδια τα οποία γίνανε σήμερα το βράδυ αυτά, είχαμε το Αίγυπτος Ιράν 1-1 και το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Το Βέλγιο και η Αίγυπτος προκρίθηκαν. Το Βέλγιο από την πρώτη θέση, η Αίγυπτος από τη δεύτερη θέση. Το Ιράν έφτασε πάρα πολύ κοντά, μια ανάσα από την πρόκριση. Πέτυχε τέρμα στις καθυστερήσεις, το οποίο ακυρώθηκε μέσω του VAR. Έχασε έτσι την ευκαιρία να προκριθεί. Έμεινε στην τρίτη θέση και περιμένει με τους 3 βαθμούς. Περιμένει να δει αν θα είναι στους 8 καλύτερους δεύτερους, εκτός η Νέα Ζηλανδία. Ενώ η ιστορία έγραψε το πράσινο ακροτήρι στον 8ο όμιλο με το 0-0, τη λευκή ισοπαλία απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Το πράσινο ακροτήρι κατάφερε να υποσκελίσει Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία να μπει στην πρώτη διάδα, να κάνει την μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον το γεγονός ότι κατάφερε να προσπεράσει την Ουρουγουάη είναι μια έκπληξη. Λίγοι το περίμεναν πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και θα δώσει το παρόν στη φάση των 32, μια σπουδαία επιτυχία για τους Αφρικανούς, πίσω φυσικά από την Ισπανία, η οποία ήταν εξ αρχής το μεγάλο φαβορί και προκρίθηκε ως πρώτη. Μοναδική της απώλεια ήταν το 0-0 της πρεμιέρας απέναντι στο πράσινο ακροτήριο. Κλείνοντας με τους ομίλους που έχει συμπληρωθεί το παζλ των αγώνων, έχουν διεξαχθεί και οι 3 αγωνιστικές. Στον 1ο όμιλο, Γαλλία, υγιεινός περίπατος στον όμιλο. 3 εύκολες νίκες για τους Γάλλους, για τους τρικολόρους, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη μέσω της παρουσίας τους, μέχρι της αγωνιστικής τους παρουσίας στη φάση των ομίλων, ότι δικαίως συγκαταλέγονται ως ένα από τα κορυφαία φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αν όχι το κορυφαίο φαβορί. Γκολ και θέαμα πραγματικά από τους Γάλλους και στο χθεσινό μάτς κόντρα στην Νορβηγία, παρότι ήταν βαθμολογικά διάφορο για την Γαλλία, η οποία με σόου του Ντεμπελέ που πέτυχε χάτρικ μέσα σε 32 λεπτά και μάλιστα έβλεπα ένα στατιστικό, ήταν και το πιο γρήγορο χάτρικ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μετά το 1954, τα τελευταία 72 χρόνια. Λοιπόν, το πιο γρήγορο hat-trick ξεπέρασε έναν ποδοσφαιριστή Αυστριακό, αν θυμάμαι καλά, ή Ελβετό, ο οποίος είχε σκοράρει hat-trick στο παγκόσμιο κύπελλο της Ελβετίας το 1954 μέσα σε διάστημα 24 λεπτών. Το πιο γρήγορο hat-trick λοιπόν μετά από εκείνη την επίδοση ήταν αυτό του Ντεμπελέ στο χθεσινό μάτς της Γαλλίας με την Νορβηγία.
και τα σεξ στην τούρτα έβαλε ο Ντουέ στις καθυστερήσεις με αυτό το 4-1. Η Νορβηγία έτσι κι αλλιώς ήταν και αυτή περασμένη, δεν της τύχησε ιδιαίτερα η χθεσινή η ήττα, απλά θα συνεχίσει από την δεύτερη θέση στα νοκάουτ, ενώ την πρόκριση πήρε και η Σενεγάλη με το 5-0 επί του Ιράκ, με τους 3 βαθμούς που κέρδισε χθες, αλλά και με την διαφορά τερμάτων είναι δεδομένα στους 8 καλύτερους τρίτους, δεν χρειάζεται να περιμένει όπως άλλες ομάδες που συγκέντρωσαν και αυτές 3 βαθμούς μετά τις 3 αγωνιστικές που έδωσαν, να περιμένουν τα απόψινά παιχνίδια για να δει αν θα είναι στους 8 καλύτερους τρίτους. Είναι δεδομένα στους 8 καλύτερους τρίτους και πλέον περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στους 3 τελευταίους ομίλους. Είπαμε το πρόγραμμα στον 10ο όμιλο, Αλγερία-Αυστρία, Ιορδανία-Αργεντινή. Εδώ η Αργεντινή έχει ήδη προκριθεί με 6 βαθμούς, είναι πρώτη, έχει ήδη προκριθεί στους 32, έχει ήδη περάσει και ως πρώτη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στην αναμέτρηση με την Ιορδανία, αλλά και το τι θα γίνει στο Αλγερία-Αυστρία, από τη στιγμή που έχει κερδίσει και την Αλγερία και την Αυστρία, ακόμη και στην περίπτωση που ιτηθεί από την Ιορδανία, σενάριο που έτσι και αλλιώς συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, σε περίπτωση ισοβαθμίας με μία εκ των Αυστρίας ή Αλγερίας, από τη στιγμή που τις έχει κερδίσει και τις δύο, είναι δεδομένα πρώτη. Από εκεί και μετά, Αυστρία και Αλγερία θα δώσουν τον δικό τους αγώνα σήμερα. Αύριο τα ξημερώματα, μάλλον στις 5, θα κριθεί από το αποτέλεσμα στο μεταξύ τους μάτς, το ποια από τις δύο ομάδες ή ενδεχομένως και οι δύο να προκριθούν στην επόμενη φάση. Ενδεχομένως, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι ισορροπίες στη βαθμολογία, στην επιμέρους βαθμολογία των τρίτων σε κάθε όμιλο, μια βολική ισοπαλία εδώ, μια ισοπαλία μάλλον ανάμεσα τους, θα αποτελούσε βολικό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες για να πάρουν χέρι-χέρι το εισιτήριο για τα νοκάουτ. Σε μια τέτοια περίπτωση η Αυστρία θα είναι δεύτερη, καθώς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, είναι με 3 γκολ υπέρ, 3 γκολ κατά, ενώ η Αλγερία ακολουθεί με 2 γκολ υπέρ, 4 κατά, μείον 2 συντελεστής τερμάτων, θα είναι τρίτη, αλλά με τους 4 βαθμούς και η τρίτη παρουσία της στην τρίτη θέση θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκάουτ, ενδεχομένως και με μια ήττα. Εντάξει, αυτό θα φανεί και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Μιλώ. Έχουμε στις 2:30 Κολομβία-Πορτογαλία, Κόγκο-Ουσμπεκιστάν. Και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί, Κολομβία και Πορτογαλία. Εδώ μεταξύ τους αναμέτρηση θα ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα βγει πρώτη και ποια θα είναι δεύτερη. Η Κολομβία που έχει 2-2 με ισοπαλία διασφαλίζεται, όπως βεβαίως και με νίκη προφανώς. Πορτογαλία θέλει νίκη από την πλευρά της για να την προσπεράσει στη βαθμολογία και να καταλάβει την πρώτη θέση. Από εκεί και μετά το Κονγκό υποδέχεται το αδύναμο Ουσμπεκιστάν. Το Κονγκό το οποίο έβγαλε καλά στοιχεία και στο μάτς της πρεμιέρας με την Πορτογαλία, αλλά και στο παιχνίδι με την Κολομβία που έχασε δύσκολα με 1-0, αντιθέσει με το Ουσμπεκιστάν το οποίο ιτήθηκε και στα δύο παιχνίδια. Με νίκη απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, το Κονγκό λογικά θα είναι στις 8 καλύτερους τρίτους και θα περάσει και αυτό στα νοκάουτ. Τέλος, έχουμε τα δύο μάτς που είπαμε για τον 12ο όμιλο. Αγγλία, Γκάνα ισοβαθμούς στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Η Κροατία τρίτη με 3. Ο Παναμάς έχει ήδη αποκλειστεί τέταρτος χωρίς βαθμό. Αγγλία και Γκάνα. Η Αγγλία κόντρα στον Παναμά έχει την ευκαιρία με νίκη να είναι πρώτη οριστικά. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων απέναντι στην Γκάνα, συν 2 αντί συν 1 των Αφρικανών. Εάν κερδίσει και με μεγάλη διαφορά τερμάτων τον Παναμά, θα είναι πρώτη. Από την πλευρά της η Γκάνα θέλει νίκη απέναντι στους Κροάτες και αφενός μεν για να είναι σίγουρα στην πρώτη διάδα, αφετέρου θέλει νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων, όσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό απέναντι σε μια ομάδα όπως
η Κροατία, μια ομάδα με την ποιότητα της Κροατίας, για να διεκδικήσει την πρωτιά στον όμιλο. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα με Μουντιάλ. Θα πάμε, πρέπει όμως πρώτα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα είναι 5 και μισή, και θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Τα ξημερώματα το Βέλγιο ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία επικρατώντας με 5-1 και εξασφάλισε την πρωτιά του 7ου ομίλου, ενώ την ίδια ώρα η Αίγυπτος έμενε στο 1-1 με το Ιράν και περνούσε ως δεύτερη. Νωρίτερα για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης και την έστειλε σπίτι της με το πράσινο ακροτήρι να γράφει ιστορία, αφού πέρασε ως δεύτερο μετά το 0-0 με την Σαουδική Αραβία. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με την τρίτη και τελευταία αγωνιστική στους τρεις τελευταίους ομίλους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία για τον 12ο όμιλο. Στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα, Κολομβία-Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Καλό σας απόγευμα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
22: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
24: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
23: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
24: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
23: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου, γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
24: Καθημερινά?
23: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
24: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
25: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, χιλιοσέξαρχος σταθερά, πίσω από το μικρόφωνο, με Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη είμαστε παρέα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Εμίλιο Γαβριλίδη στο production και Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Λέγαμε για το παγκόσμιο κύπελλο, λοιπόν, είχαμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια αναφορά για τα παιχνίδια του 12ου και τελευταίου κατά σειρά ομίλου, της φάσης των ομίλων. Παιχνίδια Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα στις 12 τα μεσάνυχτα η Σέντρα και στις 2 αναμετρήσεις, κοινή ώρα έναρξης, όπως βεβαίως σε όλες τις αναμετρήσεις των ομίλων ταυτόχρονα διεξάγονται τα μάτς της τελευταίας αγωνιστικής. Είπαμε για την Αγγλία, κατά την τύχη της στα χέρια, τα δικά της, με νίκη απέναντι στον Παναμά, λογικά θα είναι πρώτη στον όμιλο της, εκτός και αν η Γκάνα καταφέρει και κερδίσει την Κροατία με διαφορά τερμάτων μεγαλύτερη από ό,τι η Αγγλία, τον αδύναμο και αποκλεισμένο Παναμά. Έτσι, αποστολή για τους Γκανέζους πολύ πολύ πιο δύσκολη, με σαφώς μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητα σε σχέση με την αποστολή των Άγγλων, δεδομένου του γεγονότος ότι η Κροατία καίγεται για βαθμούς, καίγεται για ένα θετικό αποτέλεσμα, καίγεται για τη νίκη απέναντι στην Γκάνα, καθώς σε περίπτωση ήττας είναι πολύ πιθανό το σενάριο το ενδεχόμενο οι Κροάτες, μια ομάδα η οποία πραγματοποίησε πολύ καλή πορεία στα δύο προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα, μας μην το ξεχνάμε αυτό, φιναλίστ το 2018 στην Ρωσία, ημιφιναλίστ στην το 2022 στο Κατάρ. Οι Κροάτες αυτό, φιναλίστ το 2018 στην Ρωσία, ημιφιναλίστ στην το 2022 στο Κατάρ,

να μας χωρίς βαθμό έχει ήδη αποχαιρετήσει την διοργάνωση. Και πριν κλείσουμε την παρένθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πάμε να δούμε, να δώσουμε τα ζευγάρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως τώρα στην φάση των knockout, ποιες είναι οι διασταυρώσεις ως τώρα και αλλά και το τι συμβαίνει με τη μάχη της τρίτης θέσης, ποιες ομάδες, ποιες τρίτες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αλλά και τι περιμένουμε απόψε το βράδυ, ποιες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι μέσα στην χρυσοφόρα οκτάδα που θα δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Λοιπόν, στα νοκάουτ έχουν ήδη διαμορφωθεί, γνωρίζουμε ήδη, όπως βλέπω εδώ, 9, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 9 είναι τα ζευγάρια συνολικά τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία. Πάμε δηλαδή, εδώ είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο και μάλιστα ο νικητής αυτών των ζευγαριών οι νικητές θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στη φάση των 16, δηλαδή είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να πάμε για ένα ζευγάρι Γερμανίας-Γαλλίας στους 16. Επίσης Νότια Αφρική, Καναδάς και Ολλανδία Μαρόκο, εδώ οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους στους 16. Υπάρχει το ζευγάρι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βοσνία, ο νικητής εδώ θα αντιμετωπίσει είτε το Βέλγιο μάλλον ή το ζευγάρι στο οποίο θα αγωνιστεί το Βέλγιο, δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει βγει ο αντίπαλος του Βελγίου στα νοκάουτ. Βραζιλία, Ιαπωνία είναι το άλλο ζευγάρι και Ακτή Ελεφάντους του Νορβηγία, εδώ οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους και τα άλλα δύο ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη σχηματιστεί, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία Αίγυπτος. Αυτά είναι λοιπόν τα ζευγάρια τα οποία γνωρίζουμε ως τώρα, τα επαναλαμβάνω: Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία Αίγυπτος, 9 συνολικά από τα 10 6 που περιμένουμε τα υπόλοιπα να διαμορφωθούν φυσικά μετά τους απόψινους αγώνες. Τώρα σε ό,τι αφορά την κατάταξη, την ειδική κατάταξη για τις ομάδες που είναι στην τρίτη θέση, έχουν ήδη προκριθεί Σουηδία, η σημερινός, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Παραγουάη και Σενεγάλη. Αυτές είναι σίγουρα ό,τι και να γίνει στα απόψινα παιχνίδια οι 5 από τις 8 που θα τις δούμε στα νοκάουτ. Επίσης έχει ήδη αποκλειστεί ό,τι και να γίνει η Ουρουγουάη, δεν μπορεί να, δεν είναι μέσα στις 8 πρώτες. Από εκεί και πέρα οι τρεις που θα συμπληρώσουν την οκτάδα των καλύτερων τρίτων θα είναι ή το Ιράν ή η Κροατία ή η Νότια Κορέα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση αυτές είναι. Η Ιράν είναι σίγουρα τρίτος στον όμιλό του, όπως και η Νότια Κορέα είναι τρίτη στον όμιλό της, περιμένει, και η Σκωτία είναι τρίτη στον όμιλό της, περιμένει και αυτή. Από εκεί και πέρα έχουμε την Κροατία που είναι τώρα τρίτη με 3 βαθμούς, η Αλγερία επίσης τρίτη στον όμιλό της με 3 βαθμούς και η ομάδα του Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που στην παρούσα φάση βρίσκεται στην 12η θέση από τις 12 ομάδες με 1 βαθμό, ωστόσο όπως είπαμε έχει την δυνατότητα με νίκη όλες αυτές οι ομάδες με 2 αγώνες να αναρριχηθούν ακόμη πιο ψηλά στην κατάταξη. Σε κάθε περίπτωση όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο στις 7 το πρωί, θα γνωρίζουμε οριστικά χωρίς αστερίσκους ποιες είναι οι 12 ομάδες μάλλον 36 συνολικά που θα έχουν, ή 32, ζητώ συγγνώμη, που θα δώσουν το παρόν στα knockout. Θα ξεκινήσουν έτσι την διαδικασία και τη διαδρομή με στόχο τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Αυτά λοιπόν με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δώσαμε το πρόγραμμα, δώσαμε τις βαθμολογίες. Τι περιμένουμε απόψε το βράδυ, ποιες είναι οι πιθανότητες των ομάδων που διεκδικούν ακόμη την πρόκριση.

Θα αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Και όπου οι εξελίξεις τρέχουν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο βεβαίως. Σήμερα μια είδηση που αφορά τον Άρη ήρθε από την Αθήνα, ήρθε από τον Πειραιά συγκεκριμένα. Έχει να κάνει με τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος έγινε αυτό που προσδοκούσαν, αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη. Έλυσε και τυπικά την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, ο θηριώδης Σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε την σεζόν που ολοκληρώθηκε στους κίτρινο-μαύρους με το ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, πλέον αποτελεί παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την ένταξή του πλέον ως παίκτης του Άρη στους κιτρινόμαυρους, έτσι, και με τη βούλα 100% ως θα είναι παίκτης του Άρη από εδώ και πέρα, χωρίς να έχει κάποια εξάρτηση από τον Ολυμπιακό ή κάποια άλλη ομάδα. Λογικά έχουν ήδη συμφωνήσει, θα μας τα πει λίγο αργότερα, σε λίγη ώρα περιμένουμε να έχουμε στη γραμμή τον Πάρη τον Τρικαλιώτη, θα μας τα πει αυτός καλύτερα, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει δεδομένη συμφωνία των ανθρώπων του Άρη με τον θηριώδη Σέντερ, προκειμένου να συνεχίσει και θα είναι μέλος του ρόστερ του Άρη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κώστας Αντετοκούμπο. Πιθανότατα το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τους κιτρινόμαυρους να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Τα ξέρει καλύτερα ο Πάρης Τρικαλιώτης και θα μας τα πει σε λίγο που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από εκεί και πέρα, στον Άρη περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες την ανακοίνωση για τον Μπίρτς, περιμένουμε τον Δημητρίεβιτς, περιμένουμε και άλλες προσθήκες προκειμένου να σχηματιστεί σιγά σιγά το ρόστερ, το οποίο έχει με την παρουσία φυσικά και του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής, έχουν καλλιεργηθεί ψηλές φιλοδοξίες, έχουν καλλιεργηθεί με πολλές προσδοκίες στον κόσμο του Άρη για κάτι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ μεγάλο την σεζόν που έρχεται και στο μέλλον, έτσι, κάτι πολύ καλύτερο τα επόμενα χρόνια φυσικά.

0: Ωραία. Πρέπει να είναι ο Πάρης ο Τρικαλιώτης μαζί μας. Στην παρέα μας. Ωραία. Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χίλια, τι κάνεις?
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Τι γίνεται, στον Άρη βλέπω ότι προχωράμε δυνατά, έτσι, δυναμικά. Με τις μεταγραφικές κινήσεις σχηματίζεται το ρόστερ. Είχαμε και τη σημερινή αυτή εξέλιξη με τον Κώστα Αντετοκούμπο, που έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Οπότε περιμένουμε ανακοινώσεις και σε αυτό το κομμάτι πλέον, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, σαφώς. Το περιμέναμε και νωρίτερα να συμβεί αυτό. Στο τέλος της εβδομάδας, ενώ στις καθημερινές ημέρες, δηλαδή Πέμπτη προς Παρασκευή, περιμέναμε να μείνει ελεύθερος και επίσημα από τον Ολυμπιακό Κώστα Αντετοκούμπο. Έγινε αυτό σήμερα, Σάββατο, και είτε αύριο την Κυριακή είτε μέχρι το πρωί τη Δευτέρα. Ο Άρης θα έχει ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που προβλέπεται να είναι μια συμφωνία για τα επόμενα δύο ή, μπορεί και τρία χρόνια. Έτσι θα το δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό επισήμως. Είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό, έτσι, οι δύο πλευρές, και στη συνεννόηση με τον Ολυμπιακό. Απλά υπήρχε αυτή η παράμετρο στον Ολυμπιακό, έτσι, όσο έπαιζε ακόμα και δεν είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα ακόμα, το αν θα έμενε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τα κατέκτησε ο Ολυμπιακός όλα, έμεινε και ο Μπαρτζόκας, ανανέωσε. Και ο Κώστας Αντετοκούνμπο μένει ελεύθερος, αφού και στον Ολυμπιακό αναμένεται να επιστρέψει και ο Καραγιαννίδης στη θέση του σέντερ. Θα πάρει δηλαδή τη θέση του Έλληνα του σέντερ. Έμεινε ελεύθερος ο Κώστας Αντετοκούνμπο και θα ενισχύσει τη ρακέτα του Άρη μαζί με τον Μπιρτς, που επίσης έχει ανακοινωθεί, όπως επίσης έχει ανακοινωθεί και ο Γιώργος Τανούλης.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σε αυτούς θα προσθεθεί ακόμα ένας ψηλός, υποψήφιος είναι και το όνομά του που έχει βγει και κυκλοφορήσει ήδη, είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Θα το δούμε αν θα είναι αυτός. Θα πρέπει να κάνει υπομονή και ο κόσμος του Άρη και οι άνθρωποι του Άρη, εννοείται, για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η περίπτωση.
0: Τα δεδομένα με αυτόν τον παίκτη, πού βρισκόμαστε, Πάρη, σχετικά με αυτό? Είναι σε επαφές οι δύο πλευρές? Είναι σε σημείο κοντά σε συμφωνία? Πώς μπορούμε να δώσουμε ότι είναι το επίπεδο των διαπραγματεύσεων εδώ?
1: Είναι σχεδόν συμφωνημένος ο παίχτης, δηλαδή τα έχουν βρει στις συζητήσεις που έχουν κάνει και σχετικά γρήγορα έγινε αυτό. Αλλά υπάρχει πολύ σημαντική παράμετρος του NBA, γιατί ο παίχτης θέλει να δοκιμάσει και να παραμείνει στο NBA και θα το προσπαθήσει αυτό μέσω των Summer League που θα διεξαχθούν στις αρχές μέχρι τα μέσα Ιουλίου. 3 με 19 Ιουλίου θα λάβουν χώρα στη ΣΥΠΑ σε διάφορα μέρη. Κυρίως το Las Vegas όμως, γιατί εκεί είναι το κύριος μέρος που θα γίνουν αυτά τα Summer League, κάποιοι δοκιμαστικοί αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στο NBA. Εκεί, αν καταφέρει να προσελκύσει ενδιαφέρον ο Ρόμπινσον Έρλ από κάποια ομάδα και να κερδίσει εγγυημένο συμβόλαιο, γιατί αυτό θέλει ο ίδιος, να πάρει εγγυημένο συμβόλαιο από ομάδα του NBA, γιατί η σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν το είχε και βρισκόταν να παίζει μεταξύ NBA με Pacers, Mavericks και στη G League με την θυγατρική ομάδα των Mavericks. Αυτό θέλει να έχει κάτι εγγυημένο, να είναι σταθερός δηλαδή στο NBA. Αν δεν το βρει αυτό μέχρι το διάστημα περίπου μέχρι τις 10-15 Ιουλίου, τότε νομίζω πως θα αποδεχθεί την πρόταση του Άρη, και αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή μιλάμε για δύο, σχεδόν τρεις εβδομάδες μέχρι τις 15 Ιουλίου, και ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν, το αλλάζουν μέρα με τη μέρα οι καταστάσεις σε οτιδήποτε αφορά τον αθλητικό κόσμο. Οπότε είναι βασικός υποψήφιος, είναι προχωρημένη υπόθεση, αλλά είπαμε, είναι αυτή η πολύ βασική προϋπόθεση του να περιμένει και ο παίκτης αλλά και ο Άρης το τι θα συμβεί με το NBA. Είναι όμως ένας παίκτης που θέλει να βάλει στη ρακέτα του Βασίλης Πανούλης, και έχει αυτός ο παίκτης χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν τους υπόλοιπους, και τον Μπιρτς και τον Νουά και τον Λίντλ. Δηλαδή είναι παίκτης που έχει έφεση στο rebound, μπορεί να σκοράρει από κοντά και από μακριά. Και μέχρι στιγμής, εφόσον συμφωνήσει, θα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτό που θα έχει ο Ρόμπινσον Έρλ στον Άρη.
0: Ναι. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, νομίζω έχουμε και την εκκρεμότητα με τον Δημητρίεβιτς ακόμα, έτσι, την επισημοποίηση της απόκτησής του.
1: Ναι, έτσι. Απλά είναι
0: πολύ τυπικό.
1: Ναι, τυπικό, εντελώς τυπικό είναι. Μέσα στη βδομάδα έχει μείνει και αυτός ελεύθερος από τη Zenit, γιατί με αυτή την ομάδα είχε συμβόλαιο μέχρι την επόμενη σεζόν. Ο Άρης πλήρωσε μάλιστα και ένα buyout. Ο Δημητρίεβιτς είναι ο ένας που είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και την Τετάρτη αυτός, mm-hmm. έτσι να το πούμε και αυτό. Και σειρά θα πάρουν και ο Μοκόκα και ο Χαραλαμπόπουλος. Απλά οι δύο τελευταίοι έχουν κάποιες εκκρεμότητες με τις ομάδες τους. Βασικά ο Χαραλαμπόπουλος έχει κάποιες εκκρεμότητες με την ομάδα του ΝΑΕΚ.
0: Τι οικονομικές φύσεις εννοείς?
1: Ναι, και θα πρέπει να τις λύσει και να αφαιθεί και ελεύθερος ουσιαστικά μέχρι τέλος του μήνα. Οπότε μετά τον Ιούλιο mm-hmm. θα προχωρήσει επισήμως το θέμα του Χαραλαμπόπουλου. Είναι συμφωνημένοι και οι δύο. Και ο Μοκόκα έχει ένα προσωπικό ζήτημα που αφορά τον ίδιο και τον ατζέντη, γιατί έχει κάνει μια αλλαγή στους ατζέντιδες και προσπαθεί ο ίδιος να βγάλει πέρα ποιος θα τζέντζει, θα πάρει το οικονομικό αντάλλαγμα που θα πρέπει να πάρει με τη συμφωνία του με τον Άρη. Okay, είναι δικό του θέμα, okay. Δεν θα χαλάσει με τίποτα, δεν χαλάει με τίποτα η συμφωνία που έχει με τον Άρη. Και είναι και οι δύο ακόμα περιπτώσεις που περιμένει ο Άρης, με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Με τον Θανάση Αντετοκούμπο μάλιστα σήμερα υπήρχαν και δημοσιεύματα.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα για το Θανάση.
1: Δεν θα συνεχίσει, ναι. Δεν θα ακολουθήσει μάλλον
0: το Γιάννη
1: στους Hit, πήγα προς τους Bucks, είδες.
0: Ναι, συνήθεια τόσα χρόνια.
1: Και είδαμε κιόλας μάλιστα σήμερα ότι ο Άλεξ Αντετοκούμπο, παραδείγματος χάρη, υπέγραψε τον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Οπότε ένας αδερφός μείον από το Μαϊάμι. Περιμένουμε και τον Θανάση να μην συνεχίσει και αυτό στους Hit και ούτε σε κάποια άλλη ομάδα του NBA. Και εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει, το έχουμε πει αρκετές φορές, ο Άρης είναι το νούμερο ένα φαβορί για να τον κάνει δικό του και να έχει ακόμα έναν παίχτη στη ρακέτα του. Και με τον Λαρετζάκη επίσης ο Άρης περιμένει επίσης την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Και αυτή η περίπτωση είναι αρκετά προχωρημένη για να τον κάνει και αυτόν δικό του Άρης. Και νομίζω κάπως έτσι σχεδόν θα έχει κλείσει το ρόστερ του Άρη, αν συμφωνήσει και ο Ρόμπινσον Έρν. Περιμένουμε βέβαια και την εκκρεμότητα με το θέμα του Αμίνου Α, που έχει το EuroLeague Out μέχρι 7 του μηνός. Και θα δούμε πώς μπορεί να επηρεάσει και αυτές τις καταστάσεις.
0: Οπότε εκτιμάς ότι σε περίπτωση που προκύψει πρόταση για τον Νουά και υπάρξει κάποια αλλαγή στα πλάνα σχετικά με το συγκεκριμένο παίκτη, εκεί θα υπάρξει μια επιχείρηση από πλευράς των ανθρώπων του Άρη για παίκτη, έτσι, στη θέση του.
1: Ναι, ναι, σαφώς.
0: Είναι δεδομένο.
1: Θα υπάρξει προσθήκη αν φύγει ο Νουά. Απλά μπορεί να μην είναι παίκτη στο 4, θα είναι σε παρόμοια θέση, μπορεί να είναι στο 3-4. Γιατί ο Νουά είναι ένα παίκτη που πατάει περισσότερο στο 4, κατεβαίνει και στο 3 γιατί η σουτάρια απ' έξω είναι ευκίνητο. Τον είδαμε πέρσι, φέτος μάλλον στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, να βοηθάει και στο 5 για κάποια λίγα λεπτά. Αλλά αν ο ίδιος αποφασίσει να μην συνεχίσει τον, γιατί είναι δική του υπόθεση. Ο Άρης και ο Σπανούλης θέλουν να τον κρατήσουν και να τον έχουν ενεργό. Να είναι ικανοποιημένος βέβαια έτσι, και ο Γάλλος με τις συνθήκες που επικρατούν στον Άρη. Αλλιώς ο Άρης θα κινηθεί σε ένα παίκτη που θα κουμπάει περισσότερο στο 3 και λιγότερο στο 4. Όλα αυτά βέβαια χείλη και με την προϋπόθεση του να συμφωνήσει και ο Ρόμπινσον Έρλ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι παζλ όλο αυτό. Ποιον παίκτη θα πάρω στις θέσεις που θέλω, ποιος θέλει να μου καλύψει κάποιες άλλες θέσεις. Οπότε η μία περίπτωση κάπως ακουμπάει και δένει την άλλη. Αλλά σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ο Άρης έχει προχωρήσει στο χτίσιμο του ρόστερ και της νέας ομάδας.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Αντιληπτό από αυτά που μας λες είναι ότι είναι μικρές πλέον οι εκλίγες, οι εκκρεμότητες πλέον,
1: ναι.
0: και στα σημεία τα οποία υπάρχουν οι εκκρεμότητες, ο Άρης γνωρίζει τι θέλει και πού στοχεύει για να κλείσει το ρόστερ του.
1: Και να πούμε, Αχίλε, και με τους μικρούς έχει ξεκαθαρίσει τα κάνει, δηλαδή τους μικρούς θα κρατήσει μόνο το Χαντιλάμπρουκ για την νέα σεζόν στην ανδρική ομάδα. Ο Λέφας φεύγει στο κολέγιο, ο Πουρλίδας θα δοθεί δανεικός, ξανά στους μαχητές πειραματικό όπως πέρσι στην Elite League, και ο Καζαμίας έχει συμφωνήσει με τη βελγική ομάδα να παίξει στο Βέλγιο δηλαδή την επόμενη σεζόν. Περιμένουμε εξελίξεις πιθανόν, να το πούμε και αυτό, είναι κάτι σχετικά καινούριο για το γήπεδο. Για το γηπεδικό, για το Αλεξάνδριο, ίσως μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται, από Δευτέρα και μετά, να έχουμε μια λογικά θετική εξέλιξη για το γήπεδο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στις αρχές Ιουλίου, μετά τις 5 Ιουλίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στο παλέ για να ανακαινιστεί και να αναδιαμορφωθεί και να μεγαλώσει η χωρητικότητά του, που είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που φαίνεται να υπάρχει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή.
0: Okay. Κλείνοντας, απλά να πούμε ότι και είχαμε και τις εξελίξεις χθες με το EuroCup. Κάτι τυπικό διαδικαστικό, το περιμέναμε, αλλά έγινε και αυτό. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Μπεσίκτας πάει στην Ευρωλίγκα, ανακοίνωσε ο οργανισμός της Ευρωλίγκας τις 32 ομάδες που θα παίξουν στο EuroCup. Πότε θα γίνει, θα έχουμε την πρεμιέρα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω, η κλήρωση, πότε θα γνωρίζει ο Άρης τους αντιπάλους του, αυτό έχει ανακοινωθεί, το γνωρίζουμε αυτό, Πάρη?
1: Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί,
0: δεν έχει
1: ακόμα.
0: Ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, εντάξει, τυπικό είναι και αυτό,
0: ναι.
1: να συμβεί βέβαια. 28-29 ξεκινάει,
0: ναι,
1: η υποχρέωση και του Άρη και του ΠΑΟΚ για,
0: ναι,
1: το EuroCup. Με Μονακό πλέον, γιατί υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα,
0: ναι,
1: αν θα είναι Μονακό, Ευρωλίγκα ή EuroCup. Τις γνωρίζουν, θα γνωρίζουν μάλλον τους αντιπάλους σε νέο σύστημα, νέο φορμάτ,
0: ναι.
1: Και οι δύο με 32 ομάδες, και αν φτάσουν δηλαδή και μέχρι τους 8 θα δώσουν και περισσότερους αγώνες, γιατί μέχρι πέρσι ο Άρης έδωσε 18 μάτς, φέτος αν φτάσεις μέχρι τους 8 τουλάχιστον είναι περισσότερα τα παιχνίδια που θα έχουν να δώσουν, κατά 4 νομίζω, 22 παιχνίδια Είναι ναι. μέχρι τη φάση των 8 περίπου. Υπάρχει και αυτό που περιμένουν. Βγαίνουν και τα φιλικά σιγά σιγά των ομάδων, όπως ο Άρης που θα παίξει στην Κύπρο.
0: Ναι, στο
1: νεόπτο Χανδριώτης με πολύ δυνατές ομάδες. Ομάδες Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός, Μακάμπι, Ερυθρός Αστέρας. Και φιλικά άλλα που θα δώσει επίσης πολύ δυνατά, θα ανακοινωθούν και αυτά λίγο αργότερα. Να πούμε πως η προετοιμασία του Άρη υπολογίζει να ξεκινήσει μετά τον 15 Αύγουστο. Ούτε αυτό έχει επισημοποιηθεί ακόμα.
0: Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Χίλια.
0: Ωραία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Πάρης Τρικαλιώτης. Ακούσατε πληρέστατο το ρεπορτάζ σχετικά με την ομάδα μπάσκετ του Άρη, όλες τις εξελίξεις στα μεταγραφικά, τις κινήσεις που έγιναν και τις κινήσεις που περιμένουμε, λιγοστές είναι η αλήθεια, για να κλείσουν και οι εκκρεμότητες στο μπάσκετ του Άρη. Θα αναφερθούμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένουμε και την άφηξη του Άρη Τσελουστόντο για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το 1990 στα γήπεδα της Ιταλίας γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το Καμερούν, μια ομάδα που λίγοι υπολόγιζαν πριν από τη τέταρτη διοργάνωση, κατάφερε να μαγεύσει τους φιλάθλους με το πάθος, τη δύναμη και την τόλμη του παιχνιδιού του. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αϊθαλής Ροζέ Μιλά. Σε ηλικία 38 ετών, ο χαρισματικός επιθετικός ερχόταν από τον πάγκο και άλλαζε τις ισορροπίες με τα γκολ και τις μαγικές ενέργειές του. Οι χαρακτηριστικοί πανηγυρισμοί του δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ έμειναν αξέχαστοι. Το Καμερούν νίκησε την Αργεντινή στην Μιέρα, απέκλεισε την Κολομβία στους 16 και έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Παρότι λήγησε στην παράταση απέναντι στην Αγγλία, τα αδάμαστα λιοντάρια είχαν ήδη γράψει ιστορία και είχαν κερδίσει το σεβασμό όλου του πλανήτη.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έχει τσουλήθρα με νερό
18: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Ωραίο φαγητό,
22: υπέροχη μουσική.
21: Όλα είναι τέλεια.
23: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
24: Το λογαριασμό παρακαλώ.
25: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
26: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
0: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
1: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 6, συνεχίζουμε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, Αχίλλειος Έξαρχος, πίσω από το μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε λίγο ακόμη με μπάσκετ, ακούσατε νωρίτερα τον Πάρη Τρικαλιώτη με το πληρέστατο ρεπορτάζ του για τα τεκτενόμενα στους κίτρινο-μαύρους, τον Άρη, ο οποίος κινείται με τα γραφικά και αναμένεται και η συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Η σημερινή εξέλιξη ήταν η αποδέσμευση και επίσημα του Κωνσταντετοκούμπου από τον Ολυμπιακό, γεγονός το οποίο ανοίγει το δρόμο για την ένταξή του στους κίτρινο-μαύρους πλέον ως 100% παίκτης του Άρη. Στο φινάλε της κουβέντας μας είπαμε για το νέο EuroCup, για την αλλαγή του format, για τις 32 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, όπως επισημοποιήθηκε, όπως επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της EuroLeague. Πάμε να δούμε λίγο ακριβώς τις 32 ομάδες που ανακοινώθηκαν χθες. Είναι ήδη γνωστό εδώ και μέρες ότι θα είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από πλευράς ελληνικού μπάσκετ και μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα στις ομάδες που θα αγωνιστούν στην δεύτερη κατά σειρά και σε βαθμίδα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Από εκεί και πέρα η είδηση βεβαίως είναι η παρουσία της Μονακό, η οποία οριστικά και αμετάκλητα υποβιβάζεται εντός εισαγωγικών εξαιτίας των οικονομικών δυσχεριών που έχει από την Ευρωλίγκα, δεν θα είναι στην μεγάλη διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ την επόμενη χρονιά. Τη θέση θα πάρει η Μπεσίκτας, η Μονακό θα είναι στο EuroCup, Μπασάκ Σεχίρ, η Μπουργκ, η ομάδα η οποία κατέκτησε πέρυσι το EuroCup αλλά προτίμησε να μην κάνει χρήση του δικαιώματος συμμετοχής της στην EuroLeague. Θεώρησε ότι προφανώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις και τον υψηλό βαθμό που δυσκολίασε τη συμμετοχή της σε αυτή την διοργάνωση και αποφάσισε να συνεχίσει στο EuroCup. Θα είναι από εκεί και μετά η Tenerife από την Ισπάνια, η London Lions, η Αγγλική, η Turk Telekom, η Budućnost, η Trento, η Leman, η Neptunas από τη Λιθουανία, η Ulm, η Γερμανική, η Κλούζ από τη Ρουμανία, η Τορτόνα, η Τσεντεβίτα, η Χάπελ Ιερουσαλήμ, η Λετκαμπέλης, η Τσέμνιτς, η Skyliners Φραγκφούρτης, δύο αυτές γερμανικές ομάδες, η Βενέτσια, η Μπόντευγκραντ, η Νάπολη, η Ρώμα, η Μανρέσα, η Μπούργκος, η Ρόστοκ, Σίγουλφς, η Μάξιμα Ρώμα, η Ρίγα, η Σιαουλιάη, η Σλάσκ Βρότσλαβ και η Τόφας. Αυτές θα είναι οι 32 ομάδες, όπως είπαμε και με τον Πάρη τον Τρικαλιώτη, 28 και 29 Σεπτεμβρίου η Σέντρα, το Τζάμπολ μάλλον καλύτερα, το Τζάμπολ και η έναρξη της διοργάνωσης λίγες εβδομάδες νωρίτερα θα μάθουν Άρης και ΠΑΟΚ τους αντιπάλους τους στον Όμιλο. Αλλάζει φέτος το φορμάτ, οι 32 ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ των 8 ομάδων και από εκεί θα ακολουθήσουν η πρόκριση για τους 16 σε μια διαδρομή μέχρι και τον τελικό, όπου ο νικητής και φέτος έχει πρόσβαση, θα μπορεί να έχει απευθείας είσοδο στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Όσο για την Ευρωλίγκα, που και για εκεί υπήρξαν αποφάσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, οι αλλαγές περιορίζονται στην εξής μία ουσιαστικά, αυτή που είπαμε και πριν, την Μπεσίκτας, η οποία αντικαθιστά την Μονακό από τη στιγμή που η Μπουργκ δεν ζήτησε, δεν έκανε χρήση του δικαιώματος συμμετοχής της στην Ευρωλίγκα. Επομένως Μπεσίκτας αντί Μονακό και οι υπόλοιπες είναι οι 19 που συμμετείχαν πέρσι, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Εφές Ανατολού, Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπουελ Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας, Βίλερμπαν, Παρί, Ζαλγίρις Κάουνας και Μπάγερν. 24 και 25 Σεπτεμβρίου η έναρξη της Ευρωλίγκας, 15 και 16 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η regular season. Στις
από τις 28 έως τις 30 Μαΐου το Final Four για την ανάδειξη του πρωταθλητή της ερχόμενης σεζόν. Φέτος η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η EuroLeague αποφάσισε να θεσπίσει και μια έξτρα διοργάνωση, το Super Cup, το οποίο ουσιαστικά θα ανοίξει την αυλαία της μπασκετικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία εβδομάδα πριν την έναρξη πριν το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague, 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi θα διεξαχθεί, με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Real Madrid, της Fenerbahce και της Dubai BC. Αυτές θα είναι οι ομάδες που θα συνθέσουν την τετράδα στην πρώτη διοργάνωση του Super Cup για την Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Όσο για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four, μεγάλο φαβορί είναι το Abu Dhabi να διεξαχθεί και πάλι εκεί. Δεν θεωρείται ακόμη 100% σίγουρο. Θέλουν οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας να σταθμίσουν τα δεδομένα, τα γεωπολιτικά, καθώς είναι η περιοχή εκεί στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται ακόμη σε μια κατάσταση όχι εντελώς ήρεμη, οπότε πότε κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς μπορεί να είναι η κατάσταση από τώρα σε μετά από μερικούς μήνες και πιο συγκεκριμένα το Μάιο του 2027, όταν είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Final Four.

Περιμένουμε από ώρα σε ώρα, σε πολύ πολύ λίγο, λογικά εκτός απρόπτου θα έχουμε και τον Ελουστόντο στην Θεσσαλονίκη. Η ενημέρωση έκανε λόγο για λίγο μετά τις 6 την άφιξη του Ισπανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος αναμένεται στην πόλη προκειμένου να έχει να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για το Zaltbommel της Ολλανδίας τη Δευτέρα. Σήμερα υπήρξε μια πρωινή προπόνηση, συνεχίστηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του Δικεφάλου υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίση, του Ιταλού νεαρού νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Πρωινή προπόνηση στην Νέα Μεσημβρία ήταν το πρόγραμμα της ημέρας για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Θημιάνης και Καμαρά επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΠΑΕ. Ο Μιχαηλίδης έκανε εκ νέου ατομικό πρόγραμμα, ενώ Τεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους. Η σημερινή προπόνηση, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις κυρίως τακτικής, υπήρξε και οικογενειακό διπλό και σύμφωνα με όσα μετέφερε η ΠΑΟΚ μέσα από το δελτίο τύπου που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα της, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν θα έχουν προπόνηση αύριο, δεν θα προπονηθούν, θα απολαύσουν έτσι μια μέρα ρεπό, ενώ τη Δευτέρα η αποστολή θα πετάξει για το Zaltbommel, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Δικέφαλος για να χτιστεί η ομάδα εν ώψη των πρώτων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες δεν αργούν βεβαίως σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 23 και 30 Ιουλίου είναι τα παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο εμπόδιο, ο πρώτος αντίπαλος για την ομάδα του Αλέσιο Λίση στον δρόμο που έχει, τον καλοκαιρινό δρόμο που έχει να διανύσει, με στόχο φυσικά να εξασφαλίσει στο βέλτιστο σενάριο, πραγματοποιώντας τρεις προκρίσεις, μια θέση να κατακτήσει μια θέση στην League Phase του Europa League και στο χειρότερο δυνατό σενάριο μια θέση στο League Phase του Conference League, να παρατείνει δηλαδή το ευρωπαϊκό της μέλλον και το χειμώνα. Για να περάσει στο League Phase του Europa League θέλει 3-3, να κάνει τρεις προκρίσεις δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Εάν αποκλειστεί, εάν γνωρίσει έναν αποκλεισμό, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 προκρίσεις για να κερδίσει μια θέση για το Conference League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

Δώσαμε νωρίτερα για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ, όπως ανακοινώθηκε από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, έτσι αναμένοντας και την άφιξη του Ελουστόντο, έτσι ας το επαναλάβουμε για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν την προηγούμενη ώρα, έτσι συνοπτικά. Την 1η Ιουλίου, δύο μέρες δηλαδή μετά την άφιξη του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, Τετάρτη 1η Ιουλίου το φιλικό με την Beveren στο Salt Bommel στις 6 το απόγευμα. Στις 4 Ιουλίου ημέρα Σάββατο στις 3.30 αντίπαλος η Βέστερλο. Στις 7 το απόγευμα της 7ης Ιουλίου ημέρα Τρίτη αντίπαλος η ΑΕΚ Λάρνακα στις 9 το βραδάκι νωρίς στο Salt Bommel. Και στο Χούισεν στις 11 Ιουλίου τελευταίο από τα φιλικά που ανακοινώθηκαν, 2.90 λεπτά απέναντι στην Τβέντε στις 2 και 2 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man. It's true. Somewhere a land. Πάω, ο οποίος βεβαίως, όπως γνωρίζουμε εδώ και μερικές ημέρες, έχει γυρίσει σελίδα στην τεχνική του ηγεσία, χωρίς Ρασβάν Λουτσέσκου πλέον, με Αλέσιο Λύση στον πάγκο, να γυρίσει σελίδα επιχειρεί από την πλευρά του και ο Ρουμάνος, πρώην πλέον προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος πιθανότατα, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι μνηστήρες οι οποίοι προέρχονται και έρχονται τουλάχιστον στη δημοσιότητα τα ονόματα των ομάδων τα οποία ενδιαφέρονται για τον Λουτσέσκου. Πιθανότατα λοιπόν ο Ρουμάνος, πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, αναμένεται να κατευθυνθεί προς Μέση Ανατολή για την συνέχεια της καριέρας του. Νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν, μάλλον τονίζουν και πάλι το ενδιαφέρον τόσο της Αλ-Σαντ από το Κατάρ, αλλά και της Αλ-Ιτιχάντ από την Σαουδική Αραβία. Για το ενδιαφέρον της Αλ-Ιτιχάντ είχατε διαβάσει και τις προηγούμενες μέρες μέσα από το ρεπορτάζ του metrosport.gr. Αυτές τουλάχιστον στην παρούσα φάση φαίνεται πως είναι αυτές οι δύο ομάδες, φαίνεται πως είναι οι δύο βασικοί μνηστήρες για τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος φυσικά έχει παρελθόν στην Μέση Ανατολή, μια αρκετά επιτυχημένη θητεία στην Αλχιλάλ, την περίοδο στο διάλειμμα, ας μας επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε, ανάμεσα στις δύο θητείες του στον ΠΑΟΚ, όταν αποχώρησε το καλοκαίρι του 2019 μέχρι και το 2021 που επέστρεψε στον πάγκο του ΠΑΟΚ, εκείνη την παρουσία στην Αλ-Χιλάλ, πολύ πετυχημένη η παρουσία, έχει καλό όνομα προφανώς, σχηματίσει ο Λουτσέσκου εκεί στις χώρες του κόλπου, στις χώρες της Αραβίας, και για αυτόν τον λόγο βλέπουμε σε πάρα πολλά ρεπορτάζ κατά καιρούς ομάδες από εκείνη την περιοχή, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε και από το Κατάρ, όπως για παράδειγμα η Αλ-Σαντ, η οποία παίζει εδώ και μέρες, δεν είναι τώρα τωρινό το φαινόμενο των τελευταίων ημερών, έχει αρκετές εβδομάδες από την περίοδο που ακόμα θυμάστε ήταν ΠΕΚ προπονητής του ΠΑΟΚ, και υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα και η συζήτηση του μένω φεύγω από τον ΠΑΟΚ, υπήρχε αυτή το στενό πρεσάρισμα, σε μας επιτράπει η έκφραση, από την Αλ-Σαντ, η οποία εξακολουθεί όπως φαίνεται πλέον από τη στιγμή που ο Ρουμάνος είναι ελεύθερος, έχοντας λύσει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, να τον πιέζει για να συνεργαστούν μαζί. Υπάρχει και αυτή η πρόταση, όπως προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, και από την Σαουδαραβική Αλ-Ιτιχάντ.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, λέγαμε νωρίτερα για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, για τις κινήσεις του Ολυμπιακού, ο οποίος υποδέχθηκε σήμερα τον Μπάλσα Πόποβιτς. Στα τελευταία λεπτά κυκλοφορούν και δηλώσεις του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε ή πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, μιας και ακόμα δεν υπογράψει, δεν έχει υπογράψει ακόμα τους Ερυθρόλευκους. Για αυτόν τον λόγο ήρθε, έφτασε σήμερα στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Υπάρχουν οι δηλώσεις του λοιπόν που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Είμαι ενθουσιασμένος, δηλώνει τον ενθουσιασμό του και την ικανοποίησή του για τον έρχομό του στον Πειραιά, ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος τερματοφύλακας από το Μαυροβούνιο. Ήταν το ιδανικό timing να έρθω εδώ, τονίζει, μετά από μια τέλεια χρονιά πέρσι, για να αγωνιστώ τώρα στον Ολυμπιακό. Και τόνισε, υπογράμμισε τους, όταν ρωτήθηκε για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, το double και την συμμετοχή τα επόμενα χρόνια στο Champions League.

Ο Πόποβιτς, ο οποίος αποκτάται από τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή ήταν η ομάδα στην οποία νίκε ή είχε τα δικαιώματά του μέχρι και τώρα. Αγωνίστηκε βεβαίως στην OFK Βελιγραδίου, αυτή ήταν η ομάδα με την οποία έκλεισε, αγωνίστηκε μάλλον ως δανεικός από τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου την περσινή χρονιά, από τα Ερυθρόλευκα του Βελιγραδίου στα Ερυθρόλευκα του Πειραιά, λοιπόν, ο Μπάλσα Πόποβιτς για τον Ολυμπιακό.

Ο George Russell σε μια είδηση από την Formula 1 κατέκτησε την pole position στο Grand Prix της Αυστρίας. Έκανε τον ταχύτερο χρόνο στην πίστα Red Bull Ring της Αυστρίας με 1.06.13. Ήταν ο ταχύτερος χρόνος για τον Βρετανό, πιλότο της Mercedes. Δεύτερη διαδοχική και τέταρτη φετινή pole position για τον Russell, και έτσι αύριο θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση του grid στο Grand Prix της Αυστρίας.

Στον Άρη, για τα νέα του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη, τα ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Στράτζαλη, από τις 4 μέχρι και τις 5 που ήταν στο μικρόφωνο πριν από εμάς εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Το νεότερο αυτής της εβδομάδας ήταν η μεταγραφή του Μπασίρου. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη, ο 27χρονος μέσος θεωρείται εν πολλής παίκτης του Άρη, υπάρχει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και πλέον απομένουν τα τυπικά προκειμένου να κλείσει και επισήμως η μεταγραφή. Θεωρείται μια σημαντική προσθήκη, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο Άρης ενισχύει σημαντικά τον άξονα του. Από εκεί και πέρα, στην ειδησιογραφία, αυτό που υπάρχει είναι ουσιαστικά αυτά που προέκυψαν χθες σχετικά με την προετοιμασία, οι ανακοινώσεις της κυτρινό-μαύρης ΠΑΕ σχετικά με την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. 7 Ιουλίου θα είναι η επίσημη πρώτη για τον Άρη, στην ημέρα Κυριακή, την ερχόμενη την μεθεπόμενη Τρίτη, σε περίπου 10 μέρες δηλαδή, θα συγκεντρωθούν οι ποδοσφαιριστές του Άρη και θα πιάσουν δουλειά υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Την επόμενη μέρα, στις 8 Ιουλίου, η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πτολεμαϊδα, όπου εκεί θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας για περίπου 10 μέρες, για περίπου μία εβδομάδα θα είναι εκεί η ομάδα του Άρη, θα δουλέψει πάνω στη φυσική κατάσταση και το αγωνιστικό μοντάρισμα, και ακολούθως το πρόγραμμα της προετοιμασίας περιλαμβάνει αναχώρηση για την Ιταλία, για την Μπρέσια, στους πρόποδες των Άλπρων, που εκεί για 10 μέρες ο Άρης θα παραμείνει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου θα δώσει και σειρά φιλικών αγώνων. Ήδη έχει οριστικοποιηθεί το φιλικό με την Μόντσα στις 30 Ιουλίου, μια χρονική περίοδος εκεί τέλη Ιουλίου, όπου θα βρίσκεται και ο Ηρακλής στην Ιταλία. Το σημειώνω και αυτό, θα υπάρξουν κάποιες ημέρες όπου και οι δύο ομάδες θα συμπέσουν στην Ιταλία, σε διαφορετικά βέβαια σημεία της χώρας. Ο Άρης στην Μπρέσια, ο Ηρακλής στην περιοχή του Μπολζάνο, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Ελπίζουμε, θα επιχειρήσουμε να έχουμε και μια σύνδεση με τον Γιάννη Τσερβίνη λίγο αργότερα, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να μας τα πει πιο αναλυτικά για τον Ηρακλή. Η ώρα όμως είναι 6:30. Φτάσαμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για αυτήν την εκπομπή. Θα πάμε σε ένα μικρό break και θα επανέλθουμε για τον επίλογο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη, live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
16: Τρελόσερι.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
0: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι.
2: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
23: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
23: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Τελική ευθεία. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7 και επιστρέφουμε με είδηση με Γιώργο Στράτζαλη. Καθώς έχουμε μεταγραφή για τον Άρη, Γιώργο.
1: Υπομονή, ένα μισά ώρα έμεινε.
0: Θα
1: κάνεις υπομονή.
0: Εντάξει.
1: Είναι αυτές οι καλοκαιρινές. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφή. Μεταγραφή βέβαια με φόντο το μέλλον, αυτό το οποίο συνηθίζει ο Άρης να κάνει τα τελευταία χρόνια. Μια τακτική, μια στρατηγική που την ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Κρίνουμε από τις μεταγραφές που είχε κάνει με τον Πάλμα, τον Νίνγκ, τον Διαντή. Και ειδικά από Πάλμα και Διαντή έχει βγάλει πολύ μεγάλο κέρδος οικονομικό. Και αυτό έψαχνε και φαίνεται ότι το βρίσκει στο έναν 20χρονο Ιβοριανό μέσο Διαλό Σανουσί, ο οποίος μάλιστα αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. 20χρονος χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις αν όλα πάνε καλά. Θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 4 ετών. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος. Είναι αριστεροπόδαρος. Μπορεί να δώσει λύση και σε πιο προθυμένους ρόλους στον άξονα ή ακόμα και στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή είναι ένας δημιουργικός χαφ. Προέρχεται από την Νόρτσελαντ, τις ακαδημίες της Νόρτσελαντ. Φημισμένες ακαδημίες. Οι Δανείοι, εντάξει, προσέχουν τις ακαδημίες τους, είναι η αλήθεια. Δεν έχει καταγράψει επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Συμμετείχε όμως στις προπονήσεις. Αγωνίστηκε στα αναπτυξιακά τμήματα στις πιο μικρές κατηγορίες της Νόρτσελαντ, δηλαδή στην K19, K21, όπως έχουμε και εμείς εδώ. Εντάξει, έχει παραστάσεις από ένα περιβάλλον, ξέρεις, που είναι πολύ διαφορετικό από το ελληνικό. Δηλαδή στην Νόρτσελαντ, όπως και σε κάθε ακαδημία στο εξωτερικό ή στη Δανία εν προκειμένου, προσέχουν τους παίκτες τους γενικότερα.
0: Έχουν διαφορετική ακριβώς.
1: Και είναι μια κίνηση η οποία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη στρατηγική που ακολουθεί ο Άρης τα τελευταία χρόνια, ψάχνοντας παίκτες οι οποίοι θα έχουν το ταλέντο, είναι εξελίξιμοι, να φέρουν στο άμεσο μέλλον οικονομικό κέρδος για τους κυτρινόμαυρους. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η κίνηση του Σανουσί. Τώρα, μακάρι να βγει από νωρίς ο παίκτης, όπως έγινε με τον Διαντή, έτσι. Ο Διαντή, για παράδειγμα, έφερε λεφτά, γιατί λεφτά έφερε στον Άρη, κάνοντας ουσιαστικά μία χρονιά. Και ειδικά θυμάσαι το ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα, πριν έρθει ένας τραυματισμός που τον είχε αφήσει λίγο πίσω και έχασε το ρυθμό του. Από εκεί που δεν ήξερε κανείς τον Διαντή, όλη η Super League μιλούσε για τον Διαντή τις πρώτες αγωνιστικές. Ή ο Πάλμα, για παράδειγμα. Χρειάστηκε προφανώς χρόνο για να προσαρμοστεί. Πρώτη φορά είχε βγει από την Ονδούρα, αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο, όταν άρχισε να παίρνει συμμετοχές, να βρίσκει διάρκεια, σταθερότητα, είδαμε τι έκανε ο Πάλμα και τη μεταγραφή που πήρε και έφερε και οικονομικό όφελος στον Άρη. Εντάξει.
0: Επίσης, να συμπληρώσουμε και αυτό, βλέποντας και τις κινήσεις, έτσι. Δεύτερη μεταγραφή και αυτή στον άξονα, έτσι.
1: Ναι, γραμμής, και αυτή στον άξονα. Βλέπουμε. Ναι, όπως ο Μπασίρου. Εντάξει,
0: βέβαια,
1: ο Μπασίρου.
0: Να συμπληρώσουμε και αυτό, βλέποντας και τις κινήσεις, έτσι. Δεύτερη μεταγραφή και αυτή στον άξονα, έτσι.
1: Ναι, και αυτή στον άξονα. Ναι, όπως ο Μπασίρου.
0: Εντάξει, ο Μπασίρου. Άλλη περίπτωση.

0: που λένε και να πάρει μακάρι, από την αρχή ευκαιρίες και να βοηθήσει.
1: Και να δώσει ό,τι δώσανε και οι υπόλοιποι νεαροί που κατάφεραν και φέραν και χρήματα στο σύλλογο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με τον, τη νέα με τη μεταγραφή του Άρη, τη μεταγραφή του Άρη, τον Διαλό Σανουσί, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, που σας την δώσαμε τώρα, ακούσατε, τον παίκτη αυτόν που έρχεται για τον Άρη, παίκτης όμως ήρθε για τον ΠΑΟΚ, είναι ο Αρίτζε Λουστόντο, τον περιμέναν οι άνθρωποι του Δικεφάλου, έφτασε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο, πάμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον Χάρη Εμμανουηλίδη, ο οποίος τον υποδέχτηκε εκεί για λογαριασμό του Μετρόπολης. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Χίλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95.
1: Έφτασε ο Λουστόντο.
2: Πράγματι, πριν από λίγα λεπτά της ώρας προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Αρίτζε Λουστόντο, ο νέος κεντρικός αμυντικός του Κεφάλου, ο οποίος αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εργοδοτικές εξετάσεις, στη συνέχεια να ανακοινωθεί και τη Δευτέρα να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του Κεφάλου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι η πρώτη ειρηνή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο πρώτος παίκτης που έρθει για να ενισχύσει το σύνολο του Αλέσιο Λύση, με τον ίδιο να προσβαίνεται πριν από λίγο καιρό, όπως πούμε, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία.
1: Ωραία. Έπειρος, δεν είχαμε δηλώσεις, έτσι.
2: Όχι, δηλώσεις δεν είχαμε. Ο παίκτης κατευθείαν αναμένεται να περάσει κάποιες έτσι λίγες στιγμές ξεκούρασης, χαλάρωσης πριν πει στη διαδικασία των εξετάσεων που προείπαμε. Για όσους δεν το αναγνωρίζουν ή δεν έχουν ψάξει κάτι παραπάνω για το βιογραφικό, θα να δώσουμε και δύο στοιχεία.
1: Βεβαίως.
2: Που συνοδεύουν έτσι το δισάκι του. Πρόκειται για έναν έμπειρο στόπερ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου για αυτή τη θέση, ειδικά και μετά την αποχώρηση του Τόμας Κεντζιόρα. Εμπειρία, παρουσίες σε υψηλό επίπεδο τόσο σε επίπεδο πρωταθλήματος όσο και ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Χαρακτηριστικό ότι μετράει 313 συμμετοχές με την Real Sociedad. Αυτό από μόνο του για το μέγεθος του συλλόγου που αντιπροσώπευε λέει πολλά. Δεν εμπιστεύονται τις τυχαία παίκτες με τον αρχηγό της να αφήνει μετά από 10 χρόνια το σύλλογο και να έρθει στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης ότι μπορεί ο κόσμος όσα μεταφέρουμε εμείς με ήχο εδώ να τα μετατρέψει σε εικόνα μέσα από το metrosport.gr, εκεί ότι υπάρχουν τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο από την άφηξη του 32χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού.
1: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Χάρη. Ήδη το θέμα έχει ανέβει στο metrosport.gr. Είναι το βασικό θέμα του site με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο βεβαίως, τα οποία επιμελήθηκες εσύ από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
2: Να προσθέσω μόνο ότι τον παίκτη βοηθήθηκε και πάνω για Τσίγνας, ο οποίος είναι βοηθός τεχνικού διευθυντή, και είναι σημαντικό ότι ήταν ο Τσίγνας παρόντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την ισπανική αγορά, ήταν επί σειρά στην Real Madrid, οπότε μπορεί να έχει και μια καλύτερη επικοινωνία και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Θέλω να πω ότι έχουν και κάποια παραπάνω στην ασημεία και σίγουρα αυτό είναι και σύμμαχος για να πέφτει, ο οποίος κάνει πρώτη φορά σε μια ξένη για τον ίδιο χώρα. Αυτά νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα φανούν εντός των 4 γραμμών του γηπέδου.
1: Ωραία. Πολύ σωστά. Έγινε, Χάρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, Χίλε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε σένα. Αυτά λοιπόν και από τον ΠΑΟΚ με τον Αρίτζε Λουστόντο, ο οποίος έφτασε πριν από λίγα λεπτά στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου. Ακούσατε τον Χάρη Εμμανουηλίδη, ο οποίος βρέθηκε εκεί για λογαριασμό του Μετρόπολης 95,5. Πολλά πολλά περισσότερα βεβαίως στο metrosport.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε πάρα πολλές φωτογραφίες και βίντεο από την άφηξη του Ισπανού κεντρικού αμυντικού στην Θεσσαλονίκη. Για τον ΠΑΟΚ Λουστόντο, ακούσατε, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τον συμβόλαιό του και θα ενσωματωθεί στην αποστολή, η οποία τη Δευτέρα θα πετάξει για την Ολλανδία, όπου ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Αυτά λοιπόν, μεταγραφή για τον Άρη, μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ακούσατε πριν από λίγο μετά τις 18:30, έτσι είπα, το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις

0: εξελίξεις των τελευταίων λεπτών. Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη Τσερβίνη. Θα είμαστε στη διαδικασία να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή με τον Γιάννη Τσερβίνη για να ακούσουμε και τα νέα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε και αυτός από την πλευρά του τις τελευταίες ημέρες δύο μεταγραφικές προσθήκες, τον Κιλιάν Καϊμπουέ, τον 28χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο. Υπήρξε και η ανακοίνωση λίγο αργότερα, λίγες μέρες αργότερα, εντός της εβδομάδας, και του Παναγιώτη Τσιντότα, του τερματοφύλακα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν, πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλά σενάρια. Σήμερα, για παράδειγμα, δημιούργησε εντύπωση το σενάριο το οποίο παίζει, το δημοσίευμα το οποίο παίζει στην Ιταλία, το δημοσίευμα του Νικολό Σκύρα, του δημοσιογράφου του Ιταλού ρεπόρτερ, σχετικά με τον Ματία Ντεσίλιο, τον παλιό διάσημο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έλαμψε τα προηγούμενα χρόνια στα γήπεδα της Serie A. Βεβαίως είναι ανενεργός από πέρυσι το καλοκαίρι. Υπάρχουν και τα δημοσιεύματα για τον Λορέντσο Ισίνιε. Προφανώς εκεί ο Βάλτερ Ματσάρη από την πλευρά του προπονητής του Ηρακλή πιέζει, ο οποίος καθώς γνωρίζει την ιταλική αγορά. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Τσερβίνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χίλε, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πόσο, για δώσ' μας λίγο τη διάσταση, την ακριβή διάσταση.
1: Τώρα εδώ τις καταστάσεις σχέση με πέρυσι, τι κοιτάει ο Ηρακλής,
0: ναι,
1: τι κοιτούσε πέρυσι.
0: Ισίνιε, Ντεσίλιο, εδώ βγαίνουν ονόματα.
1: Ναι, κοιτάει βλέπω ότι. Βλέπω, μαθαίνω κιόλα, ενημερωνόμαστε ότι ο Ηρακλής κοιτάει πολύ προς την ξένη αγορά. Ναι. Η αλήθεια είναι. Ένας εκ των δύο νεοαποκτηθέντων και ανακοινώσιμων παικτών, ο Κιλιάν Καϊμπουέ, είναι Γάλλος, Γαλλοαργεντινός για την ακρίβεια, 27 ετών, με θητεία σε πολλές γαλλικές ομάδες, Αμιάν, Μπαστιά και Μομπελιέ. Okay, ναι, είναι ο Ματίας Ντεσίλιο. Εντάξει, μεγάλο όνομα, δεν το συζητάμε. Όταν μια ομάδα όπως η Γιουβέντους βγάζει και δίνει 12 εκατομμύρια και έχει παίξει, το βιογραφικό του βλέπει κανείς ότι έχει παίξει στη Μίλαν και στη Λιόν, δεν μπορεί να πει ότι είναι μεγάλο όνομα. Όμως, Αχίλε, σαφώς εδώ πέρα και γεννάται ένα θέμα ότι πρέπει, αν προχωρήσει ο Ηρακλής συγκεκριμένη κίνηση, γιατί είναι επιθυμία του Βάλτερ Ματσάρη, διότι εκτός της εμπειρίας, εκτός του το γνωρίζει, είναι και πολυθεσίτης, δηλαδή μπορεί να παίξει δεξί μπακ, μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει κατά ανάγκη και στόπερ. Έχει τρομερές εμπειρίες. Όμως, για να τα λέμε όλα, δεν πάβει να είναι μια κίνηση η οποία τώρα, αυτή τη στιγμή, θεωρείται πολύ, πολύ υψηλού ρίσκου. Διότι ο ποδοσφαιριστής είναι ένα χρόνο και κάτι ανενεργός. Δεν έπαιξε την περσινή χρονιά και μισό από την προηγούμενη θητεία. Η τελευταία του μάτια ήταν η έμπολη, αν δεν με πατάει η μνήμη μου.
0: Μα συγγνώμη τώρα, Γιάννη, που σε διακόπτω. Ναι. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η ακριβής κατάσταση του παίκτη τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει στο παρελθόν περιπτώσεις τέτοιων μεγάλων ονομάτων που λες να έχουν έρθει στην Ελλάδα και χωρίς να μην είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, σε συνδυασμό με το μειωμένο κίνητρο, η αλήθεια είναι, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από μια μεγάλη καριέρα, τους έχουμε δει να μην δικαιώνουν τις προσδοκίες.
1: Ισχύει. Έτσι, αυτό που λες. Ισχύει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι κίνηση υψηλού ρίσκου. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αρχικά, και προφανώς το ξέρουν και οι άνθρωποι της ομάδας, δεν είμαι εγώ έξυπνος από το πω, αλλά
0: καλά,
1: εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ και λέω την άποψή μου. Προφανώς και οι άνθρωποι της ομάδας πρέπει να, και το ιατρικό επιτελείο πρέπει να περάσει τον ποδοσφαιριστή από εξονοχιστικό έλεγχο, να δει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κατά δεύτερον είναι αυτό που λες. Είναι και το τι κίνητρο έχει ένας ποδοσφαιριστής 33-34, βέβαια στην ίδια κατηγορία είναι και ο Ινσίνι, έτσι,
0: ναι,
1: για τον οποίο ενδιαφέρει τον Ηρακλής, τον οποίο πιέζει πάρα πολύ ασφιχτικά ο Βάλτερ Ματσάρη. Ναι, σε πολλούς λειτουργεί ως ένα δέλεαρ το να αγωνιστούν σε μια ομάδα, σε μια άλλη χώρα και να αποδείξουν ότι ακόμα μπορούν να προσφέρουν. Σε πολλούς, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, λειτουργήσε περισσότερο για λόγους διακοπών. Δηλαδή, ναι, να έρθουν στην Ελλάδα, να πάρουν ένα καλό συμβόλαιο και να μην έχουν και πολύ ιδιαίτερη θέρμη να αγωνιστούν, με αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό να λυθεί το συμβόλαιό τους. σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση, παραλαμβάνω, που είναι, είναι αυτή που λέμε από το πάνω ράφι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής σπουδαίος στο παρελθόν, με πολύ βαρύ βιογραφικό, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά. Και το ερωτηματικό, το μεγαλύτερο, έχει να κάνει με την αγωνιστική απραξία του, σε συνδυασμό βέβαια με την κατάσταση που βρίσκεται όσον αφορά την υγεία του. Από εκεί και πέρα, ο Ηρακλής, μάλλον ο Βάλτερ Ματσάρη, όπως είπα και πριν, πιέζει πάρα πολύ τον Λόρεντσο Ινσίνιε, προκειμένου τον πείσει να πει το ναι, να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει στη Θεσσαλονίκη μαζί του, που έχει εξηγήσει και τον αρχηγικό, τον ηγετικό ρόλο που θέλει να έχει στον Ηρακλή, και κυρίως το ρόλο, τους ρόλους που θα έχει στον τρόπο που αγωνίζεται ο Ηρακλής, δηλαδή στο σύστημα που επιλέγει, στα συστήματα που επιλέγει ο Ιταλός προπονητής. Είτε αυτό είναι το 3-5-2 αχίλιο, που αυτό σημαίνει ότι ο Ινσίνιε, που έχει μεταφέρει ότι θα είναι ο δεύτερος επιθετικός, θέση την οποία έχει αγωνιστεί ο Ινσίνιε, είτε στο 4-3-3 ή στο 3-4-3, που ο Ινσίνιε σε αυτήν την περίπτωση πηγαίνει στην αγαπημένη του θέση, αυτή την οποία έχει μάθει, τον έχουμε μάθει και εμείς, αυτή του αριστερού εξτρέμ. Έτσι. Υπάρχει και μια ακόμα περίπτωση, είναι του Ντέιβιτ Μπουέ, ο οποίος, Μπουά για την ακρίβεια, αν το προφέρω σωστά, γιατί είναι λίγο με τα ονόματα, λίγο υπάρχει μια σύγχυση, ο οποίος επίσης είναι Ιταλός, πολύ νεότερος βέβαια από τους προαναφερθέντες, 24 ετών, παίχτης ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρώμα, είναι fullback, οπότε αυτό ενισχύει και το 3-5-2 που συχνά παίζει ο Ματσάρη, διότι το 3-5-2 χρειάζεται δύο μπακ, όπως ξέρεις και εσύ, όπως ξεκαταλαβαίνει και ο κόσμος, οι οποίοι
0: θα είναι τριχαντήρια, έτσι,
1: ακριβώς, να είναι μηχανάκια, έτσι, πάνω κάτω, ταχυδυναμική. Ο Μπουάτ όχι αυτό, είναι ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στις ομάδες της Serie B, έπαιξε και στην Κατάνια, έπαιξε και στην Ρετζίνα, και επίσης είναι μια περίπτωση που βλέπουν πάρα πολύ στον Ηρακλή, όπως επίσης και αυτή του Ινιάκη Πίνια, του Ισπανού κεντρικού αμυντικού, είναι 31 ετών, αγωνιζόταν πέρυσι μια γεμάτη χρονιά με 34 συμμετοχές στην Ουέσκα. Είναι μια επιλογή του Γιάννη Κόντι, ο οποίος γνωρίζει την Ιβηρική Χερσόνησο, γνωρίζει την Ισπανική αγορά, αλλά επίσης είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί Αχίλε, δεν αρκεί μόνο το να θέλεις να αποδοσφαιστεί, είναι το τι θα συναντήσεις στην πορεία μιας μεταγραφής, δηλαδή τις απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή, οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν, ή του μάνατζερ του. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε περίπτωση ποδοσφαιριστή τη φετινή χρονιά, που ο Ηρακλής του έδινε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, από ό,τι γνωρίζω ύψος 300.000 ετησίως, επιθετικός. Υπήρχε μια προσυμφωνία αρχική και μετά οι απαιτήσεις του και του ιδίου και του μάνατζερ του άλλαξαν, είτε για περισσότερα χρήματα είτε για μεγαλύτερο σε έκταση χρονικά συμβόλαιο. Οπότε χάλασε η συγκεκριμένη μεταγραφή. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να κλείσει μια μεταγραφή, ειδικά στη θερινή μεταγραφική περίοδο, όπου είναι πολύ μεγάλη και στην οποία προτείνονται πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Πρόσφατα μου έλεγε στέλεχος της ποδοσφαιρικής ομάδας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, όσο για να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμό, έχουν προταθεί περισσότερα από 1.000 ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή. Και επιπλέον να πούμε εδώ, Αχίλη, ότι είναι και μια διαδικασία η οποία είναι λίγο σύνθετη στον Ηρακλή. Με ποια έννοια? Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός βέβαια ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ενίσχυσε την ομάδα στο οργανόγραμμά της, δηλαδή ο Μπασινάς αθλητικός διευθυντής, ο Γιάννης Αμανατίδης τεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Κόντης ως σύμβουλος της διοίκησης επί το αγωνιστικό κομμάτι. Όλοι αυτοί όμως πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι με τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος παραμένει στην Ιταλία, και φυσικά εφόσον δώσει το και ο προπονητής της ομάδος στο τι του προτείνουν και στο πώς θέλει ο ίδιος να κουμπώσει στην ομάδα, ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, γιατί είναι αυτός ο οποίος πληρώνει.
0: Βέβαια, είναι το αφεντικό βέβαια.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να υπάρχει και εκεί πέρα μια, θα έλεγα, συμφωνία όσον αφορά δηλαδή τα χρήματα τα οποία είναι διατεθειμένος να δώσει ο ιδιοκτήτης της ομάδος για τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, έτσι. Είναι σίγουρο ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις. Ο Ηρακλής έμεινε στις 2 την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε για τον Γκαϊμπούια αλλά και για τον Παναγιώτη Τζιντόντα, ο οποίος θα είναι μαζί με τον Γιώργο Αθανασιάδη, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το δίδυμο τερματοφυλάκων. Μένει να φανεί.
0: Λογικά 1η Ιουλίου το Αθανασιάδη περιμένει να εκπνεύσει και τελικά το συμβόλαιο με τον Γκαϊμπούια.
1: Λογικά ναι, λογικά ναι. Αν και αυτή η άποψη η οποία κυριαρχεί, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει όχι Αχιλλέα, διότι βλέπω πολλές ομάδες ότι ανακοινώνουν ποδοσφαιριστές που είχαν συμβόλαια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αλλά ίσως περιμένουν στην Ηρακλή αυτό το τυπικό να φτάσουμε την 1η Ιουλίου, την προσεχή Τετάρτη δηλαδή, την επόμενη Τετάρτη, για να ανακοινώνονται οι ποδοσφαιριστές. Ναι, ο Αθανασιάδης και ο Συνεκλεισμένος είναι ο πρώτος ο οποίος έκλεισε. Θα αποτελέσει δίδυμο μαζί με τον Παναγιώτη Τσιντόντα. Και τώρα δεν ξέρω αν θα μπουν στη διαδικασία στον Ηρακλή να έχουν έναν τρίτο μεταφυλάκο ο οποίος θα είναι νεότερος ηλικιακά, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για να μείνει ο Στέφανος Σουλούκος σαν τρίτος. Παρότι δεν έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ποιοι από τους περσινούς ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ θα παραμείνουν την φετινή χρονιά.
0: Από άποψη υγείας πάντως πρέπει να είναι καλά, έτσι.
1: Είναι καλά, ναι, ναι.
0: Το έχει ξεπεράσει το σοβαρό τον τραυματισμό του πέρυσι.
1: Ο Σουλούκος είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό παιχνίδι στην Καρδίτσα με την αναγέννηση αρκετό καιρό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι, είχε ξεκινήσει και εδώ και πολύ καιρό προπονήσεις, ατομικές μόνος του, οπότε ναι, είναι σε καλή κατάσταση μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε. Επίσης, περιμένουμε από την ΠΑΕ Ηρακλής επίσημη ενημέρωση για το πότε θα γίνει η πρώτη συνάντηση. Κυκλοφορεί, λέγεται ανεπίσημα, ότι είναι πιθανό αυτή να γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, αλλά δεν είναι σίγουρο, ίσως μετατεθεί κάποιες μέρες αργότερα, δηλαδή για 7-8 Ιουλίου. Έχουν κλειδώσει βέβαια τα 4 φιλικά στην Ιταλία, τα έχουν ανακοινώσει και οι ιταλικές ομάδες, με Μπολόνια, με Παλέρμο, με Πάρμα και με Κρεμονέζε. Το τελευταίο θα είναι και το τελευταίο χρονικά στην Ιταλία. Ενώ στο πρώτο διάστημα, στην πρώτη φάση προετοιμασίας της ομάδας στην Πτολεμαΐδα, που θα είναι λιγότερες μέρες σε σχέση με αυτές στην Ιταλία, θα υπάρξει φιλικό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν θα προσθεθεί για κάποιο ακόμα, γιατί εκείνη την περίοδο αρκετές ομάδες θα βρίσκονται στην περιοχή της Πτολεμαΐδας για την προετοιμασία τους.
0: Ωραία, ωραία Γιάννη, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Ωραία, αυτός ήταν λοιπόν και ο Γιάννης Τσερβίνης. Ακούσατε και τα νέα από τον Ηρακλή. Εβδομάδα ανακοινώσεων μεταγραφικών αναμένεται να είναι αυτή που έρχεται για τους κιανόλευκους. Περιμένουμε και εδώ και στον Ηρακλή μεταγραφές. Να σχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται, να σχηματίζεται το ρόστερ της συμμετοχής της ομάδας της επιστροφής στην Super League της επόμενης σεζόν. Και με αυτά εμείς θα σας αφήσουμε, καθώς η ώρα έχει πάει 7, ολοκληρώσαμε από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα. Ήταν στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου, με Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, με Κατερίνα Μιχαηλίδου που μας βοήθησε και την ευχαριστούμε πολύ με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, με τον Χάρη Μανουλίδη, τον Πάρη Τρικαλιώτη και τώρα τον Γιάννη Τσερβίνη. Ακούσατε τα κυριότερα θέματα, τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην αθλητική επικαιρότητα αυτήν την ώρα. Εμείς εδώ θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος έρχεται, θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Αργότερα Μιχάλης Βραζιλιάνος. Μένετε εσείς εδώ κολλημένοι στο Μετρόπολης 95,5, στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά από εμάς. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλους. Να είστε καλά.

0: Kiwin Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Διψά για.
13: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Έτοιμος ο Verstraten, το οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το μόνο δίωρο με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη σε ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λελίδη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, η οποία είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5. Στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Με πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υψηλή σχετική υγρασία, ένας συνδυασμός ο οποίος πραγματικά είναι βασανιστικός για πάρα πολύ κόσμο. Τυχεροί όσοι έχουν την ευκαιρία να απογράψουν, τυχεροί όσοι έχουν κλιματισμό και μπορούν και είναι σε ένα χώρο κλιματιζόμενο, άτυχοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Και σήμερα έχει μπάλα. Και την μπάλα.

Αυτή η εκτέλεση του James πρέπει να είναι live, Στούντιο είναι. Αδιάβαστος. Λατρεμένη James. Με πολύ μεγάλη Βρετανία θα πάμε σήμερα. Τελικό αποτέλεσμα, ξέρω ότι σπάνε καρδιές και περιμένουν πώς και πώς να μάθουν τι έγινε στη Φιλανδία. Θα το πω ρε παιδιά, το πω έτσι. Κέρδισε η Ίντερ Τούρκου. Κέρδισε τεράστιο διπλό μέσα στη Μαρίαγαμ. 0-2 διπλό από ημίχρονο. Επιβεβαιώθηκε αυτό το 1-30. Εντάξει Λευτέρη, μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος τώρα από εδώ και στο εξής. Εντάξει. Φιλικό Τάλγουιλ Ζυρίχη 4-5. Κλειδωμένο το βλέπω εδώ, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Άλλο παιχνίδι, Σαπουρτάλο Τυφλίδας, Δυναμό Τυφλίδας 1-0. Β' Σουηδίας United Ικ Ντόρνικ Όντεβολτ 2-0. Ισλανδία Βόσουγκουρ Γκρότα 1-0. Φιλικό Χόμβετ Βουδαπέστης Χισβάρντα Μάστερ Γκουντ 1-1. Σιόν Ετουάλ Καρούζ 3-0. Βόλσμπεγκερκ Σπάρτακους 1-0. Στη Φιλανδία ανοίξει το γκολ η Τίπς με την Γιάρο 1-0. Γκολ και για τη Στρογγόζε, την ξέρω αυτή. Από το στοίχημα. Έχω πάει ποτέ. Με την Όντ 1-0 King και φαβορή μάλιστα. Από τα δυνατά. Λοιπόν, όσοι είστε σπίτι, βασικά τέτοια ώρα συνήθως έχει δελτία ειδήσεων. Μέχρι τις 9 το βράδυ έχει μπόλικα. Και αν δεν προλάβετε ιδιωτικά, στις 9 έχει στην κρατική τηλεόραση. Μετά βάζει κάτι καλές ταινίες, ειδικά από τότε που τελείωσε Survivor με ένα κακό τρόπο. Εντάξει, για να μην κάνουμε καλαμπούρι. Έχει πολλές καλές ταινίες στο Sky, αν το παρατηρήσετε. Λοιπόν, για όσους δεν διαθέτουν συνδρομητικά κανάλια ή δεν έχουν διάθεση να βγουν κάπου παρέα, ό,τι θέλετε πέστε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το βράδυ στις 12 φάση των 32 για το Μουντιάλ Αμερικής, Καναδά και Μεξικού, που και οι τρεις διοργανώτριες έχουν περάσει τη φάση των 32. Κροατία Γκάνα στις 12, την ίδια ώρα Παναμάς Αγγλία 2:30. Το πρώτο παιχνίδι Κροατία από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο ΕΡΤ 2 Σπορ. Μεξί για αυτούς οι οποίοι είναι ξενύχτιδες και δεν έχουν δύο τηλεοράσεις ή στη μία βλέπει γυναίκα το σύριαλ. Εντάξει, έχουμε και αυτή το ξέρεις Δευτέρη. Σας πάνε στην κρατοκάμαρα μία τηλεόραση ο ένας, μία ο άλλος. Δες εσύ τη φουτμπαλέρα σου να δω και εγώ το δικό μου το σύριαλ. Τι έγινε με τον παπά και εκείνη τον Ρομπένη, το Διάκο ή τον Αρχιμανδρίτη και εγώ δεν ξέρω τι καλαμπούρι κάνω, γιατί πολλά τέτοια έχουν και διαστραμμένη φαντασία και γουστάρουν, παιδί μου. 2:30 για αυτούς που δεν τους πάρει ο ύπνος, έχει Κονγκό Ουσμπεκιστάν Ερτένα. 2:30 έχει και Κολομβία Πορτογαλία. Καλό. Άντε πες μου ποιος θα κερδίσει εδώ, σε παραδέχομαι. Ναι, τώρα όμως δεν έχει προκρίνονται και οι δύο. Τώρα είναι ένας εκ των δύο. Πορτογαλία. Κούνια που σε κούναγε. Κούνια που σε κούναγε. Τώρα θα αστειεύεσαι τώρα για να μου λες ότι δεν ξέρεις τι λέει κάτι. Αύριο με το κηδεμόνα σου.
Καλά που δεν μ' ακούει ο γιος μου, γιατί έτσι και ακούει θα μου κρατούσε μούτρα σπίτι. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο, φανατικός. Μόλις έβαλε τα δύο γκολ, είδες λέει που στάρε κάποιος Μέση τώρα. Τι να τον πεις. Μέση πέντε έχει βάλει, ρε φίλε. Δεν τον βλέπει τον άλλο. Αλλά εντάξει, τι να πεις τώρα, δεν γίνεται. Μην ανησυχείς τώρα, καλά μπορείς εκανό. Εντάξει, αυτά είναι για το ποιος θα βγει πρώτος στον όμιλο. Εντάξει. Εδώ σε θέλω, ποιος θα βγει. Η Κολομβία ή η Πορτογαλία. Και με χει η Κολομβία βολεύεται. Πορτογαλία, Λοιπόν, 5 η ώρα Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Ερτένα και Ερδιοσπορ.

Και τα καλά αρχίζουν το βράδυ της Κυριακής στις 10. Νότιος Αφρική, Καναδάς. Το πρώτο παιχνίδι του νοκάουτ, εντάξει. Για να μην σε κάνω καλαμπούρι, φτάνει. Νότιος Αφρική, Καναδάς. Εδώ σε θέλω. Είμαστε, γιατί... Γουστάρεις Καναδέζες, ναι. Δεν γουστάρουμε απαρχάιτ μαζί σου, ναι.

Όλοι λέει τη στοράφη αυτό για τον Μπλεκ. Ο Μπλεκ τι ήτανε? Αυτά εσείς δεν διαβάζετε. Εμείς διαβάζαμε τα ρατατάκια Λονδίνο 2001. Τι ήταν ο Μπλεκ? Τι ήταν, ρε Λελίδη, συγγνώμη, δεν ξέρω από αυτό. Τι, κόμικ ήταν, το ξέρω. Βρε, το ξέρω, τι ήταν, Καναδός ήταν δηλαδή? Α, ήταν Καναδός. Α, καλά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε με Καναδά, δηλαδή. Εγώ θα έλεγα, θα γνωρίσει και μια Καναδέρα στο παρελθόν ο Γιάννης. Θα του άφησε καλή εμπειρία η Καναδέρα. Φημίζονται ούτως ή άλλως ότι είναι πολύ καλές παρέες. Έχουν πρόλογο μεγάλο, το εννοώ τώρα. Διαστραμμένα μυαλά εσείς. Το μυαλό σας πηγαίνει όπου να είναι, δηλαδή. Λοιπόν, το βράδυ της Δευτέρας στις 8 βράδυ. Έχει ματσάρα, φίλε μου Δευτέρη. Βραζιλία-Ιαπωνία. Κάρλος Αντσελότη, σφίξαν τα γκάλατα. Σφιχτά τα γκάλατα. Εύκολο έργο έχει το βράδυ σε 11.30, θεωρητικά πάντα. Η Γερμανία με την Παραγουάη. Στις 30 του μηνού, στις 4 τα ξημερώματα, Ολλανδία-Μαρόκο. Όπα. Την ίδια μέρα στις 8, ακτή Ελεφαντοστού, Νόρουεϊ. Εδώ να δω τώρα ποιος θα περάσει. Ποιος θα περάσει, φίλε μου Λευτέρη? Η ακτή Ελεφαντοστού ή η Νορβηγία? Στο καλημέρα του Ιούλη έχουμε Γαλλία Σουηδία. Νομίζω ότι η παρέα του Εμπαπέ, του Ντεμπελέ και των υπολείπων δεν θα έχει πρόβλημα. Εύκολο παιχνίδι για τους Αμερικανούς εκ πρώτης όψεως στις 2 του Ιούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ζεγοβίνη. Περίεργο παιχνίδι στις 3 του μηνός, 9 το βράδυ. Αυστραλία, Αίγυπτος. Θεωρητικά λες Αίγυπτος, δηλαδή μου. Αλλά δεν ξέρεις. 4 του Ιούλη, μεγάλη επέτειος για τους Αμερικανούς και για τους Έλληνες βέβαια, και εμείς είμαστε για το Euro, για το, για την Eurovision, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τετάρτη Ιουλίου ήταν το 2004, μάλιστα αυτά τα τεσσάρια δώσανε και πήρανε. Τα πληρώνουμε ακριβά βέβαια, αλλά είναι μια άλλη ιστορία, μην γελάς. Αργεντινή πράσινο ακροτήριον και έπετε συνέχεια. Έχει μάτς, όρεξη να έχει κανείς. Χτες είχαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια και ακόμη πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, η Ουρουγουάη έμεινε εκτός με τον Μπιέλσα να είναι έξω θερνών και πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι. Στις δηλώσεις του και φάνηκε αυτό. Πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία 0-0, με αυτή την ισοπαλία του πράσινου ακροτήριου υποκριθήκε. Αίγυπτος Ιράν 1-1, σε ένα παιχνίδι που σπάσανε καρδιές, ειδικά στο φινάλε με 2 δοκάρια για τους Ιρανούς και ένα γκολ όπου κρίθηκε offside τον ήχη του παίκτη του Ιράν. Και αυτός δεν τα κόβει, ρε. Δεν πάει σε ένα πεντικιούρ μανικιούρ τώρα να τα κόψει. Λοιπόν, τόση ώρα, ρε φίλε, αν κάνουν replay για να δουν αν ήταν ή δεν ήταν offside στο Μουντιάλ, καταλαβαίνεις τι να τους πεις εδώ πέρα. 1-1 τελικά περάσαν σαν τρίτη οι Ιρανοί και το Βέλγιο έκανε την πρώτη του νίκη, για την ακρίβεια ξεσπάθωσε. Ξεμπούκωσε, πες το όπως θέλετε, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία 1-5. 5-1 με το Λουκάκου να μπαίνει σαν αλλαγή και μάλιστα με το που μπήκε μετά από λίγο σκόρα, μπήκε στο 85, το 86 έκανε το 1-4.
ένα πέντε τελικό αποτέλεσμα. Σκορ το οποίο έφερε το Βέλγιο στην κορυφή του ομίλου να προσπερνά την Αίγυπτο. Πρώτο με μία νίκη και δύο ισοπαλίες το Βέλγιο. Η ομάδα με τις κλασικές παθογένειες. Με έναν αντίπαλο βέβαια που δεν μπορεί να κρυθεί όπως είναι η Νέα Ζηλανδία. Αλλά έγινε και αυτό. Τάλγουιλ Ζυρίχη 4-6 διπλό και τελικό το φιλικό. Γκολ έχουμε στο Στούνσβαλ Έστερσουτς 0-1 στο 67ο λεπτό. Στην Β' Σουηδίας επίσης United Oddevold 3-2. Στην Ισλανδία Wolfsburg Grota 1-1. Η Σιόν προηγείται με 7-0 στο φιλικό με την Etoal Carouz. Λοιπόν, Τουπς Γιάρο 1-0, Γνιστάν Βάσα 1-0, Τρομγκόσε Οντ 1-0, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

27 του Ιούνιου έχουμε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Αρίτς Ελουστόντο, Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Αν περάσουν και βγουν και σωστά τα εργομετρικά, είναι ο νέος κεντρικός αμυντικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Άρης έκανε την πρώτη μεταγραφική κίνηση με ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, όπως ακούσατε από τον Γιώργο Στράνζαλη νωρίτερα, τον Ντέλε Μπασίρου. Και όπως είπε ο Γιώργος, είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, άλλος είναι αυτός, ο 20χρονος πιτσιρικάς, είναι από τα Λαχεία που ψάχνει και βρίσκει ο κύριος Καρυπίδης τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ο Μπασίρου είναι προηγείδιο του 20χρονου. Αλήθεια, πόσους παίκτες θα πάρει Άρης φέτος? Αν πάρει μόνο το εξούδελο, το νούμερο καλά είναι. Μη γελάς, μη γελάς.

Είναι τρομερό το μήνυμα που έχουν αφήσει οι παίκτες του Ιράν μετά το 1-1 στο Σιάτλ με την Αίγυπτο. Επειδή μιλάμε για μπάλα άσχετα με θρησκείες, με έθνη, με οτιδήποτε, με συμφέροντα, με πολέμους, είπαν το εξής. Προερχόμαστε από το Ιράν, από μια γη που για χιλιάδες χρόνια βάζει την τιμή πάνω από τη νίκη. Για εμάς το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός για αποτελέσματα, είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Οι ισοβαθμοί μπορούν να κερδιθούν με πολλούς τρόπους, αλλά ο σεβασμός όχι. Ίσως μια ομάδα να μπορεί να προχωρήσει από έναν όμιλο, αλλά μόνο μέσω του fair play και της τιμής μπορεί κανείς να κρατήσει το κεφάλι ψηλά μπροστά στην ιστορία. Το fair play δεν είναι απλώς μια γραμμή στους κανόνες του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ, Σιάτλ, για τη φιλοξενία και ευχαριστώ όλους τους Ιρανούς που έδωσαν τις καρδιές τους, τις φωνές τους και ολόκληρη την ύπαρξή τους για το Ιράν. Και το γράψανε και χειρόγραφα και τα αφήσανε και μάλιστα έχει δημοσιογραφική στην πορτογαλική Record. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είδαμε πράγματα τα οποία αλλάσανε αρκετό κόσμο στο Μουντιάλ, καθώς κάποιοι μπερδεύουν το ποδόσφαιρο με άλλα πράγματα. Δεν νομίζω να διαφωνείτε, κύριε Γατσιπαντελίδη. Δεύτερο γκολ για την Ostersat ή Έστερσουτ αν θέλετε, Στούνσβαλ Ostersat 0-2 στο 72.

Και σιγά σιγά ολοκληρώνεται η φάση αυτή και περνάμε στην επόμενη. Δεν προλάβει δηλαδή σήμερα να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων και από αύριο το βράδυ ξεκινάει η φάση των 32, εκεί που πραγματικά θα αλλάξει το παραμύθι όπως εκτιμώ. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε με νεότερα γκολ και ειδήσεις.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
14: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε πάντα στο Μετρόπολης στους 95,5 των FM με πάρα πολύ ζέστη, το ξέρω παιδιά. Καλό κουράγιο σε όλους. Να πω στο φιλικό ανάμεσα στη Χόβεντ Βουδαπέστη και την Κιγκισβάρντα, το σκόρ είναι πλέον στο 2-1. Στην Φιλανδία στο 38 το Τιπς Γιάρο γίνεται 1-1, όπως και το ίδιο χρονικό σημείο το Γνιστάν Βάσα, και αυτό είναι 1-1. Ενώ έχουμε γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Ουρουγουάης, Ουρουγουάη Μοντεβιδέο, Ατλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο 0-1. Φιλικό και ανάμεσα στη Χέρτα την γερμανική και την Λις Κλάσκ, την αυστριακή Λίντς Κλάσκ, όπως θέλετε πες το, 0-1. .955 και εδώ το μήνυμά σα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε. Είπαμε για τα σημερινά παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν σιγά σιγά τη φάση των ομίλων, την τρίτη αγωνιστική, το παιχνίδι το οποίο ανοίγει την αυλαία αύριο στις 10 και θα αρχίσει το μεγάλο μαγελιό Νότια Αφρική Καναδάς, εκεί όπου θα έχουμε όχι παιχνίδια σκοπιμοτήτων, αλλά ο νικητής θα περνάει στους 16 και πάει λέγοντας. Και αναρωτιέμαι αν έχουμε δει παιχνίδια παροδία με αυτά μέχρι τώρα, φίλε μου Λευτέρη. Αν αληθεύει, γιατί μέχρι τώρα σκέψεις είναι αυτό που λένε για το Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας, που σκέφτονται να το κάνουν με 64 ομάδες. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί. Το χρήμα πολύ εμίσαν, το πολύ χρήμα ουδής. Το γυρίζει η Γιάρο, Τιπς Γιάρο 1-2.

Ο πιτσιρικάς που έλεγα πριν και από κεκτημένη ταχύτητα είπα τον 28χρονο, λέγεται Διαλό Σανουσί.

Ενώ είχαμε ολοκλήρωση τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ενώ είχαμε ολοκλήρωση τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

μου, στο φίλο μου το Βαγγέλη από τη Βέρεια. Ελπίζω να σε καλά, Βαγγελάρα. Φίλε μου, δεν γνωρίζω κάτι για τον Ματία Ντεσίλιο. Και όταν λέω δεν γνωρίζω για το ενδιαφέρον, όπως και εσύ άκουσα και εγώ. Από το ενδιαφέρον μέχρι το να υπάρξει συμφωνία ή το αν είναι σε μια κατάσταση τέτοια ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει, επίσης δεν το γνωρίζω. Για την ιστορία πάντως, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος από το καλοκαίρι του 25. Ένα χρόνο τώρα να είναι μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους και να μην έχει ενδιαφερθεί κάποια ομάδα ή να μην τα έχει βρει με κάποια άλλη ομάδα, πού μπορεί να οφείλεται? Δεν τα βρήκε στο οικονομικό? Δεν είναι καλός ο μάνατζέρ του? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί? Γιατί το βιογραφικό του είναι βαρύ. Όταν έχεις κατακτήσει 3 φορές το ιταλικό πρωτάθλημα, μόνο τυχαίος δεν είσαι. Δεξί μπακ σε Μίλαν, Γιουβέντους και Λιόν. Αλλά γιατί να είναι ελεύθερος έναν ολόκληρο χρόνο?

Φίλε μου, επειδή ρωτάς, ακούγεται ότι δεν θα βάλει Μέση ο προπονητής της Αργεντινής. Θα το ξεκουράσει. Και μεταξύ μας καλά θα κάνει.

Όπως χθες τα είδατε ότι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Νορβηγίας έκανε πολλές αλλαγές. Μπορεί η Νορβηγία να έχασε από την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, αλλά δεν. Σεμνά ταπεινά, λέει έξω και ο Χάλαντ, έξω και οι υπόλοιποι. Έχει και μετά.

Και για να πω την αμαρτία μου από το λίγο που παρακολούθησα, γιατί μια το ένα μια το άλλο δεν είναι τώρα έργο αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις ένα μάτς, καλό είναι να προσλώνεις ένα παιχνίδι. Λοιπόν, επειδή δεν είχε και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ουσιαστικό για την ακρίβεια, δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, δεν εξεπλάγει να πω τη νίκη της Γαλλίας, ούτε μου φάνηκε παράξενο, ούτε το σκόρ είναι παράξενο. Δηλώνω εντυπωσιασμένος από την εξαιρετική απόδοση των ποδοσφαιριστών που παίξανε σαν αλλαγές στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας.

ήταν πάρα πολύ καλή. Οι στοιχηματικές εταιρείες πάντως δίνουν μέχρι τώρα, τώρα τουλάχιστον που μιλάμε, μεγάλο φαβορί με μια απόδοση η οποία κυμαίνεται λίγο πάνω από το 4, τη Γαλλία. Ακολουθεί η Αργεντινή με απόδοση λίγο πάνω από 5, η Ισπανία είναι λίγο πάνω από 7 πλέον, εκεί που ξεκινήσει σαν το μεγάλο φαβορί.

Ο TJ Shorts, το θυμάσαι το Playmaker, εκείνο, για εκείνο που έκανε δηλώσει ο Ταμάνο ότι όταν παίζει με αυτόν στην πεντάδα είναι σαν να παίζει με παίκτη λιγότερο. Και μετά βάλθηκε να τον αποτρελάνει τον Τούρκο προμονητή ο Playmaker του Παναθηναϊκού, σου την Γκάρ, πες τον όπως θέλετε, υπέρασε στη Βαλένθια, στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Από την οποία απέκτησε τον Μπρανκού Μπαντιό ο Παναθηναϊκός.

μεγάλη κουβέντα γίνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και για το περιβόητο time out για το νερό, το οποίο κρατάει πολύ, κατακρίθηκε από πάρα πολλούς, καθώς σίγουρα επηρεάζει την απόδοση και το ρυθμό κατά βάση του αγώνα. Να δούμε τι θα γίνει και αν θα εμείνει η FIFA στην απόβαση αυτή, να υπάρχουν αυτά τα time out, τα αρκετά μεγάλα, τα οποία περισσότερο τηλεοπτικά είναι, όχι ότι δεν βοηθάνε τους ποδοσφαιριστές, αλλά κάπου χαλάνε το ρυθμό ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, όσο μάλλον σε ένα παιχνίδι Μουντιάλ.

Για τον Ηρακλή κάτι ακούγεται και για τον Iker Bravo. Είναι Ισπανός επιθετικός, ο οποίος αγωνίστηκε στην Ουντινέζε. Πέρασε δανεικό στη Λας Πάλμας και με αφορμή και τον Ιταλό προπονητή του Ηρακλή, είναι λογικό από την Ιταλία να βγαίνουν ειδήσεις οι οποίες αφορούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι πιθανότατα να τους δούμε να φορέσουν τα κιανόλευκα. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί? Ξεκίνησαμε με τον Ινσίνιε, έχει πάει πολύ η ιστορία με τον Ινσίνιε. Πώς θα καταλήξει κανείς δεν γνωρίζει. Να δούμε.

Η Ισπανία μπορεί να κέρδισε χτες στην Ουρουγουάη με 0-1, αλλά η νίκη αυτή είχε και δυσάρεστα για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθώς δεν θα είναι στην διάθεση της εθνικής ομάδας οι δύο εξτρέμ, ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Γέρεμι Πίνο. Τραυματιστήκανε και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μάλλον βγαίνουν νοκάουτ για την συνέχεια του Μουντιάλ. Άρα γίνανε αυτός ο λόγος που την ρίχνουν ή την ανεβάζουν, αν θέλετε, για την ακρίβεια σε απόδοση να κατακτήσει το Μουντιάλ οι στοιχηματικές εταιρείες. Πολύ πιθανόν.

Λέγαμε για το Κολομβία-Πορτογαλία νωρίτερα. Παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο. Να πω ότι ο αγώνας θα γίνει στο Μαϊάμι. Και θέλω να μου πεις, Λευτέρη, πόσο πιστεύεις αυτό που λέμε εμείς στη μαύρη αγορά, ότι έχουν πάνε τα εισιτήρια. Εδώ το λέει μεταπόληση εισιτήριων. Ένα νούμερο, έτσι, πόσο πιστεύεις ότι πολλούν τα εισιτήρια στη μαύρη αγορά? 800 δεν λέει ο Λευτέρης. Μπορείς να βάλεις αρκετά παραπάνω. Να σε βοηθήσω. 2.000 λέει ο Λευτέρης. Μπορείς να ανέβεις κι άλλο. Έχεις τη βοήθεια του παρουσιαστή. Ανέβα. 5.000. Μπορείς να ανέβεις λίγο ακόμα. 6.000 ακριβώς. 6.000 για 90 λεπτά. Ναι. 6. Δεν μιλάμε για το τελικό του Μουντιάλ. Μιλάμε για το τρίτο παιχνίδι της φάσης του ομίλου αυτού. Που λέμε τώρα ότι τρελαίνει το προπονητή της Πορτογαλίας. Σου λέει δεν απέξε ο Ρονάλντο. Που δεν θα είναι κακό για την Πορτογαλία. Μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Σταρ, του Πορτογάλου Σταρ. Πολλά μπορεί να δεις. €6.000. Και γίνεται χαμός, μάλιστα. Όχι απλά είναι, τα θέλουν, είναι περιζήτητα.

Για την ώρα πάντως κλειδωμένα είναι τα 8 ζευγάρια. Νότιος Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτία Λεφαδοστού Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη, Αυστραλία Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε. Να πω ότι τα κριτήρια κατάταξης των τρίτων είναι πρώτον η πόντη, δεύτερον η διαφορά τερμάτων, τρίτον τα γκολ που πέτυχαν, οι καλύτερες επιθέσεις δηλαδή, τέταρτον η πόντη fair play, πέμπτον η τελευταία κατάταξη στο ranking της FIFA, έκτον οι προηγούμενες κατατάξεις. Αυτό για να μάθουμε και ποιες θα είναι οι υπόλοιπες ομάδες που θα ακολουθήσουν, με ποιους θα διασταυρωθούν, για να το ξέρουμε αύριο.

περάσαν 30 χρόνια. Περάσαν 30 χρόνια, Λευτέρη. Ειλικρινά σου μιλάω, ανατριχιάζω. 30 ολόκληρα χρόνια. Τότε είχαν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ το οποίο μάλιστα είχε δεχθεί πολύ αυστηρές κριτικές και λόγω του τίτλου του, το Discotech. Σε μια συναυλία βέβαια η οποία πραγματικά ήταν το κάτι άλλο για όλους εμάς οι οποίοι την παρακολουθήσαμε.

από ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, το οποίο λατρεύεται περισσότερο σε όλη την Ιφίλια εκτός από τη χώρα του. Τελικά αποτελέσματα: Σαπουρτάλο Τυφλίδας, Δυναμό Τυφλίδας 1-0, άσος από ημίχρονο. Στούνσβαλ Όστερσατ 0-2. United Eat Dortmund με την Odevold 3-3, άσος το ημίχρονο εκεί το τελικό. Η Ισλανδία Wolfsburg Grota 2-2, χ, άσος το ημίχρονο. Φιλικό παιχνίδι σε εξέλιξη στις καθυστερήσεις: Χόντεντ Βουδαπέστη Κισβάρντα 2-1, τελικό Σιόνε του Αλκαρούζ 7-0, στο 75 Βόλβεγκερ Σπάρτακους 2-0, παραμένει το Τιπς Γιάρο 1-2, είναι ημίχρονο, όπως και το Γνιστάν Βάζα 1-1, ημίχρονο το Στρομγκότετ Οντ 1-1, στην Βίτα Ουρουγουάης Ουρουγουάη Μοντεβιδέο Αθλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο 1-2, και στο φιλικό που είπαμε σε 7:30 Χέρτα Λίντς Λάσκ 0-1. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και να ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πεινάω.
13: Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να δούμε αν έχουμε γκολ. Δεύτερο γκολ για τη Λίντς Κλανς. Λίντς Λάσκ. Χέρτα Λίντς Λάσκ 0-2. Ουρουγουέι Μοντεβιδέο. Ατλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη. Δεύτερη Ουρουγουάη 2-2. Σε άλλο φιλικό, Λεμπεντίν. Δεν ξέρω, μην με ρωτήσετε που είναι αυτή. Η Χάιν του ξέρω. Την Κροατική 0-1. Λοιπόν, άλλο δεν έχει. Τα υπόλοιπα τα είπαμε. 9.55 γενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μας στο Facebook. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Αλεξάνδρεια. Η Μαθίας, ο οποίος μάλλον πρέπει να εργάζεται Σάββατο. Είναι σχεδόν πάντα, δεν τον έχω πετύχει, απουσία δεν του κουβάλει ακόμα. Κάθε Σάββατο φροντίζει και δίνει το παρόν του, έστω με ένα μήνυμα, μια καλησπέρα, κάτι. Τον είτε έχει αγώνες είτε δεν έχει. Πιθανότητα να είναι από αυτούς οι οποίοι εργάζονται.

τους αγαπημένους μου μπασκετμπολίστες, μιλάω και τον Τόνι Πάρκερ, το θυμάσαι? Και πολύ καλό παιδί πρέπει να είναι. Εντάξει, αν κάνουν λάθος, συγχωρέστε με, δεν τον έχω μιλήσει ποτέ. Δεν έδινε δικαιώματα γενικότερα. Ένας πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Όταν άρχισαν οι Γάλλοι να ανεβαίνουν επίπεδο. Εντάξει, με μεγάλη καριέρα. Τώρα πλέον και σε πάγκο ομάδας, στη Βιλερμπάν συγκεκριμένα, θα κάνει τον προπονητή. Καλή επιτυχία στον Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι πλέον 44 ετών.

Χαίρε που φτάσαμε. Άκου είδηση τώρα. Νίκη στην τελευταία πρόβα ο Τσιτσιπάς. Τι τίτλο μπορεί να βάλεις εδώ? Η πτώση. Έμαθες τι έγινε στο τελευταίο του παιχνίδι, ε? Δεν έμαθες? Με το κηδεμόνα σου αύριο. Λοιπόν, έκανε σκηνικό. Δεν θυμάμαι σε ποιο τουρνουά και χώρα. Έκανε σκηνικό για τα μπαλάκια. Ήταν σε αγώνα με χόρτο και μάλιστα συμφωνούσε και ο αντίπαλος παίκτης του. Έκανε σκηνικό στο διαιτητή για τα μπαλάκια, όπου έλεγε ότι δεν είναι τα κατάλληλα για τον αγώνα αυτό. Το έχεις ξανακούσει? Ένα παίκτη να διαμαρτύρεται για τα μπαλάκια. Μπορεί να έχει δίκιο, δεν δηλώνω γνώσεις του αθλήματος και... αλλά... η πτώση, φίλε μου. Κάνουν πόλεμο στη Σουηδία, στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα της Σουηδίας. Έχω φωτογραφία εδώ πέρα από το γήπεδο το οποίο προπονείται. Είναι σε στάδιο υποκατεδάφιση. Ντροπή. Πάνε να τους ρίξουν την ψυχολογία, λέω.

Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έτσι άμα δείτε εικόνες. Εντάξει, έχουμε τα δικά μας χάλια γήπεδα, αλλά... Να βλέπεις τώρα να προπονούνται σε ένα γήπεδο που είναι μισογκρεμισμένο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο.

Στο Βερολίνο βρήκαν τι να κάνουν τα αυτοκίνητα της αστυνομίας που έχουν τα καονάκια νερού. Δροσίζουν τον κόσμο. Είναι που δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ξέρεις. Παραμύθια η κλιματική αλλαγή. Τώρα έχει 40 και βάλε βαθμούς Κελσίου σε Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία. Είναι διαδόσεις κομμουνιστών, μην τα πιστεύετε, παιδιά.

Η ομάδα πάντως η οποία στην Ελλάδα έχει δώσει τα πανίστα περισσότερα χρήματα μέχρι σήμερα 27 του Ιούνιου για μεταγραφές είναι ο Παναθηναϊκός, φίλε μου. 16,1 εκατομμύρια ευρώ. 2,8 για τον Ζαρουρί, 4 για τον Καμαρά, 2,8 για τον Πένια, 3 για τον Τζάπρα και 3,5 για τον Ράστοντερ. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν για μεταγραφές.

Ισοφαρίζει η Tips την Γιάρο σε 2-2. Τελικό η Χόβεν με την Κισβάρτα 2-1 το ημίχρονο χ. Τελικό και η Βολφσμπέκερ με την Σπάρτακους 2-0 άσοπο ημίχρονο. Φιλικά αυτά κάποιοι σίγουρα έχουν ασχοληθεί. Και πάνω που έλεγε για Τσιπά, να και η είδηση, η καρφιά της Πάουλα Μπαντόσα, τη θυμάσαι την Κορασίδα. Ωραία κοπαλέτα. Όλα θα βγουν στο φως, υποφέραμε για ένα χρόνο. Οπα. Τι θέλει να πει η Ισπανιόλα δηλαδή τώρα.

Από αυτά που δεν θα ακούσετε να παίζουν πολύ δυνατά είναι αυτό. Ονομάζεται Ιωάννα Παπακώστα. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Να τη χαίρω την γονείς της. Ξέρεις πως αμόρια συγκέντρωση στις Πανελλαδικές, στις Πανελλήνιες. Κρατιέσαι. 19.780. Δεν υπάρχει θέμα να μπει. Σίγουρα μπαίνει η ιατρική. Από τη Λάρισα, αν διαβάζω καλά. Δηλαδή πρέπει να έχει γράψει, να τη βαθμολόγησαν από του 2, δεν είναι οι βαθμολογητές σε κάθε, από τους 8 δηλαδή, οι 7 πρέπει να τη βαθμολόγησαν με 20 και ο ένας με 19,5. Δεν υπάρχει άλλη εξής, αλλιώς δεν βγαίνει το 19.780. Μπράβο την Ιωάννα. Ο πατέρας καθηγητής φυσικής. Η μητέρα της φιλόλογος. Γερίναν η κοπέλα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που πήγανε καλά, και αυτά που δεν πήγαν καλά. Έχει και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, παιδιά. Αυτό κρατήστε το. Έχει και του χρόνου. Έχει και άλλες ευκαιρίες. Και η ζωή δεν είναι μόνο πανεπιστήμιο. Είναι πολλά πράγματα. Φίλος μου ο Λευτέρης, ο οποίος ψάχνατε γενικότερα, λέει τώρα που σ' ακούνε στο εξωτερικό έχουνε κεντράρει ήδη το όνομα και την περιμένουν πότε θα τελειώσει με το καλό να την πάρουνε στο εξωτερικό.

Η υγεία να έχει κοπέλα, να τη χαίρουν οι γονείς της. Και όλα τα παιδιά τα οποία γράψανε και σε αυτά που πετύχαν και σε αυτά που δεν τα καταφέρανε υπάρχουν και ατυχίες.

Για απάτες έχετε ακούσει πολλά, φαντάζομαι. Για διαφόρους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο, λένε ότι είμαστε από τη ΔΔΕ, ότι έχει διαρροή ρεύματος σπίτι, ότι κινδυνεύεται από χίλια δυο πράγματα. Αυτό που διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα δεν μου έχει ξανατύχει, πάντως είναι ασύλληπτο. Από πού καταφέρνουν και συλλέγουν πληροφορίες? Εξαπάτησαν μία 86χρονη γυναίκα στο Καστρί Θεσπρωτείας όταν την πείσανε ότι πρόκειται να αλλάξει το νόμισμα και τους έδωσε πόσα, λες Λευτέρη? Δεν το πιστέψεις. Έπαιρνες 30 εισιτήρια για το Κολομβία-Πορτογαλία με αυτό. 180.000 ευρώ. Τι να κάνεις 180.000 ευρώ σπίτι, μπορεί να μου πεις. Τι διαβάζουμε, τι ακούμε, τι μαθαίνουμε κάθε μέρα που περνάει. Και τώρα ποιος ξέρει από πού τώρα το μάθανε αυτοί, πώς το μάθανε και τι σκαρφιστήκανε προκειμένου να ψηρίζουν τη γιαγιούλα τώρα. Κάπου θα το είπε, κάπως θα το είπε, κάποιος έκανε το λογιστή, την έπιασε τον μπούρου μπούρου, πρόλογο μπόλικο πρέπει να είχε. 86 ετών, δεν ξέρω αν είχε και κάποιο θέμα υγείας η γυναίκα. 180 χιλιάρικα κανένα φτερά. Δεν περιγράφω άλλο διάλειμμα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 36 μετά από τις 8. Φίλε μου Χρήστο, κάνε μια βουτιά για μας. Ακούει από την παραλία. Άπνοια και υγρασία, ναι, αλλά είσαι δίπλα στη θάλασσα. Εσύ μην γκρινιάζεις, έχεις καινούριο κλιματιστικό. Και καλό.

Το δώσαμε αυτό το γκολ. Αν δεν το δώσαμε, το δίνω τώρα. Λεμπεντίν Χάιντουκ 0-1, πρέπει να το δώσαμε. Είναι στο 60. Και το Ουρουγουάι Μοντεβιδέο, Ατλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο γίνεται 2-2. Είναι οι νεότερες εξελίξεις στο κουπόνι του στοιχήματος. Για το υπόλοιπο 9.55 καινούριο το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Φίλε μου, δεν έχω άποψη για τον Ελιστόντο, ειλικρινά. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχεις ακούσει από τους συναδέλφους ότι είχε γεμάτες χρονιές. Και γενικότερα όταν κάποιος έχει γεμάτες ποδοσφαιρικές χρονιές, δεν νομίζω ότι τις έχει κατά λάθος. Προφανώς το αξίζει και παίζει. Τώρα σε τι βαθμό και τι ικανότητα είναι αυτή η οποία έχει και αν μπορεί να ικανοποιήσει τα θέλοντα δικά σου σαν οπαδό, είναι άλλο. Αλλά να μιλήσω για κάποιον που τον έχω δει,

Παιδιά, σε όλα τα ιδιοσογραφικά site έχουμε πλάνα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από κόσμο ο οποίος αναζητά δροσιά σε λίμνες, ποτάμια, πισίνες, όπου μπορεί. Και είπαμε και στο Βερολίνο και μάνικες έχουν επιστρατευθεί. Όχι να κάνουν καμία προσπάθεια οι δυνάμεις καταστολής να καταστήλουν κάποια διαδήλωση. Είναι από τις σπάνιες φορές που είναι για καλό, για να δροσίζουν τον κόσμο. Να λες, βάρα και εμένα, ρίξε και εμένα μπάρμπα.

Τη Τσεχία είναι 40,06 το θερμόμετρο βόρεια της Πράγας. Το θερμόμετρο βόρεια της Πράγας.

Για το επεισόδιο στην Καλυθέα τελικά μάλλον οπαδικό ήταν. Έτσι λένε τουλάχιστον τα τελευταία νέα. Λεπτομέρειες ότι συνέβη Λευτέρη μου πραγματικά δεν γνωρίζω, αλλά το αφήνουν και ορίτε. Λένε οπαδικό. Τι οπαδικό? Ένα παιδί 15 ετών δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας. Το τραγικό και ποιο είναι, δεν είναι ότι όχι ότι δικαιολογείται η πράξη, ότι γίνεται απαραίτητα μεταξύ αντιπάλων ομάδων. Ακούστηκε για επεισόδια μεταξύ της ίδιας ομάδος για άλλους λόγους. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, γενικότερα. Έχουμε ακούσει διάφορα. Όρεξη να έχει κάνει, αλλά από τη διαμάχη μέχρι να φτάνουν στο φόνο υπάρχει μια τεράστια διαφορά και δυστυχώς μπορεί να υπάρχει ο νόμος με το ιδιώνυμο, αλλά η βία έξω δεν είναι.

Αυτό τώρα πρέπει να το βλέπεις στην αυλία. Δεν είναι η φωνή της Tracy Chapman. Είναι τώρα, ρε φίλε, παίζει μία κιθάρα, τίποτα άλλο. Έχει μία βελούδινη φωνή η Tracy Chapman. Και φαντάζομαι τώρα μπαίνει και ο ντράμερ και οι υπόλοιποι, αλλά γενικότερα σκέψου να σε μία συναυλία που υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, επικρατεί πάρα πολύ ησυχία. Και άκου τώρα πώς κάνει, όχι ένα κομμάτι, έναν ύμνο.

Το γυρίζει η Odd. Μάλιστα. Νορβηγία Στρομγκόσετ, Odd 1-2, λίγο πριν το φινάλι του αγώνα. Είναι β' κατηγορία Νορβηγίας.

Οι Νορβηγοί, οι οποίοι είναι απόλαυση όχι μόνο μέσα στο χορτάρι και στην κερκίδα. Δεν ξέρω αν έχεις δει παραλυπόμενα. Δεν μιλάω για αυτά που κάνουν οι οπαδοί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέχρι και στην βουλή που έχουν στην Νορβηγία. Δεν ξέρω πόσοι είναι εκεί. Πάντως 300 δεν ήταν σίγουρα το πείδα. Σαν Viking κάνουν, ξέρεις, την κραυγή και κάνουν πως κάνουν κουπί. Και έχει γίνει μωτό.

Λες να γίνει τίποτα και ο Χάλαντ, αυτό το θορυκτό, ο παικταράς, ένα παλικάρι το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να τον αντιπαθεί, δεν δίνει δικαιώματα, είναι πληθωρικότατος, αποτελεσματικότατος, έχει κι άλλους καλούς παίκτες στην Νορβηγία, δεν το συζητάμε, παικταράδες. Να κάνει τον μπαμ και να τυνάξει την μπάγκα τελικά όποιος έχει ποντάρει ότι η Νορβηγία μπορεί να σηκώσει τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Λέτε. Για όσους δεν είδαν το χθεσινό παιχνίδι, να πω ότι έπαιξε με αλλαγές στην Νορβηγία. Θύμωσαν οι της Στρογγότη και τις σοφάρισαν. 2-2. Στο 90 είμαστε. Το 1-2 γίνεται 2-2. Άμεση απάντηση. I'm not afraid of you running away, honey. I get the feeling you want. Φίλε μου, ρωτάς ό,τι ξέρεις, ξέρω για τον Iker. Μπράβο. Το ανεβάσαμε και στο metrosport.gr, όπως ό,τι είδηση βγαίνει. Και εξηγούμε λεπτομέρειες και για τον παίκτη και για το ενδιαφέρον της ομάδος. Η καλή είναι καλοδεχούμενη.

0-3 η Λίντς Λάσκ. 3-2 η Τιπς με τη Γιάρο στη Φιλανδία στο 90 και αυτό. Πάει για διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Και Dire Straits έχει το μενού.

Το μέλλον του Κωνσταντέλια το βλέπω ίδιο με του Νίνη, με αυτό που έκανε. Πότε θα εξαφανιστεί δεν καταλάβει, λέει ο φίλος από την Κομωτινή. Φίλε μου, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον κανενός, γιατί είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής.

Δεν καταλαβαίνω γιατί με ρωτάς, φίλε μου, με αφορμή το βίντεο το οποίο ανέβηκε. Επιμένω και νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος ο οποίος έχει ένα τέτοιο σκεπτικό. Για το σχόλιο που κάνω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή ότι όταν πρέπει να παίζει η Πορτογαλία για αυτόν, χάνει η ομάδα. Στο τέλος θα κρυθούμε όλοι για αυτά που λέμε. Αυτό δεν μειώνει ούτε την αξία του ποδοσφαιριστή, ούτε την ικανότητα, ούτε το ταλέντο το οποίο έχει η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Είναι εκτιμήσεις και κρίσεις οι οποίες γίνονται πριν. Μετά, μη με ρωτάς για τη Βενεζουέλα, φίλε μου, με πιάνει τρέλα. Αυτά είναι εθνικές τραγωδίες, άστο. Ειδικά όταν βλέπεις, ξέρεις, λες και είναι και εδώ, δεν ξέρω τι. Κάθε μέρα ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο να αυξάνεται ραγδαία. Ήδη είναι τραψήφιο το νούμερο και μιλάνε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοια πράγματα, δηλαδή, και καταλαβαίνεις τι δράμα ζουν εκεί. Και το δυστύχημα είναι ότι τα παρακολουθούμε στην τηλεόραση ή στα διάφορα ειδησογραφικά sites του διαδίκτυο. Λες και είναι, ξέρω και ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι όμως. Είναι η πραγματικότητα.

Κόιστρομ Γκόζετ δεν κατάφερε τελικά να το γυρίσει με την Ότ 2-2. Αντίθετα η Τίπς με τη Γιάρο το πήρε 3-2 άσο στο ημίχρονο διπλό. Το γυρίζει και Ουρουγουάι Μοντεβιδέο, την Αθλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο 3-2 το κάνει. Και το παιχνίδι και αυτό οδεύει προς τη λήξη του. Παίζει το Γνιστάν Βάσα στο 1-1 και το Ουρουγουάι Μοντεβιδέο Αθλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο 3-2. Δεύτερη κατηγορία Ουρουγουάης.

Πρέπει να πέφτουν και ψηλές εκεί στο παιχνίδι της Ουρουγουάης. Από μία κόκκινη βλέπω για τις δύο ομάδες, δεν ξέρω τον λόγο. Αναφέρω απλά τι εμφανίζεται εδώ το απλό του live score.

Και από ό,τι φαίνεται, από μένα δεν ακούσατε το τελικό. Θα το μάθετε από τον Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος θα ακολουθήσει από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα ημίχρονο σε ένα φιλικό ακόμη Μελμπέκε Γάνδη 0-3. Το μαθαίνετε από μένα λοιπόν. Γνιστάν Βάζα 1-1 έχει το ημίχρονο εκεί στη Φιλανδία. Ουρουγουάη δεύτερη κατηγορία, Ουρουγουάη Μοντεβιδέο, Ατλέτικο Φίνιξ Μοντεβιδέο, 3-2 άσος το ημίχρονο διπλό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε την υγεία σας, να περνάτε καλά. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε τη Δευτέρα στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
0: πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

αυτή. Que Deus já tem sabido com a camisa de força.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολη 95,5 φυσικά. Με αυτή την εισαγωγή θα μπορούσε να ήταν καμία άλλη εκπομπή εκτός από την X-Files. Να χαρώ εγώ, να χαρείτε κι εσείς. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, όπως σχεδόν κάθε Σάββατο κάνουμε μαζί εδώ και καμιά 14 χρόνια, 15 χρόνια στο Μετρόπολης. Με έναν τεράστιο μοναδικό Γιάννη Λελίδη στην τεχνική ηγεσία και σήμερα. Και με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά. Ποιον άλλον είχαμε βάλει τώρα? Κάποιον άλλον είχαμε βάλει, αλλά εμπάσχει. Όχι, όχι το Μωρόν. Τον Σάπ, όχι το λένε, τον πρόεδρό σου μωρέ στο μπάσκετ. Τσάο! Ναι ρε φίλε, πρέπει να θυμάμαι το τσάο, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Με τον Σάο, τον έναν και μοναδικό του Άρεος πλέον, θα γίνει της τρελής από την επόμενη χρονιά και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας την Κατερίνα Μιχαηλίδη, η οποία έχει ετοιμάσει όλα τα ραντεβού, θα μας συνοδεύσει έως και τις 10 εδώ. Θα πάμε παρέα για το επόμενο τρίωρο με μπόλικη ενημέρωση. Σας έχω ρεπορτάζ από τις ομάδες μας, σας έχω τον καθηγητή μας, σας έχω και τον φίλο μου τον δικαστή σήμερα. Μετά από αρκετό καιρό έχουμε 3-4 θεματάκια πολύ ωραία με τον Γιάννη τον γραμματικό. Θα σας πω για τους, για εσάς που δεν γνωρίζετε ποιος είναι, καταλάβετε λίγο αργότερα ποιος είναι ο Γιάννης ο γραμματικός, ο δικαστής μας. Θα πάμε παρέα, επαναλαμβάνω, έως τα μεσάνυχτα, αλλά μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδό μας, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε θελήσετε. Και αρχίζω και μπαίνω δυνατά με τον Χάρη τον Εμμανουηλίδη. Γίγαντα Χάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, εντάξει, Γίγαντας 1,69, δύσκολα, αλλά...
0: Ο Γίγαντας δεν χαρακτηρίζεται μόνο από το ύψος, φίλε μου Χάρη.
1: Εντάξει, έτσι. Θα το πάρω σαν κομπλιμέντο.
0: Έτσι, πήγε, όχι θα το πάρεις, καλά, είναι, ναι.
1: Καλησπέρα, όλα καλά.
0: Πώς πήγε το απόγευμα, αγόρι μου?
1: Ναι, κόπηκε η κορδέλα, η πρώτη για...
0: Ναι ρε φίλε, ωραία τάκα αυτή, ωραία τάκα αυτή, μπράβο.
1: Εγγένεια, ναι. Κανονικά, ναι. Η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ στην θερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Ρίτσελ Στόντο είναι... Και θα είναι και τυπικά παίκτης του. Έφτασε το απόγευμα λίγο εκεί μετά τις 6.30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να θεωρείται αμεληταία ποσότητα από τη στιγμή που έχει 313 παιχνίδια με τη Real Sociedad στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, οι παραστάσεις που έχει αποκομίσει, οι εμπειρίες από το πρωτάθλημα, από ευρωπαϊκές συμμετοχές, σίγουρα αποτελούν το μεγαλύτερο... έτσι προσώνω στο δικό του δισάκι.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε σίγουρα ξεκινάει με πολύ καλές περγαμηνές τη νέα του σελίδα στην καριέρα του. Μετά από 10 χρόνια στην ομάδα των Βάσκων έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να βγάλει στο γήπεδο τα στοιχεία που αναζητούσαν σε αυτόν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εμπειρία, γνώση του ποδοσφαίρου, διάβασμα του αγώνα, σωστές τοποθετήσεις και αμυντική προσήλωση. Νομίζω ότι αν καταφέρει και βγάλει αυτά, θα καλύψει στο έπακρο οποιοδήποτε κενό χρειαστεί.
0: Τα έχει βάλει με πολλούς από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, τόσα χρόνια στην Πρέμιερ, στην Πριμέρα, όπως είπες. Αλίμονο τώρα. Και η εμπειρία του δεδομένη και η προσωπικότητα.
1: Ακριβώς. Ένας 32χρονος ύψους, 1,82 κεντρικός αμυντικός, νομίζω ότι έχει τα στοιχεία που θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου.
0: Ναι.
1: Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Παναγιώτης Τσίκνας από το αγωνιστικό τμήμα ήταν αυτός ο οποίος τον υποδέχτηκε, ο βοηθός τεχνικού διευθυντή, ο βοηθός του Αντρέα Βιερίνια στην ουσία, και είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου ότι ήταν ο Παναγιώτης Τσίκνας, γιατί ο ίδιος ήταν και η σειρά των στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλω να πω ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση και του ισπανικού μοντέλου. Από μέσα, οπότε και σίγουρα θα κάνει και πιο μαλλί, έτσι, και τις πιο μαλλές και τις πρώτες ώρες και του Ελουστόντο στην πόλη.
0: Ναι, ναι. Πώς τον είδες, δηλαδή εδώ με τη φωτογραφία που μας έχει στείλει και βλέπω στο metrosport.gr, έχει έτσι μια διάθεση πολύ καλή, με ένα χαμόγελο, είναι όντως τύπος έτσι επικοινωνιακός.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι έχει αυτό το ισπανικό, το ταπεραμέντο, το ωραίο, το ευχάριστο του ανθρώπου, ο οποίος είναι, φάνηκε πρόσχαρος τουλάχιστον στα λίγα λεπτά. Αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάποια λέξη, θα ήταν η λέξη πρόσχαρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι καλοδιάθετος, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Λίγες ώρες ξεκούρασης, μετά εργομετρικά, απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω ότι αύριο το απόγευμα ενδεχομένως να έχει και μια έτσι γνωριμία με το προπονητικό team, με όλους, και τη συνέχεια τη Δευτέρα αναχώρηση με την υπόλοιπη υποστολή για την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι και πολλά τα πράγματα που θα προλάβει να κάνει στην πόλη. Νομίζω τα ποδοσφαιρικά θα του χρειαστούν μόνο αυτές τις λίγες ώρες και τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα να μπορέσει να μπει στην εξίσωση των προπονήσεων του Αλέσιο Λύση, ο οποίος και αυτός θα χρειαστεί να μοντάρει τις επόμενες ημέρες την ομάδα του.
0: Ωραία, Χάρη μου, ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος μπορεί να μπει metrosport.gr, να ρίξει μια ματιά φωτογραφίες.
1: Ακριβώς,
0: και το βίντεο.
1: Φωτογραφίες, βίντεο, από όλα, από την άφηξή του.
0: Μπράβο.
1: Έγιναν περίπου 3 ώρες πριν από τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ακριβώς, Μιχάλη.
0: Καλό ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αυτά από Χάρη Εμμανουηλίδη. Σε λίγο θα έχω και Γιώργο Καστάνη για να έχουμε όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να σας πω την αλήθεια, μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφή φυσικά. Να ανακοινωθεί βέβαια, αυτό θέλουμε όλοι. Μην έχουμε καμιά στραβή, γιατί έχουμε δει στραβές και στραβές σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Μην τύχει εδώ σε εμάς τώρα, γιατί είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα. Πώς? Να μην του αρέσει το σπίτι. Άσε ρε, Θεσσαλονίκη τώρα, είναι δυνατό να μην του αρέσει? Και εμείς έχουμε καλά σπίτια εδώ. Γενικά ο ΠΑΟΚ του έχει καλά σπίτια, Πανόραμα και τέτοια. Άσε, άμα σε πάω κι εγώ εσένα εκεί, δεν φεύγεις από εκεί. Άσε. Αλλά το θέμα είναι άλλα που μπορεί να κολλήσουν. Έχουμε δει πράγματα και θάματα εδώ. Αλλά αυτό είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, εφόσον βέβαια ανακοινωθεί. Γιατί μετά έρχεται και ένας άλλος center back, θα μας τα πει βέβαια ο Γιώργος Καστάνης σε λίγο. Έχουμε πολλά να πούμε και με τον Γιώργο τον Καστάνη. Να σας δώσω εγώ κάποια αποτελέσματα που ήθελε ο φίλος εδώ. Θα σας τα δώσω σε πολύ λίγο, γιατί ακόμα να ανοίξω εδώ τα κατατόπια τα δικά μου. Και πριν από λίγο μας βγήκε πολύ καλά και από την Φιλανδία ένα παιχνίδι που χάναμε 1-2 και το γυρίσαμε 3-2. Και μιλάμε για τα τελικά στην Φιλανδία, προσέξτε. Ιλβσένα Γιώεν 2-2. Ελσίνκι Κουόπιο 0-4. Τι λέει ρε φίλε? Η πρωτοπόρος Κουόπιο πέρασε με ένα τετράμπαλο από την Ελσίνκι. Μάριαχαμ Ίντερ Τούρκου 0-2. Βγήκε το φαβορικέ με over 1,5 Ίντερ Τούρκου. Νινστάν Βάασα 1-1. Και τελικό επίσης και το Τούρκου Γιάρο 3-2. 1-0. 1-2 στο 39 ανατροπή για τη Γιάρο. 2-2 στο 47 και να είναι καλά τα παιδιά στο 91 γύρισαν το γυρισμένο μάτς σε 3-2. Ζάχαρη, το χρειαζόμασταν αυτό, γιατί είχαμε αρχίσει με δύο παιχνίδια από το πρόγραμμα το απογευματινό. Μας βγήκαν και τα δύο και τώρα συνεχίζουμε ακάθιστα να δούμε τι θα κάνουμε μετέπειτα. Έχουμε πολλή δουλειά βέβαια μπροστά μας. Περιμένω τον Γιώργο τον Καστάνη, Κατερίνα μου, γιατί είναι ήδη λίγο μπροστά. Μπείτε Μετρόπολης στο metrosport.gr. Προσοχή, metrosport.gr, για να δείτε το ρεπορτάζ για τον Ελουστόντο. Και μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω εκεί τα πάντα. Ψηλά ψηλά θα δείτε, είναι πρώτο στην κορυφή το πρωτοσέλιδό μας. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε τι σας έχω γράψει στο πρωτοσέλιδο, στο Facebook το δικό μας, στο Μετρόπολης 95,5. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια για τα πάντα όλα για τον φίλο τον Γιώργο. Ναι, αύριο θα είμαι εδώ 6 με 9. Θα είμαι και πάλι με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη. Ο Κυριάκος, ο οποίος θα μείνει για μία ώρα ακόμη μετέπειτα για επιστροφή με το Μετρόπολης από τις 6 έως και τις 10 μαζί. 6 με 9 εγώ, ο Κυριάκος θα είναι από τις 6 έως τις 10 εδώ. Έτσι θα πορευτούμε Ιούλιο και υπόλοιπο Ιουνίου, Ιούλιο και Αύγουστο.

0: Έχω βραζιλιάνικο τελικό αποτέλεσμα. Οπεράριο Αμέρικα Μινέρο 1-0. Μας βγήκε και αυτό. Και μπράβο στα παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο τα κατάφεραν. Έχω όμως και Γιώργο Καστάνη στον αέρα. Γίγαντα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχαλή. Καλησπέρα, Μιχαλή.
0: Είχα λίγο πριν την ενημέρωση για την άφιξη του Ελουστόντου.
1: Ναι, έπρεπε να σου δώσει τις πληροφορίες.
0: Αυτός
1: που ήταν παρόν. Και το παρόν στο αεροδρόμιο για λογαριασμό του Μίλου Μητρομήτη ήταν ο Χαράλαμπος ο Μανουηλίδης.
0: Βεβαίως, μας έδωσε και το ρεπορτάζ. Έχουμε και Μετρόπολης, έχουμε και στο Μέτρο Σπορ πρωτοσέλιδο επάνω-πάνω. Με βίντεο, φωτογραφίες, θα πάντα να ρίξει μια ματιά ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο απόκτημα του ΠΑΟΚ και μιλάμε για έναν πολύ καλό στόπερ. Και από εκεί και πέρα, ξέχωρα από τι θες να πεις για τον Ελουστόντο.
1: Το κατά πάσα πιθανότητα εννοείς με βάση πάντα την διαδικασία που ακολουθούμε.
0: Βέβαια.
1: Ότι πρέπει να ανακοινωθεί και επίσημα από τον
0: ΠΑΟΚ. Βέβαια. Γιατί έχουμε δει τα ματάκια σου, ειδικά έχουν δει.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Αν και νομίζω ότι δεν είναι απίθανο, το θεωρώ απίθανο να έχουμε οπισθοχώρηση ή αλλαγή πλεύσης
0: σωστά.
1: Για τη συγκεκριμένη κίνηση. Πάντως ομολογουμένως έχεις δίκιο ότι πρόκειται για έναν, θα το χαρακτηρίσω τώρα αν μου επιτρέπεται η φράση Μιχάλη, μπαρουτοκαπνισμένος το
0: πει. Βέβαια.
1: Δηλαδή όταν διαβάζεις το βιογραφικό του, για τον Ελουστόντο αναφέρομαι, ναι. Real Sociedad, που έχει 313 εμφανίσεις, 313 είναι πολύ ψηλό το νούμερο.
0: Φυσικά.
1: Στην La Liga με τη Real Sociedad, γενικότερα στην Ισπανία. Αν μη τι άλλο, εντάξει, δεν μπορεί να σταθεί ένας ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο με τόσες πολλές εμφανίσεις.
0: Και σε τέτοια ομάδα, έτσι, μιλάμε για Sociedad, δεν μιλάμε για...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μια ομάδα απλά, με περγαμίνες.
1: Θυμίζω απλά ότι... αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες ήταν τέλη Ιανουαρίου του 2025 στην αναμέτρηση της Real Sociedad με τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία,
0: ναι.
1: Οι Ισπανοί κέρδισαν με σκορ 2-0,
0: ναι.
1: Ήταν βασικός για την Real Sociedad ο Ελουστόντο, νομίζω έπαιξε, αν θυμάμαι καλά έπαιξε όλο το 90 λεπτό και ήταν βασικός για τον ΠΑΟΚ επίσης όλο το 90 λεπτό Τόμας Κετζιόρα που αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και πήγε στην Δυναμό Κιέβου, μία των δύο υποψηφίων.
0: Και παίρνει τη θέση του τώρα του Κετζιόρα Ελουστόντο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει μόνο εδώ, είναι η πρώτη μεταγραφή.
0: Για να σε ακούσουμε τώρα.
1: Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Αυτός δίπλα στον Μιχαηλίδη, αλλά σίγουρα και εκτός από την προώθηση του Μπαταούλα, που θεωρείται ένας ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής, συμμετείχε και στην προετοιμασία
0: σωστά.
1: Πριν από ένα χρόνο. Εντάξει, δεν είναι εκτίμηση, είναι πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σίγουρα και για έναν ακόμα στόπερ σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Ναι.
1: Να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις.
0: Θα είναι ο Χατζηδιάκος.
1: Καλό ερώτημα.
0: Ακόμα
1: δεν
0: παίζει,
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν θα είναι. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί είναι θέμα διαπραγματεύσεων των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Ο Χατζηδιάκος έχει συμβόλαιο με την Κοπενχάγη. Πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, το έχουν καταγράψει και από το εξωτερικό, αναφέρεται και εδώ πέρα. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για τον Χατζηδιάκο. Εμένα να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Γιατί έχεις να κάνεις και με την ομάδα και με τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και αν το εμπόδιο του ποδοσφαιριστή, το εμπόδιο ζητώ, έτσι, συγγνώμη, κάνω μια διόρθωση. Αν η συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή μπορεί να επιτευχθεί, να βρεθούν χρήματα δηλαδή για να ικανοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής οικονομικά, το θέμα είναι τι θα πει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Που έχει τα δικαιώματά του. Και κάθε ομάδα που έχει τα δικαιώματα ζητάει χρήματα.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Τι κυνηγάμε, τι θέσεις, αν υπάρχουν ονόματα και ποια είναι κοντά, ποια όχι.
1: Κοίτα τώρα, αν υπάρχουν ονόματα. Ονόματα υπάρχουν πολλά. Έχουν κυκλοφορήσει και τις τελευταίες μέρες διάφορα ονόματα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταθώ σε αυτά καθ' αυτά. Θα πω απλά για τους νυν υπάρχοντες. Καταρχήν, στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που είναι και το βασικότερο, και θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, στο Ζάλτ Μπόμελ, και ξεκινάει από τη Δευτέρα, από μεθαύριο δηλαδή, εκεί λογικά πρέπει να δώσει το παρόν ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει συμβόλαιο ενεργό με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τον Τάισον, ο οποίος έχει ολοκληρώνει το συμβόλαιό του. Έγινε μια συζήτηση, γίνεται μια συζήτηση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη εντός των επομένων ωρών ή επομένων δύο ημερών για τον Τάισον. Προφανώς η συζήτηση γίνεται και για παρουσία του για τον επόμενο χρόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά με μειωμένες αποδοχές σε σύγκριση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Για τον ΟΣΔΟΕΦ θα βλέπω πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί παρότι είχε γίνει μια... και υπήρξε και μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση με τον Ρώσο, προς τον παρόν δεν φαίνεται φως στο βάθος του τουνέλ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια κίνηση, ενημέρωση είτε από τη μία πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ, είτε από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ότι κάπως μπορούν να τα βρουν οι δύο πλευρές. Άρα έχουμε τον Τάισον, σου είπα την, τα δεδομένα, τον ΟΣΔΟΕΦ, που φαίνεται αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο να προχωρήσει κάτι. Εκτός αν άλλαξε τη διαπραγμάτευση, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουμε το ΜΕΤΕ που έχει συμβόλαιο, δεν είναι στην Θεσσαλονίκη, αλλά αναμένεται και αυτός, προφανώς θα σωματωθεί στην Ολλανδία. Ο Γιακουμάκης έχει συμβόλαιο με την Cruz Azul, άρα εδώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει επιτύχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κάποια συμφωνία με την Cruz Azul για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Θυμίζω ότι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις κεντρικοί επιθετικοί. Αυτή τη στιγμή είναι ο Μύθου, ο νεαρός, ο Γέρε Μέγεθ που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, και είναι και ο Τσάλοφ.
0: Ο τεράστιος Τσάλοφ, ναι. Ναι.
1: Τεράστιος, πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Ο Μπάμπα, ο οποίος παίζει σήμερα 12 ώρα το βράδυ με την εθνική ομάδα της Γκάνας.
0: Σωστά.
1: Και διεκδικεί πρόκριση. Ο Μπάμπα, πρακτικά, εφόσον η Γκάνα εξασφαλίσει πρόκριση, πάει πιο πίσω η παρουσία του. Θυμίζω δεν έχει πάρει ανάσες, δεν έχει ξεκουραστεί. Άρα η παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας του.
0: Μπορεί να χάσει και τις δύο εβδομάδες προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Ναι, εφόσον προκριθεί η Γκάνα, ναι, φυσικά.
0: Αλλά δύσκολα φυσικά θα προκριθεί, λέω εγώ. Οπότε...
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό το καταγράφω και θα σε παρακολουθήσω το βράδυ. Θα παρακολουθήσω.
0: Όχι, όχι, θα προκριθεί ως τρίτη. Κακώς το λέω. Σχεδόν έχει κατακτήσει την πρόκριση μέσω τρίτης θέσης. Θα το δούμε σήμερα το βράδυ αυτό.
1: Ωραία. Θες να κάνουμε μια καταγραφή των δεδομένων για τους παίκτες του ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή έχουν ενεργά συμβόλαια με την ομάδα?
0: Έχω πέντε λεπτά ολόκληρα.
1: Μόνο, εντάξει, δεν πειράζει. Γύρι Παυλέγκα, ένας. Αντώνης Ευσής, δύο. Δημήτρης Μοναστηρλής, τρεις. Ξεκινάω από τερματοφύλακες, καταλήγω στους επιθετικούς. Γιάννης Μιχαλίδης, τέσσερις. Ο Βολιάκο, δανεικός από την Τζένοα, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του, δεν. Ο Κετσβιόρα αποχώρησε. Έχω τέσσερις. Έχω τον Λόβρεν που επίσης αποχώρησε. Έχω τον Μπαταούλα, σε ηλικία 19 ετών. Έχω τον Τέιλορ, έχουμε τον Τέιλορ, 28 ετών. Το συμβόλαιο του λύγει μετά από 2 χρόνια, 36 του 28.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον Μπάμπα, 36 του 26, λύγει το συμβόλαιο του, αλλά έχει και την ανανέωση το συν 1. Έχουμε Κένι. Έχουμε Κένι. Έχουμε τον Σάντζες που είναι στην Αμερική, παίζει με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Έχουμε 9 παίκτες μέχρι στιγμής καταγεγραμμένους. Έχουμε το ΜΕΙΤΕ, που επίσης αναμένεται στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Τον Θημιάνη, τον Ζαφίρη, τον Καμαρά. Για τον Μπιάνκο, τον 23χρονο χαφ, το θέμα παραμένει ανοιχτό.
0: Mm.
1: 13 μέχρι τώρα σου μέτρησα από, από τα ενεργά συμβόλαια. Δεν σου βάζω μέσα τους νεαρούς. Έχουμε τον Τζοπούρογλου που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, τον νεαρό. Τον Κωνσταντέλια, 14-15. Τον Μπέλκα, 16. Τον Μπέρδο, 17. Τον Αντρίγε Ζήβκοβιτς, 18. Τον Δεσπότοβ, 19. Τον Χατζίδη, 20. Τον Μύθου, 21. Τον Γερεμέφιεφ, 22. Τον Φεντόρ Τσάλοφ, 23. Και τον Σορετήρη, 24.
0: Και τον Σορετήρη, μετράω... σωστά, ναι, 24. Σορετήρε.
1: Αν τους μετράω καλά, είναι 24 ενεργά συμβόλαια από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και από επιστροφές από δανεισμό, Τσάλοφ και Σορετήρε. Δεν υπολογίζω σε αυτούς τον Τάισον, γιατί αν γίνει όποια διαπραγμάτευση θα ξέρουμε αργότερα τι θα συμβεί. Δεν υπολογίζω τον ΟΣΔΕΦ, ο οποίος σου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό σχετικά με την πιθανότητα να ανανεώσει ή να παραμείνει. Αυτά. Αν ξεχνάω κανέναν να με συγχωρήσει.
0: Όχι, αλλά μετά είναι οι πιτσιρικάδες τύπου Ντούγκα και τα λοιπά που αναμένεται να πάρουν δύο τρεις κάποια.
1: Σου είπα δεν υπολογίζω. Δεν
0: ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Δηλαδή έχεις 24, είσαι καλά ως βάση για αρχή. Αν έρθουν και οι 6-7 μεταγραφές.
1: Άμα βάλεις και τον, για τον Ισπανό που ήρθε σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάμε στους 25.
0: Σωστά.
1: Εφόσον με το καλό ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Σωστά. Περιμένω άλλες 6-7 μεταγραφές σίγουρα εγώ. Σίγουρα. Έτσι όπως το έχω.
1: 6-7.
0: Ναι, έτσι όπως το έχω βγάλει. Γιατί θες άλλον ένα στόπερ οπωσδήποτε.
1: Ναι, sorry που σε διακόπτω. Τους ξαναμέτρησε είναι 25 συμπεριλαμβανομένου και του Ισπανού που ήρθε σήμερα.
0: Σωστά.
1: Και εφόσον με το καλό υπογράψει θα είναι 25.
0: Σωστά, 25.
1: Μέσα στους οποίους είναι και ο Μπατάουλας, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Τσοπούρογλου.
0: Είναι 25.
1: Είναι και δύο νεαροί. Ναι, είναι και φυσικά ο Μπέρδος, είναι και ο Χατσίδης. Λοιπόν, και μένει να δούμε ποιοι ακόμα θα έρθουν. Τώρα σε ακούω, συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Όχι, απλά. Περιμένω 6 με 7 μεταγραφές εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ανάλογα και με τις θέσεις. Ανάλογα και με τις θέσεις που πρέπει να μπουν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν έχει φύγει ο Μπιάνκο, έχει φύγει και ο ΣΔΟΕΦ, θες δύο μέσους, δεν θες.
1: Αυτή τη στιγμή πρακτικά στη μεσαία γραμμή είναι ο Ζαφίρης, είναι ο Καμαρά.
0: Ναι, άσε αυτοί που είναι, τους αναφέραμε.
1: Είναι ο Μεϊτέ και είναι και ο Τσοπούρογλου μπορεί να παίξει.
0: Μπράβο, τους αναφέραμε αυτούς. Από αυτούς που φεύγουν τώρα, τι που φεύγουν, ναι. Ο Σντόεφ και ο Μπιάνκο, θες άλλους δύο μέσους, δεν θες.
1: Εκτός και αν παραμείνει ο Μπιάνκο.
0: Λέω ρε παιδί μου, αυτούς φεύγουν, τους έχω εγώ ως φυγή. Άσε αν θα επιστρέψουν, οκ. Okay. Είναι δύο μέση. Χρειάζεσαι ένα ακόμα center back. Χρειάζεσαι ένα αριστερό extreme βασικό με τον Τάισον από πίσω. Είναι τέσσερις. Έναν φορ είναι πέντε.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, με όλα τα γύρω-γύρω, δεν θα χρειαστεί άλλη μία μεταγραφή οπωσδήποτε.
1: Αριστερό μπακ δεν θέλει.
0: Αυτό λέω. 6 με 7 σίγουρα θέλει.
1: Ναι. Okay.
0: Για να πιάσει στους 32 που λέμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι πολύ, αλλά τουλάχιστον αυτού θα του έχει. Τώρα, ποιοι θα μείνουν απ' έξω μετά την προετοιμασία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θα έχει και 2-3 πιτσιρίκια που θα πάνε στην προετοιμασία. Εκεί τύπου Ντούγκα και δύο άλλα παιδιά που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, ήταν πολύ καλοί. Τους έχεις αναφέρει εσύ, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τα θυμάμαι τα παιδιά. Αλλά θα έχεις και αυτά τα παιδιά. Οπότε θα έχεις μια βάση 35-36 ατόμων στην προετοιμασία. Και μετά, όταν θα έρθουμε, βλέπουμε τι γίνεται, Γιώργο.
1: Ναι. Υπάρχει και μια επισημοποίηση των φιλικών αγώνων που θα δώσω πρώτα στην Ολλανδία.
0: Σωστά.
1: Θυμίζω, ξεκινάει από μεθαύριο. Από μεθαύριο θα ταξιδέψει η ομάδα στην Ολλανδία. Είναι, θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Μπέβερεν, τη Βέστερλο, την ΑΕΚ Λάρνακας και την Ντβέντε, μάλιστα στο τελευταίο φιλικό με την Ντβέντε. Εδώ έχει δημοσιοποιηθεί το γεγονός ότι θα δοθούν δύο διαφορετικά, δύο 90 λεπτά.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Άρα θα δοθεί δυνατότητα και στον κύριο Λύση, τον προπονητή της ομάδος του ΠΑΟΚ και τον αντίστοιχο της Ντβέντε να χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικά.
0: Καλά που το αναφέρεις για να πάρουν μέρος όσο περισσότεροι παίκτες γίνεται.
1: Και το κανάλι, το Open TV, θα είναι το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι.
0: Τώρα το Open δεν θα είναι, θα είναι το υβριδικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν έχω πιο συγκεκριμένη μέρες, προφανώς θα είναι το υβριδικό, αλλά μεταδίδεται υβριδικά, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο ελεύθερο πρόγραμμα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ως σε μαγνητοσκόπηση.
0: Σωστά. Ωραία.
1: Δεν ξέρω τη διαμόρφωση του προγράμματος. Αυτή θα τη δούμε στην πορεία.
0: Πάντως το υβριδικό το έχει αναφέρει επίσημα το Open.
1: Το υβριδικό, ναι.
0: Όλα αυτά 1η Ιουλίου με την Beveren 6 ώρα, 4 ναι. Ιουλίου με τη Βέστερλο στις 3, 7 η ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 Ιουλίου και 11 ναι. Ιουλίου με την Τβέντα, είναι 2.90 λεπτά όπως είπες. Οπότε θα δούμε και πώς θα πάει η ώρα εκεί. Θα τη δούμε την ώρα ακόμα.
1: Τώρα, επειδή κυκλοφορούν πολύ.
0: Έχει 30 δευτερόλεπτα, λέει ο Γιάννης Λελίδης.
1: Επειδή κυκλοφορούν, Γιάννη Λελίδη, πολύ έντονα πληροφορίες ότι ο Δημήτρης ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει και, εν πάση περιπτώσει, θα ανακοινωθεί άμεσα από τον ΠΑΟΚ. Δική μου πληροφόρηση αναφέρει ότι μέσα στις επόμενες 7 ή 8 ημέρες πολύ, πολύ δύσκολα θα γίνει κάτι. Μετά το 8ήμερο, 9ήμερο μπορεί κάτι καλό να προκύψει. Αλλά το επόμενο 8ήμερο, με βάση την εικόνα που έχω, πολύ πολύ δύσκολα θα γίνει κάτι.
0: Okay.
1: Και επίσης υπάρχει ένα διπλό ενδιαφέρον για τον πρώην προμονητή της ομάδας, τον κύριο Λουτσέσκου, από δύο ομάδες Αραβίας, την Al Sadd και την Al Ittihad. Εκεί που είχε πάει ο Πρίβιτς. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο θα καταλήξει ο κ. Λουτσέσκου, ο οποίος διαπραγματεύεται ως ελεύθερος την μετακίνησή του, προπονητική μετακίνησή του σε μία από τις δύο ομάδες. Αυτά κάλυψα το χρόνο.
0: Πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Γορίνα. Ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μητρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Σε πολύ λίγο, όπως προανήγγυλα, θα έχω και τον Ιωάννη Γραμματικό, το δικαστή, μαζί μας. Προσέξτε, είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων του Τμήματος Νομικής του Δημοκρητού Πανεπιστήμιου Κομωτινής. Προσέξτε στους εξής 2 τομείς. Τον τομέα ιδιωτικού δικαίου με ειδίκευση και κύριο μάθημα το αστικό δικονομικό δίκαιο με βαθμό 10, το άριστα παρακαλώ. Ενώ είναι και στον τομέα ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών με ειδίκευση και κύριο μάθημα την ποινική δικονομία, επίσης με βαθμό 10, άριστα. Υπήρξε συνδιδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στο μάθημα της εκούσιας δικαιοδοσίας για τα έτη 2019, 2020, 2021, 25, 26 και 27 σειρά, ενώ από το έτος 2022 και σήμερα είναι διδάσκων στο μάθημα της ποινικής δικονομίας στις εξής σχολές. Στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Μέδρα Τιβέρια και στο Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων στην Άουσα. Καλά τα είπα, δικαστά μου, τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχετε χρόνο, ειδικά αυτή την εποχή, λίγο πριν κλείσουν όπως να είναι τα δικαστήρια, γιατί κοπανάνε όλοι που φαίνεται τον Αύγουστο, έτσι.
1: Τα δικαστήρια, καταρχάς να πω ότι δεν κλείνουν ποτέ.
0: Τι κλείνουν τον Αύγουστο?
1: Δεν κλείνουν ποτέ.
0: Δεν κλείνει.
1: Απλά να εξηγήσω και ναι. Θέλουμε πολύ, έτσι που ξεκινάμε με αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Από 1 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
0: ναι.
1: Υπάρχουν τα τμήματα διακοπών. Που σημαίνει τι? Ότι τα δικαστήρια δεν κλείνουν και δικάζονται οι εκείνες οι υποθέσεις οι οποίες είναι επίγουσες.
0: Α.
1: Αλλή μόνο αν κλείναν τα δικαστήρια.
0: Ναι, ναι. Σωστό αυτό. Επειδή εγώ άκουγα πάντα ότι είχαμε ένα πρόβλημα με τους δικαστές τον Αύγουστο, λέω, και αυτοί θα πηγαίνουν οι άνθρωποι με το δικαίωμα τους στις διακοπές. Αλλά είναι μόνο τα κατεπήγοντα δηλαδή.
1: Ποτέ δεν κλείνουν ποτέ.
0: Μπράβο, και σωστό,
1: σωστό. Από 1 Ιουλίου, το επαναλαμβάνω, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει ξανά το νέο δικαστικό έτος.
0: Και λογικό.
1: Δικάζονται οι επίγουσες υποθέσεις.
0: Ναι, ναι, και λογικό, και λογικό, λογικότατο. Δεν μπορεί να αυτός μείνει μια χώρα.
1: Αυτός είναι ένας λόγος που δέχτηκα την πρόσκληση. Είναι γιατί θέλω να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα τα οποία στον ελεύθερο μου χρόνο, όσο μου επιτρέπεται, ακούω ραδιόφωνο και επειδή ακούω τους ακροατές να έχουν μια διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, κυρίως στον κόλπο της δικαιοσύνης, στους κόλπους της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο λόγος της αποδοχής της πρόσκλησης. Χαίρομαι που ξεκινάμε με αυτό το οποίο ήταν και το πιο απλό.
0: Ναι, ναι, και το πιο απλό. Και δυσκολεύομαι να βρω άτομο που να έχει κατανοήσει έως τώρα, πρωτού βγείτε εσείς δικαστά μου, το ότι τον Αύγουστο τα δικαστήρια δεν λειτουργούσαν. Οι περισσότεροι, υποθέτω, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα ξέρει αυτό που είπατε μόλις τώρα.
1: Δεν είναι κακό να μην ξέρεις κάτι. Είναι λογικό να μην
0: εκτός αν το αντιμετωπίσεις αναγκαστικά, έτσι.
1: Προφανώς. Εκείνο που θέλω να πω, αν έχω ένα λεπτό το λόγο.
0: Παρακαλώ.
1: Κυρίως για να καταλάβει ο Κροατής σε τι θα κινηθούμε σήμερα, είναι ότι δεν διεκδικώ κανένα λάθητο. Θα εκφέρω τη γνώμη μου, θα πω πώς έχουν τα δεδομένα στα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και πάνω απ' όλα, ποτέ. Η φωνή η οποία θα ακούγεται από μένα δεν έχει την έννοια του παντογνώστη και δέχεται πάντα να έχει έναν αντίλογο. Εκείνο που θέλω να πω και να κλείσω με αυτή την εισαγωγή είναι ότι ποτέ δεν κάνω μία συζήτηση με σκοπό να πείσω τον άλλον.
0: Αλίμονο.
1: Κάνω τη συζήτηση με απότερο σκοπό, με τα επιχειρήματά του η άλλη πλευρά να με πείσει.
0: Το ακροατήριο σας γνωρίζει, έχουμε μιλήσει ήδη 2 φορές εδώ, σας γνωρίζει καλά.
1: Εντάξει, καλό είναι να το ξαναπούμε για να υπενθυμίζουμε ναι, κάποια πράγματα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως να πω και μπράβο για τον Πιτσιρικά που πήγε μέσα στα Σκόπια και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην Ξηφασκία. Πόσο χρονών είναι ο Πιτσιρικάς?
1: Ο γιος μου είναι 16,5 και του αρέσει και αγαπάει πάρα πολύ το άθλημα της Ξηφασκίας.
0: 16,5, φοβερό πράγμα.
1: Και προσπαθούμε έτσι να τον στηρίζουμε όσο μπορούμε σαν οικογένεια και τον στηρίζουμε σε καλό βαθμό. Βέβαια έχει και το ταλέντο του ο μικρός από μόνος του.
0: Μπράβο.
1: Οπότε συνδυάζονται τα πράγματα.
0: Πριν πάμε στα δικά σας τα θέματα, μια απλή ερώτηση: ασχολείται με την Ξηφασία ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ο περισσότερος κόσμος ασχολείται με την Ξηφασία είναι στη Φλόρινα.
0: Τι λες? Από πού και ως που υπάρχει κέντρο εκπαίδευσης, σχολή, κάτι τέτοιο?
1: Στη Φλόρινα κινούνται σε ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό μοντέλο, πιο επαγγελματικά, από την αρχή του 2000. Και στη Θεσσαλονίκη βέβαια υπάρχουν δύο σωματεία. Στο σωματείο το οποίο μετέχει ο γιος μου είναι ο Ξυφομάχος που είναι στην Καλαμαριά.
0: Μπράβο.
1: Και ένα ακόμα σωματείο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, που είναι στην, περίπου στην περιοχή του Καφαντζογλίου, που λέγεται Λέσχη Ξηφασκίας. Η Αθήνα έχει πολύ καλές ομάδες και ο Όφης στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Έχω μία τοποθέτηση ενός φίλου.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα, να πω ότι είναι οκ. Okay, είναι του ηχολήπτη μας, του Γιάννη του Λελίδη. Δεν είναι κακό να μην γνωρίζω κάτι, λέει ο δικαστής. Αλλά στο δικαστήριο, αν πεις ότι δεν ήξερες ένα νόμο, ο δικαστής απαντά άγνοια νόμου, δεν συγχωρείται. Ισχύει αυτό, υποθέτω, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρεις τον νόμο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα που κάνει ο ηχολήπτης και πολύ ανθρώπινο και πολύ λογικό. Mm. Εκείνο που κάθε φορά σταθμίζεται όταν υπάρχει αυτή η επίκληση του ισχυρισμού ότι δεν το γνώριζα, εξετάζουμε άλλα στοιχεία. Παράδειγμα, εξετάζεται το στοιχείο ποιο είναι το μορφωτικό σου επίπεδο, το οποίο να συγχωρεί,
0: ναι,
1: αυτό το οποίο δεν ήξερες.
0: Να δικαιολογία έστω.
1: Δεν είναι το ίδιο να είναι κάποιος ενώπιον του δικαστηρίου, ο οποίος, για παράδειγμα, να είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Σωστό.
1: Και το ίδιο πράγμα να είναι κάποιος ο οποίος ζει σε μια επαρχιακή πόλη, ο οποίος έχει ένα περίπτερο, ενδεχόμενα κάνει κάποιο άλλο επάγγελμα, το οποίο δεν του επιτρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα.
0: Να δικαιολογεί την επίκληση του ισχυρισμού, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Να μπορεί να σταθεί, να μπορεί να δικαιολογηθεί.
0: Σωστό, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να πει ένας κατηγορούμενος ότι δεν γνώριζαν.
1: Μπορεί. Απλά και αξιολογείται. Μπορεί και αξιολογείται.
0: Ωραίο αυτό. Ναι.
1: Μπορεί και αξιολογείται. Γιατί σωστό. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί κάποιος να τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτό όμως ο ισχυρισμός αυτός θα εξεταστεί κατά πόσον είναι αληθινός ή γίνεται υποκριτικά.
0: Σωστό. Ωραίο. Πάμε τώρα. Έχουμε 3-4 θεματάκια και, έχουμε και ένα τέταρτο και λίγο μπροστά εμείς. Σε ό,τι αφορά στην απόρριψη της προσφυγής της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων από πλευρά Αρείου Πάγου, είναι πολλοί κόσμος που ρωτά, και εσείς σαφώς θα μπορείτε να απαντήσετε σε εμάς τους κοινούς θνητούς, το πώς και έτσι ο Άριος Πάγος απέρριψε αυτή την προσφυγή.
1: Πριν από όλα, κοινό θνητό είμαι εγώ. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά μόνο ένα επάγγελμα, όπως κάνει.
0: Εντάξει, κοινή θνητή εμείς, σε ό,τι αφορά στο δικό σου επάγγελμα, εννοώ, okay.
1: Όπως κάνεις εσύ το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού, ναι, με επιτυχία, ναι, ο ηχολήπτης σου κάνει το δικό του επάγγελμα, ναι, ο ταξιτής που μας ακούει, ξέρω εγώ, ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, κάνω και εγώ απλά ένα επάγγελμα.
0: Ναι, δεν κάνω τίποτα. Κοινός θνητός εννοώ σε σχέση με το δικό σου επάγγελμα, το οποίο είναι καμιά σχέση, ναι, με το δικό μας. Okay.
1: Ναι. Τώρα, επειδή το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα και θα αναπτύξουμε έχει να κάνει με το ειδικότερα με το δικό μου το επάγγελμα,
0: μπράβο,
1: μπορώ να μιλήσω και να θέσω τα πράγματα όπως είναι.
0: Μπράβο.
1: Όχι μόνο θα συζητήσουμε τώρα και θα αναπτύξουμε έχει να κάνει με το ειδικότερα με το δικό μου το επάγγελμα,
0: μπράβο,
1: μπορώ να μιλήσω και να θέσω τα πράγματα όπως είναι.
0: Μπράβο.
1: Όχι μόνο

0: κομμάτι. Mm. Παράδειγμα, να φέρω τι θεωρείται τυπικό κομμάτι. Αν έχεις δικαίωμα να κάνεις, για παράδειγμα, μία αγωγή. Αν έχεις δικαίωμα να κάνεις μία προσφυγή. Αν έχεις εσύ το δικαίωμα να κάνεις μία μήνυση. Ή δεν το έχεις. Αν είσαι εμπρόθεσμος. Αν το κάνεις στο χρόνο που έπρεπε και όχι όποτε ήθελες.
1: Ναι.
0: Αυτός εδώ ο τύπος, έτσι λέγεται, το τυπικό στοιχείο,
1: ναι,
0: δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι,
1: ναι,
0: αν δεν έχει το δικαίωμα και αν δεν γίνει μέσα στον χρόνο που επιβάλλεται να το κάνει.
1: Και στα πρότυπα που υπάρχουν, έτσι,
0: δηλαδή, πρότυπα,
1: μπορεί να κάνει κάτι αυθαίρετο. Βεβαίως.
0: Αν λοιπόν λείπει το τυπικό στοιχείο, δεν μπορώ να μπω να δω το ουσιαστικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να δω την ουσία.
1: Ναι.
0: Εδώ,
1: ναι,
0: λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ο Άριος Πάγος συγκλήθηκε σε ολομέλεια, δηλαδή τι θα πει ολομέλεια, όλοι οι δικαστές.
1: Σωστά.
0: 82 άτομα και 72 άτομα υπήρχε και μειοψηφία, γιατί στα δικαστήρια δεν κυριαρχεί πάντα η ομοφωνία. Υπάρχουν μειοψηφίες, υπάρχουν πλειοψηφίες και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Εδώ στην προκειμένη περίπτωση η πλειοψηφία του Άριου Πάγου, 72 δικαστές, είπανε ότι για το κομμάτι αυτό που ζητάει η κυρία Κοβέση, η οποία... Κυρία Κοβέση, τι είναι? Είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω τι είναι ο θεσμός Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας.
1: Μας το είχατε αναφέρει την προηγούμενη φορά.
0: Ωραία, να το πω σε τρεις γραμμές. Ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα από το 2021.
1: Σωστά.
0: Και από εκεί και πέρα, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει κάποιους εισαγγελείς για να επιβοηθήσουν το έργο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία τώρα είναι η κυρία Κοβέση, η οποία όμως θα αντικατασταθεί για τη λίγη η θητεία της.
1: Ναι.
0: Και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Ισπανία, στέλνει τους εισαγγελείς για να επιβοηθούν το έργο.
1: Σωστά.
0: Το έργο, ποιο είναι το έργο που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τα κοινοτικά κονδύλια που έρχονται στην Ελλάδα, αν διοχετεύονται για τους σκοπούς για τα οποία για τους οποίους στέλνεται το κονδύλιο. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Okay.
0: Εν προκειμένου, η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει 5 άτομα το 2021. Ο Άριος Πάγος, γιατί αυτό είναι το αρμόδιο όργανο να κρίνει ποιοι θα πάνε, έκρινε ότι θα πάνε 5 άτομα. Έληξε η θητεία τους και η κυρία Κοβέση ζήτησε από τον Άριο Πάγο να ανανεωθεί η θητεία.
1: Ναι.
0: Ο Άριος Πάγος είπε, δεν έκρινε την ουσία της υποθέσεως, έμεινε στο τυπικό στοιχείο, και είπε ότι δεν είχε το δικαίωμα να ασκήσει την προσφυγή.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκεί έλειψε το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν έχει το δικαίωμα, δεν κάνει οποιοδήποτε προσφυγή. Κάνει αυτός που δικαιούται.
1: Μάλιστα. Και είχαμε τρεις νέους εντεταλμένους εισαγγελείς που επελέγησαν.
0: Είχαμε τρεις νέους εντεταλμένους, στους οποίους τους αποφάσισε τη ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Δηλαδή, από μόνο ο Άριος Πάγος επέλεξε τους δικαστές που ήθελε να στείλει.
1: Και αυτό έγινε πρόσφατα, μέσα στη βδομάδα, δεν έγινε?
0: Μια μέρα πριν.
1: Μια μέρα πριν, μάλιστα.
0: Την Τρίτη. Την Τετάρτη ήταν αυτό που συζητάμε και την Τρίτη αποφάσισε ο Άριος Πάγος να στείλει τρία άτομα.
1: Μάλιστα. Αυτή πιστεύω είναι με βάση ιεραρχίας, πιστεύω, έτσι.
0: Είναι με βάση ιεραρχίας και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχει ο κάθε ένας εισαγγελέας.
1: Οκ. Αντιληπτό. Ωραία.
0: Γιατί μπορεί ένας. Συγγνώμη που διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί ένας εισαγγελικός λειτουργός να είναι πιο πολλά χρόνια στον εισαγγελικό, να υπηρετεί τον εισαγγελικό θεσμό. Είναι όμως ένας λίγο νεότερος, να έχει περισσότερα προσόντα, να έχει περισσότερα μεταπτυχιακά, ενδεχόμενα να προτιμηθεί αυτός. Ενδεχόμενα, επαναλαμβάνω. Έτσι,
1: ναι.
0: Να κριθεί ότι είναι καταλληλότερος, γιατί τα προσόντα του είναι περισσότερα.
1: Ναι. Οκ. Ένα άλλο θέμα απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη. Είχαμε δικαίωση του Βαγγέλη του Μαρινάκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρξαν κάποια επιφωνήματα εντός εισαγωγικών θαυμασμού, εν πάση περιπτώσει. Πώς και δικαιώθηκε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο?
0: Θα σας πω το εξής, και ίσως είναι και ένα παράπονο το οποίο το έχουμε οι περισσότεροι συνάδελφοί μου που κινούμαστε μέσα στην ίδια κοινωνία που κινείστε κι εσείς. Τα παιδιά μας πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο που πηγαίνουν Πολωνών των συμπολιτών μας. Πίνουμε καφέ και βγαίνουμε στα εστιατόρια που πηγαίνει όλος ο κόσμος. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι δεν θέλουμε ανάμεσά μας να κυκλοφορούν άτομα του κοινού ποινικού δικαίου που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Άρα, θέλω να πω με απλά λόγια ότι ενδεχόμενα να είναι και λίγο άστοχη η γενίκευση που γίνεται βέβαια σε όλα τα επαγγέλματα, για να είμαι δίκαιος. Δηλαδή, πέφτουμε σαν έναν κακό ταξιτζή, θα πούμε όλοι οι ταξιτζοί.
1: Ναι, αντιληπτό, αντιληπτό.
0: Σαν έναν κακό υδραυλικό το ίδιο.
1: Αντιληπτό.
0: Στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Στη δικαιοσύνη δεν μπορεί λοιπόν. Η δικαιοσύνη αποτελείται από ανθρώπους. Άρα, από τη φύση της δεν είναι τέλεια. Είναι ατελής. Μπορούμε να έχουμε αυτή την παραδοχή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σημαίνει ότι υπάρχουν και τα στρεβλά στην ελληνική δικαιοσύνη.

0: Είναι, αλλά και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε ψηλά το λάβαρο το υπηρεσιακό. Το κρατάνε ψηλά. Και αυτό το υπηρεσιακό λάβαρο που το κρατάνε ψηλά και είναι πολύ και αξιότεροι συνάδελφοι από μένα, όταν ακούμε τέτοιου είδους μορφές ότι η δικαιοσύνη τα παίρνουν οι δικαστές το ένα το άλλο, δεν μας τιμά. Και δεν μας τιμά. Και γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, για να καταλήξω στο ερώτημα που θέσατε, ότι ο εφοπλιστής ο Μαρινάκης που είναι και πρόεδρος του Ολυμπιακού, όταν συνελήφθη, όταν άρχισε η υπόθεση του Νούρου Αν το 2018,
1: ναι.
0: Υπήρξαν κάποιες κυβερνητικές δημοσιεύσεις, κάποια non-paper. Τι είναι το non-paper? Είναι ένα έγγραφο ανυπόγραφο το οποίο φεύγει από το κυβερνητικό, από την κυβέρνηση.
1: Μια διαρροή, εν πάση περιπτώσει.
0: Μια διαρροή εσκεμμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαρροή εσκεμμένη,
1: ναι.
0: Όπου τον κατονόμασαν και τον λέγανε ότι είναι ο Ναρκέμπορος, ότι είναι ο Εσκομπάρ και ούτω καθεξής. Ενώ η υπόθεση ήταν ακόμα εν εξελίξη.
1: Ναι.
0: Ό,τι ισχύει για τον κύριο Μαρινάκη ισχύει για σας, για μένα, για τον οποιονδήποτε. Ποιο είναι αυτό που ισχύει? Ότι κανένας δεν θεωρείται ένοχος παρά μόνο αν βγει απόφαση δικαστηρίου. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα αυτό, ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σαφώς.
0: Εδώ τι είχε συμβεί? Συνέβη ότι μόλις ξεκίνησε η διαδικασία για τον Ουρουάν, ποια ήταν η διαδικασία? Ότι γίνανε κάποιες συλλήψεις και επειδή το βαπόρι προφανώς ήταν του κυρίου Μαρινάκη, βγήκανε κάποια κυβερνητικά στελέχη και τον ονομάσανε, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, Ναρκέμπορο, Εσκομπάρ κτλ. Η υπόθεση για τον ΑΒ λόγο δεν θα κρίνουμε αν σωστά ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε την υπόθεση, δεν έχουμε εικόνα της οικογραφίας. Δεν κατέληξε να φτάσει σε δίκη. Δεν κατέληξε καν να φτάσει σε δίκη.
1: Και αυτή η απόφαση, δικαστά μου, αποτελεί...
0: Λίγο, να το ολοκληρώσω, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κ. Μαρινάκης τι έκανε? Ενώ η υπόθεση του δεν μπήκε σε δικαστήριο να δικαστεί, δηλαδή έκλεισε νωρίτερα ο φάκελός του, προσέφηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο, στην γαλλική πόλη. Και τι είπε? Είπε ότι δεν μπορεί κανένας να προεξοφλεί ότι εγώ είμαι ένοχος με τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες δηλώσεις αυτές, Ναρκέμπορος, Εσκομπάρ και τα λοιπά, μπορούν να περιάσουν την κρίση του δικαστή πριν την απόφαση του δικαστήριου. Και τι βγήκε και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου? Ότι έχεις δίκιο. Ότι δεν μπορεί κανένας να βγει να κατηγορεί κανέναν πριν το αποφασίσει το αρμόδιο όργανο. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο? Το δικαστήριο.
1: Βεβαίως. Και αυτή η απόφαση είναι χτύπημα για την τότε πολιτική ηγεσία, έτσι.
0: Αυτή η απόφαση είναι χτύπημα για την κάθε πολιτική ηγεσία,
1: ναι,
0: για τον κάθε έναν από εμάς, ο ναι. οποίος δυστυχώς το λέω και με λύπη το λέω αυτό το πράγμα, ότι δεν απέχουμε καθόλου από το ένστικτο της ρωμαϊκής αρένας,
1: ναι.
0: ότι όταν ακούμε κάτι είμαστε πρόθυμοι να το υιοθετήσουμε.
1: Σωστά, ειδικά ο Έλληνας.
0: Δηλαδή θέλουμε ντε και καλά αυτό που ακούμε να είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί, αυτό το οποίο εμείς φανταζόμαστε ότι θα έχει συμβεί. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό το κομμάτι το οποίο συζητάμε τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι η θρησκεία στην οποία πιστεύουν οι περισσότεροι Έλληνες είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός μέσα του έχει μια ιδιαιτερότητα με την καλή έννοια που δεν αναγνωρίζει από καμία άλλη θρησκεία. Έχουμε την συγχώρηση. Εμείς λειτουργούμε ενστικτοδός, άρον-άρον σταύρωσον αυτών.
1: Ναι.
0: Χωρίς να έχουμε την εικόνα.
1: Σε όλα τα επίπεδα ισχύει.
0: Προφανώς για όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς να έχουμε εικόνα από την πραγματικότητα. Και είναι λογικό να μην έχουμε εικόνα από την πραγματικότητα, διότι η πληροφορία που έχουμε και τα τελευταία χρόνια η πληροφορία φτάνει πολύ γρήγορα στο κινητό μας, στο λάπτοπ, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή μας. Φτάνει πολύ γρήγορα. Σχηματίζουμε μία άποψη από αυτό που διαβάζουμε. Όχι. Το σωστό είναι θα πρέπει να το φιλτράρουμε πρώτα, να το επεξεργαστούμε και να δούμε αν είναι έτσι. Η πληροφορία αυτή που μας μεταφέρεται είναι η πραγματική ή είναι λάθος, ή είναι σφαλμένη. Ο μόνος που το ξέρει αυτό όταν αφορά το ποινικό κομμάτι, το αστικό κομμάτι, είναι ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση, κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Μόνον αυτός που έχει το φάκελο στα χέρια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί επομένως λοιπόν νωρίτερα και με την ασφάλεια ενδεχόμενα της ανωνυμίας να βγαίνουμε και να κατηγορούμε τον Α, τον Β και τον Γ. Εύκολη είναι η κριτική και τελειώνω με αυτό και συγγνώμη αν έτσι.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Εύκολη είναι η κριτική. Πιο γενναία είναι η αυτοκριτική. Πρώτα κρίνουμε τον
1: εαυτό. Αυτοκριτική με Έλληνα δεν πάει καλά αυτό το ζευγάρι.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Ο σκοπός είναι να εκπαιδευτούμε σε αυτό το κομμάτι. Πρώτα να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αν εμείς τα κάνουμε όλα σωστά, και μετά να θέλουμε να κάνουμε την κριτική των άλλων. Και η κριτική, επαναλαμβάνω, στον άλλον δεν είναι κακό πράγμα. Προφανώς και είναι καλό και προάγει, αν θέλετε, και την κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά αρκεί να προέρχεται μετά από γνώση.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από μια απλή πληροφορία.
1: Βεβαίως. Μια ανόητη ερώτηση ίσως θα σας κάνω.
0: Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις.
1: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες κατά του. Δικαιώθηκε η ελληνική δημοκρατία, οκ. Okay, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι δεν ισχύουν αυτές οι συκοφαντικές κατηγορίες. Η κατηγορία σε ό,τι αφορά στο Νουρουάν από τη βάση της ισχύει ή έχει καταρρεύσει και αυτή. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έχω την εντύπωση, ή όχι.
0: Η κατηγορία με τον Νουρουάν δεν οδηγήθηκε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που μιλάμε, τον εφοπλιστή, τον κύριο Μαρινάκη, δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο από το 2018.
1: Μάλιστα. Μα δεν έχει πάει καν δικαστήριο.
0: Δεν έγινε καν δικαστήριο, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που χειρίστηκαν τον φάκελό του έκριναν, δεν ξέρουμε δικαίως ή αδίκως,
1: okay,
0: έκριναν ότι με τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία οι ενδείξεις δεν είναι τέτοιες που να τους επιτρέπει να στείλουν τον κύριο Μαρινάκη στο δικαστήριο.
1: Τώρα αυτό που είπατε όμως είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρουμε αν δικαίως ή αδίκως.
0: Αυτό είπα λίγο νωρίτερα. Ξέρει είναι αυτός που χειρίζεται το φάκελο.
1: Σωστά.
0: Όλοι οι υπόλοιποι συζητάμε.
1: Σωστά. Ωραία.
0: Είναι σαν να πηγαίνουμε στο γιατρό να του δίνουμε τις πλάκες μας, την μαγνητική μας τοπογραφία και να τις έχει αυτός, και να πηγαίνουμε σε έναν άλλον γιατρό και να του λέμε: σε παρακαλώ, μπορείς να μου κάνεις μια διάγνωση.
1: Ναι.
0: Την υγεία μου, τη μαγνητική τοπογραφία την έχει ο Α.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάρεις νόμια από τον Β.
1: Σωστά. Ούτε συζήτηση.
0: Μόνο ο Α ξέρει τι έχει.
1: Ούτε συζήτηση εδώ, δεν χωράει αμφισβήτηση.
0: Και για να το κλείσω πάλι σε σχέση με το κομμάτι της δικαιοσύνης. Να πω ότι η προσφυγή προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ασκήθηκε το 2018. Η απόφαση βγήκε το 2026.
1: Πω, 8 χρόνια μετά.
0: Στη Γαλλία. Που υποτίθεται ότι.
1: Και εμείς λέμε ότι εμείς αργούμε.
0: Ότι
1: εδώ
0: η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι η αργή.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Θέλω να πω ότι είναι εύκολο να δαιμονοποιείς το σπίτι που κατοικείς. Ζούμε στην Ελλάδα και είναι πολύ εύκολο να νομίζει κάποιος ότι όλα στην υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν
1: σωστό.
0: Και τι κακά που είμαστε εμείς εδώ που είμαστε στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Δεν γνωρίζει ο κόσμος, και είναι λογικό, το επαναλαμβάνω, τι ισχύει στα άλλα κράτη όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά την παιδεία. Εγώ δεν λέω ότι εδώ γίνονται όλα σωστά, προς Θεού.
1: Ναι, αντιληπτό.
0: Προφανώς. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να θέλω να θαυμάζω τα ξένα και να κατηγορώ τα δικά μου.
1: Ναι. Έχω 3-4 λεπτάκια το πολύ, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το σχολείο σας επ' αυτού. Διαβάζουμε κατά καιρούς. Σκοτώθηκε ένα παιδάκι, πνίγηκε ένα παιδάκι, συνελήφθησαν οι γονείς. Συνελήφθησε ο παππούς, η γιαγιά που ήταν μαζί με το παιδί. Είναι βάναυσο από τη μία να τιμωρείται ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα για τον θάνατο ενός παιδιού. Αλλά από την άλλη, έρχεται η δικαιοσύνη και σου λέει: μα κύριε, το παιδί εσύ πρέπει να το φροντίζεις, πρέπει να το προσέχεις. Θέλω ένα σχόλιο πολύ καλό επ' αυτού, γιατί έχω διαβάσει πολλά άρθρα και έχω μείνει έκπληκτος και ειλικρινά μέσα μου δεν μπορώ να βγάλω άκρη, γιατί φέρνω εμένα ως πατέρα στη θέση κάποιου τέτοιου πατέρα που χάνει ένα παιδί λόγω αμέλειας, πώς να το θέσω. Και δεν ξέρω αν όταν με συλλάμβαναν κάποιοι εξαιτίας αυτού του θανάτου του παιδιού, τι θα έκανα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το χωρέσω νους μου.
0: Να πω το εξής, ότι εξιδίων κρίνουμε τώρα τα αλότρια. Δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ένας εξαιρετικός πατέρας, θεωρείς ότι όλοι οι πατεράδες που βρίσκονται στον κόσμο είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το ίδιο και οι μητέρες, το ίδιο και οι παππούδες, το ίδιο και οι γιαγιάδες.
1: Ναι.
0: Αρκεί να υπενθυμίσω ότι τα περισσότερα σεξουαλικά εγκλήματα, και θα το συνδέσω με την ερώτησή σου, τα περισσότερα σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία έχουν φτάσει στους κόλπους της δικαιοσύνης και έχουν εκείνη δίκες και υπάρχουν καταδίκες, δηλαδή κάποιος καταδικάστηκε σε ποινή για να πάει στη φυλακή, είναι συγγενικά πρόσωπα. Θείος, θεία, παππούς, γιαγιά, το γιαγιά είναι σχηματικό, μπαμπάς,
1: αντιληπτό.
0: Ναι. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και υποθέσεις οι οποίες δεν είχαν καμία ουσία. Προφανώς υπάρχουν και τέτοιες.
1: Ναι.
0: Για να απαντήσω στο ερώτημα, να πω ότι η δικαιοσύνη, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό και χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όπως είναι το παιδί, ένα ανήλικο παιδί, γιατί εδώ χαλάει η ισορροπία Γιατί η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων είναι να πεθαίνει ο γονιός και να ακολουθεί το παιδί. Όταν συμβαίνει το ανάποδο, προφανώς χαλάει η ισορροπία της ζωής, της ανθρώπινης ζωής. Εκεί λοιπόν η δικαιοσύνη έχει υποχρέωση να ελέγξει τι έχει συμβεί.
1: Πολλές παραμέτρους που μπαίνουν στο κουστούμι.
0: Να ελέγξει εάν υπήρξε παραμέληση για τον ανήλικο ή δεν υπήρξε. Δεν πρέπει να ελεγχθεί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό κάνει. Έτσι λειτουργείται. Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός.
1: Με μια, έτσι, μια παράμετρος τώρα έτσι πολύ απλή. Πήγα το παιδί μου εγώ στην πισίνα. Γύρισα το κεφάλι λίγο να βάλω τον καφέ εν πάση περιπτώσει στο ποτήρι για να πιω. Το παιδάκι έπεσε μέσα στην πισίνα, δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Μου έχει τύχει με το δικό μου παιδί στη θάλασσα να κοντεύει η κόρη μου να πνιγεί, γιατί για 10 δευτερόλεπτα γύρισα και ευτυχώς πρόλαβα και την έβγαλα, επειδή ήταν σε μικρή ηλικία. Εκείνη μια τέτοια φάση, όταν το παιδί δυστυχώς πεθαίνει, πώς αντιδρά ένας δικαστής σε αυτό το γεγονός? Είναι τρομερό πράγμα αυτό.
0: Σε αυτό το γεγονός όλοι οι άνθρωποι θα αντιδρούσαμε με τον ίδιο τρόπο. Η πρώτη μας σκέψη θα είναι να σκεφτούμε τι πήγε σωστά ή τι δεν πήγε σωστά. Και αν πραγματικά η αυλεψία του γονιού, ο οποίος ήδη είναι συντετριμένος,
1: ναι,
0: γιατί προφανώς ένας γονιός ο οποίος λατρεύει το παιδί του θα είναι συντετριμένος, ναι, όταν το χάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί χάνει τη διάδοχη του κατάσταση.
1: Ναι.
0: Χάνει αυτά για τα οποία έχει μοχθήσει, για αυτά τα οποία έχει κουραστεί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όλοι οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να και κοπιάζουμε για αυτά. Όταν χάνεται λοιπόν αυτή η ανθρώπινη ζωή, προφανώς είμαστε συντετριμένοι. Αυτό θα το ελέγξει το δικαστήριο. Και προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση, προφανώς, για να μην σας πω σίγουρα, είναι ότι ο πατέρας θα απαλλαγεί. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, άρα είναι όλα υπόκεινται σε μια λογική, έτσι, σε μια λογική βάση. Έτσι. Δηλαδή, το ψάχνετε από τις πάντες για να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα, σε ένα αποτέλεσμα.
0: Η κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί γιατί είναι μοναδική.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ξεχωριστή, είναι ιδιαίτερη.
1: Βεβαίως.
0: Άρα δεν είναι εύκολο, επειδή στη μία περίπτωση, στη μία υπόθεση κρίθηκε έτσι, σημαίνει ότι και στην άλλη θα κρυθεί.
1: Σωστό.
0: Γιατί αλλάζουν τα πραγματικά περιστατικά, αλλάζουν οι άνθρωποι που συνθέτουν τα πραγματικά περιστατικά. Άλλος γονιός ο Α, άλλος γονιός ο Β.
1: Δεδομένο, και το τελευταίο διάστημα βλέπω και από Αμερική και από Γαλλία κάτι περιστατικά με παιδιά που σου σηκώνει την τρίχα και δεν μπορεί να συνεχίσει να διαβάζει αυτά που γράφουν μέσα. Οπότε ας τα αφήσουμε έτσι. Δικαστά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Μα πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που επειδή δουλεύει ή επειδή δεν ασχολείται με τέτοια θέματα, έχει λανθασμένη εντύπωση πάνω σε κάποιες αποφάσεις. Και είναι ωραίο έτσι που και που να μπορούμε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις στον κόσμο.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω λίγο να ξεκαθάρισα το τοπίο.
1: Αρκετά.
0: Επαναλαμβάνω ότι κάθε διαφορετική θέση και διαφορετική γνώμη είναι σεβαστή και είναι θεμητή. Εγώ από τη δική μου την πλευρά και πολλοί συναδελφοί μου, η πλειονότητα των συναδέλφων, προσεγγίζουμε την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δικαστά μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ιωάννης Γραμματικός, δικαστής. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί του 2 ώρες για πολλά θέματα. Πιάσαμε όμως κάποια έτσι που με απασχόλησαν ειδικά τον τελευταίο μήνα. Βέβαια και μέχρι να βγει ο δικαστής με την πολλή δουλειά που έχει, δεν έχετε ιδέα. Μας είχε εξηγήσει κάποτε πριν κάνα χρόνο, 1,5, το πόση δουλειά υπάρχει στα δικαστήρια και πόσοι δικαστές και οι δικηγόροι έχουν δουλειά και δεν προλαβαίνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κάποια άλλη στιγμή θα το ψάξουμε και πάλι. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα να υποδεχθούμε τον καθηγητή μας Γιάννη Ελίδη. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Αυτό το κάτι που θέλω.
9: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω καρφιτσωμένο, είναι στο ρετυρέ. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Ξέρω η μέρα είναι δύσκολη, ξέρω και το ωράριο είναι δύσκολο αυτό. Τώρα επιστρέφετε περισσότεροι, πιστεύω, είτε από τις παραλίες μας Χαλκιδική, Κατερίνη και τα λοιπά, είτε είστε εδώ στην παραλία και κάνετε βόλτα, είτε κάθεστε κάπου και τρώτε, είτε πίνετε κάνα ποτάκι. Μια χαρά είναι η βραδιά, υπέροχη βραδιά. Ελπίζω να ζήσουμε πολλές τέτοιες έως και τέλος Αυγούστου. Να σας δώσω λίγο τα αποτελέσματα ως ότου έχω τον καθηγητή μας, τον έχουμε. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι μου κάνεις?
1: Να είσαι καλά σε όλα.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αφού έχουμε την υγεία μας ακόμα, όλα είναι μια χαρά.
1: Και θα την έχουμε.
0: Ναι, μακάρι. Έχω στην ατζέντα μου, σε πληροφορώ, 13 θέματα προς συζήτηση για σήμερα.
1: Άκυμος αριθμός.
0: Ναι, ναι. Και ελπίζω, ελπίζω λέω, να πάρω απάντηση, ένα σχόλιο έστω δικό σου στα 7-8 από αυτά για να ενημερωθεί και ο κόσμος κάπως.
1: Βεβαίως.
0: Ενημερωθήκαμε
1: αν
0: λίγο.
1: Μπορώ.
0: Πώς?
1: Αν μπορώ.
0: Ναι, σαφώς και μπορείς. Άμα δεν μπορείς εσύ, δεν μπορεί κανένας. Και θέλω να αρχίσω από τα δικά σου τα θέματα τα πιο όμορφα. Δεν μιλάω για Μόνικα Μπελούτσι, μιλάω για Κωνσταντέλια. Α, το ίδιο και το αυτό είναι περίπου, αλλά τέλος πάντων.
1: Φίλε, η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να θέσει αυτόν εκτός εθνικής, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, προκάλεσε πράγματι μεγάλη έκπληξη, απορίες και πολλές συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν φυσιολογικό, γιατί κατά γενική ομολογία πρόκειται για τον πιο πρικισμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή, από τον οποίο για κάποιο διάστημα, όπως αυτός δήλωσε, θα λείπει το εθνόσημο. Κανείς δεν είναι αδιάφορος. Η αλήθεια είναι ότι κανείς μας, και εδώ πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα με έμφαση, δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σωστά.
1: Ίσως πράγματι να πρόκειται για ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα. Να μην υπάρχει δράκος στο παραμύθι.
0: Ναι.
1: Ίσως να υπάρχουν προσωπικές ή αξιακές επιλογές που ο ίδιος θεωρεί αδιαπραγμάτευτες. Ίσως πάλι να υπάρχει μια σχέση με την τεχνική ηγεσία που ήδη να έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Όλα αυτά όμως παραμένουν εικασίες.
0: Ναι.
1: Και οι εικασίες δεν πρέπει να μας μετατρέπουν σε ιονί εισαγγελής. Εγώ επιλέγω να σταθώ στον άνθρωπο. Γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν μας έχει συνηθίσει ποτέ σε κραυγές, εγωισμούς, θεατρινισμούς και υποκρισία. Αντίθετα, έχει κτίσει την εικόνα ενός παιδιού χαμηλών τόνων, σεμνού εργατικού, που αφήνει το ταλέντο του να μιλά και να ξεχυλίζει μες στο γήπεδο. Ενός ποδοσφαιριστή που δεν ξεχώρισε μόνο για τη μαγεία που χαρίζει σε όλους εμάς, αλλά και για την ποιότητα του χαρακτήρα του. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, Μιχάλη μου, εντυπωσιάζουν με τις ενέργειές τους. Οι μεγάλοι άνθρωποι όμως κρίνονται και από τις αξίες τους. Και μέχρι σήμερα ο Κωνσταντέλιας έχει δώσει πολύ περισσότερους λόγους για να τον εμπιστευόμαστε παρά να τον αφισβητούμε. Ας μην το δικάζουμε λοιπόν προτού μάθουμε την αλήθεια και ας μην μετατρέψουμε σε πεδίο αντιπαράθεσης ένα 23χρονο παιδί που είναι οι ίδιες οι Κυριακές μας. Κανένα γκολ, κανένας τίτλος και καμία ποδοσφαιρική διαφωνία δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Πιστεύω λοιπόν πολύ στο Γιάννη Κωνσταντέλια, όχι γιατί είναι ένας μάγος του ποδοσφαίρου, αλλά γιατί μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι πίσω από το σπάνιο ταλέντο του κρύβεται ένας υπέροχος άνθρωπος. Και αυτό στο τέλος της ημέρας είναι το μεγαλύτερο προσόν ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι ήταν πολύ εύστοχη η δήλωση του κυρίου Γκαγκάτση ότι σε αυτόν τον τόπο τελικά ίσως να αναζητήσουμε όχι μόνο ξένους διαιτητές, αλλά και ξένους δημοσιογράφους.
0: Ναι, εύστοχο. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτές οι αξιακές επιλογές που ανέφερες λίγο πριν θα μπορούσαν να μην επιφέρουν τόσο μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο, εάν και εφόσον καθόριζε τον χρόνο αποχής ο μικρός, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό ακριβώς απομακρύνομαι ή το όσο το δυνατόν από την εκδοχή αυτή, διότι το σήμα με το οποίο κλείνει τη δήλωσή του το παιδί είναι η ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξύπνησε το πρωί, ένα πρωινό, ας πούμε, ναι, ο Γιάννης Κωνσταντελιάς, ναι, και να είπε αναστέλω την απόφασή μου για τη συμμετοχή στην Εθνική. Επίσης υπάρχουν κάποιοι παράμετροι, Μιχάλη μου, που είναι αξιοπρόσεκτοι. Η τιμωρία που του είχε επιβληθεί για μια δεκάλεπτη καθυστέρηση, ορθώς επιβληθεί.
0: Σωστό.
1: Ο τρόπος ήταν λάθος.
0: Σωστό.
1: Διότι οι πληροφορίες μου συγκλίνουν ότι ο τρόπος δεν ήταν κόσμιος.
0: Ναι. Ένα. Ναι.
1: Δεύτερον, δεν γνωρίζω αν στην ψυχή του παιδιού αυτού υπάρχει ένα παράπονο. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα παράπονο και εδράζεται στις καρδιές όλων των υγιών σκεπτόμενων φιλάθλων, διότι ένας ποδοσφαιριστής της αξίας του Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει σπράξει μόνο χειροκρότημα σε όλα τα γήπεδα, ακόμα και τα πιο εχθρικά προς τον ΠΑΟΚ, δεν αξίζει αυτής της αντιμετώπισης. Και θα έλεγα στους παρουσιαστές ή στους δημοσιογράφους, επειδή το να εκτεθούν η προοπτική είναι πάρα πολύ κοντά, να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Την αλήθεια δεν μπορεί να τη γνωρίσεις. Δεν έχουμε μαντικές δυνατότητες και δεν ξέρουμε τι διαμείβεται στη ζωή του. Ας είμαστε λοιπόν συγκρατημένοι και ας σεβαστούμε τον ποδοσφαιριστή και τον άνθρωπο Κωνσταντέλια μέχρι να δούμε τη συνέχεια του έργου. Μέχρι τότε αξίζει το χειροκρότημά μας να συνεχιστεί για τη συμπεριφορά του μες στο γήπεδο, για το ήθος του και τις ανεπανάληπτες στιγμές που μας χάρισε.
0: Ναι, ούτε
1: είτε ήμουν Αριανός, είτε ο παδός του Ηρακλείους, είτε Ολυμπιακός, έτσι θα μιλούσα.
0: Ναι, ναι, και όλοι μιλάνε έτσι. Εγώ δεν έχω δει κάτι το διαφορετικό, ούτε συζήτηση από αυτό. Γιατί είναι και, όπως είπες και πριν, πολύ καλός χαρακτήρας κιόλας. Δηλαδή, δεν το συζητάμε.
1: Είναι αδαμάντινος χαρακτήρας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος έχει σχετιστεί μαζί του μιλάει για παιδί άγγελο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο οποίος δεν έχει ξεστομίσει κατηγόρια για άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Επομένως, ας είμαστε λίγο πιο εγκρατείς και κυρίως ας επιδείξουμε μια υπομονή μέχρι να αναδυθούν στην επιφάνεια οι πραγματικές αιτίες.
0: Ας τα αφήσουμε αυτό. Θα σου θέσω ένα τίτλο τώρα και θα τον σχολιάσεις με το δικό σου τρόπο. Όσο μπορείς πιο λακωνικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, θα το θέσω έτσι, γιατί έχουν πολλά θέματα. Πομπός της αποκάλυψης. Σε ακούω.
1: Ναι. Αναφέρεσαι στον πομπό της αποκάλυψης, το ρωσικό, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Ο οποίος φέρεται με πολλά ονόματα. Βομβητής, περίμετρος, νεκρό χέρι. Πρόκειται για έναν πομπό, ένα ραδιοσταθμό βραχίων κυμάτων που εκπέμπει συνήθως τη συχνότητα των 4.625 kHz. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι σήμερα ακούγεται σχεδόν αδιάκοπα ένας χαρακτηριστικός βόμβος περίπου 25 φορές το λεπτό.
0: Σχεδόν αδιάκοπα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τότε.
1: Από τότε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Περιστασιακά ο βόμβος διακόπτεται και ακούγεται μια ανθρώπινη φωνή στα ρωσικά.
0: Αχα.
1: Που διαβάζει ακατάληπτες λέξεις, κωδικούς, αριθμούς, συνδυασμούς χρωμάτων και ονόματα. Παράδειγμα 7435, Άνας, Μπόρις κλπ.
0: Κωδικοποιημένο υλικό, ακριβώς, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο ανεδύθη και είδε το φως δημοσιότητας, αναφέρεται σε αυτό το πομπό και με τον πομπόδι τίτλο «Το ραδιόφωνο της αποκάλυψης». Πράγματι, από άποψη συνθέσεως, υπάρχουν εκεί συσσωρευμένοι επιστήμονες κορυφαίοι, όπως κλιματολόγοι, αναλυτές στρατιωτικοί, και αυτό το ρολόι, ας το ονομάσουμε εντός εισαγωγικών, μετρά το πόσο κοντά είναι η ανθρωπότητα στο αρμαγεδονικό σενάριο, δηλαδή στην συντέλεια,
0: μάλιστα,
1: στο τέλος.
0: Μάλιστα, μίλες τέτοια πράγματα.
1: Τις τελευταίες μέρες εξέπεψε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό κρυπτογραφημένων φωνητικών μηνυμάτων.
0: Αχα.
1: Πέρα από το συνηθισμένο συνεχές βοητό του.
0: Αχα.
1: Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από κοινότητες ραδιοερασιτεχνών, αλλά και από έγκριτα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή υπήρχαν λέξεις βολοκίτα, αμιλόκους και άλλες παρόμοιες ακολουθίες γραμμάτων που δεν βγάζουν νόημα. Στην ερώτηση αν αυτό αποτελεί προετοιμασία πυρηνικού πολέμου, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη. Γιατί ο πομπός εκπέμπει εδώ και δεκαετίες. Πολλές φορές αυτό έχει συμβεί σε περιόδους κρίσεως, αλλά ουδέποτε απεδείχθη, είπα ουδέποτε απεδείχθη, δεν το αποκλείω, ότι αποτελεί λήψη μέτρων για πυρηνική επίθεση.
0: Ποιος μπορεί να ακούσει αυτές τις αποκωδικοποιήσεις, ως πού δηλαδή μπορεί να φτάσει αυτό?
1: Αυτό έχει μία ευβέλεια, υπάρχουν αρκετοί πομποί λήψης και γι' αυτό και η επικρατέστερη άποψη είναι ότι πρόκειται για στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Για σύστημα επιβεβαίωσης ετοιμότητας μονάδων και για μετάδοση εντολών σε προκαθορισμένους αποδέκτες.
0: Μάλιστα, στρατιωτικής βάσης δηλαδή όλο το ζήτημα.
1: Ακριβώς. Επομένως, πρόκειται για ένα σύστημα αυτόματης εξασφάλισης πυρηνικών αντιπίνων πιθανότατα. Όπως προανέφερα, αναπτύχθηκε για τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ώστε να διασφαλίσει ότι έστω και αν ακόμα η σοβιετική πολιτική στρατιωτική ηγεσία έχουν εξεδεδρωθεί από ευνηδιαστικό πυρηνικό πλήγμα, αυτόματα θα είχε δοθεί εντολή για ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Η φιλοσοφία του είναι απλή. Αν ο αντίπαλος καταστρέψει τη σοβιετική ηγεσία με πρώτο συντριπτικό πυρηνικό πλήγμα, τότε η Σοβιετική Ένωση δεν θα έπρεπε να χάσει τη δυνατότητα ανταπόδοσης. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουν όλοι και το κατανοούν.
0: Σαφώς.
1: Εν αντία περιπτώσει ο αντίπαλος θα είχε κίνητρο να επιχειρήσει αποκεφαλιστικό πλήγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι το perimeter, όπως ήθιστε να ονομάζεται, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την αξιοπιστία της πυρηνικής αποτροπής. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν λειτουργεί μόνο του, δεν είναι αυτόματο. Αλλά πρέπει πρώτα να τεθεί σε κατάσταση ενεργοποίησης από ανθρώπους. Δηλαδή ένα περισσότερο ημιαυτόματο σύστημα τέλειας καταφυγής παρά ένα ρομπότ που αποφασίζει μόνο του να ξεκινήσει ένα πυρηνικό πόλεμο.
0: Ναι.
1: Το πλέον ανησυχητικό, μάλλον το ανησυχητικό, είναι ότι οι διακεκριμένοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται 83 δευτερόλεπτα πριν, δηλαδή όσο ποτέ, στο τέλος. Βέβαια συνεκτιμούν όχι μόνο την κλιμάκωση στο Ιράν ή στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, αλλά και στην κλιματική αλλαγή, στις φυσικές καταστροφές, στους σεισμούς, στις κινήσεις αστεροειδών, είναι μια συνισταμένη όλων των κινδύνων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα ως θανάσιμη απειλή. Το αν είναι συμβολικό ή όχι, πιστεύω πως δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει ως εκδοχή να το αποκλείσουμε. Το βαθύ σενάριο της σημασίας του είναι φυσικά άκρος απόρριτο και βέβαια δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με πλήρη βεβαιότητα. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι δεν είναι κάτι ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή όπου πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο οι φωνές στη Μόσχα για τελείωμα του πολέμου μέσω συντριπτικού πληγώματος, είτε με τη χρήση τακτικών πυρηνικών χαμηλής ισχύως, είτε με τη χρήση βομβών ηλεκτρομαγνητικού παλμού.
0: Ναι. Okay.
1: Οι φωνές αυτές ανησυχητικά πολλαπλασιάζονται από τη στιγμή που η Ουκρανία επιχειρεί stand-off πλήγματα βαθιά στη ρωσική επικράτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένουμε. Τώρα, σου έχω πει πολλές φορές ότι η πιθανότητα χρήσης τακτικών πυρηνικών είναι ένα σενάριο χαμηλής πιθανότητας, ένα ενδεχόμενο μικρής πιθανότητας, αλλά όχι μηδενικής.
0: Ναι. Άμα το παρατραβήξει κάποιος, αλίμονο.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος δεν μπορεί να... Ναι.
1: Ας φύγουμε καλύτερα για να μην διασπείρουμε φόβο και πανικό. Είμαστε υποχρεωμένοι ωστόσο να λέμε ομά την αλήθεια, να μην βιαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίοι που θα έπρεπε να κατηγορηθούμε για αυτό θα είμαστε εμείς.
0: Ο Γιάννης Ολελίδης, ο ηχολήπτης μας, σου έχει μια ερώτηση. Μιλάμε μάλλον για σύστημα κρυπτογράφησης, λέει. Δηλαδή κάτι σαν τις μηχανές Enigma που χρησιμοποιήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι, ιδιαίτερα πιο εξελιγμένος όμως.
0: Ναι, βέβαια, οκ.
1: Σαφώς και υπάρχει κρυπτογράφηση. Σαφώς και όχι μόνο υπάρχει κρυπτογράφηση.
0: Συνεχής ενημέρωση στην κρυπτογράφηση αυτή.
1: Η Ρωσία είναι η μητρόπολη της.
0: Μάλιστα.
1: Κρυπτογραφίας. Μάλιστα. Και της κρυπτοανάλυσης.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως το να παραβιαστεί κάτι τέτοιο θεωρείται πρακτικώς αδύνατο.
0: Και σίγουρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να προσπάθησαν ορισμένοι να αποκρυπτογραφήσουν όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά ματέως θεωρώ.
1: Δεν το συζητώ, αλλά
0: ναι.
1: Η κρυπτοανάλυση δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Ωραία ιστορία και αυτή, καθηγητά.
1: Δεν μιλάμε για γραμμικούς κώδικες.
0: Δεν μου λες μαθηματικός ασχολείται με κρυπτογράφηση.
1: Ναι, σαφώς, όπου εκεί δεσπόζει η περίφημη θεωρία αριθμών.
0: Αχα.
1: Η οποία είναι σκεπασμένη με ένα πέπλο σαγηνευτικής μαγείας και γοητευτικού μυστηρίου.
0: Ναι, βέβαια, επειδή έχω παρακολουθήσει μια-δυο σειρές, κάτι έργα με κρυπτογραφήσεις επιστημονικού επίπεδου, παγκοσμίου πολέμου επίπεδου, κάποιος που ετοιμάζει και διαμορφώνει μια κρυπτογράφηση, πώς μπορεί κάποιος άλλος να αποκρυπτογραφήσει αυτό που έχει θέσει ως βάση ο αντίπαλος? Πώς είναι δυνατόν αυτό?
1: Για να είμαι κατανοητός, να μιλήσω για την πιο απλή μορφή. Πες ότι εμείς είμαστε συμμαθητές σε μια τάξη, σου στέλνω εγώ ένα γράμμα, το οποίο αν πέσει στα χέρια κάποιου, να μην καταλάβει τι λέει.
0: Ναι.
1: Εμείς οι δύο έχουμε το κλειδί.
0: Ναι.
1: Όπου α θα βάζουμε το δέλτα.
0: Σωστό.
1: Όπου β το ε.
0: Σωστό. Έτσι. Κατανοητό, το ξέρω.
1: Εάν τώρα πέσει στα χέρια ενός μαθηματικού.
0: Ναι.
1: Επειδή ο μαθηματικός έχει σε λίστα τη συχνότητα με την οποία απαντώνται τα γράμματα, όταν βλέπει ένα γράμμα να επαναλαμβάνεται με μια συχνότητα κοντά
0: ναι,
1: στο
0: 80%, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πιθανότατα αυτό να είναι το α.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν
0: ναι.
1: δεν είναι το α, θα είναι αυτό που έχει συχνότητα 75%.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε βέβαια για την απλούστερη μορφή κωδικά κρυπτογράφησης. Είναι παιδική αυτή η κρυπτογράφηση και είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε παίξει σχεδόν όλοι στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα μιλάμε για κρυπτογράφηση επίπεδου ανώτατης θεωρίας.
0: Βέβαια.
1: Και είναι πρακτικά δύνατο να σπάσει αυτός ο κώδικας.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Κάποιος υψηλού επίπεδου μαθηματικός, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει μία θεωρία κρυπτογράφησης ώστε να είναι αδύνατον κάποιος αντίπαλος να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει όλη αυτή την ιστορία?
1: Θεωρητικά ο οποιοσδήποτε κώδικας μπορεί να σπάσει.
0: Σπάει ο οποιοσδήποτε. Θεωρητικά όμως.
1: Το τροπικό επίρρημα πρακτικά.
0: Θεωρητικά όμως.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από σχεδόν αδύνατο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Δηλαδή εδράζεται ανάμεσα στο σχεδόν αδύνατο και το αδύνατο.
0: Okay, αντιληπτό.
1: Ειδικότερα όταν αφορά στρατιωτικά μυστικά της Ρωσίας.
0: Ναι, ακόμα πιο δύσκολο. Okay. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε έτσι τα πολεμικού επίπεδου και τα λοιπά, τι σημαίνει συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εκεχηρία? Και βέβαια η Χεσμπολάχ μπαίνει στη μέση και απειλεί με εμφύλιο σε ό,τι αφορά αυτή την εκεχηρία.
1: Κοίταξε, μια συμφωνία μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι όλες οι ένοπλες οργανώσεις που δρούν στο Λιβάνο
0: ναι.
1: θα την αποδεχτούν.
0: Ναι.
1: Η Χεσμπολάχ αποτελεί ισχυρή πολιτική και στρατιωτική οργάνωση με σημαντικότατη αυτονομία.
0: Ναι.
1: Αν δεν αποδεχθεί μια συμφωνία εκεχηρίας, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να συνεχιστούν οι συγκρούσεις ή να προκληθεί σοβαρή εσωτερική πολιτική κρίση.
0: Ο Λίβανος εκτός Χεσμπολάχ πώς μπορεί να αντιδράσει?
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, μάλιστα.
1: Η αναφορά ότι απειλεί με εμφύλιο πόλεμο ναι. Χεσμπολάχ,
0: Ναι.
1: Είναι ένας πολύ σοβαρός χειρισμός, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες και πρόσφατες πηγές.
0: Ναι.
1: Από ένα στιγμιότυπο οθόνης δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν ο τίτλος αποδίδει με ακρίβεια τις γλώσσες.
0: Ναι, είναι σοβαρή αντίδραση, λες αυτή.
1: Απείλησε με εμφύλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ή αν πρόκειται για μια δημοσιογραφική ερμηνεία.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή η εκεχηρία είναι στον αέρα, διότι όπως πολλές φορές έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή, υπάρχουν θύλακες φονταμεντιλιστικοί, δηλαδή δεν μπορούν να συμβιβαστούν, είναι σχέσεις μηδενικού αθροίσματος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ πέρα από το όνειρό μου τη συμφιλίωση της Χεσμολάχ με το κράτος του Ισραήλ.
0: Αλίμονο.
1: Είναι ένας αγώνας όπου ή θα πεθάνω εγώ, ή θα με στείλεις εσύ, ή θα σε στείλω εγώ.
0: Πώς προκύπτει
1: δεν
0: αυτή.
1: Δεν έχω άλλη προοπτική.
0: Πώς προκύπτει αυτή η εκεχηρία όμως μεταξύ Νετανιάχου και Λιβάνου.
1: Από διεθνείς πιέσεις άνωθεν,
0: ναι.
1: Από την ανθρώπινη τραγωδία και από πιέσεις από θάνατο αμάχων, από μια παρένθεση χρονική όπου πρέπει να ανασυγκροτηθούν οι δυνάμεις, με συγχωρείς που θα το πω, από το να θαυτούν οι νεκροί, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί το δράμα εκεί δεν έχει άκρη ο ουρανός,
0: ναι.
1: Τέλος δεν έχει δύση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν κάποιες, ακόμα και στον πιο σκληρό πόλεμο, υπάρχουν κάποιες στιγμές εν παρενθέση που η εκεχηρία οπωσδήποτε θα επιβληθεί έστω και για λίγο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Βλέπεις αυτή τη στιγμή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή στον αέρα. Και
0: μα...
1: το είχαμε προβλέψει.
0: Ναι.
1: Με είχες ρωτήσει και σου είχα πει κύκλος. Κλιμάκωση χωρίς γενική κλιμάκωση,
0: ναι,
1: τοπική,
0: ναι.
1: Μερική κλιμάκωση,
0: ναι.
1: Εκεχηρία προσωρινή, ξανά κλιμάκωση, ξανά απειλές. Αυτός είναι ο κύκλος,
0: ο κύκλος
1: του,
0: ναι.
1: Πολέμου αστάθειας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Εάν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, τότε οι πιθανές συνέπειες είναι ότι η εκεχηρία τίθεται εν κινδύνο, καθώς άμεση εμπλοκή ΗΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.
0: Βέβαια.
1: Εάν οι ΗΠΑ αξιολογήσουν την έκταση των επιθέσεων, πριν αποφασίσουν αν θα απαντήσουν στρατιωτικά, οι χώρες του κόλπου όπως το Κατάρ, το Κουβέι, τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν, όπου έχουμε αμερικανικές βάσεις, θα αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή.
0: Ναι.
1: Οι διεθνείς αγορές, ιδίως πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιδρούν συνήθως άμεσα σε τέτοιες εξελίξεις, ιδιαίτερα αν υπάρχει ανησυχία για τα στενά του Ορμούς. Εκεί είναι ο πυρήνας του όλου προβλήματος.
0: Πριν πάω στο διάλειμμα, μάλλον θα πάω στο διάλειμμα, γιατί έχω σημειώσει εδώ κάτι σε ό,τι αφορά στο Νετανιάχου για τη συμφωνία με το Λίβανο, αλλά ας πάει ο Γιάννης Ορελίδης σε ένα διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ ο καθηγητά μας ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε την εκπομπή X-Files. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα. Μπείτε λίγο στο Facebook. Στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5 υπάρχει πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το πρώτο σελίδο μας. Σας έχω εκεί και τη διεύθυνση, το link του καθηγητή μας στο Facebook για να τον επισκεφτείτε. Και καθηγητά μου, δεν θα σε ρωτήσω το εξής για να φύγουμε μια και καλή από Νετανιάχου και Λίβανο. Από ό,τι φαίνεται, βγήκε ο Νετανιάχου μετά την συμφωνία και ανέφερε ότι είναι πλήγμα για το Ιράν και ο στρατός μας, λέει, θα παραμείνει στο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ. Πώς αλλιώς θα αντιδρούσε?
1: Αυτό σημαίνει πολύ απλά, μέχρι να αφανιστεί ο τελευταίος μαχητής στη Χεσμπολάχ.
0: Μπράβο. Πώς η Χεσμπολάχ να αποδεχθεί μια τέτοια συμφωνία μετά, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι. Είναι, σου είπα, αντίθεση και αντιπαράθεση μηδενικού αθροίσματος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χρυσή τομή.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να προσπαθείς να συμφιλιώσεις, ας πούμε, έναν αντίχριστο με ένα χριστιανό. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βέβαια δεν υπενήσωμε τίποτα για τις θρησκείες του, για όνομα του Θεού, του... των λαών.
0: Ναι, ναι, ένα παράδειγμα.
1: Έχουν δικαίωμα να πιστεύουν όπου θέλουν.
0: Okay.
1: Εντάξει, στον Αντίχριστο βέβαια όχι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι επειδή κάποιοι φίλοι, μάλλον αρκετοί, με ρωτούν πώς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα άρθρα που έχω γράψει. Εάν σε οποιοδήποτε άρθρο κάνουν κλικ στη φωτογραφία μου, θα βγουν μέσω του link σε όλα τα άρθρα.
0: Είναι τα άρθρα του αρθρογράφου και στην προκειμένη περίπτωση τα δικά σου άρθρα.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα ανεβάσω και εγώ στο Facebook μόλις πάω σπίτι.
1: Όλα τα άρθρα μου.
0: Μπράβο.
1: Σχετικά με τα ποικίλα θέματα όπως ήταν ο Μοσαϊκός Πόλεμος, τα Ραφάλ, τα
0: 25 κλπ. Θα ανεβάσω και στο Facebook μου εγώ το βράδυ και αύριο το πρωί για να το δουν τα παιδιά και πιο εύκολα. Θα έχουν
1: ακριβώς
0: το link.
1: Τώρα, γι' αυτό που με ρώτησες, το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χεσμπολάχ παραμένει κύρια απειλή στα βόρεια σύνορά του. Η εκεχηρία δεν σημαίνει ότι θεωρείται το πρόβλημα επιλυμένο.
0: Ναι.
1: Ο αφοπλισμός της Χεσμπολάχ αποτελεί διαχρονικό στόχο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο, Μιχάλη μου, να επιτευχθεί. Η οργάνωση διαθέτει αυτή πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη, πολιτική εκπροσώπηση στο Λιβάνο και σημαντικότατη κοινωνική βάση σε τμήματα του σιητικού πληθυσμού. Η αναφορά στο Ιράν αντανακλά την Ισραηλινή θέση ότι η αποδυνάμωση της Χεσμπολάχ μειώνει την επιρροή της Τεχεράνης στο Λίβανο.
0: Μάλιστα.
1: Αφού η οργάνωση υποστηρίζεται εδώ και δεκαετίες από το Ιράν. Τώρα, το κρίσιμο σημείο, ο στρατός μας θα παραμείνει στο Λίβανο μέχρι να αποκλειστεί η Χεσμπολάχ, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αν σημαίνει παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία ή διατήρηση ελευθερίας επιχειρήσεων, τότε ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω εντάσεις. Η κυβέρνηση του Λιβάνου πιθανόν να επιδιώξει την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ η Χεσμπολάχ αποκλείεται να αποδεχτεί τον αφοπλισμό της χωρίς πολιτικές και στρατηγικές αλλαγές. Εάν θέλεις μία τελευταία στρατηγική μου εκτίμηση,
0: ναι,
1: ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία εκεχηρίας, η διατήρησή της θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των όρων της. Εάν οι πλευρές έχουν διαφορετική ερμηνεία για το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης ή για το ρόλο της Χεσμπολάχ, τότε υπάρχει κίνδυνος νέας κλιμάκωσης. Επομένως, όπως σου προανέφερα, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος.
0: Ωραία.
1: Για το μέρος αυτό του πλανήτη, για το φύλακα.
0: Πολύ ωραία. Και ποιο μέρος του πλανήτη?
1: Της προαιώνιας κρίσης που υπάρχει εκεί.
0: Και ποιο μέρος του πλανήτη είναι ήρεμο αυτή τη στιγμή, ήθελα να ξέρω.
1: Δεν ξέρω, αλλά αν το εντοπίσεις, σε προσκαλώ,
0: ναι,
1: δικά μου τα έξοδα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να είναι Λατινική Αμερική.
0: Ναι, ναι, αλίμονο. Δεν μου λες, μιας και είμαστε στο Ισραήλ ακόμη, τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι ο Ραμπέιτζ, ο υπερηχητικός πύραυλος της Ελλάδας, αλλάζει, λέει, όλα τα δεδομένα στο Αιγαίο. Αληθεύει κάτι τέτοιο ή είναι υπερβολή?
1: Όχι, όχι. Ο πύραυλος στον οποίο αναφέρθηκες σίγουρα είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, είναι ένα σοβαρότατο όπλο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια αρχιτεκτονική δικτυοκεντρική, αλλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι δεν υπάρχουν υπερόπλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τόσο λοιπόν αυτός ο πύραυλος Rembrandt, στον οποίο αναφέρθηκες, όσο και ο πύραυλος Skysting,
0: ο Skysting, ναι,
1: θα συμβάλλουν κατακόρυφα στην ποιοτική αναβάθμιση της αεροπορικής ισχύως της ελληνικής, η οποία ήδη έχει ξεφύγει. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την είδηση από τις εκτιμήσεις που συχνά συνοδεύουν τερατώδεις τίτλους.
0: Ναι, ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, ο Skysting, το κεντρί του ουρανού όπως λέγεται, είναι ένας νέας γενιάς Ισραηλινός πύραυλος αέρος-αέρος, σχεδιασμένος για υψηλή αντοχή σε ηλεκτρονικές παρεμβολές, σε προηγμένη καθοδήγηση, σε πολύ μεγάλη ικανότητα εμπλοκής ελιγμών και κυρίως, τρεις φορές το λέω, σε συνεργασία με σύγχρονα αεροσκάφη όπως είναι τα F-16 Viper και τα F-35.
0: Ναι.
1: Θα ενδιέφερε άμεσα την Ελλάδα τόσο απόκτησή του όσο και η αξιοποίησή του. Αποκτά έτσι η Ελλάδα έναν ιδιαίτερα ισχυρό στόλο, ίσως τον ισχυρότερο, όχι ίσως, τον ισχυρότερο της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή με Meteor Mika, με F-16 Viper, με μελλοντικά F-35, με πυράβλους Rampage για πλήγματα ακριβίας, με σύγχρονα ραντάρ και δικτυοκεντρικά συστήματα, η ισορροπία στο Αιγαίο αλλάζει. Δεν αλλάζουν βέβαια τα πάντα. Θα ήμουν εκεί ιδιαίτερα προσεκτικός. Στη σύγχρονη αεροπορική μάχη, Μιχάλη, ένα όπλο από μόνο του δεν μπορεί να κρίνει την έκβαση.
0: Ναι, αλλά η ισορροπία, λες, αλλάζει.
1: Ναι. Διαφοροποιείται υπέρ της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι. Σημαντικό.
1: Αλλά δεν αλλάζουν τα πάντα.
0: Okay.
1: Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από ένα συνδυασμό παραγόντων. Δηλαδή,
0: okay. Ναι.
1: Ποιότητα αισθητήρων και ραντάρ, δικτύωση, ηλεκτρονικό πόλεμο, εκπαίδευση πληρωμάτων, επάρκεια πυρομαχικών,
0: ναι,
1: τακτική,
0: σωστό,
1: και διοίκηση. Ένας νέος πύραυλος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες μιας αεροπορίας, αλλά δεν μπορεί επουδενή να αποτελέσει από μόνος του καθοριστικό.
0: Ναι, παράγοντας νίκης. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ βέβαια οι Τούρκοι, διαβάζοντας όλα αυτά για τους δύο νέους πυράβλους και για τη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ, θα πρέπει να τους σηκώνει τη τρίχα και να αρχίζουν να αντιδρούν.
1: Οι Τούρκοι έχουν αρχίσει ήδη να αντιδρούν μανιασμένα. Ειδήσεις αναφέρουν ότι επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα των F-35, το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω αδιέξοδο. Διότι οι αντιδράσεις του Ισραηλινού λόμπι, του ελληνικού, αλλά και του Κογκρέσου, είναι λυσόδης.
0: Ναι.
1: Το όλο ζήτημα τώρα έχει μεταφερθεί στους κινητήρες του μελλοντικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς, του ΚΑΝ. Το ζήτημα θα περάσει από το Κογκρέσο, όπου υπάρχουν ισχυρότατες αντίθετες φωνές που διαφωνούν. Επομένως, το να σκορπάς το δέος και τον φόβο, ξεχνώντας ότι για να εισέλθει εν υπηρεσία το ΚΑΝ απαιτούνται 6 με 7, 8 χρόνια.
0: Και σύντομα.
1: Μηδενίζοντας τις ήδη εκφραστές σφοδρές αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, καταδεικνύουν ότι το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η αναγνωσιμότητα, η θέαση και το πώς θα διασπείρεις μία ανησυχία στην ελληνική κοινωνία, η οποία δεν έχει ακόμα βάση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες και έχουμε πει ότι κατ' επανάληψη αντιπτέραρχοι εν αποστρατεία Τούρκοι κραυγάζουν στα μεγάλα τηλεοπτικά πάνελ της Τουρκίας, διότι έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Αν αυτή τη στιγμή απενεργοποιήσουν πλήρους, γιατί μερικώς είναι εκεί εκτός ενεργείας οι S-400, μερικώς, και πάρουμε το υποτεθείστο ότι στέλνουν αυτά τα συστήματα των S-400 σε μια φιλική χώρα, ας πούμε, όπως το Αζερμπαϊτζάν, τότε η Δυτική Τουρκία μένει, να πω τη λέξη για να είμαι ευγενής, γυμνή.
0: Ναι.
1: Από άποψη αεράμινας, έτσι.
0: Ναι.
1: Απέναντι λοιπόν σε τέτοιο καταιγισμό επικείμενο προσβολής αέρος εδάφους από την ελληνική αεροπορία, δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρεθούν για τα επόμενα, γιατί αν αυτή τη στιγμή υποτεθεί ότι εγκριθεί, επαναεγκριθεί η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, υπάρχουν περίπου 43 χώρες που προηγούνται της Τουρκίας και καταλαβαίνεις και εσύ ότι μιλάμε περίπου 43 χώρες που προηγούνται της Τουρκίας και καταλαβαίνεις και εσύ ότι μιλάμε για

0: στο οποίο υπέπεσε ο Ερντογάν με τους S-400.
1: Ναι.
0: Υποτίμησε τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών και τώρα έχει βρεθεί σε αδιέξοδο.
1: Ναι.
0: Με έναν στόλο από F-16 πεπαλαιωμένο, δομικά καταπονημένο και καταπονημένο από άποψη κινητήρων.
1: Ένα σπρόξιμο των Αμερικάνων, λες, ή από μόνος του υπέκυψε σε αυτή τη λανθασμένη διαχείριση του θέματος?
0: Όχι. Η Τουρκία ακολουθούσε πάντοτε μία πολιτική εξωτερική, η οποία ακροβατούσε ανάμεσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και σε αποφάσεις οι οποίες τις έπαιρνε ελαφρά την καρδία, πιστεύοντας ότι θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της γέφυρας ανάμεσα στο Ισλάμ και στη Δύση.
1: Okay.
0: Μόνο που μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης η Τουρκία, είτε το ήθελε είτε όχι, έπαψε να παίζει το ρόλο που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Υποβαθμίστηκε ο ρόλος της και αυτό είναι μία αμήλυτη πραγματικότητα για αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως, το να αποδυναμωθείς τόσο κάθετα, τόσο κατακόρυφα μάλλον, στο ισοζύγιο ισχύως στον αέρα, για να αποκτήσεις τους S-400, αποτελεί ένα μείζον στρατηγικό λάθος, ποντάροντας πλέον στα σμήνη μη επανδρομένων, για τα οποία θα ήθελα να αφήσω ένα πολύ σημαντικό νέο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αντιντρόν σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε στη Νότια Κορέα και στην τελευταία επίδειξη τα σμήνη των μη επανδρομένων πέφταν σαν μύγες.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε πει ότι
1: όταν λες πέφταν
0: και τα κέντρα ερευνών
1: όταν
0: κάποια
1: λες,
0: στιγμή.
1: Όταν λες πέφταν, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι εξουδετερώνονταν.
1: Α, εξουδετερώνονταν, οκ. Okay.
0: Και εξουδετερώνονταν μαζικά.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή μέχρι στιγμής υπήρχε το πρόβλημα του νέου δόγματος με τα σμήνη των ντρόνς και του πολέμου του κορεστικού. Αλλά όταν αναπτύσσεται και βγαίνει στην επιφάνεια ένα όπλο το οποίο δημιουργεί στρατηγικό πρόβλημα, τότε όλα τα κέντρα ερευνών, τα πανεπιστήμια, έτσι, προσπαθούν να βρουν τα αντίμετρα.
1: Βέβαια.
0: Δημιουργήθηκε το υποβρύχιο, ανακαλύφθηκαν μέθοδοι εντοπισμού των υποβρύχιων,
1: ναι,
0: και οι βόμβες βυθού.
1: Οι βόμβες βυθού, ναι.
0: Για τους πυράβλους αντιραντάρ αναπτύχθηκαν τα παθητικά ραντάρ, τα οποία δεν εκπέμπουν και μόνο λαμβάνουν. Άρα λοιπόν υπάρχει πάντα το αντίμετρο, το οποίο έστω και αν έχει καθυστερήσει, κάποια στιγμή θα αναδεθεί στην επιφάνεια.
1: Τώρα αυτά τα ντρόνς που λες, μπορεί να βγει και ένα σήμα που να τα δρανοποιεί όλα μαζί, ε?
0: Κοίταξε, τα military drones και όχι αυτά τα οποία είναι για τρομοκρατικές ενέργειες έχουν ένα μηχανισμό εν συνόλο ικανοποιητικότατο σε ηλεκτρονικά αντίμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα δεν ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των drones. Ήταν τα lasers, ήταν τα πυρά, ήταν η αναχέτηση, ήταν η μέθοδος του πλάσματος. Όλα αυτά μελετώνται σήμερα σε έγκριτα κέντρα ερευνών, ιδιαίτερα προηγμένα, και είναι ζήτημα χρόνου να βρεθεί,
1: ναι,
0: το κατάλληλο αντίμετρο.
1: Το μαζικό αντιόπλο.
0: Θα υπερβαίνει βέβαια και την δυσμενή αναλογία κόστους.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι να καταρρύπτεις ένα ντρόνς 50.000 ευρώ με έναν πύραυλο ο οποίος αγγίζει τα 500.000 ευρώ.
1: Βέβαια. Δεν συμφέρει.
0: Θέτει ένα ζήτημα σοβαρότατο κόστος.
1: Ναι, δεν συμφέρει.
0: Και οι πόλεμοι σήμερα κρίνονται στο ποιος θα αντέξει περισσότερο, αλλά και στην οικονομία.
1: Σωστά. Έλα.
0: Έλα, εγώ σ' ακούω.
1: Α, οκ. Okay. Φεύγω από αυτό το θέμα τώρα. Μιας και είπες για οικονομικό επίπεδο, μπήκαμε και στο οικονομικό επίπεδο και ποιος αντέχει. Βγήκε, πριν πάω στο βασιλιά τον Κάρολο, να τελειώσουμε λίγο με τα μέτωπα. Λίγο Ρωσία-Ουκρανία δώσε μια εικόνα.
0: Τίποτα, η Κωνσταντινόβκα έχει πέσει, ρωσικές σημαίες σχηματίζουν. Αυτό ανοίγει νέες προοπτικές στρατηγικές για τα ρωσικά στρατεύματα, παρά τις αντίθετες φωνές στο Κρεμλίνο.

0: Κρήμα, οι οποίες κραυγάζουν κατά του Πούτιν, τελείωνε.
1: Ναι.
0: Το τελείωνε είναι μια έκφραση την οποία κανείς μπορεί να προσδώσει πολλές ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Διότι το κόστος του να δέχεσαι πλέον βαθιά στη ρωσική επικράτεια πλήγματα,
1: βέβαια,
0: σε δηληστήρια, πλήγματα κατά αμάχων κλπ. Έχουν πολλαπλασιάσει τις φωνές που απαιτούν από τον Πούτιν να δώσει ένα τέλος. Αυτό το τέλος, το οδυνηρό, το οποίο όλοι φανταζόμαστε και όλοι απευχόμεθα.
1: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, εάν οι Ουκρανοί επιτίθενται στο βάθος της Ρωσίας και από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι προελάβουν και καταλαμβάνουν τη μία πόλη μετά την άλλη και εδάφη, απορώ πόσο η Ουκρανία ακόμη αντέχει, ακόμα σε οικονομικό επίπεδο που είπες λίγο πριν.
0: Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, Μιχάλη μου, είναι μια καταστραμμένη χώρα.
1: Ναι.
0: Χωρίς ρεύμα, ένα σημαντικό τμήμα της επικράτειας, χωρίς δυνατότητες ανεφοδιασμού, με μονάδες οι οποίες πλέον δεν συνδέονται μεταξύ τους και με την μία πόλη να πέφτει μετά την άλλη. Είναι ένας πόλεμος παράλογος από την αρχή, τώρα έχει γίνει περισσότερο παράλογος έως παρανοϊκός. Ένας πόλεμος στον οποίο δεν μπορεί κανείς να ελπίσει σε τίποτα για την Ουκρανία, παρά όταν βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τι έχει να χάσει και τι έχει να αποδεχθεί.
1: Έχει χάσει περίπου το 1 τρίτο του εδάφους.
0: Έχει χάσει περίπου αυτή τη στιγμή το 26 με 27% της επικράτειάς της.
1: Πάνω από το 1 τέταρτο.
0: Και η κατάληψη της Κωνσταντινόβκα ανοίγει στρατηγικά προοπτικές για πολύ σοβαρές απώλειες μεγάλων αστικών κέντρων.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα ήθελα λοιπόν να, έτσι νοερά το λέω, να, και έχω την απορία να ρωτούσα κάποτε τον πρόεδρο της Ουκρανίας σε τι μπορεί να ελπίσει, σε τακτικά πλήγματα τοπικά έστω και βαθιά μέσα στη Ρωσία, και λοιπόν
1: ναι,
0: το στρατηγικό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με το μηδέν. Ήρθε η ώρα και έχει έρθει η ώρα εδώ και ένα χρόνο να σταματήσουν όλα αυτά, αλλά όταν η Δύση, και αυτό καταμαρτυρείται από έγκριτους αναλυτές, δείχνει ανέτεια, δεν μπορώ να αντιληφθώ τις αιτίες, την επιθυμία της συνέχισης αυτού του πολέμου μέχρι το 2030, διότι μετά θα έρθει το μεγάλο φαγοπότη, Μιχάλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα έρθει το χρηματιστήριο, θα έρθει ένα συγκρότηση της δημοκρατίας της Ουκρανίας και εκεί οι καρχαρίες έχουν μυριστεί αίμα προκαιρού.
1: Ναι.
0: Εξάλλου ποιος λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα τρεις τα οποία θα δαπανηθούν για να συγκροτηθεί μια κατεστραμμένη χώρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ποιοι κολοσσοί περιμένουν και ποιοι λευκοί καρχαρίες είναι αυτοί που μύρισαν αίμα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Για τα επόμενα 20-30 χρόνια τουλάχιστον θα φάνε, θα φάνε, θα φάνε.
0: Ναι, όπως έλεγε στην ταινία του Παπαντάρα.
1: Μπράβο.
0: Φάγανε, φάγανε.
1: Δεν μου λες, άντε να κλείσουμε με ένα θέμα, θα μείνουν 5-6 πίσω, οκ, αναμενόμενο αυτό. Για τα βρετανικά δεδομένα έγινε μια πρωτοφανής κίνηση πριν λίγα 24 ώρα. Ο βασιλιάς ο Κάρολος, ο τρίτος, ο τεράστιος, έδωσε στη δημοσιότητα, λέει, το ποσό του φόρου που κατέβαλε και είναι ο πρώτος μονάρχης που αποκαλύπτει αυτές τις φορολογικές υποχρεώσεις και μάλιστα διευκρινίστηκε από το παλάτι του Buckingham ότι έγινε αυτή η δημοσιοποίηση των στοιχείων οικειοθελώς έπειτα από προσωπική απόφαση του βασιλιά και του πρίγκιπα της Ουαλίας. Όλα, λέει, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας λογοδοσίας. Σε πληροφορώ, λοιπόν, ότι... ο Κάρολος κατέβαλε 13 κοντά εκατομμύρια λίρες σε φόρο εισοδήματος και φόρο υπεραξίας για το 24-25. Ναι. 13 εκατομμύρια λίρες.
0: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι ο ανώτατος συντελεστής γύρω στο 44%. Αυτό δεν αποτελούσε νομική υποχρέωση, αλλά προσωπική απόφαση.
1: Αχα.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο μονάρχης δεν υποχρεώνεται από τον νόμο να πληρώνει φόρο εισοδήματος ή φόρο υπεραξίας επί των ιδιωτικών εισοδημάτων.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, όλοι είμαστε ίσοι στις δημοκρατίες, αλλά κάποιοι είναι πιο πολύ ίσοι από τους άλλους. Τι να πω, είναι πράγματι ο πρώτος μονάρχης που το κάνει αυτό. Σαφώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να πληρώνει φόρο εθελοντικά, κάτι που ισχύει από την εποχή της Ελισάβετ της Δεύτερης,
1: ναι,
0: και να δημοσιοποιούνται αναλυτικότερα στοιχεία για το ύψος της φορολογίας των οικονομικών του. Για το έτος το οποίο προανέφερες, 24-25 οικονομικό, κατέβαλε
1: 12,9. Σωστά.
0: Από τότε που ανέβηκε στο θρόνο, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2022, έχει καταβάλει συνολικά πάνω από 30 εκατομμύρια λίρες σε φόρους.
1: Ναι.
0: Στο ερώτημα από πού προέρχονται τα εισοδήματα του...
1: Μόνο από το δουκάτο του Λάνκαστερ, το 25-26 πήρε 25,2 εκατομμύρια λίρες.
0: Έτσι, για τα πρώτα του έξοδα.
1: Ναι, έτσι για τα τσιγάρα και τα ποτά, ας πούμε. Φοβερό. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Πώς ανέχονται οι Άγγλοι... Τώρα θα μου πεις, είναι μεγάλη ιστορία, οκ. Okay. Είναι και μια ιδιόμορφη και όμορφη παράλληλα έτσι κατάσταση που επικρατεί εκεί, ε.
0: Ναι, στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μιχάλη μου, ξεκινώντας από το οδηγούν ανάποδα,
1: ναι,
0: ξεκινώντας από τα υπέροχα θρίλερ τους,
1: ναι,
0: ξεκινώντας από το παγωμένο χιούμορ τους
1: και από τη μουσική παλιά,
0: ναι, βέβαια, είναι ένας λαός ο οποίος, θα έλεγα, διαφέρει από όλους τους άλλους.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Μιλάμε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, άστο τώρα. Επειδή έχω 2 λεπτάκια, να μην το προχωρήσω λίγο, να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι τρώνε πουτίνγκα, δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Δώσε 2 λεπτάκια, τι σχόλιο θες για να το κλείσουμε, για να μην ξέρω ότι μπορεί να έχεις και άλλα θέματα.
0: Κοίταξε, εκείνο το οποίο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι μια απρεπέστατη, αμετροεπής δήλωση του Τραμπ. Μίλησε για τον κομμουνισμό,
1: ναι,
0: είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: και χαρακτήρισε τους κομμουνιστές ζώα.
1: Μπράβο.
0: Την έχεις ακούσει επομένως?
1: Όχι απλά την έχω ακούσει, μου προκάλεσε έκπληξη. Δεν μπορεί να ένας αρχηγός κράτους, και τι κράτους τώρα, είναι σαν να ζει σε μια παμπάλαια εποχή, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο καιρό ολοένα και παρουσιάζει μεγαλύτερη εκτροπή από τον ορθολογισμό.
1: Γράψτε.
0: Και τη λογική, γιατί πρόκειται για μια δήλωση στο πλαίσιο όχι απλά μιας οξυμένης έτσι ρητορικής που χρησιμοποιεί συχνά στις προεκλογικές του ομιλίες. Η φράση «είναι ζώα» αποτελεί χαρακτηρισμό που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για συγκεκριμένες ομάδες ή αντιπάλους και όχι για έναν ουδέτερο πολιτικό όρο.
1: Μακαρθισμός, λέει ο Γιάννης Ζωελίδης.
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, έχουμε ίσως ξεπεράσει και το μακαρθισμό. Δηλαδή, πραγματικά έμεινα άναυδος, διότι το να τσουβαλιάζεις ανθρώπους που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία, αποδίδοντας αυτόν τον επέσχυντο χαρακτηρισμό, με κάνει προσωπικά και αηδιάζω, διότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πιστεύουν οτιδήποτε. Μιλάμε τώρα για τον πατέρα μου, ο οποίος υπήρξε κομμουνιστής.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για αγαπημένους μου ανθρώπους, για αγαπημένους φίλους, που πραγματικά αν όλοι οι κομμουνιστές ήταν σαν τους αγαπημένους μου φίλους, τους 2 ή 3, δεν ξέρω αν ήμουν και εγώ κομμουνιστής.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήμουν, γιατί είμαι χριστιανός. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι όχι απλά ξεπέρασε τα όρια, όχι απλά ίσως να μπέρδεψε τους κομμουνιστές με τους ναζιστές.
1: Και δεν του ξέφυγε, το είπε,
0: όχι,
1: και
0: όχι,
1: το εννοούσε.
0: Εν πλήρη συνειδήση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εν πλήρη συνειδήση,
1: ναι, ναι,
0: και με καθαρό μυαλό προέβησε, ναι, αυτή την είδηση.
1: Ναι, ας υποθέσουμε καθαρό μυαλό, ναι. Okay.
0: Τώρα τι να πούμε. Δεν, νομίζω ότι είναι υπεράνω πάσης κριτικής,
1: ναι,
0: και ανάξιο λόγου,
1: ναι,
0: ακόμα και να το σχολιάσουμε, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι, αλλά είναι Donald Trump. Δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είτε θέλουν είτε όχι είναι το επίκεντρο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το επίκεντρο.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Αμφιβάλλω για πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς αναρριχώνται στην εξουσία αυτή η αμφιβόλου πνευματική ισορροπία άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είτε επειδή νοσούν, δεν φταίνουν αυτοί γι' αυτό, μιλάω για τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Γιατί νοσούσε από προοδευτική άνοια. Ή να βρίσκονται στα χέρια, τα κλειδιά των πυρηνικών στα χέρια του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Επομένως, σου ξαναλέω ότι χωρίς να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε για το τι συντελείται στον κόσμο, ίσως θα πρέπει να επιστρέφουμε πιο συχνά στο δικό μας μικρό κόσμο, διότι κινδυνεύουμε από εξωγενή κατάθλιψη.
1: Ναι. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να την αποφύγουμε αυτή την κατάθλιψη, γιατί είμαστε περικυκλωμένοι από δάφτη. Δεν
0: μπορεί. Όταν ανοίγεις την τηλεόραση.
1: Βέβαια. Και το κομπιούτερ σου και τον υπολογιστή σου και το ραδιόφωνο, τα πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γλιτώνεις.
0: Ανυπομονώ να έρθει η ώρα να πέσω να ξαπλώσω για να δω την αγαπημένη μου σειρά.
1: Ναι.
0: Και χθες αναρωτιόμουν, εκεί κατάληξε η ζωή μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έρθει η ώρα 12:30.
1: Ναι.
0: Για να δούμε, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτούσες ποια εποχή ήθελες να ξαναζήσεις νέος, θα σου έλεγα στη δική μας εποχή. Δηλαδή, θα ήθελα να ζω πάλι τότε. Δεν θα ήθελα να ήμουν νέος στη σημερινή.
1: Πασόκ, εποχή. Πασόκ είσαι, λέει ο Γιάννης.
0: Όχι, δεν υπήρξα ποτέ.
1: Εποχή Πασόκ εννοεί.
0: Μου άρεσε να κρίνω τους πολιτικούς ηγέτες με τα υπέρ τους και τα κατά τους χωρίς καμία προκατάληψη.
1: Ναι, αλλά αυτοί ήταν ηγέτες τότε.
0: Αυτοί ήταν ηγέτες πραγματικοί.
1: Έμα.
0: Μιχάλη. Και όλοι κάνανε λάθη, αλλά όλοι πρόσφεραν και στην πατρίδα με τον τρόπο τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν διαχειρίστηκαν απλώς τους δείκτες ή τη στατιστική. Υπηρέτησαν την πατρίδα με όλα τους τα λάθη.
1: Okay. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη βραδιά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου, καλέ. Να είσαι καλά.
1: Εύχομαι να κατακτήσει η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελο, αν και Βραζιλιάνος. Δυστυχώς το λέω. Ιταλία δεν υπάρχει.
0: Αυτό, Μιχάλη μου.
1: Οπότε Αργεντινή δεν θέλω με τίποτα, αν και
0: δεν
1: τους αγαπώ.
0: Δεν θα γίνει αυτό, Μιχάλη μου, γιατί το παγκόσμιο κύπελο θα το κατακτήσει η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή, λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ένα καφεδάκι εσπρέσο στον αέρα μεταξύ μας.
0: Έγινε, έφυγε.
1: Μα χαρώ. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλά. Να είσαι καλά. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταία ώρα της εκπομπής για σήμερα. Αύριο θα είμαστε, παραλαμβάνω, μαζί 6 με 10. 6 με 9 εγώ, Κυριάκος Κεντερίδης, θα είναι 6 με 10. Θα είμαστε μαζί. Θα σας κρατήσουμε συντροφή, επιστροφή. Μετρόπολης 95,5. Θα έχουμε να πούμε πολλά και αύριο, γιατί τελειώνει και η φάση των ομίλων σήμερα, τα χαράματα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα περιμένω σε λίγο να μιλήσουμε λίγο με τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Έχουμε καιρό να τα πούμε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε θέλω να δω και να ενημερωθείτε και εσείς τι έχει αλλάξει εδώ. Να δώσω την καλησπέρα μου φυσικά στον έναν και μοναδικό Γεώργιο Σκαρβελάκη εκεί στο πανέμορφο Ελσίνκι. Μου έστειλε και πάλι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, την ποιοτική ενημέρωση. Μιλάμε για ποιότητα, όχι αστεία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδελφό μου, τον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά κάπου αλλού είναι η δουλειά. Να πω ότι δεν έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Ιορδάνης ο Ηρακλειδέας. Απορώ, μιλήσαμε τόσο για κομμουνισμό εδώ, αλλά βέβαια όλα, όταν άκουσε όλα όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους κομμουνιστές, πρέπει να σηκώθηκε και να πήγε στον μπαλκόνι για να τα κλείσει όλα, γιατί αλλιώς θα τον έπιανε καμιά. Ναι, οπότε είναι ένα θέμα. Θα πάω σε λίγο στο Γιάννη τον Τζερβίνη, να δώσω λίγο τα τελευταία. Α, έχουμε το Γιάννη. Γιάννη μου, καλησπέρα γιγαντά.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι καλά κάνουμε? Και...
1: είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι καλά.
0: Η τελευταία αναφορά σε ό,τι αφορά στον Ηρακλή, ακούεις το όνομα Iker Bravo ή κάνω λάθος ή έχω μείνει πίσω?
1: Η τελευταία χρονικά ακούεις το όνομα Iker Bravo, αλλά έχει προηγηθεί ο Ντεσίλιο.
0: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί ο Ντέιβιτ Μπουέ και ο Νιάκη Πίνια. Ας πάρουμε με τη σειρά.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Ντέιβιτ Μπουέ, 24 ετών, Ιταλός, με αφρικανικές ρίζες. Το μεταφέραμε και τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Το μετέφεραν και δημοσιογράφοι από την Ιταλία για να είμαστε σωστοί. 24 ετών, full back. Παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Ρώμα, με παρουσία σε ομάδες Serie B κατά κύριο λόγο, Ρετζίνα, Κατάνια. Το fullback το ξανατονίζω, το ξαναείπα και πριν και στον Αχίλιο και τις προηγούμενες μέρες, έχει να κάνει και είναι σημαντικό, γιατί εάν ο Βάλτερ Ματσάρη επιλέξει το 3-5-2 που είναι ένα σύνηθες σε αυτόν, στον Ιταλό δηλαδή, τεχνικό σύστημα, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Το 3-5-2 σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δύο back, τα οποία είναι κροτίδες πάνω κάτω, και πνευμόνια.
0: Και για με αντοχές, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Και είναι 24. Ο Ινιάκη Πίνια είναι ένας Ισπανός στόπερ, ο οποίος πέρυσι έπαιξε στην Ουέσκα με γεμάτη χρονιά, 34 συμμετοχές. Είναι και αυτός στη λίστα των ανθρώπων του Ηρακλή. Νομίζω ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό, όχι στο αν θα έρθει, όχι, αλλά στο το να είναι το όνομά του στη λίστα, και όταν μιλάμε για Ισπανία, παίζει ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος, τα έχουμε πει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: μην τα ξαναλέμε, ναι, γνωρίζει την αγορά της Ισπανίας, την Ιβηρική θα έλεγα περισσότερο. Δύσκολη περίπτωση, διότι υπάρχουν ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, και παραλαμβάνω Μιχάλη, για να γίνει κατανοητό και από τον πολύ κόσμο που δεν καταλαβαίνει, μία μεταγραφή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, γιατί πολλές φορές, δεν αναφέρομαι στον Πίνια, γενικότερα, γιατί μιλάω με ανθρώπους της ομάδος, μιλάω με ανθρώπους του ποδοσφαίρου και εκτός Ηρακλή, δόξα τω Θεώ υπάρχουν γνωριμίες, μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Ποιο? Ότι πολλές φορές γίνονται προτάσεις από κάποιες ομάδες σε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ο ίδιος ή και ο μάνατζερ του μπορεί αυτές τις προτάσεις να τις χρησιμοποιούν ως ένα μοχλό πίεσης για να βάλουν και άλλες ομάδες και να ανεβάσουν το κασέ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται, είναι τρελό.
0: Σύνηθες φαινόμενο.
1: Ακριβώς, είναι σύνηθες φαινόμενο. Οπότε εκεί η κάθε ομάδα επιλέγει αν θα μπει σε μια μορφή πληστηριασμού ή θα αφήσει την περίπτωση συγκεκριμένη που κοιτάει και θα κοιτάξει κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ, η αγορά, ειδικά το καλοκαίρι, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και πάμε στα σημερινά, τα ζουμερά. Για το Δεσίλιο δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αν κάποιος δεν το γνωρίζει, αν πατήσει το Google και δει Juventus Milan Lyon,
0: ναι,
1: 40 συμμετοχές στην Εθνική Ιταλίας,
0: ναι,
1: 12 εκατομμύρια κάποτε έβγαλε η Juventus για να τον αγοράσει, θα καταλάβει.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως είπα στο φίλο μου τον Αχίλιο το απόγευμα, ο Ντεσίλιο είναι μια κίνηση, εάν γίνει, μεταγραφική, που βεβαίως θα κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά είναι και υψηλότητα του ρίσκου. Γιατί εδώ και ένα χρόνο και κάτι είναι ανενεργός.
0: Ναι.
1: Και είναι 33.
0: Ναι.
1: Είχε και θέματα με τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ιταλός αρθεί στην Ελλάδα για να περάσει από εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που ο Ηρακλής τον θέλει, ο Ματσάρη τον θέλει. Αρχικά, Μιχάλη, είχε ακουστεί το όνομά του ότι ο Ματσάρη, το είχε γράψει και ένας ταύρος δημοσιογράφος, ότι τον θέλει σαν βοηθό, αλλά τελικά υπήρξε αλλαγή δεδομένων, ανατροπή δεδομένων, και ο Ματσάρη τον θέλει σαν ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι το οποίο προφανώς και θέλει ο Βάλτερ Ματσάρη, ότι ο Ντεσίλιο παίζει, η καθαρή του θέση είναι δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά μπορεί να παίξει και στα αριστερά της άμυνας, μπορεί να παίξει και ως κεντρικός αμυντικός. Το έχει κάνει και με τη Γιουβέντους και με τη Μίλαν. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια κίνηση η οποία είναι πολύ ηχηρή αν ολοκληρωθεί, αλλά πρέπει στον Ηρακλή, καλά δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρουν,
0: ναι,
1: δεν είμαι εγώ ο γνώστης και δεν ξέρουν στις ομάδες,
0: ναι,
1: πρέπει να τον...
0: εξονυχιστικός, όπως το είπες.
1: Πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο η τραυματισμού που είχε, είναι το αυτό που προβληματίζει πολύ είναι ότι ένα χρόνο και κάτι ήταν ανενεργός.
0: Είναι ελεύθερος από το καλοκαίρι του 25.
1: Ακριβώς. Η τελευταία του ομάδα ήταν η έμπολη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και αυτή μια περίπτωση που βλέπουν στον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που λέγεται στο ρεπορτάζ είναι ότι θα έρθει στην Ελλάδα για να περάσει από τέτοιες εξετάσεις. Και υπάρχει και ο Iker Bravo. Ο Iker Bravo είναι μια διαφορετική περίπτωση με τον Ντεσίλιο. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, 21 χρονών, ταλατούχος. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα του δεν είναι θέλουν, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι ένας επιθετικός. Θα μου πεις 21 χρονών, Γιάννη, δηλαδή τι πορεία να έχει. Στην Ουντινέζη ανήκει, έπαιξε στη Λας Πάλμας του προηγούμενου εξάμηνου. Δεν πέτυχε πολλά γκολ, η αλήθεια είναι, και στην Ουντινέζε 4 γκολ είχε, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι 21 χρονών και έχει παίξει και στις δεύτερες ομάδες Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Αυτό το οποίο έχουν δει στον Ηρακλή και τους αρέσει, να το πω έτσι, είναι ότι έχει παίξει σε δύο πολύ δυνατά πρωταθλήματα, έστω και με περιορισμένες συμμετοχές. Μιλάμε για Σέρια και μιλάμε και για La Liga, έτσι,
0: ναι,
1: και Ισπανία και Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και προφανώς έχει περάσει και αυτός από το φίλτρο του Ματσάρη, οπότε βρίσκεται και αυτός στη μεταγραφική λίστα των Γκιανόλευκων. Αυτές είναι οι περιπτώσεις, οι τελευταίες που συζητούνται πάρα πολύ έντονα στον Ηρακλή. Να πω ότι ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει ήδη δύο κινήσεις μεταγραφικές, τις έχει ανακοινώσει. Μιλάμε για τον Κιλιάν Κιμπαουέ, ο οποίος είναι 27 ετών, Γαλλοαλγερινός. Δες κάποια στιγμή τη φάση του, Μιχάλη, γιατί είσαι και φυσιογνωμιστής. Μου άρεσε, είναι έτσι, σκύλος φαίνεται στη μεσαία γραμμή. Είναι εξάρι, αμυντικός μέσος. Έπαιζε στην Αμιάν, στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Θυμάσαι ότι και παλαιότερα, ότι λέγαμε ότι έχει πολύ δεν ξέρω αν είναι αξιολόγος παίκτης ή όχι, να μην με μπερδέψει,
0: ναι,
1: κάποιος και
0: ναι,
1: πει ότι λέω, αλλά σε παλαιότερη συνομιλία μας είχαμε πει ότι έχει πολύ καλούς παίκτες και στη Β' Γαλλίας και στη Β' Ισπανίας.
0: Φυσικά.
1: Αν κάνει scouting και ψάξεις.
0: Φυσικά.
1: Και, ναι, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ευελπιστούμε στον Ηρακλή, ευελπιστούμε όλοι να είναι ένας τέτοιος ο Κιμπαουέ, ο οποίος είναι 27 ετών, έπαιζε στην Αμιάν και προηγουμένως και τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στη Μονπελιέ και στην Παστιά. Είναι, δηλαδή δεν έχει φύγει από τη Γαλλία. Ήρθε, υπέγραψε, όπως και ο Παναγιώτης Τσιντώντας, και αυτός υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Οπότε ο Ηρακλής στη θέση 1 όσον αφορά λογικά τη διάδα έχει κλείσει, είναι αμυγός ελληνική, μιλάμε για Θανασιάδη και για Τσιντώντα. Τώρα μένει να δούμε ποιος είναι ο τρίτος, αν δηλαδή θα υπάρξει παραμονή, το θεωρεί δύσκολο, του Σουλούκου, ή αν ο Ηρακλής θα έχει τρίτο με το φλέκα έναν πιο νέο ηλικιακά, γιατί ο Αθανασιάδης και ο Τσιντούδας είναι έμπειροι, είναι συνομήλοι και είναι στα 32, οπότε το θεωρώ δύσκολο να έχει ο Ηρακλής ακόμα έναν τέτοιου επίπεδου
0: τερματοφύλακα. Για τον Κιλιάν Καϊμπουέ που λες, έχει και Καϊμπουέ πολύ καλή ηλικία στα 27 του 27, και παίζει, ναι, σε 3-4 θέσεις, φίλε. Είναι όχι μόνο αμυντικό χαφ, αλλά όπως διάβασα και εδώ, metrosport.gr, παίζει και στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, και επειδή οι Γάλλοι στην τακτική τους πάντα είναι θηρία, εντάξει, αποτελεί βάση καλή αυτή.
1: Ναι, είδα και όσο μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα από ένα βίντεο 7-8 ναι, λεπτών. Ναι. Είδα όμως κάποια στιγμιότυπα, είδα ότι και καλή μεταβίβαση έχει, ναι, και δυνατός είναι στη μεσαία γραμμή και στις μονομαχίες μπαίνει.
0: Και πλέον μπήκαμε σε βάση διετία στα σύμβολα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι, διετία.
0: Πλέον με τη Super League δεν είναι.
1: Τώρα και στο Γιώργο Μπούζο δεν είναι, ναι, δύσκολα στην Super League ένα ποδοσφαιριστής, ναι, να δεχτεί μόνο ετές συμβόλαιο, ναι, ναι, δεν είναι β' εθνική, πάμε για διετή συμβόλαια και σίγουρα αν υπάρχουν κάποιες έτσι περιπτώσεις ίσως και πιο νέων ηλικιακά που θέλουν στον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής πρέπει μελλοντικά, Μιχάλη, αφού σταθεροποιηθεί, πατήσει καλά στα πόδια του μετά την επιστροφή, μετά από 9 χρόνια, πρέπει σταδιακά και μελλοντικά να βλέπει και τη μεταπολιτική αξία ποδοσφαιριστών. Αυτό που κάνουν όλες τις ομάδες, έτσι.
0: Σαφώς,
1: δηλαδή,
0: σαφώς.
1: Πουλάω, αγοράζω είναι πλέον το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Είναι, να του βγουν κάποιοι παίκτες για να τους πουλήσει, να πάρει τα δικαιώματά τους, να έχει μετά ποσοστά, όπως συμβαίνει με πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή, έβλεπα πρόσφατα, κάπου διάβασα ότι ο Φερέιρα, ο Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος ανανέωσε με την Παλμέιρας, πάλι με την ανανέωση ο ΠΑΟΚ καρπώθηκε ένα ποσό, όχι πολύ μεγάλο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καρπώθηκε ποσό όμως, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: το περιμένεις.
0: Ναι, ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις, αρκετές, νομίζω 5-6 ανακοινώσεις θα γίνουν σίγουρα, γιατί μέχρι στιγμής 2 έχουν γίνει, είναι και ο Θανασιάδης που έτσι και αλλιώς είναι ο πρώτος που αποκτήθηκε. Περιμένουν στον Ηρακλή, περιμένουν οι φίλοι του Ηρακλή μαζικές ανακοινώσεις, αλλά περιμένει και ο Ματσάρη, γιατί μετράει ο χρόνος αντίστροφα προκειμένου να γίνει η πρώτη συγκέντρωση. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα από την ΠΑΕ πότε θα γίνει. Έλεγα το απόγευμα ότι λογικά η λογική λέει ότι η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να μετατεθεί χρονικά για 1-2 μέρες.
0: Okay.
1: Σε κάθε περίπτωση, 12 Ιουλίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να φύγει η ομάδα για την Πτολεμαΐδα, να κάτσει λίγες μέρες και μετά να επιστρέψει, να πάρουν κάποιες ανάσεις παίκτες και να φύγουν για την Ιταλία όλοι μαζί για τον Μπολζάνο. Εκεί έχουν κλείσει 4 φιλικά, έχουν κλειδώσει, τα έχουν ανακοινώσει και οι ιταλικές ομάδες. Μιλάμε για το φιλικό με την Πολόνια, με την Πάρμα, με την Κρεμονέζε και θυμησέ μου, τώρα κόλλησα λίγο.
0: Δεν τα διάβασα, να σου πω την αλήθεια.
1: Κρεμονέζε.
0: Το μόνο με την Πάρμα είχα διαβάσει εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και το Παλέρμο.
0: Πολόνια
1: και Παλέρμο, ναι. Okay. Τελικά επί ιταλικού εδάφους. Και αυτό το οποίο είχε γίνει γνωστό, ότι στην Πτολεμαΐδα θα γίνει τουλάχιστον ένα φιλικό με τον Πανιόνιο, τώρα ίσως και με κάποια άλλη ομάδα. Αυτά είναι και πολλές φορές τα αποφασίζουν οι προπονητές εκείνη την περίοδο που βρίσκονται οι ομάδες, γιατί θα είναι αρκετές ομάδες στην Πτολεμαΐδα εκείνη την περίοδο. Λίγο μετά, ναι, λίγο πριν από τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να γίνει και παραπάνω από ένα φιλικό στην
0: Μια χαρά, Μπολόνια και Πάρμα από την πρώτη εθνική, Παλέρμο Κρεμονέζη από τη δεύτερη εθνική. Μια χαρά, είσαι για φιλικά. Ναι. Καλά.
1: Η Κρεμονέζη που βάστηκε και φέτος, έτσι, τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παρέμεινε η Λέτσι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι. Με Ματσάρι παρόντα, όλα μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι ο Ματσάρη φέρνει πολλά θετικά στον Ηρακλή και με το όνομα που έχει και με παίχτες ενδεχομένως. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για τον Ινσίνιε. Είπαμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιογράψει. Τον πιέζει ασφιχτικά και ο Ματσάρη, του είχε εξηγήσει πόσο πολύ τον θέλει σε έναν ηγετικό ρόλο στον Ηρακλή, είτε σε 3-5-2, είτε σε 4-3-3, είτε σε 3-4-3, να παίξει εξτρέμ δηλαδή, είτε να παίξει δεύτερος επιθετικός. Δεν ξέρω αν ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Ντεσίλιο, αν δηλαδή περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, είναι όλα καλά, υπάρχει συμφωνία στο οικονομικό, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει και ως δέλεαρ για τον Ινσίνι, ότι ακόμα ένας Ιταλός που ήμασταν μαζί στην Εθνική Ιταλία, πάει μαζί στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, με το Ματσάρι προπονητή στον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει θετικά για τον Ινσίνι ότι και ο Ντεφράι, ακόμα ένα μεγάλο όνομα που έπαιζε χρόνια στην Ίντερ, συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό, ότι γενικότερα γίνονται πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις πλέον στις ελληνικές ομάδες, καλών παιχτών, καλών ονομάτων. Είπαμε, είναι στο τι θέλει ο Insigne, δηλαδή αν θέλει να παραμείνει στην Ιταλία, αν θέλει να κάνει προετοιμασία. Έτσι, είναι βασικό αυτό. Ναι. Πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Εννοείται.
1: Τέτοιο επίπεδο σου λένε ότι φίλε, εγώ προετοιμασία δεν θα έρθω ένα μήνα πριν ξεκινήσει το ποτάσμα. Θα κάνω ατομικές αυτά. Ναι, είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
0: Okay. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ, ρε Γιγαντά.
1: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την ενημέρωση και για την ώρα κιόλα. Από ό,τι βλέπω, metrosport.gr πριν από λίγο έχουμε το ότι δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες η παραμονή του Οσντόεφ στον ΠΑΟΚ, μάλιστα στην Τουρκία. Βγαίνουν κάποιες ειδήσεις που συνδέουν τον 33χρονο πλέον Οσντόεφ με την νεοφώτιση στην Τουρκία Erzurumspor. Έχουμε ενδιαφέροντα πολλά αυτή την εβδομάδα που θα έρθει. Αυτή η εβδομάδα που θα έρθει θα έχει πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις, πιστεύω, και από ΠΑΟ και από Άρη και από Ηρακλή, και όχι μόνο για τον Ντεφράι. Τώρα που είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης Τσερβίνης στον Παναθηναϊκό, εγώ θέλω να δω πολύ αυτόν τον Ντεφράι πώς θα παίξει, γιατί πολύ μεγάλο όνομα, 34, κάποια προβλήματα, δεν ξέρω, όχι κάποια, αρκετά προβλήματα, δεν ξέρω που θα πάει η δουλειά με τον Ντεφράι, αλλά και πολύ ακριβώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, θα επιφυλάσσομαι. Θα πάμε σε λίγο και στο Γιώργο τον Στράντζαλ να μάθουμε και τα του Άρη. Πας και ανοίξω και γραμμές και στο τέλος για κάνα 20 λεπτό μετά το διάλειμμα, οπότε να τα πούμε και λίγο μαζί. Επαναλαμβάνω, αύριο θα είμαστε 6 με 9 εδώ, 6 με 10 θα είναι ο Κυριάκος Κεντερίδης. Θα κάνουμε ένα τρίωρο μαζί, επιστροφή Μετρόπολης 95,5 αύριο, και 9 με 10 θα συνεχίσει ο Κυριάκος μόνος του. Για τον φίλο τον Κωνσταντίνο δεν έχω και πολλά να πω για τον ΠΑΟΚ, φίλε, τι να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαν τα παιδιά και λίγο πριν ο Γιώργος ο Καστάνης. Για τα 4 φιλικά θα το επαναλάβω. Οκ, okay, περίμενα ένα λεπτάκι να τα ξαναβρω. Στιγμή που η Σλίγκο με την Σέλμπουρν για τον Αλέξανδρο είναι στο 2-1, μείωσε η Σέλμπουρν, φίλε, στο 81ο λεπτό. 1η Ιουλίου, ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 6 ώρα. 4 Ιουλίου, ΠΑΟΚ Βέστερλο, 3 ώρα το μεσημέρι. 7 Ιουλίου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 το απογευματάκι. Και 11 Ιουλίου, 2.90 λεπτά, ΠΑΟΚ Τβέντε. Όλα και τα 5.90 λεπτά από το υβριδικό κανάλι του Open. 4 φιλικά, 5.90 λεπτά. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.

Ωραία, σε κάνα δίλεπτο θα έχουμε και τον Γιώργο τον Στράντζαλη να μας ενημερώσει. Η Ελσίνκη, φίλε μου, Κώστα, έχασε 0-4 από την πρωτοπόρο Κουόπιο, η οποία είναι αίτητη, όχι μόνο αίτητη, αλλά και με πολύ καλή πορεία, με θετικά αποτελέσματα και περισσότερες νίκες το τελευταίο διάστημα. Εξού και η πρωτοπορία. Μία ήττα είχε εκτός έδρας. Μόλις μία ήττα και έβγαλε φοβερό διπλό με την Ελσίνκη που είχε μόλις μία ήττα εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Της έριξε 4. Τώρα, λίγο εδώ να δω τα τελευταία τελικά. Είναι το Ούλου Λάχτη 1-1. Ισοφαρίσαμε εμείς της Ούλου. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τον Άσο, αλλά πάλι καλά που ισοφαρίσαμε. 2-1 είπαμε Σλίγκο Ρόβερ Σέλμπουρν, 83ο λεπτό. Κρισιούμα Σαν Μπερνάρντο στην αγαπημένη μου Βραζιλία, στη δεύτερη κατηγορία. Παραμένει το 1-0, 63ο λεπτό. Και αυτό είναι και το. Αυτά τα δύο είναι τα δύο παιχνίδια μόνο που παίζουν σε ό,τι αφορά στο δικό μας το πρόγραμμα εδώ. Είπαμε περίοδος Ισχυρών Αγελάδων σε ό,τι αφορά στα πρωταθλήματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς από αύριο δεν θα έχουμε 4 ή 6 μάτς σε μια βραδιά, βάλε και τα πρωινά στη μέση, γιατί τελειώνει η φάση των ομίλων σήμερα. Τα χαράματα δυστυχώς.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Στράντζαλη. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Γιώργο, τι μου κάνεις? Γιώργο. George Strangelis, on there. Γιώργο. Όχι ακόμη. Οκ. Okay. Περιμένουμε. Πολύ πολύ να πάμε μετά το διάλειμμα.
1: Καλή,
0: να έλα Γιώργο μου, καλώς το να.
1: Έλα, τι γίνεται.
0: Πώς πας? Έχουμε καιρό να τα πούμε οι δυο μας.
1: Όντως, καιρό.
0: Ναι, πώς πας?
1: Καλά, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά με σένα.
1: Έτσι.
0: Σε βλέπω, σε παρακολουθώ εκεί με τον Γιώργο τον Μπούζο. Δίνεις μια μάχη, όντως. Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι, καθημερινή βάση.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Δεν κουνιούνται πολλά το τελευταίο διάστημα στον Άρη. Σιγά σιγά αρχίζουμε τώρα.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, το φετινό Άρη δεν βιάζεται υπό την έννοια ότι δεν έχει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, τις ευρωπαϊκές. Δηλαδή είναι ένα εντελώς διαφορετικό καλοκαίρι σε σχέση με το περσινό, γιατί ακριβώς υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Το θέμα είναι αυτό το χρόνο να τον αξιοποιήσει ο Άρης για να κάνει στοχευμένες κινήσεις, να κάνει σωστές κινήσεις, να ενισχύσει το ρόστερ του σε θέσεις όπου χρειάζεται πραγματικά ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, να το αναβαθμίσει, και προς αυτή την κατεύθυνση έγινε, ας πούμε, ήρθε η συμφωνία με τον Μπασιρού. Η πρώτη συμφωνία που επικοινώνησε ο Άρης, να το πω έτσι, 27χρονος χαφ από την Watford, ένας παίκτης ο οποίος την τελευταία σεζόν στην Τζεμπερλίκη, όπου αγωνίστηκε δανεικός στην Τουρκία, έκανε 28 παιχνίδια, τα 26 ήταν στο βασικό σχήμα. Ένα χαφ το οποίο θα συνδέσει την μεσαία γραμμή με την επίθεση, ένας box to box, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του περισσότερο, δηλαδή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κουβαλήσει, θα δώσει την μπάλα, θα δημιουργήσει, να το πω καλύτερα, για τους συμπαίκτες του, είναι αυτός ο οποίος όμως θα κόψει δυνατός, θα δώσει τρεξίματα, θα δώσει εντάσεις, θα κουβαλήσει και την μπάλα. Εντάξει, νομίζω φέρνει ισορροπία η παρουσία του στην μεσαία γραμμή.
0: Okay.
1: Ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει ο Χόγκλα, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης, υπάρχει και ο Ράσιτς αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Νομίζω ότι με την απόκτηση, με την προσθήκη του Μπασίρου, θωρακίζεται το κέντρο της άμυνας. Και σήμερα είχαμε και το νεότερο, την προσθήκη που έκανε ο Άρης, μια νέα προσθήκη. Αναφέρομαι στον 20χρονο τον Σανουσί από τον Ιβοριανό, ο οποίος έρχεται από τις ακαδημίες της Νόρτσελαντ, είναι χαφ κι αυτός, πιο δημιουργικό χαφ, αλλά είναι ένας παίκτης, μια προσθήκη με φόντο το μέλλον περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί δεν έχει επίσημες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Νόρτσελαντ.
0: Ναι,
1: μεν μεγάλωσε ποδοσφαιρικά σε αυτή την ακαδημία, και ξέρεις, οι Δανείοι, εντάξει, όπως και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη και οι Σκανδιναβοί πόσο μάλλον, προσέχουν τις ακαδημίες τους. Είναι, έτσι,
0: όχι
1: είναι
0: απλά προσέχουν, ακριβώς, δίνουν μεγάλη βάση.
1: Ακριβώς. Δίνουν πολύ μεγάλη βάση,
0: ναι,
1: και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό,
0: ναι,
1: για την αρκετά χρόνια στην Νόρτσελαντ, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει κάνει επίσημη, δεν πρόλαβε να κάνει επίσημη συμμετοχή. Έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος, για να περάσει από ιατρικά. Αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Είναι μια κίνηση στο πλαίσιο και στη στρατηγική του Άρη που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να βρίσκει παίκτες οι οποίοι μπορεί να του φέρουν στο άμεσο μέλλον οικονομικό όφελος. Όπως για παράδειγμα ήταν ο Πάλμα, ο οποίος για πρώτη φορά βγήκε από τη χώρα του, από την Οδούρα, για τον Άρη, και είδαμε πόσα λεφτά πήρε ο Άρης από τον Πάλμα.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα και του Ντιαντί, που ήρθε από μια ακαδημία στη Σενεγάλη πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και μέσα σε ένα χρόνο και κάτι κατάφερε ο Άρης επίσης να αποκομίσει μεγάλο όφελος. Είναι αυτή η στρατηγική, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική, σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται η απόκτηση, μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Τώρα για τον βασικό κορμό, οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, και ξέρω ότι υπάρχουν επαφές και μάλιστα κάποιες είναι και σε πολύ προχωρημένο στάδιο, δηλαδή δεν αποκλείεται και την νέα εβδομάδα να έχουμε ανακοινώσεις και συμφωνίες, είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, τουλάχιστον ενός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αριστεροπόδαρου μπακ για να ενισχύσει και εκεί το ρόστερ, και γενικώς υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν, γιατί δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι και οι ανανεώσεις με τον Γιάννη Βέβαια σε πρώτο πλάνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι και οι παίκτες που θα αποχωρήσουν.
0: Ναι,
1: επίσης πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Και ποιοι θα δεχτούν να αποχωρήσουν αφού έχουν συμβόλαιο.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Δώσε μου ένα λεπτάκι για τις διαφημίσεις και επιστρέφω λίγο, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάνε μου τη χάρη. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Γιώργο μου.
3: Ναι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Δώσε ένα τέλος σε αυτό που έχεις να πεις για να σε κάνω μια ερώτηση λίγο μετά.
3: Όχι, έλεγα ότι ο Άρης έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, πολλές εκκρεμότητες.
2: Ναι.
3: Να θυμίσω απλά, Μιχάλη, ότι η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουλίου.
2: Ναι.
3: 8 του ίδιου μήνα, 8 Ιουλίου, η ομάδα να χωρεί για την Πτολεμαϊδα μέχρι τις 13. Και 21 φεύγει για την Ιταλία το βασικό στάδιο προετοιμασίας και πρώτο φιλικό που θα δώσει ανακοινώθηκε, το ένα από τα δύο μάλλον φιλικά, θα είναι απέναντι στην Μόντσα.
2: 21 Ιουλίου, έχεις ακόμα δρόμο, ένα μήνα κοντά.
3: Έχει ακόμα.
2: Ναι. Πώς εξέλαβες και πώς μεταφράζεις την κίνηση Μεντίλ στο Βόλο, θα ήθελα την άποψή σου.
3: Ο Μεντίλ ούτως ή άλλως δεν είχε συμβόλαιο με τον Άρη, είχε ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Με τους κιτρινόμαυρους. Είχε ακούσει ότι θα πήγαινε στο Μαρόκο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Στην Καζαμπλάνκα μάλλον δεν δοκίμησαν οι επαφές που είχε. Ήρθε η πρόταση από τον Βόλο και την αποδέχτηκε.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay. Και δεν για τον Σούντμπεργκ πες μου.
3: Δεν νομίζω ότι είναι σκαλοπάτι για τον Μεντίλο Βόλτ.
2: Ναι, okay. Εννοώ, εσύ θα τον ήθελες να παραμείνει έστω και σε δεύτερο ρόλο, αυτό σε ρώτησα.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, δεν εντυπωσίασε, αλλά βοήθησε.
3: Δεν
2: μπράβο.
3: Εντυπωσίασε. Αυτό μπράβο. Δεν εντυπωσίασε. Είχε και κάποιους τραυματισμούς που τον επηρέασαν.
2: Ναι.
3: Και αυτός. Θα μου πεις όλη ομάδα φέτος είχε τραυματισμούς.
2: Και ποιο δεν είχε, ποια ομάδα δεν είχε κιόλας.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, σωστά.
3: Αλλά εντάξει, ναι. Από τη στιγμή που δεν ανανέωσαν οι δύο πλευρές, okay, ο Άρης θα πρέπει να ψάξει κάτι καλύτερο σίγουρα.
2: Ναι.
3: Και ο Μεντίλ να ήταν, δεν θα στηριζόταν μόνο στο Μεντίλ.
2: Ναι, ναι, αλίμονο. Για μια επιλογή εναλλακτική θα ήταν.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Δύο λόγια για το Σούντμπεργκ.
3: Για το Σούντμπεργκ.
2: Ναι. Δεν υπάρχει στον Άρη όνομα Σούντμπεργκ. Πάει για Τουρκία από ό,τι φαίνεται, έτσι.
3: Α, για τον Σούντμπεργκ, ναι, ναι. Επειδή λέγαμε για τον Βόλο.
2: Όχι, όχι, όχι. όχι. ναι, ναι. για τον δικό μας.
3: Και λέω ναι. Όχι, κοίταξε με τον Σούντμπεργκ. Ο Σούντμπεργκ ήρθε, θυμίζω, από τη Λεντογκόρετ, δανεικό στον Άρη πέρυσι.
2: Μπράβο.
3: Ένας παίκτης που επίσης δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση βασικού
2: στου
3: στόπερ. Τον επηρέασαν βέβαια και κάποιοι τραυματισμοί που είχε. Υπήρχε όμως υποχρεωτική οψιόν, ρήτρα αγοράς, έναντι περίπου 500.000 ευρώ, την οποία ενεργοποίησε ο Άρης. Αφού ο παίκτης έκανε τις συμμετοχές που χρειαζόταν ναι. για να ενεργοποιηθεί αυτόματα.
2: Ναι.
3: Και πλέον μιλάει με την Τουρκία για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, που σημαίνει ότι ο Άρης θα πάρει και ένα ποσό.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν θα βγάλει κέρδος, δύσκολο μάλιστα. το βλέπω, αλλά δεν θα έχει χασούρα οικονομική.
2: Σωστά.
3: Και θα γλιτώσει και ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Για ένα παίκτη που δεν υπολογιζόταν ούτως ή άλλως στο βασικό σχήμα για τη νέα σεζόν. Οπότε,
2: σωστά.
3: μία ή άλλη.
2: Οκ, okay. κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει.
3: Όχι, όχι, αυτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
3: Καλά, Μιχάλη,
2: καλό βράδυ, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να δω αν έχουμε κάτι από το στοίχημα που δεν πιστεύω, αλλά μπάσκε. Παιχνίδι σε εξέλιξη είχαμε πει δύο μόνο και ακόμα είναι δύο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σλίγκο Ρόβερ Σέλμπουρν στην Ιρλανδία, 93ο λεπτό, 2-1. Οι γηπεδούχοι μπροστά. Και Κρισιούμα Σαν Μπερνάρντο στην αγαπημένη Βραζιλία, 1-0. Παραμένει, ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου, η Κρισιούμα είναι μπροστά. Είμαστε στο 70ο. Τέταρτο λεπτό. Αργότερα θα έχουμε χιλή και από εκεί και πέρα θα έχουμε τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα δύο αγώνες. 2,5 ώρα το πρωί άλλη δύο, 5 ώρα το πρωί άλλη δύο και τετέλεστε η φάση των ομίλων. Λοιπόν, αυτά είχα να σας παρουσιάσω εγώ. Τώρα αν θέλετε 3-4-5 τηλεφωνήματα να βγάλουμε έως τις παραπέντε. Ανοιχτές οι γραμμές 90-90-90 για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε εσείς. 90-90-90 Μετρόπολης 95,5. Μπείτε και στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω καρφιτσωμένο. Ρίξτε μια ματιά, τοποθετηθείτε. Ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα όλα.

0: 90-90-90, περιμένω. Αλλιώς θα ακούτε μουσική. Γιατί ο λαιμός μου δεν είναι και ιδιαίτερα στα καλά του σήμερα. Κάτσε, γιατί έχουμε γκολ. Μάλλον από τη Σλίγκο. Από το παιχνίδι της Σλίγκο. Ένα λεπτάκι. Το 2-0 έγινε 2-2. Ισοφάρισε η Σέλμπουρν στο 95ο λεπτό στην Ιρλανδία. Μια χαρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχαλάρα μου.
0: Καλώς τον.
1: Ξέρεις γιατί καθυστερείς να ανοίξουν γραμμές? Γιατί τώρα σου εγώ που πήρα το 90-90-90, πάτησα το 3, βγήκε να χτυπάει στη γραμματεία. Τώρα με το που είδε την κλίση που πήρα, τώρα ανοίξε.
0: Τώρα είδα 3 γραμμές κι εγώ, οκ. Okay.
1: Άνα, μπράβο, γι' αυτό. Να ξέρεις, όχι ότι δεν γουστάρουμε να βγαίνουμε να μιλήσουμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μιχαλάρα, Ντερβίση μου, Γκαλάνη μου, αν ήμουν εγώ παράγοντας, πρόεδρος, ό,τι θέλεις, προπονητής του Ιρλάν, θα είχα πάρει την ομάδα και τον Μπούλο. Είναι δυνατόν, ρε, να εξηγούνται έτσι? Πολύ, ρε φίλε, να πούμε ψαλίδι. Το πολύ ψαλίδι πρέπει το Ιράν, ρε φίλε, να πούμε. Την ομάδα και φυγαίνει, να του ξεφτυλίσουμε, ρε Μιχάλη.
0: Δεν σ' ακούω καν καλά.
1: Αδικούν, εξεσφάζουν.
0: Μιλάς με hands free?
1: Όχι, όχι, απλώς είναι το κινητό μου λίγο.
0: Άλλαξε το, ρε φίλε.
1: Μιχάλη, ναι. Αν ήμουν, σου λέω, παράστα στη Ιράν, ακόμα και ο προπονητής αγκαζέ παραμάσκαλα την ομάδα, το αεροπλάνο και τον Μπούλο. Είναι δυνατόν, ρε, να τους πετσοκόβουν και να τους πειράνε έτσι, ρε φίλε, να πούμε?
0: Ναι.
1: Τους έχουν κατακτήσει. Πάρτε την ομάδα και τον Μπούλο για να τους κάνουν.
0: Έλα, εντάξει, φτάνει. 3 φορές φτάνει. Πάμε, καλησπέρα. Έλεος. Εδώ είναι ραδιόφωνο. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα, Μιχαλή.
0: Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Ο Τάσος ο φύλακας είμαι από πολύπαθη εύβοια.
0: Τι κάνει πάλι πολύπαθη, για μια ακόμη φορά έχουμε πυρκαγιά εκεί, ε?
2: Είχαμε,
0: έσβησε τελείως, τη φάγαμε.
2: Έσβησε τελείως, αλλά να σου πω, 1-0-5 πλήρωνε πρώτη μεγάλη φωτιά στην Ελλάδα.
0: Να ήταν εύβοια. Εκεί, βέβαια.
2: Τι να πω, ρε,
0: έκαψε πολύ δηλαδή. Πράγμα ή τουλάχιστον τα αποφύγαμε το πολύ?
2: 300 στρέμματα, εντάξει.
0: 300 στρέμματα, άντε να τα αναπληρώσει.
2: Ήταν πολλές δυνάμεις, ήταν και ένα αέρια πολλά, δεν καταφέρανε.
0: Μπράβο. Αλλά 300 στρέμματα, άντε να τα αναπληρώσει τώρα.
2: 300 στρέμματα. Άστα να πάνε.
0: Ήτανε σε πυκνή βλάστηση έτσι ή είχε κοντά κόσμο?
2: Απείλησε κάποια δύο χωριά. Απείλησε δύο χωριά, αλλά εντάξει, δεν είναι.
0: Okay. Okay. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Γιατί είχε και αέρα από ό,τι διάβασα.
2: Έχει αέρα, είμαστε σε 24ωρο επιφυλακή, εννοείται.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
2: Και έχει κάποιους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, να πούμε, που κάνουν μπάρμπεκιου.
0: Ναι, το διάβασα. Ακούς, ρε φίλε.
2: Μιχάλη.
0: Συγκόλληση ο άλλος, μπάρμπεκιου ο άλλος. Αν είναι δυνατόν.
2: Με κατάσταση 4 συναγερμού, ναι. Και κάνουν μπάρμπεκιου και συγκόλληση.
0: Ναι, ναι, είναι απίστευτο, ρε μάγκα. Είναι απίστευτο.
2: Φίλε, πρόστιμο μέχρι να βάλουν μυαλό. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
0: Τι πρόστιμο? Το πρόστιμο πρέπει να είναι τσουχτερό το πρόστιμο όμως.
2: Τι άλλο, ρε φίλε, τι άλλο να κάνει δηλαδή για να
0: ναι.
2: Δει μυαλό? Δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, είναι απίστευτο. Έλληνας είναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο Έλληνας, παντού έτσι υπάρχουν τέτοια άτομα.
2: Μιχάλη, την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
2: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Να η ομορφιά στον αέρα.
3: Η Ολυμπιακάρα.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός το δέχομαι. Το Ολυμπιακάρα είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Πώς πας?
3: Βέβαια, παίκτες πήραμε, πάνε, έρχονται.
0: Ναι.
3: Μια χαρά πάμε η ομάδα.
0: Αφού δεν την είδες ακόμα, πού την είδες μια χαρά? Πρωτάθλημα δεν πήρες. Πού την είδες την ομάδα μια χαρά?
3: Πρωτάθλημα, όχι, το πρωτάθλημα δεν το πήρε.
0: Ούτε κύπελο πήρες.
3: Το κύπελο είναι του όχι.
0: Γενικά τίποτα δεν πήρες φέτος.
3: Ενώ ο Πάχολα τα πήρε.
0: Εγώ, μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα, άστον
3: Πάχολα. Παραδείκαμε να μαζεύονται.
0: Εγώ έφτασα και στον τελικό. Έφτασα και στον τελικό εγώ όμως.
3: Ναι, ποιος το πήρε όμως.
0: Και σε απέκλεισα όμως.
3: Ναι, ότι απέκλεισε το μύθο.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είσαι καλά?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ, Μιχαλάρα μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, αφού έχουμε υγεία, μεγαλώνουμε. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα.
3: Εντάξει, όλοι μεγαλώνουμε. Τι είσαι, ναι,
0: εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει να μεγαλώνω. Όλοι, εγώ μεγαλώνω. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες?
3: Και εγώ μεγαλώνω.
0: Είδες.
3: Συντατιό χρονό έφτασα.
0: Πόσο?
3: 62.
0: Καλά, εσύ είσαι μια χαρά, κορίτσι μου. Εσύ είσαι νέα ακόμα. Εσύ έχεις πολλά
3: να δώσεις. Μα ποια τα γεράματα.
0: Ποια γεράματα, βρε, τα γεράματα είναι μετά το 87. Δεν το ξέρεις αυτό?
3: Αυτό μην το λες, είναι το ραπτόπουλο το φίλο σου πέστα. Γριάμα δεν βάζει, γριάμα κάθε
0: μέρα. Εντάξει, για πλάκα το κάνει, μην ανησυχείς.
3: Αυτό ναι, άστο.
0: Α, βάλουμε ένα σχηματάκι μεταξύ μας για πρωτάθλημα φέτος.
3: Ό,τι γουστάρεις.
0: Ένα καφέ εσπρέσο γλυκό με μέλι. Όχι ζάχαρη,
3: με
0: ποτέ.
3: Ένα.
0: Πώς?
3: Όσα θέλεις.
0: Όχι, ένα καφέ, για να είναι ενδεικτικό το στοίχημα.
3: Βρε, και ένα τραπέζι δώρο από μένα.
0: Είναι
3: ένα τραπέζι δώρο από μένα.
0: Βρε, είναι ενδεικτικό αυτό, έτσι, απλά για να υπάρχει.
3: Θα πάρουμε και το Βαραβά μαζί.
0: Ναι, να χαρώ εγώ, αυτός πίνει πολύ εσπρέσο, έμαθα.
3: Άλλο Βαραβά δεν πάω.
0: Τα φιλιά μου.
3: Πέφτω με το Βαραβά να πάρω το στοίχημα, ναι.
0: Επάνω είναι το στοίχημα, πέφτει ήδη, οκ.
3: Πήγε το στοίχημα, πήγε.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω.
3: Ότι φέτος ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητή.
0: Ναι, αλλιώς ο πάω.
3: Πήγε.
0: Αλλιώς θα το πάρω εγώ.
3: Με τα χίλια.
0: Αλλιώς θα το πάρω εγώ.
3: Και ξέρεις ποιος θα κάνει.
0: Ναι, αλλιώς ο πάω.
3: Πήγε.
0: Αλλιώς θα το πάρω εγώ.
3: Με τα χίλια.
0: Αλλιώς θα το πάρω εγώ.
3: Και ξέρεις ποιος θα κάνει.

0: είναι και έφυγε και ξαναήρθε.
1: Άντε γεια, καληνύχτα, ούτε το όνομά του δεν ξέρεις.
0: Αυτό θα βάλει τον γκολ, εγώ το ξέρω.
1: Ναι, αυτός από το εξωτερικό, okay.
0: Αυτός θα τον βάλει τον γκολ.
1: Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου αγάπη μου,
1: γεια. 90-90-90 παιδιά, βγήκε νέα δημοσκόπηση της GPO. Όπου τον έπιασε αλλεργία τον Γιάννη τον Λελίδη. Στο 29,4 η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Τσίπρα 24,9. Περίμενε. Όχι, όχι. Για την Πρωθυπουργία πρώτος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα με ποσοστό 33%. Δεύτερος ο Τσίπρας με 24,9. Τι λέει. Τρίτη η Καριστιανού με 15,5. Τέταρτος ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή ο κόσμος, το 15,5% του κόσμου λέει ότι η κυρία Καριστιανού είναι καταλληλότερη για την Πρωθυπουργία μας. Μάλιστα. Ο καλύτερος είναι ο κανένας βέβαια, πάντα. Τελευταία 50-60 χρόνια, μη σε πω. Αλλά με εντυπωσιάζει ότι για την κυρία Καριστιανού 15,5 για καταλληλότερη για Πρωθυπουργό. Τι λες ρε φίλε. Εγώ το έχω πει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην λέω την άποψή μου όποια και αν είναι αυτή. Δεν βλέπω κανέναν άλλον καλύτερο από αυτόν ρε φίλε. Και τα ποσοστά που παίζουν είναι ενδεικτικά το 33%. Πάλι μεγάλο είναι. Απορώ πως πήγε εκεί πάνω. Δεν βλέπω κάποιον άλλο, δηλαδή είναι από τους... Ναι, ο μη χειρότερος. Με ένα θέμα περίεργο. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας μετά από όσα έγιναν είναι στο 25 κοντά. Τι λέει ρε φίλε. Εντάξει τώρα μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη έκανε κάποια πράγματα ο Αλέξης, ο οποίος οφείλω να πω ότι δεν είχε ποτέ, πώς το λένε, πώς. Ναι μπράβο, ούτε ένα σκάνδαλο. Αυτό το, δεν το συζητάμε αυτό. Ότι ήταν ο πιο καθαρός από όλους. Αυτό δεν το συζητώ. Αλλά επειδή δεν είχε ένα σκάνδαλο. Δεν ξέρεις ποτέ αν υπήρχε και αν βγήκε στην επιφάνεια, άστο αυτό. Πιστεύω δεν είχε, γι' αυτό δεν βγήκε στην επιφάνεια. Αλλά αυτό υποδεικνύει αυτομάτως ότι είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό. Ένας πρωθυπουργός πρέπει να έχει ένα πλάνο αναλυτικό και γι' αυτό σου έλεγα τη Μαρία Καριστιανού 15,5, η οποία έχει πτώσει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά στο κόμμα της. Είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργία, δηλαδή έχει γνώση επιθεμάτων πολιτικής για να αναλάβει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Κυρίως όπως είναι η Ελλάδα. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο μας πως ψηφίζει και πως τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω κανένα Μητσοτάκι εγώ. Εγώ θέλω κάποιον υπεύθυνο που να αρμόζει στον Έλληνα πολίτη. Δεν υπάρχει. Τι να κάνω τώρα. Εγώ αυτό έχω πει 100 φορές αυτή την ερώτηση. Πείτε μου έναν που είναι αντάξιος στον δικό μας. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Βελτιωμένα τα ποσοστά λέει η GPO για τη Νέα Δημοκρατία. Εκτίμηση ψήφου 29,4. Μπράβο. Μπράβο. Εκτίμηση ψήφου 29,4 Νέα Δημοκρατία. Ελλάς 16,3. Πασόκ 11,5. Ελληνική Λύση 9,2. Ανέβηκε λίγο. Κουκουέ 9. Ανέβηκε και αυτό λίγο. Πούσερε Ιορδάνη και Νίκη 1,1. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε.
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε.
1: Τι κάνουμε ρε ΠΑΟΚ, προχωράμε, τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ για λίγο θα ξαποστάσει και έτσι. Θα προσθυγώ ξανατραβήξει.
1: Έτσι.
2: Τώρα είμαστε...
1: Κλείσε το ραδιόφωνο το δέκτυο όμως γιατί ακούγεσαι τρεις φορές.
2: Φέτος θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Όταν λες διαφορετικά προς το καλό ή προς το κακό.
2: Καινούριος, θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ φέτος, ο νέος ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το ότι θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ.
2: Με άλλα συστήματα.
1: Ναι, αυτό δεν πάει να πει
2: να
1: ότι...
2: Θα είναι κάτι διαφορετικό φέτος, κατάλαβες.
1: Επειδή θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν πάει να πει ότι θα είσαι επιτυχημένος, έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, για πρωτάθλημα δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά εντάξει, εκεί μέσα, κοντά θα είμαστε, θα παλέψουμε. Τέλος πάντων, εγώ πήρα κάτι άλλο να πω.
1: Παρακαλώ.
2: Αν σε περίπτωση κάνει και ο Σαμαράς και κατέβει κόμμα, πάει ντέρμπι μετά. Μητσοτάκης Τσίπρας πάει ντέρμπι.
1: Ωραίο θέμα αυτό.
2: Η μάχη θα γίνει στήθος με στήθος.
1: Δίκιο έχεις εδώ. Δίκιο έχεις.
2: Και αν ένα κόμμα, δηλαδή η βάση είναι το 25, δεν το περνάει.

0: Πέρσι χάνει τον πόνο των 50 εδρών και εκεί είναι που μπλέκει άσχημα η δουλειά για όλα τα κόμματα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Αυτά ήθελα να πω. Καλό βράδυ.
1: Πολύ ωραίος είσαι ρε Πάοκ, ευχαριστώ και εγώ τον εκτιμώ τον Σαμαρά έως ένα σημείο. Καλησπέρα. Ορίστε. Πολύ καλά, ακούγεσαι από το πηγάδι, βαθιά.
2: Τώρα καλύτερα.
1: Είσαι λίγο καλύτερα, ναι. Αν μπορείς πιο κοντά λίγο.
2: Ναι, τι κάνεις, Στέφανος από Βέρεια.
1: Καλό στη Βέρεια, τώρα σε ακούω πεντακάθαρα, μπράβο. Πώς πας.
2: Μιχάλη, θέλω μια συμβουλή.
1: Ό,τι θες, αν μπορώ.
2: Πες μου λίγο. Πώς βλέπεις την Αγγλία να κερδίζει σήμερα και την Πορτογαλία να κερδίζει στον ομίλο.
1: Τώρα που μου
2: τι
1: το
2: είπες. Να κάνω cash out και να φύγω.
1: Τώρα που μου το είπες, η Πορτογαλία θα έχει πρόβλημα σήμερα. Οι Κολομβιανοί είναι πολύ καλοί. Οι Κολομβιανοί παίζουν για δύο αποτελέσματα σήμερα.
2: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και είναι, συγγνώμη για την έκφραση, κολόφατσα, κολόρατσα αυτή. Δηλαδή.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Και δεν είδα την Πορτογαλία καλά. Άσε με τον Ουσμπεκιστάν, έπαιζε με τον κανένα. Με τον Κουγκό, την πρώτη αγωνιστική με τον Κουγκό, ούτε φάση δεν έκανε.
2: Το γνωρίζω, το είδα. Άρα η συμβουλή σου είναι για cash out.
1: Αν την έχει. Κοίταξε, εδώ τώρα μια λεπτομέρεια σε ένα παιχνίδι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Άγγλος είναι πρώτος, οκ, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, αλλά παίζει η δεύτερη θέση άμα χάσει σήμερα. Που δεν γίνεται.
1: Ποιος να χάσει.
2: Η Αγγλία είναι να φέρει κανένα χ και να κερδίσει.
1: Άρε τώρα, με τον κανένα παίζει αυτός.
2: Ποτέ μην λες ποτέ όμως, να ξέρεις.
1: Εντάξει, κοίτα, οι Άγγλοι το ποδόσφαιρο το έχουν σε σοβαρό επίπεδο. Δεν είναι ό,τι να είναι. Και παίζει με τον Παναμά. Που έχασε και από Κροατία, έχασε και από Γκάνα. Δεν είναι εύκολο.
2: Από όλους, ναι.
1: Έχασε δύσκολα βέβαια, αλλά έχασε.
2: Αλλά έχασε.
1: Και τώρα ο Άγγλος δεν μπορεί. Θέλει την νίκη για την πρωτιά, δεν θα την αφήσει έτσι.
2: Άρα να περιμένω, λες, τη γνώμη σου, τη συμβουλή σου μας, γιατί είχαμε τη συμβουλή σου, γιατί είσαι μάστερ σε αυτά.
1: Θα νικήσει ο Άγγλος και μετά στις 2.30 ώρα θα περιμένεις τον Πορτογάλο.
2: Κάνω κασάο τότε.
1: Αν σε βολεύει το ποσό που θα δεις, ναι.
2: Τώρα είναι περίπου στο 45%.
1: Είναι πολύ λίγο ρε φίλε.
2: Τώρα, άμα κερδίσει η Αγγλία δεν θα πάει στο 60-70.
1: Όχι. Άντε να πάει 48% υποθέτω.
2: Ναι. Έπαιξε όλους τους ομίλους επειδή μου γίνει νικητές και κάποιες τέταρτες θέσεις.
1: Και έβαλε στην Πορτογαλία, ε.
2: Έβαλα, αλλά έκανα την πλακία.
1: Εγώ έβαλα στα μακροχρόνια, το έβγαλα στη στήλη μου στο Bet Show, το ανακοίνωσα. Έβαλα 7 νικητές ομίλων, απόδοση 9,75 και χθες το βράδυ πληρώθηκα. Με 7 νικητές. Απέφυγα την Πορτογαλία για αυτό το λόγο. Επειδή είναι δύσκολη η υπόθεση με τους Κολομβιάνους.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Άρα περιμένω τους Άγγλους, λέτε, να βγουν οι Άγγλοι, να γίνει 50% και αντί για μετά.
1: Να σου πω την αλήθεια. Εξαρτάται βέβαια, άλλο να έχεις βάλει 3 ευρώ και άλλο να έχεις βάλει 1000 ευρώ. Οπότε παίζει ακόμη και αυτό.
2: Μιλάμε για 10 ευρώ για να γίνουν 500.
1: Τότε βγάλτα, εγώ θα τα βγάζα. Εγώ θα τα βγάζα, πρόσεχε.
2: Μετά την Αγγλία, ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Εγώ θα τα βγάζα για να μην πάθω κανένα ψυχικό λαλά μετά στην ώρα του μάτσα. Κατάλαβε.
2: Γι' αυτό κάνει τα μισά παρά να περιμένει.
1: Θα περιμένω εγώ από το 40χρονο τον Ρονάλντο τώρα που πάει μόνο του να βγάλει γκολ για να. Δείξε ότι είναι ακόμα στο προσκήνιο και να χάνει τα γκολ. Δεν είμαι εγώ με αυτή τη φάση.
2: Έχεις δίκιο. Μιχάλη, είσαι πρώτος, συνέχισε την καλή δουλειά. Σ' ακούμε να ξέρεις.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Τα φιλιά μου στη Βέρεια. Καλησπέρα, τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Γιώργος είμαι, Μιχάλη, από Χαριλάο.
1: Καλώς τον, τι κάνει το Χαριλάο μας.
3: Καλά είμαστε, εντάξει, εδώ σαν Θεό καλά. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Πάντως βλέπω τώρα. Στο Μουντιάλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
3: Δηλαδή δεν είναι όπως μερικοί άνθρωποι που υποτιμάνε μαζί. Δεν είναι ωραίο αυτό που φάνηκε.
1: Βεβαίως, έχεις δίκιο. Και ο Καναδάς πολύ καλά είναι.
3: Ναι, και το Μεξικό. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανέβει πιο πολύ.
1: Το Μεξικό δεν είναι καλή ομάδα, φίλε.
3: Μπορεί, ναι, δεν έπαιζε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πάρα πολύ.
1: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Πολύ καλή ομάδα. Και δυνατή ομάδα.
3: Ναι, δεν είναι για να υποτιμά. Δηλαδή, έχω πάρει πλάκα σχέση πιο παλιά την είδα και. Δηλαδή, και οι Γάλλοι που είναι πανίσχυροι θα ζωριστούν έτσι, νομίζω. Τώρα που ήθελα για να πω την προηγούμενη Πέμπτη, είχε έρθει μια. Είμαστε φίλοι χρόνια με θέματα στην εξυπηρέτηση. Ο άλλος είναι στην αστυνομία στέλεχος στη Τούμπα. Αυτό που δεν της αρέσει, που δεν της αρέσει, δηλαδή κάθε μια χειρότερα που είναι, υπάρχουν και σωστές δηλώσεις. το είχε πάνει πάρα πολύ σωστός και είναι πάρα πολύ εξυπηρετικός εξωτερικά. Ο ένας λέει κοιτάει, λέει να φάει, λέει τον άλλος με λέει κοιτάει. Αυτό είναι το κακό. Σε λίγο λέει θα βγω να σε εγκλωφορήσω μέχρι στιγμή και με πιστώνει σε λίγο θα εγκλωφορά. Δεν είναι αυτό, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι έξω.
1: Μάλιστα.
3: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
1: Το ότι πρέπει μέχρι το να γίνει πραγματικότητα.
3: Οι αστυνομικοί που τα βλέπουν δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Δεν είναι και μερικούς που είναι πάρα πολύ σωστούς. Βοηθάνε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Πάμε τώρα και το Μουντιάλ είναι πολύ αξιόλογο πάρα πολύ. Πολύ μου αρέσει που βλέπω.
1: Μια χαρά είναι, τώρα θα γίνει ακόμα πιο ωραίο. Σε ευχαριστώ για να κλείσω. Καλό βράδυ. Μου στείλε ο Γιάννης Ζωελίδης εδώ ένα πρωτοσέλιδο. Με τον Σαμαρά συναντήθηκε η κυρία Γκιλ Φόιλ. Καλά, αυτή συναντιέται και με πώς? Ο επόμενος πρωθυπουργός λες. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να διαφωνήσω με σένα. Βέβαια, εξαρτάται και με το τι παρέα θα έχει δίπλα. Γιατί τα πρόσωπα που θα είναι δίπλα σε αυτόν παίζουν μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω ακόμη αν θα κάνει. Πιστεύω θα κάνει. Αλλά ποιοι θα είναι δίπλα του, ρε Σιγιάννη. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάω. Μα ήδη το παραδέχτηκε η ίδια. Αλλά δεν ξέρω, τα άτομα δίπλα παίζουν ρόλο και αυτά. Ναι, παίζουν, γιατί δεν στους άλλους τα έχουν δίπλα. Χειρότεροι, αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, οκ, έχει ωραίο θέμα αυτό. Σας αγαπάω πολύ, σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Κωνσταντίνου Βρανά. Θα τα πούμε αύριο 6 με 9 εμείς. Με επιστροφή με το Μετρόπολης, να χαρώ εγώ όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ραντεβού, υγεία να έχουμε και πάλι αύριο. Επαναλαμβάνω στις 6. Bye bye, παιδιά. Το τραγούδι μας για τα δικοχαμένα παιδιά το έχει αναλάβει και πάλι ο Γιάννης Ορυλίδης. Να χαρώ εγώ. Πάμε.

95. Μαζί είμαστε ομάδα. Αυτό το κάτι που θέλω. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12, πρώτες στιγμές Κυριακούλας πλέον. Για πάμε κι εμείς σιγά σιγά με πτωχόπλην τίμιο 2 ωράκι σήμερα. Μέρα που είναι και με τις διαθέσεις, μέρα που ξανά είναι, εντάξει, χαλαρές, κλασικά. Τώρα από και πέρα ό,τι βρέξει και ό,τι κατεβάσει. Λοιπόν, 28 Ιουνίου, έτσι. Άντε, πάμε να δούμε που θα μας βγάλει. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή, 9.55, κενό, το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή μηνύματος 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση, εκεί στον τοίχο της σελίδας με τους επικηρυγμένους λαγοκέφαλους Ντάλτονς. Ήρθαν οι λαγοκέφαλοι, μετανοείτε. Και ποιος άλλος ήρθε? Και οι κεραυνοί ήρθανε. Διεθνής ημέρα, λέει, προστασίας από τους κεραυνούς. Μες. Και ποιος άλλος ήρθε? Φενιλκετονουρία. Και η φενιλκετονουρία. Διεθνής ημέρα φενιλκετοουρίας. Τι είναι αυτό? Γενετική διαταραχή, λέει, σπάνια. Και ο νεογνικός έλεγχος εδώ υπάρχει, βλέπω, στη μέρα. Διεθνής ημέρα επίσης. Ματολογικός έλεγχος ρουτίνας, λέει, για τα νεογέννητα, για να δούμε αν μπορεί να έχουν καμία ασθένεια. Και διεθνής ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας, επειδή είχαν ξεσπάσει και τα επεισόδια που λέγαμε και χθες στο μπαρ εκεί πέρα της Νέας Υόρκης το 1969. Και υπήρχε αστυνομική διαμπόλικη και κάποια στιγμή προκύψαν αντιδράσεις όχι μόνο από τους θαμώνες του μπαρ, μαζεύτηκε και κόσμος απ' έξω και τέλος πάντων αντίδραση στην αντίδραση, ήρθαν εκτεταμένες ταραχές, όλοι μαζί εκεί πέρα έγινε. Πώς είναι το συνεφάκι στο χωριό του Αστερίξ εκεί όταν μαλώνουν, δεν έχει ένα τέτοιο που πέφτουν όλοι μαζί και πλακώνονται και βγαίνει ένα συνεφάκι που φαίνονται μόνο από μέσα κάτι χέρια, κάτι πόδια και τέτοια? Έτσι είχε γίνει. Είχαν μπει όλοι μέσα. ΛΟΑΤΚΙ, κοινότητες, οι περαστικοί απ' έξω που είχαν μαζευτεί, αστυνομικοί, όλη η πόλη μια παρέα. Και τέλος πάντων έτσι καθιερώθηκε η επέτειος. Αυτά τα νέα. Έβλεπα έτσι από περιέργεια κάποια τελευταία στοιχεία που βγήκαν, επειδή πολύ μεγάλη κουβέντα όλα αυτά τα χρόνια για τα θέματα αυτά. Ο μέσος όρος, λέει, των ενήλικων που αυτοπροσδιορίζεται ως ΛΟΑΤΚΙ, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας τέλος πάντων, είναι περίπου, λέει, στο 10%. Πώς λέγεται? Αμφιλόφιλοι. Αμφιφιλόφιλοι. Bisexual 4%. Gay lesbians 3%. Οι trans, οι non-binary, οι gender fluid, ποιοι είναι αυτοί δεν ξέρω, 2% σχεδόν. Πανσεξουαλική, λέει, και αφιλόφιλη σχεδόν 2% επίσης. Αυτό για τους ενήλικες. Αν πάμε στα ποσοστά που αφορούν τους νέους, εκεί, εντάξει, εκεί μεγαλώνουν τα ποσοστά. Είναι, αν δείτε, είναι όλο και πιο, όσο πιο νέος, δηλαδή όσο η γενιά θεωρείται έτσι πιο νέα, τόσο μεγαλύτερα και τα ποσοστά. Δηλαδή η Gen Z, αυτοί που γεννήθηκαν εκεί πέρα μέσα δεκαετίας 70 λίγο μετά, 18%, λέει, με 20 υπολογίζεται. Οι millennials μετά, εκεί πριν από το 2000 που γεννήθηκαν, 8-9%. Η Gen Z, όχι, η Gen X, αυτή είναι μεταξύ 65 και 80, περίπου 4%. Οι baby boomers, αυτή είναι που γεννήθηκαν εκεί πέρα δεκαετία 50-60 και λοιπά, είναι 2-3%. Δηλαδή όσο πιο νέοι οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερα και τα ποσοστά που δηλώνουν ότι ανήκουν στις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες. Αυτά. Δεν το λέω τώρα για καλό, για κακό. Για οτιδήποτε το λέμε, απλά επειδή είναι η μέρα. Το αναφέρω για να έχουμε μία εικόνα, τι βγάζουν τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Και προφανώς για να βγάζουν αυτά τα νούμερα τα κομπιούτερς και οι αριθμοί, τα πραγματικά θα είναι μεγαλύτερα, γιατί εντάξει, είναι ένα ζήτημα αυτό που δεν δημοσιοποιεί και ο καθένας τις προτιμήσεις του, έτσι, λογικό είναι. Λοιπόν, και μιας που πιάσαμε και αυτό, άντε να πούμε λίγο και για την περιβόητη woke agenda, την κανονική όμως,
όχι την άλλη, την υπερ-walk, του υπερδοκιωματισμού που κάποιοι έχουν στήσει για να εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Η κανονική walk agenda. Αυτή προέκυψε, ο όρος walk δηλαδή, προέκυψε το 1962 από έναν νεαρό μαύρο αρθρογράφο. Είχε γράψει αυτός για τους New York Times ένα άρθρο με τίτλο «If you walk, if you are walk, you dig it». Αυτό σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση από ό,τι διάβασα, όταν αφυπνιστείς αρχίζεις και ψάχνεσαι. Και αυτή ήταν η πρώτη χρήση της λέξης walk. Αφορούσε τους Αφροαμερικάνους. Έτσι ξεκίνησε και μετά με τον καιρό σιγά σιγά, με τα χρόνια, μπήκε λέει και στα, εκεί πέρα και στα λεξικά ως αμερικανική αργό. Και ο ακριβής, ας πούμε, κάτσε να σου πω γιατί το έχω κρατήσει, ο ακριβώς ορισμός της λέξης walk είναι, η έννοια δηλαδή, έτσι τι σημαίνει. Ύπαρξη επίγνωσης, λέει, και ενεργού προσοχής σε σημαντικά γεγονότα, παύλα ζητήματα, φιλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει κανονικά το walk. Από τις διακρίσεις που τυρανούσαν εκεί πέρα τους μαύρους ξεκίνησε κάποτε και μετά χρόνια με το χρόνο, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μπήκανε στη μέση και οι γυναίκες με αυτό το Me Too και αργότερα μπήκανε και οι της ΛΟΑΤΚΙ τέλος πάντων και έχουμε όλα αυτά που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Να σας πω και ένα μυστικό τώρα. Να κάνω μια διευκρίνηση λίγο επί προσωπικού πριν προχωρήσουμε, γιατί όποτε πάει κουβέντα σε αυτά, ξέρεις, ακούγονται τα διάφορα αυτά τα εύκολα, κάποιοι πάντα ψάχνουν να βρούνε, ξέρεις, συμφέροντα και σκοτεινές ατζέντες και όλα αυτά πράγματα. Προσωπικά, για να γνωριζόμαστε και καλύτερα, δεν ξέρω, πάντα είχα έτσι μια ευαισθησία στους αδύναμους, στις μειονότητες και τα λοιπά, αλλά ποτέ δεν ήμουν από αυτούς που, ξέρεις, τρελαίνονται και να βγουν στους δρόμους και να χτυπιούνται για αυτά και τέτοια. Και κακώς, δεν το λέω για καλό αυτό, θα ήθελα να ήμουν ακόμη πιο ευαίσθητος. Τέλος πάντων, έχω μια ευαισθησία, ρε παιδί μου, μέχρι ένα σημείο, όχι τίποτα δηλαδή, έτσι, σε σχέση με άλλους και άλλους. Αλλά αυτό που βγαίνει πάνω από την ευαισθησία αυτή είναι το εξής, ότι πλέον, επειδή έχω δει λίγο ορισμένα πράγματα στην κοινωνία που πραγματικά δεν μου αρέσουν, δηλαδή ειδικά σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νιώθει ότι ο πλανήτης το ανήκει, ξέρω εγώ, και λειτουργεί τυραννικά απέναντι στις διάφορες μειονότητες, εκεί, ναι, με το κομμάτι αυτό της κοινωνίας λέω μακριά και αγαπημένη. Γιατί άμα είμαστε κοντά δεν θα είμαστε αγαπημένοι. Κατάλαβες, όσο πιο μακριά γίνεται από το κομμάτι αυτό που ουσιαστικά εκπροσωπεί και αυτό που λέμε, είναι, υπάρχει και μια φιλοσοφική θεώρηση γι' αυτό. Δεν ξέρω, το έθιμα ποιος την είχε λανσάρει. Τυραννία της πλειοψηφίας λέγεται. Έχει να κάνει με το πόσο ο άνθρωπος, ας πούμε, την έλξη που νιώθει ο άνθρωπος, έχει να κάνει με την έλξη που νιώθει ο άνθρωπος από τη δύναμη και το αίσθημα της ανωτερότητας που του δημιουργεί. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται παρακάτω, αυτά είναι πανάρχια λειτουργία του ανθρώπου, υποσυνείδητη κατά βάση, αλλά υφίσταται ακόμα και σήμερα. Κατάλαβες, όλα πρέπει να γυρίζουν γύρω από τα θέλω των πολλών, ακόμα και αν πρέπει να καταπατώνται δικαιώματα των λίγων. Από την πλειοψηφία, δηλαδή, για την πλειοψηφία τα πάντα. Έτσι, ένας κόσμος στημένος από την πλειοψηφία για την πλειοψηφία. Τα πάντα με βάση τις επικρατούσες θεωρίες, τα κοινωνικά πρότυπα και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε, ναι. Εκεί λίγο εγώ τουλάχιστον παίρνω μια απόσταση. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια πάντα ήταν το διακρίσει, ενώ όλοι είμαστε, και αυτοί τώρα που λέμε, ας πούμε, ότι είμαστε μακριά από αυτά, όλοι λίγο πολύ έχουμε μέσα μας έτσι τα δικά μας τα μικρά. Οι άνθρωποι γενικά είμαστε, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε όχι, είμαστε ρατσιστές. Έτσι, είμαστε των διακρίσεων. Απλά άλλος το βγάζει με τρόπο έντονο, άλλος το βγάζει στα μικρά, άλλος το βγάζει στα μεγάλα. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πάμε να προχωράμε. Πάμε να δούμε και 2-3 γεγονότα από το σαν σήμερα. 1919 βλέπω υπογράφονταν
η συνθήκη των Βερσαλιών. Μέσα από αυτήν ήταν που τελείωνε και επίσημα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. 1970, εδώ έχουμε τον Άρη να κατακτά κύπελο, το μοναδικό της ιστορίας του, είχε κερδίσει στο Καφτατζόγλιο τον ΠΑΟΚ με 1-0. Πάμε 1979, εδώ εγκρίνονταν από την Ελληνική Βουλή η προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ποιο άλλο να πούμε, και το 97 με τον Τάισον, όχι του ΠΑΟΚ, τον άλλον, Μάικ Τάισον. Αυτός λέει σαν σήμερα είχε δαγκάσει, το αυτί του αντιπάλου του σε έναν αγώνα εκεί πέρα στο Las Vegas, στον τρίτο γύρο, και τον προειδοποίησε ο διαιτής, μην τυχόν το ξανακάνεις, εντάξει λέει αυτός, και με το που ξεκινάνε πάει και δαγκώνει και το άλλο του αυτή. Και μετά τον αποκλείσαν. Έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο. Λοιπόν, έχει και μια μουσική πάσα, δεν ξέρω για τα τελειώματα αν θα βάλουμε τέτοια. Βλέπω σαν σήμερα το 2010. Εντάξει, δεν είναι Michael Jackson ακριβώς, είναι ο θαυμαστής του Michael Jackson, ο οποίος τι είχε κάνει. Ο οποίος σαν σήμερα είχε πληρώσει $190,000 για να πάρει το ένα γάντι του Michael Jackson που φορούσε, ξέρω εγώ, σε μια περιοδία που έκανε εκεί τη δεκαετία του 80. $190,000. Βάλουμε, λέτε, τίποτα τέτοιο, καμιά μουσικοθεραπεία τέτοια στα τελειώματα. Το βλέπουμε. Προς το παρόν πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο Μουνδιάλ. Έχουμε και Μουνδιάλ. Λοιπόν, Μουνδιάλ τι έχουμε. Κροατία Γκάνα 0-0, ο Μπάμπα στο 15. Παναμάς Αγγλία 0-0 στο 16. 2:30 Κολομβία Πορτογαλία Κονγκό Ουσμπεκιστάν. 5 τα ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή. 10 το βραδάκι το Νότια Αφρική, Καναδάς. Αυτό θα είναι το πρώτο μάτς της φάσης των 32. Νωρίτερα είχαμε πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0. Ουρουγουάι, Ισπανία 0-1. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5. Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Αυτά και με το Μουνδιάλ. Πάμε και από καιρούλη μεριά. Εντάξει, καλούτσικα θα είμαστε. 31. Μέχρι 31 δίνει ο Μάστορας εδώ που κάνει τις προβλέψεις με μπόλικο ήλιο. 26 λέει με 31. Αλλά μετά από Δευτέρα αρχίζει να τσιμπάει. Δίνει και 36, δίνει και 37, εκεί μεσοβδόμαδα. Ναι. Να δούμε, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι αυτές βέβαια. Να δούμε αν τελικά θα επιβεβαιωθούν και αν θα έρθει και αυτός ο μέγα εμποδιστής. Έτσι, ο μέγα εμποδιστής έρχεται και αυτός. Είναι, λέει, μια διάταξη ατμοσφαιρική αυτή σε σχήμα ωμέγα. Εγκλωβίζει τις θερμές μάζες εκεί πέρα αερίων και τις κρατάει για καιρό και κατάλαβες, και παρατείνονται και οι ζέστες οι μεγάλες. Δεν ξέρω αν είδατε κάποιες εικόνες από τα διάφορα μέρη της Ευρώπης, έτσι, που στη Γερμανία, ξέρω εγώ, καταβρέχουν τον κόσμο με τα μηχανήματα εκεί, τα ειδικά στους δρόμους. Στη Γαλλία αυτό που έγινε φοβερό, του Γάλλου Κουτρούλι ο γάμος εκεί πέρα σε κάτι καταστήματα. Δεν ξέρω αν το είδατε το βιντεάκι, αν δεν το είδατε ψάξτε να το βρείτε, πραγματικά είναι φοβερό. Εκεί στα καταστήματα με τα κλιματιστικά. Κάντε γκουγκλάρισμα όποιος δεν το έχει δει. Είναι δηλαδή πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, όταν σε κάτι πανάκτικτες χώρες γίνεται τίποτα, καμιά επανάσταση και έχουμε πλιάτσικο στα μαγαζιά. Πώς βλέπαμε, ξέρω εγώ, τα πρώτα χρόνια εκεί πέρα με τις Black Friday σε κάτι χώρες εκεί πέρα στα Αμερικές και κάτι τέτοια, τα ιστερικά εκείνα. Έτσι και χειρότερα. Νομίζω τώρα που είπαμε για Αμερική, που είχαμε στις Αμερικές εκεί τα ιστερικά, το Black Friday τα πρώτα χρόνια, τώρα που είπα Αμερική, ψιλοχαμούλη είχαμε και με τις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας εκεί, γιατί προσπάθησε να υποβαθμίσει τις συνέπειες εκεί πέρα του καύσωνος
Και άρχισε να λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι θάνατοι πολλοί οφείλονται έτσι κι αλλιώς στο κρύο και μην υπερβάλλουμε και κάτι τέτοια ας πούμε. Και εντάξει λίγο... Ναι, θα μου πεις τι να κάνει και αυτός τώρα. Άμα έχει τον πρόεδρο από πάνω να κάνει τα χατήρια των πετρελαιάδων και να έχει βγάλει τρελούς όσους μιλούν ότι υπάρχει θέμα με το κλίμα, τι να κάνει, τέλος πάντων. Εντάξει, τυχερός είναι ο πρόεδρος που έφτασε τα 80. Αν ακούει την εκπομπή, κύριε Τραμπ, άμα ακούς, τυχερός είσαι που έπιασε στα 80, έπρεπε να είσαι 60-65, έτσι να ήσουν ακόμα εν ζωή, όταν οι πολιτικές που έχεις επιλέξει θα έχουν γυρίσει μπούμερανγκ σε όλο τον κόσμο. Όχι βέβαια ότι οι υπόλοιποι, εντάξει, ο Τραμπ κάνει αυτά που κάνει, όχι ότι οι υπόλοιποι βέβαια έτσι, λειτουργούν και φουλ υπεύθυνα απέναντι στο θέμα. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Εντάξει, πλειοψηφία των πολιτικών του κόσμου κάνει σίγουρα λιγότερα από αυτά που οι περιστάσεις απαιτούν και η πλειοψηφία των πολιτικών και η πλειοψηφία των πολιτών βεβαίως. Γενικώς το πετάμε όλοι. Έτσι, ειδικά σε κάποιες χώρες σαν τη δική μας. Δεν λέμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Α, μην το πάμε μακριά. Δες την προηγούμενη εβδομάδα τι έγινε. Θυμάστε που ήρθε το θέμα εδώ πέρα με τους λιγνίτες και έγινε viral. Φτάνει αυτό. Δηλαδή, αυτό το απλό. Όλοι σχεδόν έκριναν. Έτσι που ανατινάξαν τα μηχανήματα και μετά άνοιξε κουβέντα για τους λιγνίτες, γιατί τους καταργούν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Όλοι σχεδόν έκριναν, χωρίς καν να έχουν στο μυαλό την αιτία, ρε παιδί μου, που υποτίθεται ότι έχει φέρει όλες αυτές τις πολιτικές. Λες και ξύπνησαν οι κυβερνήσεις του κόσμου ένα πρωί και είπαν να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, τους λιγνίτες, τα ρουκτά καύσιμα, έτσι επειδή μας κάπνισε. Ξυπηρετούν τα συμφέροντα της πράσινης ενέργειας, αν πείτε. Ναι. Ενώ η μη πράσινη ενέργεια είναι αθώα περιστερά, δεν έχει συμφέροντα. Είναι... Κανένα συμφέρον δεν εξυπηρετεί η μη πράσινη ενέργεια. Διαλύεται η αυτοκρατορία της μη πράσινης ενέργειας, αλλά δεν έχει με το σταυρό στο χέρι μη πράσινη ενέργεια. Ναι. Όλες οι αντιδράσεις είναι savoir vivre και fair play και. Ναι. Λοιπόν, ωραία, κάτσα να δούμε κανένα μήνυμα γιατί περνάει εκεί η ώρα. 9.55-54-301, κάτσα να δούμε λίγο Ζούκεμπερκ τι διαθέσει έχει σήμερα. Γιατί συνήθως μας κρύβει και μηνύματα τελευταία, είπαμε. Ναι, πάλι κρύβει κάποια. Κάτσε λίγο να επανεμφανίσω μερικά, να κάνουμε μία πρώτη πέρασιά. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα 54-301, Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ωραία, κάναμε την επανεμφάνιση, κάνουμε και το refresh τώρα να δούμε λίγο εδώ πέρα τι άκρια θα βγάλουμε στα μηνυματικά. Πριν από αυτό να πούμε ότι Κροατία Γκάνα 0-0 ο Μπάμπα, Παναμάς Αγγλία 0-0. 22ο λεπτό είμαστε, 23ο εκεί.

0: Λοιπόν, πού είμαστε, πρώτη καλησπέρα. Ο Γιάννης μας κάνει το σεφτέ σχολιάζοντας εδώ τον Νταλτονοκέφαλο. Ναι, επικίνδυνο είδος βέβαια. Α, έτσι ήταν η Ντάλτον, δεν το θυμάμαι. Τέσσερις, οι τρεις ήταν. Οι τρεις ήταν κανονικοί και ο τέταρτος ήταν ηλίθιος. Α, ναι, τώρα που το λες. Είπαμε, αυτοί ήταν πραγματικοί. Δεν ήταν τα μπαρμπαδάκια του Λούκι Λούκ απλά. True story. Τώρα δεν ξέραμε, ήταν βέβαια έτσι όπως τους βλέπουμε και στα κόμικ. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Άγγελο Πάουκ, ρε, τελεία και Παύλα. Καλώς τον. Ο Νίκος εδώ, μόνο Πάουκ λέει. Καλή εκπομπή να έχουμε. Λευτέρης στη Μύκονο, ένας τουρίστας έδειχνε, λέει, το μόριό του σε μία κοπέλα και μόλις του έδειξε η κοπέλα το δικό της, τράπηκε σε άτακτη φυγή ο τουρίστας. Θα μπορούσε και αυτό true story. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, τι θα γίνει, λέει, επιτέλους θα τη βρούμε αυτήν την άκρια ή δεν προβλέπεται σε αυτή τη χώρα? Κοίτα, και μόνο που ρωτάς, που τα αφήνεις ανοιχτό, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Λέει, τι άλλο μετά, παρακάτω τι λέτε? Η θερμική, το διάβασα, λέει, σε ένα άρθρο και το παραθέτω. Η θερμική καταπώνηση που υφίσταται η Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες είναι, ναι, το διάβασα και εγώ, είναι η χειρότερη, λέει, όλων των εποχών για αυτήν την περίοδο. Για αυτήν την περίοδο μόνο ή γενικότερα? Γιατί κάπου διάβαζα ότι είναι κάποιες, εσύ λες γενικά για την Ευρώπη προφανώς, ναι, κάποιες χώρες, λέει, έχουν κάνει θερμοκρασίες που ήταν οι μεγαλύτερες ever. Όχι όμως για αυτή την περίοδο, αν κατάλαβα καλά μόνο. Κοίταξε, σε καμιά δεκαριά χρόνια, δεν ξέρω αν θα είμαστε καλά και αν θα είμαστε εδώ, δηλαδή εκεί θα δούμε όλοι μαζί τι γέλια θα έχουμε να ρίξουμε ή τι κλάματα. Που τόσα χρόνια καθόμαστε και κοιτάμε το ταβάνι. Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει, για τον Μέγκα εμποδιστή δεν ξέρω, έμαθα όμως, λέει, ότι επανήρθε στο προσκήνιο ο Μέγκα μνημονιοσχίστης. Όπα, να του και το πολιτικό το μήνυμα. Μάλιστα. Ωραία, και Παναγιώτης εδώ την καλημέρα του. Αυτά με την πρώτη περασιά, σε λίγο κάνουμε το ριφρεσάκι. Ό,τι άλλο το βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω λίγο το κλασικό. Μέρα που είναι, πώς θέτα το πάμε? Να πάμε με επικαιρότητα, πάμε πολύ πολύ χαλαρά. Πώς το... Τι διαθέσεις έχετε? Τώρα που πηγαίνουμε προς Ντάλα καλοκαίρι, νομίζω αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον εδώ πέρα Σάββατο προς Κυριακή, καλό να το καθιερώσουμε λίγο όσο μπορούμε. Τουλάχιστον όταν η επικαιρότητα το επιτρέπει, ρε παιδί μου. Έτσι να κάνουμε καμία εκπομπούλα λίγο πιο χαλαρή από τα συνηθισμένα. Έσπα, εντάξει, βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, στα ματσάκια που έχουμε σε εξέλιξη, παραμένει το 0-0 και στα 2. Ο Μπάμπα με την Κροατία 0-0 26 λεπτό, ο Παναμάς με την Αγγλία 0-0 και αυτό. Για κάτσε λίγο πριν πάμε διάλειμμα να δούμε αν έχει τίποτα η επικαιρότης. Εντάξει, πολύ ο Καύσωνας παίζει, ο Λαγοκέφαλος παίζει. Ρε, αυτό το Λαγοκέφαλο, πρώτη φίρμα έγινε ξαφνικά. Φωτιές παίζουν πολύ. Ναι, είχαμε 5 συλλήψεις. Δεν ξέρω αν είναι στο τελευταίο 24ωρο. Αυτό δεν το κατάλαβα, δεν είμαι σίγουρος. 5 συλλήψεις πάντως είχαμε μόνο τώρα στις τελευταίες 1-2 μέρες. Και πρώτη μέρα ήταν τώρα αυτή που πέρασε, που ήταν, ας πούμε, ξέρεις, η επικινδυνότητα για φωτιά ήταν μεγάλη και πρέπει να είχαμε καμιά 35 φωτίτσες τώρα τη μέρα που πέρασε. Και βλέπω εδώ τώρα, ναι, ότι παίζει και αυτό, ρε παιδί μου, ειδικά κάτι μπάρμπεκι, λέει, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Ναι, αρχίσανε και τους βουτάνε. Έβγαλε η πυροσβεστική κάποια στιγμή ένα στατιστικό, τώρα φέτος, πριν από λίγο καιρό το είχαμε πει μια μέρα, ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια. Όχι των πυρκαγιών, των εμπρησμών, πιο συγκεκριμένα. Άρα τελικά, πέρα από τη νέα τάξη πραγμάτων, πέρα από τις ανεμογεννήτριες, πέρα από τους λαθρομετανάστες, πέρα από τους εξωγήινους, ποιος άλλος μπορεί να μας καίει, έτσι, κατά 90% από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μόνοι μας καιγόμαστε. Να το δούμε λίγο και αυτό κάποια στιγμή, πέρα από τα άλλα τα πιασάρικα, τα ωραία, τα ιδρυγκαδόρικα. Να τώρα βλέπω φωτιά, λέει, στα άνω λιώσια, πιο ανάμεσα στο γήπεδο της ΑΕΚ και κάτι εκεί πέρα, βιομηχανικές περιοχές, τι είναι αυτά. Μάλιστα, τώρα βραδινό αυτό. Okay, λοιπόν, άντε να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επανερχόμεθα να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσω με το θέμα. Μέχρι τις 2.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Βλέπω και ένα άλλο τώρα που, έτσι που κοιτάω λίγο τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Είμαστε λέει... Ναι, εντάξει, θα μου πεις. Αναμενόμενο, δεν είναι αυτό. Στις 5 χώρες της Ευρώπης με τις πιο καθαρές θάλασσες. Βγήκαμε. Στις 5 όταν λέμε, κάτσα να δούμε και θέση. Δεύτερη δεν ήμασταν με γαλάζιες σημαίες και τα λοιπά, κάτσε λίγο. Δεν το λέει. Ναι, δεύτερη δεν είχαμε βγει. Τώρα αυτό σημαίνει κάτι άλλο? Όταν είμαστε στις γαλάζιες σημαίες δεύτερη, αυτό δεν σημαίνει λογικά? Δεν ξέρω. Είχαμε βγει δεύτερη. Με την Κρήτη εκεί πέρα, την περιφέρεια Κρήτης να είναι, να έχει τις περισσότερες αν θυμάμαι καλά. Και από νομούς η Χαλκιδική. Δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα ακριβώς. Και πήραμε και εμείς, και η Θεσσαλονίκη είχε καμιά 12-13 παραλίες που βραβεύτηκαν. Κάπου είχα κρατημένα, εδώ έχει κάτι τέτοια για, το, για τις καλύτερες του κόσμου. Κάποια στιγμή τα είχαμε δει, νομίζω δεύτερη πρέπει να είχε βγει μία στην Κεφαλονιά της Φτέρης. Αν δεν τον μπερδεύω με κάτι άλλο. Έσπα.

Και διακοπές λέει φέτο ένα στους δύο. Έτσι τα έβγαλε το Ινστιτούτο εκεί πέρα των καταναλωτών, ποιο ήταν, πώς λέγεται. Ένα στους δύο προγραμματίζει διακοπές για φέτο. Το άλλο 50% θα πάει. Και από το 50% που θα πάει, το 34% είπε ότι θα πάει περιορισμένα, με λίγες μέρες. Και πολύ εξοχική κατοικία παίζει. Λογικό και αυτό. Η πυρωτική Ελλάδα, λέει, σε παραθαλάσσιες περιοχές κοντά θα προτιμηθεί από το 57%, τα νησιά από το 38%, με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα πάντα, και τα ορεινά της χώρας από ένα 11% και ένα 9% θα πάει προς άλλες πολιτείες, προς χώρες του εξωτερικού.

Λοιπόν, για να κάνουμε ένα ριφρεσάκι να δούμε αν ήρθατε τίποτα άλλο πριν να προχωρήσουμε και δούμε λίγο έτσι πώς θέλετε και εσείς να το προχωρήσουμε. Περίμενε, γιατί είμαστε πάλι στη διαδικασία τη γνωστή. Κρύψε, σβήσε, γράψε, πανεμφάνισε τα γνωστά, έτσι. Λοιπόν, για να κάνουμε το ριφρεσάκι να δούμε τι άλλο έχει έρθει. Λοιπόν, Γιώργης εδώ, την καλημέρα του, Μαρία επίσης, Γιάννης εδώ, Μαρία πάλι τι λέει, καλοκαιρινή ζεστή βραδινή, καλοκαιρινή λέει ζεστή βραδινή εκπομπή, μέτρια η επικαιρότητα, οπότε ας το πάμε λέει δροσερά και χαλαρά. Δροσερά, για δώστε καμία ιδέα, θα βάλουμε πάλι κανένα γκάλωπ για τα παγωτά, τα έχουμε ξανακάνει αυτά. Αγαπημένα παγωτά, τα παλιά δεκαετίας 80, τα σούπερ τα αγαπημένα. Καλημέρα και στον Κώστα που λέει, τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός. Ας το διάλογο, ο Γιανακόπουλος είναι. Αμάν. Μπείτε να δείτε στο Facebook εκεί κάτω από τη φωτογραφία της εκπομπής. Τον Γιανακόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Τον ανεβάζει ο Κώστας. Τώρα λέει, ο Μπράντοβιτς πήγε προπονητής λέει στην ομάδα που ιδιοκτήτης είναι ο άνθρωπος φωτογραφίας και δεν είναι λέει ο Μουστάκας. Ωραία τρέλα που κουβαλάει. Ωραίος είναι, από τη μία ωραίος είναι, αλλά από την άλλη ξεφεύγει πάρα πολύ και... Τέλος πάντων. Λοιπόν και... Παναγιώτης επανέρχεται, τι... τώρα τέτοια μέρα, τέτοια λόγια. Εντάξει ρε παιδί μου, τα εξαντλήσαμε αυτά. Εγώ το... Η ουσία της τοποθετήσεως ήταν, Παναγιώτη, ότι σε σχέση με το κλίμα που υπάρχουν κάποια προβλήματα και αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολη κατάσταση, ότι βλέπεις ρε παιδί μου ότι δεν υπολογίζουμε την αιτία που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, όπως είπα για τους λιγνίτες τώρα, έτσι που όλοι λένε, ξέρω εγώ, έχουν την άποψή τους, αλλά σχεδόν κανένας δεν βλέπει γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Α, να πω άλλο παράδειγμα, άλλες φορές το είχαμε κουβεντιάσει με την πόλη των 15 λεπτών. Έτσι που βγαίνανε εδώ κάποιοι ακροατές και λέγανε αυτά εδώ που ξέρετε τώρα που κυκλοφορούν, ότι γίνονται οι πόλεις αυτές των 15 λεπτών για να μας εγκλωβίσουν μέσα, να μην μπορούμε να βγούμε, έτσι να μας περιορίζουν, ξέρω εγώ κτλ. Το πραγματικά γιατί ας πούμε έπεσαν αυτές οι ιδέες. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ξέρεις, αν ένα θέμα αλλιώς θα το δει κάποιος, ο ίδιος άνθρωπος, έτσι, όχι ο ένας της μίας μεριάς και ο άλλος της άλλης, ο ίδιος, παίρνουμε έναν άνθρωπο, το φλού, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αν του πεις, έτσι, ξέρω εγώ να κρίνει ένα θέμα, θα το κρίνει πολύ διαφορετικά αν το συνδυάσει με την αιτία που προκαλεί αυτό το θέμα και αν το κρίνει έτσι αυτόνομα. Δηλαδή τώρα ας πούμε, αν του πεις για τις πόλεις των 15 λεπτών που έχει γίνει τόσο μεγάλη κουβέντα, αν ο Μπάμπης ο Φλού παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα με το κλίμα, έτσι, και πρέπει, ξέρω εγώ, να περιορίσουμε μετακινήσεις, και επειδή το πρόβλημα αυτό με το κλίμα θα φέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, καλό είναι κιόλας να τα έχουμε όλα κοντά, έτσι, και όλα αυτά τα αυτονόητα, εκεί θα το θεωρήσει και αυτό αυτονόητο, έτσι. Αν ας πούμε για το λιγνίτι τώρα που λέει ο Παναγιώτης, παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα με το κλίμα και τα επόμενα χρόνια θα είναι μεγαλύτερο, έτσι, και κάτι πρέπει να κάνουμε με το θέμα εδώ πέρα με τα ορυκτά, πάλι αλλιώς θα το κρίνει σε σχέση με την κατάργηση που έρχεται ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως για το λιγνίτι δεν είναι μόνο θέμα περιβάλλοντος, είναι και θέμα οικονομικό, έτσι, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Είπαμε, ο ελληνικός λιγνίτης, αν θέλετε, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν θέλετε, μπορώ να τα βρω και εγώ να σας πω, δεν είναι, αλλά τώρα πλέον είναι 2 λεπτά δουλειά για τον καθέναν. Έτσι, ο καθένας μπορεί να χτυπήσει και να δει λίγο κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, που είναι και από ανεξάρτητες πηγές. Δεν έχει να κάνει με ότι τα δίνει, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε. Έτσι, τι ποιότητας είναι ο ελληνικός λιγνίτης σε σχέση με άλλους και άλλους λιγνίτες που λένε κάποιοι η Γερμανία γιατί δεν το καταργεί τώρα και το αργεί ενώ εμείς τρέχουμε κτλ. Τι σημαίνει το ότι ο ελληνικός λιγνίτης είναι κακής ποιότητας στην πράξη? Όποιος θέλει το βρίσκει σε 2 λεπτά. Όποιος δεν θέλει δεν θα το βρει ποτέ γιατί δεν θέλει. Η Τσεχία, έβλεπα τώρα για την Τσεχία για το ότι έσπασε και αυτή η ρεκόρ θερμοκρασίας τώρα και το θυμήθηκα. Η Τσεχία που έχει ένα πολύ καλή ποιότητα λιγνίτη. Το θυμάμαι αυτό που τα βλέπα παλιότερα για τη συγκεκριμένη χώρα. Ανακυλώ
μπορεί να βγάζει, ξέρω εγώ, ενέργεια που να είναι 2,5 φορές πάνω τουλάχιστον σε σχέση με το κιλό το δικό μας. Εντάξει, το κιλό, 2,5 φορές ενέργεια παραπάνω ανά κιλό. Αν πάμε ένα τόνο, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αν πάμε στους τόνους που τόνοι χρησιμοποιούνται, εκεί καταλαβαίνετε. Έτσι. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα ότι χρειάζονται περισσότερες εξορίξεις, περισσότερη μισθή κτλ. Έτσι, εργατικά χέρια και όλα αυτά, είναι και θέμα προστήμων. Έτσι, γιατί η χρησιμοποίηση του λιγνίτη σημαίνει πρόστιμα. Πρόστιμα είναι, ναι, εντάξει. Πώς το λένε, κανονικά, δικαιώματα ρήπων το λένε κανονικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αν θέλει κάποιος να δει τι ισχύει τέλος πάντων. Βάσει στοιχείων και βάσει ιδιαιτερότητας και της κάθε χώρας. Άλλες ανάγκες εμείς, άλλες ανάγκες η Γερμανία, άλλη ποιότητα λιγνίτη εμείς, άλλη της Γερμανίας, ξέρω εγώ. Έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Κάνω ένα ρεφρεσάκι σε λίγο, αν έχει έρθει κάτι άλλο το βλέπουμε.

Τι είναι αυτό, πετρόψαρο? Όχι, τι είναι το πετρόψαρο? Ανεβάσαμε ανάρτηση για το λαγοκέφαλο. Γιώργη, τι είναι το πετρόψαρο? Δαγκάνι και αυτό. Δεν το ξέρω το πετρόψαρο. Εγώ ξέρω. Πώς το λένε το άλλο. Πετρόψαρο δεν είναι. Μου κάνεις τώρα να ψάξω. Δεν είναι. Μπα το θυμάμαι και λάθος. Στη λίστα που έχει κάποια όντα που ζουν πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πρέπει να είναι και αυτό μέσα. Εγώ ξέρω τη Σμέρνα που είναι επικίνδυνη. Τη Δράκαινα. Την Σκορπίνα. Αυτό είναι άλλο, δεν είναι η Δράκαινα, έτσι είναι. Ποιο άλλο έχει? Έχει και άλλα επικίνδυνα και. Εντάξει, τώρα πέσαμε όλοι με τα μούτρα στο λαγοκέφαλο. Εντάξει, τώρα που είπα για τα μακροβιότερα, που έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι και αυτό το πετρόψαρο, γιατί το λες βρε το πετρόψαρο? Δεν κάνει αυτό, πετάει πέτρες, τι κάνει? Το ξέρουμε ότι υπάρχουν, αυτό είναι ωραίο να το βάλουμε κουιζάκι. Πέρα από κάποια όντα που ζουν πολλά χρόνια, κάποια και πάρα πολλά, υπάρχουν και κάνα δυο. Τώρα και εγώ απ' έξω δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Πρέπει να ψάξω λίγο τα κοιτάπια για να τα βρω. Που ζουν και για πάντα. Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ? Υπάρχουν κάποια όντα που επί της ουσίας είναι αθάνατα. Τα αφήσουμε να τρέχει να δούμε αν το ξέρει κανένας. Με αφορμή το πετρόψαρο, να το βρούμε και το πετρόψαρο. Λοιπόν, okay, αυτά. Λοιπόν, θεματολογία από επικαιρότητα, εντάξει, εγώ τουλάχιστον δεν θα βάλω κάτι σήμερα. Το πάμε πολύ χαλαρά έτσι, αν θέλετε κι εσείς. Μέρα που είναι. Διαβάζω λίγο 2-3 ακόμα που ήρθανε, τα κάνω μια επανεμφάνιση και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα έτσι χαλαρά και πείτε και καμία καλή ιδέα για μουσικοθεραπεία σήμερα. Θα κάνουμε μια καλή μουσικοθεραπεία σήμερα έτσι να τη ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο 3-4 μηνυματάκια ακόμα και αν θέλει κανείς να σήμερα. Θα κάνουμε μια καλή μουσικοθεραπεία σήμερα έτσι να τη ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο 3-4 μηνυματάκια ακόμα και αν θέλει κανείς να

0: Μήνυμα και με έφαγα, λέει, χτυπιέ. Γιατί? Α, για τα κουνουπιά. Α, και αυτό είναι. Και αυτό μπορεί να το βάλουμε κουιζάκι. Α, όχι, ας μην το βάλουμε κουιζάκι, αυτό ας το πούμε. Παιδιά, τα κουνούπια είναι το νούμερο ένα έτσι είδος που δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο, με την έννοια ότι να συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο στους θανάτους του ανθρώπου. Το ξέρετε αυτό? Ότι το κουνούπι σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, πολύ περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο είδος. Θες λιοντάρι, θες τίγρη, θες υποπόταμο που σκοτώνει και αυτός πολλούς. Το κουνούπι, με διαφορά, λόγω των ασθενειών που κουβαλάει. Λοιπόν, πάντως ο Νίκος φοβάται περισσότερο τα κουνούπια, γιατί τον έχουν φάει, λέει, και χορεύει breakdance. Χτυπιέται, λες, και χορεύει breakdance. Μάλιστα. Το πρόλαβες, λέει, το breakdance ή δεν είχες γεννηθεί? Εμένα το λες? Εμένα ρωτάς γι' αυτό? Are you talking to me? Έλα μια μέρα εδώ να σε κάνω μια επίδειξη. Και συγκρότημα είχαμε, βρε, μέχρι. Όλα τα ξέραμε, ελικόπτερα, πράγματα, θάματα. Και ξέρεις τι κάναμε με το breakdance? Μην το πεις όμως πουθενά. Όταν ήμασταν μικροί, και ανοίγουμε γραμμές σε ένα λεπτάκι αν θέλει να περάσει κανείς. Όταν ήμασταν μικροί και είχε έρθει στη μόδα το breakdance, εκεί που παίρναμε τα κασετόφωνα στον ώμο κλπ. Τότε, στην περιοχή που έμενα εγώ, Τούμπα, εδώ πέρα, άνω Τούμπα, προς Πηλαία, ήταν οι οικοδομές όλες νεόχτιστες. Το έχω πει μια άλλη μέρα αυτό. Όλα δηλαδή, πήγαινες εκεί πέρα και ήταν τσίλικες, ρε παιδί μου, ασπρισμένες, ξέρω εγώ, καινούργιες όλες. Πολλές δεν είχαν καν και κατοίκους μέσα ακόμα, έτσι, πολύ καινούργιες. Και πηγαίναμε και ξέρεις τι κάναμε? Για να φτιάξουμε περιβάλλον να παίρνουμε έμπνευση και να χορεύουμε breakdance στις πιλωτές, βάζαμε κάτι χαρτόνια από κάτω, βρίσκαμε χαρτόνια και χορεύαμε breakdance εκεί πέρα. Αλλά κάναμε και κάτι άλλο για να έχουμε έμπνευση εκεί πέρα. Κάναμε και το κατάλληλο κλίμα, έτσι, διακοσμητικός. Παίρναμε πρασινάδες, φύλλα και χόρτα και τέτοια, και κάναμε γκράφιτι στους τοίχους των οικοδομών, των νεόχτιστων που ήταν κάτασπρα, ας πούμε, ήταν, λες και βλέπεις, κάνανε εσύ καμιά Μύκονο άσπρα όλα, και κάναμε γκράφιτι εκεί πέρα στις πιλωτές, εκεί πέρα, των νεόχτιστων. Και μια μέρα μας πήρε χαμπάρι ένας εργολάβος. Μας πήρε στο κυνήγι, είχε πιάσει και έναν από εμάς. Λοιπόν, ας μην πω άλλα, γιατί δεν θα υιοθετήσουμε. Με παρέσυρες, εσύ φταίς. Λοιπόν, κλείνω με το χάρι και πάμε γραμμές. Κανονίστε, λέει, τώρα το καλοκαίρι να σας καταγράψουν με καμία μυγοσκοτόστρα, να χτυπάτε μύγες και κουνούπια, να σας τρέχουν στα δικαστήρια για κακοποίηση. Γιατί μύγα δεν ξέρω, το κουνούπι όμως, αν σε έχει τσιμπήσει, δεν το χτυπάς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην τα ξαναλέμε. Δεν το χτυπάς, γιατί. Άπαξ και σε τσιμπήσει, θεωρείται πλέον αίμα σου. Πώς σας φάνηκε το αστείο μου? Λοιπόν, πάμε 90-90-90 για όποιον θέλει. Breakdance, χορεύατε, βρε, που λέει εδώ πέρα. Κάνουμε καμιά, πού να βρω τώρα τίτλους, δεν θυμάμαι. Να κάνουμε καμία μουσικοθεραπεία με breakdance, λες? Τώρα που έφαγα τη φλασιά από το φίλο. Για πάμε να δούμε, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Είπες κάτι που είναι αθάνατο. Εγώ ξέρω ότι αθάνατο είναι, αθάνατη είναι η ανθρώπινη πλακία, η οποία μπορεί να σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους. Το ξέρω, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό το πει και ο Αϊνστάιν, άλλωστε. Πολύ σωστά το πες, το παρομοίασες. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το ανέφερες. Τι θα γίνει τώρα, θα δούμε και ένα ματσάκι καλό?
0: Πότε να δούμε, σήμερα? Μουντιάλ, τι εννοείς?
1: Στην πορεία, όχι στο Μουντιάλ, τα δικά μας εδώ, βρε. Άρχισε να φτάσει Μουντιάλ τώρα.
0: Τι ματσάκι, ακόμα τίποτα, ακόμα προπονήσεις κάνουν? Τι, όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια?
1: Το Σεπτέμβριο θα δούμε καμιά αλλαγή, θα είναι παράδειγμα ο Πάουκ, ο ίδιος Πάουκ.
0: Κάτσε ακόμα τώρα, κάτσε να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν.
1: Πού
0: να ξέρεις τώρα από τώρα τι θα γίνει?
1: Κάποια πληροφορία θα έχετε, μπορεί.
0: Τι πληροφορία τώρα, πού να ξέρεις από τώρα πώς θα πάει? Πάντως οι ομάδες των Αθηνών έχουν κάνει κινήσεις. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός έκανε, ο Ολυμπιακός έκανε, ήρθε πάλι παίχτης εδώ, μιλάει με άλλους 2-3. Εντάξει, τον Πάουκ ακόμα ησυχία πλην του πρώτου εδώ πέρα που ήρθε νωρίτερα.
1: Αυτοί έχουν ξεχωριστό κράτος.
0: Ναι, αυτό σωστό περίρθε. Να δούμε τώρα. Παλεύουν, λέει, και για τον Χατζηδιάκο.
1: Ο Παναθηναϊκός θα μείνει με τον ίδιο προπονητή?

0: Ποιος?
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ αν θα μείνει με τον ίδιο προπονητή, τι εννοείς? Τώρα άλλαξε προπονητής.
1: Θα κάνει αλλαγή και προπονητή, παίχτες, αυτά, αυτό ρωτάω.
0: Για τον προπονητή δεν ξέρεις ότι πήρε καινούριο?
1: Α, πήρε καινούριο, δεν κατεβαίνει.
0: Χαμπάρι δεν έχεις ότι έφυγε ο Λουτσέσκου?
1: Α, όχι, δεν έχει.
0: Πού είσαι, βρε, σε κάνα καταφύγιο?
1: Να μην άκουγα, παράδειγμα.
0: Έφυγε, πάει ο Λουτσέσκου. Πήραν έναν Ιταλό νεαρό.
1: Α.
0: Άμα έχεις ίντερνετ εκεί πέρα, δεν ξέρω, μπες λίγο να τον βρεις.
1: Ναι.
0: Λύση λέγεται, Λύση.
1: Α, τώρα που...
0: Ο Λύση. Βάλει εκεί πέρα, Google, ο Λύση, πες, θα βρει τη Λύση. Να δούμε τι θα μας πει.
1: Δεν έτυχα στην συζήτηση, γιατί και το πρωί εδώ το κάνω να μετάδοση στο Μητρόπολη. Κάποιος, κάτι σταθμή εδώ από την Θεσσαλία. Αλλά δεν τον πιάνω καλά αυτόν, να πω. Βάζω το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι από εδώ που βρίσκει τη δική μου. Πρέπει να είναι Λαρισαίος αυτός ο σταθμός. Ή έρχεται λίγο πισμένα.
0: Εντάξει, κάνε ένα γκουγκλάρισμα αν έχεις ίντερνετ. Να το βρεις τον καινούριο ποιος είναι και τι έχει κάνει και όλα αυτά.
1: Το πρωί που μιλάμε, το βάζω εγώ στο ραδιόφωνο κάθε μέρα.
0: Ναι. Και δεν άκουσες τόσο καιρό ότι άλλαξε προπονητής, εδώ είναι χαμός.
1: Δεν
0: έτυχε. Εντάξει.
1: Αγγίλη και εσύ, αδερφέ.
0: Ναι, βρε, εντάξει.
1: Την κουβέντα που κάνω, να
0: εντάξει, δεν έτυχε. Ωραία, thank you, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου. Πέρα από το, πώς το είπε, το αθάνατο είναι η ανθρώπινη βλακεία. Το πραγματικά αθάνατο όμως ποιο είναι? Τώρα από το φίλο που έγραφε για το πετρόψαρο πριν, έρχομαι στον επόμενο. Έχει κάποιον το οποίο είναι πραγματικά αθάνατο. Δεν πεθαίνει ποτέ τον ποτό, ρε παιδί μου. Και πώς γίνεται αυτό, γι' αυτό το λέω, είναι ενδιαφέρον. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Γεια.
2: Καλημέρα.
0: Good morning.
2: Good morning, αλλά τα γερμανικά, στα γερμανοί είμαστε.
0: Ισπανικά είναι το good morning. Για πάμε.
2: Λοιπόν, κάτσε να χαμηλώσει το ράδιο, κάνει αντίλαλο και μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ρε Κώστα, δεν μου λες μια ερώτηση, αδερφέ, έτσι,
0: ναι.
2: Για να μην περνούμαστε για τόσο κουκουρούκου στο μυαλό να...
0: Πες το.
2: Δεν μου λες, ο λιγνίτης που έχουμε εδώ στα ορυχεία μας και βγάζουμε και βγάζουμε ρευματάκι, είναι... Εδώ πέρα είναι τόσο πολύ κακός, ενώ τόσα σκόπια που τον πουλάμε για να παίρνουμε ρεύμα. Εκεί τι αλλάζει, δηλαδή σε ευθεία νοητή γραμμή είναι 50 χιλιόμετρα, 70 χιλιόμετρα διαφορά.
0: Είναι πολύ απλή η απάντηση.
2: Για πες την ερώτηση.
0: Κάτσε λίγο, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί πήρα κατά λάθος εδώ πέρα το χιλιτίδι, πάτησε κατά λάθος και με παίρνει πίσω. Περίμενε λίγο.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, έλα. Μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Αν θέλεις να σου πω, ας πούμε, αυτό που ξέρω, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει το θέμα και το έψαχνα, είναι πάρα πολύ απλά. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Σκόπια δεν είναι. Τα Σκόπια δεν πληρώνουν τα πρόστιμα τα τεράστια που πληρώνουμε εμείς για τα δικαιώματα ρήπων. Έχεις ακούσει για τα δικαιώματα ρήπων?
1: Δηλαδή...
0: Άρα εμείς δηλαδή όταν τους πουλάμε το λιγνίτι και έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη και ξαναπαίρνουμε πίσω ρεύμα από το λιγνίτι που πουλήσαμε, το παίρνουμε πιο ακριβό από τους Σκοπιανούς και πάλι είναι αρκετά πιο φθηνό, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν δικαιώματα ρήπων και έτσι μπορούμε να το παίρνουμε πιο φθηνά από ό,τι αν το παράγαμε εμείς.
1: Γιατί ενδιαφέρεται, αδερφέ, η Ευρώπη για το περιβάλλον?
0: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εκεί...
1: Όχι, τι θα πει άλλο? Τι θα πει άλλο, ρε φίλε?
0: Εντάξει, με ρώτησες κάτι συγκεκριμένο. Γιατί το δίνουμε στα Σκόπια?
1: Γιατί άλλο? Το πρόβλημα είναι ότι ρυπαίνει μια ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Στα Σκόπια δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα.
0: Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να τους το επιβάλλουν.
1: Τόνι, άμα δεν είναι στη ζώνη.
0: Άμα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώνουν και αυτοί πρόστιμα.
1: Βγάζει ρήπους, αδερφέ.
0: Φυσικά και πάρα πολλούς, εννοείται.
1: Ενδιαφέρεται μόνο για τους Ευρωπαίους, δηλαδή κάνει κουμάντο μόνο τους Ευρωπαίους, τους υπόλοιπους που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα?
0: Μην την ψάχνεις, από αυτά που έχουν πει δεν κάνουν ούτε τα μισά. Και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και όποιος θες. Δεν τα κάνουν, γιατί το χρήμα μιλάει. Ήρθαν και οι ενεργειακές κρίσεις τώρα και... Εντάξει, τέλος πάντων, πώς το κλείνουμε να πάρουμε ακόμα έναν πριν το διάλειμμα? Θύμωσε, γιατί είπαμε για το λιγνίτι.
1: Ναι.
0: Είναι σκυλή του λιγνίτι. Ναι.
1: Κυνηγό, η μία μου κυνηγό.
0: Εντάξει, τα λέμε.
1: Δεσποτούλη, άκου να σου πω.
0: Ναι, πες το.
1: Σε παρακαλώ. Τώρα όσον αφορά τα ψάρια, είπες το 50% να πάει στη θάλασσα. Εγώ σου λέω να πάει το 25%, μην σε πω το 20%.
0: Δεν κατάλαβα τι είπα, το 50% θα πάει στη θάλασσα.
1: Το 50% από τον κόσμο δεν θα πάει.
0: Α, για τον κόσμο, ότι δεν θα πάει διακοπές, ναι.
1: Ναι, δεν θα πάει διακοπές στη θάλασσα. Εγώ σου λέω ότι βάλε και άλλα 25 που θα φοβηθούν για τους λαγοκέφαλους.
0: Πλάκα.
1: Μας δείξανε λαγοκέφαλους, μας δείξανε... κάτι φαλενίτσες, τρεις φαλενίτσες μικρές, μας τις δείξαν και εκείνες, δεν ξέρω πού τα βρήκαν τα πλάνα, ο Θεός και η ψυχή τους. Αλλά μας δείξανε πολλά πράγματα να τρομάξει ο κόσμος, να μην ξεσηκωθεί, γιατί λέει τώρα...
0: Για μας το κάνουνε, βρε, για να κάνουμε οικονομία. Να μην πάμε διακοπές και να κάνουμε οικονομία. Για μας δουλεύουνε, αλλά εσείς είστε κακοπροαίρετοι και δεν τα καταλαβαίνετε αυτά.
1: Λέει ο γιος στη μάνα, μάνα, κάνα ψηλό να πάω διακοπές. Τι λες, αγόρι μου, που θα πάει στη θάλασσα, κοίτα τι λέει η τηλεόραση, εδώ τρώνε
0: ψωμί. Βέβαια. Καλύτερα για σαφάρι στην Αφρική παρά στις ελληνικές θάλασσες με το λαγοκέφαλο. Ευχαριστούμε πολύ, να προλάβω, πρέπει άλλον ένα ή δύο.
1: Λαγοκέφαλος υπήρχε και πριν 2 χρόνια, ναι. Κωνσταντίνε.
0: Εντάξει, τώρα πλακώσαν βέβαια πιο πολύ, είναι η αλήθεια. Έτσι ψάχνουν και αυτοί λίγο τα νερά να είναι λίγο πιο δροσερά και πάνε από εδώ και πάνε και από εκεί. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι. Αλό.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου.
0: Ναι, έλα, χαίρετε.
2: Καλά είσαι, ψυχούλα μου γλυκιά?
0: Καλά, καλά λέμε. Σ' ακούω λίγο, ξέρεις πώς, ναι.
2: Η φωνή σου λίγο σαν να σε γαργαλάει, έτσι μου φαίνεται.
0: Γαργαλάει, όχι.
2: Σαν να είσαι ενόχληση, λίγο σαν να μου φαίνεται κάπου, τι όχι, είναι η ιδέα μου.
0: Τι, βραχνή?
2: Πώς ήταν τότε που ήσουν κανένα 2 εβδομάδες και...
0: Όχι, εντάξει με τώρα. Που πολύ αραιά και που θα πιάσει κανένα γκουχ.
2: Ερωτική έτσι.
0: Τέλος, όχι, καλά, καλά είμαστε, εντάξει.
2: Κωστά,
0: ναι.
2: Για αυτό που είπες, άρε Μαγκίτη, άρε συνομήλικέ μου, τι με θύμισες, τι ελικόπτερα, το break dance, πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην Προξένου Κορομιλά, στην δισκοτέκ, μεσημέρι είχε διαγωνισμό break dance και καρέκλα ήμουνα, αλλά και στο break dance ρε φλαράκια έκανα κάθε ελικόπτερα, φορούσαμε τότε, ξέρεις, τα διάβροχα τα κόκκινα για να γλιστράει το κάνουμε ελικόπτερο, λε.
0: Ναι.
2: Και πέσω βγαίνω διαγωνισμούς, είχα πάρει κάποιες προσιές, αλλά ήταν μερικοί τρίτο, τέταρτο και μετά υπήρχαν, ήταν φοβεροί. Παλιές εποχές, πολύ ωραία, πηγαίναμε τότε Ζάκι, ο Ζικ Ζακ που ήταν οι δισκοτέκ, εκεί στην Αριστοτέλους και άλλοι, πώς λεγόταν, τέλος πάντων, τώρα δεν υπάρχουν τίποτα ρε φίλε, να πούμε τώρα είναι όλοι, όλοι με ένα κινητό στο χέρι και γεια σας, αντίο. Έτσι είναι ρε φίλε. Εντάξει, να με πει τώρα, ρε φίλε, να πούμε κράζω εγώ συνέχεια, γιατί ξέρεις ότι που δεν έχω ούτε υπολογιστή, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Καλύτερα, έτσι αυτό με λένε και φιλαράκια και ακροατές που βρισκόμαστε και τους χαιρετισμούς μου και όλη την παρέα. Γιώργο, καλύτερα έτσι παλιωμοδίτης, παρά να είσαι με ένα κινητό με λέει σαν τάπλακα, σαν χαζός και εμένα. Αλήθεια, ρε φίλε.
0: Τώρα που θα έρθουμε από το διάλειμμα, θα βάλω εδώ πέρα να ακούσετε το τραγούδι που είχαμε κάνει εκεί πέρα χορευτικό, το συγκρότημα που είχαμε breakdance. θα σας πω μετά τι και πώς έχει πλάκα. Έλα, πες για να προχωρήσουμε. Ναι.
2: Αυτό στους πιλωτές που λες που βάζετε τα χαρτόνια για να γλιστράτε, καλή μαγκιά. Δεν το έχω ξανακούσει, ρε μαγκίτη. Μέχρι λες.
0: Ναι, και για να γλιστράς και για να μείνεις κάτω, ρε παιδί μου, μη χτυπήσει, να είναι λίγο πιο μαλακά, ξέρω εγώ. Να μην βρωμίζεις με τις κόνες και τέτοια. Πέραμε κούτες εκεί και τις ανοίγαμε και τα κάναμε πίστα.
2: Άρε, εγκέφαλε βραλά μου, θα σκύτουν εσύ. Φιλάκια σε όλη την παρέα, σήμερα το πάμε και δεστικά Σαββάτο βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Είμαστε μονιασμένοι σήμερα, άντε φιλάκια.
0: Τσακίρι το κέφι σήμερα. Λοιπόν, ωραία. Ήμασταν και μπρεγκντανίστε, έτσι. Όχι τίποτα, παίξε γέλασε. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Να τώρα με το που γυρίσουμε, ας βάλω το τραγούδι που είχαμε, ένα από αυτά που θυμάμαι που το είχαμε κάνει χορευτικό. Ας σας το πω μετά, με το που γυρίσουμε. Πάμε διάλειμμα γιατί είναι just.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: dum dum dum dum. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2.
1: Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα είπα πριν, εντάξει, συγκρότημα. Χορευτική ομάδα. Είχαμε κάνει στην πλάκα, έτσι μην φανταστείτε. Όταν ήταν τότε η μόδα με το break dance εκεί πέρα, δεκαετία 80, μέσα δεκαετία 80, πότε ήταν, 84, 85. Είχαμε μαζευτεί εκεί πέρα μια παρέα. Ήταν μόδα της εποχής, ρε παιδί μου. Και είχαμε κάνει έτσι μια ομάδα, υποτίθεται. Και αυτό το τραγούδι. Επειδή είχαμε ένα στην παρέα, ο οποίος έμοιαζε σαν να ήταν γεννημένο στην Αφρική. Δεν είχε καμία σχέση το παιδί, έτσι. Αλλά ήταν μαύρος, είχε, ξέρεις, μύτη φαρδιά. Μαλλί, αυτό το σγουρό, το σφουκαράκι Scotch Bright. Λοιπόν, και τον κοροϊδεύαμε τότε. Κοπρόσκυλα εμείς. Και με αφορμή αυτό, βρήκαμε την ιδέα και κάναμε το σενάριο ότι αυτός ήταν ο μαύρος ο Ζουλού της φυλής και καλά. Και μας έβαζε μας σε κάτι τσουκάλια και μας μαγείρευε. Και η μουσική υπόκριση ήταν αυτή, κατάλαβες. Γυρνούσαμε γύρω από το τσουκάλι. Διν τάντα, διν ντούντου. Και μας μαγείρευε αυτός. Και το κάνουμε χορευτικό break dance. Μην τα πείτε που θα είναι αυτά, ναι.

0: Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, τώρα η φλασιά ήταν επειδή κάποιος ρώτησε εδώ πέρα αν χορεύαμε break dance. Πού το θυμήθηκε, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο 2-3 μηνύματα πριν συνεχίσουμε εδώ πέρα. Θέλετε να ανοίξουμε και πάλι καμία γραμμή και μετά μου λέτε για το τελευταίο μισάωρο. Τι τραγουδά τώρα, break dance, δεν ξέρω και τίτλους τώρα μετά από τόσα χρόνια. Α, καλό ήταν να κάνουμε και κάτι τέτοιο αν θέλετε, αλλά δεν ξέρω. Θέλω βοήθεια, δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, καλημέρες και στον Χάρη. Ο Νίκος λέει πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ φέτος. Με Ζάναξ, φίλε. Καλημέρα και στον άλλο τον Νίκο από πάνω. Αφού είπες το quiz, το θέτω λέει πάρα αυτά. Τι σχέση έχει αυτό, είπαμε εμείς γι' αυτό. Α, να βάλεις εσύ. Εντάξει, δικό σου quiz είναι αυτό. Εντάξει, εγώ έβαλα άλλο γιατί κάποιος είπε. Α, που έλεγε για το πετρόψαρο πιο κάτω. Και είχα την εντύπωση ότι είναι στη λίστα με τα μακροβιότερα όντα. Είπα ότι είναι και ένα που ζει για πάντα, ρε παιδί μου. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Δεν το βρήκε κανείς μέχρι τώρα. Για κάτσε να δω λίγο τι μας λέει εδώ πέρα ο Νίκος Τικούης. Βάζει ο Νίκος. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος θηρευτής του Λαγοκέφαλου στην Ανατολική Μεσόγειο? Α, δίνει και την απάντηση. Να το πω. Εντάξει, έχει παίξει πολύ αυτό, έχει γραφτεί. Η Θαλάσσια Χελώνα, λέει, ναι. Άρα τι εκκρεμότητα έχουμε τώρα αφού αυτό απαντήθηκε? Ποιο είναι το μακροβιότερο όν στη γη? Με την έννοια όμως όχι ποιο ζει παραπάνω χρόνια απλά. Εντάξει αυτό. Το ποιο είναι αυτό που μπορεί και ουσιαστικά ξαναγεννιέται και επί της ουσίας ζει για πάντα. Το έχουμε. Αυτό τώρα έχετε ακούσει, σίγουρα θα έχετε ακούσει, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, για τη μέθοδο της αντιγύρανσης, που προσπαθούν να κάνουν τα κύτταρα νέα για να μπορούμε να ζούμε πάρα πολλά χρόνια ή και μια ζωή. Πιθανώς, έτσι όπως έχω δει τη διαδικασία που κάνει αυτό το ον, για να μπορεί να ξαναγεννιέται επί της ουσίας, πιθανώς να το αντιγράφουμε κιόλας, να προσπαθούμε να το αντιγράψουμε. Λοιπόν, κάτσα να δω ένα-δυο ακόμα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Και τι μουσικές να βάλουμε για τα τελειώματα? Έλα, πείτε τίποτα καλό σήμερα. Πού είμαστε? Περιμένετε γιατί. Ναι. Έλα από εδώ μεριά. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, μηνύματα, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ. Καλησπέρες, επανέρχεται. Τι είναι αυτό? Έχ, τώρα μη με πας αυτά, βρε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να το πω συνθηματικά, αν θέλει κανείς να το βρει, μην τα ανοίξουμε πάλι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Και 2 εκατομμύρια φορές να πούμε, Παναγιώτη. Πάντα θα υπάρχουν πολλοί που θα κάνουν τα ίδια ερωτήματα ή μπορεί να μην θέλουν να καταλάβουν κάποια πράγματα ή οτιδήποτε. Δηλαδή είναι πολύ απλό ποιος θέλει να ψάξει να βρει 2 πράγματα. Για το λιγνίτι λέει, που έλεγε και ο προηγούμενος ο φίλος. Έτσι, αυτό για τα Σκόπια το είπαμε. Τα Σκόπια δεν πληρώνουν δικαιώματα ρήπων που είναι πάρα πολλά λεφτά, αν μιλάμε για πολλούς τόνους. Εμείς πληρώνουμε. Άρα, αν χρειαστούμε ρεύμα σε μια έκτακτη ανάγκη και αγοράσουμε από τα Σκόπια που έχει αγοράσει το λιγνίτι από εμάς, πληρώνουμε φτηνότερα από ό,τι θα πληρώναμε αν το κάναμε εμείς το ρεύμα με τον ίδιο λιγνίτι. Εντάξει, μπορούν να το πουλάνε πολύ φθηνότερο για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουν τα δικαιώματα ρήπων. Τώρα για τα υπόλοιπα, για την ποιότητα, τα είπαμε πολλές φορές, ρε παιδάκι μου. Θερμογόνος, δύναμη, κάντε ένα. Αυτό το απλό, κάντε ένα ψαχτήρι αν ενδιαφέρονται, κάποιοι αν ενδιαφέρεστε. Είναι η ενέργεια, ξέρω εγώ, όταν το γκέστο λιγνίτη που απελευθερώνεται. Θερμογόνος, δύναμη. Εμείς τα δικά μας τα κοιτάσματα, το πω σε 2 λεπτά να το κλείνουμε και αυτό και πάμε να πάρουμε γραμμούλες αν θέλετε. Τα δικά μας τα κοιτάσματα λέει, επειδή είναι νεαρά σχετικά σε ηλικία, δεν ξέρω αν παίζει και κάτι άλλο ρόλο, έχουν μεγάλη ποσότητα υγρασίας μέσα και στάχτης. Και αυτό σημαίνει ότι για να βγάλουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χ ενέργεια, έτσι μέσα από το χ ποσότητα ρεύματος ας πούμε, θα πρέπει να βγάζουμε, να εξορίξουμε πολύ περισσότερο λιγνίτη από κάποιες άλλες χώρες. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έτσι. Σύν ότι οι υποδομές μας είναι οι περισσότερες παλιές πλην της Πτολεμαϊδας που είναι σύγχρονη, αυτά όλα σημαίνουν έξτρα χρήματα, έτσι. Επειδή οι λιγνητικές μονάδες οι παλιές θέλουν και πάρα πολλές ώρες να ανάψουν, να σβήσουν κτλ. Κατάλαβε, σύν τα πρόστιμα, σύν το ένα, σύν το άλλο, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δηλαδή, ρεύμα από λιγνίτη στην Ελλάδα σημαίνει περισσότερες εξορίξεις από ό,τι στη Γερμανία, ξέρω εγώ, στην Ολλανδία, στην Τσεχία, οπουδήποτε. Περισσότερες καύσεις, περισσότερα λεφτά σε λειτουργικά έξοδα συντηρήσεις, εργοστάσια, μισθή, πράγματα, θάματα και περισσότερα λεφτά σε πρόστιμα. Έτσι, γιατί οι εκπομπές του άνθρακα που προκύπτουν είναι πάρα πολύ τόνοι. Αν τα ψάξετε θα τα βρείτε. Ξέρετε, ένα μόνο αυτό να πω και πάμε γράμμες. Για την κάλυψη των ρήπων, τα δικαιώματα των ρήπων που λέμε, υποκανονικές συνθήκες τώρα, που τα βλέπα πριν από κάνα μήνα, ξέρω εγώ, η μεγαβατόρα έβγαινε 90 κάτι ευρώ. 90 και κάτι. Έτσι, δηλαδή, κι αν οι μονάδες του Λιγνίτη είναι παλιές, εκεί πάμε 150 και 160 ευρώ. Η μέση τιμή της χονδρικής στο ρεύμα γενικά, καταλάβατε τι λέμε, έτσι, η μέση τιμή είναι στα 90. Εντάξει, γι' αυτό που είπε και ο φίλος πριν και το λένε πάρα πολύ, τα ακούω χρόνια και χρόνια αυτό με τα Σκόπια, αλλά ένας από αυτούς που το λέει δεν έψαξε να βρει γιατί συμβαίνει. Γι' αυτό δίνουμε και στα Σκόπια και μετά αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αγοράζουμε από εκεί πιο ακριβά, αλλά και πάλι το πιο ακριβό ρεύμα αυτό είναι πιο φθηνό από ό,τι αν το κάναμε εμείς μέσα από το Λιγνίτη. Έτσι, επειδή οι Σκοπιανοί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πληρώνουν τα πρόστιμα για τα δικαιώματα των ρήπων. Δηλαδή, επί της ουσίας, τώρα η κουβέντα που έχει ανοίξει, κάποιοι που αντιδρούν υπέρ του Λιγνίτη, δεν λέω τώρα για κάποιους που μπορεί να δούλευαν εκεί και έχουν το πρόβλημά τους και εντάξει, αυτό είναι απόλυτα σεβαστό, λέμε γενικά, έτσι. Κάποιοι που χωρίς ας πούμε να το έχουν ψάξει ιδιαίτερα λένε για το Λιγνίτη. Ουσιαστικά τι θέλουν αυτοί οι κάποιοι? Θέλουν να βγάζουμε ρεύμα πανάκριβο, να πληρώνουμε εργοστάσια, έξοδα συντήρησης, μισθούς, ένα κάρο πράγματα, πρόστιμα τεράστια για τα δικαιώματα ρήπων και τελικά αυτά τα χρήματα όλα για να αναπληρωθούν, γιατί αυτό θα γίνεται, να μπαίνουν καινούργιοι φόροι στο κεφάλι. Αυτό θέλουμε έτσι εμείς που σκίζουμε τα ρούχα μας για το Λιγνίτη. Μόνο και μόνο γιατί η πράσινη ενέργεια είναι κακιά, ξέρω εγώ. Ναι, παρότι μας δίνει την ενέργεια σχεδόν τζάμπα. Αντί να τα βάλουμε με το σύστημα. Τώρα αν ανοίξατε τώρα τα λαμπάκια που λένε. Αντί να τα βάλουμε με το σύστημα του χρηματιστηρίου ενέργειας, που έχουμε εξηγήσει πώς βγάζει τις τιμές, έτσι, και δεν υπολογίζει την πράσινη ενέργεια όσο θα έπρεπε, γιατί αν την υπολόγιζε το ρεύμα θα ήταν ούτε στο μισό η τελική του τιμή. Έτσι, αντί αν τα βάλουμε με το σύστημα, δηλαδή με τον τρόπο που λειτουργεί στις τιμές, που αν θέλετε μπορεί να το ξαναπούμε κάποια στιγμή, με βάση την μονάδα την τελευταία που είναι η ακριβότερη του αερίου, βγαίνει όλη η τιμή του ρεύματος. Δηλαδή αν θέλουμε 100 μεγαβατόρες υποθετικά να παράξουμε, το έχουμε ξαναπεί το παράδειγμα, αν έρθουν οι 90, λέω εγώ, υποθετικά, από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες με κόστος 10 ευρώ και 15 και έρθουν οι 10 που λείπουν, έτσι, έρχονται οι 90%, λέμε τώρα υποθετικά από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, με κόστος 10 ευρώ και 15. Λοιπόν, αν θέλουμε να βγάλουμε άλλες 10 μονάδες, γιατί μας λείπουν, θέλουμε 100, είπαμε έχουμε τις 90, έτσι, από τις ΑΠΕ. Αν οι άλλες 10 βγουν από φυσικό αέριο, με βάση την τιμή του φυσικού αερίου που είναι το πιο ακριβό και μπορεί να κοστίζει 150 ευρώ, ξέρω εγώ, θα βγει όλη η τιμή του ρεύματος. Κατάλαβες? Ακόμα και αυτή που βγήκε, που παράχθηκε από ανεμογεννήτριες. Ενώ με τη μία περίπτωση μπορεί να παράγουμε ρεύμα με 10 και με 15 ευρώ και με 20, όλη η τιμή του ρεύματος θα βγει βάση του τελευταίου που μπήκε στην εξίσωση, που πάντα είναι το φυσικό αέριο που είναι το πιο ακριβό. Αντί δηλαδή να δούμε λίγο πώς θα πιέσουμε για να αλλάξουν αυτά, πάμε και τα βάζουμε με την πράσινη ενέργεια, γιατί έχουμε ψηθεί, ξέρω εγώ, ότι πίσω από αυτήν υπάρχουν συμφέροντα και λες και η άλλη βιομηχανία των ορυκτών δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές, γιατί αν τα πάρω φόρα θα πάμε και εμείς πάλι. 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει για τα τελειώματα. Έλα, και μετά να βάλουμε καμιά μουσικούλα. Παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, γεια.
1: Everybody dance now.
0: Πώς είπατε?
1: Everybody dance now.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τραγούδι.
0: Τι είναι, break dance?
1: Ναι, βρε.
0: Ναι.
1: Το σηξέ του 83.
0: Everybody dance. Αυτό ρε είναι τέτοιο, δεν είναι break dance.
1: Everybody dance now.
0: Break αυτό dance. Είναι CNC Music Factory, είναι να βάλουμε τέτοια. Αυτό είναι όπως ήταν Salt and Pepper Push It και Snap the Power και τέτοια. Δεν είναι break dance αυτό.
1: Αυτό που χορεύαν.
0: Αυτό, αυτό θέλουμε. Α, βάλουμε τέτοια, βρε. Εντάξει, α, βάλουμε τέτοια.
1: Έλα για τα κορίτσια που σου είχα πει χθες για το παρκάρεις. Το MCA. Για τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα.
0: Έλα, άστα τροπής πράγματα είναι αυτά. Σε θυμήθηκα. Θα βάλουμε το άλλο που. Τον απαταιώνα. Θα βάλουμε το άλλο που είπε, θα βάλουμε τέτοια.
1: Everybody does.
0: Εντάξει, εντάξει, θα το κοτσάρω. Έγινε.
1: Χορεύανε εκείνο.
0: Ναι. Με αυτή τη σγουρή, δεν λες, με τα μεγάλα το μαλλί, το σαν τη Σολομού που είναι. Μία μαύρη σγουρή που ήταν που το έλεγε, ναι. Κατάλαβε. Οκ,
1: ναι,
0: οκ, okay, okay, θα το παρκάρω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, ναι. Ναι, ναι. Τσακατσούκα.
2: Επειδή δεν έχω
0: εγώ...
2: μπορώ να ναι. σας ακούω κάνει σήμερα μια εξαίρεση.
0: Καλά, περίμενα, σε παρκάρω εδώ. Περίμενα. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Είπα.
0: Ναι, ναι.
3: Κωνσταντίνος.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Έχεις χαιρετίσματα από την Κλεοπάτρα.
0: Να είναι καλά.
3: Σήμερα θα πετάξει ένα James Brown.
0: Άντε πάλι. Αγκάτσιο.
3: Το αγκάτσιο. Θα το γουστάρουμε το 76-77, το χορεύαμε στη Μακάο. Τι ξέρεις τη Μακάο?
0: Βέβαια.
3: Πού?
0: Πες.
3: Πού την ξέρεις τη Μακάο?
0: Ποια λες, ποια εννοείς Μακάο, την δισκοτέκα εκείνο το...
3: Δίσκο τη Μακάο.
0: Ναι. Τα πρόλαβα αυτά βρε, δεν είμαι... Έλα, πες για να προχωρήσουμε. Να το παρκάρω αυτό, να βγούμε τώρα και 25 με αυτό, αν είναι για να βάλω τη λίστα μετά, κανονικά μετά. Για πες.
3: Αγκάτσιο να βάλεις του James Brown να ακούσουμε.
0: Ναι, και είπαμε ότι αυτό πώς λέγεται, κάπως αλλιώς λέγεται και το ξεχνάω τώρα. Καλά. Εντάξει. Bye bye, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
4: Έλα ρε παλικάρι μου. Με 40 βαθμούς έξω εσύ μιλάς για λιγνίτη ρε, θα μας τρελάνεις ρε.
0: Για πες.
4: Άστα για τη Τρίτη, για τη Δευτέρα. Σάββατο.
0: Πώς λέγεται ρε αυτό το αγκάτσιο που θέλω, όχι δεν το I feel good, πώς λέγεται?
4: Καλά, εγώ άμα σου πω τίτλο άλλο θα βάλεις.
0: Όχι, έτσι λέγεται, έτσι λέγεται, ναι. Ναι, ναι, για πες.
4: Εγώ, άμα σου πω τίτλο άλλο θα βάλεις, αλλά δεν πειράζει τώρα, δεν τα λέμε κιόλα.
0: Είπαμε να καβατζώσουμε τέτοια που ζήτησε ο προηγούμενος τώρα.
4: Σωστά, πάρα
0: δεκαετία 80 χορευτικά, ας πούμε.
4: Άμα είναι για χορευτικά, θα βάλεις Happy Station, που είναι κάργα breakdance, κομματάρα.
0: Ναι. Το έχω ξαναζητήσει αυτό, θυμάμαι.
4: Μη σου πω για What Lines Don't Do It, αλλά τέλος
0: πάντων. Πες μου ένα που να θεωρείς ότι είναι ταιριαστό καλό.
4: Happy Station.
0: Happy Station.
4: Ευτυχισμένος σταθμός. Happy Station.
0: Ποιο είναι αυτό τώρα, όλο το ξεχνάω. Εντάξει, καλά. Άμα λες ότι κάνει.
4: Και είχαμε και εμείς έναν έτσι στην παρέα τότε που ήταν λίγο μαύρος και βάζαμε να πούμε το γέκε γέκε.
0: Ναι. Ποιος το λέει αυτό το Happy Station, για να μην κάνω καλά λάθος πάλι?
4: Fun fun. Fun fun.
0: Fun fun.
4: Ναι, είναι δύο πάρα πολύ ωραία ξανθά μωράκια.
0: Fun fun, Happy Station. Μάλιστα, εντάξει.
4: Είναι κομματάρα.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει.
4: Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αφού το χορεύαν ακόμα και οι κοπέλες από το Εκουαδόρ.
0: Α, και Εκουαδόρ, ωραίο χορευτικό. Εκουαδόρ, ωραία, ωραία. Για πες.
4: Που μιλούσαμε για κοπέλες για το Μουντιάλ, δεν είδα ούτε μία άσχημη κοπέλα από το Εκουαδόρ.
0: Ναι. Έχω φυσική ομορφιά. Εγώ δεν είδα ούτε ένα μάτσα από Μουντιάλ ολόκληρο ακόμα.
4: Καλά,
0: περιμένω να ξεκαθαρίσουν μετά, γιατί τα βαριά με αυτά. Ναι.
4: Να έχεις και θέματα για την εργασία σου εδώ πέρα, για την εκπομπή σου, να πούμε. Εκτός από τις βρύσες, πρέπει να κάνεις και άλλες δουλειές.
0: Εντάξει, να τώρα, άμα προχωρήσουμε σε επόμενες φάσεις, θα τα μελετήσουμε λίγο καλύτερα και τα Μουντιάλ. Μάλιστα, έχουμε τίποτα άλλο για να προχωρήσουμε στα θέματα?
4: Τίποτα, θα σε ρωτούσα πώς πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Να δούμε πώς. Τι να σου πω τώρα. Εγώ λέω να περιμένουμε καμιά εβδομάδα να δούμε τι θα σκάσει καλύτερα από μεταγραφές, για να καταλάβουμε μετά καλύτερα.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή σε λίγες μέρες παίζουμε μπάλα, το ξέρεις.
0: Κάτι έχω ακούσει.
4: Μπράβο.
0: Αλλά ξέρεις τι άλλο ξέρω? Ότι άμα την επόμενη εβδομάδα γίνουν τρεις μεταγραφές, ξέρω εγώ, θα λέμε άλλα μετά. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα κλείσει, ξέρω εγώ, Χατζηδιάκος, κλείσει κανένα Γιαννούλης, κλείσει κανένα ακόμα, μετά θα λέμε ομαδάρα.
4: Μεταγραφή τι σημαίνει? Βάζω λεφτά και παίρνω από κάποιον. Από κάποια ομάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Άμα έρθουν παίχτες τέλος πάντων, τώρα ελεύθεροι θα είναι, μεταγραφή θα είναι. Εντάξει, αυτό είναι το δεύτερο.
4: Δεν το έκανε ποτέ ο ΠΑΟΚ αυτό τα τελευταία χρόνια.
0: Το έκανε, πώς το έκανε. Το Ζαφίρι μόνο έδωσε όσα θα έπρεπε να δώσει σε τρεις παίχτες, αλλά τέλος πάντων.
4: Το Ζαφίρι τώρα έχω κάποιες ενστάσεις. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί...
0: Εγώ έχω παραπάνω ενστάσεις για τα λεφτά που δόθηκαν, αλλά είπαμε ήταν η εποχή τότε που έπρεπε να κερδιθούν οι εντυπώσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Happy Station, έτσι.
4: Έχει ζέστη έξω, πρέπει να αλαφρώσεις και λίγο την κατάσταση. Λίγο
0: να την αλαφρώσουμε με Happy Station, έγινε.
4: happy station, ξέρω εγώ, πιάνω φαντασία, τα ξέρεις αυτά. Τώρα μην λέω κι άλλα.
0: Α, πιάνω αλλά αυτό είναι πολύ έτσι κλασικό. Α, βάλουμε λίγο πιο χορευτικά σήμερα μέρα που είναι. Έγινε, εντάξει. Καλά. Γεια σας, γεια σας. Happy station, το κρατάμε. Παρακαλώ, ορίστε. Good morning. Πού είστε, καλέ? Ακούω την ανάσα την καυτή. Εσάς δεν σας ακούω. Ναι, ναι. Θα ομιλήσετε. Έλα.
2: Καλά,
0: ναι, εσύ η αναμονή μου, ρε. Σε μπέρδεψα, περίμενα, ναι. Καλά λες. Οπότε, ωραία. Παρακαλώ, ναι.
5: Έλα.
0: Ήρθα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Κάνε αποτελέσματα, δεν μπορεί να πείτε, ρε.
0: Αποτελέσματα βεβαίως και να πούμε, ποια θέλετε.
5: Ναι, έχω μια ώρα που περιμένω 10 φορές.
0: Και εμείς τι να κάνουμε, να μαντέψουμε τώρα ποια αποτελέσματα θέλετε. Πείτε αφού πήρατε τώρα, ποιο να πούμε.
5: Αυτό που είναι, 12 ώρα, δύο μας που είναι.
0: 100 φορές τα είπαμε, τα ξαναπούμε. Περίμενα, 12 η ώρα. Κροατία, Γκάνα 1-0. Παναμάς, Αγγλία 1-0. Είμαστε στο 60 λεπτό, 61 δεύτερο.
5: Εντάξει, δεν θα κάνετε αποτέλεσμα. Έχω μία ώρα που ακούμε.
0: Τα είπαμε και που μπήκα μετά το διάλειμμα, βρε. Τα είπαμε. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε τώρα, θα δούμε λίγο πώς θα τελειώσουν. Okay.
5: Έγινε.
0: Εντάξει, έγινε. Κροατία, Γκάνα, ξαναλέω 1-0 στο 59. Παναμάς. Α, έχουμε γκολ, περίμενε. Ο Μπέλιχαμ. Παναμάς, Αγγλία πρέπει να έχει γίνει 0-2. Τους βλέπω πανηγυρίζουν. Να τους σεκάρουμε. Ναι. Παναμάς, Αγγλία. Τι έγινε, το πήρε πίσω. Κάτσε λίγο γιατί με μπέρδεψε. Εδώ στην τηλεόραση βλέπω πανηγυρίζουν. Στο κουπόνι το έγραψε και το παίρνει πίσω. Γιατί το πήρε πίσω? Γιατί το πήρες πίσω, βρε? Πανηγυρίζει ο Μπέλιχαμ. Δεν το έχει γράψει όμως ακόμα εδώ. Το έγραψε και το πήρε πίσω. Τώρα το ξανάγραψε, εντάξει. Άρα, Κροατία Γκάνα 1-0, 60 λεπτό. Παναμάς Αγγλία 0-1. Για να δούμε και τον γκολ. Από πλάγια σέντρα ήταν ο Μπέλιχαμ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Τον κρατάει εκεί πέρα το στόπερ, αλλά βγάζει το πόδι μπροστά, πλασεδάκι. Άρα, Παναμάς Αγγλία 0-1, τελειωτικό, έχει μετρήσει, εντάξει. Και νωρίτερα είπαμε Αίγυπτος Ιράν 1-1 και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5 και αυτά. Και αργότερα θα έχουμε κάτι Κολομβίες Πορτογαλίες και κάτι Κονγκό με Ουσμπεκιστάν κτλ. Εντάξει, αυτά και με τα στοιχηματικά. Τα είπαμε και μία και δύο φορές, μπορεί και τρεις. Λοιπόν, παίρνουμε τον τελευταίο και φεύγουμε. Ο τελευταίος μας τα είπε καλύτερα από όλους. Πολύ καλά τα λέτε, συνεχίστε. Και τι άλλα νέα? Μάλιστα, ωραία τα λέτε κι εσείς. Οπότε, τώρα τι να κάνω, είναι και 23. Πρέπει να κάνουμε τη λίστα. Αν θέλει κάποιος, θα περιμένω ένα λεπτάκι. Αν θέλει κάποιος συμπληρωματικά που έφυγε ο τελευταίος, έτσι μια κουβέντα για το επιμύθιο, να μας κάνει και την κλήρωση. Περιμένω ένα λεπτάκι, αν θέλει κάποιος τα πεταχτά. Αν όχι, πάω να βάλουμε το Happy Station εδώ που... Όχι, το James Brown και μετά να βάλουμε και τα χορευτικά που είπαμε. Σήμερα θα πάμε, επειδή έφαγε ο φίλος πριν τη φλασιά και είπε για break dance, θα πάμε με χορευτικά δεκαετίας 80. Τώρα δεν ξέρω, break dance, αν είναι λίγο τα push it και τα τέτοια, πώς τα λένε, το βλέπουμε. Εντάξει, οπότε αν θέλετε τίποτα τέτοιο μου λέτε. 90-90-90 περιμένω ένα λεπτάκι αν θέλει κάποιος τα πεταχτά να συμπληρώσει κάτι. Βάζουμε λίγο το τραγουδάκι εδώ πέρα για να προλάβω να κάνω τη λίστα και φεύγουμε διάλειμμα για να γυρίσουμε εκεί πέρα για τα μουσικοχορευτικά μας με δεκαετία 80, γιατί έτσι το διαλέξατε. Δεν είχε και... Α, είχε μωρέ. Είχε και Michael Jackson. Καλά, άστονα, δεν πειράζει. Άστον την άλλη φορά το Michael Jackson. Είχε και Michael Jackson γιατί σαν σήμερα το 2010, τι είπαμε έγινε. Α, ναι, ήταν ένας τύπος που είχε αγοράσει το γάντι του. Ένα από τα γάντια που φορούσε σε κάτι περιοδίες εκεί πέρα, 190 χιλιάρικα ευρώ είχε πληρώσει για να πάρει το γάντι. Μάλιστα, του Μάικλ, του Τζάκσον. Ωραία, λοιπόν τώρα θα δούμε το σαν σήμερα τι έχει με το που γυρίσουμε. Οπότε και κάνω τραγουδάκι αν θέλετε, έτσι. Κάνω και το refresh εκεί, επανεμφανίσεις και τέτοια, για να δούμε και τα μηνύματα και να πάμε στο τελευταίο μισάωρο σιγά σιγά. Το αποχαιρετιστήριο για αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω να έχουμε εδώ πέρα. Ωραία, να πάρουμε τον τελευταίο που είπαμε, στα πεταχτά έτσι δύο λεπτάκια, και να πάμε και στο διάλειμμα να κάνουμε και τη λίστα. Πού είσαι? Για πείτε μας, ναι, χαίρετε.
6: Ναι, καλημέρα μας.
0: Γεια σας.
6: Επειδή σας ακούω τώρα, μόλις έφτασα στο σπίτι, αλλά σας άκουγα στη διαδρομή. Άκουγα, ας πούμε, κάποια στιγμή που λέγατε για το Λιγνίτη και τα Σκόπια. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή μικρή διόρθωση σχετικά με την ονομασία Σκόπια. Το να λέμε αυτούς τους ανθρώπους τους Σκοπιανούς είναι σαν να λέμε όλη την Ελλάδα Αθήνα και όλους τους Έλληνες Αθηναίους. Έχω δίκιο ή άδικο?
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, αν το θεωρείς ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό, δεκτόν. Πες το, ανέλησέ το μας.
6: Δεν το λέω. Το λέω γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο,
0: ναι,
6: από ξένες χώρες, λόγω της δουλειάς μου, δουλεύω σε ξενοδοχείο, μόλις τώρα τελείωσα τη δουλειά μου, και επειδή ακούω τους ανθρώπους όλοι στο εξωτερικό και τους αναφέρουν σαν Μακεδόνες, και το οποίο είναι πολύ ενοχλητικό για μένα. Το να λέμε εμείς για εσωτερική κατανάλωση είναι ένας εφησυχασμός, ο οποίος ίσως θα πρέπει να τον αλλάξουμε.
0: Δηλαδή να λέμε Βόρεια Μακεδονία για να ταρακουνιόμαστε, ας πούμε.
6: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
6: Το Βόρεια Μακεδονία, ακόμα και αυτό, δεν το λέω ότι, με την άποψη ότι, για παράδειγμα, το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
0: ναι,
6: ο οποίος ήταν η ονομασία πριν το Βόρεια Μακεδονία, ήταν ένας από τους χειρότερους προσδιορισμούς που μπορούσε να δοθεί.
0: Mm-hmm.
6: Και όλη η Ευρώπη, και γιατί στο ξενοδοχείο έρχονται άνθρωποι από όλες τις χώρες, συζητάμε για όλα τα θέματα, και ανάμεσά τους είναι και ένα από αυτό, οι οποίοι έχουν και παρόμοια προβλήματα. Οι Γάλλοι που έρχονται, για παράδειγμα, οι Βρετάνοι είναι ένα μέρος της Γαλλίας και δεν θέλουν τη Μεγάλη Βρετανία να λέγεται Μεγάλη Βρετανία. Αλλά η συγκεκριμένη περιοχή, η ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι σαν να περιμένουμε, ας πούμε, τους Αμερικάνους, να μην τους λέμε Αμερικάνους, αλλά να τους λέμε Ηνωμένοι Πολιτιώτες της Αμερικής. Αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ή το Φύρομ, ας πούμε, που ήταν η ξένη ονομασία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, πάλι της Μακεδονίας, που ήταν η ονομασία που υπήρχε μέχρι τώρα, ήταν κάτι που είχε επικρατήσει σαν Μακεδονία. Δυστυχώς για μας. Τον είχαμε χάσει, δηλαδή, τον αγώνα από τότε.
0: Ναι, ωραία. Τώρα, αν κάποιο του βγαίνει να πει Σκόπια και όχι Βόρεια Μακεδονία, το πρόβλημα ποιο είναι επί της ουσίας, δεν κατάλαβα?
6: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας εφησυχασμός. Το λέμε Σκόπια και τελείωσε. Ενώ Σκόπια είναι μια πρωτεύουσα και μάλιστα δεν, είναι και τόσο δεν έχουν και τόσο υδροσκοπικό.
0: Ναι, εντάξει. Τυπικά δίκιο έχεις. Αλλά αν τα λέμε Βόρεια Μακεδονία, τι αλλάζει, ας πούμε? Θα είμαστε σε εγρήγορση απέναντι σε τι?
6: Σε εγρήγορση έπρεπε να ήμασταν από
0: τότε. Ναι, τώρα έγινε όμως ό,τι έγινε.
6: Πιο μεγάλη.
0: Αν τα λέμε. Εγώ μαζί σου είμαι. Βόρεια Μακεδονία τους λένε κανονικά. Έτσι, το πήραν. Το όνομα τελείωσε. Αλλά ποια η διαφορά επί της ουσίας, δηλαδή τι πρέπει να μας προβληματίζει προς αυτό? Γιατί θα πρέπει να τα λέμε Βόρεια Μακεδονία και όχι Σκόπια?
6: Όχι, το λέω ότι Σκόπια, δηλαδή, εγώ τους έλεγα Σκοπιανούς στους τουρίστες, έτσι.
0: Ναι.
6: Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Και μου λένε, μα Σκόπια είναι η πρωτεύουσα. Όπως είναι η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδας. Δηλαδή, εντάξει, μου προσπαθούσαν να μου κάνουν και μαθήματα γεωγραφίας. Και υπήρχε απόλυτα δίκιο. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό που λέμε ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος.
0: Ναι.
6: Όλη η Ευρώπη και ο κόσμος όλος, όχι η Ευρώπη. Το έχει...
0: Ναι, λες ότι επιμένουμε σε κάτι που όλοι οι υπόλοιποι το λένε διαφορετικά.
6: Ναι, και μόνο εδώ στην Ελλάδα εμείς τους
0: λέμε. Μα αυτούς Μακεδόνες τους λέγανε, ξέρεις από πότε? Εδώ στα πανεπιστήμια του εξωτερικού διδάσκονταν αυτό πράγμα από τη δεκαετία του 80. Και εμείς κοιμόμασταν όρθιοι εδώ.
6: Έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πιο νωρίς. Όπως επίσης το να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα εδώ εσωτερικά στην Ελλάδα και μόνο με την ονομασία Σκόπια και Σκοπιανή, δημιουργεί, πώς το λέμε, ότι αυτό ο κερατάς, εκτός από ότι το μαθαίνει τελευταίος, κλείνει και τα μάτια του σε αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Ναι, στροφοκαμιλίζουμε δηλαδή για να μην νιώθουμε άσχημα. Αυτό το δέχομαι, αλλά το πρόβλημα που είναι, δεν καταλαβαίνω ότι. Δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια που μας ενοχλεί πλέον, αλλά επί της ουσίας τι χάνουμε, δεν κατάλαβα, γιατί μίλησες για εφησυχασμό, κατάλαβες, εκεί το χάσα λίγο.
6: Ναι, δεν είναι ένας εφησυχασμός. Τι χάνουμε.
0: Όχι, στρουθοκαμιλισμός είναι εφησυχασμός, δεν ξέρω αν είναι, απέναντι σε τι.
6: Χρόνια που περνάνε, όπως ακριβώς είπατε, ότι πριν από χρόνια στα πανεπιστήμια της Ευρώπης κάποιοι το έλεγαν Μακεδονία, έχουμε χάσει, από τότε έπρεπε να έχει ξεκινήσει.
0: Εντάξει, με πας τώρα πάλι πίσω, επειδή πρέπει να πάμε και διάλειμμα. Εγώ κατάλαβα τι λες. Τυπικά δίκιο έχεις, οκ. Okay. Αλλά στην πράξη δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε, αν έχουμε να φοβόμαστε κάτι, επειδή μίλησες για εφησυχασμό. Τώρα έγινε αυτό που έγινε, τελείωσε. Όπως και αν τους λέμε εμείς, αυτή Βόρεια Μακεδονία λέγονται. Δεν αλλάζει αυτό. Αν εμείς επιμένουμε να τους λέμε Σκόπια, γιατί έτσι μας βγαίνει, ας πούμε, γιατί αισθανόμαστε άσχημα, πάλι δεν αλλάζει κάτι.
6: Επειδή έχω και φίλους που είναι σε χώρες του εξωτερικού, και οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο και συζητάμε κάποια ζητήματα ανάμεσά τους. Ήταν και αυτό. Και υπάρχουν και χώρες που και εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά τα θέματα και έχουν παρόμοια προβλήματα. Ακόμα επειδή είπα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι δεν τους λέμε Ηνωμένοπολιτιώτες της Αμερικής, και αυτοί έχουν πάρει μια ονομασία από μια ολόκληρη Ήπειρο και την έχουν κάνει δική τους, ενώ υπάρχουν και οι Λατινοαμερικάνοι και οι Κεντροαμερικάνοι και όλοι αυτοί,
0: ναι,
6: οι Αμερικάνοι. Και ουσιαστικά εμείς λέμε Αμερικάνους.
0: Ναι, δεν πρέπει να τους λέμε Αμερικάνους, σωστά.
6: Όχι, εντάξει, θέλω να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο ίσως κάποια ζητήματα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί πιο νωρίς, ή ακόμα και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ακόμα και τώρα είναι ένας τροφοκαμιλισμός.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα συμφωνούμε. Τροφοκαμιλισμός μπορεί να είναι. Συνειδητά, έτσι, γιατί μας ενοχλεί. Αλλά εφησυχασμός δεν κατάλαβα γιατί είναι. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα παραπάνω, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Περάσαμε και ένα λεπτό.
6: Έχετε δίκιο. Okay,
0: ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Κατανοητό αυτό που είπες, έτσι. Απλά μπορεί λίγο να χαθήκαμε στη μετάφραση τη λέξη, γιατί είπες για εφησυχασμό. Δεν κατάλαβα, εφησυχάζουμε απέναντι σε τι? Να πούμε ότι στροφοκαμιλίζουμε γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποια πράγματα που έγιναν γιατί μας ενοχλούν. Αυτό οκ, okay, να το δεχτούμε σε ένα βαθμό. Έτσι. Αλλά επί της ουσίας οκ, okay, ναι. Λοιπόν, πάμε να. Όχι διάλειμμα, δύο στροφές να βάλω γιατί το χρωστάω. Λίγο James Brown, να κάνω μια λίστα γρήγορα-γρήγορα και να γυρίσουμε με τα μουσικοχορευτικά μας. Έλα, πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που...
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, αυτό το θυμήθηκα που είναι έτσι ψηλό breakdance. Το Rocket. Τώρα άλλα από τίτλους δεν πολύ θυμάμαι. Έβαλα εγώ μερικά εκεί πέρα έτσι. Σε κάνα δυο που βλέπω ζητήσατε. Άντε, και πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Με χορευτικούλια δεκαετίας 80 από ένα φίλο που έφαγε φλασιά σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι όνειρο είδε, και μας ρώτησε ποιος ήσουν, α? Ναι, ήταν ο Νίκος που έλεγε τι να φοβόμαστε περισσότερο, το λαγοκέφαλο ή τα κουνούπια. Το έλεγε γιατί τον είχαν φάει τα κουνούπια, λέει, και χόρευε breakdance από το έτσι όπως πεταγόταν για να ξυθεί. Κατάλαβες, και μετά έριξε και το υστερόγραφο και λέει το πρόλαβες το breakdance τον 80's ή δεν είχες γεννηθεί. Σε ποιον το είπες, εμάς τώρα, έτσι. Εμείς που φέρουμε το breakdance στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα πώς θα το θέσουμε. Εάν θέλετε ένα καλό για το κλείσιμο, το οποίο να είναι χορευτικούλη δεκαετίας 80, είτε break dance, είτε λίγο να πηγαίνει προς τα ράπ εκείνα τα παλιά, τα γνωστά, έτσι, τα ξέρετε. Είτε ρε παιδί μου, λίγο σαν αυτό που ζήτησε ο φίλος που το έχω παρκάρει, το S-Express και τέτοια, και push it και snap και πώς τα λένε. Εντάξει, αν έχετε ένα καλό για τα τελειώματα, ένα καλό καλό, δυνατό όμως. Εντάξει, να πώς είναι αυτό, Αφρικα μπαμπάτα, Planet Rock. Λοιπόν, εντάξει, ανοίγω μία γραμμή και αν στείλετε και κάνα δυο με μήνυμα, τα κοτσάρουμε και αυτά για τα ενδιάμεσα. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, μία γραμμούλα για ένα τραγουδάκι, αν θέλει κάποιος καλό, μία ωραία σκέψη, να το βάλουμε, να τα ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε. Για να δούμε εδώ το φίλο τον πρώτο που πήρε. Χαίρετε, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ρε Γιώργο, κάνε κάτι να μην ακούγεσαι 5 φορές σε κάθε εκπομπή. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ με αυτό το θέμα, σε παρακαλώ, ναι.
1: Την παλιά δισκοτέκ.
0: Ναι, έγινε. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι με αυτό το θέμα. Τη μία για άποψη, την άλλη για τραγούδι. Την τρίτη για να. Γιατί κάτι θυμηθήκαμε. Την τέταρτη για να. Κάνε κάτι με αυτό το θέμα, σε παρακαλώ, ναι. Έγινε. Καλημέρα.

Λοιπόν, βλέπω έχετε στείλει κάποια εδώ. Ωραία, για πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα και να βάλουμε και κάποια από αυτά για να φεύγουμε. Λοιπόν, κάτσε να βάλω να αρχίσουν κιόλας να φεύγουν σιγά σιγά για να τα προλάβουμε. Λοιπόν, 28 Ιουνίου. Γιορτές δεν έχει, πανηγύρια δεν έχει, επαιτίους έχει μόνο. Είναι η μέρα νεογνικού, λέει, ελέγχου. Έτσι για να βλέπουμε τα νεογέννητα αν έχουν κάποιο πρόβλημα, τέλος πάντων. Έτσι με κάποια ασθένεια που μπορεί να έχουν γεννηθεί. Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς. Ημέρα, λέει, φενιλκετονουρίας. Είπαμε πριν τι είναι αυτό, αλλά ξέχασα κι εγώ. Και ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας, λέει εδώ. Γιατί το κάνει τον Gay Pride την προηγούμενη εβδομάδα τότε και το κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.

Πάμε και σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα τελείωνε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είπαμε το 1919. 1970 ο Άρης κατακτούσε και το κύπελο. Ήταν κόντρα στον ΠΑΟΚ, έτσι, στο Καφτατζόγλιο. Ο τελικός είχε κερδίσει 1-0. Σαν σήμερα μπαίναμε και στην ΕΟΚ το 1979. Σαν σήμερα ο Τάισον δάγκανε το αυτί του αντιπάλου του. Ναι, ναι, και έχανε τον αγώνα στα χαρτιά. Πώς το λέγανε αυτό, Εβάντερ Χόλφιλτ. Στον τρίτο γύρο λέει και του είπε διατής μην το ξανακάνεις. Εντάξει, λέει, αυτός και δάγκασε και τ' άλλο. Αυτά, και Μάικλ Τζάκσον είχαμε, αλλά εντάξει, πήγαμε σε άλλα. Αυτά. Λοιπόν, το κουπόνι του στοιχήματος εδώ πέρα που ήθελε και ο φίλος, τα παιχνίδια του Μουντιάλ βασικά. Είμαστε 83ο λεπτό. Κροατία Γκάνα 1-1 ο Μπάμπας. Και Παναμάς Αγγλία 0-2. Κάπου μου στείλετε μήνυμα ότι δεν παίζει ο Μπάμπας. Δεν ξέρω πως τον έβαλα αλλαγή. Τώρα θα δω και τα μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε το Παναμά με την Αγγλία, την Κροατία με την Γκάνα και 2:30 Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Μετά πάμε 5 ώρα τα ξημερώματα, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Και μετά πάμε 10 το βραδάκι, αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32. Νότιο Αφρική με τον Καναδά.

Κερούλης ρεπετησιών. Μέχρι 31 σήμερα καλούτσικα θα είμαστε χαριτωμένα. Με μπόλικο ήλιο. Από Δευτέρα όμως τσιμπάει. 35άρια, 36άρια, 37άρια. Μέχρι 37άρια δίνει. Για δούμε. Λοιπόν, τώρα για πάμε τι άλλο ζητήσατε. Αυτά είναι δικά σας τώρα που ακούμε. Αυτό είναι το Happy Station που ήθελε ο φίλος πριν στη γραμμή. Λίγες τροφές ακούμε και από αυτό.

Δεν μ' άρεσε. Δεν σε περνάω στην επόμενη φάση. Από μένα είναι όχι που λένε και σε επιτροπές. Επιτροπές.

Α, ναι, καλά που μου το θυμήσατε. Όλα τα ξεχνάω. Για το on που ζει για πάντα, ε. Ναι, ναι, κάτσε λίγο να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, από το λαγοκέφαλο που ανεβάσαμε εδώ, πήγε η κουβέντα σε κάτι άλλο. Μου γράφατε εδώ για πετρόψαρα και πώς τα λένε και κάτι άλλα τέτοια. Και θυμήθηκα και τελικά είναι μέσα, ναι, για τα μακροβιότερα όντα του πλανήτη. Είναι μέσα και το πετρόψαρο. 200 χρόνια λέει ζει και έχει κάτι φάλινες, έχει κάτι μύδια, έχει κάτι καρχαρίες, έχει κάτι... Πώς το λένε αυτό? Σωληνοσκόλικα. Αμάν, 300 χρόνια και ζει λέει ο σωληνοσκόλικας. Λοιπόν, κάτι κοράλια έχει που ζουν 4.000 χρόνια, κάτι σφουγγάρια που ζουν 10.000 χρόνια. Αλλά έχει και ένα που ζει επί της ουσίας για πάντα. Και τα έχουμε και στη Μεσόγειο αυτά νομίζω. Ναι, μπράβο, το είδα τώρα γιατί το είχα ξαναδεί πριν μερικά χρόνια, το θυμήθηκα. Είναι κάτι μέδουσες. Κάτσε να σου πω πώς λέγονται τώρα, το έχει και στα ξένα εδώ. Τουρίτοψης ντόχρινη, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι επί της ουσίας αθάνατες. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτές λέει ξεκινούν ως προνύμφες. Μετά μετατρέπονται σε πολύποδες. Και άμα φτάσουν πολύποδες έτσι, ή μέδουσες που ξέρουμε ρε παιδί μου, αυτές είναι μικρούλες, είναι 4 εκατοστά, 4,5 δεν είναι. Και τις έχουμε και στη Μεσόγειο πολύ, κυρίως εδώ τις έχουμε. Και μετά, όταν από μέδουσα φτάνει να καταλαβαίνει ότι θα πει το ποίημα, ότι φτάνει στο παραπέντε, δεν ξέρω πώς το κάνει, επιστρέφει στην αρχική μορφή. Ξαναγίνεται δηλαδή προνύμφη. Και πηγαίνει πάλι και μετά και γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτό και από την αρχή και συνέχεια γίνεται αυτή η διαδικασία. Και βλέπω τώρα και κάτι άλλο, αυτό το θυμόμουν. Επίσης μέδουσα είναι και αυτό. Ονομάζονται αυτές ύδρες. Οι ύδρες. Και αυτές αποτελούνται... Α, αυτό είναι που θυμόμουν για το... που προσπαθούμε με την αντιγύρανση να κάνουμε τον άνθρωπο να ζει πάντα. Αυτό αντιγράφουμε. Αυτές λέει αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από βλαστικά κύτταρα και αναγεννώνται επί της ουσίας. Κάνοντας αντιγραφή του εαυτού τους, δηλαδή κάνουν κλωνοποίηση τον εαυτό τους. Άρα αυτές οι δύο μέδουσες είναι που ζουν για πάντα μέσα από τη διαδικασία αυτή. Το λύσαμε και αυτό. Καλά που το θύμισε ο Παναγιώτης εδώ, θα το ξεχνούσα πάλι. Ξέρετε, τα μάτσα εδώ για να μην έχει τα αγωνία που ζητάτε κάποιοι. 2-1 Κροατία Γκάνα, έβαλε γκολ Κροατία, πάει ο μπάμπας. Παναμάς Αγγλία 0-2 παραμένει.

Λοιπόν, τον Νίκο τον είδαμε, ο Χάρης εδώ, Κώστας. Α, ο Κώστας είναι που έγραφε ότι δεν παίζει ο Μπάμπα, λέει τι θα γίνει. Πάλι χωρίς αυτόν ξεκίνησε και τέτοια. Τι το στείλαμε το παλικάρι μας εκεί, λέει.

Για τουρισμό. Άσε ρε, καλύτερα που δεν παίζει πλάκα κάνεις. Είχε φτάσει που είχε φτάσει στα κόκκινα, τι θες να φτάσει τώρα. Να τον μαζεύουμε με τίποτα κουταλάκια. Ας τον λίγο να ξεκουραστεί. Νοητικός είναι εκεί, δίνει τη θετική του ενέργεια. Δεν τον έβαλε καθόλου, ούτε τώρα αλλαγή. Τον Παναμά έχω δώσει την τηλεόραση με την Αγγλία. Η Μαρία λέει, Μαρία είναι τελείως διαφορετικό είδος αυτό. Κάποια άλλη στιγμή, αν θες θύμισε το, να το βάλουμε και ολόκληρο. Το τραγούδι από City, ποιο το Amfester. Αλλά σε αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος λέει παραπάνω, τελικά λέει είσαι ένα μεγάλος κάγκουρα στη δεκαετία του 80. Δεν υιοθετούμε, αυτά είναι φήμες. Και κακοήθειες και συκοφαντίες τα λένε οι αντίπαλα ραδιόφωνα, τα διαδίδουν αυτά για να μας πλήξουν.

0: Τι θα κάνεις εσύ?
1: Ο Αντώνης λέει, θα βάλω μήτρα και θα ξαναγεννηθώ. Καλά, μην τα γελάς αυτά. Εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά τεχνητές μήτρες πλέον υπάρχουν κανονικά. Και πολλά άλλα βέβαια που, okay. Εγώ το έχω πει, το θεωρώ δεδομένο, επειδή είναι και η μέρα τώρα ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας, πώς λέγεται. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή ο άντρας θα γεννάει. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τι λέει, push it's good, γιατί δεν πήραμε το push it. Push it. Να, push it's good. Τι να κάνουμε αφού πήραμε τον άλλον τελικά.

μπέμπε, μπέμπε, πάει ο μπέμπε. Άστον τώρα τον Μπούσιτς εκεί που είναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο. Τα κλείνω τα κοιτάπια, είναι παραπέντε, έτσι. Ναι, είσαμε, είπαμε. Καλός ήταν, αλλά πήγαμε αλλού τώρα. Λοιπόν, κάτσα προλάβουμε κάνα δυο ακόμα. Αυτό ωραίο, η καγκουριά. Black Machine. Πω, πω. Αυτό πρέπει να το σκεφτώ και από μόνος μου.

Κράτησα για τα τελειώματα το τσικιντάμ. Να φύγουμε έτσι. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε για Πούσιτς, στην Σερβία που έχουν εκλογές προηγείται ο Βούσιτς. Τι μας κρύβουν.

Λοιπόν, αυτά. Και με τη μουσικοθεραπεία της καγκουριάς. Από το break dance το ξεκινήσαμε, το πήγαμε. Το πήγαμε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Τελείωσε το Παναμά Αγγλία 0-2. Δεν τελείωσε ακόμα, είμαστε 90-5. Το Κροατία Γκάνα 2-1. Αίγυπτος Ιράν νωρίτερα 1-1. Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Okay, και είπαμε 2:30 μετά Κολομβία Πορτογαλία και Κονγκό Ουσμπεκιστάν. 5 ώρα Αλγερία Αυστρία και Ιορδανία Αργεντινή. Και 10 η ώρα το άλλο. Το τελευταίο και το τυχερό της. Το πρώτο της επόμενης φάσης των 32 τέλος πάντων. Ξέχασα τώρα το ζευγάρι.

Χρήστο, το χοντρένεις. Αλλά δεν προλαβαίνουμε κιόλας, ρε, σαν και 57. Pop up the jam. Το χοντρένεις πολύ. Τεκνοτρόνικ. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Πάρε ένα τσικιντάμ τώρα εκεί πέρα. Θα βολευτούμε με αυτό γιατί είναι και 57. Εντάξει, και από Δευτέρα τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Έλα εσύ, φύγε από εδώ. Με την καρέκλα μας έκανες το κεφάλι. Έλα. Πώς λέγεται αυτό κανονικά? Ασί με γκούστα μη, έτσι. Μπράβο. Άιντε, φύγαμε. Καλή Κυριακούλα να έχετε. Ελληνική μουσική τώρα από εδώ και πέρα. Μέχρι το πρωί που θα κάνει τη σκασιά ο Κουρσάρος. Εμείς Δευτέρα. Ξανά και μανά, κατά τις 11 αν είστε εδώ. Εδώ θα είμαστε και εμείς για να τα περάσουμε τα θέματα άλλο ένα χεράκι. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

φοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.